0: κυραλυφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Με μια απλή επάλυψη με το επιδερμικόν, ενυδατώστε φυσικά το πρόσωπο, το σώμα, τα χέρια και τα σκασμένα χείλη. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλυφές αγιορείτικες ευχές, μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.
2: Δεν θα σε πειράξουν, δεν θα μπλεχτούν στα μαλλιά σου, δεν θα πιούν το αίμα σου, δεν θα πιούν το αίμα από τα ζώα σου. Δεν θα σε μεταμορφώσουν, ούτε θα μεταμορφωθούν σε βαμπύρ. Οι νυχτερίδες της Ελλάδας είναι από τα πιο παρεξηγημένα θηλαστικά και είναι απαραίτητες για το οικοσύστημα, καθώς στρέφονται με μεγάλο αριθμό εντόμων που είναι βλαβερά για τον άνθρωπο και τις αγροτικές καλλιέργειες. Αν μπει νυχτερίδα στο σπίτι σου, μην τη σκοτώσεις. Σκέπασε τη με μία πετσέτα και απομάκρυνε τη χωρίς να την αγγίζεις. Αν δυσκολεύεσαι, αν διαπιστώσεις ότι είναι τραυματισμένη ή δεν μπορεί να πετάξει, επικοινώνησε με τις οργανώσεις που φροντίζουν για την άγρια ζωή. Φιλοζωικός Σύλλογος Κρεσταίνων, νοιάζομαι.
3: Η κακοποίηση ζώων δεν είναι απλώς βαρβαρότητα, είναι έγκλημα. Οι άνθρωποι που κακοποιούν ζώα δεν θα διστάσουν να κακοποιήσουν έναν συνάνθρωπό τους. Αν γίνουμε μάρτυρες περιστατικού κακοποίησης, κρατάμε την ψυχραιμία μας. Καταγράφουμε διακριτικά με βίντεο και φωτογραφίες, αποφεύγοντας οποιαδήποτε λεκτική ή σωματική επαφή με τον κακοποιητή. Καλούμε άμεσα το 100. Στέλνουμε τις πληροφορίες, το υλικό και τις συντεταγμένες της τοποθεσίας στα κεντρικά της αστυνομίας. Αν το αστυνομικό τμήμα δεν ανταποκριθεί, ενημερώνουμε επιπλέον το Υπουργείο Εσωτερικών και το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, καθώς τότε μιλάμε για παράβαση καθήκοντος. Η κακοποίηση ζώων είναι πλέον κακούργημα. Μην αδιαφορείτε. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
4: Κόντρα στο σύστημα. Με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά. 1 με 4. Φόκους στον κόσμο.
5: Καλημέρα σας, παίρνω από Κοπενχάγη.
6: Καλημέρα, από Φιλανδία.
7: Καλημέρα, το μάθαμε στον Κάρδη.
5: Από Βέλγιο.
8: Ιώνας από Μελβούρνη.
9: Βόρεια Ρινανία, Βεσφαλία.
5: Από Νορβηγία, Τρόντχαϊμ.
10: Από Ρόζενταλ.
11: Από Ζυρίκη.
12: Καλημέρα από τον Ταχάου.
13: Χάσολτ, Φλαμανδία.
14: Από πρωτεύουσα της Αυστραλίας.
15: Καλημέρα από Ζάμπια.
4: Καλημέρες. Φόκους είσαι και όλος ο κόσμος σε άκουει.

0: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα. Focus FM με το καλημέρα.
1: Καλημέρα από τις πρόποδες του Ολύμπου.
2: Καλημέρα από εξωτικά διαβατά.
3: Καλημέρα από Σέρες.
4: Καλημέρα από τον κήπο του καλού της Τούμπας.
5: Καλημέρα από το παλιό Γιουνέρι.
6: Καλημέρα από Κορυδαλό Αττικής.
0: Καλημέρα. Focus είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.
7: Σήμερα πείτε τέλος στον πόνο, στη δισκοκύλη, τη δισκοπάθεια, το αυγενικό και τους μυοσκελετικούς πόνους. Κινηθείτε ξανά ελεύθερα με το Arthropon. Το Arthropon ανακουφίζει και δρά καταπραϊντικά σε όλους τους μυϊκούς πόνους, τις φλεγμονές και τις αρθρίτιδες. Arthropon. Πείτε τέλος στον πόνο. Κινηθείτε ελεύθερα και χαμογελάστε ξανά. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2310-2255-99.
0: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-25-23-20. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
8: Παστούρωμα, το δέσιμο των άκρων των ζώων μεταξύ τους με αλυσίδα, σύρμα ή σχοινή για να μην αποδράσουν από το χώρο που φυλάσσονται. Είναι επώδυνο, προκαλεί μόνιμα μυοσκελετικά προβλήματα, σοβαρούς τραυματισμούς, το ζώο μπορεί να χάσει το πόδι του, να σπάσει το λαιμό του, ακόμα και να πεθάνει. Είναι κακούργημα και τιμωρείται με χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρες, τραβήξτε βίντεο και φωτογραφίες, ενημερώστε άμεσα το 100 και παραδώστε τις αποδείξεις στο τοπικό αστυνομικό τμήμα. Είναι υποχρεωμένοι να επέμβουν. Δεν χρειάζεται μήνυση, η κακοποίηση ζώων διώκεται αυτεπάγγελτα. Αν δεν υπάρξει ανταπόκριση, στείλτε βίντεο, φωτογραφίες και ενημέρωση στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί η κακοποίηση πρέπει επιτέλους να σταματήσει. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.

0: Έχετε πανάδες και δυσχρωμίες. Λαμπερών. Με αγνά, φυσικά συστατικά, όπως εκχύλισμα κόκκινου φυκιού, φύτρου σίτου, εθέρεο έλαιο λεμονιού, ιλάνγκ-ιλάνγκ και βούτυρο καριτέ, η Λαμπερών βοηθάει και προστατεύει σώμα και πρόσωπο. Λαμπερών. Για δέρμα χωρίς πανάδες και κοιλίδες.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.
2: Μόνο τα τελευταία 3 χρόνια, χιλιάδες θαλάσσιες χελώνες, φώκες και δελφίνια βρέθηκαν δολοφονημένα με απάνθρωπο τρόπο. Τα ζώα αυτά απειλούνται με εξαφάνιση και είναι σημαντικός κρίκος για την ισορροπία του οικοσυστήματος. Οφείλουμε να τα προστατεύσουμε. Μην κλείνεις τα μάτια μπροστά στην κακοποίηση και τη δολοφονία των ζώων αυτών. Ειδοποίησε άμεσα το Λιμενικό. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία. www.pfpo.gr. Μικρός, ήσυχος και γεμάτος αγκάθια. Κι όμως, ο σκατζόχυρος είναι φίλος μας. Προστατεύει τον κήπο και τις καλλιέργειες από τα βλαβερά έντομα. Μην τον σκοτώνεις, μην του δίνεις γάλα, ψωμιά ή αποφάγια, του κάνουν κακό. Αν οδηγείς νύχτα στην εξοχή, μην τρέχεις και είχε το νου σου. Είναι προστατευόμενο είδος και το κυνήγι του απαγορεύεται. Αν τον βρεις τραυματισμένο ή άρρωστο, ζήτα βοήθεια από το δασαρχείο ή τις οργανώσεις που φροντίζουν για την άγρια ζωή. Σεβάσου και προστάτευσε τη φύση. Είναι το σπίτι όλων μας. Φιλοζωικός Σύλλογος Κρεστένων, νοιάζομαι.

0: Κυραλιφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Τα βότανα που περιέχονται στη θωρακικών βοηθούν στο ροχαλιτό, στο κλειστό διάφραγμα και στο περπάτημα. Επίσης φαίνεται πως επιδρούν θετικά και στην ανακούφιση των πνευμόνων των καπνιστών, αφού θεωρητικά ανοίγουν τα πνευμόνια σας. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλιφές αγιορείτικες ευχές, μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310 22 55 99.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310 25 23 20.
2: Φόκους στον κόσμο.
3: Καλημέρα από Γαλλογερμανο Ελβετία.
4: Καλημέρα από Ολλανδία.
5: Χάκη.
6: Καλημέρα.
7: Τομάς από Στουτγκάρδη.
8: Λούντεσάιτ. Βόρεια Ρινανία, Βεσφαλία.
9: Καλημέρα από Κοπενχάγη.
10: Καλημέρα από το Ταχάο.
11: Καλημέρα από Νορβηγία. Τρόντχαϊμ.
12: Από πρωτεύουσα της Αυστραλίας.
13: Καλημέρα από το Ελληνισμό. Από Ζυρίκη.
14: Καλημέρα από το πιο νότιο ανατολικό σημείο της Ελλάδας, Κύπρο.
15: Καλημέρα από Βέλγιο. Χάσολτ. Σαμανδία.
16: Καλημέρα από Νορβηγία.
17: Καλημέρα από Ζάμπια.
2: Καλημέρες. Φόκους είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.

Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα.

0: Focus FM με το Καλημέρα.
1: Καλημέρα από Νάξο.
2: Καλημέρα από Σικές Θεσσαλονίκης.
3: Καλημέρα από την Ιερή Πόλη Μεσολογγίου.
4: Καλημέρα από Αθήνα, Άνω Γλυφάδα.
5: Καλημέρα από Κορδελιό.
6: Καλημέρα από την όμορφη Κατερίνη.
0: Καλημέρα. Focus είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.
7: Σκέφτεσαι να χαϊδέψεις ένα σκύλο που βλέπεις τη βόλτα? Πριν πλησιάσεις, ρώτα πάντα τον άνθρωπό του. Ο σκύλος μπορεί να φοβάται, να είναι σε εκπαίδευση ή να είναι οδηγός για άτομο με αναπηρία. Μάθε και στο παιδί σου να κάνει το ίδιο. Να ζητά άδεια πριν πλησιάσει ένα ζώο. Έχεις τον δικό σου σκύλο μαζί? Πριν τον αφήσεις να πλησιάσει έναν άλλο σκύλο, ρώτα πρώτα τον κηδεμόνα του άλλου ζώου. Ο σεβασμός είναι βασικός για την ασφάλεια όλων. Κράτα πάντα το σκύλο σου με λουρί. Είναι υποχρεωτικό από τον νόμο και προστατεύει και τον ίδιο και τους γύρω του. Και φυσικά, ποτέ μην επιτρέπεις να επιτεθεί ή να τρομάξει άλλο ζώο. Η κακοποίηση ζώων είναι πλέον κακούργημα. Μην αδιαφορείτε. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
8: Κυραλιφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Με μια απλή επάλυψη με την βαδιστικών ανακουφίζεστε πλήρως από κυρσούς, θρόμβους και φλεβίτιδα. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλιφές αγιορείτικες ευχές μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
0: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.
9: Ήξερες ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια? Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Έως σήμερα, 200.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 11.500 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Rebattery. Πρωταγωνιστή στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.gr.

0: Focus FM 103,6. Μάθε να ακούς.
1: Τελοπών για το έντερο. Το μοναδικό φυσικό προϊόν που δρά ευεργετικά ενάντια στις διαταραχές του εντέρου. Με αγνά φυσικά συστατικά όπως ελαιόλαδο και εθέρια έλαια, από μέντα, θυμάρι, λεμόνι, δεντρολίβανο και ρίγανη, το Τελοπών δρά κατά των εντερικών διαταραχών. Προσφέρει άμεση ανακούφιση στους κοιλιακούς πόνους του εντέρου, της δυσκυλιότητας, της σπαστικής κολίτιδας. Το απόλυτο μυστικό της επιτυχίας για άμεσο αδυνάτισμα, για την αντιμετώπιση της δυσκυλιότητας και της συσπάσης εντέρου. Τελοπών. Τα βότανα της φύσης στο πιο αποτελεσματικό προϊόν. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος. Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
2: Τηλεφωνεί στο δημό σου για ένα δέσποτ που έχει ανάγκη ή πρέπει να στηρωθεί. Και ακούς.
3: Αχ, έχει τελειώσει το πρόγραμμα. Πάρτε σε 5 μήνες.
4: Ω, είμαστε μικρός δήμος. Δεν φτάνουν τα κονδύλια. Πάρτε τη φιλοζωική.
3: Δεν έχουμε λεφτά.
4: Δεν έχουμε αμάξι.
3: Ο αρμόδιος είναι άρρωστος. Πάρτε την άλλη εβδομάδα.
4: Αφού τα ταΐζετε, είστε υποχρεωμένοι να πληρώσετε τα έξοδά τους και τον κτηνίατρο.
2: Τι κάνεις? Σημειώνεις ημερομηνία και τα στοιχεία του ατόμου που μίλησες από το Δήμο. Καλείς το Υπουργείο Εσωτερικών, ενημερώνεις προφορικά και ζητάς mail για να στείλεις και γραπτό στην καταγγελία σου. Μετά, ζητάς και αριθμό πρωτοκόλλου. Με αυτόν τον αριθμό μπορείς να ενημερώνεσαι για την έκβαση της καταγγελίας σου. Γιατί νομικά αρμόδιος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Φιλοζωικό Σωματείο Μεριμνό.
1: Focus FM 103,6. Ραδιόφωνο από το Α ως το Ωμέγα.
5: Αντισυστημικός.
6: Βαρδάρης.
5: Γαλανόλευκος.
7: Δημοκρατικός.
8: Ελληνικός.
9: Ζόρικος.
10: Ηφαίστειο.
11: Φιελώδης.
12: Ιδεοκινητικός.
13: Κουρσάρος.
14: Λατρευτός.
15: Μαχητικός.
16: Νικητής.
17: Ξεκάθαρος.
18: Όασης.
19: Παγκόσμιος.
20: Ρεαλιστής.
21: Σεισμός.
22: Τιτάνιος.
23: Υπεύθυνος.
24: Φιλαλήθης.
25: Κέραιο κέραιο, λε παιδιά.
26: Σταγμένος.

0: Focus FM με το καλημέρα.
1: Καλημέρα από Βέρεια.
2: Καλημέρα από Βάρη Αττικής.
3: Καλημέρα από Καρδίτσα.
4: Καλημέρα από Ανατολική Θεσσαλονίκη.
5: Καλημέρα από Αθήνα, Άλυμο.
6: Καλημέρα από Σύρο, Βάρη.
0: Καλημέρα. Φόκους είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει. Θέλετε ένα καλλίγραμμο σώμα χωρίς τοπικό πάχος και κυταρίτιδα? Απορροφητικόν, το μοναδικό προϊόν που βοηθά στην γρήγορη απώλεια περιττού βάρους και στην αντιμετώπιση της κυταρίτιδας με φυσικά συστατικά, καθώς περιέχει αμυγδαλέλαιο, ελαιόλαδο, κέλαια από σημίδα, κισό, πράσινο τσάι και εκχύλισμα από φύκια. Ταυτόχρονα ενισχύεται με τα εθέρια έλαια από μαύρο πιπέρι και grapefruit, τα οποία χάρη στις ιδιότητές τους βοηθούν στη λιποδιάλυση και στην καταπολέμηση της κυταρίτιδας. Απορροφητικόν. Αλλάξτε την εικόνα της σιλουέτας σας. Πείτε αντίο σε περιττά κιλά και κυταρίτιδα και καλωσορίστε ένα νέο καλοσχηματισμένο σώμα. Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310 25 23 20. Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.
7: Καλημέρα σε εσάς και στους τηλεθέτες σας.
8: Και τώρα θα μάθουμε.
9: Ελλάδα, είσαι έτοιμη?
10: Το πρωί ξυπνάω στις 6 ώρα. Πάω να κατουρίσω, ξέρω εγώ. Και αντί να κατουρίσω, λέω.
11: Ας το διάολο, πρωί.
12: Δόξα τω Θεώ, όλοι οι Έλληνες πολίτες πηγαίνουμε όπου θέλουμε μέσα από τη χώρα.
13: Αστρονομικές αυξήσεις στο αντίτιμο των διοδίων της Εγνατίας Οδού.
14: Θέλω κι άλλο! Κι άλλο! Δώστε μου κι άλλο! Είμαι ρουφίχτρα! Θέλω κι άλλο!
15: Καλωσορίσατε στον 21ο αιώνα.
16: Πώς θα βρίσκουν οι βλαμμένοι μεταξύ τους, είναι τρομερό.
8: Νευριάζετε όταν κάτι δεν γίνει όπως το θέλετε?
17: Γιατί όχι, κύριε Φτιά.
18: Θα πείτε τι πιο σύνηθες να συμβεί?
19: Σιγά τα αίματα, καλέ.
20: Όποιος αρνείται να προσαρμοστεί, δυστυχώς πεθαίνει.
21: Ναι. Πού να φας τη γλώσσα σου, γρουσούζι.
22: Πήραμε αυτό που διεκδικούσαμε, αλλά και αυτό που δικαιούμασταν.
23: Πήρατε, ναι. Να μην σας πω τι πήρατε.
24: Τέλος.

Καλημέρα, καλημέρα σε όλους, καλό πρωινό, καλημέρα σας και καλώς ήρθατε εδώ στην ραδιοφωνική μας παρέα για ακόμη ένα πρωινό. Είμαστε εδώ πέρα, Focus FM 103,6, στη δικτύωση το ράδιο Μάχη 99,8 στα FM. Είμαι ο Κωνσταντίνος Ερμές και μαζί θα πάμε παρέα μέχρι και τις 8 ζωντανότατα εδώ στον αέρα της πόλης. Μήνυματα στο Viber στο 69074-83-484 για καλημέρες, για οτιδήποτε συμβαίνει εκεί πέρα έξω. Καλημέρα, καλημέρα. Με 24 βαθμούς ξημερώνουμε αυτή τη στιγμή στην Θεσσαλονίκη, με καθαρό ουρανό και την υγρασία στο 61%. Η Αττική ξημερώνει με 26 βαθμούς, επίσης καθαρό ουρανό και την υγρασία στο 67%. Περιμένουμε 35, από ό,τι βλέπω ισχυρά μποφόρια στο Αιγαίο, κάτι νεφώσεις οι οποίες θα είναι πρόσκαιρες λίγο το μεσημέρι και το απόγευμα στα βόρειο-ορεινά. Αλλά θα την παλέψουμε και σήμερα, μην μου πάθετε τίποτα από τη ζέστη. Γλιτώσαμε 3 μνημόνια, έχουμε αντέξει κυβέρνηση Μητσοτάκη 7 χρόνια, πεθάνουμε από τη ζέστη. Καθίστε λίγο καλά, δεν είμαστε για τέτοια. Αλλά από ό,τι φαίνεται ο καύσωνας υποχωρεί, οπότε εντάξει, μην αγχώνεστε. Don't panic, μη σας πιάνει πανικός. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο, καλημέρα. Θα το ξαναπώ για ακόμη μια φορά, μηνύματα στο Viber που στέλνετε. Τώρα ο άλλος μου έχει στείλει ένα μήνυμα 4,5 ώρα το πρωί. Και είναι για το Στέφανο αυτό το μήνυμα. Αυτό το μήνυμα να ξέρεις ότι ο Στέφανος δεν πρόκειται να το δει ποτέ. Γιατί αυτά τα μηνύματα πρέπει να τα στέλνετε την ώρα που κάνει η εκπομπή. Το έλεγα και χθες ο εκάστοτε δημοσιογράφος. Δηλαδή άμα τα στέλνετε ό,τι ώρα να είναι, δεν πρόκειται να τα δει ποτέ κανείς και πουθενά. Εκτός αν κάποιοι νομίζετε ότι αυτό είναι κάποιο προσωπικό τηλέφωνο το οποίο δεν υφίσταται αυτό. Είναι για να επικοινωνήσετε με την εκπομπή εκείνη την ώρα. Το να στείλετε ένα μήνυμα και να περιμένετε το δύο άλλους μετά από 7-8 ώρες, δεν υπάρχει περίπτωση ούτε μία στο εκατομμύριο. Γεια σου Στέλιο μου, καλημέρα, καλημέρα, λέει έρωτα τρελέ και πρωινέ. Μόνο σήμερα, το κορίτσι που είναι. Να στείλει καμιά καλημέρα εδώ πέρα κάτι. Για βάλε έτσι δυνατά να μας ακούσει, να την πω δύο κουβέντες. Καλημέρα, καλημέρα, καλό πρωινό, καλημέρα. Καλημέρα στον Παναγιώτη, συλληπιτήρια λέει για τους χαμένους ήρωες που έπεσαν στο καθήκον. Ας είναι οι τελευταίοι, κρίμα. Δυστυχώς έχουν χαθεί 3 άνθρωποι στις φλόγες. Αλλά θα τα δούμε αναλυτικά μετέπειτα όλα αυτά, όλα όσα έχουν γίνει. Για την αναισθησία του κόσμου θα δούμε αναλυτικά. Καλημέρα στον Κωνσταντίνο στο λατομείο του Γρανίτη της Δράμας. Καλημέρα στην Τίνα, όμορφο πρωινό Πέμπτης με υγεία. Καλημέρα στον πατέρα Παναγιώτη. Χαίρετε λέει, καλημέρα. Με υγεία και ευλογία του παντοδύναμου Κυρίου μας σε όλους τους ορθόδοξους αδερφούς μας. Καλημέρα στον Κώστα τον Σκλιβάνο στην Ξηροκρίνη, στον Κωνσταντίνο από την Αστυπάλια με 25 βαθμούς Κελσίου στην Αστυπάλια. Καλημέρα στον Μανώλη από το Ρόιντλιγκεν της Γερμανίας. Στον Απόστολο στην Κάριανη Καβάλας. Γεια σου Απόστολο, καιρό έχω να σε δω. Ελπίζω να είσαι καλά και εύχομαι. Καλημέρα στον Χάρη από τα όμορφα βουνά της Δράμας. Καλημέρα στον Ιδωμενέα. Είχε εκδοθεί λέει ένταλμα σύλληψης για τον Αβραμό. Τι έγινε λέει, κουβέντα από πουθενά. Τέλος λέει, πάνε τα παιδιά του πυροσβεστικού σώματος για τα συμφέροντα κάποιων, ίσως και όχι. Είναι τραγικό το ότι θρηνούμε θύματα πυροσβέστες. Τι να πω, δεν ξέρω ειλικρινά, κάτι τέτοια δηλαδή σε αφήνουν άφωνο, δεν χωράνε λόγια. Καλημέρα στην Χριστίνα. Και αυτά τα βίντεο τα οποία στέλνετε ρε παιδιά, να ξέρετε ότι δύσκολα θα τα δει κάποιος. Καλημέρα στον Αρχίδη τον Παρούτα από το Νόρτχαϊμ με 17 βαθμούς Κελσίου. Η Περσεφόνη είχε πανσέλινο χθες και είναι ωραία. Ναι, είχε φανταστική πανσέλινο χθες, πραγματικά. Δηλαδή σε κάποια φάση βγαίνω με το αυτοκίνητο στην Εγνατία και έχω φάτσα μπροστά μου το φεγγάρι έτσι μέσα ανάμεσα στο δρόμο. Ήταν μια φανταστική εικόνα. Αλλά δυστυχώς το κινητό μου δεν μπορεί να αποτυπώσει τόσο καλές εικόνες, γιατί δεν έχω τόσο πολλά λεφτά να πάρω ένα καλό κινητό τηλέφωνο των 2.000 ευρώ. Οπότε καταλαβαίνετε ότι αρκέστηκα σε μία φωτογραφία με τη βοήθεια της AI και κάτι κάναμε.
Γεια σου Κωνσταντίνε μου, καλημέρα. Ξημερώνω ο φίλος μου Κωνσταντίνος από την Κρήτη. Ξημερώνουμε, λέει, με 25 βαθμούς και πάρα πολύ αέρα. Δύσκολη μέρα, λέει, στα νότια του Ερεθύμνου. Ακόμα καίγονται, λέει. Δύο συνανθρωποί μας χάθηκαν σε αυτή τη χώρα. Τρεις είναι, βέβαια. Τελικά από θαύμα ζούμε. Το ένα κακό πίσω από το άλλο. Γεια σου Κωνσταντίνα μου, καλημέρα. Είναι δύσκολα τα πράγματα. Όσον αφορά τις φωτιές, είναι αρκετά δύσκολα. Ο Κυριάκος, καλημέρα από Θουρίγκια, οδηγός, λέει, θλίψη για τους συνανθρώπους μας. Αυγερινός πήγε να πάρει την πουλια, λέει, πανηγιολικό ρεζίλεμα. Πάνω σε τι αναφέρεσαι? Λοιπόν, για πάμε να ρίξουμε μια αναλυτική ματιά στο δελτίο καιρού, να δούμε πώς θα ξημερώσουμε σήμερα και να επανέλθουμε.

καύσωνας υποχωρεί, όμως ο καιρός για σήμερα Πέμπτη παραμένει καυτός με θερμοκρασίες οι οποίες θα φτάσουν τους 35 βαθμούς Κελσίου. Γενικά για σήμερα θα είναι αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές προς απογευματινές ώρες στα βόρεια ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοανατολική, στα δυτικά 4 με 6, στα ανατολικά 5 με 7 και στο Αιγαίο τοπικά ως 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει κάποια αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει στα δυτικά υπηρωτικά τους 35 με 37 βαθμούς, στα υπόλοιπα υπηρωτικά το Ιόνιο, το νοτιοανατολικό Αιγαίο και την Νότια Κρήτη τους 34 με 35, ενώ στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα τους 29 με 32 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη αναμένουμε γενικά αίθριο καιρό με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές προς απογευματινές ώρες στα γύρω ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν νοτιοανατολική 3-4 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία στην πόλη μας θα κυμανθεί από 22 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Στον Ομοαττικής περιμένουμε γενικά αίθριο καιρό με ανέμους βόρειους βορειοανατολικούς 5 με 7 και στα ανατολικά τοπικά έως 8 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία στην πρωτεύουσα θα κυμανθεί από 23 έως 34 βαθμούς Κελσίου.

Ωραία, το καλοκαιράκι συνεχίζεται, μια χαρά είμαστε. Ζέστη βέβαια, αλλά σιγά σιγά υποχωρεί ο καύσωνας. Εντάξει, αν και φέτος δεν μας έκανε ιδιαίτερο καύσωνα, είναι καλά μέχρι στιγμής. Γεια σου Μανώλη μου, καλημέρα, καλό πρωινό, με υγεία να έχουμε πάνω απ' όλα. Την παρέτηση του Θανάση Αυγερινού, ό,τι και να κάνουν, λέει, δύσκολα θα καθυλώ. Α, γι' αυτό λες. Έλα μωρέ, εντάξει.

Έτσι, άμα καβαλάς καλάμι και πας να κάνεις ένα εγχείρημα το οποίο δεν ξέρεις ότι δεν θα σου βγει, αλλά λες ρε παιδί μου ότι εγώ θα το κάνω, ντε και καλά, αυτά είναι. Σήμερα γιορτάζει ο Ανδρόνικος, η Ανδρονίκη, ο Σίλας και ο Σιλουανός. Επίσης είναι Διεθνής ημέρα φιλίας και Παγκόσμια ημέρα κατά της εμπορίας ανθρώπων. Και πάμε να δούμε τα σημαντικότερα γεγονότα τα οποία συνέβησαν σαν σήμερα στις 30 του Ιούλια, να τα προηγούμενα έτη.

Σαν σήμερα το 1797 επανάσταση Ποπολάρων στη Ζάκυνθο καίνε τη Χρυσή Βίβλο και τα εμβλήματα των Ευγενών στην πλατεία του Αγίου Μάρκου κατά τη διάρκεια των πανηγυρισμών για την κατάλυση της ενετοκρατίας. Σαν σήμερα το 1920 σημειώνονται δολοφονική απόπειρα κατά του Ελευθερίου Βενιζέλου στο Παρίσι από δύο απότακτους αξιωματικούς την ώρα που ο Ελληνισμός γιορτάζει την υπογραφή της Συνθήκης των Σεβρών. Σαν σήμερα το 1930 η Ουρουγουάη νικά την Αργεντινή με 4-2 στο Μοντεβιδέο και κατακτά το πρώτο παγκόσμιο κύπελο ποδοσφαίρου. Σαν σήμερα το 1982 ο Υπουργός Πολιτισμού Μελίνα Μερκούρη θέτει το θέμα της επιστροφής των γλυπτών του Παρθενώνα στη χώρα μας στη διάσκεψη των Υπουργών Πολιτισμού της UNESCO στο Μεξικό. Σαν σήμερα το 1994 η Ελλάδα υπογράφει μαζί με άλλες χώρες τη Διεθνή Σύμβαση για το Δίκαιο της Θάλασσας, η οποία της δίνει το δικαίωμα για μονομερή επέκταση των χωρικών υδάτων της από 6 σε 12 ναυτικά μίλια. Λίγους μήνες μετά, στις 16 Νοεμβρίου του 1944, η Τουρκία θα ανακοινώσει ότι θεωρεί αιτία πολέμου ενδεχόμενη επέκταση των ελληνικών χωρικών υδάτων. Ενώ τέλος, σαν σήμερα το 2010, ανακοινώνεται ότι οι απογραφέντες δημόσιοι υπάλληλοι στην Ελλάδα ανέρχονται σε 768.000. Οι γεννήσεις οι οποίες συνέβησαν σαν σήμερα, το 1863 έρχεται στη ζωή ο Χένρι Φόρντ, Αμερικανός μηχανικός ιδρυτής της αυτοκινητοβιομηχανίας Ford. Σαν σήμερα το 1947 έρχεται στη ζωή η Ελληνίδα ηθοποιός Άννα Παναγιωτοπούλου, ενώ σαν σήμερα το 1958 έρχεται στη ζωή η Αγγλίδα τραγουδίστρια Kate Bush. Στην απέναντι πλευρά, οι θάνατοι οι οποίοι συνέβησαν σαν σήμερα, το 1898 φεύγει από τη ζωή ο Ότο φον Μπίσμαρκ, Γερμανός πολιτικός ο οποίος ένωσε τη Γερμανία και διετέλεσε καγκελάριός της επί 24 χρόνια. Σαν σήμερα το 2007 φεύγει από τη ζωή ο Ίνμαρ Μπέργκμαν, Σουηδός σκηνοθέτης, γνωστότερος για τα έργα του Φάνη και Αλέξανδρος, Κραυγές και Ψίθυρη και Σκηνές από ένα γάμο. Ενώ τέλος, σαν σήμερα το 2007, φεύγει από τη ζωή ο Μικελάντζελο Αντωνιόνι, Ιταλός σκηνοθέτης του κινηματογράφου, γνωστότερος για το έργο του Blow Up.

Αυτά λοιπόν και όσον αφορά τα σημαντικότερα γεγονότα τα οποία συνέβησαν σαν σήμερα στις 30 του Ιούλη, λίγο πριν από την εκνοή και αυτού του μήνα. Αύριο είναι η τελευταία μέρα του δεύτερου μήνα του καλοκαιριού, μπαίνουμε στον Αύγουστο. Η πόλη, οπότε βλέπω, σιγά σιγά αρχίζει να αδειάζει και όσο πηγαίνουμε προς το 15 Αύγουστο όλο και θα ερημώνει, οπότε ο κόσμος θα πάει λίγο, όσοι έχουν κανένα εξοχικό, κανένα τριήμερο εκεί πέρα την ημέρα του 15 Αυγούστου, η οποία πέφτει Σάββατο. Δηλαδή, όσοι εργάζονται δηλαδή, είναι δεν θα το κάνουν έτσι ένα τριήμεράκι κάτι.

Λοιπόν, για πάμε να δούμε τι γράφουν και τα σημερινά πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Μετέπειτα να πάμε στο πρώτο για σήμερα διαφημιστικό διάλειμμα και ερχόμενοι πίσω να δούμε όλη την επικαιρότητα της ημέρας, η οποία δυστυχώς δεν είναι καθόλου μα καθόλου ευχάριστη.

0: Εφημερίδα Τα Νέα. Πως έχασαν τη ζωή τους οι πυροσβέστες. Τρεις θάνατοι εν ώρα καθήκοντος. Το Ρέθυμνο εγκλωβίστηκαν μέσα στο όχημα. Στο Γήθιο παρά την Κάρπα κατέληξε. Ποιοι καταργούνται? Υπεύθυνη δήλωση αντιπιστοποιητικών. 1.007 διαδικασίες απλοποιούνται. 42,5 εκατομμύρια λιγότερα δικαιολογητικά. Ιστορική απόφαση με πηξίδα το Σύνταγμα, η απόρριψη της αγωγής. Με πενταμερή μισή ανοιχτή πόρτα για το Κυπριακό. Πολιτικό παρασκήνιο χωρίς Αυγερινό έμεινε η ελπίδα. Τρεις νέες μονάδες για τους έφεδρους καταδρομής. Απαγορεύσεις, η αθανασία δεν θα πεθάνει. Τουρισμός μπαίνει κόφτη σε επενδύσεις μαμούθ. Εφημερίδα Ελεύθερος Τύπος. Λιγότερη ταλαιπωρία για πολίτες στο δημόσιο. Μπαίνει τέλος στο κυνήγι των πιστοποιητικών. Θρήνος για τους τρεις ήρωες πυροσβέστες και η ανεξέλεγκτη φωνική πυρκαγιά στο Ρέθυμνο με ανέμους έως 11 μποφόρ. Το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών τορπιλίζει τη διάσκεψη 5-1 για το Κυπριακό. Ασφαλείς οι νησιώτες μας με τις ένοπλες δυνάμεις μας. Μητσοτάκης από Αγαθονήσι. Τέλος, από εκπρόσωπος τύπου Θανάσης Αυγερινός άρχισε να φιλορροεί το κόμμα της Μαρίας Καριστιανού. Αθανάσιος Δρούγκος, πώς συνδέονται οι πόλεμοι σε Ιράν και Ουκρανία. Εφημερίδα Καθημερινή. Στο Χιτά η εστία πυρκαγιά στην Πάρο σε σημείο με κλαδιά από καθαρισμούς οικοπαίδων. Μηχανισμός κοστολόγησης προεκλογικών εξαγγελιών από το Δημοσιονομικό Συμβούλιο. Νίκος Δένδιας, ειδικές μονάδες εφέδρων στην πρώτη γραμμή. Στη λύση των δύο κρατών επιμένει Άγκυρα, πενταμερή για το Κυπριακό προανήγγυλο Αντώνιο Γκουντέρες. Η ανακοίνωση που άνοιξε νέες πληγές στην έρευνα για τα κονδύλια του προγράμματος Trust Your Stars. Μια υπεύθυνη δήλωση αντί για 25 δικαιολογητικά απλοποιούνται πάνω από 1.000 διαδικασίες για το δημόσιο. Εφημερίδα Ριζοσπάστης. Τρεις πυροσβέστες νεκροί σε Ρέθυμνο και Γήθιο. Εγκληματικές ευθύνες κυβέρνησης και κράτους. Τάχτη τα παραμύθια για ετοιμότητα του κρατικού μηχανισμού. Ευρωπαϊκή έρευνα για τους κινδύνους στην εργασία. Βέλτιστες πρακτικές, η μείωση των ελέγχων και η συγκάλυψη των εργοδοτικών εγκλημάτων. Ιμπεριαλιστικός πόλεμος στη Μέση Ανατολή. Επιθέσεις σε Ιράκ και Ιορδανία προσθέτουν νέους κρίκους στην επέκταση της σύγκρουσης. Κομμουνιστική νεολαία Ελλάδος έτοιμη να αναχωρήσει η μπριγάδα αλληλεγγύης στην Κούβα. Σχέδια για διάσκεψη 5-1, συνεχίζονται τα επικίνδυνα μαγειρέματα για το Κυπριακό. Χρόνος εργασίας, απογείωση των υπεροριών και της διευθύτησης. Υπουργός Υγείας σαν τον κλέφτη για τη φιέστα στη Λίμνο. Εφημερίδα Κόντρα. Μεγάλες διαρροές προς Σαμαρά Βελόπουλο και τα κόμματα της ακροδεξιάς. Το 24% έπεσε η Νέα Δημοκρατία στη Βόρεια Ελλάδα. Οι περιοδίες των κυβερνητικών και κομματικών κλιμακίων δεν έφεραν κανένα αποτέλεσμα. Μαύρη μέρα για την πυροσβεστική και την Ελλάδα. Θρήνος, τρεις νεκροί πυροσβέστες σε Ρέθυμνο και Γήθιο. Δύο τραυματίες στο Λασίθι. Το νέο θεσμικό πλαίσιο. Συνταξιούχοι. Δουλειά μέχρι μετά τη σύνταξη με μπόνους έως 120 ευρώ. Κυπριακό. Διευρυμένη συνάντηση 5-1 ανακοίνωσε ο Αντώνιο Κουντέρες. Ανακοίνωση Ελλάς. Επικοινωνιακό φιάσκο της κυβέρνησης. Συμφωνίες για τα καύσιμα. Στοιχεία Ελστάτ και Eurostat. Πάνω από ένα στους τέσσερις Έλληνες βρίσκεται σε κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού. Κερατσίνη και Δραπετσόνα. Στο μικροσκόπιο του εισαγγελέα οι ελλείψεις πυροπροστασίας στο Δήμο. Νέο ρεκόρ ζέστη. Το φετινό Ελνίνιο θα είναι το ισχυρότερο που έχει καταγραφεί ποτέ. Εφημερίδα των Συντακτών. Νέα πρωτοβουλία του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ για επανεκκίνηση των διαπραγματεύσεων στο Κυπριακό. Τελευταία ευκαιρία. Τρεις προϋποθέσεις για πενταμερής διάσκεψη έθεσε ο Αντώνιο Κουντέρες. Ιδιωτικά ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα. Θολά σημεία στην αδειοδότηση. Ελληνικό Μετρό κρύβει τα στοιχεία για τις ρογμές στην Κυψέλη. Δικαστική δικαίωση δανειολήπτριας. Δεν της έδιναν τους λογαριασμούς κατάθεσης των δόσεων. Μέση Ανατολή φόβη για επικίνδυνη κλιμάκωση. Τραγωδία με τις πρώτες πυρκαγιές. Ένας εποχικός και ένας πενταετούς θητείας πυροσβέστες νεκροί. Θάνατος πυροσβέστη και στο Γήθιο. Κυρώσεις κατά της Ρωσίας. Θύματα 170 εργαζόμενοι της αλυσίδας ΜΕΡΕ. Ευρωπαϊκά κύπελα να τελειώνουν. ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός θέλουν να καθαρίσουν από νωρίς την πρόκριση. Εφημερίδα Δημοκρατία. Ανοχήρωτοι και φέτος η χώρα. Εγκληματικές ευθύνες για τους νεκρούς πυροσβέστες. Αποκλειστικό νέα ντοκουμέντα για την Ειρήνη Αγαπηδάκη. Εκλογές με τα λεφτά του Ταμείου Ανάκαμψης. Δεν έχει απαντήσει ακόμη στις προηγούμενες αποκαλύψεις. Στις ελληνικές καλένδες φιάσκο και με το πολυδιαφημισμένο Μητρό των Ενοικιαστών. Στρατηγικό ορόσημο η πρώτη συμφωνία για το Γάλλιο από τη Μέτλεν. Ηλεκτρικά αυτοκίνητα τους υποσχέθηκε στο Αγαθονήσι. Συμμετοχή σύγχρονη Αντουανέτα ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Εθνικά επικίνδυνος ο Κεραπετρίτης καλωσόρισε τη διχοτόμηση της Κύπρου. Διεθνές ρεζίλ για τα έσχη της Μενδώνη με την πολιτιστική μας κληρονομιά. Εφημερίδα Απογευματινή. Μήνυμα αποτροπής στην Άγκυρα και τους διακινητές μεταναστών. Σωτήρια ρύθμιση για να θεμελιώσει κάποιο συνταξιοδοτικό δικαίωμα. Δουλειά σε 43.000 άνω των 55 ετών. Κατά 8.000 θέσεις πλήρους απασχόλησης επεκτείνεται το πρόγραμμα. Νίκη Κεραμέως. Στηρίζουμε ανθρώπους που επιθυμούν να παραμείνουν ενεργοί στην αγορά εργασίας. Τρεις πυροσβέστες νεκροί στο καθήκον σε Ρέθυμνο και Γήθιο. Ανεξέλεγκτες πυρκαγιές σε Τρίτη Λακωνία και Λέσβο. Πάνω τα 112 και εκενώσεις οικισμών στη Μεγαλόνησο. Μεταρρύθμιση Χατζηδάκη, Χαρτοβασίλειο, τέλος με μια υπεύθυνη δήλωση. Το 2026 στα 785 ευρώ το μέσο ενίκιο στην Αττική. Όμιλος Άκτορ, γραμμή άμυνας για το δύσκολο χειμώνα. Βράζουν οι ομοσπονδίες τι έλα κατά του εμποράκου Ινφαντίνου. Εφημερίδα One Voice, Κοσμοτέ Τέλεκομ, ιστορικό ρεκόρ στην κινητή, στροφή στην τεχνητή νοημοσύνη και στις τεχνολογικές υποδομές. Το 1,7 δισεκατομμύριο τζίρος του εξαμήνου. Εν έτη 2026, το Εθνικό Σύστημα του Άδωνη, πεθαίνουν και οι γιατροί, νεκρός οδοντίατρος γιατί το Έλενα Βενιζέλου δεν έχει εξοπλισμό για ανάνυψη. Non paper, Νίκο, μη μας τρολάρεις άλλο, έχουμε και καύσωνα. Σοφία Σακοράφια, η Δανάη Μπακογιάννη πάει με το σπαθί της στο παγκόσμιο του Όρεγκον. Χρηματιστήριο στα 2,5 δισεκατομμύρια ευρώ η κεφαλαιοποίηση, στο 1,3 δισεκατομμύρια η ρευστότητα της Άκτορ. Πάρος, κύριε Πρίτσα, τι γνωρίζετε για τις καταγγελίες Λαζόπουλου? Αγρίνιο έκανε διεθνές μπραντ το ελληνικό ρύζι και τα ελληνικά όσπρια. Εφημερίδα Μανιφέστο, συνεχίζει τις μεταγραφές αεροδρομίου Ανδρουλάκης. Δεν τραβάει ο προπονητής, μάχη επιβίωσης δίνει το Πασόκ που από σπόντα έγινε αξιωματική αντιπολίτευση. Όταν ο Τσίπρας σκούπιζε τα αποθέματα των Δήμων, είναι και ξεχασιάρης ο ηγεμόνας. Η ιστορία επαναλαμβάνεται για πρώτη φορά σαν τραγωδία και τη δεύτερη σαν φάρσα. Τραγωδία στο Ρέθυμνο, νεκροί δύο πυροσβέστες που επιχειρούσαν στη μεγάλη φωτιά. Χάρης Δούκας, η Βρώμη και Αθήνα και τα παιχνίδια με τον Αλέξη. Τέλος στην ταλαιπωρία, μία υπεύθυνη δήλωση στο δημόσιο αντί για 25 δικαιολογητικά. Εφημερίδα Political, χτύπημα στη γραφειοκρατία με υπογραφή Κωστή Χατζηδάκη. Σε ποια 25 βασικά δικαιολογητικά μπαίνει τα φόπλακα. Σπάει το ταμπού στη διαχείριση των υδάτων. Μπαίνει το νερό στα αυλάκια. Παπασταύρου, το σημερινό μοντέλο έχει ξεπεράσει τα όρια του. Ενοικίαση ακινήτων, οι κρυφές παγίδες, τα μισθωτήρια συμβόλαια. Σχέδιο Ζαχαράκη για τον εξυγχρονισμό των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων. Πτυχία με αντίκρισμα. Τραγωδία σε Ρέθυμνο και Γήθιο, νεκροί τρεις πυροσβέστες οι οποίοι έπεσαν στο καθήκον. Εφημερίδα Το Ποντίκι, κρίσιμο το στίχημα της Νέας Δημοκρατίας να συγκρατήσει τους ψηφοφόρους αυτού του χώρου. Οι φυλές της δεξιάς κρίνουν την κάλπη. Ομαδοποιήσεις, το ρήγμα, το ενδεχόμενο σεισμού και ο ρόλος του κόμματος Σαμαρά. Πασόκ, αυτό το δίχτυ πώς θα τον κουνήσει? Εξοπλισμοί, το πανακριβό τίμημα μιας αναγκαίας ασπίδας. Μέση Ανατολή, σχέση ΗΠΑ και Ισραήλ μετά την Ιρανική κρίση. Οικονομία, θηριωδίες, υπερπλεώνασμα με στεγνά νοικοκυριά. Εφημερίδα Εστία, δουλικό Νέγερα Πετρίτη στην άρση απομονώσεως των κατεχόμενων. Η λειτουργία του παράνομου αεροδρομίου της Τύμπου και το απευθείας εμπόριο από τα λιμάνια του ψευδοκράτους κρύβονται πίσω από τα μέτρα οικοδομήσεως εμπιστοσύνης που ενθαρρύνει η Ελλάς για το Κυπριακό. Ιδιωτικοποιείται η μισή Κούβα, ο φόβος του πρέσβεως Μολυβιάτη. Αξίζει να διαβάσετε, τρεις νεκροί πυροσβέστες την πρώτη μέρα με μεγάλες πυρκαγιές. Ο πόλεμος εξαπλώνεται από την Κασπία έως και την Αίγυπτο. Η φώνησα ως Ελγέ οργανωθεί σας σκηνικός με τον τρόπο της τραγωδίας. Και τέλος εφημερίδα Ναυτεμπορική, τρεις νεκροί πυροσβέστες, σκηνικό καταστροφής, πυρκαγιές, νότιο Ρέθυμνο, Πλωμάρι και Μάνι. Η μιαγωγή 1,3 δισεκατομμύρια δολάρια χάθηκαν από το διεθνές Top 20 σε δοκιμασία ή μετοχές τεχνολογίας. Τι τρομάζει τους επενδυτές? Ο πληθωρισμός λόγω των πολέμων, η τεχνολογική ενδυνάμωση της Κίνας και η απόδοση του επενδυτικού αφηγήματος. Kevin Wurz, πρόεδρος του Fed, γεράκι για τα επιτόκια. Βίαιη διόρθωση, 17% οι απώλειες στη Σεούλ, 10% πτώση Wall Street. Ο Γιάννης Μόραλης στην Ναυτεμπορική, να πως κάναμε τον Πειραιά εξωστρεφή πόλη. Σαουδική Αραβία, Ιράκ και Αίγυπτος, διευρύνεται η ζώνη πολέμου. Τράπεζα Πειραιώς, ρεκόρ κερδών με 617 εκατομμύρια στο πρώτο εξάμηνο. Μέτλενς, αμερικανική εταιρεία, το 25% της παραγωγής γαλλίου.
1: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα.
2: Έχετε πόνο στη μέση? Δώστε τέλος στον πόνο με το Τελοπόν. Τελοπόν, 4 βότανα με αντιφλεγμονώδεις ουσίες όπως κουρκουμίν, πέπεριν εξτράκτ, green tea και olive leaf extract σε μια φόρμουλα από ελληνικά χέρια δίνει τέλος στον πόνο της μέσης.
3: Επί 20 χρόνια είχα πρόβλημα με τη μέση μου. Μία φίλη μου μίλησε για το Τελοπόν. Το πήρα και σώθηκα. Είναι μια χαρά.
2: Τελοπών, για παραγγελίες 2310-2255-99 ή στο voicenews.gr. Τελοπών και τελειώστε με τον πόνο.
4: Τώρα, ειδική προσφορά για τους ακροατές του Focus FM. Η μία συσκευασία στην τιμή των 18 ευρώ, οι δύο στα 32 και οι τρεις συσκευασίες στη μοναδική τιμή των 45 ευρώ. Τελοπών και τελειώστε με τον πόνο. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Ακολουθήστε τον Focus FM και στα social media. Βρείτε μας σε Facebook, Twitter και Instagram πληκτρολογώντας Focus FM 103,6 και μπείτε άμεσα στην τεράστια παρέα μας. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να είστε πρώτοι στις επάλξεις της ενημέρωσης μπαίνοντας στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr.
1: Focus 103,6.
5: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
6: Διαλεκτό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 28,99. Κρέτα Farms εν Ελλάδη Πάριζα, 6,49.
5: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
6: Σκιπ πλυντηρίου υγρό 52 μεζούρες και σκόνη 50 μεζούρες, 7,49. Συν χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά, 2,99.
5: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
6: Ευρωφάρμα φέτα pop το κιλό, 10,95. Πίλσε Λας Πίλσνερ κουτί 12x330ml, 9x3 δώρο, 6,99.
5: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
7: Κυραλυφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Με μια απλή επάλυψη με την κατευναστικών ανακουφίζεστε πλήρως από κρυολογήματα και μυϊκούς πόνους. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλυφές αγιορείτικες ευχές μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.

Εδώ είμαστε, καλημέρα σας, καλό πρωινό σε όλους. 6 και 34 πρώτα λεπτά δείχνει το ρολόι. Focus FM 103,6 στη δικτύωση, το ραδιομάχη 99,8 στα FM για την πόλη των Αθηνών. Κωνσταντίνος Ερμές στο μικρόφωνο, μέχρι και τις 8 θα πάμε ζωντανά εδώ στον αέρα της πόλης. Ένα δύσκολο πρωινό είναι η αλήθεια. Έχουμε ανεξέλεγκτες φωτιές, οι οποίες καίνε αυτή τη στιγμή σε Ρέθυμνο, Λέσβο και Σιτία. Και δυστυχώς οι δυνάμεις της πυροσβεστικής θρηνούν το χαμό τριών πυροσβεστών, οι οποίοι έπεσαν στο πεδίο της μάχης. Η σημερινή ημέρα είναι ημέρα πένθους για την πυροσβεστική υπηρεσία. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο θάνατος του ενός αποδίδεται σε παθολογικά αίτια και σημειώθηκε εκτός της περιμέτρου της πυρκαγιάς. Μιλάω για τον 27χρονο, ο οποίος ήταν γιος εκπαιδευτικού και το μοναδικό, δυστυχώς, παιδί της οικογένειας. Το όνομα του ήταν Κωνσταντίνος Λεμοδέτης, υπηρετούσε ως υποδιοικητής της πυροσβεστικής στο Γήθιο, όπου έχασε τη ζωή του κατά τη διάρκεια της μάχης με τις φλόγες στην περιοχή του Αγερανού. Ο νεαρός αξιωματικός ήταν από το Αγρίνιο και, όπως είναι λογικό, η είδηση του θανάτου του προκάλεσε απέραντη θλίψη και στην οικογένειά του και στην τοπική κοινωνία, αλλά και στο πυροσβεστικό σώμα το οποίο υπηρετούσε. Σύμφωνα με τις αναφορές, ο άτυχος αξιωματικός βρέθηκε από τους συναδέλφους του χωρίς τις αισθήσεις του, φέροντας τον εξοπλισμό του και εκτός περιμέτρου της πυρκαγιάς, σύμφωνα με την αρχική επίσημη ενημέρωση. Όπου το νήμα της ζωής του δυστυχώς κόπηκε χθες το απόγευμα, μια μαύρη μέρα για την πυροσβεστική, αφού λίγο νωρίτερα χάθηκαν εν ώρα καθήκοντος δύο πυροσβέστες στη φωτιά στην Κρία Βρύση αλλά και στο Ρέθυμνο.

Δυστυχώς είναι άλλο ένα καλοκαίρι όπου η χώρα μας βρίσκεται κυριολεκτικά στο έλεος του Θεού, καίγεται ανεξέλεγκτα. Θρυνούμε ζωές, θρυνούμε ανθρώπους οι οποίοι έπεσαν κατά τη διάρκεια του καθήκοντος, εθελοντές, πυροσβέστες, αλλά και απλοί πολίτες προσπαθούν να δώσουν μια άνηση μάχη με τις φλόγες, ενώ η κυβέρνηση Μητσοτάκη έχει μείνει 7 χρόνια τώρα μόνο στις υποσχέσεις, μόνο στα ευχολόγια και στα δήθεν συλληπιτήρια μηνύματα, όπως τώρα που θρυνούμε αυτά τα τρία παλικάρια, τους πυροσβέστες σε Ρέθυμνο και Γήθιο. Η τελευταία εικόνα δείχνει ότι η κατάσταση στα πύρινα μέτωπα είναι πάρα πολύ δύσκολη, καθότι έχουμε δυνατούς ανέμους οι οποίοι θα ενισχυθούν κατά τη διάρκεια της ημέρας. Βλέπω από τις επίσημες ανακοινώσεις εικόνες από το Ρέθυμνο, όπου πραγματικά θυμίζουν εικόνες αποκάλυψης. Βλέπω κάποιες εικόνες από τον Άγιο Παύλο αλλά και από την Αγία Γαλήνη, όπου εκεί πέρα εκτυλίσσονται δραματικές στιγμές. Το λιμενικό επιχείρησε μέσα σε μια ατμόσφαιρα της κολάσεως, ανάμεσα στους καπνούς, ανάμεσα στις φλόγες, ανάμεσα στην θάλασσα η οποία είχε έντονο κύμα, να απομακρύνει ανθρώπους οι οποίοι εγκλωβίστηκαν εκεί πέρα στην περιοχή. Σύμφωνα με τα όσα αναφέρει το site Creta Live, είχαν καλύψει πυκνή καπνή ολόκληρο το τοπίο, ενώ οι φλόγες ξεπηδούσαν από διαφορετικά σημεία. Και δυστυχώς η φωτιά η οποία κατακαίει τα πάντα αφήνει πίσω της την απόλυτη καταστροφή. Άνθρωποι του νησιού τώρα αλλά και εργαζόμενοι σε τουριστικά καταλήματα βρέθηκαν μέσα στις φλόγες, με ορισμένα καταλήματα να έχουν παραδοθεί ήδη στην λέλαπα της πυρκαγιάς. Το λιμενικό σε μια εξαιρετικά δύσκολη επιχείρηση κατάφερε να απεγκλωβίσει ανθρώπους από την περιοχή του Αγίου Παύλου, όπου τους μετέφερε στο λιμάνι του Κόκκινου Πύργου, ενώ η Αγία Γαλήνη παραμένει κλειστή λόγω της εκένωσης, ενώ βέβαια η κατάσταση συνεχίζει να προκαλεί έντονη ανησυχία για το πώς θα εξελιχθεί και το πώς θα κινηθεί η φωτιά. Μάλιστα στην Αγία Γαλήνη, όπως είναι λογικό, οι κάτοικοι έχουν κυριευθεί από τον φόβο, ενώ έχουν μείνει και χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα. Καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας από τα μεγάφωνα του χωριού ακούγονταν συνεχώς εκκλήσεις για να απομακρυνθούν όλοι από την περιοχή, κάτοικοι και επισκέπτες, Έλληνες και ξένοι, οι οποίοι κλήθηκαν να εγκαταλείψουν το χωριό, καθότι η φωτιά πλησιάζει επικίνδυνα προς τα σπίτια. Τι να πω, είναι απίστευτο, δηλαδή οι εικόνες είναι απίστευτες. Ο ουρανός έχει χαθεί μέσα στους καπνούς, η ατμόσφαιρα εκεί είναι αποπνικτική και δυστυχώς κάθε αλλαγή του ανέμου προκαλεί ένα νέο κύμα αγωνίας για την εξέλιξη της πυρκαγιάς, ενώ οι κάτοικοι παρακολουθούν κυριολεκτικά με κομμένη την ανάσα την πορεία της φωτιάς και φοβούνται βέβαια για τις περιουσίες τους, για τα σπίτια τους, ακόμη και για την ασφάλειά τους. Τα πυροσβεστικά οχήματα βρίσκονται εκεί στην περιοχή και βρίσκονται σε διαρκή ετοιμότητα, με τις δυνάμεις της πυροσβεστικής να δίνουν μάχη για να μπορέσουν να ανακόψουν την κάθοδο του πύρινου μετόπου από το βουνό και να προστατευθούν οι ανθρώπινες ζωές αλλά και οι περιουσίες. Αλλά βέβαια οι άνεμοι δεν είναι σύμμαχοι με το έργο της κατάσβεσης, γιατί ήταν δύσκολο να σηκωθούν τα εναέρια μέσα, ήταν τόσο ισχυροί άνεμοι που οι πληροφορίες λένε ότι σήκωναν ακόμη και πέτρες. Οι ρηπές έφτασαν τα 11 μποφόρ και γι' αυτό δυστυχώς σταμάτησαν από νωρίς να επιχειρούν τα εναέρια μέσα. Οι πυροσβέστες, παρά το γεγονός ότι έχουν έντονη σωματική κόπωση αλλά και την ψυχική συντριβή τους για την απώλεια των συναδέλφων τους, εξακολουθούν να παλεύουν με νύχια και με δόντια για να μπορέσουν να περιορίσουν και να οριοθετήσουν κάπως την φωτιά. Δυστυχώς πολλά σπίτια έχουν καεί, άνθρωποι έχουν μείνει στο δρόμο, περιουσίες έχουν γίνει στάχτη. Ανάμεσα σε όλο αυτό και ζώα τα οποία δεν πρόλαβαν να απομακρυνθούν αλλά και μελίσια, μια κατάσταση πραγματικά την οποία τη βλέπεις και λες
Γιατί, ειλικρινά, ενώ ξέρουμε. Γιατί για ακόμη μία φορά δεν ήμασταν σε ετοιμότητα. Γιατί για ακόμη μία φορά δεν μπορέσαμε να αντιμετωπίσουμε μία κατάσταση την οποία γνωρίζαμε ότι θα τη ζήσουμε. Γιατί για ακόμη μία φορά οι αρμόδιοι ήταν αναρμόδιοι. Γιατί ο κρατικός μηχανισμός δεν λειτουργήσε. Είναι πολλά τα γιατί τα οποία δεν νομίζω ότι θα απαντηθούν και ποτέ. Άλλωστε μην ξεχνάμε ότι η συγκεκριμένη κυβέρνηση κάθε φορά που συμβαίνει κάτι βγάζει μια ανακοίνωση ο Πρωθυπουργός με κροκοδίλια δάκρυα για χαμένους ανθρώπους, για περιοχές οι οποίες έχουν γίνει στάχτη, αλλά παρόλα αυτά δεν φροντίζουν να κάνουν τίποτα για να μπορέσει να εξυγχρονιστεί η πυροσβεστική υπηρεσία, για να πάρουν καινούργια οχήματα, καινούργια αεροπλάνα, να πάρουν προσωπικό το οποίο χρειάζεται, δηλαδή θα μπορούσαν να πάρουν περισσότερο μόνιμο προσωπικό στην πυροσβεστική υπηρεσία και ας κάθονται το χειμώνα, δεν πειράζει, προτιμώ να πληρώνω 100 πυροσβέστες παραπάνω και να κάθονται το χειμώνα παρά να πληρώνω 100 τέτοιους μητροπολίτες τους οποίους θα τους δίνω 5.000 το μήνα και δεν θα κάνουν τίποτα απολύτως. Δηλαδή είναι θλιβερό αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι κάθε καλοκαίρι δίνουν μια άνηση μάχη και βλέπουμε ότι πολλοί εξ αυτών έχουν πέσει επί του πεδίου να μην τους δίνουν την απαραίτητη σημασία η οποία τους αρμόζει υπεύθυνη. Δεν θα μιλήσω για τους μισθούς που έχουν, αυτό είναι μια άλλη τραγική ιστορία για αυτούς τους ανθρώπους, αλλά μιλάω για αυτό το γεγονός, για το γεγονός ότι δεν έχουμε αρκετούς πυροσβέστες και δεν έχουμε και αρκετά οχήματα αλλά και εναέρια μέσα για να μπορέσουμε να επεμβαίνουμε αμέσως, ούτως ώστε να περιορίζουμε γρήγορα την έκταση της φωτιάς και να μην μπαίνουν σε κίνδυνο ανθρώπινες ζωές αλλά και περιουσίες. Είχαμε 8 συλλήψεις για τις φωτιές σε ολόκληρη τη χώρα. Ανάμεσά τους είναι και ο Δήμαρχος και ο Αντιδήμαρχος της Πάρου, εργολάβος και δημοτικός υπάλληλος για τον χώρο υγειονομικής ταφής απορριμμάτων. Στο Ηράκλειο της Κρήτης, έπειτα από καταγγελία πολίτη για απόπειρα εμπειρισμού σε δασική έκταση πλησίων του οικισμού Λαράνη, στο Δήμο Γόρτινας, η οποία σημειώθηκε το βράδυ της Τρίτης, περίπου στις 10, ταυτοποιήθηκαν 2 ημεδαπή ηλικίας 26 και 24 ετών. Ύστερα από συντονισμένες ενέργειες των ανακριτικών υπαλλήλων στο Ηράκλειο, οι 2 ημεδαπείς συνελήφθησαν στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας για απόπειρα εμπειρισμού σε δάσος κατά συναυτουργία και κατόπιν προφορικής εντολής της αρμόδιας αγγελικής αρχής κρατούνται και πρόκειται να οδηγηθούν ενώπιον της δικαιοσύνης σήμερα. Στην Ερέτρια Ευβίας, εκεί είχαμε μια πυρκαγιά η οποία εκδηλώθηκε την Τετάρτη περίπου στις 11.30 το πρωί στη θέση Κοτρώνη. Εκεί η μεδαπός ηλικίας 77 ετών προκάλεσε από αμέλεια την πυρκαγιά κατά τη διάρκεια εργασιών στην οικία του με ηλεκτρικό μηχάνημα κοπής μετάλλου, με τροχό δηλαδή, με αποτέλεσμα να φλεγούν ξηρά χόρτα μέσα στο οικόπεδο, ενώ η υπαίτιος συνελήφθη από τους ανακριτικούς υπαλλήλους εκεί στην Εύβοια στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας και του επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο ύψους 2.625 ευρώ. Στον Αγερανό Γηθίου Λακωνίας, εκεί είχαμε πυρκαγιά η οποία εκδηλώθηκε την Τετάρτη περίπου στις 3 παρα 10 το μεσημέρι, όπου η μεδαπός ηλικίας 47 ετών προκάλεσε την πυρκαγιά από αμέλεια κατά τη διάρκεια εκτέλεσης θερμών εργασιών με την χρήση τροχού. Η πυρκαγιά δυστυχώς έλαβε γρήγορα διαστάσεις και στο πλαίσιο της διερεύνησης του περιστατικού επέτειος συνελήφθη στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας. Στην Πάρο είχαμε πυρκαγιά και εξακολουθούμε να έχουμε, η οποία εκδηλώθηκε στη 1:15 το μεσημέρι της Τρίτης στον χώρο υγειονομικής ταφής απορριμμάτων. Η πυρκαγιά επεκτάθηκε γρήγορα με αποτέλεσμα να βρεθεί σε παρακείμενη έκταση με χαμηλή βλάστηση και έλαβε διαστάσεις. Προκάλεσε την άμεση κινητοποίηση ισχυρών πυροσβεστικών δυνάμεων και ανακριτικοί υπάλληλοι του ΑΚΑΕ Κυκλάδων προχώρησαν στη διερεύνηση των αιτιών και των συνθήκων εκδήλωσης της πυρκαγιάς.
Εκεί πέρα, στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας, συνελήφθησαν 4 άτομα, όπου τους επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο συνολικό ύψους 8.437 ευρώ, ενώ πρόκειται να οδηγηθούν ενώπιον της αρμόδιας εισαγγελικής αρχής. Πάντως, οι τελευταίες εικόνες δείχνουν ότι η κατάσταση δεν είναι καθόλου καλή στα μέτωπα των πυρκαγιών. Έχουμε φωτιές αυτή την ώρα σε Κρήτη και Λέσβο. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις έδωσαν μια ολονύχτια μάχη με τις φλόγες. Είχαμε αλλεπάλληλα μηνύματα από το 112. Οι πληροφορίες λένε ότι η φωτιά είναι εκτός ελέγχου στα πύρινα μέτωπα στο Πλωμάρι. Πριν από λίγη ώρα εστάληκε νέο μήνυμα του 112 για την μεγάλη φωτιά, η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη στο νότιο Ρέθυμνο. Οι αρχές καλούν όσους βρίσκονται στην περιοχή της Αγίας Παρασκευής να απομακρυνθούν άμεσα προς Αγκαλιανό και Κεραμές, ακολουθώντας τις οδηγίες οι οποίες δίνονται από τις αρμόδιες αρχές. Είναι το νεότερο από τα διαδοχικά μηνύματα του 112 που έχουν εκδοθεί κατά τη διάρκεια της μεγάλης φωτιάς. Μετά τις εγκαινώσεις, οι οποίες έγιναν σε Ακούμια, Σαχτούρια, Αγία Γαλήνη και Ορνέ, καθώς οι ισχυροί άνεμοι συνεχίζουν μέχρι και αυτή την ώρα να δυσχεραίνουν το έργο της κατάσβεσης και, όπως είναι λογικό, προκαλούν και συνεχείς αναζωπηρώσεις. Αυτή τη στιγμή, πάντως, με βάση την επίσημη ενημέρωση της πυροσβεστικής υπηρεσίας, βρίσκονται πάνω από 200 πυροσβέστες επί του πεδίου. Η νύχτα ήταν πάρα πολύ δύσκολη, τα μέτωπα είναι πολλά και οι άνεμοι παραμένουν πολύ ισχυροί, δεν έχουν κοπάσει. Η μόνη ελπίδα αυτή τη στιγμή είναι να πέσει ο άνεμος, ώστε σήμερα με το πρώτο φως της ημέρας να μπορέσουν να επιχειρήσουν τα ενέργεια μέσα και να συνδράμουν σε οποιοδήποτε σημείο χρειαστεί.

Όπως βλέπω εδώ πέρα, οι εκενώσεις έχουν πραγματοποιηθεί συντεταγμένα. Οι κάτοικοι έχουν μεταφερθεί με ασφάλεια σε προκαθορισμένους χώρους, ενώ όλες οι δυνάμεις της πολιτικής προστασίας, της πυροσβεστικής αλλά και της αστυνομίας, αλλά και η τοπική αυτοδιοίκηση, η οποία βρίσκεται στο σημείο, είναι σε πλήρη ανάπτυξη. Δύσκολα τα πράγματα, πολύ δύσκολα, πολύ δύσκολα. Δυστυχώς μέχρι στιγμής δεν βλέπω να υπάρχει κάτι ενθαρρυντικό. Κοιτάζω όλες τις πληροφορίες, τις τελευταίες πληροφορίες οι οποίες υπάρχουν. Η κατάσταση είναι κάτι παραπάνω από τραγική. Το χειρότερο είναι βέβαια ότι χάθηκαν άδικα τρεις ανθρώπινες ζωές, τρεις πυροσβέστες οι οποίοι έδιναν την δική τους μάχη επί του πεδίου για να μπορέσουν να οριοθετήσουν την πυρκαγιά, η οποία δυστυχώς βλέπουμε ότι καίει ανεξέλεγκτη και μέχρι στιγμής τα πράγματα δεν δείχνουν να βελτιώνονται.

Αλλά εδώ πέρα βλέπουμε και το πόσο αναισθησία υπάρχει στον κόσμο. Και εκεί καταλαβαίνεις γιατί έχουμε φτάσει εδώ που έχουμε φτάσει και γιατί η χώρα είναι υποκατάρρευση. Αναφέρομαι βέβαια στο νησί της Πάρου, όπου η Πάρος περνάει δύσκολες στιγμές με τις πυρκαγιές. Από τη μία το νησί καιγόταν και από την άλλη έβλεπες τους άλλους να είναι σε πανηγύρι και να μην τρέχει τίποτα. Δηλαδή η ηλιθιότητα στο μεγαλείο του. Γι' αυτό λέω ότι ο Έλληνας είναι λακαμάς, ρε παιδί μου. Βλέπει τον τόπο του να καίγεται. Βλέπουν τα βουνά εκεί να καίγονται, άνθρωποι να δίνουν μάχες για να μπορέσουν να σβήσουν τις πυρκαγιές, να χάνονται οι πυροσβέστες. Αλλά η διασκέδαση, ρε παιδί. Τι και αν σήμανε συναγερμός για την τεράστια φωτιά, τι και αν εκενώθηκαν πολλές περιοχές, οι άλλοι συνέχισαν απτόητο το πανηγύρι τους, σαν να πρόκειται για κάτι απόλυτα φυσιολογικό, ρε παιδί μου. Ναι, θα σας βάλω λίγο να ακούσετε το ηχητικό, να καταλάβετε λίγο περί τίνος πρόκειται. Δώσε πόνο. Απ' τη μία το νησί καίγεται και απ' την άλλη τα ζώα χορεύουν, γλεντάνε. Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει, ειλικρινά δεν υπάρχει. Δηλαδή είμαστε ένας λαός ηλιθίων, πραγματικά. Πραγματικά είμαστε ο πιο ανόητος λαός από τον Έλληνα, δεν υπάρχει. Πιο ηλίθιος λαός από τον Έλληνα δεν υπάρχει. Να καίγεται ο τόπος σου, να χάνονται σπίτια, να κινδυνεύουν ανθρώπινες ζωές και εσύ το γλέντι σου, ρε παιδί. Εντάξει, δεν βάριες. Είναι αυτό που λέμε ότι βλέπεις το σπίτι του διπλανού σου να καίγεται και εσύ δεν κάνεις τίποτα και κάποια στιγμή η φωτιά θα φτάσει στο δικό σου το σπίτι και θα πεις ότι άμαν κάει και το σπίτι μου και τι γίνεται τώρα. Αυτό είναι ακριβώς το ίδιο, ρε παιδί. Έτσι ακριβώς. Δηλαδή οι άνθρωποι είναι ανόητοι, είναι ηλίθιοι. Δεν ξέρω πώς μπορεί να το χαρακτηρίσει κάποιος αυτό. Ο Έλληνας μια ζωή, γι' αυτό ψηφίζουν μια ζωή Πασόκ και Νέα Δημοκρατία. Γι' αυτό μια ζωή είμαστε έτσι όπως είμαστε και φτάσαμε εδώ που φτάσαμε και δεν μπορούμε να απαλλαγούμε. Γιατί είμαστε ανόητος λαός, είμαστε λακαμάδες. Δεν ξέρω, ειλικρινά δεν μπορώ να μας καταλάβω, ώρες. Πραγματικά δεν μπορώ να μας καταλάβω. Ξέρω ότι είμαστε ζαμανφού, αλλά τόσο πολύ. Τόσο πολύ, ρε παιδί μου, να βλέπεις το νησί σου να καίγεται και να συνεχίζει το πάρτι εκεί πέρα και άιντε δεν τρέχει τίποτα. Τι να πω, ειλικρινά δηλαδή. Κιμ, πάτα το μημένο εκεί πέρα να σηκωθούν, να τα τεινάξεις όλα στον αέρα. Ας

να λένε και ποιος φταίει και φταίει η κυβέρνηση και εμείς λέμε δεν φταίει καμία κυβέρνηση, σας το ξεκαθαρίζω αυτό το πράγμα. Το να σε ξεγελάσουν μια φορά φταίνε αυτοί. Το να σε ξεγελάσουν δεύτερη φορά, άντε κομμάτια να γίνει λες. Αν μας ξεγελάσουν και τρίτη φορά φταίς απόλυτα εσύ, και μας έχουν ξεγελάσει πάρα πολλές φορές. Ούτε μία, ούτε δύο, ούτε τρεις, ούτε δέκα. Πάρα πολλές φορές. Και τα αποτελέσματα είναι αυτά.

Πάντως, όσον αφορά το χάρτη πρόβλεψης των πυρκαγιών, σε πορτοκαλί συναγερμό βρίσκονται σήμερα 18 συνολικά περιοχές της χώρας. Οι περιοχές αυτές είναι η Αττική και τα Κύθυρα, η Εύβοια και η Σκύρος, η Βιωτία, η Κορινθία, Αργολίδα και Λακωνία, η Κρήτη και τα νησιά των Κυκλάδων, Λέσβος, Χίος, Ψαράς, Σάμος και Ικαρία και περιοχές Φθιώτιδας, Φωκίδος και Αρκαδίας. Όπως βλέπω εδώ, σε υψηλό κίνδυνο 3 θα βρεθούν αρκετές περιοχές της νησιωτικής και υπηρωτικής χώρας. Οπότε προσοχή και με το παραμικρό οτιδήποτε αντιληφθείτε, οπουδήποτε και αν το αντιληφθείτε, να καλέσετε την πυροσβεστική υπηρεσία να φτάσει άμεσα έγκαιρα για να κατασβήσει την φωτιά πριν προλάβει να επεκταθεί, γιατί πραγματικά η φωτιά επεκτείνεται τόσο γρήγορα και οι συνθήκες την ευνοούν τόσο πολύ. Και είναι κρίμα, είναι κρίμα πραγματικά να χάνονται πάνω από όλα ανθρώπινες ζωές, να χάνονται περιουσίες και εκατοντάδες στρέμματα δάσους.

Λοιπόν, η ώρα είναι σχεδόν 7 και σιγά σιγά θα πρέπει να πάω στο πρώτο δελτίο ειδήσεων της ημέρας από την Βάλια Μπουγιουκλή. Απαραίτητο διαφημιστικό διάλειμμα και θα επανέλθουμε πίσω με όλα τα υπόλοιπα. 69-07-483-484. Το Viber για να στείλετε τα μηνύματά σας, τις καλημέρες σας, όσο καλή μπορεί να είναι και αυτή η μέρα. Άμα μας ακούτε από σημεία όπου καίγονται, θα θέλαμε να έχουμε έτσι μια πληροφορία για το τι γίνεται, πώς είναι η κατάσταση εκεί πέρα, πώς τα βλέπετε εσείς τα πράγματα. Μπορείτε να μας βρείτε σε όλα τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, σε Facebook, Twitter, YouTube, Instagram και στο TikTok, αρκεί να πληκτρολογήσετε Focus FM 103,6. Μπορείτε να μας διαβάσετε στην ηλεκτρονική εφημερίδα του σταθμού στο www.focusfm.gr και επίσης μπορείτε να κατεβάσετε εντελώς δωρεάν την εφαρμογή του Focus FM στο κινητό σας τηλέφωνο, είτε χρησιμοποιείτε συσκευή iOS είτε χρησιμοποιείτε συσκευή Android. Και να μας ακούτε και από εκεί 24 ώρες το 24ωρο. Δελτίο ειδήσεων, διαφημιστικό διάλειμμα και τόσο λίγο πάλι πίσω.

0: Η ώρα είναι 7.
1: Φόκους στον κόσμο.
2: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6. Ανίποτος πόνος και οδύνης ολόκληρη τη χώρα και ιδιαίτερα στο Αμάρι, τον τόπο καταγωγής των δύο πυροσβεστών που έχασαν τη ζωή τους νωρίς το απόγευμα της Τετάρτης εν ώρα καθήκοντος σε πυρκαγιά στο νότιο Ρέθυμνο. Ο 25χρονος Παντελής Διαμαντάκης και ο 58χρονος Εμμανούλης Στρατιδάκης χάθηκαν στην προσπάθειά τους να συνδράμουν στην κατάσβεση της μεγάλης πυρκαγιάς. Πένθος και για τον νεαρό πυροσβέστη που εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του εκτός περιμέτρου πυρκαγιάς κατά τη διάρκεια επιχείρησης κατάσβεσης στον Αγερανό Γηθίου. Ολονύχτια μάχη με τις φλόγες τα πήρνα μέτωπα σε Σιτία, Ρέθυμνο και Λέσβο. Στο Ρέθυμνο εκενώθηκε Αγία Γαλήνη και οι κάτοικοι μεταφέρθηκαν στο κλειστό γυμναστήριο στις Μοίρες. Παράλληλα, έχει ήδη προβλεφθεί η διάθεση σχολικών μονάδων της περιοχής σε περίπτωση που απαιτηθεί η κάλυψη επιπλέον αναγκών στέγασης ανάλογα με την εξέλιξη του πύρνου μετώπου. Η δασική πυρκαγιά που εκδηλώθηκε κοντά στην κρύα βρύση Ρεθύμνου εξελίσσεται υπό ιδιαίτερα δυσμενείς πυρομετεωρολογικές συνθήκες, κυρίως εξαιτίας των πολύ ισχυρών βόρειων ανεμών. Σε δύο μέτωπα η φωτιά στο Πλωμάρι στη Λέσβο. Μάχη με τις αναζωπηρώσεις δίνουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις, ενώ στην περιοχή πνέουν ισχυροί άνεμοι. 37 αγροτοδασικές πυρκαγιές ξέσπασαν το περασμένο 24ωρο σε όλη τη χώρα, σύμφωνα με την ενημέρωση από το πυροσβεστικό σώμα. Συνεχίζει τις περιοδίες ο Πρωθυπουργός, διατηρώντας το προεκλογικό κλίμα παρά το επαναλαμβανόμενο μήνυμά του ότι εθνικές εκλογές θα διεξαχθούν το 2027. Από το Αγαθονήσιο, που βρέθηκε χθες, αναφέρθηκε και στο μεταναστευτικό, δηλώνοντας ότι θα εμποδίσουμε τα άθλια δίκτυα των διακινητών. Έρχονται εκλογές και ο Πρωθυπουργός από το Αγαθονήσι, θεωρώντας τους Έλληνες ανόητους, μίλησε για άθλιους διακινητές σχετικά με τους λαθρομετανάστες, τους οποίους όμως αποκαλεί μετανάστες. Βρίσκεται σε πλήρη σύγχυση ενιών, όρων και πράξεων, τονίζει σε δήλωσή του ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης. Και αν θέλει να μας πείσει που δεν μας πείθει, ας πείσει πρώτα τον εαυτό του ότι θέλει να σταματήσει την αθρώα είσοδο λαθρομεταναστών, κλείνοντας τις μη κυβερνητικές οργανώσεις, σφραγίζοντας τα σύνορα και κάνοντας απόθυση όσων έρχονται παράνομα, δηλαδή των λαθρομεταναστών, επισημαίνει στην ίδια δήλωση ο Κυριάκος Βελόπουλος. Συναγερμός έχει σημάνει στην αυτιλιακή κοινότητα και στις διεθνείς αρχές ασφαλείας μετά από αλλεπάλληλες επιθέσεις με drones που σημειώθηκαν στην περιοχή του λιμένα της Λαμιέτα στην Αίγυπτο. Στο στόχαστρο βρέθηκαν μια πλωτή κατάσταση αποθήκευσης LNG αμερικανικών συμφερόντων καθώς και ένα πλοίο ελληνικών συμφερόντων, προκαλώντας έντονη ανησυχία για την ασφάλεια των θαλάσσιων μεταφορών στην Ανατολική Μεσόγειο. Μέχρι στιγμής καμία οργάνωση δεν έχει αναλάβει την ευθύνη για τις επιθέσεις. Σημειώνεται ότι η περιοχή αποτελεί κομβικό σημείο για την παγκόσμια ενεργειακή τροφοδοσία. Περισσότερες λεπτομέρειες αναμένονται τις επόμενες ώρες. Ανησυχία προκαλούν τα περιστατικά σαλμονέλας που καταγράφηκαν στη Λαμία, με τις υγειονομικές αρχές να εξετάζουν όλα τα δεδομένα και να αναζητούν την πηγή των κρουσμάτων. Η υπόθεση έρχεται να προσθεθεί στις πρόσφατες εξελίξεις στην Αττική, όπου κατασχέθηκαν 6,2 τόνοι ακατάλληλων κρεάτων, ενώ την ίδια ώρα σε ξεχωριστό περιστατικό στο Περιστέρι 9 άνθρωποι μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο μετά την κατανάλωση κοτόπουλου σε ψητοπολείο της περιοχής. Σε ποινή φυλάκισης 14 μηνών, η οποία είναι εξαγοράσιμη, καταδικάστηκε ένας 66χρονος Σέρβος, ο οποίος εντοπίστηκε να οδηγεί υπό την επίρρεια αλκοόλ στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας του περιφερειακού Θεσσαλονίκης, προκαλώντας σύγκρουση με διερχόμενο ταξί. Το περιστατικό σημειώθηκε κοντά στο ύψος των Κωνσταντινουπολιτικών.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
2: Γενικά έθρος καιρός σήμερα σε όλη τη χώρα με λίγες τοπικές νεφώσεις και ισχυρούς ανέμους. Στη Θεσσαλονίκη έθριος καιρός, οι άνεμοι θα πνέουν από διάφορες διευθύνσεις με εντάσεις έως 2 με 3 μποφόρ. Η θερμοκρασία σήμερα στην πόλη έως 31 με 32 βαθμούς Κελσίου. Όλη επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι συνέχεια στην εκπομπή πρώτη πρωινή ενημέρωση με τον Κώστερ Μέ.
0: Focus 103,6.
1: Σήμερα πείτε τέλος στον πόνο, στη δισκοκύλη, τη δισκοπάθεια, το αυγενικό και τους μυοσκελετικούς πόνους. Κινηθείτε ξανά ελεύθερα με το Arthropon. Το Arthropon ανακουφίζει και δρά καταπραϊντικά σε όλους τους μυϊκούς πόνους, τις φλεγμονές και τις αρθρίτιδες. Arthropon. Πείτε τέλος στον πόνο. Κινηθείτε ελεύθερα και χαμογελάστε ξανά. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2310-2255-99.
0: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-25-23-20. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
3: Χάνει βίδα το κλειδί και το κλειδί τη βίδα. Στη Στερεωτική συναντιούνται βίδες, εργαλεία, σιδηρικά. Πάνω από 80.000 κωδικοί, 50 χρόνια εμπειρίας. Αν δεν το βρεις στη Στερεωτική, δεν θα το βρεις πουθενά. Στέλιου Καζαντζίδη 56, Πηλαία Θεσσαλονίκης, πάνω από το Πράκτικερ. Στερεωτική.gr.
0: Ενημέρωση. Πολιτική. Εθνικά θέματα. Κοινωνία. Αθλητισμός. Πολιτισμός. Πρόσωπα. Περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
4: Κυραλυφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Τα βότανα που περιέχονται στη θωρακικών βοηθούν στο ροχαλιτό, στο κλειστό διάφραγμα και στο περπάτημα. Επίσης φαίνεται πως επιδρούν θετικά και στην ανακούφιση των πνευμόνων των καπνιστών, αφού θεωρητικά ανοίγουν τα πνευμόνια σας. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλυφές αγιορείτικες ευχές μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
0: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-2555-23-20.

0: Αλλά γαλλικά ξεκινήσαμε. Καλημέρα σας. Καλημέρα. 7 και 8 πρώτα λεπτά. Focus FM 103,6. Ράδιο Μάχη 99,8. Είναι Πέμπτη σήμερα ή αλλιώς προ-Παρασκευή, 30 Ιουλίου του 2026. Είμαι ο Κωνσταντίνος Ερμές και παρέα θα πάμε μέχρι και τις 8 ζωντανά εδώ στον αέρα της πόλης. 69-07-483-484 το Viber. Για να ανταλλάξουμε μηνύματα και ό,τι θέλετε να μας... Να μας πείτε, μπορείτε να το κάνετε εκεί. Είμαστε λίγο πριν από την εκπνοή και του δεύτερου μήνα του καλοκαιριού. Ένα καλοκαίρι το οποίο ξεκίνησε καλά, αλλά βλέπω ότι δεν εξελίσσεται όπως θα θέλαμε. Με τις φωτιές δυστυχώς να κατακαίνε περιοχές και να θρυνούμε και τρεις νεκρούς πυροσβέστες. Τώρα, θέλω να πάω λίγο στη Λίμνο. Τι είχαμε στη Λίμνο? Είχαμε την επίσκεψη του Υπουργού Υγείας, του Άδωνη Γεωργιάδη. Αλλά αλλιώς τα περίμενε ο Υπουργός και αλλιώς του ήρθανε, γιατί πήγε σε ένα καφενεδάκι εκεί πέρα, έτσι να δώσει το χέρι, να κάνει την προεκλογική του προπαγάνδα. Και τα πράγματα, από ό,τι φαίνεται, δεν πήγαν καθόλου μα καθόλου καλά.
1: Έλληνες πολίτες. Πληρώνει 68.000. 68.000 ανθρώπους πληρώνω.
2: Γιατί όχι.
1: Εντάξει. Άρα όλοι οι πολίτες είναι βρώμικοι και θα
2: εντάξει. Εγώ έχω έρθει από την Αμερική.
1: Κάνω τι θες, θέλετε. Όλοι οι πολίτες είναι βρώμικοι και θα μπορούσαν να
2: είναι. Εσύ είσαι καλά.
1: Να είστε καλά. Να είστε καλά. Άρα φαντάστηκε. Πάμε, έλα. Πάμε, έλα τώρα. Έλα. Όλοι είναι βρώμικοι και θα μπορούσαν να είναι. Να είστε καλά. Γεια σα. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Πού? Να είστε καλά. Α, ωραία.
3: Είναι μαλάκες.
1: Δεν θέλουμε να μιλήσουμε. Να είστε καλά. Να είστε καλά.
4: Είναι πέντε άτομα που είναι εντάξει.
1: Είναι αγώνες.
0: Καταλαβαίνετε τι έγινε. Δεν τον υποδέχτηκαν όπως θα το φανταζότανε. Η αγανάκτηση του κόσμου ξεχυλίζει, είναι η αλήθεια. Μετά από όλα όσα έχουν γίνει στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, αλλά και γενικότερα με τον τρόπο τον οποίο η κυβέρνηση διαχειρίζεται την χώρα. Είχαμε έναν έντονο ας πούμε διαπληκτισμό όταν ο κύριος Γεωργιάδης, μετά την ολοκλήρωση που είχε κάνει μια επίσκεψη στο νοσοκομείο της Λίμνου, επιχείρησε να συνομιλήσει εκεί με κατοίκους σε ένα καφενεδάκι εκεί της πόλης. Και βρέθηκε αντιμέτωπος με έντονες αποδοκιμασίες, όπως ακούσατε, από πολίτες οι οποίοι εξέφρασαν τη δυσαρέσκειά τους για την κατάσταση η οποία επικρατεί στις υγειονομικές υπηρεσίες εκεί πέρα στο νησί. Ο κύριος Γεωργιάδης πήγε χθες στη Λίμνο για τα εγγένεια του νέου τμήματος των επιγόντων περιστατικών του νοσοκομείου. Και αμέσως μετά το επίσημο σκέλος της επίσκεψης πραγματοποίησε και μια περιοδία στο κέντρο της Μύρινας, όπου κατά τη διάρκεια της επαφής που είχε με τους κατοίκους, ορισμένοι αρνήθηκαν να του δώσουν το χέρι, ενώ ακολούθησαν και, όπως ακούσατε, αντιφραστικές αντιπαραθέσεις και μάλιστα σε υψηλούς τόνους. Σύμφωνα με τα όσα φαίνονται στο βίντεο, οι πολίτες αρνήθηκαν να ανταλλάξουν χειραψία με τον Υπουργό Υγείας. Ο ένας του λέει, μάλιστα, τι ήρθατε να κάνετε στο νησί μας? Τα χέρια μου είναι ολοκάθαρα και είναι ολοϊδρώτα και πόνο. Ενώ ο ίδιος βέβαια συνέχισε να εκφράζει την αγανάκτησή του. Και όλοι οι υπόλοιποι οι οποίοι ήταν εκεί πέρα παρενέβησαν και ζήτησαν από τον Υπουργό να αποχωρήσει. Όμως, εγώ θέλω να σταθώ σε ένα άλλο σημείο. Φαντάζομαι ότι θα το παρατηρήσατε πολύ ότι ο κύριος Γεωργιάδης φορούσε γυαλιά, και εάν τα δει κάποιος θα πει ότι μάλλον φορούσε γυαλιά μοιοπίας. Τα γυαλιά τα οποία φορούσε όμως δεν είναι γυαλιά μοιοπίας. Τα γυαλιά τα οποία φορούσε είναι της εταιρείας Ray-Ban, τα οποία κοστίζουν 409 δολάρια, όπως βλέπω εδώ στο επίσημο site της εταιρείας, αλλά έχουν κάτι επάνω τους και κοστίζουν τόσο πολύ. Είναι τα Ray-Ban με τα Wayfarer, δηλαδή είναι γυαλιά τεχνητής νοημοσύνης, όπου έχουν μέσα ενσωματωμένη κάμερα, έχουν και μικρόφωνο και καταγράφουν όλα όσα βλέπεις, όλα όσα ακούς και σου παρέχουν πληροφορίες στα ενσωματωμένα ηχεία τα οποία έχουν. Είναι κάτι το οποίο το βλέπω αυτή τη στιγμή, έχω ανοιχτό το site της εταιρείας μπροστά μου, βλέπω και την τιμή την οποία έχουν τα συγκεκριμένα γυαλιά και αναρωτιέμαι για ποιο λόγο ο κύριος Γεωργιάδης να φοράει γυαλιά με κάμερες και με τεχνητή νοημοσύνη ούτως ώστε να του δίνουν πληροφορίες για αυτά που βλέπει και ακούει. Τι ακριβώς και ενημέρωσε τους κατοίκους εκεί πέρα ότι την ώρα που βρίσκεται εκεί τους καταγράφει μέσω των γυαλιών του. Δεν ξέρω πραγματικά, δηλαδή κάθε φορά οι άνθρωποι της κυβέρνησης νομίζω ότι μας εκπλήσουν και δεν μας εκπλήσουν και καθόλου ευχάριστα με όλα αυτά τα οποία κάνουμε. Πάντως ακριβά τα γυαλιά του κυρίου Γεωργιάδη, 409 δολάρια, δεν τα λες και λίγα χρήματα για να μπορέσει να καταγράψει όλα όσα γίνανε εκεί πέρα στο νησί.

0: Τώρα, σίγουρα όσοι ασχολείστε με τα social media και τα λοιπά, έχει κάνει τον γύρο του διαδικτύου ένα βίντεο το οποίο έχει ανεβάσει και ο ίδιος ο Γιάννης ο Πεσιρίδης, ο οποίος διαφημίζεται εδώ πέρα στον ραδιοφωνικό μας σταθμό, όπου ο άνθρωπος δεν πουλάει σπίτια σε ξένους. Και καλά κάνει. Η περιουσία των Ελλήνων σου λέει ότι θα μείνει σε Έλληνες, δεν θα πάει σε Ισραηλινούς, δεν θα πάει σε Τούρκους, δεν θα πάει σε κανέναν άλλον, μόνο σε Έλληνες. Και είναι σημαντικό αυτό, γιατί έρχονται οι ξένοι εδώ πέρα και αγοράζουν την περιουσία των Ελλήνων και δυστυχώς σε λίγα χρόνια η Ελλάδα δεν θα υπάρχει και δεν θα υπάρχει τίποτα που να θυμίζει Ελλάδα, αν συνεχιστεί όλη αυτή η καταστροφή. Επειδή λοιπόν ο άνθρωπος τώρα πουλάει ακίνητα μόνο σε Έλληνες, το ελληνικό κράτος, αντί να στηρίξει αυτή την προσπάθεια του, αντί να στηρίξει δηλαδή την προσπάθεια του να μην δοθεί η περιουσία των Ελλήνων σε αλλοδαπούς, του έστειλε πρόστιμο. Ο κύριος Πεσιρίδης είναι και υποψήφιος στην Κοζάνη με την Ελληνική Λύση, έχει το μεσητικό του γραφείο, πουλάει ακίνητα και κατ' εντολή των πελατών του τα ακίνητα αυτά δεν θέλουν να πάνε σε ξένους. Θέλουν να πάνε σε ελληνικά χέρια. Η Ελλάδα να μείνει σε ελληνικά χέρια, να μην ξεπουληθεί bit by rap. Παρ' όλα αυτά όμως, το κράτος έχει κάνει δίωξη στον Γιάννη τον Πεσιρίδη, επειδή στηρίζει αυτή τη χώρα, που στην τελική είναι δικαίωμά του, έτσι. Yeah. Είναι δικαίωμα του καθενός το που θα πουλήσει την περιουσία του. Δεν κατάλαβα. Θα μου επιβάλλει το κράτος το που θα πουλήσω εγώ την περιουσία μου. Θα μου πούνε θα την πουλήσεις εδώ και όπου θέλω εγώ θα το πουλήσω. Το σπίτι μου, το οικόπεδό μου, το μαγαζί μου, ό,τι και αν έχω. Όπου θέλω εγώ θα το πουλήσω. Δεν το καταλαβαίνω αυτό το πράγμα. Και αντί να δώσουμε μπράβο και συγχαρητήρια και εύσημα στους ανθρώπους οι οποίοι πασχίζουν η Ελλάδα να μείνει στα χέρια των Ελλήνων, να μην γίνει αυτό που λένε πολυπολιτισμική, γιατί κάποιοι αυτό θέλουν, να γίνουμε μια χώρα πολυπολιτισμική, και τα αποτελέσματα της πολυπολιτισμικότητας δείτε τα κάτω στην Αθήνα, δείτε κάτω στην Αθήνα στο κέντρο να δείτε τι ωραία που είναι. Όλα τα μαγαζιά στο κέντρο της Αθήνας τα έχουν πάρει αλλοδαποί. Τα έχουν πάρει άνθρωποι οι οποίοι ήρθαν παράνομα στη χώρα, τα έχουν πάρει ξένοι και τα αποτελέσματα είναι δραματικά. Και μπράβο του και μαγιά του άνθρωπος, δεν κατάλαβα. Και θα έπρεπε κι άλλοι μας μεσίτες να ακολουθήσουν αυτό το παράδειγμα. Αλλά δυστυχώς όπου υπάρχει χρήμα και όπου υπάρχει κέρδος, πάνω από όλο το κέρδος. Εκεί είναι το ζητούμενο. Και έρχονται οι ξένοι και αγοράζουν τα σπίτια των Ελλήνων, αγοράζουν τις περιουσίες των Ελλήνων. Πόσο ωραίο είναι αυτό το πράγμα, πόσο πολύ σας αρέσει μια τέτοια εικόνα? Άντε πείτε μου, θέλετε να έχουμε μια χώρα η οποία θα ανήκει στους Έλληνες, ή θέλετε να έχουμε μια χώρα η οποία θα είναι ένα τουρλουμπούκι όλων αυτών των νεοεισερχομένων τα τελευταία χρόνια, όπου αγοράζουν τις περιουσίες μας, φτιάχνουν επιχειρήσεις, επενδύουν, και εμείς θα γίνουμε σε λίγα χρόνια οι δούλοι αυτών που ήρθαν παράνομα μέσα στη χώρα? Πόσο ωραίο σας ακούγεται αυτό το πράγμα? Και ο Κυριάκος ο Βελόπουλος μίλησε επί του θέματος και είναι ένα πολύ σοβαρό θέμα, πραγματικά. Δηλαδή πρέπει να το κοιτάξουμε από κάθε οπτική γωνία.
1: Δίωξη λοιπόν σε υποψήφιο βουλευτή σας είναι, για να καταλάβει και ο κόσμος που αναφερόμαστε, ο κύριος Πεσιρίδης, ο οποίος ακριβώς έχει επιλέξει, είναι γνωστός μεσίτης, έχει επιλέξει να μην δίνει τα σπίτια του σε ξένους. Τα σπίτια ανήκουν στους Έλληνες, λέει χαρακτηριστικά. Μάλιστα ανεβάζει και βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που τον παίρνουν είτε από το Ισραήλ και από άλλες χώρες και λέει όχι δεν πουλάμε.
2: Τουρκία κυρίως, Βουλγαρία, Σκόπια, μην λέω μόνο Ισραήλ.
1: Είπα ένα παράδειγμα. Τουρκία, ναι, ξένες χώρες αναφέρθηκαν. Και το ασκήθηκε δίωξη, κύριε Βελόπουλε.
2: Ακούστε να δείτε. Δικαίωμά μου δεν είναι την περιουσία μου την πουλήσω όπου θέλω. Εγώ είμαι ο διευθυντής του σπιτιού και σου λέω σε ένα κύριε Νιφλή, είσαι ο μεσητής μου, θέλω να την πουλάς μόνο σε Έλληνες. Δικαίωμά μου δεν είναι.
1: Απλά να σε καταλάβω.
2: Έρχεται το ελληνικό, μισό λεπτό. Ναι. Το ελληνικό κράτος και ασκεί δίωξη σε μένα, στη δική μου περιουσία, δεν την κάνω. Πρώτον. Δεύτερον, γιατί το ελληνικό κράτος δεν ελέγχει τα χρήματα που έρχονται? Τα χρήματα που φέρνει ο Τούρκος μπορεί να είναι μαύρο χρήμα από μαφιόζικες, από ναρκωτικά, από τράφικινγκ, ή ο Βούλγαρος να είναι ταβατζής και να φέρει τα λεφτά εδώ. Δεν τον έλεγε πορεία. Φέρνει ένα εκατομμύριο στην παλίτσα, τα κουμπάς και αγοράζει σπίτι για να πάρει την Golden Visa. Ξέρετε ότι στη Χαλκιδική στείνουν σπίτι τουρκικό, χωριό τουρκικό. Ακούστε λίγο.
3: Ναι.
2: Χωριό τουρκικό. Όλη η Μακεδονία, η Θράκη και τα νησιά μας, αλλά και η Αθήνα και η Θεσσαλονίκη, πλέον έχουν αγοραστεί. Αυτή η γη είναι ιερή. Ποτίστηκε με αίμα. Δεν θα την πουλήσω ούτε στον Βούλγαρο, ούτε στον Σκοπιανό, ούτε στον Τούρκο.
3: Ένα τελευταίο ερώτημα για να προλάβουμε, κύριε Πρόεδρε.
2: Ο οποίος φέρνει μαύρο παράνομο χρήμα.
3: Έχετε απαντήσει.
2: Και ο Έλληνα, όχι, ο Έλληνα ελέγχεται. Πάνε να αγοράσει ένα σπίτι εσύ. Θα σε ξετινάξουν.
0: Εννοείται αυτό το πράγμα. Ότι θα σε ξετινάξουν, θα σου πούνε που τα βρήκες, πώς τα βρήκες, πώς τα μάζεψες. Γιατί έχεις λεφτά, φορολογήθηκες για αυτά τα λεφτά. Άστα να πάνε, πονεμένη ιστορία. Αλλά ο ξένος, ο Βούλγαρος, ο Σκοπιανός, ο Τούρκος, ακούσατε τι είπε ο Βελόπουλος, στη Χαλκιδική φτιάχνουν τουρκικό χωριό. Δηλαδή τι, σε λίγο καιρό θα έχουμε τουρκική μειοψηφία εδώ πέρα στην Ελλάδα. Τουρκική μειονότητα, πώς το λένε. Είστε με τα καλά σας. Και εμείς θα πουλήσουμε την περιουσία μας στους ξένους. Θα τα ξεπουλήσουμε όλα έτσι μπιτ μπαρά. Και θα τους επιτρέψουμε να κάνουν ό,τι θέλουν. Όχι, δεν πάει έτσι, παιδιά, δεν πάει έτσι. Δεν πάει έτσι. Η περιουσία των Ελλήνων πρέπει να μείνει στους Έλληνες. Η Ελλάδα πρέπει να μείνει και να είναι ελληνική. Και δεν είναι ούτε ρατσιστικό όλο αυτό το πράγμα, ούτε τίποτα. Αλλά πρέπει να προστατεύσουμε επιτέλους τον τόπο μας. Πρέπει αυτόν τον τόπο, αυτήν την ιερή γη, με την τόσο μεγάλη ιστορία να την προστατεύσουμε. Δεν γίνεται διαφορετικά. Πρέπει λιγάκι να βάλουμε στην άκρη το κέρδος και αναφέρομαι σε όλους τους μεσίτες, σε όλα τα μεσιτικά γραφεία που ξέρετε τι γίνεται. Δίνουν σπίτια στους λαθρομετανάστες. Πάρτε να έχετε σπίτια. Τους τα νοικιάζουν. Μετά πηγαίνει ο ιδιοκτήτης μετά από πόσα χρόνια, μετά από πόσο καιρό ας πούμε που θα φύγει ο λαθρομετανάστης από εκεί. Ψακατεμένα οι πόρτες, τα παράθυρα, ξυλωμένα φωτιστικά, οι μπρίζες αυτά. Α, μου καταστρέψανε το σπίτι μου. Αφού βάζεις όποιον να είναι μέσα στο σπίτι σου, τι περιμένεις. Επειδή έρχονται οι ΜΚΟ και σου δίνουν λεφτά, ας πούμε, για να σου νοικιάσουν το σπίτι, για να τον βάλεις αυτούς μέσα. Τι νομίζεις εσύ δηλαδή. Και μετά δίνουν ένα σκασμό λεφτά οι άνθρωποι για να τα ξαναφέρουν στην προτέρα κατάσταση. Πόσο τραγικό. Για να πάρουν λίγα χρήματα παραπάνω. Πάνε και νοικιάζουν εδώ και εκεί τα σπίτια τους και τα αποτελέσματα είναι αυτά. Και μετά κλαίγονται. Ότι α, μου χαλάσανε το σπίτι μου, καταστρέψαν τα παράθυρα, τις μπρίζες, το ένα, το άλλο. Καλά να πάθεις. Δεν ξέρεις ποιους βάζεις μέσα. Δεν ξέρεις ότι δεν πρόκειται να το σεβαστούν το σπίτι σου. Αλλά έτσι είναι. Όταν σκέφτεσαι μόνο με το πώς. Γιατί ο Έλληνας είναι και. Σκέφτεται με το κέρδος, ρε παιδί μου. Τι θα κερδίσω, ποιος θα μου δώσει παραπάνω. Δεν είναι πάντα έτσι, παιδιά. Δεν είναι πάντα το κέρδος πάνω απ' όλα. Ας τα βάλουμε λίγο κάτω τα πράγματα και ας δούμε το κακό το οποίο προκαλούμε και το οποίο θα το βρούμε μπροστά μας. Και αν όχι εμείς, θα το βρούνε μπροστά μας οι νέες γενιές, τα δικά σας, τα παιδιά. Θα το βρούνε μπροστά τους όλο αυτό το κακό το οποίο προκαλούμε σήμερα. Που δίνουμε την περιουσία μας εδώ και εκεί, δεξιά και αριστερά, σε όποιον να είναι, αρκεί να μας δώσει χρήμα. Δεν είναι έτσι. Σε αυτή τη ζωή δεν είναι όλα χρήμα. Μπορεί να περνάμε δύσκολα, μπορεί οι εποχές να είναι δύσκολες, μπορεί αυτοί οι ξεφτυλισμένοι που ονομάζονται κυβέρνηση να μας έχουν γονατίσει, αλλά δεν είναι όλα χρήμα. Πραγματικά δεν είναι όλα χρήμα. Το να ξεπουλάμε έτσι την πατρίδα μας είναι θλιβερό, είναι λυπηρό. Αλλά θα μου πεις τώρα δεν μπορούμε να κάνουμε και οικογένειες. Άλλο πρόβλημα και αυτό η υπογεννητικότητα είναι ένα τεράστιο πρόβλημα. Είναι ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα το οποίο συναντούμε αυτή τη στιγμή στη χώρα, ότι δεν μπορούμε να κάνουμε παιδιά γιατί δεν βγαίνουμε οικονομικά. Και άκουσα και θα σας βάλω να ακούσετε και το ηχητικό την κυρία Δόμνα Μιχαηλίδου, η οποία πριν από λίγα χρόνια λειτουργούσε ως τρόλ του κυρίου Βαρβιτσιώτη. Μία ελληνική οικογένεια, λέει, χωρίς παιδιά, ώστε να χαθεί για πάντα το ελληνικό έθνος. Αυτά ονειρεύεται η κυρία Μιχαηλίδη. Θέλουν να αφανίσουν την ελληνική οικογένεια, αφού πρώτα καταφέρουν να ξεπουλήσουν τα πάντα για να γεμίσουν τις τσέπες τους. Άρα και η κυρία Δόμνα Μιχαηλίδου έχει αναρωτηθεί ποτέ πώς είναι δυνατόν οι οικογένειες να κάνουν παιδιά όταν η ακρίβεια έχει χτυπήσει κόκκινο και τρώει σε καθημερινή βάση το μισθό και τα έσοδα των οικοκυριών. Ποιος θα μπει στη διαδικασία να κάνει παιδιά με μισθούς 700, 800, 1000 ευρώ, ενίκεια 500 ευρώ, σούπερ μάρκετ πανάκριβο, ηλεκτρικό ρεύμα άστα να πάνε. Πώς θα μπει ο άλλος στη διαδικασία να κάνει παιδί. Είναι πραγματικά ένα άσχημο σχέδιο για να διαλύσουν οτιδήποτε κρατάει ακόμα ζωντανό αυτόν εδώ τον τόπο. Και πάμε να ακούσουμε λίγο τα έσχητα οποία είπε η κυρία Μιχαηλίδου.
4: Δεν υπάρχει ελληνική οικογένεια του μέλλοντος και γι' αυτό ακριβώς είμαστε και εδώ σήμερα για να μιλήσουμε για inclusion και η διαφορετικότητα. Έτσι, δηλαδή Δεν μπορείς να πεις ότι η τυπική οικογένεια του μέλλοντος είναι μια οικογένεια με δύο γονείς και τρία παιδιά. Δεν μπορείς να το πεις αυτό. Έχουμε πολυδιάσπαση των οικοκυριών, έχουμε δημογραφικό πρόβλημα, οπότε έχουμε πάρα πολλές οικογένειες που δυστυχώς έχουν και μηδέν παιδιά. Η οικογένεια είναι και ένα ζευγάρι χωρίς παιδιά. Αλλά το δικό μας το στοίχημα και η δική μας πολύ μεγάλη αγωνία είναι να δημιουργήσουμε όλες αυτές τις ελευθερίες, όλον αυτό τον χώρο, τον χρόνο και το χρήμα που μπορεί να χρειάζεται μια οικογένεια, έτσι ώστε να μπορεί ελεύθερα να κάνει τη δική της επιλογή. Δεν υπάρχει.
0: Έχετε αναρωτηθεί, κυρία Μιχαηλίδου, ποιες προϋποθέσεις έχετε δημιουργήσει για να φτάσουμε στο σήμερα, όπου ο Έλληνας δεν παίρνει την απόφαση να κάνει παιδί? Το έχετε αναρωτηθεί αυτό ποτέ, κυρία Μιχαηλίδου? Όλοι εσείς εκεί πέρα στο κόμμα σας, έχετε διανοηθεί σε τι κατάσταση έχετε φέρει τον Έλληνα? Καταλαβαίνετε ότι πλέον οι Έλληνες δεν κάνουν παιδιά και πάνε και υιοθετούν σκυλιά και γατιά? Και το θεωρείτε φυσιολογικό αυτό το πράγμα? Να είναι νέοι άνθρωποι να θέλουν να κάνουν παιδί? Γιατί ξέρω νέους ανθρώπους οι οποίοι θέλουν, μένουν μαζί και λένε ότι ναι, θα θέλαμε να κάνουμε ένα παιδί. Αλλά είναι δύσκολα. Γιατί δουλεύει ο ένας από τους δύο? Γιατί ο άλλος μπορεί να δουλεύει μια απασχόληση? Γιατί δεν έχει ο άλλος εργασιακά δικαιώματα και φοβάται ότι μπορεί και να με απολύσουν τα πράγματα? Είναι δύσκολα στη δουλειά και τι θα κάνουμε, πώς θα το μεγαλώσουμε? Τα έχετε αναρωτηθεί όλα αυτά, κυρία Μιχαηλίδου, και όλοι εσείς εκεί στο κατεστραμμένο κόμμα της Νέας Δημοκρατίας? Έχετε σκεφτεί ποτέ το κακό το οποίο έχετε προκαλέσει? Οι γεννήσεις στην Ελλάδα έχουν πέσει κατακόρυφα. Οι θάνατοι έχουν ανέβει και το αποτέλεσμα είναι μείον. Ο λογαριασμός βγαίνει μείον. Η Ελλάδα συρρυκνώνεται. Όλοι αυτοί οι ξένοι οι οποίοι έρχονται εδώ πέρα, οι επιδοτούμενοι, μια χαρά μπορούν να κάνουν παιδιά. Γιατί αυτοί έχουν τα φράγκα, τους επιδοτείτε κιόλας, και εμείς εδώ πέρα τίποτα. Σου λέει κάνε παιδί και θα σου δώσω 2.000 ευρώ. Σοπάρε, τι λες, αλήθεια? Και το επίδομα παιδιού πόσο είναι? Εσείς που παίρνετε επίδομα παιδιού πόσο είναι? 100, 150 ευρώ, πόσο είναι πια αυτό το επίδομα? Άντε να μεγαλώσει το παιδί σου. Και η φορολόγηση, άστα να πάνε. Δεν υπάρχει Έλληνας φέτος που να μην έχει φορολογηθεί. Μόνο όσοι δουλεύουν σε καθεστώς ή μη απασχόλησης, μόνο όσοι είναι άνεργοι, αυτοί δεν έχουν φορολογηθεί φέτος. Άμα δουλεύεις και παίρνεις το βασικό, σου έρχεται η εφορία. Πάρτε, έχεις αλλάξει κλίμακα φορολόγησης, είσαι πλούσιος τώρα. Που σε άλλα κράτη, ας πούμε, το αφορολόγητο είναι τα 20-22.000 ευρώ. Εδώ στην Ελλάδα είναι τα 8.600. Που συνεπάγεται ότι άμα βγάζεις 8.600 το χρόνο ή κάτω από 8.600, ψοφάς της πείνας. Δεν είναι δηλαδή. Και σου λέει ότι ή θα πεινάσεις γιατί δεν θα παίρνεις αρκετά χρήματα, ή θα παίρνεις αρκετά χρήματα και θα έρθω εγώ και θα σου τα πάρω. Είναι η μία ή η άλλη, αποφασίζει τι θες να γίνει. Αυτά τα ωραία συμβαίνουν στη χώρα μας. Και βγαίνει η κυρία Μιχαηλίδου και μας λέει ότι το μοντέλο της οικογένειας, όπως ξέραμε, να το ξεχάσουμε. Τι λες μωρέ, τι λες μωρέ? Βοηθήστε τους Έλληνες να κάνουν παιδιά. Βοηθήστε τα νέα ζευγάρια. Αλλά δεν σας ενδιαφέρει. Το μόνο που σας νοιάζει είναι να ξεπουλήσετε τα πάντα. Τίποτα άλλο δεν σας νοιάζει. Να ξεπουλήσουμε την Ελλάδα και από εκεί και πέρα η αποστολή μας θα έρθει εις πέρας. Εμείς δεν έχουμε ανάγκη, εμείς έχουμε λεφτά. Η ώρα είναι σχεδόν 7:30, πάμε στο τελευταίο διαφημιστικό διάλειμμα της σημερινής εκπομπής και τόσο λίγο να επανέλθουμε πάλι πίσω. Να δούμε λίγο και τα χρέη των κομμάτων τα οποία ΠΑΣΟΚ και Νέα Δημοκρατία που μας κουνούν το δάχτυλο διονγκώνω.

0: Focus FM 103,6. Μάθε να ακούς.
1: Η οστεοπόρωση αποτελεί στις μέρες μας έναν από τους σύγχρονους εφιάλτες για άντρες και γυναίκες. Τώρα όμως δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείτε, επειδή ήρθε το Οστεοπόν, ένα φυσικό συμπλήρωμα διατροφής που δυναμώνει τα οστά και συμβάλλει στην προάσπιση του οργανισμού από την οστεοπόρωση. Η ειδική φόρμουλα του Οστεοπόν βασίζεται σε εκχυλίσματα από πολυκόμπι, ταραξάκο και σταφύλι, ανακουφίζοντας με φυσικό τρόπο από την οστεοπόρωση. Προσφορά στα δύο Οστεοπόν συν ένα δώρο μόνο 29 ευρώ. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
2: Ολοκληρωμένη προστασία για το σπίτι ή την επιχείρησή σας χωρίς να κοστίζει μία περιουσία. Wi-Fi and Tech Experts. 100% ασύρματο πακέτο συναγερμού σε προνομιακή τιμή και δωρεάν εγκατάσταση. Wi-Fi and Tech Experts. Η ασφάλεια της οικογένειας και της περιουσίας σας είναι προτεραιότητά μας. Wi-Fi and Tech Experts. Εγγύηση στα συστήματα συναγερμών. Αμπελοκήπων 55 Περαία. Κλείσε σήμερα ραντεβού στο 2392-029-600.
3: Πάρε ανάσα. Έχεις δίπλα σου την AG Economy, το δικό σου διαμεσολαβητή για να λύσεις μια και καλή τις τραπεζικές σου εκκρεμότητες. AG Economy. Υπηρεσίες διαμεσολάβησης τραπεζικών δανείων και φορολογικών οφειλών. Για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Άμεσα, αξιόπιστα, αποτελεσματικά. Απευθύνσου σήμερα στην AG Economy για να έχεις όλα τα ωφέλη της εξοδικαστικής ρύθμισης. Πανελλαδική εξυπηρέτηση στο 210-3250-652. AG Economy. Ο ψύχρεμος διαπραγματευτής με την τράπεζα.
4: Θέλεις απεριόριστο ίντερνετ? Θέλεις απεριόριστο χρόνο ομιλίας? Απεριόριστα SMS? Μήπως θα ήθελες και στην Ευρώπη απεριόριστη τηλεφωνία? Δωράκι 500 λεπτά για διεθνείς κλήσεις? Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα τα έχεις όλα. Απλά, ξεκάθαρα και απεριόριστα. Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα. Κάλεσε σήμερα στο 6951-957-332.
5: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
6: Για λεκτό, ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 5 λίτρα 28,99. Σκύπ σκόνη πλυντηρίου Clean Power 67 μεζούρες 8,99. Βαλμά παραδοσιακό τυρί το κιλό 8,99.
5: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
6: Όμως σκόνη πλυντηρίου τροπικά λουλούδια 65 μεζούρες 7,80. Φιξελάς μπύρα κουτί 12x330ml 8x4 δώρο 7,99. Εβίτα χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά, 2 και 40.
5: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.

Εδώ είμαστε λοιπόν, επανέλθαμε 7 και 34 πρώτα λεπτά δείχνει το ρολόι. Focus FM 103,6, ραδιομάχη 99,8 στα FM στο πρωινό της 5ης 30 του Ιούλη του 2026. Καλημέρα σας, καλό πρωινό σε όλο τον κόσμο. 69 074 83 484 το Viber.

Με ενημερώνει εδώ ο φίλος ο Βασίλης ότι έχει νταλαπάρει αυτοκίνητο μετά τα Κάστρα με κατεύθυνση προς τα δυτικά. Έχετε λίγο το νου σας εκεί στην περιοχή. Δεν ξέρω αν κάποιος φίλος ακροατής έχει εικόνα από εκεί και μπορεί να μας τη μεταφέρει. Πρωί-πρωί έχουμε ατύχημα. Δεν προσέχουμε. Οδηγάμε όπως να είναι. Τέλος πάντων, εύχομαι να είναι μόνο υλικές ζημίες. Τώρα, θέλω να αναφερθώ στα χρέη των κομμάτων, τα οποία ολοένα και διωγγώνονται, τη στιγμή μάλιστα που εμάς μας φορολογούν και μας παίρνουν φράγκα ακόμη και για το χαρτζιλίκι που δίνουν κάποιοι στα παιδιά τους ή στα εγγόνια. Και αναφέρομαι σε έναν φόρο δωρεάς και πρόστιμο για χαρτζιλίκι που έδωσε παππούς σε εγγονή. Και το ποσό είναι ιδιαίτερα χαμηλό, το ποσό το οποίο έγινε αφορμή για την επιβολή φόρου και προστίμου. Και αυτό είναι ένα δείγμα ότι η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων ελέγχει ακόμη και όλα τα μικροποσά για να ανακαλύψει διαφυγόντες φόρους. Έστω και μετά από χρόνια, αφού οι εν λόγω συναλλαγές για τις οποίες σας λέω έγιναν το 2021. Τα ποσά αυτά εντοπίστηκαν από τον έλεγχο των τραπεζικών λογαριασμών που έγινε το 2025 και στις 27 έκτου εκδόθηκε εντολή ελέγχου του πρώτου ΕΛΚΕ Θεσσαλονίκης βάσει των διατάξεων του άρθρου 22 του νόμου 5104. Τώρα, ο παππούς της κοπέλας κάποια στιγμή έστειλε κάποια διάφορα μικροποσά τα οποία έφτασαν μέχρι τα 700 ευρώ. Μιλάμε για ένα αμεληταίο ποσό σε σχέση με αυτά τα οποία χρωστούν τα μεγάλα κόμματα. Για χαρτζιλίκι, έτσι, μπορεί, η κοπέλα ήταν φοιτήτρια, μπορεί κάτι να χρειάστηκε, μπορεί κάτι. Τέλος πάντων έστειλε χαρτζιλίκι στην εγγονή του, δεν κατάλαβα για ποιο λόγο δηλαδή να μπορούμε να στείλουμε χαρτζιλίκι. Και ήρθε η ΑΔΕ, που αντί να επιβάλλει πρόστιμα και δεν ξέρω εγώ τι σε όλους αυτούς με τις εσχροκέρδες και τα λοιπά, έβαλε πρόστιμο στον άνθρωπο για διαφυγόντα κέρδη επειδή έστειλε χαρτζιλίκι στην εγγονή του. Ρε, είστε με τα καλά σας σοβαρά τώρα? Είστε με τα καλά σας? Έχετε καταλάβει το τι κάνετε και το που μας έχετε φέρει? Είναι δυνατό? Σε λίγο, έτσι όπως πάει, θα φορολογήσετε βρεξευτιλισμένοι για τα παιδιά που βγαίνουν να πούνε τα κάλαντα. Θα τους πείτε να βγάλουν μπλοκάκι, να κάνουν έναρξη ατομικής επιχείρησης για να βγούνε να πούνε τα κάλαντα. Και θα τα κατηγορείτε για διαφυγόντα κέρδη του δημοσίου. Τη στιγμή που Νέα Δημοκρατία και Πασόκ χρωστάνε πάνω από 1 δισεκατομμύριο ευρώ και το βουνό των οφειλών ψηλώνει όλο και περισσότερο. Και βέβαια εννοείται ότι στον ορίζοντα δεν φαίνεται κανένα απολύτως σχέδιο για την αποπληρωμή αυτού του χρέους. Σύμφωνα με τους ισολογισμούς για το 2025, τους οποίους δημοσίευσαν τα δύο κόμματα, φαίνεται ξεκάθαρα ότι το χρέος των δύο παρατάξεων, οι οποίες έχουν κυβερνήσει τη χώρα και τα έχουν απαυτώσει όλα, έχει ξεπεράσει το 1 δισεκατομμύριο ευρώ. Για την ακρίβεια, η Νέα Δημοκρατία χρωστάει 602.139.154,80 ευρώ, ενώ το ΠΑΣΟΚ χρωστάει 565.136.448 ευρώ. Αθρηστικά μιλάμε για 1 δισεκατομμύριο 167 εκατομμύρια, έχω χάσει και το μέτρημα, 200.000 ευρώ. Το καταλάβατε το ποσό? 1 δισεκατομμύριο. Είναι σαν αυτό που έλεγε ο Χόρτ, 1 εκατομμύριο 101.000, 101 και 10. Ναι, εδώ έχουμε 1 δισεκατομμύριο 167 εκατομμύρια 200.000. Χρήματα τα οποία χρωστούνε τα δύο κόμματα, το ΠΑΣΟΚ και η Νέα Δημοκρατία. Αυτοί οι οποίοι μας κυβερνούν. Και πώς μας κυβερνούν? Πώς υπάρχουν αυτά τα κόμματα? Αν ήταν ΑΕ, αυτά τα κόμματα θα υπήρχαν? Ή οποιαδήποτε άλλη εταιρεία? Πώς το καλό γίνεται και μας κυβερνούν χρεοκοπημένα κόμματα και συνεχίζουν και δανείζονται ακόμη και σήμερα που δεν έχουν επιστοληπτική εικόνα και δεν τους χτυπάει κανείς την πόρτα να τους ενοχλήσει και να τους πει: κύριοι, θα γίνει με αυτά τα φράγκα? Που έβγαινε ο Άδωνης κάποια στιγμή με τα γυαλιά AI που μου κυκλοφορεί τώρα και καταγράφει με τις κάμερες που έχουν των 400 δολαρίων
Έβγαινε και έλεγε πρέπει να γίνει ένα γενναίο κούρεμα χρέους στη Νέα Δημοκρατία, γιατί δεν μπορεί να αποπληρώσει τα χρέη της. Και ο άλλος για 30 χιλιάρικα έχασε το σπίτι του. Είστε σοβαροί τώρα? Και πάτε και τους ψηφίζετε αυτούς εδώ πέρα και περιμένετε να σας σώσουν. Δεν μπορούν να σώσουν το ίδιο τους το σπίτι και περιμένετε να σώσουν εσάς. Και κάθονται και φορολογούν τον παππού, ο οποίος έστελνε χαρτζηλίκες στην εγγονή του και του λένε πάρε πρόστιμο. Γι' αυτό τα κάνανε όλα μέσω τραπεζών, να ξέρετε. Για να μας εγκλωβίσουν μέσα στο σύστημα και να βλέπουν κάθε συναλλαγή την οποία θα κάνει. Το χαρτζηλίκι στα παιδιά σας και στα εγγόνια σας, στο χέρι. Στο χέρι. Πραγματικά, ούτε με Άιρις, ούτε με... Στο χέρι. Ή όπως κάναμε πιο παλιά, βάλτε τα σε ένα φάκελο με κάτι και στείλτε τα με το φάκελο. Θα μου πεις, μα θα φτάσουν σε 1-2 μέρες. Καλύτερα έτσι παρά να πληρώνετε πρόστιμα στους ταμπατζίδες. Πραγματικά όμως. Αυτά είναι ξεφτιλίκια που γίνονται. Να μην μπορεί ο γονιός να δώσει χαρτζηλίκι στο παιδί του γιατί θα φορολογηθεί. Λες και είναι μαύρο χρήμα. Λες και διακινεί μαύρο χρήμα ένα πράγμα. Δεν ντρέπεστε λιγάκι? Αυτό είναι το ελληνικό κράτος. Εκεί φτάσαμε. Και μετά σου λέει γιατί δεν κάνουν παιδιά οι Έλληνες. Δεν μπορούν να κάνουν παιδιά. Και τι κρίμα. Άμα κάνετε τέτοια ξεφτιλίκια, πώς θα κάνει παιδιά ο άλλος? Να φορολογείται ακόμη και το χαρτζηλίκι. Τι να πω, πραγματικά δεν ξέρω. Δεν ξέρω, αλήθεια. Δηλαδή είναι πράγματα τα οποία πριν από μερικά χρόνια, άμα τα άκουγες, θα γελούσες. Θα έλεγες εντάξει, είναι πλάκα μας. Κάπου είναι ο Φερεντίνος και κάνει φάρσες. Δεν είναι. Είναι η σκληρή πραγματικότητα την οποία βιώνουν οι Έλληνες, που δεν έχουν αφήσει τον Έλληνα σε χλωρό κλαρί. Και αυτοί χρωστάνε πάνω από ένα δις. Και διωγγώνονται τα χρέη. Και δεν υπάρχει καμία διάθεση αποπληρωμή. Να τα πληρώσουν όλοι τους. Να κρατηθούν χρήματα από τους μισθούς τους, να πληρώνουν τα χρέη των κομμάτων τους. Τη στιγμή που εμένα με βάζουν να πληρώνω ένα σωρό φόρους, άδικους φόρους. Τη στιγμή που εμένα έρχονται να μου πάρουν το σπίτι, τη στιγμή που εμένα με έχουν κάνει να πηγαίνω σε ένα πανάκριβο σούπερ μάρκετ για να ψωνίσω και δεν μου βγαίνει ο μήνας, αυτοί να χρωστούν πάνω από ένα δις και να μην τρέχει τίποτα, να μην ανηγυρωθούν. Και κανένας εισαγγελέας να μην επεμβαίνει, κανένας. Να τους πει για καθίστε λίγο κάτω. Τι είναι αυτά, πώς? Είναι δυνατόν να χρωστάτε 1 δισεκατομμύριο, 1 δισεκατομμύριο. Εάν αυτά τα λεφτά δίνονταν στα κρατικά ταμεία, το 1 δισεκατομμύριο, 100 τόσες χιλιάδες πόσο είναι, ξέρετε πόσο κόσμο θα είχαμε σώσει. Και τα φάγανε αυτοί. Αυτοί τα φάγανε, τα κόμματά τους. Οι οικογένειές τους, οι δικοί τους άνθρωποι, οι αυλικοί τους δεξιά και αριστερά, αυτοί τα φάγανε. Και πώς μπορείς και πας και τους δίνεις δύναμη πραγματικά? Ή πώς μπορείς και δεν πας στην κάλπη να τους μαυρίσεις? Να πεις ας τα κομμάτια να πάτε από εκεί που ήρθατε, να μην ξαναμπείτε ποτέ μέσα στη Βουλή. Και βέβαια αυξάνεται και το έλλειμμα. Δεν είναι μόνο το χρέος, αυξάνεται και το έλλειμμα. Γιατί η Νέα Δημοκρατία εμφάνισε έλλειμμα χρήσης πάνω από 55 εκατομμύρια ευρώ, ενώ το Πασόκ πάνω από 61. Συνολικά, άμα τα πάρεις τα δύο κόμματα, έχουν καταγράψει ένα έλλειμμα της τάξης των 116 εκατομμυρίων ευρώ. Ενώ οι τόκοι και τα τραπεζικά δάνεια και τα τραπεζικά έξοδα εμφανίζονται όλο και πιο αυξημένα. Και δεν τρέχει τίποτα. Κανείς δεν μιλάει για αυτό το πράγμα. Ρωτούσε ο δημοσιογράφος, δεν θυμάμαι το όνομά του, από την εφημερίδα του Συντακτού, νομίζω είναι το παλικάρι. Ρωτούσε τον κύριο Μαρινάκη για τα χρέη του κόμματος. Αυτό είναι λαϊκισμός. Βράιντε από εδώ πέρα, δεν τρέπεστε. Είναι λαϊκισμός και δεν είναι λαϊκισμός να μου πάρεις εμένα το σπίτι για 30 χιλιάρικα και να το πουλάς μετά 70. Δεν είναι λαϊκισμός αυτό το πράγμα. Δεν είναι λαϊκισμός να πάω να πληρώνω εγώ άδικους φόρους που δουλεύω με έναν βασικό μισθό. Αλλά είναι λαϊκισμός να μιλάμε για τα χρέη των κομμάτων. Και τους βλέπετε, τα ακούω και τα σκέφτομαι αυτά τα πράγματα και με ανεβαίνει η πίεση, με ανεβαίνει. Πάθουμε και τίποτα πρωί-πρωί. Είμαι και σε κρίσιμη ηλικία. Και αναφορικά με τα έσοδα των δύο κομμάτων, παραμένουν πάρα πολύ χαμηλά σε σχέση με τις δανειακές υποχρεώσεις οι οποίες έχουν. Η Νέα Δημοκρατία για το 2025 έχει εμφανίσει συνολικά έσοδα 19,27 εκατομμύρια ευρώ, όταν οι τόκοι και τα τραπεζικά έξοδα έχουν φτάσει στα 65,93 εκατομμύρια. Στην άλλη περίπτωση του ΠΑΣΟΚ, τα συνολικά έσοδα είναι στα 1,36 εκατομμύρια και οι τόκοι σε τράπεζες και όλα τα τραπεζικά έξοδα είναι στα 61,27 εκατομμύρια. Η Νέα Δημοκρατία το 2025 εισέπραξε σχεδόν 13,5 εκατομμύρια ευρώ από την τακτική χρηματοδότηση και άλλα σχεδόν 3 εκατομμύρια ευρώ από την επιμορφωτική χρηματοδότηση. Αυτά τα χρήματα πώς τα εισπράττουνε και δεν γίνεται παρακράτηση?
Εγώ άμα χρωστάω στην εφορία, θα έρθουν αυτοί, άντε να μην πω πρωί-πρωί, θα μου δεσμεύσουν τον τραπεζικό μου λογαριασμό και θα αρχίσουν να μου κλέβουν τα χρήματά μου. Και αυτοί παίρνουν κανονικότατα τις επιδοτήσεις και δεν τρέχει τίποτα. Το Πασόκ από την άλλη έχει πάνω από 1 εκατομμύριο ευρώ τακτική κρατική χρηματοδότηση και περίπου 220.000 ευρώ για επιμορφωτική χρηματοδότηση. Τους πληρώνουμε και για να μορφώνονται, κατάλαβες, και τους πληρώνουμε αδρά. Και αυτό το οποίο βλέπουμε είναι ότι τα χρέη των δύο κομμάτων, των δύο ξεφτυλισμένων αυτών κομμάτων, τραβούν συστηματικά την ανηφόρα, με τους στόχους να ξεπερνούν τα ετήσια έσοδα. Πώς υπάρχουν αυτά τα κόμματα, εξηγήστε το, πώς έχουν το δικαίωμα αυτά τα κόμματα να κατεβαίνουν σε εκλογές. Γιατί δεν υπάρχει ένας νόμος, το έλεγε ο Βελόπουλος στη Βουλή, να υπάρξει ένας νόμος που χρεοκοπημένο κόμμα, κόμμα το οποίο χρωστάει, να μην μπορεί να κατέβει στις εκλογές. Απλά είναι τα πράγματα. Και επιτέλους να γίνει κάτι, κανένα κούρεμα. Δεν κατάλαβα γιατί να γίνει κούρεμα. Εμένα μου κάνετε κούρεμα? Όχι. Να πληρωθούν όλα αυτά τα χρέη. Αλλά δεν υπάρχει κανένα σχέδιο για αποπληρωμή. Σε αντίθεση με το μεγαλύτερο μέρος της κοινωνίας που βρέθηκε αντιμέτωπο με χρέη τα οποία δεν μπορούσε να αποπληρώσει, ενώ το εισόδημά του είδαμε να μειώνεται κατακόρυφα λόγω των κυβερνητικών επιλογών, και βρέθηκε αντιμέτωπο με πληστηριασμούς, με ριζική πτώση του επίπεδου διαβίωσης. Το χρέος των κομμάτων τα οποία έχουν κυβερνήσει τη χώρα αυτήν συνεχίζει να αυξάνεται χωρίς να προκύπτει ένα σχέδιο, ρε παιδί μου, για να μπορέσει έστω σταδιακά να αποπληρωθεί αυτό το χρέος. Βλέπουμε την αύξηση των εξόδων τώρα που σας τα έλεγα, στους ισολογισμούς, και αναμένεται να συνεχιστεί καθότι οδεύουμε προς τις εκλογές, έτσι. Αλλά τα δύο κόμματα δεν φαίνεται να σχεδιάζουν κανένα μέτρο για να αποπληρώσουν αυτά τα χρέη. Το μόνο που έχει ακουστεί ως λύση είναι αυτό που είπε ο Άδωνης ο Γεωργιάδης, που δήλωσε ότι θα πρέπει να υπάρξει διαγραφή χρέους, καθότι τα δάνεια αυτά είναι αδύνατο να αποπληρωθούν. Δηλαδή σου λέει ότι τα φάγαμε και θα τα διαγράψουμε. Αυτό θέλει ο κύριος Γεωργιάδης. Να μου διαγράψετε και εμένα τα χρέη μου στην εφορία, τα δάνεια του κόσμου, να τα διαγράψετε και αυτά. Δεν κατάλαβα γιατί δηλαδή τα κόμματα θα πρέπει να έχουν ευνοϊκή μεταχείριση και εγώ να χάνω το σπίτι μου για 30 ψωροχιλιάρικα. Δεν το κατάλαβα αυτό το πράγμα. Και βέβαια η πρόταση της διαγραφής χρέους δεν αφορά και τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά που σύμφωνα με την κυβέρνηση πρέπει όλοι να είμαστε συνεπείς στις δανειακές μας υποχρεώσεις, αλλιώς δικαίως θα υποστούμε συνέπειες. Τι μας λέτε μωρέ, τι μας λέτε μωρέ. Και βέβαια αξίζει να σημειώσουμε ότι στην περίπτωση του Πασόκ, άρε Πασοκάρ, δημοσιεύτηκε ένας ακόμη ισολογισμός για το δίδυμο Πασόκ Κίνημα Αλλαγής, ο οποίος εδώ πέρα παρουσιάζει μια διαφορετική εικόνα. Εμφανίζει πλεόνασμα 1,5 εκατομμύριο ευρώ, ενώ οι συνολικές υποχρεώσεις περιορίζονται σε μόλις 314 εκατομμύρια. Βέβαια, η διαφορά οφείλεται ότι ο συγκεκριμένος ισολογισμός αφορά το δίπτυχο Πασόκ Κίνημα Αλλαγής ως πολιτικό φορέα και δεν περιλαμβάνει τα τραπεζικά δάνεια τα οποία έχει το Πασόκ αυτού καθεαυτού, τα οποία εξακολουθούν να εμφανίζονται στον ξεχωριστό ισολογισμό του κόμματος. Και πώς νιώθεις εσύ τώρα με όλα αυτά που έρχονται να σου πάρουν το σπίτι, που αγχώνεσαι αν θα έχεις να πληρώσεις την εφορία για τους άδικους φόρους που σου έχουν βάλει κτλ. Πώς νιώθεις που σου λένε αυτοί ότι θέλουμε διαγραφή του χρέους γιατί δεν μπορεί να αποπληρωθεί? Να δείτε, θα γίνει η διαγραφή του χρέους. Η διαγραφή των χρεών των κομμάτων θα γίνει. Ξαναψηφίστε τους τώρα, ξαναβγάλετε τους την επόμενη τετραετία και θα δείτε πράγματα που δεν έχετε ξανά. Θα δείτε πράγματα τα οποία λες ότι αποκλείεται, και όμως τίποτα δεν αποκλείεται. Με αυτούς εδώ τίποτα δεν αποκλείεται. Πόσα έχουν φάει και πόσα ακόμη θα φάνε. Γι' αυτό φωνάζουμε και λέμε πηγαίνετε στην κάλπη, πηγαίνετε να ψηφίσετε. Ψηφίστε όποιον θέλετε, ό,τι θέλετε. Αλλά όχι αυτούς ρε παιδιά, όχι αυτούς. Αντί φτάνει, βλέπετε που μας έχουν καταντήσει και βλέπετε πως τρώνε και πίνουν ησυχία των κορόιδων. Και τα κορόιδα είμαστε εμείς. Εμείς που μας φορολογούν ακόμη και το χαρτζιλίκι που δίνουμε στα παιδιά μας. Ντροπή πραγματικά, και ντροπή όχι σε αυτούς. Στους ανόητους που πάνε και τους ψηφίζουν, που είναι κάτι συνταξιούχοι, κάτι σάψαλα, και λένε ότι εγώ θα ψηφίσω Νέα Δημοκρατία γιατί δεν έχω. Ή ο άλλος που μου βγαίνει και μου λέει: εγώ θα πάω με το κόμμα του Σαμαρά. Να, πάρτα να μην στα χρωστά που θα πας με το κόμμα του Σαμαρά. Χαϊβάνι, ξέχασε ποιος είναι ο Σαμαράς, ξέχασε τι είναι ο Σαμαράς. Κυβέρνησε ο Σαμαράς, να σου υπενθυμίσω. Άντε να ανοίξεις τώρα τα μάτια στον Έλληνα. Άντε να το ανοίξεις τα μάτια.
Για πάμε στα μηνύματα στο Viber, έτσι να ηρεμήσουμε λίγο. Μα ανέβει και η πίεση, δεν είναι. Καλημέρα στον Κυριάκο στη Φλόρινα. Καλημέρα στον Χρήστο από την Φλόριντα. Αυτή είναι ζωή, λέει. Όχι τα λεφτόδεντρα του Κούλη. Για να δω τι. Α, μπράβο, ναι, μια χαρά είναι τα πράγματα και στη Φλόριντα από ό,τι βλέπω. Ψήνουνε μέσα στο ποτάμι. Μια χαρά, αυτή είναι η ζωή. Γιατί όχι. Καλημέρα στον Κώστα. Ταμείο Ανάκαμψης, λέει, κάτι δισεκατομμύρια. Μου έχει γράψει ένα αστρονομικό ποσό εδώ πέρα. Και δεν πήραν τίποτα, θέλουν την Ελλάδα καμένη και μέσα στη φτώχεια. Καλημέρα Focus FM, καλημέρα Κωνσταντίνη. Με εκτίμηση ο Κώστας ο Μουτσέλος από την Φιλιππιάδα της Πρεβέζης. Μα τα λεφτά του Ταμείου Ανάκαμψης τα φάγανε, φίλε μου Κώστα. Τα φάγανε τα λεφτά του Ταμείου Ανάκαμψης. Αυτά τα σπιτάκια της ανακύκλωσης, μην πω τίποτα πρωί-πρωί, 300 χιλιάρικα το ένα μας κόστησε. 300 χιλιάρικα το ένα. Με 300 χιλιάρικα αγοράζω δίπα τη μεζονέτα στο Πανόραμα και αυτοί πήραν ένα τέτοιο, άντε να μην πω, και τα βάλανε στις γειτονιές και είναι και άσχημα πάνω θεμά τους με τη μούρη του Αντετοκούμπο. Ο Αντετοκούμπο δεν μου έκανε κάτι, αλλά... Τα χρυσοπληρώσουν, να που πηγαίνουν τα χρήματα από το Ταμείο Ανάκαμψης. Στα απογευματινά χειρουργία και εκεί φάγανε χρήμα. Σε γαλάζιες ακρίδες. Με αυτά τα χρήματα θα μπορούσαμε να είχαμε κάνει, θα μπορούσαμε να είχαμε εξυγχρονίσει τη χώρα, να έχουμε κάνει υποδομές, να έχουμε κάνει χίλια δυο. Αλλά τα φάγανε και από εκεί τα λεφτά. Βρήκανε τρόπο να τα φάνε και από εκεί τα λεφτά. Θέλω όλα αυτά τα χρήματα να μου τα επιστρέψουν πίσω και απαιτώ να τους δω φυλακή. Θέλω να τους δω στη φυλακή. Πραγματικά το λέω. Για όλα τα εγκλήματα τα οποία κάνανε, για όλα τα χρήματα τα οποία φάγανε, που κάποιοι κάνανε περιουσίες στις πλάτες του κόσμου. Καλημέρα στο Βαγγέλη, πολύ σωστά τα λες για τις φωτιές και όχι μόνο. Ο Βαγγέλης από την Ελβετία, η Πόπη από τον Πειραιά, μόνο ντροπή για το θάνατο των παιδιών αυτών. Όλοι εμείς οι ραγιάδες έχουμε την ευθύνη για τους θανάτους με την παθητικότητά μας, την ανοχή μας. Είμαστε, λέει, συνένοχοι στο έγκλημα, να πάνε στις μάνες τους να μιλήσουν για ήρωες, ντροπή μας. Ναι, τι να πω πραγματικά. Καλημέρα στη Δήμητρα, είμαστε ο χειρότερος λαός του πλανήτη, λέει ο Βασίλης από το Μόναχο. Τι θα γινόταν αν ο πιλότος των Καναντέρ δεν έπαιρνε 1500 ενώ ο Μητροπολίτης 5000, τι θα γινόταν αν είχαμε 20 ρωσικά Μπεργεύ, έστω και μόνο για το καλοκαίρι. Ρητορικές ερωτήσεις, αλίμονο στις οικογένειες των νεκρών. Έλατε. Δώσανε 5000 μισθό στους Μητροπολίτες, εντρέπεστε λιγάκι. Αντί να δώσουν κανένα μισθό παραπάνω σε αυτούς τους ήρωες, σε αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι σκοτώνονται κάθε χρόνο για να σβήνουν τις φωτιές. Που κάθε χρόνο βλέπουμε τη χώρα μας να καίγεται και κάθε χρόνο δεν αλλάζει τίποτα. Και τους έχουν, δεν ξέρω πόσο μισθό μπορεί να παίρνει, 1500 παίρνει ο πιλότος του Καναντέρ. Σιγά τα λεφτά για να βάζει τη ζωή του σε κίνδυνο. Αλλά ο υπουργός, ο βουλευτής παίρνει 5-6 χιλιάρικα το μήνα. Γεια σου Ιορδάνα μου, καλημέρα στο Βούπερταλ, καλημέρα στον Δημήτρη. 7 χρόνια, λέει, αγόρασαν πολεμικά αεροπλάνα για ένα θηρίο αεροπλάνο γιατί δεν φρόντισαν να αγοράσουν. Υπεύθυνοι στα 11,5 χρόνια Τσίπρας Μητσοτάκης. Καλημέρα σας, δίδυμοι ψεύτες, διπρόσωποι, κυκλοθυμικοί, λέει, δηλίκια. Δεν είναι μόνο Τσίπρας και Μητσοτάκης. Είναι και οι πιο παλιοί. Και ο Σαμαράς είναι... και ο Παπανδρέας είναι και ο Σιμίτης είναι και όλοι τους, όλοι όσοι κυβέρνησαν είναι συνένοχοι σε όλο αυτό το έγκλημα το οποίο έχει γίνει. Καλημέρα στην Σουλτάνα από τη Ροδιά Τυρνάβου, καλημέρα στον Πέτρο. Ο Ανδρέας λέει, ο Σπύρος την είδε Βελόπουλος και νόμιζε ότι θα ήταν όλα ζάχαρη με τους πολίτες. Πού να κυκλοφορήσει αυτός? Και με αστυνομική δύναμη κιόλας και εκεί πέρα. Πού να πάει όπως ο Βελόπουλος σε λαϊκές αγορές και σε τον πάρουν με τις ντομάτες. Καλημέρα στην Κατερίνα, καλημέρα στον Παναγιώτη ο οποίος μας καλημερίζει από την Κολονία, καλημέρα στον Θοδωρή από την πανέμορφη λίμνη Κερκίνη με ένα υπέροχο ηλιοβασίλεμα, μου στέλνετε έτσι κάτι ωραίες φωτογραφίες, τις κρατάω αυτές τις φωτογραφίες να ξέρετε, μου αρέσει γιατί είναι, πολύ στέλνετε ωραίες εικόνες. Καλημέρα στη Βέρα. Δυστυχώς ο Έλληνας λέει πουλάει ό,τι έχει και δεν έχει. Σε αρκετές περιπτώσεις λέει πουλάει γιατί χρωστάει. Σε πάρα πολλές περιπτώσεις όμως, και ειδικά σε περιπτώσεις επιχειρήσεων, πουλάει γιατί δεν βλέπει μέλλον. Η κατάσταση είναι θλιβερή. Αν σκεφτούμε ότι εκτός από σπίτια και χωράφια έχουν πουληθεί σχεδόν όλες οι μεγάλες ελληνικές εταιρείες τροφίμων.
Δεν ξέρω πόσες εταιρείες τροφίμων έχουν μείνει πλέον οι οποίες είναι σε ελληνικά χέρια, αλλά είναι λίγες σε σχέση με αυτές οι οποίες υπήρχαν παλαιότερα. Αλλά... Ναι, ο Έλληνας πουλάει. Η αλήθεια είναι αυτή, ότι ο Έλληνας πουλάει για να ξεχρεώσει. Και μετά από λίγο καιρό πάλι χρεωμένος θα είναι. Εκεί έχουν φτάσει τον Έλληνα. Καλημέρα στον Νικόλα από την Καλαμάτα. Αυτοί που κυβερνούν, λέει, την Ευρώπη είναι μέλη στο κλαμπ της ανομαλίας και της εξαφάνισης.

Τώρα, απλά οι νέοι δεν θέλουν να χάσουν τη βόλεψή τους, την άνεσή τους, τις βόλτες τους φοβούνται πολύ, λέει, και ντρέπομαι. Για να κάνεις παιδιά πρέπει να έχεις το θάρρος να ματώσεις, να υδρώσεις, και στα λέω εγώ που έχω 3 γιους στα 43 μου. Α, μπράβο σου, να τους χαίρεσαι. Να τους χαίρεσαι, Κωστή μου, γερά και δυνατά να είναι τα παιδάκια σου. Ναι, ισχύει και αυτό που λες σε μεγάλο βαθμό, ότι οι νέοι δεν θέλουν να χάσουν τη βόλεψή τους, ότι τους αρέσει να κλαμπάρουν, να βγαίνουν έξω, με το χαρτζιλίκι βέβαια της μαμάς και του μπαμπά. Και άντε, άμα πάνε και δουλέψουν και κάπου, βγάζουν και από εκεί ένα χαρτζιλίκι και τέλος πάντων κάνουν τη ζωή τους. Δεν είναι όμως. Κάποια στιγμή τα χρόνια περνάνε και λες και τι έκαναν. Καλημέρα στον Αποστόλη, την είδε στη Δόμνα, λέει, έτσι. Εγώ πολύ χάρηκα, εύχομαι και χειρότερα να πει. Νέα Δημοκρατία, δεν θέλω όσο για τον Άδωνη, αν πρόσεξες καλά το βίντεο, εγώ δεν είδα. Γιούχα, ίσα ίσα, όλοι οι άλλοι, λέει, του έδωσαν το χέρι, εκτός από αυτούς τους δύο στην αρχή. Οπότε καταλαβαίνεις, μην αναρωτιόμαστε ποιοι ψήφισαν. Εδώ ρε, εσύ καίγεται η Πάρος, να μην, και άλλοι κάθονταν και γλεντούσαν. Απ' τη μια μεριά έβλεπε τις φλόγες να κατακαίνε το νησί, και απ' την άλλη άλλοι γλεντούσαν. Τι περιμένεις από τέτοιο λαό τώρα, περιμένεις σωτηρία? Δεν υπάρχει περίπτωση. Ο Κωνσταντίνος, καλημέρα, λέει, σήμερα βοηθάω ένα φίλο να καθαρίσουμε τους 300, τι είναι αυτά, α, κότες καθαρίζουν. Καλή ευκολία. Καλημέρα στον Κωνσταντίνο, στον αντίποδο, λέει, ο Γεωργιάδης βοήθησε φιλικό του πρόσωπο μέσω του Φρουζή να λάβει διαφημιστική βοήθεια 2.000 ευρώ. Αυτό, βγήκε και το παραδέχτηκε δημόσια και ούτε και επενεύει ο εισαγγελέας. Να πει ότι, όπα, τι έγινε εδώ πέρα, τι ρουσφέτη είναι αυτό το οποίο έχουμε. Καλημέρα στο Χρυσοβαλάντη. Θερμά συλληπιτήρια, λέει, για τους πυροσβέστες μας. Πολύ κρίμα. Κάθε χρόνο τα ίδια. Ο Μαρινάκης καταρχήν δεν δίνει απαντήσεις στις ερωτήσεις που το κάνουν. Λέει, αυτά είναι λαϊκισμός. Ναι, εννοείται, δεν δίνει. Εκεί που δεν το συμφέρει, δεν δίνει απαντήσεις. Εννοείται αυτό το πράγμα. Η Περσεφόνη, λέει, ωραία τα γυαλιά του Σπύρου. Σαν τρελός επιστήμονας που κάνει γεννητικά πειράματα σε εργαστήριο. Ήταν, μπράβο στους κατοίκους της Λίμνου. Καιρός να ξεκαβαλήσουν τα καλάμια τους. Στην κυρία Ελισάβετ, καλημέρα. Φάγανε, λέει, και οι Έλληνες ούτε το πόδι μας να βρεθούμε, δεν μπορούμε. Καλημέρα στον Γρηγόρη. Λεφτά υπάρχουν για τους υπαλλήλους της Βουλής. Μου στέλνει ένα άρθρο εδώ πέρα. Ο πατέρας Παναγιώτης, πριν βγει, λέει, το ακαταδίωκτο, είχα ένα χρέος 16.000 ευρώ και δεν μπορούσα, λέει, να πάρω το μισθό μου για 1,5 χρόνο. Άσε, λέει, πήγαινα στα ΚΑΗ να δουλεύω μαύρο για να μπορέσω να ταΐσω την οικογένεια, λέει ο πατέρας Παναγιώτης. Και άλλοι πόσοι ήταν σαν εσένα και συνεχίζουν να είναι, πατέρα Παναγιώτη. Άλλοι πόσοι συνεχίζουν να είναι και περνάνε δύσκολα. Καλημέρα στον Κυριάκο από την Αλεξανδρούπολη. Καλημέρα στον Πολύδωρο. Μου έχεις γράψει πάρα πολλά εδώ πέρα. Πού να τα διαβάσω όλα αυτά? Θα τα δω μετά την εκπομπή. Καλημέρα στον Κυριάκο. Η Ελλάδα, λέει, το κράτος του παραλόγου, βάζουν πρόστιμο για μαύρο χρήμα σε μεταφορές μεταξύ προσώπων. Ζητάνε αξιολόγηση στο δημόσιο αυτοί που δεν πατάνε στη δουλειά τους. Έχουμε πιάσει πάτο σε όλα. Θεωρούν ότι η Νέα Δημοκρατία είναι κατάλληλη. Μιλάμε για παράκρουση. Στο Βαγγέλη, καλημέρα από το Νέο Κόσμο. Να θυμηθούμε, λέει, ότι πριν μερικά χρόνια μας είχε πει ο Μητσοτάκης ότι θα φέρει αντιπυρικό υγρό για τις φωτιές. Το ένα ψέμα μετά το άλλο εισβάλλουν. Ναι, ακόμα το φέρνουν το αντιπυρικό υγρό. Τι έγινε? Το είχε πει και αυτό ο Βελόπουλος κάποια στιγμή στη Βουλή, ότι ήταν να το πάρουν, αλλά θα το παίρνανε από Σεπτέμβριο, που δεν θα υπήρχε τόσο έντονο πρόβλημα. Πονεμένη ιστορία και με το αντιπυρικό υγρό. Στο Δημήτρη, καλημέρα, έχεις δίκιο, λέει, εγώ αναφέρθηκα στους δύο τελευταίους, γιατί αυτά που έγιναν, λέει, στα 11,5 χρόνια δεν έγιναν στα υπόλοιπα. Καλημέρα στον Θοδωρή. Καλημέρα και στον Ηράκλειο από το Λάντσχο. Τα αληθεύει, λέει, ότι τα πυροσβεστικά αεροπλάνα είναι αγορασμένα από τη Χούντα. Από εκείνη την περίοδο είναι αγορασμένα. Τα Καναντέρ, βασικά. Αυτά τα Καναντέρ είναι αγορασμένα από εκείνη την χρονική περίοδο. Λοιπόν, η ώρα είναι σχεδόν 8 και κάπου εδώ πρέπει να ολοκληρώσω την εκπομπή. Να ευχαριστήσω όλους εσάς για την ακρόαση, τη συμμετοχή και την παρέα που κάναμε. Θεού θέλοντος, αύριο το πρωί θα είμαστε και πάλι εδώ να ανοίξουμε τα μικρόφωνα, να πούμε την πρώτη καλημέρα. Ευελπιστώ να έχουμε καλύτερη εικόνα όσον αφορά τις φωτιές σε ολόκληρη τη χώρα. Δελτίο ειδήσεων από τη Βάλια Μπουγιουκλή. Να είστε όλοι καλά. Καλημέρα σας. Καλό πρωινό σε όλους.

0: τόπα των πυρκαγιών στο νότιο Ρέθυμνο. Καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας, πυροσβεστικές δυνάμεις έδωσαν τιτάνια μάχη να συγκρατήσουν τις φλόγες. Αυτή την ώρα επιχειρούν 45 υδροφόρα οχήματα της πυροσβεστικής από όλους τους σταθμούς της Κρήτης, 10 ομάδες της Τρίτης και της 19ης ΕΜΟΔΕ και πεζοπόρων τμήματων άλλων υπηρεσιών της πυροσβεστικής και πάνω από 160 πυροσβέστες που βρισκόνται κατά ομάδες διασκορπισμένες στις εστίες. Το έργο των πυροσβεστών συνδράμουν υδροφόρες και μηχανήματα έργου της πολιτικής προστασίας, περιφέρειας και ΟΤΑ του Ρεθύμνου, καθώς και εθελοντές και κάτοικοι. Στην Σιτία, η εικόνα της μεγάλης φωτιάς είναι καλύτερη. Έχει οριοθετηθεί σε βουνοκορφή, δύσκολα προσεγγίσιμη, σύμφωνα με το συντονιστικό κέντρο. Συνεχίζεται η μάχη με τις φλόγες και στο πλωμάρι Λέσβου, με τους ισχυρούς ανέμους να δυσχεραίνουν το έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων. Σήμερα, οι κηδείες των δύο πυροσβεστών που έχασαν τη ζωή τους στη φωτιά της Κρέας Βρύσης Ρεθύμνου. Συγγενείς, φίλοι και συνάδελφοι θα πούν το τελευταίο αντίο στον 25χρονο Παντελή Διαμαντάκη και τον 58χρονο Εμμανούλη Στρατιδάκη που χάθηκαν στην προσπάθειά τους να συνδράμουν στην κατάσβεση της Μεγάλης Πυρκαγιάς. Θρήνος και για τον 27χρονο πυροσβέστη Κωνσταντίνο Λεμοδέτη που βρέθηκε από τους συναδέλφους του χωρίς τις αισθήσεις του, φέροντας τον εξοπλισμό του και εκτός περιμέτρου πυρκαγιάς στο Διήθειο, όπου υπηρετούσε ως υποδιοικητής της τοπικής πυροσβεστικής υπηρεσίας. Απαγόρευση κυκλοφορίας πεζών και τροχοφόρων τίθεται σήμερα σε ισχύ σε συγκεκριμένες δασικές περιοχές στη Χαλκιδική των Δήμων Κασάνδρας, Σιθωνίας και Αριστοτέλη από τις 8 το πρωί έως τις 8 το βράδυ λόγω του υψηλού κινδύνου εκδήλωσης δασικής πυρκαγιάς δείκτης επικινδυνότητας 3. Συνεδριάζει στις 11 το Υπουργικό Συμβούλιο υπό τον Πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου. Από το Αγαθονήσιο που βρέθηκε χθες ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε και στο μεταναστευτικό δηλώνοντας «Θα εμποδίσουμε τα άθλια δίκτυα των διακινητών». Έχονται εκλογές και ο Πρωθυπουργός από το Αγαθονήσι, θεωρώντας τους Έλληνες ανόητους, μίλησε για άθλιους διακινητές σχετικά με τους λαθρομετανάστες, τους οποίους όμως αποκαλεί μετανάστες, βρίσκεται σε πλήρη σύγχυση ενιών, όρων και πράξεων, τονίζει σε δήλωσή του ο Πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης. Και αν θέλει να μας πείσει που δεν μας πείθει, ας πείσει πρώτα τον εαυτό του ότι θέλει να σταματήσει την αθρώα είσοδο λαθρομεταναστών, κλείνοντας τις μη κυβερνητικές οργανώσεις, σφραγίζοντας τα σύνορα και κάνοντας απόθυση όσων παράνομα έρχονται, δηλαδή των λαθρομεταναστών, επισημαίνει στην ίδια δήλωση ο Κυριάκος Βελόπουλος. Στη διεθνή επικαιρότητα, οι Αμερικανικές Ένοπλες Δυνάμεις ξανά άρχισαν σήμερα τους βομβαρδισμούς τους στο Ιράν σε αντίπεινα για επιθέσεις εναντίον βάσεών τους στη Μέση Ανατολή, με ιρανικά μέσα ενημέρωσης να μεταδίδουν ότι ακούστηκαν εκρήξεις σε δύο επαρχίες στο νότιο τμήμα της χώρας.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
0: Γενικά έθριος καιρός σήμερα σε όλη τη χώρα με λίγες τοπικές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα ανατολικά και τα νότια. Ισχυρή άνεμη στο Αιγαίο. Στη Θεσσαλονίκη έθριος καιρός, οι άνεμοι θα πνέουν από διάφορες διευθύνσεις με εντάσεις έως 2 με 3 μποφόρ, η θερμοκρασία έως 32 βαθμούς Κελσίου. Όλη επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί εκπομπή Focus 8 με 11 με τον Στέφανο Δαμιανίδη.
2: Focus 103,6.
3: Τελοπών για το ένταρο. Το μοναδικό φυσικό προϊόν που δρά ευεργετικά ενάντια στις διαταραχές του εντέρου. Με αγνά φυσικά συστατικά όπως ελαιόλαδο και εθέρια έλαια από μέντα, θυμάρι, λεμόνι, δεντρολίβανο και ρίγανη, το Τελοπών δρά κατά των εντερικών διαταραχών. Προσφέρει άμεση ανακούφιση στους κοιλιακούς πόνους του εντέρου, της δυσκυλιότητας, της σπαστικής κολίτιδας. Το απόλυτο μυστικό της επιτυχίας για άμεσο αδυνάτισμα, για την αντιμετώπιση της δυσκυλιότητας και της συσπάσης εντέρου. Τελοπών. Τα βότανα της φύσης στο πιο αποτελεσματικό προϊόν. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος. Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-2523-20. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
2: Άκου τον αγαπημένο σου σταθμό Focus FM 103,6. Όπου και αν βρίσκεσαι στην Ελλάδα και σε κάθε γωνιά του πλανήτη, από την ιστοσελίδα focusfm.gr. Κάθε μέρα, 24 ώρες το 24ωρο, ο Focus FM 103,6 ζωντανά με ένα κλικ στο site μας focusfm.gr. Focus 103,6.
4: Θάλια από Καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό.
5: Πίστεψέ το, το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
6: Πεσιρίδης Group. Είστε ιδιοκτήτης ακινήτου. Θέλετε να πουλήσετε ή να ενοικιάσετε το ακίνητό σας οπουδήποτε στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό? Θέλετε να αγοράσετε ή να ενοικιάσετε σπίτι? Χρειάζεστε έναν έμπειρο επαγγελματία με δεκαετή πείρα στην εγχώρια και διεθνή κτηματαγορά? Εμπιστευτείτε την ομάδα Πεσιρίδης Group και συνεργάτες και κάντε πραγματικότητα την αγοραπολισία της ζωής σας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6940 66 70 71. Πεσιρίδης Group. Εγγύηση στο Real Estate.
2: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.

κάλβο, ρίτσο και σε φέρει. Και οι λυρικοί σε ίμισαν στου κόσμου όλα τα μέρη. Γνωρίδωσε ξανά στο θούριο του Ρίγα. Και τι θα πει Ελλάς.

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Καλώς ήρθατε και σήμερα εδώ στον Focus FM 103,6. Στέφανος Αμιανίδης στο μικρόφωνο με το πόδι πατημένο στον γκάζι. Όχι τυχαία το Μαλθάκας. Εντάξει. Ήθελα να την ξεκινήσω λίγο διαφορετικά σήμερα την εκπομπή. Γιατί. Δεν ξέρω άμα το πάω. Άμα πάω στο ότι έχουμε τρεις νεκρούς πυροσβέστες σε φωνικές πυρκαγιές. Άνθρωποι οι οποίοι έπεσαν στο καθήκον. Συλληπιτήρια στις οικογένειές τους. Προσπάθησα να το πάω λίγο διαφορετικά, αλλά δεν μπορώ να το αποφύγω αυτό. Αντιλαμβάνεστε και δεν πάει εκεί, προφανώς δεν πάει εκεί το τραγούδι με το οποίο ξεκινήσαμε. Δυστυχώς βαρύς ο φόρος του αίματος που πληρώνουμε σήμερα και το πληρώνουμε σε μια χώρα που δυστυχώς έχουμε πληρώσει πάρα πολλές φορές τον ίδιο φόρο αίματος. Και όταν έχουμε πυροσβέστες να προσπαθούν με απίστευτο θάρρος να αντιμετωπίσουν καταστάσεις οι οποίες είναι εξαιρετικά δύσκολες. Δυστυχώς θρηνούμε πολύ συχνά, πολύ πιο συχνά από ό,τι θα έπρεπε, ανθρώπινες ζωές. Αν μην ξεχνάμε και τα δύο τα παλικάρια, τους πιλότους που έκαναν εκείνη τη βουτιά του θανάτου με το Καναντέρ. Πάλι λοιπόν για μία ακόμα φορά γινόμαστε μάρτυρες στο ίδιο έργο θεατές με τρεις νεκρούς πυροσβέστες μας σε πυρκαγιές που πλήττουν τη χώρα μας για ένα ακόμα καλοκαίρι. Και εμείς προσπαθούμε να συμμαζέψουμε τα συμμάζευτα και να λέμε μεγάλα λόγια. Μεγάλα λόγια. Αχ, αυτά τα μεγάλα λόγια. Καλημέρα, καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Όπου και αν είστε, ό,τι και αν κάνετε, στείλτε μας τα μηνυματάκια σας στο Viber. Από όπου και αν μας ακούτε, καλημέρα. 6907-483-484. Καλημέρα και σε εσάς οι οποίοι μας ακούτε μέσα από το διαδίκτυο στο www.focusfm.gr. Καλημέρα σε εσάς οι οποίοι μας βλέπετε με εικόνα και ήχο σε TikTok, YouTube και Facebook. Καλημέρα σας, καλημέρα σε όλους. Να δώσω λίγο καλημέρα εδώ στους φίλους τους TikTokers. Λέει ο φίλος, η φίλη Λίνα. Καλημέρα Λίνα μου. Επίσης η Λίνα από το Ρέθυμνο, άμα μ' ακούει, να μου στείλει μήνυμα, να μου περιγράψει λίγο πώς έχει η κατάσταση εκεί με τις φωτιές. Καλημέρα στο φίλο τον Ντίνο. Εσύ μου στείλε το δέμα, αδελφέ. Το λάβαμε χθες. Ο Ντίνος μας έστειλε εξαιρετική ρίγανη και χαμομήλι, αν δεν κάνω λάθος. Εξαιρετική ρίγανη εδώ πέρα. Το μοιραστήκαμε φίλοι εδώ του Focus FM 103,6. Ο Σερέτης, να ξέρεις, πήρε το χαμομήλι. Οι άλλοι πήραμε ριγανούλα. Μοσχοβολούσε αυτό το δέμα το οποίο έφτασε. Το έλαβα, μην ανησυχείς. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα. Καλημέρα στην Εύη. Καλημέρα στον Μιχάλη. Καλημέρα στην Κατερίνα. Καλημέρα στο φίλο του Βαγγέλη, ο οποίος μας στέλνει και αυτό την καλημέρα του. Νάτος ο Κυριάκος. Εύχομαι να μην είναι ο Σατανικούλης αυτός ο Κυριάκος, μας στέλνει μήνυμα. Καλημέρα Κυριάκο μου, να είσαι καλά. Καλημέρα Στέφανε, περιμένουμε ανυπομονησία να ακούσω το Μαλθάκα της ημέρας. Λέει, έδωσε το σύνθημα, λέει ο φίλος ο Χάρης από Κοκκινό για Δράμας. Θα τον αποκαλύψω το Μαλθάκα της ημέρας. Δεν είναι δύσκολο να τον καταλάβετε. Είναι από τα mainstream, είναι στα top 10 σίγουρα του Μαλθάκα της εκπομπής. Καλημέρα Τεμέτρων και σε σένα αδελφέ μου, να σε καλά, καλημέρα. Σάκη μου, καλημέρα. Εάν δεν είχαν κηρύξει, λέει, τον πόλεμο στη Ρωσία, θα μπορούσαν να πάρουν τον Μπεριέφ, το Ηλιούζνη και τώρα θα πάρουν ο ένας. Ναι, ναι, θα πάρουν γενικότερα, θα πάρουν. Καλημέρα Στεφανάρα. Και στον παντοδύναμο παγκόσμιο πατριωτικό ραδιοφωνικό σταθμό Focus FM 103,6, λέει ο φίλος ο Χρήστος από τη Λακιά που μας ακούει εκεί πέρα, η γιάφκα του εργοστασίου στη Λακιά. Καλημέρα. Συλληπιτήρια, πραγματικά συλληπιτήρια. Ας ξεκινήσουμε από εκεί. Πραγματικά είναι ανίποτος ο θρήνος. Είναι δυστυχώς για μία ακόμα φορά λέμε τα ίδια και τα ίδια. Τρεις πυροσβέστες έφυγαν από τη ζωή την ώρα του καθήκοντος, δίνοντας μάχη με την πυρκαγιά. Καλημέρα, καλημέρα και σε σένα, Ελισάβετ μου. Το Διακό Τσακάλι φωνάζει, όλα στη φόρα, τα λέτε κάθε μέρα. Μπας και ξυπνήσουν οι Έλληνες, όσοι ρήμαξαν την Ελλάδα μας. Διαγραφή σε όλους. Διαγραφή σε όλους. Με μια. Δεν καταλάβετε τι μου γράφεις. Τέλος πάντων, λοιπόν, να είσαι καλά. Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα στο φίλο τον Κωνσταντίνο, ο οποίος μας ακούει από την Αστυπάλαια με έξι μποφόρα κατέβατα, λέει, και μας εύχεται καλή εκπομπή. Νάτος και ο Δημήτρης Σοβαμυρίδης από τον Ντόρτμουντ. Καλημέρα και στις Πέτσες, στην φίλη μου τη Ρένα, η οποία και σήμερα μας ακούει. Λοιπόν, για ποιον λόγο μπήκε ο Μαλθάκας. Τι λες, το πέρα στην λειτουργία. Ναι, ισχύει αυτό. Επίσημη ανακοίνωση για ευνηδιαστική αναστολή λειτουργίας των καταστημάτων Μέρες σε όλη την Ελλάδα. Το κατάστημα κατέβασε ρολά, όπως και αυτό στην Θεσσαλονίκη. Είναι μια ρωσική αλυσίδα στην Ελλάδα. Και όπως αντιλαμβάνεστε, είπε Ντασβιντάνια, είπε Ντασβιντάνια, χαιρέτησε δηλαδή η... Γενικότερα πολλοί κόσμος λέει Ντασβιντάνια τις τελευταίες ημέρες, θα σας το εξηγήσω και αυτό. Χαιρέτησε η ρωσική αλυσίδα, ευχαριστώντας τον Μητσοτάκη για όλα τα εμπόδια τα οποία έβαλε στους ιδιοκτήτες της εταιρείας και κάποιοι άνθρωποι βρέθηκαν στο δρόμο. Μάλιστα. Κάποιοι εργαζόμενοι βρέθηκαν στο δρόμο. Και αυτό κρατήστε το που σας λέω. Σήμερα θα πάω να κάνω ένα πείραμα ζωντανά στην εκπομπή. Ζωντανά θα το κάνω. Γιατί έχω εντοπίσει κάτι το οποίο πραγματικά είναι εξωφρενικό. Πραγματικά είναι εξωφρενικό. Και θα σας το εξηγήσω και θα προσπαθήσω να κάνω ένα πείραμα ζωντανά εδώ στην εκπομπή. Πάμε λοιπόν να σας πω για το ποιος είναι ο Μαλθάκας της ημέρας. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε κάτι μαζί. Πάει λοιπόν ο Σπυρίδωνας στη Λίμνο εχθές. Χαιρετισμούς στη Λίμνο. Καλημέρα αδέλφια, αγωνιστικούς χαιρετισμούς στους πάμπολους ακροατές της Λίμνου. Το έχω ζήσει από κοντά, ξέρω τι σας λέω. Έχω πάει, το Πάσχα που μας πέρασε και πολλοί ακροατές. Καλημέρα Μαριάννα μου, καταρχάς από εκεί θα ξεκινήσω. Καλημέρα και στον Καπετάνιο, καλημέρα στον φίλο τον Μαλιαρό αν θυμάμαι καλά. Καλημέρα και σε άλλους φίλους ακροατές του Focus FM 103,6 στην Λίμνο. Πάω στοίχημα ότι και αυτοί οι δύο τύποι που πήρανε από τα μούτρα το Σπύρο, ακροατές του Focus FM είναι. Και μπράβο στα παλικάρια. Πάει λοιπόν ο Σπύρος και θα σας εξηγήσω λίγο και πώς πάει για να καταλάβετε. Πάει στη Λίμνο και πάει να κάνει αυτά τα βιντεάκια, πήγε να γενιάσει ένα τεπ πάλι εκεί πέρα και πάει να κάνει αυτά τα βιντεάκια, τα επικοινωνιακά και αρχίζει και χαιρετάει όπου δίνει ο Δημοκράτη, πάει και χαιρετάει και μπράβο και αυτό και όλα θα πάνε καλά. Ζήτω Μητσοτάκηδες και ξέρετε όλη αυτή η σπάτουλα με τα πολλά τα σάλια. Σπάτουλα, σάλια, σάλια, σπάτουλα. Έγλυφαν εκεί πέρα το Μπουμπούκο. Ο οποίος Μπουμπούκος φοράει κάτι. Και θα σας πω τι είναι, γιατί εμένα το δικό μου το μάτι κόβει. Εντάξει. Λοιπόν, πάμε να σας πω λίγο τι γίνεται, να ακούσετε λίγο το σκηνικό. Πώς τον ξεφτύλισαν.
1: Ναι.
0: Εδώ, χαιρετάει.
1: Να είσαι καλά.
0: Να είσαι καλά. Δίνει χέρια σε Δημοκράτες.
1: Μια χαρά.
0: Και πάει σε ένα τραπέζι τώρα.
1: Να είσαι καλά, για πες εγώ.
2: Ήρθατε να κάνετε σήμερα.
0: Τι ήρθατε να κάνετε.
1: Να είσαι καλά.
2: Ήρθατε να κάνετε, δεν πιάνω τέτοια χέρια. Μόρκα χέρια δεν πιάνω. Με τα χέρια μείνε καθαρά.
0: Πάει να του δώσει το χέρι και λέει, δώσ' το χέρι ρε. Όχι λέει ρε, τραβάει το χέρι πίσω άλλος. Βρώμικα χέρια δεν πιάνω. Εμένα τα χέρια μου είναι καθαρά. Σας το μεταφέρω λίγο γιατί ο ήχος είναι λίγο μυστήριος. Πάμε.
2: Εδώ στην αρχή μας θέλατε να κάνετε.
3: Δεν χαιρετάω σκατά ρε, φύγε.
0: Δεν χαιρετάω σκατά ρε, φύγε, του λέει ο άλλος. Συνεχίζουμε.
2: Τι να έρθετε να κάνετε στο νησί μας.
0: Τι έρχεστε να κάνετε στο νησί μας.
3: Ποιο σεβασμό σε αυτό να είναι.
0: Δείξτε μου λέει λίγο σεβασμό, λέει, υπουργός είμαι. Ποιο σεβασμό να σου δείξουμε, λέει. Αυτό το σεβασμό που μου δείχνεις εσύ εμένα.
2: Ποιος σας έστειλε εδώ πέρα.
0: Ποιος είναι ο κύριος, λέει. Ποιος σας έστειλε εδώ πέρα.
2: Να έρθετε να κάνετε τι. Εμένα τα χέρια μου είναι ολοκάθαρα, είναι όλο υδρότα.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Εμένα τα χέρια μου είναι πεντακάθαρα, του λέει. Είναι όλο υδρότα και όλο πόνο. Τα δικά σου τι είναι, ρε, Μπρούκλι. Να σου κάνω μια ερώτηση. Για κάνε ρε εσύ Σπύρο μια ερώτηση.
3: Να με κάνεις να...
1: Καλά, δεν με σέβεσαι με. Κάνα πρόβλημα.
3: Τι να σέβεσαι.
1: Τους 68.000 με ψήφισαν.
0: Άκουρε φίλε. Καλά λέει, δεν σέβεσαι εμένα. Κάνα πρόβλημα. Τους 68.000 που με ψήφισαν. Άκου τι το ρώτησε. Τους 68.000 που με ψήφισαν.
3: Τι είναι αυτοί.
1: Έλληνες πολίτες.
0: Έλληνες πολίτες. Αυτούς που πληρώνεις. Αυτούς που πληρώνεις τα μούτρα του μέσα.
1: Πληρώνω
0: 68.000, αναρωτιέται.
1: 68.000 ανθρώπους πληρώνω.
3: Γιατί όχι.
1: Άρα όλοι οι πολίτες είναι βρώμοι και όπως ένα.
3: Έχω έρθει από την Αμερική.
1: Κάνω τι θες, θέλετε. Όλοι οι πολίτες είναι βρώμοι και όπως ένα.
3: Όχι, εσύ
1: καλά. Να είσαι καλά.
0: Και έφυγε με την ουρά στα σκέλια. Έφυγε με την ουρά στα σκέλια ο Μπουμπούκος, ο Σπύρος, ο Άδωνης. Έφυγε. Και να σας το κάνω λίγο καλύτερο. Θα σας το κάνω λίγο καλύτερο. Ξέρετε, τα έχουμε πει πολλές φορές το πόσο κοστίζουν τα παπούτσια για παράδειγμα που φοράει ο Άδωνης. 1500 ευρώ το ζευγάρι. Το πόσο κοστίζει το σακάκι, ξέρετε, ένα από τα σακάκια αυτά που φοράνε μπορεί να κοστίζει και 4-5 χιλιάρικα. Το κοστούμι. 6 χιλιάρικα. Έχει κάτι μάρκες πολύ δυνατές. Τι νομίζεις, όλοι οι χαρμάνοι φοράνε. Βέβαια να ξέρεις ότι και σε αυτούς η μούφα πάει σύννεφο. Ναι, δηλαδή έχει, ξέρω εγώ, Yves Saint Laurent. Έχει Ralph Lauren μπορεί να φοράει ο άλλος. Να έχει πάει και να το έχει ράψει. Όχι το στόμα του δεν το ράβουνε ποτέ. Να έχει πάει σε έναν οίκο μόδας και να το έχει ράψει το κοστούμι. Εντάξει. Μπορεί να φοράει, έχει κάτι άλλα πανάκριβα, Τζένια Ερμενεγκίλντο. Μπορεί να φοράει Τζένια. Αυτά κοστίζουν, ξέρω εγώ, 9.000 ευρώ. 14.000 ευρώ. Εντάξει. Δεν είναι ότι φοράει τα ρούχα, τα ξέρουμε ότι είναι ακριβά. Τα Rolex. Σπίτι ολόκληρο φοράει στο χέρι του. Στον καρπό του φοράει σπίτι ολόκληρο. Ακόμα και αυτά που φοράνε τις γραβάτες, καμιά φορά το μυστήριο αυτό, μπορεί να κοστίζει τρεις μισθούς, ξέρω εγώ. Γιατί είναι 24 καρατίων. Πολλά καράτια είναι. Όπως και πολλά καντάρια είναι. Είναι πολλά καντάρια. Ξέρετε τι. Είναι και πολλά καράτια. Εμφανίστηκε με γκατζετάκι ο Σπύρος. Κάτσε να σας τον δείξω λίγο να ακουστάρετε τα μούτρα του. Μισό λεπτό λίγο. Εμφανίστηκε με γκατζετάκι ο Σπύρος. Δες το να. Σπύρος. Σπύρος Λεμπουμπούκ Αντωνής εμφανίστηκε με γκατζετάκι. Τι γκατζετάκι είναι αυτό, τα γυαλιά. Φοράει γυαλάκια εδώ πέρα. Ο υπουργός λοιπόν, κατά την επίσκεψή του στη Λίμνο, σκάει μύτη από το... με το τζετ, το ιδιωτικό τζετ με το οποίο έφτασε στο νησί και κατεβαίνει, μπορεί και να μην είναι ιδιωτικό, μπορεί να είναι της σειράς, το παίρνω πίσω αυτό το ιδιωτικό. Πάντως ήταν ένα αεροπορικός πήγε, δεν πήγε εμπλό. Γιατί θέλει πολύ χρόνο για να πας εμπλό. Σκάει μύτη έτσι, με γυαλάκι. Ξέρεις τι γυαλάκι είναι αυτό? Αυτό είναι το γυαλάκι Ray-Ban Meta Wayfarer, Wayfair, κάπως έτσι λέγεται. Αυτά είναι δηλαδή γυαλιά τεχνητής νοημοσύνης, AI. Αυτά τα γυαλάκια που φοράει εδώ ο Λεμπουμπούκ, να τον κάνω έτσι και μεγάλο το γουστάρετε, αυτά τα γυαλάκια του Σπύρου είναι γυαλιά τεχνητής νοημοσύνης. Αυτά τα γυαλιά έχουν ενσωματωμένη κάμερα και μικρόφωνο και καταγράφει όλα όσα βλέπει, όλα όσα ακούει και σου παρέχει ενδεχομένως και πληροφορίες μέσα από ενσωματωμένα ηχεία. Να μπορεί να έχεις κάποιον στο αυτί σου και να σου μιλάει. Με αυτά τα γυαλιά που φοράει ο Άδωνης Γεωργιάδης. Καταρχάς, να σε ρωτήσω, Σπυράκο, επιβεβαιώνεις ότι αυτά είναι γυαλιά AI με κάμερα και μικρόφωνα? Επιβεβαιώνεις ότι αυτά τα γυαλιά τα οποία φοράς είναι με κάμερα και μικρόφωνα? Διότι, ξέρεις, άμα κάνω ένα zoom εδώ, τη βλέπεις την κάμερα? Τη βλέπεις την κάμερα που είναι? Εδώ πάνω στη γωνία, νάτι. Εδώ είναι. Νάτι η κάμερα. Δηλαδή, ρε εσύ, Άδωνη Γεωργιάδη, βιντεοσκοπούσες όλους όσοι σου μιλούσανε με αυτά τα γυαλιά χωρίς να το ξέρεις? Δηλαδή, για σένα τα προσωπικά δεδομένα πηγαίνουν περίπατο? Μουσκάς μύτη με γυαλί τεχνητής νοημοσύνης με σωματωμένες κάμερες και μικρόφωνα και ακουστικά και βγαίνεις έξω σαν να μην τρέχει τσάι και μπορείς να βιντεοσκοπείς και να ηχογραφείς όλα όσα βλέπεις εκείνη τη στιγμή? Δηλαδή, αν πια, λέω εγώ τώρα, να σου κάνω ένα παράδειγμα. Πάω εγώ στην παιδική χαρά να βγάλω τα παιδιά μου να παίξουν και βλέπω έναν με αυτά τα μούτρα να μου φοράει αυτά τα γυαλιά και να κοιτάει τα παιδιά μου. Εγώ πώς πρέπει να αντιδράσω? Εσύ πώς αντιδρούσες αν έβλεπες έναν με αυτά τα μούτρα σε μια παιδική χαρά και πιθανόν να βιντεοσκοπεί μικρά ανήλικα παιδιά? Πες μου ρε εσύ, Σπύρο, πώς αντιδρούσες με τα γυαλάκια, με την ενσωματωμένη κάμερα, με μικρόφωνο DJI 3 στο πέτο, στραβά τοποθετημένο, βάλτε κανένα μικρόφωνο σωστά, εντάξει, με 15 νοματές να σου τραβάνε με κάμερες και τα λοιπά ένα ολόκληρο υπουργικό cast, ένας ολόκληρος υπουργικός θίασος και με τον υπουργό να κατεβαίνει από το αεροπλάνο και να φωτογραφίζεται με τα γυαλάκια της τεχνητής νοημοσύνης? Πού είναι τα προσωπικά δεδομένα και πού είναι, σε τέλος πάντων, η αρχή προστασίας προσωπικών δεδομένων? Να πάει να τον ελέγξει, να του πει, κύριε Υπουργέ, γράφετε? Φαίνεται, ρε, εγώ με το είδα το πλάνο, από το φακό φαίνεται. Και σας το λέω γιατί πρόσφατα έπιασα στα χέρια με αυτά τα γυαλιά που μου τα έδειξε ένας γνωστός μου. Είναι κάμερα στο πλάι και από εδώ και από εκεί μπορείς να ακούς οτιδήποτε, κάποιος σου μιλάει στο τηλέφωνο και να ακούς να σου δίνει συμβουλές. και έχει μικρόφωνο για να κάνεις εγγραφή εικόνας και ήχου. Πού είναι τα προσωπικά δεδομένα? Πού είναι? Άιντε με κάθε κακόγουστο πολιτικό γυμνοσάλιαγγα που νομίζει ότι μπορεί να βγαίνει και να κάνει σοου. Να σε ρωτήσω, λέει κάτι, 68.000 λέει, γιατί δεν τους σέβεσαι? Γιατί δεν τους σέβεσαι? Συλληπιτήρια, λέει η Λίνα μου, με λέει η Λίνα τώρα, η φίλη μας, η ακροάτρια από το Ρέθυμνο, ότι ένας από τα δύο τα παλικάρια που σκοτώθηκαν στη φωτιά στο Ρέθυμνο ήταν και συγγενής της, συγχωριανός της. Τι να πω, λυπάμαι πραγματικά. Πραγματικά συλληπιτήρια. Πραγματικά συλληπιτήρια. Πώς να ξεβγείς από αυτή την καθημερινότητα σε αυτή τη χώρα, δεν ξέρω. Τι πρέπει να κάνουμε για να τα αλλάξουμε αυτά τα οποία ζούμε καθημερινά? Καταρχάς πρέπει να αλλάξουμε τους πολιτικούς. Πρέπει να αλλάξουμε τους πολιτικούς. Και πρέπει να αποκτήσουμε επιτέλους πολιτικούς οι οποίοι να μας σέβονται. Επιτέλους. Να μην ανεχόμαστε να έχουμε πολιτικούς οι οποίοι, όπως λέει εδώ ο φίλος, ο GP, να πουλάνε τρέλα συνέχεια. Δεν θέλουμε πολιτικούς οι οποίοι να μας πουλάνε τρέλα. Θέλουμε πολιτικούς οι οποίοι να μην είναι πριμαντώνες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης γιατί πλησιάζουν οι εκλογές. Φτάνει πια με τα viral video. Ακόμα και ο ίδιος ο Άδωνης, το κράξιμο που έφαγε, το ανέβασε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ρε παιδιά. Πείτε μου, εσείς που με ακούτε, εάν βλέπατε σε μια παιδική χαρά έναν τύπο με τα μούτρα του Άδωνη να φοράει τα τεχνητής νοημοσύνης γυαλιά με ενσωματωμένες κάμερες, ηχεία κτλ. Και να κοιτάει προς τις σκούνιες, τι θα κάνατε? Τι θα έκανες, ρε Σιμάνο? Τι θα έκανες? Σε ρωτάω, τι θα έκανες? Μην μου κουνάς το κεφάλι σου. Δεν θα το ζαμάκωνες? Από το σνίκ θα τον έπιανες. Τι κάνεις εδώ, ρε? Τι κάνεις εδώ, ρε? Δεν θα του βγάζεις τα γυαλιά να το σπάσεις, να τα κάνεις χίλια κομμάτια? Για να μην πω τίποτα άλλο πιο χοντρό. Και μου έρθει καμία αρχή να με μαζέψει. Αυτός με ποιο δικαίωμα κατεβαίνει? Τι με νοιάζει εμένα που είναι ο Άδωνης ο Γεωργιάδης? Στα όργανά μου μια χαρά χωράει να γραφτείτε, που λέει και το τραγούδι. Εγώ σας σου λέω ότι αν κάποιος γονιός καταλάβαινε ότι κάποιος ενδεχομένως να μαγνητοσκοπεί τα παιδιά του σε μια παιδική χαρά, θα τον έκανε μπλεμαρέ. Μπαούλο θα τον έκανε. Μπαούλο θα τον έκανε. Και όχι μόνο ένας, θα πέφταν όλοι μαζί. Θα είχαν άδικο. Ωραία. Υπάρχει νόμος που λέει ότι απαγορεύεται να με μαγνητοσκοπείς χωρίς την σύμφωνη γνώμη μου? Αυτά είναι γυαλιά κατασκοπευτικά. Ποιος σου δίνει το δικαίωμα να βγαίνει εκεί και πέρα και να τραβάει τα πάντα? Με τα γυαλάκια, με τις κάμερες. Και πόσο ψώνιο πρέπει να είσαι, πόσο ψώνιο πολιτικό πρέπει να είσαι για να κατέβεις να πας σε μια επίσκεψη και να μου φοράς γυαλάκια με κάμερα? Πόσο ψώνιο πρέπει να είσαι πολιτικό για να το κάνεις αυτό το πράγμα? Δηλαδή, εμένα σου λέω, τα κράτησα προχθές εμένα. Τα κράτησα στα χέρια μου. Μου τα έδωσε ένας φίλος. Και μου λέει, κοίταξε. Και λέω, κάναμε χαβαλέ μέσα σε ένα σπίτι, για να δω πώς είναι. Πώς είναι? Εντάξει, τώρα βλακίες. Παιδικά παιχνίδια είναι αυτά. Παιδικά παιχνίδια από τη μια, αλλά από την άλλη, καλά, άστο το κόστος. Αλλά από την άλλη, μπορεί να είναι και κατασκοπευτικά εργαλεία. Εντάξει. Άντε πια με τον κάθε μαλθάκα που μας το παίζει και Μπρούκλης. Με το πανάκριβο το κοστούμι, τα πανάκριβα τα παπούτσια, τα πανάκριβα τα Ρόλεξ και τα γυαλάκια τεχνητής νοημοσύνης. Δεν ξέρω αν του το είπε ο Μητσοτάκης, γιατί και ο Μητσοτάκης γκατζετάκιας είναι. Τρελός γκατζετάκιας. Θα πάω σε ένα διάλειμμα. Πείτε μου λίγο, θέλετε να γυρίσω μουσικά? Σας ρωτάω. Στείλτε μου μήνυμα στο Viber. Θέλετε να μπω μουσικά ή θέλετε να χορέψουμε σκληρό ροκ? Αυτό απαντήστε μου. Μουσικά ή ροκ? Και τα δύο μουσικά είναι, βέβαια, τώρα θα μου πείτε. Μουσικά, θέλετε να μπω μουσικά ή θέλετε να συνεχίσω σε ρυθμού σκληρού ροκ? Και τα δύο είναι καλές επιλογές. Για ξεχωριστούς λόγους το καθένα. Σκληρό ροκ ή μουσικά? Ροκ ή μουσικά? Μήνυμα. Viber 6907-483-484. Και τα δύο έχουν το ενδιαφέρον τους για διαφορετικούς λόγους το ένα με το άλλο. Το ένα είναι σοβαρό, πολύ σοβαρό. Το άλλο δεν είναι σοβαρό. Δεν θα μπορούσε να είναι σοβαρό, γιατί ούτως ή άλλως μια αφεδρότητα χαρακτηρίζει ένα σύνολο, αλλά σε κάθε περίπτωση μουσικά ή σκληρό ροκ. Μήνυμα στο Viber. Τα εδώ δεν μετράνε τα social. Θέλω μήνυμα στο Viber. Εγώ θα μετρήσω, θα κάνω την ψηφοφορία μου, θα κάνω τη σφιγμομέτρηση της κοινή γνώμης του Focus FM 103,6 και περιμένω να μου απαντήσετε. Ναι, ο Μαλιαρός Παναγιώτης, καλά το έλεγα. Καλά το είπα. Γεια σου Παναγιώτη μου, καλημέρα. Μπράβο στη Λίμνο. Μπράβο στη Λίμνο. Ακροατές μας ήταν αυτοί, να ξέρετε. Τι λένε, ροκ λένε. Πόσοι λένε μέχρι στιγμής. Έξι μηνύματα λένε ροκ μέχρι στιγμής. Τα πρώτα έξι λένε ροκ. Μάλιστα. Εντάξει, οκ. Okay. Πάμε διάλειμμα.
4: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
5: Προστόν, συμπλήρωμα διατροφής που συμβάλλει στην καλή λειτουργία του προστάτη. Το καλύτερο ελληνικό, φυσικό, φυτικό προϊόν με εκχύλισμα τσουκνίδας και σερενόα. Μια ειδική φόρμουλα προάσπισης της καλής λειτουργίας του προστάτη. Αποκτήστε 2-1 δώρο στην προνομιακή τιμή των 29 ευρώ. Προστόν, τα βότανα της φύσης στο πιο αποτελεσματικό προϊόν. Τηλέφωνο 231-0-25-23-20.
6: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
7: Καλημέρα. Τώρα ξεκινάμε από Πειραιά και σε λίγο φτάνουμε Πάρο.
8: Να μας κλείσεις τραπέζι στο αγαπημένο μας, πάνω στο κύμα.
9: Να μας κρατήσουν και σερ.
10: Για άλλη την ημέρα.
11: Και εμένα μια ξαπλώστρα.
12: Μακριά από σας.
13: Α, πες και στον Νίκο να ετοιμάσει το τάβλι.
14: Παιδιά, χαλαρώστε. Έχετε μέχρι να φτάσετε.
15: Με τη Seajets φτάνεις τόσο γρήγορα στον προορισμό σου που το ζεις σαν να είσαι ήδη εκεί. Με την άνεση, την αισθητική και την εξυπηρέτηση του μεγαλύτερου στόλου ταχύπλοων παγκοσμίως.
16: Καλά, οι Παπαδόπουλοι έλεγαν ότι θα είναι εδώ τώρα. Ούντως.
17: Αφού ήρθαμε με Seajets.
15: Seajets και είσαι ήδη εκεί.
18: Έλα, τι με είπες, θα βάλεις φυσικό αέριο. Φιλέ, κάνε Focus, τι θα σε πω. Energas, η καλύτερη εταιρεία εγκαταστάσεων αερίου με πλήρη τεχνογνωσία, μεθοδικότητα και επαγγελματισμό. Με 26 άτομα προσωπικό αφού. Εγκατάσταση σε μία μέρα, γρήγορα και καθαρά. Φυσικά και συνεργάζεται με όλα τα επιδοτούμενα προγράμματα. Οι τιμές, τίμιες, το σερβίς, άμεσο, σωστό. Energas, καρτάση. Αναλαμβάνουν και όλη τη χαρτούρα με την ΕΔΑ. Άντε, πάρε τώρα 2310-486-684 και ζήτα ραντεβού για δωρεάν μελέτη εγκατάστασης.
19: energasgroup.com για να είσαι σίγουρος 103,6%.
20: Θέλεις απεριόριστο ίντερνετ? Θέλεις απεριόριστο χρόνο ομιλίας? Απεριόριστα SMS? Μήπως θα ήθελες και στην Ευρώπη απεριόριστη τηλεφωνία? Δωράκι 500 λεπτά για διεθνείς κλήσεις? Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα τα έχεις όλα. Απλά, ξεκάθαρα και απεριόριστα. Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα. Κάλεσε σήμερα στο 6951-957-332.
15: Focus FM 103,6. Ραδιόφωνο από το Α ως το Ω.

0: Κουκλάρος, λατρευτός,
1: μαχητικός,
2: νικητής,
3: ξεκάθαρος,
4: όαση,
0: παγκόσμιος,
2: ρεαλιστής,
5: σεισμός, τιτάνιος,
0: υπεύθυνος,
2: φιλαλήθης,
0: χαίρε

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε Focus FM 103,6. Στέφανος Δαμιανίδης στο μικρόφωνο. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Τώρα εδώ πέρα μου στέλνει η φίλη Ανδριάννα διαφήμιση, λέει, μέρα μεσημέρι από ράπερ της Θεσσαλονίκης. Ένας τύπος λέγεται ράπερ, τράπερ, τι στο... Ναι, Ρίκτα, Ρίκτα. Τι Ρίκτα, τι μου κουνάς το κεφάλι, το ξέρεις? Τι είναι γνωστός αυτός? Τι Ρίκτα. Πώς λέμε Ρίκτα? Κάπως έτσι, Ρίκτα. Και κάνει, λέει, στα social media βίντεο για γκατζετάκια που βοηθάνε να στρίβεις. Για έλα λίγο σε μένα.
1: Είναι Ζόρικες, Ντάλα, η Θεσσαλονίκη και Αθήνα πιστεύω τα ίδια και στις επαρχίες. Ζέστα πολύ. Τα παιδιά από τη Λίτ μας έχουν φτιάξει και πάλι. City Center Smoking Set. Εντάξει, για τις Ζόρικες μέρες του Ιουλίου και του Αυγούστου. Και εννοείται πως το χειμώνα θα κάνουμε πάρτι, θα κάνουμε το unboxing παρέα. Βισκάκι όμορφα και ωραία. Με το λογότυπο πάνω, μην ψαρώνετε. Ζελατίνα είναι, άτσα. Όμορφα και ωραία. Σακουλάκια. Δεν ξέρω γιατί θα τα χρησιμοποιήσετε τώρα. Όμορφα και ωραία. Μην λέμε πολλά πολλά.
0: Μην λέμε για πολλά πολλά.
1: Βάζετε το προϊόν σας εδώ μέσα, δεν θέλω τα λαβέρια και μαλακίες.
0: Βάζει το προϊόν μέσα. Αυτός ο Ρίκτα, λέει, κάνει unboxing, διαφήμιση για το πώς θα στρίψεις καλά το γάρο. Ρε εσείς, πού είναι ένας εισαγγελέας να του μαζέψει αυτούς, ρε. Ρε μη με συγχύζετε, δεν μπορώ τώρα με όλους αυτούς τους ψευτόμαγκες του πισινού. Ρίκτες, μίκτες, σίκτες. Αυτούς κανονικά πρέπει να τους ρίκτουμε σε κανένα και άδαμα βρούμε. Που απέκτησαν οντότητα τα τίποτα. Που απέκτησαν οντότητα τα τίποτα. Ο Αντώνης με στέλνει φωτογραφίες από το... από την καφετέρια του νοσοκομείου εκεί στο Ογκολογικό Νοσοκομείο Αθηνών. Περιστέρια κόβουνε βόλτες. Στους διαδρόμους. 18ούρες. Πού είναι τα λιοντάρια, πού τα έχουνε στο υπόγειο? Σκουπίδι. Α, εδώ δε στο περιστέρι. Το περιστέρι είναι πάνω στο... το περιστέρι είναι πάνω στο τραπέζι και τρώει και στο κλικείο. Δεν πάμε καλά, καθόλου καλά. Νοσοκομείο σου λέει μετά. Έχουμε τις νοσοκομιακές λοιμώξεις, σε λίγο θα έχουμε και ζωονόσους. Θα κάνω θέμα μετά, ρε φίλε. Τι να πρωτοπρολάβεις αυτή τη χώρα. Πραγματικά αυτή η χώρα, παιδιά, θέλει χειροβομβίδα. Τι χειροβομβίδα, θέλει ναπάλμ. Για να την ξαναφτιάξουμε από την αρχή. Ακούστε λίγο τώρα τι γίνεται. Πάμε παρακάτω. Πρέπει να προλάβω τώρα να πω τρία πράγματα. Έχω τρία διαφορετικά θέματα που πρέπει να πω. Πάμε. Αφού θέλετε σκληρό ροκ, σκληρό ροκ. Ενδεχομένως να χρειαστώ τη βοήθεια της καλής συναδέλφου, της Βάλιας Μπουγιουκλή, η οποία είναι μέσα στην αίθουσα της σύνταξης αυτή την ώρα. Και ίσως να τη χρειαστώ. Πώς έχει το πράγμα? Με έχετε ακούσει πάρα πολλές φορές να λέω και να φωνάζω ότι, και το ξέρετε φαντάζομαι κι εσείς, δεν είναι. Δεν ανακάλυψα την Αμερική, αλλά κάποια στιγμή πρέπει να έχουμε αποδείξεις. Τα fund είναι οι ίδιες οι τράπεζες, το έχουμε πει, σωστά? Πόσες φορές φωνάζουμε για αυτό το τεράστιο ζήτημα? Τα fund είναι οι ίδιες οι τράπεζες. Επιτρέπεται? Όχι, απαγορεύεται. Απαγορεύεται. Από τον νόμο απαγορεύεται. Δεν μπορεί η ίδια τράπεζα να πουλάει στον εαυτό της ένα δάνειο. Το αντιλαμβάνεστε φαντάζομαι. Άρα δημιουργεί θυγατρικές. Αλλά ξέρετε, αυτό το έσχος γίνεται ακόμα μεγαλύτερο. Πολύ μεγαλύτερο γίνεται το έσχος. Και θα εξηγήσω ακριβώς τι εννοώ. Και θέλω όσοι με ακούτε να κοινοποιήσετε αυτή τη στιγμή το βίντεο. Υπάρχει λοιπόν η Alpha Bank. Εντάξει, α πούμε ονόματα. Υπάρχει η Alpha Bank. Και στο διαδίκτυο, αν αναζητήσετε, κάντε το τώρα που σας λέω, αν δεν με πιστεύετε. Αν αναζητήσετε σύλλογος εργαζομένων Alpha Bank, οι εργαζόμενοι στην Alpha Bank, εντάξει, θα σας βγάλει σε αυτή τη σελίδα που λέει πάνω σύλλογος προσωπικού Alpha Bank. Σύλλογος προσωπικού Alpha Bank, Γίνε μέλος, ηλεκτρονική πλατφόρμα και πάει λέγοντας. Όλα καλά μέχρι εδώ. Όλα καλά. Ο σύλλογος προσωπικού της Alpha Bank, σαν επικοινωνία, έχει μία διεύθυνση, υποκράτους 23 1679 Αθήνα, έχει ένα τηλέφωνο και έχει ένα email. Okay. Πάρα πολύ καλά. Το email είναι το info@sub.gr. Σύλλογος Alpha Bank πρέπει να είναι λογικά, το sub. Okay. Μάλιστα. Αυτός είναι ο σύλλογος εργαζομένων. Έχει το τηλέφωνο, σημειώστε το. 210-36-92-000. Και το ίδιο τηλέφωνο είναι και fax. Το βλέπετε, σύλλογος προσωπικού Alpha Bank. Ναι, πάμε παρακάτω. Αναζητώντας λοιπόν το Fund Cepal Ελλάς, Fund Cepal Ελλάς, σύλλογος προσωπικού Cepal Ελλάς, πέραν του ότι είναι πανομοιότυπες οι δύο έτσι εικόνες, τσακ, εδώ και εδώ, εδώ και εδώ, εντάξει. Σύλλογος προσωπικού Cepal, γίνε μέλος ηλεκτρονική φόρμα ακριβώς το ίδιο με το προηγούμενο. Επικοινωνία δεν έχει διεύθυνση, δεν έχει διεύθυνση το Fund Cepal, ο σύλλογος εργαζομένων, ο σύλλογος προσωπικού. Όμως έχει ένα τηλέφωνο και ένα email. Το email είναι διαφορετικό από το προηγούμενο. Είναι info@sepal.gr. Εντάξει. Αλλά το τηλέφωνο είναι το 210-36-92-000. Είναι το ίδιο. Είναι το ίδιο. Σύλλογος εργαζομένων Alpha Bank και σύλλογος προσωπικού Cepal είναι το ίδιο. Δηλαδή, φυσικά θα φάμε ένσταση. Φυσικά θα φάμε ένσταση τώρα στο TikTok που το λέω. Κατάλαβες, θα φάμε καταγγελία. Και πρέπει να κάνουμε ένσταση. Γιατί κάνουμε ένσταση? Ποιους ενοχλήσαμε πάλι? Δεν πειράζει. Θα κάνουμε ένσταση να δούμε αν θα περάσει η ένστασή μας ή όχι. Μας κάνανε καταγγελία στο TikTok. Θα επικαλεστούν ότι δεν είναι αρκετά καθαρή η εικόνα μας. Γιατί πιάσαμε το θέμα των fund. Τα fund λοιπόν, που είναι οι ίδιες οι τράπεζες, έχουν βάλει το προσωπικό τους, το προσωπικό των τραπεζών, να δουλεύει για τα fund. Και έχουμε φτάσει στο σημείο οι σύλλογοι εργαζομένων να έχουν τα ίδια τηλέφωνα με τους συλλόγους προσωπικού των fund. Εσείς ρε που δουλεύατε στις τράπεζες, είστε τώρα τα κοράκια που μας παίρνετε τηλέφωνο και μας απειλείτε? Εσείς είστε. Συγγνώμη λίγο, να γράψω το τηλέφωνο, μισό λεπτό λίγο. 210. Οπα, συγγνώμη, ρε. Τι παίρνεις, ρε Στέφανε? Τι παίρνεις, ρε Στέφανε? Ό,τι να είναι πατάς. Περίμενε, άστο το ανοιχτό. 2-10. 9. 200. 3-0-0. Μισό λεπτό λίγο. Να καλέσω. Ανοιχτό, ανοιχτό.
2: Σύλλογος.
0: Συγγνώμη, σύλλογος εργαζομένων της Alpha Bank.
2: Μάλιστα.
0: Συγγνώμη, θα σας ξανακαλέσω σε λίγο. Λυπάμαι, συγγνώμη λίγο. Σύλλογος εργαζομένων της Alpha Bank. Με ρώτησε βέβαια, σύλλογος, είπε. Βάλια, έλα λίγο από εδώ, ρε εσύ. Έλα λίγο από εδώ. Εσύ θα πεις με τη Cepal, ναι. Μιλάω. Ναι. Το ίδιο. Dial again. Εδώ, σε μένα. Κάνα.
2: Σύλλογος.
3: Καλημέρα σας.
2: Καλημέρα.
3: Σύλλογος προσωπικού Cepal, παρακαλώ.
2: Μάλιστα.
3: Καλημέρα, σας ευχαριστώ.

0: Ευχαριστώ, Βάλια. Ρε, καταλαβαίνετε τι μας κάνουν. Το καταλαβαίνετε. Το καταλαβαίνετε. Σύλλογος. Δεν ντρέπονται καθόλου κανένας τίποτα. Τίποτα. Ναι. Επιτρέπεται να είναι το ίδιο λοιπόν. Η τράπεζα με το φαντ επιτρέπεται να είναι το ίδιο και το ίδιο γίνεται σε όλες τις τράπεζες. Το ίδιο γίνεται σε όλες τις τράπεζες. Πείτε μου λίγο εσείς τώρα. Πώς είναι δυνατόν να το ανεχόμαστε αυτό και να λέμε ότι με την αποχή θα λύσουμε το πρόβλημα. Δηλαδή τι θα πρέπει να φτάσει ένας τρελός δημοσιογράφος για να παίζουμε κορώνα γράμματα τη ζωή μας και να μιλάμε. Για να καταλάβουν κάποιοι πολιτικοί που δεν λένε με τίποτα να καταλάβουν ότι πρέπει να αγωνιστούμε όλοι μαζί προς σωστή κατεύθυνση. Αυτή την ώρα που η ΕΡΤ για παράδειγμα φιλοξενεί τη Δόμνα Μιχαηλίδου που απαντάει ως Υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας ότι δεν έχει καμία σχέση με τα φαντ και ότι δεν είναι αρμοδιότητα δική της. Γιατί απαντάει για τις ανακαινήσεις σε κατοικίες κοινωνικές και κοινωνικές κατοικίες σε ανενεργά στρατόπεδα. Δηλαδή γιατί, για αυτά τα σπίτια για ποιον έχει... Ποιος είναι ο λόγος που σχετίζεται το Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας και δεν συσχετίζεται με το θέμα των δανειοληπτών και των κόκκινων δανείων. Μη μου λέτε έβγε. Εγώ δεν θέλω να ακούω έβγε. Εγώ τη σακουλεύτηκα μόνο που το είδα. Και σας το σημείωσα ότι απάντησε ως σύλλογος μόνο. Σύλλογος. Σύλλογος εργαζομένων Alpha Bank. Ναι. Ευχαριστώ. Σύλλογος. Σύλλογος εργαζομένων σε ΠΑΛ. Ναι. Εντάξει. Οκ. Okay. Δεν θέλω μπράβο. Τη δουλειά μας πρέπει να κάνουμε. Ο καθένας αν κάνει τη δουλειά του σε αυτόν τον τόπο θα είμαστε καλύτεροι. Αν οι εισαγγελείς έκαναν τη δουλειά τους θα ήταν καλύτεροι η Ελλάδα. Δεν θα επιτρέπονταν να έχουμε εγκληματικές οργανώσεις μέσα στον χώρο της δικαιοσύνης. Αν οι δημοσιογράφοι έκαναν καλά τη δουλειά τους, η Ελλάδα θα ήταν καλύτερη. Ξέρετε ότι αυτή τη στιγμή χτες, φυσικά και η ένσταση που κάναμε δεν πέτυχε. Και μας έχουν βάλει περιορισμό στο live. Λες και τι κάναμε, δεν μπορώ να καταλάβω τι κάναμε. Ξέρετε ότι αυτή τη στιγμή που στην ΕΡΤ για παράδειγμα ασχολούνται με τις μπαρούφες που λέει η Υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, ο Φάουτσι είναι στο σκαμνί. Ο Φάουτσι, ο δόκτωρ θάνατος, είναι στο σκαμνί. Τον έκατσε ο Ραμ Πολ, ο γερουσιαστής, και θα το αναλύσω σήμερα στην εκπομπή. Προφανώς και θα το αναλύσω, γιατί έχει σημασία. Έχει σημασία. Θα ακούσετε τον Δημήτρη τον Γάκη που τα παρακολουθεί πολύ στενά από χθες, για αυτά τα οποία γίνονται. Μετά την δημοσιοποίηση του ημερολογίου του, τον έχουν βάλει στο σκαμνί. Ξέρετε τι κάνει και τι λέει ο Άντονι Φάουτσι. Το έχετε δει πουθενά. Πουθενά. Πιθανότατα θα τα ακούτε τώρα πρώτη φορά από μένα. Ο Άντονι Φάουτσι, αυτός ο άνθρωπος ο οποίος ήταν ο αρχιειδικός. Μην μπερδεύεστε, ακούστηκε λίγο κάπως παράξενο αυτό το αρχιειδικό. Αρχιειδικός. Όχι αρχιειδικός. Αρχιειδικός. Αυτός ο αρχιειδικός της περίοδου του κορονοϊού, από τον οποίο ουσιαστικά βγήκαν όλα τα μέτρα και οι μάσκες και τα lockdown και οι υποχρεωτικότητες και όλα αυτά, αυτός ο τύπος είναι καθισμένος στο σκαμνί. Και ξέρετε τι κάνει. Παιδιά, κάνει το φραπέ. Κάνει το φραπέ. Τι έλεγε ο φραπέ στον ΟΠΕΚΕΠΕ? Επικαλούμε το δικαίωμα της σιωπής. Το ίδιο πράγμα κάνει και ο Φάουτσι. Ρε εσύ μεγάλε δάσκαλε φραπέ. Ρε τιτανοτεράστιε φραπέ. Τι εξαγωγή, τι διεθνή καριέρα κάνεις ρε μεγάλε. Δηλαδή εσύ αδικήσε. Αδικήσε υπουργό πρέπει να σε κάνει ο Μητσοτάκης. Έχουνε οι γερουσιαστές βάλει απέναντι τον Φάουτσι, του ρίχνουν ανελαίητο ξύλο, ο άλλος κάθεται σαν να μην, σαν καθιστός Βούδας και το παίζει φραπές. Άρε μεγάλε φραπέ, μέχρι και ο Φάουτσις έχει αντιγράψει. Δεκάδες φορές σου μιλάω. Τώρα για παράδειγμα, έτσι να βάλω να ακούσω αυτό λιγάκι. Έλα λίγο σε μένα.
1: Under the advice of my attorneys, I will invoke my right under the Fifth Amendment of the Constitution to refrain from answering your questions.
0: Επικαλούμε το δικαίωμα που μου δίνει το Σύνταγμα των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, όπως με συμβούλευσαν οι Αμερικάνοι δικηγόροι μου, να μην απαντήσω στις ερωτήσεις σας. Αυτό το είπε μία φορά τώρα.
1: Thank you. The red folder on your table is a copy of section 192 of Title 2 of the
0: U.S. Code. Ό,τι μπορεί να φανταστείτε το ρωτάνε. The counsel has been provided a copy as well. Ναι.
1: That section makes it a crime for
0: witness
1: appearing under subpoena to refuse to answer any questions pertinent to the question under inquiry.
0: Εδώ.
1: Do you have that in front of you?
0: Ερώτηση.
1: On the advice of counsel, I respectfully decline to answer based upon my rights under the Fifth Amendment of the Constitution.
0: Δηλαδή το ρώτησε, σε αυτή την περίπτωση το ρωτάει, σας έχουμε δώσει μπροστά σας κάποια αρχεία. Τα έχετε αυτά τα αρχεία και θέλουμε να σας ρωτήσουμε για αυτά τα αρχεία. Τα έχετε μπροστά σας αυτά τα αρχεία. Επικαλούμε το δικαίωμα της σιωπής. Φραπές! Μιλάμε για τον κορονοϊό. Ο άλλος τον ρωτάει, ξέρετε ότι έχουν πεθάνει 17 εκατομμύρια άνθρωποι σε όλο τον πλανήτη. Τι έχετε να πείτε γι' αυτό? Επικαλούμε το δικαίωμα της σιωπής. Ρε, τσακίστε τους ρε. Αλλά θέλουμε να έχουμε πολιτικούς με κάκαλα μεγάλα, πώς να σου το πω, κοχώνες. Τα βρίσια. Τι να πω? Τι να πω? Την είδε, παιδιά, πραγματικά έτσι. Τι να πω, τον άκουγα και λέω.

Μόνο η Ελλάδα, ρε φίλε. Τεράστιο σκυλούρη. Ο Φραπέ, επικαλούμε το δικαίωμα τη σιωπή. Να το ο άλλο. 100 φορέ το είπε. 100 φορέ. Έτσι δεν έλεγε. Και το Μαξί δεν μπορούσε να το λέει. Τουλάχιστον ο Φραπέ είχε βαρεθεί από ένα σημείο και μετά και έλεγε σιωπή. Το έλεγε από μέσα. Αυτό το διάβαζε. Μαξί τα χέρια του τρέμουνε. Να ξέρετε, αυτό πρέπει να είναι αρχή Πάρκινσον. Ναι. Και αυτό είναι από τις... Ναι. Έχω 4 λεπτά, θα μου επιτρέψετε τώρα να κάνουμε ένα μουσικό διάλειμμα. Ένα μουσικό διάλειμμα σας παρακαλώ πολύ, και το οποίο μουσικό διάλειμμα πηγαίνει κάπως...

0: πω, θα τρελαθώ. Τι έγινε ρε παιδιά, πάει. Μας τελείωσε ο Αυγερινός, τον έδιωξε η Πούλια. Και όλοι ερωτευμένοι τώρα. Η Πούλια και ο Αριένο. Τον Πούλο, ναι. Αυτό ξέρεις δεν είναι βρισιά. Από παλιά. Πούλος ήταν όνομα μικρού παιδιού. Επί τουρκοκρατίας ερχόντουσαν οι Οθωμανοί να μαζέψουν τα παιδιά και έλεγε ο άντρας στη γυναίκα. Γυναίκα, πάρε τον Πούλο και φύγε. Κατάλαβες. Εξού. Το πουλάρι δεν έχει καμία σχέση με τον Πούλο. Λες να έχει. Θα μπορούσε. Λοιπόν, μπορεί. Το παίρνω πίσω. Τι έγινε ρε παιδιά. Μας τελείωσε ο Αυγερινός, έφυγε. Και αυτός να περάσει ο επόμενος. Τι γίνεται εκεί στο Βυζάν, έχετε πρόβλημα. Ναι, Βυζάν λέγεται, μην μου λέτε τώρα ελπίδες για τη δημοκρατία. Ποια ελπίδα για τη δημοκρατία, αυτό δεν είναι ελπίδα για τη δημοκρατία, αυτό είναι φιάσκο. Φιάσκο. Ο επόμενος να κλείσει την πόρτα. Βέβαια από καιρό είχε φανεί, υπήρχε κόντρα, λέει, μεταξύ Γρατσία και Αυγερινού. Καλά, ήθελα να ξέρω, αυτή η Γρατσία, συγγνώμη λίγο, πέρα από κάθε πλάκα. Εσύ γυναίκα είσαι, εντάξει. Πώς τη βλέπεις την Καριστιανού σαν ξανανιωμένη. Τη βλέπω selfie, χαμογελαστή, όλοι πάμε Λάρισα. Το είναι ανέκδοτο, το ξέρεις. Όλοι πάμε Λάρισα. Δεν μπορώ να το πω, είναι λίγο σόκινγκ.
1: Και χωρίς φίλτρα, ναι. Και είναι 10 χρόνια νεότερη.
0: Τι έχει κάνει η μεσοθεραπεία, τι έχει κάνει.
1: Δεν ξέρω τι έχει κάνει, πάντως είναι πραγματικά.
0: Τη βλέπεις.
1: Ναι,
0: μα τη φεύγουν τόσα άτομα. Τι γίνεται. Τη φεύγουν τόσα άτομα. Ζωάρα δηλαδή.
1: Ναι.
0: Ζωάρα. Οκ. Okay. Λοιπόν, τι γίνεται ρε παιδιά. Αυτοί θα σώσουν την Ελλάδα. Αυτοί μεταξύ του δυο γαϊδάρων άχυρα δεν μπορούν να χωρίσουν. Θα σώσουν την Ελλάδα. Δηλαδή, κάνω συνέντευξη χθες τον το Φρονιμάκη. 40 λεπτά πριν ο Κορδέλα. Έχει πει ότι η ίδια βρίζει τον Πλακιά ότι έχει πάρει τα ευεργετήματα από το Μητσοτάκη και ότι του έχουν σβήσει δάνεια. Και ο Φρονιμάκης λέει εδώ πέρα στον Focus FM ότι στην Καρισιανού του έχουν σβήσει περισσότερα δάνεια. Και ότι έχει πάρει περισσότερα λεφτά από τον Πλακιά. Μας λέει ο Φρονιμάκης εδώ πέρα, ευθαρσός,

ότι αυτή η Επιτροπή Σοφών που επικαλείται δεν υπάρχει. Does not exist. Δεν υπάρχει. Εντάξει. Και δεν προλαβαίνω να τελειώσω τη συνέντευξη. Das Vidania ο Αυγερινός. Πήγε για διακοπές. Δεν έχω καμία ευθύνη, λέει, με αυτά τα οποία ανακοινώνουν. Είδε και από είδε ο άνθρωπος. Εντάξει. Εγώ δεν του έχω μιλήσει ποτέ του Αυγερινού. Δεν είχα ποτέ ιδιαίτερα καλή άποψη. Για κάποιο λόγο κάτι μου κλωτσούσε, τέλος πάντων. Αλλά ως επαγγελματίας δημοσιογράφος, τόσα χρόνια ήταν ένας επαγγελματίας δημοσιογράφος. Μπήκε εκεί μέσα στο Τσίρκο Μεντράνο, στο Βιζάν. Και ο άνθρωπος. Καλά, δεν ήξερες, δεν ρώταγες. Έλα, σε παρακαλώ πολύ τώρα, μύριζε Θεσούλα. Και πήγες εκεί. Με το που σε έτζασε η Ακυλίνη, πώς τη λένε αυτή η γερόντισα, η Γρατσία, τέλος πάντων. Αλέ. Όχι αλέ, αλέ είναι γαλλικά. Das Vidania. Καλά το έβαλε εκεί. Ξαναβάλτε λίγο το τραγούδι. Έτσι θα κλείσουμε την ώρα για να έρθει να πει δελτίο ειδήσεων η Βάλια Μπουγιουκλή. Μείνετε μαζί μας. Έχουμε θέμα. Α, μια σκέπιασα, είμαι στο κομμάτι του Βιζάν. Την Τρίτη μου δεσμεύτηκε ο Βασίλης ο Κοκοτσάκης και το λέω δημοσίως. Ο Βασίλης ο Κοκοτσάκης μου δεσμεύτηκε ότι θα είναι εδώ στον Focus FM. Την Τρίτη. Εντάξει. Υπομονή. Φέτα. Σαν τον Τζακ Ντάνιελς. Θα πετάμε καπάκια μέχρι να οριμάσει το ουίσκι. Κάνουμε και διαφήμιση. Κύριε Αυγερινέ, κύριε Μάρλον Μπράντο.

0: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα.
1: Focus στον κόσμο.
2: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, συντομινή ενημέρωση από τον Focus FM 103,6. Σε κατάσταση ύψης του συναγερμού βρίσκεται η χώρα, καθώς οι μεγάλες πυρκαγιές συνεχίζουν να δοκιμάζουν τις αντοχές των πυροσβεστικών δυνάμεων σε Ρέθυμνο, Σιτία και Πλωμάρι. Οι θυελώδεις άνεμοι που πνέουν σε πολλές περιοχές δυσκολεύουν σημαντικά το έργο της κατάσβεσης, με τα μέτωπα να παρουσιάζουν συνεχόμενες αναζωπυρώσεις και να απαιτούν τεράστια κινητοποίηση επίγειων και εναέριων δυνάμεων. Η πιο δύσκολη κατάσταση καταγράφεται στο νότιο Ρέθυμνο, όπου η φωτιά εξακολουθεί να καίει σε πολλά διαφορετικά σημεία, με τους πυροσβέστες να δίνουν αδιάκοπη μάχη. Στην περιοχή επιχειρούν πλέον 224 πυροσβέστες, με 11 ομάδες πεζοπόρων των ΕΜΟΔΕ, 53 πυροσβεστικά οχήματα, εθελοντές, 2 ελικόπτερα και υδροφόρες των Δημών. Στη Σιτία η εικόνα παρουσιάζεται ελαφρώς βελτιωμένη σε σχέση με τις προηγουμένες ώρες, ωστόσο οι ισχυροί άνεμοι εξακολουθούν να δημιουργούν σοβαρούς κινδύνους για νέες αναζωπυρώσεις. Ανάλογη είναι η κατάσταση και στο Πλωμάρι της Λέσβου. Τραγικός απολογισμός των επιχειρήσεων, καθώς 3 πυροσβέστες έχασαν τη ζωή τους. 2 εγκλωβίστηκαν στο υπηρεσιακό τους όχημα στο νότιο Ρέθυμνο και βρέθηκαν νεκροί, ενώ ένας ακόμη 27χρονος πυροσβέστης κατέρευσε από παθολογικά αίτια κατά τη διάρκεια επιχείρησης στον Αγερανό Γηθίου. Σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής βρίσκεται η χώρα, καθώς οι ισχυροί άνεμοι και οι ακραίες πυρομετεωρολογικές συνθήκες ανεβάζουν σημαντικά τον κίνδυνο εκδήλωσης και εξάπλωσης πυρκαγιών. Στην κατηγορία 4, πολύ υψηλού κινδύνου, βρίσκονται η Αττική, τα Κύθυρα, η Ανατολική Πελοπόννησος, η Στερεά Ελλάδα, το Βόρειο Αιγαίο, οι Κυκλάδες και ολόκληρη Κρήτη. Απαγόρευση κυκλοφορίας πεζών και τροχοφόρων σε ισχύ έως τις 8 το βράδυ σε συγκεκριμένες δασικές περιοχές των Δήμων Κασάνδρας, Σιθωνίας και Αριστοτέλης στη Χαλκιδική, λόγω του υψηλού κινδύνου εκδήλωσης δασικής πυρκαγιάς, δείκτης επικινδυνότητας 3. Συνεδριάζει στις 11 το Υπουργικό Συμβούλιο υπό τον Πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου. Από το Αγαθονήσιο, όπου βρέθηκε χθες ο Κυριάκος Μητσοτάκης, αναφέρθηκε και στο μεταναστευτικό, δηλώνοντας θα εμποδίσουμε τα άθλια δίκτυα των διακινητών. Έρχονται εκλογές και ο Πρωθυπουργός από το Αγαθονήσι, θεωρώντας τους Έλληνες ανόητους, μίλησε για άθλιους διακινητές σχετικά με τους λαθρομετανάστες, τους οποίους όμως αποκαλεί μετανάστες. Βρίσκεται σε πλήρη σύγχυση ενιών, όρων και πράξεων, τονίζει σε δήλωσή του ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης. Και αν θέλει να μας πείσει, που δεν μας πείθει, ας πείσει πρώτα τον εαυτό του ότι θέλει να σταματήσει την αθρώα είσοδο λαθρομεταναστών, κλείνοντας τις μη κυβερνητικές οργανώσεις, σφραγίζοντας τα σύνορα και κάνοντας απόθυση όσων έρχονται παράνομα, επισημαίνει στην ίδια δήλωση ο Κυριάκος Βελόπουλος. Ανοίγουν στις 7 Αυγούστου οι αιτήσεις για το πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους με βάουτσερ από 200 έως 600 ευρώ στους δικαιούχους, ανάλογα με την κατηγορία στην οποία ανήκουν σύμφωνα με τα εισοδηματικά κριτήρια. Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται είτε ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας vouchers.gov.gr είτε μέσω των ΚΕΠ.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
2: Γενικά έθριος καιρός σήμερα σε όλη τη χώρα, με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στα βόρειο-δυτικά ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο βορειοανατολική στα δυτικά 4 με 6, στα ανατολικά 5 με 7 και στο Αιγαίο 8, πρόσκαιρα τοπικά 9 από 4. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Στη Θεσσαλονίκη, έθριος καιρός, οι άνεμοι θα πνέουν από διάφορες διευθύνσεις με εντάσεις έως 2 με 3 από 4, η θερμοκρασία σήμερα έως 32 βαθμούς Κελσίου. Όλη επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι συνέχεια στην εκπομπή Focus 8 με 11 με τον Στέφανο Δαμιανίδη.
0: Focus 103,6.
3: Έχετε πόνο στη μέση? Δώστε τέλος στον πόνο με το Τελοπόν. Τελοπόν, 4 βότανα με αντιφλεγμονώδεις ουσίες όπως κουρκουμίν, πέπεριν εξτράκτ, green tea και olive leaf extract σε μια φόρμουλα από ελληνικά χέρια δίνει τέλος στον πόνο της μέσης.
4: Επί 20 χρόνια είχα πρόβλημα με τη μέση μου. Μία φίλη μου μίλησε για το Τελοπόν. Το πήρα και σώθηκα. Είμαι μια χαρά.
3: Τελοπόν, για παραγγελίες 2310-2255-99 ή στο voicenews.gr. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο.
2: τώρα ειδική προσφορά για τους ακροατές του Focus FM. Η μία συσκευασία στην τιμή των 18 ευρώ, οι δύο στα 32 και οι τρεις συσκευασίες στη μοναδική τιμή των 45 ευρώ. Τελοπών και τελειώστε με τον πόνο. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
5: Πάσει κρυστάλλινα σμαραγδένια νερά, αν αγγίζει βελούδινη άμμο, αν πίνει εξωτικά κοκτέιλ, αν χαλαρώνει κάτω από την πυκνή σκιά των Πεύκων, αν απολαμβάνει το υπέροχο ηλιοβασίλεμα με φόντο το πήλιο, δεν ζει όνειρο. Είσαι στο Αγία Ελένη Summer Beach στη Σκιάθο. Αγία Ελένη Beach, η παραλία διαμάντη στη Σκιάθο, σε περιμένει και αφέσου στη φυσική ομορφιά. Τηλέφωνο 2427-049-458 και Αγία Ελένη.
6: Λευτεράκι, θυμάσαι που λέγαμε για τα 30 αυτοκίνητα που κληρώνει το Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη?
7: Ναι, Ζωζό, θυμάμαι.
6: Η Λένα από το δεύτερο βγήκε προχθές από την πιλωτή με τη σακαράκα της.
7: Και?
6: Και γύρισε με νέο αυτοκίνητο. Κατάλαβες, πήγε στο καζίνο και το κέρδισε.
7: Και τι θες να κάνω εγώ, ρε Ζωζό?
6: Να πάμε κι εμείς, Λευτεράκι μου.
8: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
9: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
10: Ποιότητα και τεχνική στην καμπινοτεχνική. Καμπινοτεχνική. Η πρώτη σου επιλογή για καμπίνες μπάνιου και γυάλινες πόρτες μπάνιου. Καμπινοτεχνική για κρύσταλα ελεύθερης τοποθέτησης, γυάλινα κάγκελα και ειδικές κατασκευές. Καμπινοτεχνική, η νούμερο 1 τεχνική στις καμπίνες μπάνιου. Πέτρος Συνδίκα 70, Θεσσαλονίκη. Για να ενημερωθείτε, καλέστε στο 2310-831807.
11: Πεσιρίδης Group. Είστε ιδιοκτήτης ακινήτου. Θέλετε να πουλήσετε ή να ενοικιάσετε το ακίνητό σας οπουδήποτε στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό? Θέλετε να αγοράσετε ή να ενοικιάσετε σπίτι? Χρειάζεστε έναν έμπειρο επαγγελματία με δεκαετή πείρα στην εγχώρια και διεθνή κτήματα αγορά? Εμπιστευτείτε την ομάδα Πεσιρίδης Group και συνεργάτες και κάντε πραγματικότητα την αγοραπολισία της ζωής σας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6940-667071. Πεσιρίδης Group. Εγγύηση στο real estate.
0: Θέλετε καθημερινά ενημέρωση και ηλεκτρονικά? focusfm.gr, το απόλυτο ενημερωτικό site της Βόρειας Ελλάδας, με ειδήσεις, σχόλια, ρεπορτάζ και αποκλειστικές συνεντεύξεις. Μπες στην είδηση και διάβασε για το προσκήνιο και το παρασκήνιο. focusfm.gr, από την καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
12: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
13: Έως το Σάββατο, βόια σπάλα και ελιά το κιλό, τώρα μόνο 11,79. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο ξυλούρης 5 λίτρα σε απίστευτη τιμή, μόνο 29,90. Και ελληνικός καφές Λουμίδης, τώρα μόνο 3 ευρώ και 9 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε. Focus FM 103,6. Στέφανος Αμιανίδης στο μικρόφωνο. Καλημέρα σε όλους. Αν μπήκατε τώρα στην παρέα μας, στην πρώτη ώρα της εκπομπής κάναμε ένα γενικό σχόλιο για τον Άδωνη. Πήγε στη Λίμνο και τα άκουσε. Για τον Φάουτσι που έχει πάθει φραπέ και δεν απαντάει στις ερωτήσεις που του κάνουν οι γερουσιαστές των ΗΠΑ της Αμερικής. Θα μείνουμε στο θέμα το συγκεκριμένο. Και ξεβρακώσαμε λίγο και τα φαντ. Σε αυτή την επικοινωνία που κάναμε, στο ίδιο τηλέφωνο, με το Σύλλογο Εργαζομένων Alpha Bank, αλλά και το Σύλλογο Εργαζομένων στο φαντ της ΕΠΑΛ. Ένα κοινό νούμερο. Απαντώντας βέβαια και στις δύο φορές σύλλογος. Σύλλογος τι? Σύλλογος τι? Το ίδιο τηλέφωνο. Okay. Λοιπόν, μαζί μας και σήμερα, επειδή θέλουμε να πληρώνουν τόσο δυνατόν λιγότερα χρήματα, είναι η μεγάλη προσφορά που κάνουμε για κινητό τηλέφωνο σε όλους τους φίλους ακροατές. Αν θέλετε και εσείς να έχετε την ίδια σύνδεση που έχουμε εμείς εδώ στον Focus FM, οι περισσότεροι δηλαδή εδώ στον Focus FM έχουμε κάνει αυτή τη σύνδεση και περισσότεροι από 150 έμαθα. Πηγαίνει προς 200 άτομα ο αριθμός. Έχουμε το ίδιο ακριβώς συμβόλαιο που το εξασφαλίσαμε για όλους εσάς. Focus FM. Συμβόλαιο Focus FM, παιδιά, έτσι. Συμβόλαιο Focus FM. Κινητό. Απεριόριστο ίντερνετ. Απεριόριστα σταθερά. Απεριόριστα κινητά. Απεριόριστα μηνύματα. Απεριόριστες κλήσεις προς χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και επιπλέον 500 λεπτά το μήνα για κλήσεις προς χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όλο αυτό το πακέτο το έχουμε εξασφαλίσει στην καλύτερη τιμή αυτή τη στιγμή που υπάρχει στην αγορά. Δεν θα το βρείτε τόσο φτηνά. 18 ευρώ και 28 λεπτά. 18 ευρώ και 28 λεπτά το μήνα. 18,28 λεπτά το μήνα. Θα έχετε τη δυνατότητα να κάνετε κι εσείς αυτό το συμβόλαιο και να έχετε ως το δυνατόν πιο φτηνό ίντερνετ και κινητή και σταθερή τηλεφωνία. Κινητό τηλέφωνο και προς κινητά και προς σταθερά. Το μόνο πράγμα που πρέπει να κάνετε είναι να καλέσετε σε ένα νούμερο το οποίο θα σας δώσω ή να στείλετε μήνυμα αν δεν θέλετε να περιμένετε. Και στις δύο περιπτώσεις, στη μία θα τους πείτε Focus FM 103,6 για να ξέρουν να σας δώσουν την προσφορά τη συγκεκριμένη και στην άλλη θα τους γράψετε Focus FM 103,6 για να επικοινωνήσουν αυτοί μαζί σας και να σας δώσουν την προσφορά αυτή. Εννοείται κρατάτε το παλιό σας τηλέφωνο, δεν αλλάζετε νούμερο, εντάξει. Οπότε το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να στείλετε μήνυμα ή να καλέσετε και να τους πείτε Focus FM ή να τους γράψετε Focus FM. Και θα έχετε όλο αυτό το πακέτο, το απεριόριστο, ουσιαστικά απεριόριστο, για ίντερνετ, για τηλέφωνα και για μηνύματα, στη διάθεσή σας, με τιμή εξασφαλισμένη, τελική τιμή. Δεν έχει επιπλέον ΦΠΑ, ούτε ακόμα και αν περάσει ένας χρόνος δεν θα πάρει πάνω 1,5 ευρώ όπως γίνεται σε όλα τα συμβόλαια. Θα είναι σταθερό 18 ευρώ. Και 28 λεπτά. Μπορεί να βγει και λίγο χαμηλότερο. Μπορεί να βγει και 18 ευρώ και 16 λεπτά και 15 λεπτά. Ανάλογα με την ημέρα είναι αυτό. Αλλά σίγουρα δεν πάει πάνω από 18,28. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6951-957-332. 6951-957-332 είναι το νούμερο στο οποίο είτε θα καλέσετε είτε θα του στείλετε μήνυμα, SMS ή και Viber. Focus FM 103,6 ή θα τους πείτε ή θα τους γράψετε και θα έχετε τη δυνατότητα με 18,28 ευρώ λεπτά να έχετε αυτό το συμβόλαιο που έχουμε πλέον περίπου 200 φίλοι ακροατές του Focus FM και συνεργάτες του Focus FM εδώ μια προσφορά την οποία την εξασφαλίσαμε εμείς με κορυφαία εταιρεία κινητής τηλεφωνίας για όλους εσάς. Πάμε τώρα να καλημερίσουμε τον γιατρό, τον κύριο Δημήτρη Γάκη, έναν άνθρωπο ο οποίος έχει διοικήσει νοσοκομείο και αυτό έχει από μόνο του την σημασία του. Έναν άνθρωπο ο οποίος έχει σεβαστεί την ιατρική, όπως δυστυχώς δεν τη σεβάστηκαν η πλειοψηφία των συναδέλφων του. Παρ' όλα αυτά όμως υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι σεβάστηκαν τον όρκο στον Ιπποκράτη και πραγματικά και ο ίδιος παρακολουθεί τα τελευταία 24 ώρα όλη την συζήτηση η οποία γίνεται με αφορμή την δημοσιοποίηση από τον γερουσιαστή Ραν Πολ του ημερολογίου του Φάουτσι το οποίο έχει οδηγήσει τον Φάουτσι να καταθέτει, σε εισαγωγικά το να καταθέτει, ενώπιον γερουσιαστών των ΗΠΑ και σε κάθε ερώτηση που του θέτουνε, ο Άντωνι Φάουτσι έχει πάθει φραπέ. Την έχει δείξει λούρης. Επικαλούμε το δικαίωμα της σιωπής, αυτό λέει. Επικαλούμε το σύνταγμα το αμερικανικό, όπως με συμβούλευσαν οι δικηγόροι μου. Έχει καμιά δωδεκαριάκα, έχει καμιά ντουζίνα δικηγόρους εκεί μέσα ο Φάουτσι. Παρ' όλα αυτά όμως οι γερουσιαστές δεν τους επιτρέπουν να μιλήσουν. Θέτουν ερωτήσεις, έθεσαν ερωτήσεις σημαντικότατες απέναντι στο Φάουτσι. Και ο Φάουτσι το μόνο που είχε να κάνει ήταν να λέει επικαλούμε το δικαίωμα της σιωπής. Θέλω να δώσω την καλημέρα μου λοιπόν στον κύριο Δημήτρη Γάκη για να τα σχολιάσουμε όλα αυτά, γιατί είναι σημαντικά, είναι εξόχως σημαντικά αυτά τα οποία συμβαίνουν, αλλά τα μέσα ενημέρωσης στην Ελλάδα αδιαφορούν για κάποιο μυστήριο, όχι και τόσο μυστήριο λόγο. Καλημέρα κύριε Γάκη, καλώς ήρθατε.
1: Καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές. Όντως έτσι είναι όπως τα είπατε. Παρακολούθησα όλη την τρίωρη, πάνω από τρεις ώρες για την ακρίβεια, υποτιθέμενη εξέταση. Ναι. Κατακεράβνωση θα το έλεγα, διότι όντως πάνω από 100 φορές, ο Φάουτσι επανέλαβε το ίδιο πράγμα. Όπως οι δικηγόροι μου συνέστησαν, επικαλούμε το σύνταγμα, το Amendment 5, εν πάση περιπτώσει.
0: Το άρθρο του συντάγματος.
1: Του συντάγματος, ναι, το άρθρο του συντάγματος, τάδε, που μου δίνει το δικαίωμα της σιωπής. Δεν απήντησε σε καμία ερώτηση. Όταν λέμε τον διέλυσαν, έπρεπε να δείτε σε κάποια φάση που έκανε το λάθος και κρατούσε το χαρτί και φαινότανε πως
0: έτρεμε το χαρτί,
1: το χέρι του στην αρχή έτρεμε. Το δε προσωπείο του νομίζω ότι ήταν η καλύτερη εκδίκηση για όσους έπαθαν, είτε από τα μέτρα είτε από το εμβόλιο που ακολούθησε. Και τα οποία ενορχίστρωσε αυτός, Το ημερολόγιο το οποίο μνημονεύσατε είναι μία προσπάθειά του να κάνει πιο ήπιες τις ακραίες, τις απάνθρωπες θέσεις τις οποίες είχε λάβει. Και μάλιστα σε αρκετά σημεία ήταν αντίθετες από αυτές τις οποίες έλαβε οι καταγραφές στο ημερολόγιο. Οπότε πολύ έξυπνα ο γερουσιαστής Ρεμπόλ έβαλε ένα βιντεάκι στο οποίο από τη μία τον είχε να λέει ότι πρέπει να κλείσουμε τα σχολεία, πρέπει να φοράτε μάσκα, και από την άλλη τον είχε να λέει ότι η μάσκα δεν προστατεύει η απόσταση δεν προστατεύει και το καθεξής. Όλα τα αντικρουόμενα τα οποία είχε το ημερολόγιο, προσπαθώντας να κάνει πιο αποδεκτή την εικόνα του. Το ότι ενδεχομένως να προέρχεται από τη Βουχάν και να είναι εργαστηριακό παράγωγο ο ιός, κάτι το οποίο το κατακεράβουνε, μας χαρακτήριζε όλους
0: ψεκασμένους,
1: παραπληροφορισάκηδες κλπ.
0: Και από τα λόγια του Φάουτσι πήρανε γραμμή και οι δικοί μας εδώ πέρα, έτσι, όλοι.
1: Όλοι, βέβαια. Πρόσεξε. Στέφανε, αξιώνω να γίνει το ίδιο.
0: Σαφώς.
1: Σε δημόσια μετάδοση με τον Τσόδρα.
0: Σαφώς.
1: Και τους είναι αυτό.
0: Σαφώς. Συμφωνώ μαζί σας. Υπογράφω απέναντι, με χίλια χέρια υπογράφω.
1: Να καθίσουμε απέναντι και να τους θέσουμε ερωτήματα. Είναι υποχρεωμένοι. Αλλιώς δεν είναι επιστήμονες.
0: Μόνο σε μία περίπτωση θα γίνει αυτό.
1: Αλλιώς είναι εκτελεστές, αλλιώς είναι Μέγκελε.
0: Μόνο σε μία περίπτωση.
1: Να κάτσουν να συζητήσουν.
0: Μόνο σε μία περίπτωση μπορεί να γίνει αυτό. Αν διώξουμε ως ελληνικός λαός τον Μητσοτάκη από αυτή τη θέση και δώσουμε τα χέρια σε μία πραγματικά ανεξάρτητη πατριωτική κυβέρνηση. Που για μένα το λέω ξεκάθαρα, μόνο στο πρόσωπο του Κυριάκου του Βελόπουλου και της Ελληνικής Λύσης μπορεί να εκφραστεί αυτή τη στιγμή. Γιατί αυτός έχει υποσχεθεί και έχει κάνει ήδη πρόταση από το 2023 σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για ακριβώς αυτά που συζητάει σήμερα η γερουσία των ΗΠΑ.
1: Πιστεύω ότι εκείνο που τρέμει ο Μητσοτάκης αυτή τη στιγμή είναι τις δίκες τις οποίες θα αντιμετωπίσει. Και είναι δεδομένο ότι θα αντιμετωπίσει, ψάχνει να βρει διέξοδο ή να παρατείνει τη θητεία του, μην περιμένετε, με δημοκρατικούς όρους.
0: Ναι.
1: Όσα γίνονται, όσα νομοσχέδια περνάνε τα τελευταία χρόνια, είναι όλα καταντιγραφή ακριβή. Ανοίξτε την ιστορία, εσύ την ξέρεις Στέφανε, να δείτε πώς κέρδισε την απολυταρχία ο Χίτλερ στη Γερμανία. Αυτά τα οποία κάνει ο Άδωνης, η άλωση του Ιατρικού Συλλόγου, έβαλε τη Ματίνα πρόεδρο στον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο. Υψίστη ύβρις για τους γιατρούς. Το ίδιο είχαν κάνει οι Γερμανοί.
0: Βέβαια.
1: Και εκεί το πρόσχημα ήταν ο εξυγχρονισμός τον οποίο επικαλείται ο κύριος Μητσοτάκης. Έχω κάνει αναρτήσεις και παραθέτω ακριβώς τα λόγια των Γερμανών, των Χιτλερικών, το 1933. Λοιπόν, επομένως, αντιλαμβάνεστε ότι δεν πρόκειται να αφήσει δημοκρατικές διαδικασίες. Κατ' επίφαση είναι δημοκρατικές. Πρέπει να έχουμε τα μάτια μας ανοιχτά και πρέπει να μην είναι όλοι οι άνθρωποι που αγαπούν την Ελλάδα έτοιμοι να συμπράξουν. Εγώ αυτό θα πω. Έτοιμοι να συμπράξουν για να φύγει αυτή η σπήρα, οι καφέδες, τους οποίους μιμήθηκε ο Φάουτσι.
0: Να σας ρωτήσω κάτι, κύριε Γάκη. Εσείς έχετε ως αυτοσκοπό στη ζωή σας, φαντάζομαι ένας από τους σκοπούς της ζωής σας είναι να μεγαλώσετε την οικογένειά σας, το παιδάκι σας, να είναι καλά οι γύρω σας, αλλά έχετε ως αυτοσκοπό της ζωής σας να φτάσουμε σε απαντήσεις για όλα αυτά τα οποία ζήσαμε εκείνη τη μαύρη περίοδο. Δηλαδή θέλω να πω, εσείς κάποια στιγμή θα κουραστείτε και θα το αφήσετε, δεν μπορούμε να ασχολούμαι άλλο.
1: Όχι, όχι. Εγώ μια υποχρέωση έχω. Από τότε που αποφάσισα σαν μαθητής γυμνασίου να μην δώσω εισαγωγικές εξετάσεις στο Πολυτεχνείο. Αυτό έγινε το καλοκαίρι, μετά που τελείωσα, γιατί ξέρετε τις εισαγωγικές εξετάσεις δίναμε την 1η Σεπτεμβρίου. Mm-hmm. Δεν χάναμε μαθήματα, δεν παραδάγαμε το σχολείο για να διαβάσουμε για τις εισαγωγικές. Διαβάζαμε το καλοκαίρι. Από τότε λοιπόν που αποφάσισα να αλλάξω τη ρότα μου, διότι ήμουν πολύ καλό στα μαθηματικά και ήθελα να δώσω το Πολυτεχνείο, και τότε η επιφανή σχολή ήταν το Πολυτεχνείο, και να πάω στην ιατρική, έχω αφιερωθεί στην προστασία του ανθρώπου και στην ανακούφιση του ανθρώπου. Και αν μπορώ, στην ίαση του ανθρώπου. Δεν πρόκειται να τα παρατήσω τώρα. Από το 1972 μέχρι σήμερα ακολουθώ αυτή τη ρότα να τα αλλάξω.
0: Δηλαδή, ξέρετε, σας λέω.
1: Γέρικο γαϊδούρι.
0: Ακούστε με, δεν σας
1: ρωτάω. Καινούργια περπατησιά δεν γίνεται.
0: Ναι. Γέρικο γαϊδούρι, μεταφορικά το λέω, είναι και ο Ρόμπερτ Κέννεντι Τζούνιορ. Σας ρωτάω γιατί. Είστε ένας άνθρωπος ο οποίος από την αρχή λέτε τα πράγματα με το όνομά τους. Από την αρχή λοιπόν έλεγε τα πράγματα με το όνομά τους και ο Ρόμπερτ Κέννεντι Τζούνιορ. Ο Ρόμπερτ Κέννεντι Τζούνιορ τα έφερε έτσι η ζωή και πήρε στα χέρια του χαρτοφυλάκιο του Υπουργείου Υγείας των ΗΠΑ. Έχοντας ως δεδομένο αυτά τα οποία έλεγε, θα περιμέναμε τουλάχιστον σήμερα που μιλάμε να μην είναι στην αγορά διαθέσιμα προς χρήση τα σκευάσματα mRNA για τον COVID. Θα περιμέναμε να έχει βάλει στο σκαμνί τις φαρμακοβιομηχανίες, γιατί τα έχει στα χέρια του όλα τα στοιχεία. Εδώ βγήκε προχθές το Fox News και μας έλεγε ότι ο Φάουτσι μετά το εμβόλιο, όπως γράφει το ημερολόγιο του, έπαθε πνευμονική εμβολή. Και ότι η πνευμονική εμβολή είναι μία από τις παρενέργειες που...
1: Και έκανε 6 δόσεις.
0: Πιστεύεις? Εντάξει τώρα, τι να πιστέψω και τι να μην πιστέψω τώρα, αυτά δεν θα τα μάθουμε και ποτέ έτσι όπως πάει το πράγμα. Αλλά τι θέλω να πω. Από τότε λοιπόν που ανέλαβε ο Ρόμπερτ Κέννεντι Τζούνιορ, βλέπουμε ότι έχει ρίξει πολύ νερό στο κρασί του. Εσείς θεωρείτε ότι αν κάποια στιγμή τα φέρει έτσι η ζωή και σας πει ένας πατριώτης πρωθυπουργός, Δημήτρη Γάκη, Υπουργείο Υγείας, θα το πάτε μέχρι τέλους ή θα σας δούμε να βάζετε παπηγιόν και να φωτογραφίζετε δίπλα στον μπουρλά?
1: Σαφέστατα θα το πάω μέχρι τέλους. Εγώ ξέρω να παρετούμε. Έχω δηλαδή την λεβεντιά που είχαν οι παλιοί να παρετούνται όταν διαφωνούν και να δηλώνουν το γιατί παρετούνται. Mm-hmm. Και το ξέρεις πολύ καλά, διότι κανένας δεν θα σήκωνε όλο αυτό το προσωπικό κόστος, έχοντας μία καριέρα επιστημονική, η οποία δεν θα πω αξιοζήλευτη, αλλά θα πω πολύ αξιοπρόσεκτη.
0: Και αποδεκτή, κοινώς αποδεκτή, έτσι. Κοινώς
1: αποδεκτή, έτσι ακριβώς. Ναι. Και ακόμα και οι χειρότεροι εχθροί το αναγνωρίζουν, ότι τους δρόμους που ανοίξαμε, όχι μόνο στη χειρουργική νομοσχέση, αλλά στη χειρουργική γενικώς. Και να φτάνεις να σε εξευτελίζουν και να σε λένε ψεκασμένο και ότι δεν είσαι της επιστήμης, αυτό έλεγε και ο Φάουτσι. Ποια είναι η επιστήμη, η επιστήμη του Φάουτσι ή η επιστήμη η οποία θεσμοθετήθηκε από την αρχαιότητα και χάρη σε αυτήν προόδευσε η ανθρωπότητα, και ελπίζω να ξαναμπεί στο δρόμο, στις ράγες, το τρένο για να προοδεύσει και άλλο. Λοιπόν, εγώ δεν είμαι από αυτούς που θα τα παρατήσουν. Πολύ ευχαρίστως θα αφιέρωνα το χρόνο μου, τις προσπάθειές μου, τις δυνατότητές μου και τις γνώσεις τις οποίες έχω αποκτήσει και είναι γνωστές, για να βοηθήσω το χώρο της υγείας. Αλλά βλέπετε ότι θέλουν αδόνιδες. Θέλουν ανθρώπους, κατά περίπτωση, να θυμίσω, για κάντε μια αντιπαραβολή, τον ναρκισισμό, τη σοσιόπαθη, την κοινωνιοπάθεια του Φάουτσι με Έλληνα υπουργό. Να μην πω το υπουργείο και το φωτογραφίσω ακόμα περισσότερο, καταλαβαίνουν οι ακροάτες σας. Ναι. Ο οποίος έφτασε μέχρι και γυαλιά με κάμερα και καταγραφή ήχου να φορέσει. Το είδατε αυτό?
0: Ναι, το έλεγα νωρίτερα για τον Άδωνη, για τα μέτα γυαλιά της τεχνητής νοημοσύνης.
1: Μπράβο.
0: Το έλεγα νωρίτερα, γιατί για τον Άδωνη Γεωργιάδη τα προσωπικά δεδομένα έχουν πάει περίπατο, έτσι.
1: Μα τι λέτε τώρα, εδώ η φίρμα εφαρμόζει κατά γράμμα αυτά που έκαναν οι μέντορες του Μέγκελε και των υπολείπων. Τι λέτε τώρα, εδώ πρέπει να μας σηκώνει την τρίχα, δεν βλέπουμε... Δεν ανοίγουμε τα μάτια μας, δεν διαβάζουμε την ιστορία. Ας ανοίξουμε να διαβάσουμε την ιστορία. Μπείτε στο AI και ρωτήστε τι έκαναν για να κερδίσουν τον Πανελλήνιο, να θέσουν σε έλεγχο τον Πανγερμανικό Ιατρικό Σύλλογο η Χιτλερική. Και θα δείτε ακριβώς αυτά τα οποία έγιναν. Δεν καταλαβαίνετε ότι όλη η Ευρώπη γερμανοκρατείτε, ναζιστοκρατείτε από τους απογόνους των Ναζί.
0: Δεν έχει δάδικο.
1: Καθαροέμους απογόνους των Ναζί. Δεν καταλαβαίνουμε ότι το φόρουμ του Νταβός και εκείνος ο κατάπτυστος προηγούμενος επικεφαλής ήταν απευθείας απόγονος Ναζί και διέπονταν από ναζιστικές απόψεις. Δεν καταλαβαίνουμε ότι η Ευρώπη καταστρέφεται και η Γερμανία καταστρέφεται πάνω απ' όλα. Η Γερμανία καταραίει, το έχουμε καταλάβει, για να εφαρμόσουν πάλι το σύστημα των Ναζί, να μοιράζουν φαγητό στους δρόμους, να κερδίζουν τους ψηφοφόρους και να βασιλέψουν και να αιματοκυλήσουν ξανά τον πλανήτη. Δεν μαθαίνουμε από την ιστορία. Και όποιος δεν μαθαίνει από την ιστορία είναι καταδικασμένος να τα ξαναζήσει, αγαπητέ μου.
0: Ισχύει. Ισχύει. Άμα δεν βάλουμε μυαλό, θα τα ξαναζήσουμε. Γι' αυτό και πρέπει να αλλάξουμε τα πράγματα, να γυρίσουμε την ζυγαριά προς το μέρος μας, κύριε Γάκη.
1: Έτσι πρέπει.
0: Πάντως,
1: το κυριότερο πρέπει να γυρίσουμε τα μυαλά των Ελλήνων.
0: Πάντως, η εικόνα του Φάουτσι πραγματικά είναι μια εικόνα την οποία θα πρέπει κανονικά να προσευχόμαστε να δούμε αντίστοιχες εικόνες στην Ελλάδα, με καθισμένους στους καμνοί τον Τζιόδρα, τους Βασιλακόπουλους, την Παγόνη. Α, τώρα πάω Παγόνη. Πώς την είδατε την απευθείας τοποθέτηση της Παγόνη με πρωτοβουλία Άδωνη στο τιμόνι προσωρινά του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου?
1: Ναι, είναι η αντίστοιχη τοποθέτηση που είχαν κάνει οι Ναζί το 1933.
0: Ναι.
1: Τα έχω αναρτήσει στο Facebook. Μπορείτε να τη δείτε. Πριν 2-3 μέρες ήταν η ανάρτηση. Αντίστοιχη τακτική. Με την επίφαση του εξυγχρονισμού. με την επίβαση της αναδιοργάνωσης του κράτους.
0: Θα εξυγχρονίσει το κράτος και την υγεία η Ματίνα η Παγώνη. Αυτό θέλετε να μας...
1: Εντάξει, κοιτάξτε, η προσωπική μου άποψη δεν είναι καλή, ούτε επενετική, αλλά, εν πάση περιπτώσει, αυτό είναι θέμα του καθενός. Η εκτίμηση είναι του καθενός. Και μόνο το ότι λέγαν τόσα πράγματα και ότι απέτυχαν παταγωδώς σε όλα και φτάσαν στο σημείο να τα γυρίζουν πίσω και να τα λένε διαφορετικά. Όχι μόνο η Παγώνη, ας πούμε, εκείνος ο γιατρός, ο καθηγητής από την Κρήτη, ο οποίος ο είχε μηνύσει...
0: Ο Τζανάκης, που είχε κυρίξει την Εύη. Αθώα η γιαγιά, έτσι.
1: Ναι, ναι, και συνετρίβει στο δικαστήριο. Ναι, ναι. Δηλαδή έχουν φτάσει πλέον σε τέτοιο σημείο οι καταστάσεις, ώστε να συνθλίβονται και να μην... μου θυμίζουν εκείνο εκεί το ρητό. Κάποιον τον ευθύνανε και αυτός έλεγε βρέχει.
0: Βρέχει, πραγματικά. Πραγματικά,
1: πραγματικά δηλαδή με λυπεί. Όπως λυπήθηκα, ειλικρινά σας το λέω, το Φάουτσι χτες. Αξίζει να το μεταγλωτήσει κάποιος. Δεν έχω τις γνώσεις και την δυνατότητα.
0: Κάτι θα κάνουμε εμείς, κάτι θα κάνουμε.
1: Α, μπράβο.
0: Θα πάρουμε τα γυαλιά του Άδωνη του Γεωργιάδη και θα τα κάνουμε.
1: Καταλαβαίνετε τι αίσθηση θα κάνει αυτό το πράγμα. Ναι, καταλαβαίνετε.
0: Όντως.
1: Άμα βλέπατε χτες όλα αυτά τα οποία ελέχθησαν και δημήθησαν.
0: Εδώ και δεν απαντούσε κύριε Γάκη, τον ρωτούσανε. Δηλαδή είναι σαν να ρωτάνε εμένα, ξέρετε τον Γρηγόρη Σερέτη, και να λέω εγώ επικαλούμε το δικαίωμα σιωπής. Το ρωτούσα για τους συνεργάτες του, το ρωτούσαν για βασικούς συνεργάτες του και έλεγε επικαλούμε όπως μου συμβούλευσαν οι δικηγόροι μου, έναν δικηγόρο μαξί ο οποίος αρνούταν να πάει να κάτσει δίπλα πίσω στα άλλα τα έδρανα. Ο Ραν Πολ φώναξε την αστυνομία και τον πέταξαν έξω.
1: Ναι, ναι, ακριβώς. Ναι, ναι, ακριβώς. Ναι.
0: Φρουρά. Δεν έχω άλλο χρόνο, κύριε Γάκη. Σας ευχαριστώ θερμά. Καλημέρα.
1: Οκ, να είστε καλά. Και πάντα μπροστάρις, πάντα μπροστάρις.
0: Δεν σταματάμε πουθενά. Επίσης, γεια σας.
2: Focus 103,6.
0: Να ορίστε εδώ πέρα, ψηφίζω Γάκη για Υπουργό Υγείας. Τι λέει εδώ πέρα, ναι. Και εγώ θα τον ψήφιζα τον Γάκη, να ξέρεις. Καλημέρα Στέφανε, ο Μιζωτάκης θέλει να πάρει, να πάρει τη θέση του Αντώνιο Κώστα, του πρώην Πρωθυπουργού της Πορτογαλίας, να αποδράσει κοινώς και να αναλάβει ο Δένδια στην Προεδρία του κόμματος Δεκέμβριο-Ιανουάριο, λέει ο φίλος ο Κώστας από τη Θεσσαλονίκη. Λοιπόν, πάμε διάλειμμα και επιστρέφω σε πολύ πολύ λίγο, δεν φεύγει κανείς.
2: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα. Focus FM με το καλημέρα.
3: Καλημέρα από Νάξο.
4: Καλημέρα από Σικές Θεσσαλονίκης.
5: Καλημέρα από την Ιερή Πόλη Μεσολογγίου.
6: Καλημέρα από Αθήνα, Άνω Γλυφάδα.
7: Καλημέρα από Κορδελιό.
8: Καλημέρα από την όμορφη Κατερίνη.
2: Καλημέρα. Φόκους είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.
9: Σήμερα πείτε τέλος στον πόνο, στη δισκοκύλη, τη δισκοπάθεια, το αυγενικό και τους μυοσκελετικούς πόνους. Κινηθείτε ξανά ελεύθερα με το Arthropon. Το Arthropon ανακουφίζει και δρά καταπραϊντικά σε όλους τους μυϊκούς πόνους, τις φλεγμονές και τις αρθρίτιδες. Arthropon. Πείτε τέλος στον πόνο. Κινηθείτε ελεύθερα και χαμογελάστε ξανά. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2310-2255-99.
2: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
10: Ακολουθήστε τον Focus FM και στα social media. Βρείτε μας σε Facebook, Twitter και Instagram πληκτρολογώντας Focus FM 103,6 και μπείτε άμεσα στην τεράστια παρέα μας. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να είστε πρώτοι στις επάλξεις της ενημέρωσης μπαίνοντας στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr.
2: Focus 103,6. Ενημέρωση. Πολιτική. Εθνικά θέματα. Κοινωνία. Αθλητισμός. Πολιτισμός. Πρόσωπα. Περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
11: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
12: Διαλεκτό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 28,99. Κρέτα Farms εν Ελλάδη Πάριζα, 6,49.
11: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
12: Σκιπ πλυντηρίου υγρό 52 μεζούρες και σκόνη 50 μεζούρες, 7,49. Συν χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά, 2,99.
11: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
12: Ευρωφάρμα Φέτα Ποπ το κιλό, 10,95. Πίλσε Λας Πίλσνερ κουτί 12x330 ml, 9x3 δώρο, 6,99.
11: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, Focus FM 103,6. Στέφανος Δαμιανίδης στο μικρόφωνο. Καλημέρα, καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Θέλω να πω κάτι λίγο, γιατί μου στέλνει εδώ ο φίλος ο 432, ότι πήγε χθες και παρέλαβε το διαβατήριό του, γιατί η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών για διαβατήριο με την παλιά ταυτότητα λήγει το Σάββατο, με αιτιολογία δίθεν διατάγματος της Ευρώπης. Τέτοιες μπαρούφες λένε. Καταρχάς, δώστε παράταση σε αυτή την ούτως ή άλλως απαράδεκτη πρακτική. Δώστε, εντάξει, παράταση. Να μπορεί ο κόσμος να συνεχίζει να μπορεί να βγάλει διαβατήριο με τις παλιές ταυτότητες. Σας έπιασε ο πόνος, παλιοεκβιαστές του πισινού. Η κατάσταση αυτή τη στιγμή σε αστυνομικά τμήματα που βγάζουν ταυτότητες είναι απαράδεκτη. Απαράδεκτη. Η ταλαιπωρία του κόσμου και οι ουρές για την έκδοση διαβατηρίων, θέλουν δεν θέλουν οι άνθρωποι να ταξιδέψουν, είναι απαράδεκτη. Βλέπετε πόσος κόσμος δεν συμφωνεί με τις ψηφιακές ταυτότητες. Βλέπετε. Σε όλη την Ελλάδα. Αυτή τη στιγμή έχω ενημέρωση από πάρα πολλά σημεία. Από κόσμο ο οποίος φτάνει να πηγαίνει από τις 3 η ώρα τα ξημερώματα. Άλλοι να έχουν πάει 3 και 4 φορές. Στο αστυνομικό τμήμα της Κατερίνης, για έκδοση διαβατηρίων με την παλιά ταυτότητα, ο κόσμος έχει αναλάβει να κάνει λίστα με τα ονόματα, η οποία φτάνει τα 180 άτομα. Στημένη από το ξημέρωμα, από τις 3 η ώρα, περιμένει ο κόσμος εκεί. Και αυτοί ξεκινάνε την εξυπηρέτηση από τις 8.30 ως τη 1.30. Δηλαδή χάθηκε ο κόσμος να το πάτε από τις 7. Συγγνώμη, το δημόσιο 7 με 2 δεν δουλεύει. Τι τους δίνετε, ένα μισάωρο να πιούνε καφεδάκι και ένα μισάωρο για αποφόρτιση. Απαράδεκτες καταστάσεις. Κάτσε λίγο, να δοκιμάσω λίγο να πάρω λίγο τη φίλη μου τη Γεωργία. Είναι ο Γιώργος Γκαμπαϊλής στην άλλη άκρη. Ας περιμένει λίγο ο Γιώργος. Να δω λίγο αν θα μου απαντήσει η φίλη Γεωργία εδώ, την καλώ εγώ από το Viber σε μένα. Αν απαντήσει η φίλη Γεωργία, η οποία είναι στο αστυνομικό τμήμα εκεί στην Κατερίνη, και αν θέλει φυσικά να μιλήσει η γυναίκα στον αέρα. Γιατί κάπου όπα ρε παιδιά. Κάπου όπα. Γεωργία, με ακούς?
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, ναι, καλή, ναι. Καλημέρα, καλή μου. Είσαι στο αστυνομικό τμήμα εκεί στην Κατερίνη?
1: Καλημέρα. Ναι, ναι, εδώ είμαστε.
0: Πόσες φορές έχεις πάει εκεί μέχρι στιγμής?
1: Τρεις. Και χθες ήμασταν μέχρι τις 10, έκλεισαν 9.30, ενογράφη 10, ναι. Και δεν έγινε η δουλειά μας.
0: Και σήμερα ξανά, από το Χάραμα.
1: Και σήμερα ξανά. Πολύς κόσμος από τα Χαράματα.
0: 180 άτομα είναι η λίστα στην Κατερίνη μόνο?
1: Ναι.
0: Δηλαδή...
1: Για σήμερα.
0: Ναι. Δεν έχουν πει κάτι, αν θα δοθεί καμία παράταση, κάτι...
1: Όχι, κάτι επίσημο όχι. Και δεν είναι μέχρι τις 3, έγινε μέχρι τις 2 το Σάββατο.
0: Μάλιστα.
1: Μέχρι τις 3 είναι για να δίνουν όσοι έχουν κάνει έτοιμα για έκδοση.
0: Εντάξει,
1: αυτή είναι η κατάσταση εδώ
0: είναι,
1: πέρα.
0: Είναι ντροπιαστικό αυτό το οποίο γίνεται. Είναι, νομίζω, ταλαιπωρία επίτηδες ταλαιπωρούν τους ανθρώπους. Επίτηδες ταλαιπωρούν.
1: Αυτό πιστεύω κι εγώ. Αυτό πιστεύω και εγώ για να οδηγηθούμε κάπου αλλού που θέλουμε.
0: Αλλά
1: αυτοί
0: δεν καταλαβαίνουν ότι τόσος κόσμος που πάει είναι ο κόσμος ο οποίος δεν θέλει, ρε παιδιά, να πάει να πάρει τις. Και είναι κι άλλοι, έτσι. Δηλαδή, εγώ το λέω, Γεωργία μου, για μένα προσωπικά. Αρνούμε να μπω σε αυτή τη διαδικασία. Αρνούμε. Και προτιμώ χίλιες φορές να μην ταξιδέψω από το να πάω να στηθώ εκεί πέρα, γιατί είναι θέμα αξιοπρέπειας τώρα. Τους ανθρώπους αυτούς, η Γεωργία τώρα που έχει πάει εκεί πέρα, ταλαιπωριέται η γυναίκα. Αφήνει πίσω τη δουλειά της, αφήνει πίσω την οικογένειά της, δηλαδή αφήνει τις υποχρεώσεις της.
1: Έτσι ακριβώς. Πολλοί κόσμος, πολλοί είναι αγανακτισμένοι. Κάθε μέρα γίνεται καινούρια λίστα για προς αποφυγή παρεξηγήσεων. Τι να πω.
0: Ντροπή. Εγώ
1: να έρχονται από τις 3 η ώρα και άλλοι να έρχονται από τις 1 να ξημεροβραδιάζουν έξω από το τμήμα για να ξεκινήσουν μετά να μπαίνουν στη λίστα για να ανοίξει το γραφείο 7.30 που γράφουν, αλλά ανοίγει 8 και.
0: Ναι, για να πιούν ένα καφέ πρώτα, κατάλαβες, γι' αυτό γίνεται.
1: Ναι, ναι.
0: Και τώρα οι άνθρωποι περιμένουν στο λιοπύρι, έτσι. Τώρα μιλάμε για θερμοκρασίες οι οποίες είναι ανυπόφορες να είσαι τόση ώρα έξω,
1: ναι,
0: και να είσαι
1: έτσι ακριβώς. Δηλαδή
0: θα πάθει κανένα τίποτα και μετά θα τρέχουμε. Γεωργία μου, σε ευχαριστώ. Σε ευχαριστώ, καλή μου.
1: Σε ευχαριστώ, Στέφανε. Καλημέρα. Καλή συνέχεια.
0: Καλή συνέχεια. Δώστε παράταση, ρε κοπρίτες. Δώστε παράταση. Μας έχετε χαζέψει τελείως όλους, δηλαδή. Απίστευτα πράγματα. Βλέπω φωτογραφία τώρα εδώ πέρα μου στέλνει. Άλλοι κάθονται κάτω, άλλοι. Τι κατάντια είναι αυτή η χώρα, ρε φίλε, δηλαδή, πραγματικά. Τα έχουμε που τα έχουμε όλα πάνω στο κεφάλι μας. Έχουμε να μας κυνηγάει να πάμε να βγάλουμε ψηφιακές ταυτότητες. Δεν γουστάρουμε, ρε εσείς. Δεν θέλουμε. Γιατί μου μας υποχρεώνεις? Ποια ευρωπαϊκή οδηγία και τι παρούφες είναι αυτές που λέτε. Λοιπόν, πάμε να συνεχίσουμε λίγο το θέμα των φαντ. Ναι, ναι, εγώ προσωπικά αρνούμε, παιδιά. Αλήθεια σου το λέω. Αρνούμε. Αρνούμε. Δεν είναι θέμα της τελευταίας στιγμής. Ότι ο Έλληνας είναι της τελευταίας στιγμής. Όχι. Εγώ προσωπικά αρνούμε. Πώς θα σου το πω. Δεν θέλω. Δεν θέλω. Καλά, το έχουμε λίγο και αυτό της τελευταίας στιγμής, αλλά τέλος πάντων. Πάμε λίγο στο φαντ. Ακούσατε νωρίτερα αυτό το οποίο. Καλά, δεν ανακαλύψαμε την Αμερική, αλλά το να φτάνουμε να παίρνουμε στο ίδιο αριθμό τηλεφώνου. Αυτό που έγινε νωρίτερα εδώ. Να καλώ στον ίδιο αριθμό τηλεφώνου. Και ο ίδιος αριθμός τηλεφώνου να ανταποκρίνεται στον Σύλλογο Εργαζομένων της Alpha Bank, αλλά και στο Σύλλογο Εργαζομένων στο φαν της ΕΠΑΛ. Πώς σας φαίνεται? Να καλώ στον αέρα. Να μου λένε καλημέρα Σύλλογος. Να ρωτάω εγώ. Σύλλογος Εργαζομένων Alpha Bank. Μάλιστα. Θα σας καλέσω σε λίγο. Να βάζω τη βάλια. Το ίδιο τηλέφωνο. Καλημέρα σας, Σύλλογος. Σύλλογος Εργαζομένων σε ΠΑΛ. Μάλιστα. Τι να περιγράψω εγώ άλλο? Τι να περιγράψω εγώ άλλο? Αυτό επιτρέπεται? Θέλω να δώσω την καλημέρα μου στον Γιώργο τον Καμπαϊλή. Ο Γιώργος ο Καμπαϊλής, εκτός από ένας άνθρωπος που προσωπικά τον αισθάνομαι φίλο και το θαυμάζω για το σθένος του, παρά το χτύπημα που δέχτηκε από τη μοίρα και από το εγκληματικό κράτος που του δολοφόνησε το παιδί του στο Πευκοχώρι, στο Λούνα Πάρκ, τον Γιάννη, το παλικάρι αυτό το δίμετρο. Ο Γιάννης είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει σώσει πάρα πολλά σπίτια Ελλήνων και πολλών ακροατών του Focus FM και περιουσίες και σπίτια και πάει λέγοντας. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος πολεμάει με τα φαντ, πολεμάει με αυτή τη λερναία ύδρα, με τα όποια μέσα μπορεί. Και έχει βοηθήσει πάρα πολλούς φίλους τους ακροατές του Focus FM μέσα από την εταιρεία του, η οποία διαφημίζεται και εδώ, η AG Economy. Αλλά σήμερα τον θέλω εδώ μαζί μου, του ζήτησα, γιατί με ακούει τις τελευταίες μέρες που φωνάζω και λέω για την Δόμνα τη Μιχαηλίδου που με copy-paste απαντήσεις γυρίζει την πλάτη απέναντι σε δανειολήπτες, απέναντι σε εγκλωβισμένους ανθρώπους σε κόκκινα δάνεια και πάει λέγοντας. Και πρέπει να φωνάζουμε για αυτόν τον καρκίνο. Και του ζήτησα να είναι σήμερα μαζί μου για να μας πει πέντε πράγματα να καταλάβουμε λίγο πώς λειτουργούν τα φαντ. Να το καταλάβουμε λίγο αυτό. Γιώργο Καμπαϊλή, καλή σου μέρα, αδελφέ μου.
2: Καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Καλημέρα, Στεφανέ.
0: Λοιπόν, ναι.
2: Τα πράγματα είναι όπως τα έχουμε ξαναπεί. Θεωρώ ότι οι κατασχέσεις είναι στοχευμένες. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι δεν δίνεται το περιθώριο στον κάθε άνθρωπο που έχει τις εκκρεμότητες να μπορέσει να λύσει το πρόβλημά του. Έχω ακούσει από πολιτικούς τις τελευταίες μέρες κάποιες ανακοινώσεις οι οποίες σχετίζονται με τον τρόπο. Φυσικά, συγγνώμη που θα το θέσω έτσι, θεωρώ ότι είναι αδαείς γενικά και δεν ξέρουν πώς δουλεύει το σύστημα αυτό. Το τραπεζικό εδώ και αρκετά χρόνια έχει κλείσει όλες τις τρόφιγγες που έχουν σχέση με τον τρόπο με τον οποίο θα λυθεί το πρόβλημα του κάθε δανειολήπτη. Υπάρχουν λοιπόν δύο κατηγορίες ακινήτων. Υπάρχουν τα ακίνητα που δεν ενδιαφέρουν τους επενδυτές και υπάρχουν και τα ακίνητα με μεγάλο ενδιαφέρον. Αυτά λοιπόν που έχουν μεγάλο ενδιαφέρον ανάλογα της περιοχής, της αξίας, της υποχρέωσης του δανειολήπτη, είναι σίγουρα αυτά τα οποία είναι και πρώτα στο στόχαστρο. Η αλήθεια είναι, Στέφανε, ότι δεν έχουν μείνει και πολλά. Έχουν πάρει ένα τεράστιο μερίδιο αυτών των ακινήτων, των καλών ακινήτων, σε τιμές οι οποίες είναι ευθελιστικές. Έχω παραδείγματα πελατών οι οποίοι έχουν έρθει μετά τη ζημιά που έχουν πάθει σε μένα. Θα σου μιλήσω για περιοχές, ας πούμε, της Αθήνας. Νέα Σμύρνη τώρα ακίνητο 100 τετραγωνικών, να το έχει πάρει το φαν για 280 χιλιάρικα, αξίες 500. Γιατί όταν πηγαίνεις και στοχευμένα και παίρνεις από ένα δανειολήπτη 5 ακίνητα, 7 ακίνητα, τα οποία έχουν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, σίγουρα μιλάμε για κέρδη τεράστια, πέρα από τα υπερφορτωμένα δάνεια, τα οποία έχουν καταλήξει να έχουν ένα υπόλοιπο με τόκους κεφάλαιο, τόκους υπερημερίας. Γίνεται πολύ μεγάλη προσπάθεια. Ο κόσμος δεν πρέπει να απογοητεύεται, πρέπει να καταβάλει κάθε προσπάθεια. Και θέλω να μου κάνεις πιθανόν μία ερώτηση, γιατί ακούω ότι προσπαθείτε να επικοινωνήσετε με κάποιους επενδυτές, με κάποιες εταιρείες και δεν βρίσκεται λύση, γιατί σκοπός είναι μετά από τα λίγα λεπτά που θα μιλήσουμε να αποκομίσει και ο κόσμος ένα όφελος, να ξέρει πού πρέπει να απευθυνθεί, τι πρέπει να κάνει.
0: Πολλοίς κόσμος είναι αυτός ο οποίος προσπαθεί να πάρει μια απάντηση και δεν παίρνει ποτέ.
2: Πρέπει να καταλάβουν όλοι οι Έλληνες που είναι εμπλεκόμενοι σε αυτή την ιστορία ότι σε κάθε περίπτωση το δάνειό του βρίσκεται σε έναν διαφορετικό επενδυτή. Για παράδειγμα, άκουσα που αναφερθήκατε στη ΣΕΠΑΛ. Mm-hmm. ΣΕΠΑΛ είναι μια εταιρεία που έχει ένα σύνολο επενδυτών. Το δάνειο το δικό σου, το δικό μου, μπορεί να είναι σε έναν από τους οποιοσδήποτε. Πρέπει λοιπόν να προσπαθούν να επικοινωνήσουν με τις τηλεφωνικές γραμμές των κέντρων και να τους κατευθύνουν ή να τους ενημερώσουν σχετικά με το υπόλοιπο του δανείου. Είναι υποχρεωμένοι να το κάνουν αυτό. Όποιος δεν το κάνει, θα πρέπει να δοθούν κατευθύνσεις και αν θέλεις κάποια στιγμή,
0: ναι,
2: παρόλο που ο κόσμος είναι στα μπάνια του, πιστεύω, όσοι μπορούν να είναι φέτος στις θάλασσες από όλους αυτούς που αγωνίζονται
0: μέχρι τα
2: μέρα, τους πατριώτες μας, να γίνει μια εκτενέστερη συζήτηση, μια συνέντευξη αν θέλεις, και να δώσουμε στοιχεία το πού μπορεί να απευθύνεται ο καθένας. Δεν είναι μόνο η EEG που κάνουμε προσπάθεια πανελλαδική και ο κόσμος μας έχει αγκαλιάσει τον τελευταίο χρόνο πάρα πολύ, με μεγάλο χρονικό διάστημα στο χώρο, να ξέρει ο καθένας και από μόνος του πού μπορεί να απευθυνθεί, τι πρέπει να κάνει και ποιο είναι το δικαίωμά του.
0: Γιατί υπάρχουν
2: συγκεκριμένες διαδικασίες. Δεν μπορεί κανένας επενδυτής, καμία γραμματεία funds, να λειτουργεί αυτόβουλα ή καταπατώντας τους νόμους.
0: Γιώργο Καμπαϊλή, λοιπόν, αυτό που με ενδιαφέρει εμένα να σε ρωτήσω και να θα ήθελα μια ξεκάθαρη απάντηση. Υπάρχει τρόπος, και αν ναι, ποιος είναι αυτός που θα μπορούσαμε να κλείσουν αυτά τα φαντ?
2: Να κλείσουν.
0: Εφόσον είναι παράνομα, λέμε, εφόσον δεν έχουν αφημία. Θα
2: με κάνεις μια ερώτηση, κοίταξε να σου πω. Ξέρεις ότι είμαι πολύ τίμιος στο λόγο.
0: Ναι,
2: και ευχαριστούμε πολλές φορές γι' αυτό. Τα φαν στην Ελλάδα ήταν μια τεράστια ζημιά. Ήταν όμως και μια εναλλακτική. Η εναλλακτική ήταν πια ότι το κράτος ξεφορτώθηκε ένα τεράστιο όγκο, ο οποίος θα ήταν φορτωμένο στο τραπεζικό. Τι κάνανε λοιπόν? Πήραν από τραπεζικό όλη τη ζημιά, την πουλήσανε κοψοχρονιά στους επενδυτές, και οι επενδυτές προσπαθούν να κερδίσουν ό,τι μπορούν.
0: Ό,τι μπορούν, ναι.
2: Τα φαν αυτά και γενικά είναι μαγαζιά, no name ας το πούμε έτσι, ή με στοιχεία, ή ας θεωρήσουμε ότι είναι νόμιμες εταιρείες κτλ. Έχουν ένα βασικό χαρακτηριστικό. Έχουν τη μορφή του επενδυτικού χαρακτήρα. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει, αγόρασα εγώ τις 100.000 σου για 20. Και τι έκανα στην πορεία? Ήρθα να διεκδικήσω τις 100. Τα φαν θα μπορούσαν να λειτουργήσουν στην Ελλάδα με αξιοπρέπεια αν οι κυβερνήσεις φροντίζαν να έχουν οριοθετήσει τα κέρδη τους.
0: Να πω κάτι, για να το καταλάβει, λίγο και ο μέσος ακροατής. Λέμε επενδυτές. Δηλαδή είμαι εγώ ο χ επενδυτής και πάω μέσω της θυγατρικής της τράπεζας. Έτσι, αυτό γίνεται. Δηλαδή, αν εγώ είμαι ένας επενδυτής, πάω στη θυγατρική της τράπεζας που έχει πάρει πλέον το δάνειο και το αγοράζω εγώ. 100 χιλιάρικα και δίνω 20 χιλιάρικα και το αγοράζω. Σωστά?
2: Μάλιστα.
0: Ωραία.
2: Σωστά.
0: Και διεκδικώ από εσένα που χρωστάς το δάνειο αυτό πλέον 100.000 ευρώ.
2: 100.000.
0: Ενώ θα μπορούσα για παράδειγμα. Και έχω περιθώριο μέχρι τα. Έχω 80.000 ευρώ περιθώριο κέρδους. Εφόσον το πήρα 20.
2: Σωστά.
0: Αυτό το οποίο λες εσύ είναι ότι θα μπορούσε να υπάρξει ένας έλεγχος και να απαγορεύεται εγώ να διεκδικήσω το 100 και να μπορώ,
2: φυσικά,
0: να διεκδικήσω μέχρι το 50, μέχρι το 40. Να κερδίσω 100%.
2: Το εμπορικό κέρδος απλά ας διεκδικήσει 30, γιατί αν για παράδειγμα εμείς οι δύο έχουμε 5 εκατομμύρια ευρώ,
0: ναι,
2: και πάμε σε μια τράπεζα και πούμε πούλησε μας σε παρακαλώ, εμπόριο είναι, πούλησε μας 200 δάνεια, από αυτά τα 5 εκατομμύρια εμείς θα πάρουμε χαρτοφυλάκιο για 25-30 εκατομμύρια ευρώ.
0: Ναι.
2: Δώσ' μου ένα εμπορικό κέρδος και ένα περιθώριο 15-20%. Δηλαδή από αυτά να πάρω 6 εκατομμύρια ευρώ. Δηλαδή εδώ ήταν ανεξέλεγκτη κατάσταση.
0: Άρα αυτό το οποίο λες, εφόσον έχουμε επενδυτές, ο επενδυτής δεν θα πάει να πάρει ένα τυχαίο σπίτι. Θα επιλέξει τι θα πάρει. Άρα λοιπόν, εγώ θα επιλέξω φιλέτα να διεκδικήσω στο σπίτι. Στη Χαλκιδική, το είδαμε στα Μουδανιά.
2: Επαναλαμβάνω, υπάρχει ένα τρομακτικό, δηλαδή υπάρχουν ομάδες μέσα σε αυτούς τους επενδυτές οι οποίοι αξιολογούν τα ακίνητα και λένε τι μας ενδιαφέρει, του Καμπαϊλή το ακίνητο που είναι μια ποθήκη, που είναι ένα σπίτι 50 χρονών και δεν θα το αγοράσει κανείς που δεν έχει εμπορικό ενδιαφέρον, δεν μπορεί να τον νοικιάσει σε φοιτητή, δεν είναι απομακρυσμένο, θέλει πάρα πολλά έξοδα επισκευών. Δεν τον ενδιαφέρει. Τι κάνει, εφαρμόζει ένα μέτρο πίεση και λέει θα σου πάρω το σπίτι. Βγάζει προγράμματα, βγάζει διαταγές πληρωμής, βγάζει προγράμματα πληθυριασμού και πιέζει με αυτόν τον τρόπο. Και ξαφνικά ενώ χρωστούσε 100.000 σε 5 χρόνια.
0: Άρα αυτό που λες, κατάλαβα.
2: Και δεν μου παίρνει ούτε το ακίνητο.
0: Γιώργο Καμπαϊλή, αυτό που λες δηλαδή ότι πρέπει να γίνει τουλάχιστον σε πρώτη φάση είναι να ελεγχθεί το περιθώριο κέρδους των επενδυτών αυτών μέσω από τα φαντ.
2: Μία λεπτομέρεια.
0: Ναι.
2: Όλα αυτά, όλες αυτές οι δανειακές συμβάσεις, είτε είναι καταναλωτικές, είτε είναι στεγαστικές, είτε επιχειρηματικές, όταν γίνονται οι μεταβιβάσεις και πήρε ο κόσμος χαρτί και είπε ότι μεταβιβάστηκε ένα δάνειο από τη Χ τράπεζα στον τάδε επενδυτή. Αυτά όλα δημοσιεύτηκαν στην Τράπεζα της Ελλάδος. Μεγάλη ευθύνη στην Τράπεζα της Ελλάδος.
0: Mm-hmm.
2: Μεγάλη ευθύνη. Το λέω με ό,τι σημαίνει αυτό, γιατί ξέρεις πολύ καλά ότι από αυτό παλεύω, ζω. Και η καιρή είναι πονηρή και επικίνδυνη, ναι, για ό,τι λες.
0: Ναι.
2: Όμως, εδώ, η Τράπεζα της Ελλάδος θα έπρεπε να έχει φροντίσει επάνω στο μεταβιβαζόμενο πια χαρτοφυλάκιο, mm-hmm, να δίνει και ποσοστό που θα μπορεί να το πουλήσει όλο το δάνειο.
0: Πολύ σωστό αυτό. Βέβαια.
2: Θα είχε φτιάξει την ελληνική αγορά, την κοινωνία σε όλο το εύρος. Και όλοι θα ήμασταν χαρούμενοι. Γιατί θα ήμασταν χαρούμενοι? Γιατί εγώ που χρωστάω και δεν μπόρεσα να πληρώσω, είτε ήμουνα κακοπληρωτής, είτε ήμουν από αδυναμία έγινα κακοπληρωτής, θα είχα τις υποχρεώσεις μου σε μία σειρά, θα ξεπλήρωνα, θα ξεχρέωνα τα χρέη μου και θα μπορούσα να προχωρήσω στη ζωή μου, που σημαίνει ανάπτυξη.
0: Ναι.
2: Αυτή η ανάπτυξη λοιπόν, από το 2000, εδώ και 10 χρόνια περίπου, από το 2017 έχει κοπεί. Και έχει κοπεί γιατί στο κάθε ελληνικό νοικοκυριό ένας επενδυτής είναι συνέτερος.
0: Έχω μία ερώτηση.
2: Το μεροκάματο και γενικότερα.
0: Έχω μία ερώτηση από ένα φίλο ακροατή και νομίζω...

0: κατανοητική πίστη που είναι ένα κατανοητικό δάνειο και δεν έχει εξασφάλιση, εμπράγματι εξασφάλιση, μπορούσε η τράπεζα να πηγαίνει, να πάει και να γράψει, να εγγράψει υποθήκη αυτόματα. Πού μπορούσε να εγγράψει υποθήκη? Στον εγγυητή, ο οποίος εγγυητής έχει ένα ακίνητο και να γράψει εγγύηση στο ακίνητο του εγγυητή. Μιλάμε για δάνεια όμως, Στέφανε, τα οποία τοκίστηκαν με 20%.
1: Ναι.
0: 20% ούτε η... στην κοινωνία που λέμε, ναι, ούτε η τοκογλυφική.
1: Όχι, είναι χειρότερο, από τοκογλυφία το 20%, βέβαια.
0: Και εδώ υπάρχει μια λεπτομέρεια που πρέπει να ξέρει ο κόσμος και να διεκδικήσει τα δικαιώματά του και να μην φοβάται, γιατί ο κόσμος θέλει να πληρώσει. Έχω εκατοντάδες υποθέσεις που θέλει ο κόσμος να πληρώσει, αλλά δεν μπορεί. Δεν μπορεί, γιατί οι προκαταβολές που ζητούν είναι μεγάλες, σε περίπτωση που υπάρχει πληστηριασμός. Τα δοσολόγια είναι αρκετά δυσβάστακτα όταν ο μισθός είναι 800 και 1000 ευρώ. Δεν μπορεί να δίνει 500 ευρώ και να μεγαλώνει και δύο μωρά, ή δύο παιδιά, ή δύο φοιτητές. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Έμεινε λοιπόν τα προηγούμενα χρόνια ένα κενό σε αυτό που είναι πολύ σημαντικό, πρέπει να το ξέρει ο κόσμος. Mm-hmm. Δημιουργήθηκαν οι συνθήκες αυτές που τα δάνεια φορτώθηκαν και μεταβιβάστηκαν και φορτώθηκαν με επιπλέον τόκους υπερημερίας που έχει γίνει πολύ μεγάλη συζήτηση γι' αυτό. Αυτοί οι τόκοι πρέπει να αφαιρούνται. Η υπερημερία, ναι, σωστά, αλλά ήταν υποχρεωμένη η τράπεζα και οι επενδυτές να στείλουν έγγραφα και να καταγγείλουν τις συμβάσεις. Υπάρχουν χιλιάδες συμβάσεις στο ελληνικό τραπεζικό, οι οποίες δεν έχουν καταγγελθεί ποτέ. Έχω πελάτες, οι οποίοι αυτή τη στιγμή έχουν να πληρώσουν 15 χρόνια και δεν έχουν λάβει ούτε μία διαταγή πληρωμής. Είχαν 20.000 υπόλοιπο και το υπόλοιπο είναι 180. Όταν θα πάει να του βγάλει διαταγή πληρωμής, του βγάλει για 180. Δεν του βγάλει για 20 όπως ήταν υποχρεωμένος. Πώς λέμε, ας πούμε, στο δημόσιο, αν δεν κινηθεί το δημόσιο, υπάρχουν παραγραφές. Θα έπρεπε να υπάρχει και εδώ το ίδιο. Δεν διεκδικείς μία απέτηση, διαγράφεται. Τελειώσαμε. Άρα εδώ μιλάμε για μια ριζική, ουσιαστική μεταρρύθμιση για να λύσουν και, και η πολιτική και οι κυβερνήσεις το θέμα αυτό για πάντα. Και ας κερδίζω εγώ που είμαι σέρβις, είμαι επενδυτής, το εμπορικό μου κέρδος όπως σε κάθε περίπτωση. Άλλωστε ο ελληνικός λαός πλήρωσε με τις ανακεφαλαιοποιήσεις όλα αυτά τα χαμένα λεφτά. Αλλά ποια χαμένα λεφτά? Αυτά που χρωστούσε 100.000 κάποιος, τα αγόρασε ο επενδυτής με 20 και τα 80 πήγανε στον τραπεζίτη.
1: Γιώργο,
0: αυτό είναι το σύστημα.
1: Γιώργο Καμπαϊλή, η δημιουργία μιας κρατικής τράπεζας, κρατικής, γιατί οι τράπεζες που έχουμε δεν είναι ελληνικές τράπεζες, η οποία θα μπορούσε να δίνει χαμηλότερα επιτόκια σε δανεισμό στους Έλληνες, σε συνδυασμό με την επαναφορά του θεσμού της εργατικής κατοικίας, θα μπορούσε να βοηθήσει λίγο την κατάσταση?
0: Θα σου απαντήσω πολύ σπαρτιάτικα, φίλε Στέφανε. Ο Έλληνας δεν πρέπει να δανειστεί ξανά. Για να φτάσει να δανειστεί ο Έλληνας, έχω άλλες απόψεις, με συγχωρείς γι' αυτό.
1: Όχι, ρωτάω, δεν είναι. Εσύ είσαι
0: ο Έλληνας, για να μπει στη διαδικασία να ξαναδανειστεί, θα πρέπει να ξεχρεώσει.
1: Ναι.
0: Δάνειο στο δάνειο δεν γίνεται. Mm. Και με λυπάμαι που το λέω, και με αυτές τις πολιτικές, τις φορολογικές ή τις... τραπεζικές, με όλο αυτό το μπέρδεμα, με όλη αυτή τη σύγχυση, θα πρέπει να φροντίσουν να δώσουν το περιθώριο στον Έλληνα, όχι να του χαρίσουν τα χρήματα, να ξεχρεώσει.
1: Ναι.
0: Όταν ξεχρεώσει και μιλήσουμε για μια υγιή πολιτική κατάσταση στο κομμάτι αυτό, για να μην παρεξηγούμε γενικότερα,
1: θα πρέπει
0: να μπουν σε μία τάξη τα οικονομικά των Ελλήνων. Όταν μπουν, ας δανειστούν πια με καινούργιες προϋποθέσεις.
1: Τώρα που πες για τάξη, και τελευταίο ερώτημα, γιατί σας αποδεσμεύω, έχει πάει 10 και 1 και δεν έχω περισσότερο χρόνο. Τώρα που πες για τάξη, και κάτι κόμματα έχουν κάτι δάνεια και κάτι χρέη. 1 δισεκατομμύριο, Πασόκ, Νέα Δημοκρατία. Αυτά τα τακτοποιημένα, όπως ισχυρίζονται, χρέη, πώς είναι δυνατόν να βαίνουν αυξανόμενα και κανένας να μην υδρώνει το αυτί του? Και σε τελική ανάλυση, πώς όταν εγώ έχω ένα τακτοποιημένο δάνειο, αυτό το δάνειο γίνεται όλο και μεγαλύτερο και το χρέος μου μεγαλώνει και μεγαλώνει. Τι γίνανε τα λεφτά, Γιώργο, έχεις καταλάβει?
0: Κοίταξε να σου πω. Τα λεφτά έχουν δαπανηθεί, τα λεφτά πιθανόν

0: έχουν φαγωθεί τα λεφτά χωρίς κανένα προσανατολισμό ανάπτυξης και γενικότερα ουσίας, έχουν πάρθει από το τραπεζικό. Νομίζω ότι είναι μια φορολογική μεταρρύθμιση μιας νύχτας για να ξεχρεωθούν όλοι. Ο ελληνικός λαός έχει πληρώσει τα χρήματα αυτά, τα πληρώνει τα χρήματα αυτά, οι ανακεφαλαιοποίησεις ήταν πάρα πολλά δισεκατομμύρια. Και θα σου πω κάτι έτσι πολύ εντυπωσιακό, το οποίο είναι και τρομακτικό. Εγώ, σαν μια πολύ μικρή εταιρεία, φέτος πληρώνω 4 φορές επάνω εφορία, δεν θα πω νούμερα, από ό,τι πληρώνουν τα διελιστήρια. Οπότε μπορείς να καταλάβεις. Γιατί πίστευα και πιστεύω πάντοτε ότι ο Έλληνας πρέπει να είναι συνεπής. Είμαστε περήφανοι σαν λαός, μας έχουν πατήσει πάρα πολύ, όμως αυτά που δεν θέλω να πληρώσουν τα παιδιά μου προσπαθώ να τα πληρώσω εγώ.
1: Μάλιστα.
0: Εγώ όμως για να τα πληρώσω δουλεύω 18 ώρες την ημέρα και εξυπηρετώ γύρω στα 1000 ελληνικά σπίτια ταυτόχρονα για να μην χάσουν τα σπίτια τους, για να μην κλαίει η μάνα μπροστά στα παιδιά και ο πατέρας να μπορεί να ζήσει ακόμα περισσότερα χρόνια για να προστατεύσει την οικογένειά του και τα παιδιά του και όχι να παίρνουν τηλέφωνο 3 και 3,5 και 4 ώρες το μεσημέρι και να απειλούν και να λένε θα σου πάρω το κεφάλι. Εγώ, όποιος έχει καταγγελία ότι δεν του έχουν φερθεί σωστά, χωρίς κανένα κόστος σαν εταιρεία, ας απευθυνθεί σε εμάς και εμείς θα τον βοηθήσουμε να λύσει το θέμα. Πρέπει κάποια στιγμή να τελειώσει αυτή η ανομία από όπου και αν προέρχεται. Και ακόμη και από τους ίδιους τους δανειολήπτες. Αυτό το λέω, πρέπει να είμαστε τίμοι. Αν θέλουμε να λεγόμαστε Έλληνες, πρέπει να είμαστε τίμοι. Να λέμε και τα έτσι και τα αλλιώς. Υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι που έχουν πάρει πάρα πολλά χρήματα, δεν έχουν επιστρέψει ευρώ και τα φορτώσανε στο φτωχό μεροκαματιάρι με τις ανακεφαλαιοποιήσεις, με κάθε τρόπο, κάθε τρόπο.
1: AG Economy. Εύχομαι 210...
0: να λυθεί το θέμα.
1: AG Economy 210-32-50-652. 210-32-50-652 για όλη την Ελλάδα.
0: Και μη διστάζει ο κόσμος να μας παίρνει τηλέφωνο χωρίς καμία οικονομική υποχρέωση.
1: Εντάξει.
0: Όποιος θέλει, ας πάρουν χιλιάδες άνθρωποι.
1: Γιώργο.
0: Θα τους βοηθήσουμε όπου μπορούμε να τους βοηθήσουμε και να κάνουμε δουλειά θα κάνουμε.
1: Πες μου λίγο γιατί δεν κατάλαβα άνθρωπος. Ο εγγυητής τελικά κινδυνεύει σε αυτή την περίπτωση με το δάνειο το καταναλωτικό χωρίς προσημείωση.
0: Δεν θα το αφήσουν ούτε μαντήλι να κλάψει.
1: Άρα κινδυνεύει. Μάλιστα. Ωραία. Σε ευχαριστώ. Καλημέρα.
0: Καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Ευχαριστώ.
2: Focus 103,6.
1: Βλέπω ότι βάλει την Μπουλιουκλή. Έτοιμη να μπουκάρει. Καλά, ρε, παίρνεις τράπεζες και ρωτάς. Δεν τρέπεσαι δηλαδή.
3: Τι κάνω.
1: Είναι δυνατόν. Δελτίο ειδήσεων, έρχομαι σε λίγο.

0: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα.
1: Focus στον κόσμο.
2: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, στην τόμενη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6. Ανεξέλεγκτη και η φωτιά που ξέσπασε την Τετάρτη στον Άγιο Βασίλειο Ρεθύμνου. Το μέτωπο έχει ξεπεράσει τα 15 χιλιόμετρα, ενώ τα εναέρια μέσα που σηκώθηκαν το πρωί αναγκάστηκαν να επιστρέψουν, καθώς οι θυελλώδεις άνεμοι δεν επιτρέπουν ασφαλείς ρήψεις νερού. Οι επίγειες πυροσβεστικές δυνάμεις επιχειρούν αδιάκοπα και ενισχύονται συνεχώς. Ωστόσο, οι καιρικές συνθήκες δυσχεραίνουν σημαντικά το έργο τους, καθώς η φωτιά δημιουργεί διαρκώς νέα μέτωπα σε μεγάλες αποστάσεις. Πυρκαγιές παραμένουν ενεργές στη Σιτία, το Πλωμάρι και το Μωρόνι, ενώ η μεγάλη φωτιά στην Πάρο έχει οριοθετηθεί αλλά δεν έχει κατασβεστεί πλήρως. Σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής βρίσκεται σήμερα η χώρα. Στην κατηγορία 4, πολύ υψηλού κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιάς, Αττική, Κύθυρα, η Ανατολική Πελοπόννησος, Στερεά Ελλάδα, Βόρειο Αιγαίο, Κυκλάδες και ολόκληρη Κρήτη. Σήμερα η κηδεία των δύο πυροσβεστών που έχασαν τη ζωή τους στη φωτιά της κρύας βρύσης Ρεθύμνου. Ενώπιον της εισαγγελίας της Ήρω οδηγούνται σήμερα 4 συλληφθέντες για τη φωτιά που εκδηλώθηκε το μεσημέρι της Τρίτης στον Χιτά της Πάρου. Στο πλαίσιο της διερεύνησης των αιτιών της πυρκαγιάς και της αυτόφορης διαδικασίας, συνελήφθησαν ο Δήμαρχος Πάρου, ο Αντιδήμαρχος Καθαριότητας, ο εργολάβος του Φορέα Διαχείρισης Απορριμμάτων, καθώς και ο οδηγός απορριμματοφόρου. Σε κατασχέσεις μαμούθ ακατάλληλων τροφίμων προχωρούν σταθερά οι κτηνιατρικές υπηρεσίες των περιφερειών και ο ΕΦΕΤ σε ολόκληρη τη χώρα με τα κατάλληλα κρέατα να αποτελούν πλέον το συχνότερο έβριμα των ελέγχων. Έτσι ξαφνικά οι ελεγκτικές αρχές ανακάλυψαν χιλιάδες τόνους σάπιων προϊόντων με σαλμονέλα. Πώς τα ανακάλυψαν? Κάνοντας ελέγχους στην αγορά. Αν έκαναν πραγματικούς ελέγχους για την ασχολοκέρδεια θα μπορούσαν να την πατάξουν και αυτήν. Αλλά δεν θέλουν και η απόδειξη είναι ότι δεν κάνουν πραγματικούς ελέγχους. Με απλά λόγια, όταν κάνεις έλεγχο και όταν θέλεις να κάνεις έλεγχο, βρίσκεις και την ασχολοκέρδεια, επισήμανε σε δήλωσή του ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης Κυριάκος Βελόπουλος. Ανοίγουν στις 7 Αυγούστου οι αιτήσεις για το πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους. Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας vouchers.gov.gr, ενώ οι πολίτες θα μπορούν να εξυπηρετηθούν και μέσω ΚΕΠ. Η πρώτη φάση του προγράμματος θα διαρκέσει έως τις 31 Δεκεμβρίου 2026 και οι δικαιούχοι θα αναδειχθούν μέσω ηλεκτρονικής κλήρωσης, από την οποία θα προκύψουν και τα τελικά αποτελέσματα του προγράμματος. Τροχιό δυστύχημα σημειώθηκε στις 2 τα ξημερώματα της Πέμπτης στην Καβάλα, όταν κάτω από άγνωστες συνθήκες γεωταχή που οδηγούσε 24χρονος εξετράπη και ανετράπη στην είσοδο της Ελευθερούπολης, με αποτέλεσμα ο νεαρός να τραυματιστεί θανάσιμα. Έρευνα για τις συνθήκες του δυστυχήματος διεξάγει η Τροχιά Καβάλας.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
2: Γενικά έθριος καιρός σήμερα, με πρόσκαιρες νεφώσεις μεσημβρινές απογευματινές ώρες στα βόρειο-δυτικά ορεινά. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Στη Θεσσαλονίκη έθριος καιρός, οι άνεμοι θα πνέουν από διάφορες διευθύνσεις με εντάσεις έως 2 μέτρια μποφόρ, η θερμοκρασία έως 32 βαθμούς Κελσίου. Όλη επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι συνέχεια στην εκπομπή Focus 8 με 11 με τον Στέφανο Δαμιανίδη.
0: Focus 103,6.
3: Τελοπών για το έντερο. Το μοναδικό φυσικό προϊόν που δρά ευεργετικά ενάντια στις διαταραχές του εντέρου. Με αγνά φυσικά συστατικά όπως ελαιόλαδο και εθέρια έλαια από μέντα, θυμάρι, λεμόνι, δεντρολίβανο και ρίγανη, το Τελοπών δρά κατά των εντερικών διαταραχών. Προσφέρει άμεση ανακούφιση στους κοιλιακούς πόνους του εντέρου, της δυσκυλιότητας, της σπαστικής κολίτιδας. Το απόλυτο μυστικό της επιτυχίας για άμεσο αδυνάτισμα, για την αντιμετώπιση της δυσκυλιότητας και της συσπάσης εντέρου. Τελοπών, τα βότανα της φύσης στο πιο αποτελεσματικό προϊόν. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Πέση Ρίβης Group. Είστε ιδιοκτήτης ακινήτου. Θέλετε να πουλήσετε ή να ενοικιάσετε το ακίνητό σας οπουδήποτε στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό? Θέλετε να αγοράσετε ή να ενοικιάσετε σπίτι? Χρειάζεστε έναν έμπειρο επαγγελματία με δεκαετή πείρα στην εγχώρια και διεθνή κτήματα αγορά? Εμπιστευτείτε την ομάδα Πέση Ρίβης Group και συνεργάτες και κάντε πραγματικότητα την αγοραπολισία της ζωής σας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6940 66 70 71. Πέση Ρίβης Group. Εγγύηση στο Real Estate. Ποιότητα και τεχνική στην καμπινοτεχνική. Καμπινοτεχνική. Η πρώτη σου επιλογή για καμπίνες μπάνιου και γυάλινες πόρτες μπάνιου. Καμπινοτεχνική για κρύσταλα ελεύθερης τοποθέτησης, γυάλινα κάγκελα και ειδικές κατασκευές. Καμπινοτεχνική, η νούμερο 1 τεχνική στις καμπίνες μπάνιου. Πέτρος Συνδίκα 70, Θεσσαλονίκη. Για να ενημερωθείτε, καλέστε στο 2310-831807.
4: Παρέα NASA. Έχεις δίπλα σου την AG Economy, το δικό σου διαμεσολαβητή για να λύσεις μια και καλή τις τραπεζικές σου εκκρεμότητες. AG Economy. Υπηρεσίες διαμεσολάβησης τραπεζικών δανείων και φορολογικών οφειλών. Για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Άμεσα, αξιόπιστα, αποτελεσματικά. Απευθύνσου σήμερα στην AG Economy για να έχεις όλα τα ωφέλη της εξοδικαστικής ρύθμισης. Πανελλαδική εξυπηρέτηση στο 210-3250-652. AG Economy. Ο ψύχρεμος διαπραγματευτής με την τράπεζα.
5: Θέλεις απεριόριστο ίντερνετ? Θέλεις απεριόριστο χρόνο ομιλίας? Απεριόριστα SMS? Μήπως θα ήθελες και στην Ευρώπη απεριόριστη τηλεφωνία? Δωράκι 500 λεπτά για διεθνείς κλήσεις? Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα τα έχεις όλα. Απλά, ξεκάθαρα και απεριόριστα. Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα. Κάλεσε σήμερα στο 6951-957-332.
6: Έχεις τρελαθεί με τα πράσινα, κίτρινα, μπλε τιμολόγια στο ρεύμα και στο αέριο? Δεν ξέρεις τι γίνεται με τις νέες αλλαγές στις χρεώσεις ρεύματος και πέφτεις από τη μία παγίδα στην άλλη? Ώρα να απευθυνθείς στην Vulcom. Κάλεσε στο 2310-208-808 στους ενεργειακούς συμβούλους της Vulcom και ξένιασε από τον πελά των συμβολέων ενέργειας. Γιατί στην Vulcom γνωρίζουμε τις πιο συμφέρουσες συνδέσεις ρεύματος και αερίου, παρακολουθούμε τις αλλαγές και προλαβαίνουμε τις παγίδες. Γιατί στην Vulcom σε ενημερώνουν και σου προσφέρουν τις πιο σωστές επιλογές στο ρεύμα, στο αέριο, χωρίς χρέωση. Μη χάνεις χρόνο. Πάρε τώρα στο 2310-208-808 και ξένιασε με το ρεύμα και το αέριο μια για πάντα.
7: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
8: Έως το Σάββατο, παγωτά Twix, Mars, Snickers 45% φθηνότερα. Γεμιστά αλατίνι, μόνο 99 λεπτά. Κεπτή Μπέρ, μόνο 80 λεπτά. Και Hell 500 ml, μόνο 99 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.

Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Focus FM 103,6. Στέφανος Δαμιανίδης στο μικρόφωνο. Focus 811 η εκπομπή. Τα μηνύματά σας στο Viber 6907 483 484. Να πω ότι έχω πάρα πολλά μηνύματα από διάφορες περιοχές της χώρας. Δυστυχώς, ταλαιπωρείται πάρα πολύς κόσμος αυτή την ώρα που μιλάμε και όλες τις προηγούμενες ημέρες από αυτή την ηλίθια, τέλος πάντων, πολιτική επιλογή να μην μπορείς μετά από το Σάββατο να βγάλεις διαβατήριο με την παλιά ταυτότητα. Είναι ένας ακόμα κρατικός ομός εκβιασμός απέναντι σε εκατομμύρια Έλληνες πολίτες οι οποίοι δεν θέλουν να πάρουν τις νέες ψηφιακές ταυτότητες. Αυτό το οποίο βλέπετε έξω από τα αστυνομικά τμήματα που υποτίθεται ότι εκδίδουν τα διαβατήρια είναι απλά η κορυφή του παγόβουνου. Εκατομμύρια Έλληνες δεν έχουν πάρει ψηφιακή ταυτότητα γιατί δεν θέλουν να πάρουν ψηφιακή ταυτότητα. Για να μην πω κιόλας ότι ο Μητσοτάκης πήγε πριν από κανένα μήνα και έβγαλε την καινούργια ταυτότητα και ότι μέχρι πρότινος προφανώς είχε την παλιά. Εντάξει. Ο ίδιος ο ένικος του Μαξίμου, για να μην πω άλλη κουβέντα. Λοιπόν, για μένα θα πρέπει να δοθεί τουλάχιστον παράταση. Ούτως ή άλλως οι παλιές οι ταυτότητες έχουν δοθεί παράταση και πηγαίνουν μέχρι το Σεπτέμβριο του 27. Ποιος ο λόγος, εφόσον ισχύουν οι παλιές μας ταυτότητες, να μην μπορούμε να εκδώσουμε διαβατήριο με τις παλιές ταυτότητες? Ο λόγος είναι ένας. Η υποταγή. Και ο διαχωρισμός των Ελλήνων αυτός είναι. Οι υποταγμένοι και οι ελεύθεροι. Δεν θέλουμε ούτε ψηφιακές ταυτότητες, δεν θέλουμε ούτε διαβατήρια, δεν γουστάρουμε τίποτα. Γεγε. Εγώ προσωπικά, επειδή σέβομαι την αξιοπρέπειά μου, αρνούμε να μπω σε αυτή τη διαδικασία. Φυσικά αντιλαμβάνομαι και όλους όσοι μπαίνουν στη διαδικασία να ταλαιπωρηθούν πολύ απλά γιατί κάποιος μπορεί να πρέπει να ταξιδέψει, ρε παιδί μου. Εχθές μιλούσα με τον φίλο μου τον Νίκο τον Κυριακάκη, ο οποίος ένα συγγενικό του πρόσωπο πρέπει να ταξιδέψει. Και περνάει αγκούρι, πώς να το πω ρε παιδί μου, αγκούρι κανονικό είναι. Ώρες ατελείωτες μέσα στο λιοπύρι να πρέπει να περιμένεις για να βγάλεις ένα διαβατήριο. Ελλάδα 2.0 λέει ψηφιακό κράτος και βλακίες. Μπαρμπούτσαλα. Και δεν κατάλαβα δηλαδή γιατί πρέπει να έχω ταυτότητα για να βγάλω ψηφιακό, για να βγάλω διαβατήριο. Το δίπλωμα δεν με επιστοποιεί? Αυτά όλα τα ψηφιακά που έχουμε, τις ψηφιακές ταυτοποιήσεις και τα διάφορα μέσα εκεί πέρα που είμαστε φακελωμένοι παντού, δεν μας πιστοποιούν. Είναι εκβιασμός, ομός εκβιασμός Ελλήνων πολιτών. Ένας ακόμα από τους πολλούς που κάνει το καθεστώς Μητσοτάκη. Απλά τα πράγματα. Λοιπόν, άμα θέλεις καμπίνα, πας καμπινοτεχνική. Άμα θέλεις ανακαίνιση, πας καμπινοτεχνική. Ειδικά για τις δύο τελευταίες μέρες του Ιούλη, ειδικές τιμές, λέει ο Δήμου, ο Δημήτρης, ο επικεφαλής καμπινοτεχνικής. Οπότε σπεύσατε, δεν θα έρθει να σας το φτιάξει τώρα, εντάξει, σπεύσατε να κάνετε σήμερα αύριο την επικοινωνία, αν θέλετε μικρές ή μεγάλες ανακαινήσεις, αν θέλετε να βάλετε κάποια γυάλινα κάγκελα σε μπαλκόνι ή σε εσωτερική σκάλα, αν θέλετε κάποιες ειδικές κατασκευές για να κάνετε τον μπάνιο σας πιο ασφαλές και πιο όμορφο σίγουρα, αν θέλετε να βάλετε μια καμπίνα στο μπάνιο σας, είτε είναι στη Θεσσαλονίκη, είτε είναι στη Χαλκιδική, είτε είναι Πέριξ Θεσσαλονίκης, τίποτα Κιλκής, Κατερίνη, Δράμα, Κοζάνη, πηγαίνει. Είναι international, είναι σαν τον Πεσιρίδη κι αυτός. Λοιπόν, οπότε καμπινοτεχνική, παιδιά, εγγυημένα, η καλύτερη επιλογή που έχετε να κάνετε, αν θέλετε να βάλετε μια ωραία καμπίνα στο μπάνιο σας, για να μην τρέχουν έξω τα νερά και για πιο πριβέ καταστάσεις, επιλέγεις καμπινοτεχνική. Τηλέφωνο επικοινωνίας 231-083-1807, το σταθερό, το απαντάει η Γεωργία. 231-083-1807 είναι η καρδιά της επιχείρησης η Τζόρτζια. Καλημέρα, Γεωργία μου. Και φυσικά ο γκουρού της καμπίνας, ο αρχιεπίσκοπος ανακαίνησης, ο Δημήτρης Οδήμου, 6942-012-905. Δύο τελευταίες μέρες έτσι, σήμερα και αύριο, να πάρετε καλές τιμές. Το αφεντικό τρελάθηκε. Καμπινοτεχνική και σήμερα στον Focus FM 103,6. Βάλε λίγο ρε το τραγούδι ξανά. Βάλε λίγο το τραγούδι που ψάχνουμε να βρούμε τον Αυγερινό που τα έσπασε με την πουλιά.
Βάλε λίγο. Κύριε Αυγερινέ! Κύριε Αυγερινέ!

0: Πού σε Θανάση και τα κλασικά ξέρεις. Και μετά πω. Τι να κάνεις όταν είσαι τσίρκο Μεντράνο, έτσι γίνεται. Όταν θες να σώσεις την Ελλάδα και δεν μπορείς να χωρίσεις δύο γαϊδάρων σανό, έτσι γίνεται. Τι να λέμε. Μην πείτε ότι δεν τα έλεγα. Τα έλεγα. Τα είπε και χθες ο Φρονιμάκης που έφυγε από το Βυζάν. Και την Τρίτη, πρώτο ο Θεός, εδώ θα είμαστε, γεροί να είμαστε, θα βγει και στον Focus FM 103,6 ο Κοκοτσάκης. Εδώ στην εκπομπή 9 και 4 λέει το ραντεβού. Έχει καταχωρηθεί και περιμένουμε να τον ακούσουμε τι θα πει. Τώρα, θα πάμε παρακάτω. Έχω απέναντί μου έναν αντιδραστικό. Έχω έναν αντιδραστικό απέναντί μου, τύπο μυστήριο, ο οποίος λέει δεν πουλάω σπίτια σε ξένους. Και το έχουν πέσει πάνω του λυτοί και δεμένοι να τον φάνε. Εντάξει, εμείς τον ξέρουμε εδώ πέρα. Είμαστε μαζί, περπατάμε χρόνια. Πάει αυτή η κολόνια. 5 χρόνια ο Γιάννης ο Πισιρίδης. Είμαστε φιλαράκια. Μπορώ να πω ότι έχω βάλει και εγώ το λιθαράκι μου σε αυτό το...
1: Κοτρώνα, όχι λιθαράκι. Κοτρώνα.
0: Έχω βάλει και εγώ το λιθαράκι μου σε αυτή την ιστορία. Λοιπόν, Γιάννη, καλημέρα. Καλημέρα, καλώς ήρθες. Γιάννης Πισιρίδης.
1: Καλημέρα, παιδιά. Μας.
0: Εγώ θα σας αποδείξω σήμερα ότι πουλάει και σε ξένους.
1: Ναι, ναι. Πώς. Καλημέρα, φίλες και φίλοι.
0: Κάτσε, γιατί.
1: Σε σύγκριση με τα προηγούμενα, σε σχέση με τα προηγούμενα, ναι. Εννοείται δεν θα πάρουμε τις νέες ταυτότητες.
0: Καλά, εντάξει, έτσι, θα τα.
1: Εννοείται πως όλο αυτό που κάνουν είναι τσίρκο. Και φυσικά και εμείς βοηθάμε ως εταιρεία να συνεχίσει αυτή η αντίσταση.
0: Κάτσε, ρε φίλε. Εγώ θα σου αποδείξω ότι πουλάς σε ξένους.
1: Για πάμε.
0: Λοιπόν, χτυπάει το τηλέφωνο.
1: Ναι.
0: Έτσι. Και είναι ένας φίλος από τη Ρωσία.
1: Ωραία.
0: Ο οποίος αγαπάει πάρα πολύ την Ελλάδα. Τον έσκησα τώρα. Για να δεις τώρα γιατί πηγαίνεις και μιλάς σε άλλους. Και μιλάει και αγαπάει, λατρεύει την Ελλάδα ο φίλος. Ο Ρώσος, ο αδελφός σου, Χριστό. Μη σου πω ότι τον έχεις γνωρίσει και στο Άγιον Όρος. Που στο Άγιον Όρος έχω κάνει ένα ρεπορτάζ. Τα έχεις ακούσει, δεν ξέρω αν τα έχεις ακούσει. Πρέπει να τα ακούσεις. Κάποια στιγμή να τα συζητήσουμε. Γιατί ναι, δεν πάει ναι, καλά ναι, το πράγμα ναι, εκεί πέρα.
1: Εννοείται.
0: Αδελφός.
1: Φυσικά και δεν.
0: Αγαπάει, λατρεύει την Ελλάδα ο Ρώσος. Και σου λέει, ρε αδελφέ, με έχουν αποκλείσει. Εγώ αγαπάω την Ελλάδα. Έρχομαι εδώ πέρα γιατί είμαστε. Αδέλφια Ορθόδοξοι Χριστιανοί, βοήθησε με να βρω ένα σπίτι. Τι να τον πεις, όχι. Τον έσκησα, να ξέρετε.
1: Ρε, τώρα.
0: Τίτλος. Ο Πεσιρίδης πουλάκης ξέρει. Αρκίναν από την Ρωσία.
1: Αρκίναν από την Ρωσία, ναι. Και να δείξει το πιστοποιητή και το την Ορθόδοξη.
0: Ναι, ναι, κανονικά, ναι.
1: Κοίταξε, θα σου πω κάτι. Τι γινόταν με τους Ρώσους. Ξέρεις πολύ καλά ότι κάποια κίνητα που είχαν πάρει. Καλά και τα είχαν πάρει και είχαν προλάβει.
0: Ναι.
1: Γιατί με το που άρχισε το πανηγύρι αυτό, με το στημένο τσίρκο με το Ζελένσκι και με όλα αυτά που γίνονται στην Ουκρανία, το τι γίνεται εδώ και 4 χρόνια με τους Ουκρανούς στη Χαλκιδική, στην Αθήνα και στις Σποράδες και εν μέρει Κυκλάδες, αλλά κυρίως εδώ πάνω, δεν λέγεται. Και μιλάμε τώρα για μπίζνα. Ουκρανία, έτσι.
0: Μαύρο χρήμα, έτσι.
1: Ξεκάθαρα μαύρο χρήμα.
0: Μαύρο χρήμα.
1: Και οι εχθροί. Της Ελλάδος.
0: Μαύρο χρήμα. Ναι.
1: Ακριβώς. Γιατί μην ξεχνά, δεν μπορούμε να συγκρίνουμε τη Ρωσία με την Ουκρανία σε αυτό το θέμα. Της φιλοπατρίας μας με την Ελλάδα. Το ξεκάθαρα. Οπότε το θέμα με τη Χαλκιδική και τους Ουκρανούς το ξέρει καλύτερα από μένα. Έτσι ακριβώς. Οπότε μαύρο και σε αυτούς.
0: Στους Ουκρανούς.
1: Εννοείται.
0: Δεν σε ρώτησα για Ουκρανούς όμως.
1: Άμπρα.
0: Δεν σε ρώτησα για Ουκρανούς όμως. Εννοείται μαύρο. Εγώ έχω μαλώσει με Ουκρανούς.
1: Ούτε πιθανή.
0: Είμαι εκεί στη Χαλκιδική στο σπίτι μου. Εντάξει, είμαι εγώ με το Focus στο Σαραβαλάκι και μπροστά μου είχε ένα αυτοκίνητο.
1: Ναι.
0: Δεν θυμάμαι τη μάρκα ήταν, πάντως ήταν πανάκριβο. Ένα SUV πανάκριβο, ουκρανικές πινακίδες. Ναι. Σταματάω από δίπλα του, λέω very nice car. Thank you, μου λέει. Where are you from? Ουκρανία, μου λέει. Και γιατί δεν είσαι στον πόλεμο. Έκλεισε το παράθυρο, έφυγε.
1: Και έφυγε. Εννοείται θα φύγει, φυσικά θα φύγει. Αφού είναι κανονισμένα όλα.
0: Τι γίνεται, γιατί σε κυνηγάνε.
1: Λοιπόν, δόξα τω Θεώ, έχει έρθει το χαρτί από το συνήγορο του πολίτη.
0: Ναι.
1: Το οποίο...
0: Καταρχάς, να ξεκαθαρίσουμε ότι δεν έχεις πληρώσει κάτι. Ούτε
1: όχι, ναι, ναι. Προς το παρόν, το γράφει μέσα μου. Ναι. Σε περίπτωση που φτάσουμε σε δίκη.
0: Εσύ σου ζητάνε να απολογηθείς.
1: Μου ζητά... αυτούς. Και απολογήθηκα. Στείλαμε κανονικά με το νομικό μας τμήμα.
0: Τι τους είπες.
1: Τους είπαμε ότι αυτό είναι δικαίωμα των πελατών.
0: Ναι.
1: Και εγώ οφείλω να εκπροσωπήσω τα δικαιώματα των Ελλήνων ιδιοκτητών.
0: Άρα ο πελάτης μου δεν θέλει να το δώσει.
1: Δεν θέλει να το δώσει ξένους. Αλλά υπάρχει παραθυράκι του αντιρατσιστικού νόμου. Ο οποίος λέει.
0: Ποιος τον έφτιαξε.
1: Ξέρεις πολύ καλά.
0: Ποιος τον έφτιαξε.
1: Το σύστημα.
0: Όχι το σύστημα, ο Σαμαράς τον έφτιαξε.
1: Ναι.
0: Όχι, ναι.
1: Ναι.
0: Ο Σαμαράς
1: τον έφτιαξε. Ναι, αλλά είναι όλο αυτό είναι νόμος του συστήματος.
0: Όχι, γιατί ο Σαμαράς δηλώνει αντισυστημικός τώρα και θα πάρει να τα βάλει με το Μητσοτάκι.
1: Ναι. Για τα εμβόλια τι έχει να μας πει.
0: Τι?
1: Τι έχει να μας πει για τα εμβόλια.
0: Να πάρει το 0.
1: Α, μπράβο. Έτσι. Ναι. Και όχι μόνο τα εμβόλια, γιατί σε αυτό για όλα δεν τον βρήκα. Δεν τον πάρει καμιά θέση. Πάμε στα δικά μας. Λοιπόν, και λέει μέσα το παραθυράκι ότι εγώ καλούμε, ακούστε παιδιά παράνοια, καλούμε να κάνω ανυπακοή στον ιδιοκτήτη και να μην ασκήσω φιλετική διάκριση. Δηλαδή, έχει ο Στέφανος ένα διαμέρισμα στην Καλαμαριά. Μες. Έρχεται ο Τούρκος και λέει 2,50, μη σου πολύ θα δώσω και 2,60.
0: Σε μένα θα έρθει ο Τούρκος.
1: Τρόπος του λέγει. Φρήκε. Εγώ οφείλω να υπακούσω τον Τούρκο και το Χ ξένο αγοραστή και να μην κάνω φιλετική διάκριση. Δηλαδή, να μην επιλέξω το δώσω στον Έλληνα αλλά
0: μετά
1: στον Τούρκο.
0: Αν σε κυνηγάω εγώ, τι θα κάνεις.
1: Εκεί ο νόμος δεν θα καλύψει ούτε εμένα ούτε σένα, γιατί θα πει έδωσε περισσότερα.
0: Αχα.
1: Κατάλαβε. Είναι παράνοια. Δηλαδή, σου λέει ο νόμος, εγώ πρέπει να μην ακούσω τον ιδιοκτήτη μου, πρέπει να αφήσω αυτό το ακίνητο και να εξυπηρετήσω τα συμφέροντα ποιου του αγοραστή. Τρελά πράγματα. Παράνοια. Φυσικά, παράνοια ζούμε τόσα χρόνια εδώ πέρα, στην Πανανία. Οπότε, λοιπόν, εγώ ως Ιωάννης Πεσιρίδης και τα μυστικά μας γραφεία Πεσιρίδης Group και συνεργάτες, δεν θα δώσουμε καμία πιθαμή στους ξένους. Όσα δικαστήρια και να μας κάνουν και να μου κάνουν, δεν θα κάνω πίσω. Πρώτα με την πίστη μου στον Χριστό και με τη βοήθεια όλων σας, την αγάπη σας, συνεχίζουμε.
0: Έλα ρε, λέει κάποιος τώρα. Τα βγάζει αυτά σε βιντεάκια. Και άμα τον πάρει ο Ισραηλινός, θα το δώσει το ακίνητο.
1: Έχω βιντεάκι το οποίο ακόμα δεν έχει ανέβει.
0: Εγώ οφείλω να ρωτήσω κάτι.
1: Καλά θα κάνεις. Το οποίο με παίρνει άλλη από την Κύπρο, Ισραηλινή, η οποία κάτω, ποιος ξέρει τι έχουν αγοράσει.
0: Κάτω, καλά, δεν το συζητάω.
1: Εννοείται και γυρνάει και μου λέει:
0: εδώ είμαστε.
1: Θέλω να κάνω επένδυση 10 εκατομμυρίων στην Ελλάδα και θέλω να με αναλάβετε εσείς.
0: 10 εκατομμύρια.
1: Και τις αρνούμε επίσημα και θα το δεις που θα ανέβει. Το 2% παιδιά, να ξέρετε, που είναι νόμιμη μεσητική αμοιβή συν ΦΠΑ, στα 10 εκατομμύρια είναι 200.000 ευρώ συν ΦΠΑ. Τα ακούς? Μπράβο. Της αρνήθηκα επίσημα τη συνεργασία και της έκλεισε το τηλέφωνο. Την απάντηση την πήρε, Στέφανε. Και θα ανέβει το βίντεο. Ξεκάθαρα. Σε Τούρκους στην Αλεξανδρούπολη αρνήθηκα που έχω ένα διαμέρισμα πάνω, με έχουν πάρει 15 τηλέφωνα και τους μπλοκάρω
0: συνέχεια.
1: Έχουμε
0: μιλήσει πάρα πολλές φορές.
1: Πάρα πολλές φορές γι' αυτό θέμα.
0: Πάρα πολλές φορές και έτσι. Εγώ προσωπικά σας έχω πει, είμαι της άποψης ότι οι πατριώτες, γενικότερα οι πατριώτες, δεν έχει να κάνει μόνο. Οι πατριώτες μεσίτες, οι πατριώτες δημοσιογράφοι, οι πατριώτες μεσίτες, οι πατριώτες οδηγοί ταξί, οι πατριώτες γιατροί. Έχουμε κόκκινες γραμμές. Τραβάμε μία κόκκινη γραμμή και από αυτή την κόκκινη γραμμή δεν περνάς. Γιατί, άμα τραβήξεις μία και καλά κόκκινη γραμμή και είσαι μία από εδώ, όποτε σε συμφέρει, τσουπ, έρχεσαι από εκεί. Μετά ξαναπάς τσουπ από εκεί. Δηλαδή, όταν λέω εγώ θέλω να κλείσουν τα φαντ και εγώ ίδιος έχω πάει και έχω χτυπήσει σπίτι σε πληστηριασμό, αυτό αυτομάτως εμένα τι με κάνει. Αυτό με κάνει.
1: Τσιριτσάντουλα, γυριστρούλα.
0: Θα τρελαθώ. Κατάλαβες, επειδή εγώ δεν θέλω να τρελαθώ, στις κόκκινες γραμμές μου τις τραβάω και τις σέβομαι. Δεν μπορώ εγώ να λέω ότι είμαι πατριώτης και να είμαι υπέρ του γάμου των ομοφυλοφίλων.
1: Ξεκάθαρα.
0: Δεν μπορώ εγώ να λέω ότι είμαι αντισυστημικός, αλλά να μην έχω ανοίξει το στόμα μου να πω τίποτα για τις ταυτότητες, για τα προσωπικό αριθμό. Δεν μπορώ εγώ να λέω ότι είμαι πατριώτης και ότι θέλω τον πρωτογενή τομέα, αλλά να μην έχω ανοίξει το στοματάκι μου να πω τίποτα για το έγκλημα με τις ανεμογεννήτριες. Όλη την Ελλάδα γυρίζει.
1: Και τα τζάμια.
0: Και τα τζάμια.
1: Ξεχνάμε και τα τζάμια.
0: Και τα τζάμια.
1: Και δεν μου είναι τελευταίες μέρες, το πούμε και αυτό γιατί το βλέπεις πολύ καλύτερα φυσικά από μένα. Έχουν ξεκινήσει και κόβουν βόλτα γύρω-γύρω από το νομό μας, το νομό Κοζάνης.
0: Ναι.
1: Και τι κλιμάκια δεν έχουν περάσει. Mm. Και ανακοινώνω χθες ότι θα ανέβει το ενεργειακό επίπεδο του νομού κτλ. Mm. Ναι, φωτοβολταϊκά και πάλι λέω. Καλά, αυτό είναι. Αυτή είναι τα τζάμια. Mm. Και δεν μιλάει κανένας.
0: Μα δεν έχεις δει, τα έχεις πάει και στην Κοζάνη πήγες, στην Τολεμαϊδα πήγες.
1: Καταρχήν ετοιμάζω τα γραφεία μας στην Κοζάνη, στην Τολεμαϊδα και ο κόσμος με πιάνει και μου λέει τι θα κάνουμε με αυτό το θέμα. Ναι. Ερημώνει ο τόπος, ερήμωσε η Δυτική Μακεδονία. Προχθές ήμασταν με τον κύριο Μανώλη Φράγκο, τον Ευρωβουλευτή, περιοδία στα χωριά της Κοζάνης και στην Τολεμαϊδα και τζάμια, ανεμογεννήτριες. Μα του λέει ο κόσμος, τι θα κάνουμε με αυτά.
0: Ναι.
1: Έχει μπει δυστυχώς μόνο λέει το 7% του προγράμματος.
0: Παιδί μου, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, εδώ ο Focus FM, παιδιά, κάνει δημοσιογραφία. Δεν παίζουμε τις κουμπάρες. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, σας έχουμε αποδείξει ότι μέχρι το 2060, πρόσεξε, όχι το 30, 60. Όχι το 40, όχι το 50, μέχρι το 2060 η Ελλάδα, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, έχει πιάσει τους ενεργειακούς στόχους σε αιωλική και ηλιακή ενέργεια. Άρα τι συζητάμε. Τώρα να σταματήσουμε να βγάζουμε καινούριες άδειες και να κατασκευαστούν αυτά τα οποία έχουν ήδη αδειοδοτηθεί. Καλύπτουμε τους στόχους μέχρι το 2060. Καταλαβαίνουμε τι λέμε.
1: Ο Θεός βοηθός.
0: Καταλαβαίνουμε τι λέμε. Ο Θεός βοηθός, δεν ξέρω πότε θα μας ρίξει την κατραπακιά. Άλλα είναι αυτά τα θεολογικά τέλος πάντων, μην το πάμε εκεί πέρα. Αλλά η αλήθεια είναι ότι, ξαναλέω, πάλι γυρίζουμε στις κόκκινες γραμμές. Και μπροστά μας έχουμε εκλογές. Πρέπει να είμαστε απαιτητικοί. Απαιτητικοί. Θα ψηφίσω κάποιον ο οποίος μου λέει είμαι OK στο να πάρω ένα σπίτι. Από πλησιριασμό. Όχι. Θα ψηφίσω κάποιον ο οποίος μου λέει, εγώ είμαι υπέρ της Golden Visa. Δηλαδή την ταρίφα μας. Δηλαδή είναι η ταρίφα. Και ταρίφα ξέρετε ποιες έχουν.
1: Έτσι.
0: Οι εκδιδόμενες. Εντάξει, έρχεται ο άλλος, σε αντιμετωπίζει ως εκδιδόμενη, σου λέει πάρε 250 χιλιάρικα και δεν ελέγχεις ούτε από που ήρθανε, ούτε ποιος τα έφερε, ούτε τι θα τα κάνει. Εγώ άμα πάω να πάρω με 1000 ευρώ ένα λάπτοπ, και θέλω να το πληρώσω μετρητά, δεν μπορώ. Η μόνη περίπτωση να κάνω χρήση μετρητών, ξέρεις που είναι, αδελφέ μου. Να πω ότι πήρα 10 χιλιάρικα και πήγα. Να καταθέσω 10 χιλιάρικα. Και μπορεί από αυτά να καταθέσω 10 χιλιάρικα, να τα χάσω να μπει στο 0 ή να γυρίσω με 80 χιλιάρικα. Πάλι δεν θα με μαζέψει κανένα να με σταματήσει που τα βρήκες. Ξέρεις που, στα καζίνο.
1: Τζόγο.
0: Στον τζόγο. Στον τζόγο.
1: Δυστυχώς.
0: Στον τζόγο. Και γίνεται ο κακός χαμός με τον τζόγο. Και το διαδικτυακό τζόγο και τον κανονικό τζόγο. Για να μην πω για τις παράνομες λέσκες και πάει λέγοντας που γίνεται ο κακός χαμός.
1: Προφανώς.
0: Μεγάλη άνθηση οι παράνομες λέσκες. Όπως και μεγάλη άνθηση έχουν τα παράνομα τζαμιά.
1: Φουλ.
0: Άλλο μεγάλο θέμα κι αυτό.
1: Έτσι. Γέμισε η Αθήνα και όχι μόνο η Αθήνα και δεν μιλάει κανένας.
0: Ήταν νησιά, ρε. Στην Ρόδο.
1: Συγγνώμη. Εσύ έχεις δει καμιά εκκλησία να χτίζεται κάπου απέναντι στο Ισραήλ, στην Τουρκία, στα.
0: Τι να κάνει.
1: Α,
0: οι εκκλησίες μας γίνονται τζαμιά.
1: Ακριβώς.
0: Λοιπόν, Γιάννη Πεζηρίδη, Πεζηρίδη Group και συνεργάτες, πού σε βρίσκουμε.
1: Με βρίσκεται στο 6940 66 70-71. Επαναλαμβάνουμε. 6940-66-70-71 για όλη την Ελλάδα. Mm-hmm. Διανύουμε φοιτητική περίοδο. Τα παιδιά μας δεν έχουν που να μείνουν. Μην κρατάτε κλειστά σπίτια. Έχετε σπίτια προς ενοικίαση, προς πώληση, διαμερίσματα κυρίως. Περιμένω το τηλέφωνό σας.
0: Νορμάλ τιμές, παιδιά.
1: Νορμάλ τιμές, παιδιά. Normal δεν σημαίνει ότι επειδή έχουμε φοιτητική περίοδο, οι γονείς που έρχονται να σπουδάσουν τα παιδιά τους είναι εφοπλιστές, οι ολιγάρχες.
0: Μαθαίνουμε, έτσι. Έτσι.
1: Μαχωνόμαστε. Είμαστε του μεροκάματου όλοι.
0: Normal.
1: Έτσι. Κατανόηση, νορμάλ. Μην τα κρατάτε κλειστά τα σπίτια, είναι φύρα. Σας περιμένουμε.
0: Στο
1: και πάλι ευχαριστώ πολύ για τη στήριξη.
0: Τώρα πότε θα πας.
1: Το άλλο Σάββατο, πρώτο Θεός, 8 του μηνός. Εκτάκτος.
0: Εκτάκτος, πού θα πας.
1: Γρηγορίου. Δοχιαρίου.
0: Δοχιάριο, μάλιστα.
1: Okay. Και σκι του Αγίου Αντρέα. Και θα κατηφόρησε λίγο και τις καριές. Γέροντα Γαβρίλα,
0: εκεί
1: πάει.
0: Εκεί τις καριές.
1: Και λίγο καψάλα.
0: Α, θα πας καψάλα.
1: Επιβάλλεται.
0: Καριές θα πας.
1: Καριές θα πάω, εννοείται θα πάω.
0: Εννοείται θα πας.
1: Έτσι.
0: Επειδή βρέθηκα τις τελευταίες μέρες, γι' αυτό σου λέω.
1: Θα μου τα πεις.
0: Τι να σου πω, τι να σου πω και τι να σου δείξω.
1: Κάτι είπες πριν, να προσέξουμε σε εκλογές που έρχονται τι ψηφίζουμε. Mm. Και τα αφήνω εκεί.
0: Διάλειμμα.
1: Έτσι. Γεια σας παιδιά, ευχαριστώ πολύ.
2: Focus 103,6. Focus FM 103,6% ελληνικός.
3: Η οστεοπόρωση αποτελεί στις μέρες μας έναν από τους σύγχρονους εφιάλτες για άντρες και γυναίκες. Τώρα όμως δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείτε, επειδή ήρθε το Osteopon, ένα φυσικό συμπλήρωμα διατροφής που δυναμώνει τα οστά και συμβάλλει στην προάσπιση του οργανισμού από την οστεοπόρωση. Η ειδική φόρμουλα του Osteopon βασίζεται σε εκχυλίσματα από πολυκόμπι, ταραξάκο και σταφύλι, ανακουφίζοντας με φυσικό τρόπο από την οστεοπόρωση. Προσφορά στα δύο Osteopon συν ένα δώρο μόνο 29 ευρώ. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
2: Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.
4: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό. Πίστεψέ το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
5: Έλα, τι με είπες, θα βάλεις φυσικό αέριο. Φιλέ, κάνε Focus, τι θα σε πω. Energas, η καλύτερη εταιρεία εγκαταστάσεων αερίου με πλήρη τεχνογνωσία, μεθοδικότητα και επαγγελματισμό. Με 26 άτομα προσωπικό αφού. Εγκατάσταση σε μία μέρα, γρήγορα και καθαρά. Φυσικά και συνεργάζεται με όλα τα επιδοτούμενα προγράμματα. Οι τιμές, τίμιες, το σερβίς, άμεσο, σωστό. Energas, Καρντάση. Αναλαμβάνουν και όλη τη χαρτούρα με την ΕΔΑ. Πάρε τώρα 2310-486-684 και ζήτα ραντεβού για δωρεάν μελέτη εγκατάστασης.
6: energasgroup.com για να είσαι σίγουρος 103,6%.
7: Ολοκληρωμένη προστασία για το σπίτι ή την επιχείρησή σας χωρίς να κοστίζει μία περιουσία. Wi-Fi and Tech Experts. 100% ασύρματο πακέτο συναγερμού σε προνομιακή τιμή και δωρεάν εγκατάσταση. Wi-Fi and Tech Experts. Η ασφάλεια της οικογένειας και της περιουσίας σας είναι προτεραιότητά μας. Wi-Fi and Tech Experts. Εγγύηση στα συστήματα συναγερμών. Αμπελοκήπων 55 Περαιά. Κλείσε σήμερα ραντεβού στο 2392-029-600.
2: Ενημέρωση. Πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός. Πρόσωπα. Περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστρέψαμε. Focus FM 103,6. Έχουμε περάσει εσύ στο τελευταίο 25 λεπτό τη εκπομπή. Θα ανοίξουμε τηλεφωνικές γραμμές. Θα διαβάσω και τα μηνύματά σας στο Viber 6907-483-484. Να σας πω, μαζί μας είναι η Vulcom σήμερα. Είναι η νούμερο 1 εταιρεία η οποία μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί τους, ειδικά αν είστε φοιτητές ή αν έχετε παιδί το οποίο είναι φοιτητής ή φοιτήτρια, ή αν κάνουμε κάποιο μεταπτυχιακό, ή αν θα πάρετε κάποιο σπίτι και θα νοικιάσετε και θα κάνετε καινούργιες συνδέσεις με παρόχους ενέργειας. Για ρεύμα λοιπόν υπάρχει ένα πακέτο που μόνο η Vulcom το έχει και μπορεί να σας το δώσει σε σοβαρό πάροχο ενέργειας, ειδικά για φοιτητές, με πάγιο μόλις 5 ευρώ και τιμή για τις πρώτες 200 κιλοβατόρες που είναι υπεραρκετές για ένα φοιτητικό σπίτι στα 0,095 ευρώ. 0,095 ευρώ είναι μια πάρα πολύ καλή τιμή σε σχέση με αυτό το οποίο υπάρχει τώρα, που μέσος όρος είναι το 0,15, για να καταλάβετε αυτές τις μέρες. Όταν λοιπόν μιλάμε για μια τέτοια διαφορά, αντιλαμβάνεσαι ότι είναι ιδιαίτερα συμφέρουσα η συγκεκριμένη προσφορά από την Vulcom για τις πρώτες 200 κιλοβατόρες, και ουσιαστικά μετά τις 200 κιλοβατόρες η τιμή είναι κειμενόμενη. Αλλά τα φοιτητικά σπίτια δεν ξεπερνάνε τις 200 κιλοβατόρες. Μη σας πω, ούτε στη μέση δεν φτάνουν. 100, άντε πολύ πολύ 150. Συνεπώς, για εσάς που θέλετε κάνετε δικό σας αυτό το συμβόλαιο, θα επικοινωνήσετε από όπου και αν με ακούτε με τη Vulcom. Έχει και άλλα συμβόλαια και για μεγαλύτερες, για οικογένειες τέλος πάντων, σπίτια, και για φυσικό αέριο. Μπορείτε να επικοινωνήσετε με τη Vulcom στο 2310-208-808. 2310-208-808. Η Vulcom και σήμερα είναι μαζί μας και τους ευχαριστούμε πάρα πάρα πάρα πολύ. Για εγκατάσταση φυσικού αερίου εννοείται ότι πηγαίνουμε στην Energas Group. Για όλο τον Ιούλιο δωρεάν τα τέλη σύνδεσης αερίου. Η Energas Group αναλαμβάνει να σας κάνει δωρεάν την αυτοψία του ακινήτου, δωρεάν τις γραφειοκρατικές διαδικασίες. Πολύ καλές τιμές, δεν το συζητάμε. Οι καλύτεροι λέβητες αερίου, δόσεις αποπληρωμής, ταχύτητα στην εξυπηρέτηση, σέρβις ανά πάσα ημέρα και στιγμή. Και ξαναλέω, για όλο τον Ιούλιο δωρεάν τα τέλη σύνδεσης αερίου μόνο στην Energas Group. Δύο καταστήματα στα οποία μπορείτε να επικοινωνήσετε. Το ένα είναι στην Καλαμαριά και το άλλο είναι στην Περαία, της Θεσσαλονίκης εννοείται. 2310-486-684, 2310-486-684 και το 2392-400-400. 2392-400-400 και σήμερα μαζί μας η Energas Group. Και για να μην ξεχνιόμαστε, νούμερο ένα ζήτημα ασφάλειας είναι... πολύ σημαντικό να το αντιμετωπίζουμε, να είμαστε ασφαλείς στο σπίτι μας, να είμαστε ασφαλείς και ίσοι όταν φεύγουμε από την επιχείρησή μας στην οποία εργαζόμαστε. Τι χρειαζόμαστε σε αυτή την περίπτωση? Χρειαζόμαστε την Wi-Fi and Tech Experts, και πολύ απλά τη χρειαζόμαστε γιατί εξειδικεύονται σε κορυφαία συστήματα συναγερμού. Πρέπει να βάλουμε ένα συναγερμό, και όχι ότι συναγερμό, ένα σωστό συναγερμό. Και η Wi-Fi and Tech Experts τοποθετεί το πιο αξιόπιστο και ολοκληρωμένο σύστημα συναγερμού, αυτό της Goldmar, 100% ασύρματο. Υποστηρίζει μέχρι και 100 συσκευές, έχει αισθητήρες κίνησης, μαγνητικές επαφές, αισθητήρα καπνού, αισθητήρα πλημμύρας, και θα το έχετε τη δυνατότητα να το εγκαταστήσετε δωρεάν, απλά και μόνο γιατί είστε ακροατές του Focus FM. Θωρακιστείτε λοιπόν από κάθε πιθανό παραβάτη με την βοήθεια της Wi-Fi and Tech Experts και το σύστημα συναγερμού της Goldmar, και καλέστε για να ενημερωθείτε αναλυτικά στο 2392-029-600. 2392-029-600. Θέλω λίγο με τη βοήθεια του καλού συναδέλφου του Μάνου του Ασλάνογλου, του γιου του Λιονταριού, να κάνουμε λίγο, να γυρίσουμε λίγο πίσω το χρόνο, όχι πολύ πίσω, στην πρώτη ώρα της σημερινής εκπομπής, εκεί που κάναμε ένα πείραμα σχετικά με την επικοινωνία που έχουμε, που κάναμε με τα fund. Με τα γραφεία. Με δύο διαφορετικά γραφεία επικοινωνήσαμε. Αλλά ήταν ένα. Το γραφείο του Συλλόγου Εργαζομένων. Άκου και εσύ. Άκου, βάλε να ακούσει. Εσένα λέω. Βάλε να ακούσει τι κάναμε σήμερα, γιατί μόνο τα δικά σου ασχολείσαι. Άκου. Αφού είσαι εδώ, κάτσε και άκου. Επικοινωνήσαμε λοιπόν με το γραφείο Συλλόγου Εργαζομένων της Alpha Bank. Εντάξει. Γραφείο Εργαζομένων της Alpha Bank. Και επικοινωνήσαμε στο ίδιο τηλέφωνο επίσης και με το γραφείο του Συλλόγου Εργαζομένων στη ΣΕΠΑΛ. Στο ίδιο τηλέφωνο. Ακούστε λοιπόν πώς έχει πάει το πράγμα. 3-0-0. Μισό λεπτό λίγο. Να καλέσω. Ανοιχτό λίγο.
1: Σύλλογος.
0: Συγγνώμη, Σύλλογος Εργαζομένων της Alpha Bank.
1: Μάλιστα.
0: Συγγνώμη, θα σας ξανακαλέσω σε λίγο. Λυπάμαι, συγγνώμη λίγο. Σύλλογος Εργαζομένων της Alpha Bank. Με ρώτησε βέβαια. Σύλλογος, είπε. Βάλια, έλα λίγο από εδώ, ρε, εσύ. Έλα λίγο από εδώ. Εσύ θα πεις με τη ΣΕΠΑΛ. Ναι. Μιλάω. Ναι. Το ίδιο. Το ίδιο. Dial again. Εδώ, εδώ, εδώ, σε μένα, σε μένα, σε μένα. Κάνα.
1: Σύλλογος.
2: Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα.
2: Σύλλογος προσωπικού ΣΕΠΑΛ, παρακαλώ.
1: Μάλιστα.
2: Καλημέρα, σας ευχαριστώ.
0: Καταλάβατε. Κατάλαβες. Στο ίδιο τηλέφωνο. Στο ίδιο τηλέφωνο. Τι σημαίνει αυτό? Ότι οι άνθρωποι οι οποίοι εργάζονται στην Alpha Bank εργάζονται και στη ΣΕΠΑΛ. Τι κάνει νιάου νιάου στα κεραμίδια? Τι κάνει νιάου νιάου στα κεραμίδια? 2-31-05-6-76, 2-31-05-6-77. Στη διάθεσή σας στις τηλεφωνικές γραμμές. Έχουμε καιρό να τα πούμε, είναι η αλήθεια. Έλατε λίγο να τα πούμε λίγο έτσι καλοκαιράκι. Καλοκαιράκι έτσι με την ζέστη να χτυπάει κόκκινο. Και τους πρώην βυζανιστές να εγκαταλείπουν το καράβι που βουλιάζει. Γιατί η Ελλάδα πάνω απ' όλα χρειάζεται σοβαρότητα. Δεν χρειάζεται ευκαιριακά παραμύθια. Και πρέπει να σταματήσετε επιτέλους κάποιοι να παραμυθιάζεστε και να επιμένετε στο να υποστηρίζετε ένα φιάσκο, ένα θίασο. Εδώ κάποιοι άλλοι υποστηρίζετε κάτι άλλο θιάσους με παράνομες υπογραφές. Τέλος πάντων, να μην το συζητήσω πάλι. Τι θες? Ο δίχρονος εννοείται θα είναι πρώτος. Τόσο καιρό έχει να μιλήσει. Δεν μπορεί, θα σκάσει. Πάμε, καλημέρα.
3: Στέφανε, πολύ καλημέρα.
0: Α, νάτος, ο Γιάννης είναι. Έκανε έκπληξη. Μας έστειλε στο κουβά, ρε Γιάννη. Λέω...
3: Μόνο ο δίχρος να παίρνει να
0: μιλήσει. Μας έστειλε στο κουβά. Έχεις καιρό να πάρεις. Λέω, μας έστειλε στο κουβά γιατί λέγαμε θα βγει.
3: Για πες μου, πώς είσαι?
0: Τι να κάνω, καλά. Υγεία.
3: Από την υγεία είσαι καλά?
0: Ναι, γιατί?
3: Δεν έχεις εμβολιαστεί, νομίζω, ε.
0: Τι νομίζεις, ρε Γιάννη, τώρα μην θες να έρθω. Θα έρθω στο ζερβοχώρι, θα σε δαγκώσω τώρα. Μην με κάνεις.
3: Λοιπόν, τώρα θέλω να πω κάτι. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο Τασούλας.
0: Ναι.
3: Κύριος Τασούλας,
0: ναι.
3: Εγγενίεσε ένα μνημείο στα Γιάννηνα, ένα τζαμί.
0: Ναι.
3: Και είπε, λέει, είναι η ρίζη της πατρίδος μας. Δηλαδή, πώς το είπε αυτό το πράγμα?
0: Εδώ, βρε, είπε ότι, ότι οι Γιαννιώτες που δεν αντιστάθηκαν έκαναν την καλύτερη δουλειά και δεν την πλήρωσαν όπως οι Θεσσαλονικείς. Οι άνθρωποι είναι ανθέληνες.
3: Καλά, δεν ντρέπονται λίγο, καθόλου δεν ντρέπονται, δεν έχουν τσίπα ή τι να πω, δεν ξέρω, Στέφανε. Τώρα η παγωνέρα λέει να εμβολιαστούμε. Τι εμβόλιο να κάνουμε πάλι? Τώρα εμβολιάστηκε.
0: Βρέσκε εσύ, ρε, Γιάννη, δεν μπορώ να στα λέω όλα εγώ. Πήγαινε στο φαρμακείο και πες, βρείτε μου ένα εμβόλιο να το κάνω, να τελειώνουμε. Τι να.
3: Άμα εγώ τώρα κάνω.
0: Βρες, άμα... Έχει εμβόλιο εκεί, μπόλικα, να πας να κάνεις. Έχει. Άμα είναι κλειστό το φαρμακείο, πας στο κτηνιατρίο, δεν τρέχει τίποτα. Ό,τι βρεις, κάνε.
3: Λοιπόν, μάλιστα. Και πότε θα γίνει ανάσταση, ρε Στέφανε? Για πες μου, περιμένω εγώ ανάσταση, δεν ξέρω.
0: Κοίταξε, για να γίνει ανάσταση πρέπει να περάσουμε από Μεγάλη Παρασκευή. Τώρα τελευταία είμαστε μόνιμη Μεγάλη Παρασκευή. Να είσαι καλά, Γιάννη, και καλημέρα.
3: Λοιπόν,
0: καλημέρα.
3: Έγινε, φίλε μου.
0: Έλα, να είσαι καλά.
3: Στα τρένα.
0: Ναι, να είσαι καλά, καλημέρα. Πάμε επόμενη γραμμούλα, καλημέρα.
4: Καλημέρα, Στέφανε.
0: Καλώς το να.
4: Τώρα δεν μπορούν να κάνουν εκείνη η χωρική μήνυση στον Άδωνη, στο Σπυρίδων, ας πούμε, γιατί τους κατέγραψε παράνομος τα προσωπικά
0: τους. Κανονικά, φυσικά. Πήγε με γυαλάκι η τεχνητή νοημοσύνη, με καμερούλα πάνω, σας το έδειξα.
4: Μπορεί να τη γλίτωσε από την Οβάρτισσα, από τα διευκρίνηστα, από τη βαλίζα τη μαύρη κατά Θεσσαλία μεριά, αλλά μπορεί να την πατήσει από αυτό εδώ, έτσι.
0: Θα πρέπει να αποδείξεις.
4: Θα πρέπει
0: να αποδείξεις ότι έγραφε, βέβαια, έτσι.
4: Πάντως φοβερές αποκαλύψεις από το Focus από το πρωί μέχρι το βράδυ, ρε φίλε, για την Καριστιανού. Δηλαδή, απ' τη μία απογοητεύεσαι γιατί εκατομμύρια κόσμου κατέβηκαν πέρσι το 25.
0: Δεν κατέβηκαν για την Καριστιανού. Όχι.
4: Για το θέμα του κλίματος του Ντεμπόν.
0: Το οποίο παραμένει και μέρα αν μου ξαναπούνε κατέβα, θα ξανακατέβω, να ξέρεις.
4: Θέλω να μαθευτεί. Τώρα που είναι υποχρεωμένη όταν θα κατέβει για εκλογές, αν προφτάσει να κατέβει για εκλογές, τι ακριβώς πήρε με βάση αυτά που έβγαλες χθες, έτσι, από το δικηγόρο.
0: Ναι.
4: Πόσα παραπάνω πήρε από τον Πλακιά.
0: Δεν ήταν δικηγόρο. Ο Φρονιμάκης πήρε,
4: ναι.
0: Ο Φρονιμάκης δεν είναι δικηγόρο, εργολάβος είναι ο άνθρωπος.
4: Α, ναι.
0: Και ήταν από τα ιδρυτικά στελέχη του κόμματος Γρατσία Καρισιανού. Έτσι πρέπει
4: να το πούμε. Για να δούμε πόσα είναι νόμιμα, πόσα είναι ηθικά και να κάνουμε την εξίσωσή μας. Λυπάμαι για την κυρία Καρισιανού, πραγματικά τα λέγατε και εσύ και ο Γρηγόρης, φίλε, και δεν ήθελα να το πιστέψω. Ναι. Δεν ήθελα τέτοια απογοήτευση μέσα στα χρόνια του μνημονίου. Να έρχονται τέτοιες κατραπακές στον ελληνικό λαό που δεν μπορεί από πού να πιαστεί, ρε φίλε.
0: Είμαστε ευκολόπιστος λαός, το έχω πει πάρα πολλές φορές, το έχουμε εντοπίσει.
4: Να ανοίξει τα γκαβά του ο λαός στις εκλογές, γιατί έρχονται τρομακτικές μέρες, φίλε. Και δεν θέλω να το πάω και στο επίπεδο με το ψευτογείτονα τον Τούρκο, έτσι.
0: Πάμε, Βελόπουλος, 20%. 20% Βελόπουλος, πάμε. Καλημέρα. Καλημέρα. Ναι, ρε φίλε, γιατί δεν μπορούμε 20%.
5: Εννοείται πως μπορούμε.
0: 20%. Καλημέρα. Καλημέρα. Χαμηλώστε το ραδιόφωνο, χαμηλώστε το ραδιόφωνο σας.
6: Τα ακούμε τώρα.
0: Καθαρά.
6: Λοιπόν, συγγνώμη, αλλά μπορείτε να μου πείτε ακόμη μια φορά το τηλέφωνο του Μεσίτη. Το μισό έγραψα.
0: Το μισό, εδώ τον έχω το μισό, το Μεσίτη ολόκληρο.
7: Θα σας το πω, μη στεναχωριέστε.
0: Άντε, ρίξτε.
6: Έγραψα μόνο 69-66-40.
7: Όχι, όχι, δεν είναι 69-66, είναι 69-40.
6: Α, 69-40.
7: Μπράβο, ναι. 66.
6: Μετά είναι το 66.
7: Πολύ σωστά, κυρία μου. Μετά από το 66 είναι το 70.
6: Μάλιστα.
7: Και 71.
6: 71. Ευχαριστώ.
7: Να είστε καλά, να είστε καλά.
0: Να είστε καλά, καλημέρα. Πάμε, επόμενη γραμμούλα, καλημέρα.
8: Καλή σου μέρα, Στεφάνη.
0: Καλώς το να...
8: Για να σώσουμε το φίλο μας ο Γιάννη, γιατί ανησυχεί για τα εμβόλια, ναι, και ναι, με αυτούς που έχουμε μπλέξει. Θα του συνιστούσα το εμβόλιο Viagra μακράς διάρκεια.
0: Έχει τέτοιο πράγμα.
8: Ναι.
0: Έχει τέτοιο πράγμα.
8: Ναι, ναι.
0: Όλα τα ξέρεις, τα τελευταία τεχνολογία είσαι, ρε φίλε. Δηλαδή, Ιάκωβε.
8: Το παρδάρι μεγαλώσαμε.
0: Ναι. Φαντάζομαι δεν ξέρεις τι χρώμα. Δεν ξέρεις τι χρώμα είναι το Viagra.
8: Με αυτούς που έχουμε μπλέξει μόνο με Viagra μακράς διάρκεια.
0: Το Viagra σπασμένο, αν το σπάσεις, δεν ξέρεις τι χρώμα έχει στη μέση.
8: Δεν το χρειάζομαι ακόμα.
0: Καλά.
8: Για
0: τον Γιάννη το πάντα. Πάντα ο φίλος μας τα χρειάζεται. Να είσαι καλά.
7: Γεια σας.
0: Καλημέρα. Δεν το λέει για σένα, ρε. Για τον Γιάννη από τον Ζερβοχώρη. Εσύ τι να το κάνεις, εσύ είσαι μια πιτσιρικά.
7: Το πείραγμα, κατάλαβες.
0: Πάμε, καλημέρα. Επόμενη γραμμούλα. 2-31-0-500-676. 2-31-0-500-677. Στη διάθεσή σας ο φίλος ο Δήμος λέει: μα πόσο σε αγαπάει ο Μητσοτάκης, ρε εσύ, Στέφανε, μας έριξε το ίντερνετ. Ναι, τι να κάνω, από την αρχή μας κυνηγάνε σήμερα. Ποιον τουρισμό εδώ δεν φτάνουν να βγάλουμε τον μήνα. Πιο πολύ με στεναχωρεί το εγγόνι μου που θέλει να πάει στη θάλασσα και εγώ δεν μπορώ να του δώσω λίγο χαρά. Άκτρο, φίλε, να γράφει τώρα αυτό το πράγμα μία γιαγιά. Έτσι, η Ελισάβετ να μας στέλνει αυτό το μήνυμα και να λέει ότι εγώ στεναχωριέμαι που δεν μπορώ να συνεισφέρω για να πάει το εγγόνι μου να κάνει ένα μπάνιο. Ολόκληρο καναπέ τραβάει κάθε βράδυ πίσω από την πόρτα. Καλά τώρα, μου είπε σοβαρό πρόσωπο, μου είπε τώρα κι εσύ. Σοβαρό πρόσωπο. Έχουν και σελίδα, λέει, στο φατσοβιβλίο προσωπικό στο ΣΕΠΑΛ. Ναι, έχει και 304 ακόλουθους. Μπράβο, συγχαρητήρια. Ναι. Γιατί να μην έχουν σελίδα στο Facebook. Εδώ ένα ηχητικό στέλνει εδώ ο φίλος 193, αλλά να το ακούσουμε, δεν ξέρω τι λέει.
9: Καλημέρα Στέφανη, καλημέρα Φόκους, καλημέρα σε όλους. Νίκος Πολύχρος από Χαλάστρα.
0: Α, ο Νίκος.
9: Έχουμε θέμα με το σήμα στη Χαλάστρα. Δεν ακούμε καλά, χάνουμε τα μισά τα λόγια. Αλλάζω θέσεις πολλές φορές. Έστειλα και στο Στέφανο, στο προσωπικό του μήνυμα.
0: Ναι,
9: τρέχει κάτι, έχετε ακούσει και από άλλους.
0: Θα το ελέγξουμε, Νικόλα μου. Νικόλας, εξαιρετική φωνή ο Νίκος. Εξαιρετική φωνή. Γεια σου Νίκο, καλημέρα, καιρό έχω να σου μιλήσω. Πάμε, επόμενη γραμμούλα, καλημέρα.
10: Καλημέρα.
0: Καλώς τον.
10: Τι κάνετε?
0: Όλοι παρέα εδώ πέρα, ένας περιμένατε.
10: Ένας κάνουμε μία.
0: Διαβατήριο έβγαλες.
10: Ναι, ρε.
0: Μετά από πόση ώρα, ρε. Με λέει και άκουγε.
10: Μετά από τρεις μέρες.
0: Παραγνωριστήκαμε, έτσι. Τι πάει να πει, ρε.
10: Μετά από τρεις μέρες, κύριε Δαμιανίδη.
0: Άλλα μπράβο, τώρα μιλάς σωστά.
10: Να πείτε τον κύριο Ιάκωβο ότι δεν χρειάζεται Viagra. Ο κύριος Ιάκωβος έχει εκεί τα μοναστήρια κάτω στην.
0: Αρχίσατε. Σταματήστε, βρε, με τα μοναστήρια, βρε, σαρδανά πάλι όλοι.
10: Πρέπει να μαζευτούμε. Να πάμε εγώ, εσύ, ο κύριος Ιάκωβος.
0: Πού?
10: Στα μοναστήρια.
0: Ποια μοναστήρια?
10: Να πάρουμε μαζί μας και τον Δίχρονο.
0: Όχι, ρε, εγώ σε μοναστήρια πάω μόνο στο Όρος. Δεν πάω. Στα άλλα μοναστήρια πάντα που
10: θέλεις. Μόνο στο Όρος πας. Δεν πας σε άλλα μοναστήρια. Καλά.
0: Όχι, δεν πάω.
10: Τι κάνετε?
0: Δεν ακούει η γυναίκα σου, γι' αυτό λες τέτοιες εξυπνάδες, έτσι. Γι' αυτό λες τέτοιες εξυπνάδες.
10: Συγκουραστήκατε?
0: Να ξεκουραστούμε, όχι, δεν ξεκουραστήκαμε. Φυσικά και δεν ξεκουραστήκαμε.
10: Εντάξει, πάλι την τζίτα είστε κατά.
0: Η δημοσιογραφία δεν σταματάει ποτέ, αδελφέ.
10: Γιονυσάκο. Ο Γιάκοβος κάνα ψάρι, βγάζει εκεί πέρα να μας στείλει κανένα μήνυμα.
0: Δεν είπε τίποτα. Τα βγάζει για την πάρτι του. Κάτι τσιπούρες λέει πήρε, αλλά δεν ξέρω τίποτα.
10: Μόνος του, μόνος.
0: Εγώ το Σερέτη τον έδειξα κάτι φωτογραφίες, πάντως εκεί πέρα έμεινε λίγο ενέος.
10: Ο Σερέτη.
0: Ναι, καθόταν και κοιτούσε. Μου έλεγε πω πω λαβράκι είναι αυτό, λέω δεν έβγαλα λαβράκι. Πώς μου λέει λαβράκι είναι, λέω δεν είναι λαβράκι. Μετά έβλεπε τσιπούρες, λέω δεν είναι τσιπούρες. Μπέρδεψε τα μιξινάρια με τα λαβράκια και μπέρδεψε τους αργούς με τις τσιπούρες. Είσαι ψαράς μεγάλος.
10: Σε καλό δρόμο είναι.
0: Να είσαι καλά. Άντε καλημέρα.
10: Εν τω μεταξύ είδα εγώ μια φωτογραφία, βιντεάκι ήτανε. Ναι. Έψησε ένα φαγκρί το καημένο, το φαγκρί το ρίμαξε, το ξέσκησε.
0: Του το είπα κιόλας γιατί μου την έδειξε εμένα. Του λέω τα φαγκριά δεν τα κάνουν έτσι. Να ξέρεις.
10: Δεν τα κάνουν έτσι.
0: Το χαράκωμα αυτό ήταν ερασιτεχνικό χαράκωμα.
10: Ναι, πρέπει να του δείξει.
0: Πρέπει να του δείξω τι να το κάνω, αφού δεν κάθεται. Δεν κάθεται.
10: Δεν κάθεται, είναι εγωιστής.
0: Μετά μου λέει άλλοι λέει το χαράκωσαν. Εγώ ήθελα να το κάνω αλλιώς. Λέω, κακώς τους άφησες. Να είσαι καλά, καλημέρα. Καλημέρα. Πάμε επόμενη γραμμούλα, καλημέρα.
11: Καλημέρα, παιδιά.
0: Καλημέρα, αδελφέ μου.
11: Αρχικά, συγχαρητήρια για το παλικάρι δίπλα σου, τη στάση που κρατάει. Αυτό είναι Έλληνας. Αυτό σημαίνει Έλληνας.
0: Καλά λόγια, του.
7: Σας ευχαριστώ μέσα την καρδιά μου. Δικό μου τίποτα δεν είναι. Της Παναγιάς μας είναι. Όλα της Παναγιάς μας.
11: Εδώ καλά. Στο χωριό το οποίο ζω ήδη έχουν αγοραστεί. Ένα χωριό μιλάμε για με 100 σπίτια. Ήδη έχουν αγοραστεί τα 10 από Βούλγαρους. Ευτυχώς οι Βούλγαροι οι οποίοι έρχονται δείχνουν οι άνθρωποι να έχουν μία ποιότητα. Και τα υπόλοιπα 10 με 20 έχουν αγοραστεί από Αλβανούς. Εμείς εδώ οι γηγενείς. Από τα 20 άτομα της ηλικίας μου, τα 10 έχουμε κάνει οικογένεια. Εγώ βέβαια είμαι πολύτεκνος. Μπράβο. Οι άλλοι όλοι είναι ελεύθεροι, χωρίς καν να έχουν στη σκέψη τους το γάμο. Και βλέπω ότι όπως πάει το θέμα, σε μια δεκαετία περίπου, το πολύ 20 ετία, το χωριό μας δεν θα είναι μεικτό, θα είμαστε εμείς η μειονότητα. Όμως δεν είναι αυτός ο λόγος που σας κάλεσα. Ήθελα βασικά να πω συγχαρητήρια στο παλικάρι δίπλα σου.
7: Και
11: να σου πω, αδερφέ, μην κολακεύεσαι όταν σου λένε να ασχοληθείς με την πολιτική και σε εξοραίζουν και σου λένε αυτά που σου λένε.
0: Αφήστε τα πολιτικά τα τερτύπια τώρα, αφήστε τα τώρα. Όταν έρθει η ώρα θα μιλήσουμε για υποψηφιότητες και για πολιτικά.
11: Μην ασχοληθείς με την πολιτική πάλι. Θα αλλοιωθείς και εσύ. Είναι βέβαιο.
0: Μεγάλη κουβέντα ανοίγεις τώρα, δεν έχω τον χρόνο. Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Σε ευχαριστώ πολύ. Εγώ δεν το πιστεύω αυτό που λέτε. Τι σημαίνει θα αλλοιωθείς, ρε παιδιά, για πείτε μου λιγάκι. Τι σημαίνει θα αλλοιωθείς. Τι πάει να πει, ότι όποιος μπαίνει στο... Όχι ότι δεν έχει συμβεί. Όχι ότι δεν έχει συμβεί. Έχει συμβεί. Άρα εδώ πέρα δεν μπορεί να είναι η νόρμα, δεν μπορεί να είναι ο κανόνας για όλους. Ακούω διάφορους παπάντζες στο TikTok να βγαίνουν και να λένε αν δεν προσκυνήσεις, λέει, τις στοές, αν δεν φορέσεις τα κυπά, αν δεν φιλείς το δαχτυλίδι... Αν δεν χαιρετήσεις με τριγωνάκια στα χέρια, δεν θα γίνεις, λέει, πολιτικός. Ακούω τους άλλους να βγαίνουν, όλοι, λέει, στη Βουλή είναι μασόνοι. Τι λέτε, ρε κερατάδες. Εγώ τι σχέση έχω με τη μασονία. Πώς είναι δυνατόν να λες ότι ο άλλος είναι μασόνος. Ή πώς είναι δυνατόν να λες ότι ο άλλος θα πάει στη στοά. Εγώ μόνο στις στοές της Θεσσαλονίκης εκεί πέρα να αγοράσουμε κάνα κουμπί, ξέρω να μπαίνω. Τις άλλες δεν τις ξέρω και δεν θέλω και να τις μάθω κιόλας. Εντάξει, μην έχετε μία απολυτότητα στα λόγια σας. Όχι ότι δεν συμβαίνουν. Πάρα πολλές φορές έχουν μπει άνθρωποι οι οποίοι ήταν απλοί, μπήκανε μέσα εκεί, αλλά γυάλιζε το μάτι τους για να πάρει χρήμα ο άλλος. Μπήκε εκεί για να κάνει τη ρεμούλα του. Εγώ διαφωνώ με αυτό το κομμάτι.
7: Γραμμή. Και αυτή είναι και αλήθεια. Και αυτή είναι και αλήθεια.
0: Ναι, τώρα.
7: Δεν πάει να ισοπεδώνουμε όλα.
0: Λοιπόν. Ναι, ρε παιδιά, μην μου τους στέλνετε τις φωτογραφίες. Ξέρω, ο Άδωνης ήταν με. Σας το είπα από την αρχή. Με το που το είδα, σας είπα ότι φορούσε κάμερα στα γυαλιά του. Με το που το είδα το γυαλί, γιατί εντελώς τυχαία πριν από 10 ημέρες το κρατούσα το ίδιο ζευγάρι στα χέρια μου. Αλλά δεν το φόρεσα να βγω έξω. Δηλαδή να το πάρω, άκου τώρα, να το πάρω, να πάω στο μετρό και να ψάχνω να βρω, ξέρω εγώ, κοριτσάκια τα οποία έχουν φοράνει σορτσάκι για να κοιτάω τα μπούτια τους. Και να το γράφω. Ή να το πάρει κάποιος, να το πάει σε μια παιδική χαρά και να γράφει τα παιδιά. Εσύ άμα έχεις τις κόρες σου έξω και τον εντοπίζεις, θα τον αρπάξεις.
7: Μαζί με τα γυαλιά.
0: Καλά, τα γυαλιά πρώτα θα φύγουν. Ναι. Τα γυαλιά θα φύγουν πρώτα.
7: Από εκεί θα ξεκινήσεις.
0: Ναι, ναι, από εκεί θα ξεκινήσεις και μετά θα πας στα υπόλοιπα. Πάμε, καλημέρα.
12: Καλημέρα.
0: Χαμηλώστε το ραδιόφωνο σας μόνο, κυρία μου.
12: Μάλιστα.
0: Παρακαλώ.
12: Ελπίζω ότι με ακούτε τώρα.
0: Τώρα σας ακούνε.
12: Θα ήθελα καταρχήν από αυτού του θέματος να σας πω ότι τι σημαίνει υπουργός καταρχήν. Γιατί δεν ξέρω αν το έχετε δει ποτέ, γιατί το λέω αυτό. Το λέω για τον Υπουργό Υγείας που τόσο, τόσο παίνεται, μάλλον, αυτό παίνεται, γιατί δεν παίνεται από τους άλλους, αξιοπαίνεται. Τι σημαίνει υπουργός? Υπουργός σημαίνει, γιατί το λέω πολύ αυτό, γιατί το επικαλέστηκε. Όμως, γιατί το επικαλέστηκε, να το πούμε, να τον σεβαστούμε. Δεν εννοεί τον σεβασμό, εννοεί τον φόβο,
0: ναι,
12: ότι θα πρέπει να υπάρχει μεταξύ υπουργού και απλού πολίτη. Mm-hmm. Λοιπόν, υπουργός καταρχήν

0: άλλη φορά σε αυτούς τους ανθρώπους, ας ρωτήσουν φιλολόγους, πραγματικούς φιλολόγους όμως, που αγάπησαν την ελληνική, την αρχαία ελληνική και την ελληνική, τι σημαίνει αυτό. Λοιπόν, επομένως, σεβασμός θα πει να εμπνέει την αγάπη προς το λαό καταρχάς και προς, προς το έργο που έχει αναλάβει. Έτσι. Αυτό κύριε εκφωνητά, το λέω, όχι μόνο, όχι για σας να το τονίσω, αλλά για όσους επικαλούνται και τονίζουν αυτή τη λέξη.
1: Να είστε καλά κυρία μου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ για την παρέμβασή σας. Δεν έχω άλλο χρόνο δυστυχώς. Κάποτε πρέπει να σας αφήσω. Πρώτο Θεός, θα είμαστε ξανά μαζί αύριο, ημέρα Παρασκευή. Είδες άμα ξεκινάς μεσοβδόματα την εκπομπή. Εγώ σήμερα νομίζω ότι είναι Τρίτη, για να καταλάβεις. Τέλος πάντων, εντάξει. Ναι, αλλά δεν είναι. Έτσι. Δεν είναι Τρίτη. Δεν είναι Τρίτη.
2: Αύγουστο θα είμαστε παρεούλα εδώ.
1: Αύγουστο, ναι, Αύγουστο το θέμα. Αύγουστο τις δύο εβδομάδες πρώτες εδώ.
2: Ναι. Και εγώ να κάνω παρεούλα.
1: Μετά πάλι θα κάνω εκπομπές. Απλά θα τις κάνω λίγο. Τι θες ρε, όλα θα τα μαθαίνεις στον αέρα. Θα τα πούμε άλλη στιγμή. Έτσι. Λοιπόν, πρώτο ο Θεός αύριο ξανά μαζί λοιπόν. Ακολουθεί δελτίο ειδήσεων με τη Βάλια την Μπουγιουκλή. Ο Κυριάκος Βελόπουλος συνέχεια. Η Βάλια μετά στην θέση της Δέσης Πενασμποτίτση που είναι με άδεια. Και μετά Γρηγόρης Ερέτης το μεσημεράκι και όλο το υπόλοιπο πρόγραμμα του ραδιοφώνου μας. Αυτά από εμένα για σήμερα. Νομίζω ήταν γεμάτη εκπομπή. Αύριο επίσης θα είναι. Δεσμεύομαι γι' αυτό. Γεια σας.

κάλβο, ρίτσο και σε φέρει. Οι λυρικοί σε ήμισαν, στου κόσμου όλα τα μέρη. Γνωρίδωσε ξανά, στο θούριο του Ρίγα. Και τι θα πει Ελλάς,

0: Η ώρα είναι 11.
1: Φόκους στον κόσμο.
2: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, συντομινή ενημέρωση από τον Focus FM 103,6. Σε κατάσταση ύψης του συναγερμού βρίσκεται η χώρα, καθώς οι μεγάλες πυρκαγιές συνεχίζουν να δοκιμάζουν τις αντοχές των πυροσβεστικών δυνάμεων σε Ρέθυμνο, Σιτία και Πλωμάρι. Οι θυελλώδεις άνεμοι που πνέουν σε πολλές περιοχές δυσκολεύουν σημαντικά το έργο της κατάσβεσης, με τα μέτωπα να παρουσιάζουν συνεχείς αναζωπυρώσεις. Ανεξέλεγκτη και η φωτιά που ξέσπασε Τετάρτη στον Άγιο Βασίλειο Ρεθύμνου. Το μέτωπο έχει ξεπεράσει τα 15 χιλιόμετρα, ενώ τα ενάαερα μέσα που σηκώθηκαν το πρωί αναγκάστηκαν να επιστρέψουν, καθώς οι θυελλώδεις άνεμοι έως και 10 μποφόρ δυσχεραίνουν σημαντικά το έργο της πυρόσβεσης. Μάλιστα το πρωί οι ρηπές ανέμου στο νότιο Ρέθυμνο άγγιξαν τα 125 χιλιόμετρα την ώρα. Πυρκαγιές παραμένουν ενεργές στη Σιτία, το Πλωμάρι και το Μωρόνι, ενώ η μεγάλη φωτιά στην Πάρο έχει οριοθετηθεί αλλά δεν έχει πλήρως κατασβεστεί. Σήμερα κηδείες των δύο πυροσβεστών που έχασαν τη ζωή τους στη φωτιά της κρύας βρύσης Ρεθύμνου. Συγγενείς, φίλοι και συνάδελφοι θα πούν το τελευταίο αντίο στον 25χρονο Παντελή Διαμαντάκη και τον 58χρονο Εμμανούλη Στρατιδάκη που χάθηκαν στην προσπάθειά τους να συνδράμουν στην κατάσβεση της μεγάλης πυρκαγιάς. Απαγόρευση κυκλοφορίας πεζών και τροχοφόρων σε ισχύ έως τις 8 το βράδυ στη Χαλκιδική και συγκεκριμένες δασικές περιοχές των Δήμων Κασάνδρας, Σιθωνίας και Αριστοτέλη λόγω υψηλού κινδύνου εκδήλωσης δασικής πυρκαγιάς, δείκτης επικινδυνότητας 3. Η Επιτροπή Δεοντολογίας της Βουλής αποφάσισε ομόφωνα σήμερα το αίτημα άρσης της ασυλίας του Δημήτρη Αβραμόπουλου προκειμένου να επιτραπεί η δίωξή του. Το αίτημα βασίζεται σε ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης ημερομηνίας 16 Ιουνίου 2026 που εξέδωσαν οι βελγικές δικαστικές αρχές. Σε κατασχέσεις μαμούθα κατάλληλων τροφίμων προχωρούν σταθερά εκτινιατρικές υπηρεσίες των περιφερειών και οφέτησε ολόκληρη τη χώρα. Μόνο για το 2025 τα συγκεντρωτικά στοιχεία δείχνουν ότι αποσύρθηκαν περίπου 33,2 τόνοι μη ασφαλών τροφίμων, εκ των οποίων οι 17,6 τόνοι αφορούσαν αποκλειστικά κρέας και προϊόντα κρέατος. Έτσι ξαφνικά οι ελεγκτικές αρχές ανακάλυψαν χιλιάδες τόνους σάπιων προϊόντων με σαλμονέλα. Πώς τα ανακάλυψαν? Κάνοντας ελέγχους στην αγορά. Αν έκαναν πραγματικούς ελέγχους για την ασχροκέρδεια θα μπορούσαν να την πατάξουν και αυτήν. Αλλά δεν θέλουν και η απόδειξη είναι ότι δεν κάνουν πραγματικούς ελέγχους. Με απλά λόγια, όταν κάνεις έλεγχο και όταν θέλεις να κάνεις έλεγχο, βρίσκεις και την ασχροκέρδεια, επισήμανε σε δήλωσή του ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης Κυριάκος Βελόπουλος. Ανοίγουν στις 7 Αυγούστου οι αιτήσεις για το πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους. Θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας, ενώ οι πολίτες θα μπορούν επίσης να εξυπηρετηθούν και μέσω ΚΕΠ. Συνελήφθη στη Θεσσαλονίκη 26χρονος για επίθεση με οπαδικά κίνητρα, καθώς έβρισε και χτύπησε 46χρονο για το χρώμα της φανέλας που φορούσε την ώρα που το θύμα περπατούσε στο κέντρο της πόλης.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
2: Γενικά έθριος καιρός σήμερα με πρόσκαιρες νεφώσεις με συμβρινές απογευματινές ώρες στα βόρειο-δυτικά ορεινά. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Στη Θεσσαλονίκη έθριος καιρός, οι άνεμοι θα πνέουν από διάφορες διευθύνσεις με εντάσεις έως 2 με 3 μποφόρ. Η θερμοκρασία σήμερα έως 32 βαθμούς Κελσίου. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στείνει στο σελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί η εκπομπή Focus με τον Κυριάκο Βελόπουλο.
0: Focus 103,6.
3: Έχετε πόνο στη μέση? Δώστε τέλος στον πόνο με το Telopon. Telopon, 4 βότανα με αντιφλεγμονώδεις ουσίες όπως κουρκουμίν, peppermint extract, green tea και olive leaf extract σε μια φόρμουλα από ελληνικά χέρια δίνει τέλος στον πόνο της μέσης.
4: Επί 20 χρόνια είχα πρόβλημα με τη μέση μου. Μία φίλη μου μίλησε για το Telopon. Το πήρα και σώθηκα. Είναι μια χαρά.
3: Telopon. Για παραγγελίες 2310-2255-99 ή στο voicenews.gr. Telopon και τελειώστε με τον πόνο.
5: Τώρα, ειδική προσφορά για τους ακροατές του Focus FM. Η μία συσκευασία στην τιμή των 18 ευρώ, οι δύο στα 32 και οι τρεις συσκευασίες στη μοναδική τιμή των 45 ευρώ. Telopon. Και τελειώστε με τον πόνο. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
6: Τώρα που θα πάμε στη Σκιάθο, κάνουμε τσεκ στο Καρνάγιο Ρέστοραν. Τσεκ στον έμπειρο σεφ, στη μαγειρική φαντασία και στο μεράκι. Τσεκ στο κομψό περιβάλλον και στην προσιτή πολυτέλεια. Τσεκ στα εκλεκτά πιάτα, στην φρεσκάδα και στην ποιότητα. Καρνάγιο Ρέστοραν, το απόλυτο must γευστικού προορισμού στην Αμμουδιά Σκιάθου. Καρνάγιο Ρέστοραν, πρέπει να πας. Κρατήσεις το 24-27-0-22-981.
7: Λευτεράκι, θυμάσαι που λέγαμε για τα 30 αυτοκίνητα που κληρώνει το Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη?
8: Ναι, Ζωζό, θυμάμαι.
7: Η Λένα από το δεύτερο βγήκε προχθές από την πιλωτή με τη σακαράκα της.
8: Και?
7: Και γύρισε με νέο αυτοκίνητο. Κατάλαβες, πήγε στο καζίνο και το κέρδισε.
8: Και τι θες να κάνω εγώ, ρε Ζωζό?
7: Να πάμε κι εμείς, Λευτεράκι μου.
9: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
10: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
0: Ενημέρωση. Πολιτική. Εθνικά θέματα. Κοινωνία. Αθλητισμός. Πολιτισμός. Πρόσωπα. Περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
11: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
12: Διαλεκτό ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 5 λίτρα 28,99. Σκύπ σκόνη πλυντηρίου Clean Power 67 μεζούρες 8,99. Βαλμά παραδοσιακό τυρί το κιλό 8,99.
11: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
12: Όμως σκόνη πλυντηρίου τροπικά λουλούδια 65 μεζούρες 7,80. Fix Ελλάς μπύρα κουτί 12x330ml 8x4 δώρο 7,99. Εβίτα χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά, 2,40.
11: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
0: Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.
13: Η Ελλάδα μιλά.
14: Η Ελλάδα μιλά.
13: Και όταν ο λαός σηκώνει τη φωνή του,
14: η αλήθεια ακούγεται παντού.
13: Η αλήθεια ακούγεται.

Και επειδή ο Πρωθυπουργός έχει ξεπεράσει τα όρια του θράσους και επειδή λέει ότι τάζει η αντιπολίτευση 13ο και 14ο μισθό, γιατί δεν μπορεί να ψηφιστεί και να εκλεγεί. Ακούστε λοιπόν. Δεν λέει ο Πρωθυπουργός ότι αυτός ταΐζει κάθε μέρα τους εργολάβους με δισεκατομμύρια ευρώ. Δεν ταζει, ταΐζει. Παραδείγματος χάρη, σε 2 χρόνια 5 δισεκατομμύρια ευρώ αποζημιώσεις για έργα που δεν έγιναν σε εργολάβους. Αναλυτικά ο πίνακας θα κατατεθεί στα πρακτικά της Βουλής. Δηλαδή, 5 δις είναι 2,5 έτη, 13ος, 14ος μισθός και δώρα και πάρτε Έλληνες να φάτε. Τα τρώνε 6 εργολάβοι. 5 δις είναι. Πάμε. Εμείς δεν τάζουμε. Όχι. Εμείς λέμε τι ισχύει. Εμείς δεν ταΐζουμε σαν ως τους Έλληνες όπως ο Πρωθυπουργός. Εμείς δεν ταΐζουμε τις γαλάζιες ακρίδες. Εμείς θα ψεκάσουμε τις γαλάζιες ακρίδες με εντομοκτόνα για να τελειώνει το παράσιτο.

Φίλες και φίλοι, γεια σας. Σήμερα θα έχει ενδιαφέρον η εκπομπή. Και το λέω έτσι γιατί θα μιλήσουμε λίγο για τον Οδυσσέα, την Οδύσσεια, τον Νόλαν, τον κύριο Μητσοτάκη που εκμεταλλεύτηκε το γεγονός αυτό. Βέβαια, πρέπει να πω το εξής. Σε μια χώρα όπου τα αρχαία μας ξεπουλούνται, πολλούνται, βγάλαμε πολιτήριο κανονικό, το να παίρνει ο Πρωθυπουργός τηλέφωνο στον Νόλαν, πώς λέγεται, για να του λέει τα δικά του και για την Οδύσσεια και για τον Οδυσσέα, είναι να πέφτεις κάτω από τα γέλια. Ιδιαίτερα από μια οικογένεια που έχει μια έτσι, ευαισθησία με τα αρχαία αντικείμενα και έχει μια δική της ιδιωτική συλλογή. Το πώς την απέκτησε είναι ένα άλλο θέμα. Τα βρίσκανε στα χωράφια, έλεγε η Μαρίκα Μητσοτάκη και η Μακαρίτσα. Αλλά δεν πειράζει, στα χωράφια τα βρίσκανε. Θεέ μου, που μπλέξαμε και που φτάσαμε σε αυτή τη χώρα. Διαμαρτύρονται κάποιοι γιατί ξεπουλιέται, λέει, η αρχαία κληρονομιά μας. Να ήταν μόνο αυτό. Να ήταν μόνο αυτό. Είναι πολλά περισσότερα, φίλες και φίλοι. Διότι αν πραγματικά τιμούσε την ιδιότητά του πρωθυπουργός, ο Έλληνας πρωθυπουργός, έπρεπε να κάνει παρατήρηση στον Νόλαν με όλα αυτά που είπε η μεταφράστεια της Οδύσσειας που καυτηρίασε την ταινία. Που έχει τεράστια, όχι λάθη τώρα, λάθη. Γενικά είναι λάθος. Όλο το πράγμα αυτό. Η Οδύσσεια βασίζεται στο νόστο, στην νοσταλγία της επιστροφής. Τουλάχιστον θα μιλήσουμε για την Οδύσσεια σε λίγο και θα καταλάβετε τι εννοώ. Αλλά ο Έλληνας Πρωθυπουργός, ο παδός της Γουόκατζέτα, ο παδός και της Μαύρης Αθηνάς, του Μπερνάλ κατά πάσα πιθανότητα, δεν τον ενόχλησαν οι ακαλέσθητες, αντιιστορικές, ανθεληνικές τομές της ταινίας, γιατί έπρεπε να πάρει την επιδότηση ο κύριος αυτός από το Hollywood, διότι αν δεν είναι political correct, δεν παίρνει επιδότηση. Και αντί να το στυλιτεύσει ή να του πει κακώς έκανες αυτό, πήρε τηλέφωνο, λέει, και του είπε τα ωραία. Εν πάση περιπτώσει, εδώ η Ελλάδα γεμίζει με data centers. Τα είπα και στη Βουλή και τα ξαναλέω για ακόμη μια φορά. Επειδή ο Πρωθυπουργός έχει σύγχυση, δεν καταλαβαίνει τι κάνει. Όπως με τις ανεμογεννήτριες, δεν καταλαβαίνει τι κάνει. Τι έγκλημα κάνει στη χώρα. Γεμίζει την περιοχή της χώρας μας με data centers. Τώρα λέει θα πάνε στην Δυτική Μακεδονία, θα βάλουν έναν υπερυπολογιστή. Στη Λάρισα το ίδιο συζητάνε. Έχουν βάλει στο Κοροπή, στο Μαρκόπουλο, στα Σπάτα. Ναι, έχουν βάλει αυτά τα ενεργοβόρα και τα υδροβόρα τέρατα που λέγονται data centers, τα οποία χρειάζονται τεράστιες ποσότητες νερού, τεράστιες ποσότητες ενέργειας και νομίζουν ότι είναι επένδυση, αφού δεν έχουν θέσεις εργασίας, μόνο κάτι σεκιουριτάδες είναι εκεί. Στην Παιανία υλοποιεί μεγάλο κάμπους δεδομένων επενδύοντας εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ. Η επένδυση που είναι λογικά και από ταμείο ανάκαμψη τα λεφτά, ψάχνουν να βρουν τι γίνεται εδώ, δεν κομπίνα, δεν γίνεται διαφορετικά. Δεν κερδίζει τίποτα η Ελλάδα. Χάνουμε νερό και ρεύμα. Αυτό κερδίζουμε. Άλλες περιοχές, Θεσσαλονίκη, Θεσσαλία, Δυτική Μακεδονία, θα γεμίσουν τη χώρα με data centers, τα οποία είναι ενεργοβόρα και υδροβόρα. Πίνουν νερό που δεν φαντάζεστε, εκατοντάδες εκατομμύρια κυβικά μέτρα νερού. Και αυτό θεωρούνται επενδύσεις. Είμαι εναντίον των data centers, επαναλαμβάνω, γιατί η Ελλάδα δεν είναι σκουπιδότοπος. Ούτε χωματερή. Την ώρα που το νερό είναι απαραίτητο και έχουμε πρόβλημα με το νερό. Το ιδιωτικοποιεί από το παράθυρο γι' αυτό. Δεν θα αφήσει τίποτα όρθιο, σας λέω. Όλα θα γίνουνε, όλα μα όλα θα γίνουνε πολίτε η Ελλάς. Πήγε γενεία στον Ε65, ένα δρόμο που κόστησε 500 εκατομμύρια και κόστησε τελικά 2,1 δις και αντί να ζητήσει συγγνώμη αυτός και ο Σιμίτης και οι υπόλοιποι για το 1,7 δις παραπάνω που πληρώσαμε, που είναι περίπου ένα έτος 13ος, 14ος μισθός, χασκογελούσε. Και επειδή προτείνω πολλές φορές πράγματα και ακούγονται λίγο περίεργα, να σας πω τι προτείνω για τους ελεύθερους επαγγελματίες. Οι ελεύθεροι επαγγελματίες μαζί με τους μικρομεσαίους είναι οι πιο βασανισμένοι, μαζί με τους αγρότες, τους κτηνοτρόφους, τους αλήθειες, τους μελισσοκόμους, τους φτωχούς Έλληνες, βασανισμένοι άνθρωποι. Οι ελεύθεροι επαγγελματίες. Τι λέει η ελληνική λύση. Τι θα κάνουμε για να τους βοηθήσουμε μαζί με τους μικρομεσαίους. Κατάργηση τεκμαρτού εισοδήματος, τεκμηρίων. Τι θα πει τεκμήρια, ρε παιδιά.
τι θα πει τεκμήρια. Έχετε λιανίσει τους ανθρώπους στη φορολογία. Κατάργηση τέλους επιτιδεύματος. Είναι υποχρεωτικό να γίνει και αυτό. Ρύθμιση 120 δόσεων. Το λιγότερο δεν γίνεται διαφορετικά. Τα έχω πει χιλιάδες φορές. Ο εμπορικός λογαριασμός στον ελεύθερο επαγγελματία πρέπει να είναι κατάσχετος για να μπορεί να λειτουργεί η επιχείρησή του. Μην του κλείνεις το μαγάζι, ρε εσύ. Πάει και του κλείνει τον λογαριασμό τον εμπορικό. Πώς θα λειτουργήσει. Πώς θα σου επιστρέψει τα λεφτά που χρωστάει, εν πάση περιπτώσει. Εκαθάριση οφειλών εύκα. Διαγραφή οφειλών από ασφάλιση. Τέλος. Τελειώσαμε. Καθαρίσαμε. Και το χειρότερο, δεν μπορεί να πληρώσει ο ελεύθερος επαγγελματίας κάτι. Τον χρεώνεις. Τον χρεώνεις κανονικά. Και δεν έχει ασφάλεια. Δηλαδή πληρώνει 30 χρόνια, δεν μπορεί να πληρώσει 3 μήνες. Του καταλογίζεις πρόστιμα, του βάζεις προς αυξήσεις, αλλά ασφάλεια δεν έχει. Μα πού τα έχετε δει όλα αυτά. Στρατιωτικοί και απόστρατοι που χάνουν την ασφαλιστική τους εισφορά, την ασφάλειά τους δηλαδή, θέλουν να φύγουν. Κάθε 30 χρόνια και θέλουν να φύγουν από το στρατό. Με το που φεύγουν χάνουν την ασφάλειά τους. Γιατί? Για ποιο λόγο? Εξημίστε μου για ποιο λόγο μισείτε τον Έλληνα. Πείτε μου ρε παιδί μου, για αυτό το λόγο το μισώ. Τι σας έχει κάνει ο Έλληνας επιτέλους? Και θέλω να καταλάβετε ότι δεν μπορώ να απολογούμε σε παραφιάδες κομμάτων και υποκομματίδια, σε αγραμμάτους, ημιμαθείς και όρκς. Γιατί πραγματικά έχει γεμίσει αυτή η χώρα με όρκ. Με όρκ νεοελλήνων, όχι Ελλήνων. Το παίζουν εθνικοπατριώτες οι άλλοι, ελληναράδες. Άνεργοι, άεργοι, δεν δούλεψαν ποτέ στη ζωή τους. Και κατηγορούν τους άλλους γιατί δουλεύουν. Για να καταλάβετε τι είναι παράκουρση. Υπάρχουν άνθρωποι που έχουν κάνει κόμματα, οι οποίοι δεν έχουν εργαστεί ούτε μία μέρα στη ζωή τους. Και μέφονται κάποιους άλλους που εργάζονται. Αντί να μέφονται όλοι οι Έλληνες, αυτούς τους τεμπελχανάδες που δεν εργάστηκαν και ζούσαν με τον μπαμπά τους και τη μαμά τους. Μιλούν για αρία φιλή, για ελληναράδες τα λοιπά και η φυσιογνωμία τους θυμίζει Μαγκρέμπ Μαρόκο. Αρία φιλή με Μαρόκο μαζί. Και όποτε το πρόβλημά τους είναι η ελληνική λύση. Η Νέα Δημοκρατία βρίζει την ελληνική λύση. Το Πασόκ, ο Τσίπρας, όλοι τους, αριστεροί, δεξιοί, όλοι την ελληνική λύση. Λες και κυβερνάμε εμείς. Κάποια στιγμή σε πιάνει αγανάκτηση και λες τι γίνεται εδώ εσείς. Όλοι με την ελληνική λύση. Γιατί? Γιατί ό,τι και αν έχουν κάνει, έμεινε όρθια η ελληνική λύση. Γιατί έχει σχέδιο, έχει πρόγραμμα, έχει συγκρότηση, έχει λόγο. Δεν αλλάζει τίποτα από όσα έχει πει. Τι να πρωτοαπαντήσεις με τις φεδρότητες και τις γελοιότητές τους. Πού να πρωτοαπαντήσεις στις χαζομάρες τους.

Πάμε τώρα και στην Όμηρο. Να δούμε λίγο τη σκοτεινή πλευρά του Οδυσσέα. Ξέρετε, το έχω πει και άλλη φορά, παρεξηγήθηκε από πολλούς, αλλά αυτή είναι η αλήθεια. Η άποψή μου είναι ότι ο Οδυσσέας δεν είναι αυτό που έγραψε ο εγγονός του, ο γιος του Τηλεμάκου. Γιατί κατά την άποψη τη δική μου, ο Όμηρος υπήρξε, αλλά ήταν συγγενής του Οδυσσέως. Διότι δεν μπορεί να γράψει για την Ιλιάδα και να έχεις αναφορές ελάχιστες για την Ιλιάδα πραγματικά και να κάνεις ολόκληρη την Οδύσσεια, στην οποία αναφέρεσαι μόνο στον Οδυσσέα. Λέω τώρα. Άρα είσαι υποκειμενικός. Δείχνεις ότι κάπου γέρνεις. Πίσω λοιπόν από την εικόνα αυτού του θρυλικού ήρωα, γιατί είναι θρυλικός ήρωας, κρύβεται μια σκοτεινή πραγματικότητα. Ο Οδυσσέας δεν είναι αυτό που λέμε ότι είναι. Έχω πει και άλλη φορά ότι για μένα ο Παλαμίδης είναι ο καλύτερος κτλ. Μην αναλωθώ εκεί. Ακόμη και ο Αχιλλέας ημίθεος ήταν. Ο ήρωας Αχιλλέας, ηρωικός ο Αχιλλέας, μα ημίθεος ήταν. Με βάση βέβαια τα έπι, έτσι. Εννοώ. Ήξερε ότι θα πεθάνει, αλλά δεν ήξερε πώς θα πεθάνει. Αχίλλειος Κτέρνα. Οι αρχαίες πηγές δεν παρουσιάζουν ένα απόλυτα αγαθό και αμόλυντο ήρωα, αλλά έναν άνθρωπο ικανό για τις μεγαλύτερες πράξεις ευφυΐας για τον Οδυσσέα. Αλλά ενέργειες που για τα σημερινά δεδομένα θα μπορούσαν να χαρακτηριστούν ακόμα και εγκληματικές. Δηλαδή ο Οδυσσέας ήταν πανούργος. Αλλά άλλο η πανουργία και άλλο η ευφυΐα. Άλλο η εξυπνάδα και άλλο η κουτοπονηριά ή η πονηρία. Δεν είναι το ίδιο πράγμα. Πριν ξεκινήσει ο Τροϊκός πόλεμος, φίλες και φίλοι, ο Οδυσσέας δεν ήθελε να εγκαταλείψει την Ιθάκη. Το έχω πει και σε άλλη εκπομπή. Ενώ είχαν συμφωνήσει όλοι οι Αχαιοί, οι βασιλείς Αχαιοί, δεν θα πω Μικηναίοι ή οι Δαναοί, όπως θέλετε πέντε το, οι βασιλείς τους, ότι θα κάνουν εκστρατεία εναντίον των Τρών, όχι για τα μάτια της ωραίας Ελένης, αλλά για τις πόρους, εν πάση περιπτώσει, για το χρήμα έγινε ιστορία και το εμπόριο. Δεν ήθελε να αφήσει την οικογένειά του ο Οδυσσέας. Αθέτησε τη συμφωνία. Και μάλιστα είπε ότι δεν μπορώ να πολεμήσω για μια γυναίκα η οποία δεν είναι δική μου υπόθεση. Επαναλαμβάνω όμως, το ξαναλέω, το μήλον της Έρηδος δεν ήταν η Τρία και η ωραία Ελένη. Ήτανε το εμπόριο, ήτανε τα λεφτά. Αλλά αυτός, ενώ είχε συμφωνήσει, αθέτησε την υπόσχεσή του. Αντί, και πρέπει να πω το εξής, ότι όταν έφτασε ο Παλαμίδης με εντολή του Αγαμέμνονα, πήγε ο Παλαμίδης, ο Μενέλαος και ο Νέστορας να δουν γιατί αρνείται ο Οδυσσέας να στείλει τα 60 καράβια του για να ετοιμαστούν στην εκστρατεία, ξέρετε, στην Αυλίδα, για να ξεκινήσουν και να φύγουν όλοι μαζί. Στέλνει αντιπροσωπεία να μιλήσουν με τον Οδυσσέα. Ο Οδυσσέας, επειδή ήταν πανούργος, προσπάθησε να ξεφύγει με ένα τέχνασμα. Προσποιήθηκε ότι τρελάθηκε, ότι λόλεψε, σάλεψε. Όταν ο Παλαμίδης έφτασε στην Ιθάκη λοιπόν, γι' αυτό και το μισούσε τον Παλαμίδη ο Οδυσσέας, για να τον οδηγήσει στον πόλεμο, ο Οδυσσέας προσπάθησε να ξεφύγει. Έζευξε λοιπόν ένα βόδι κανονικό, και ένα άλογο μαζί, στο ίδιο αλέτρι. Αυτό δεν γίνεται, να ξέρετε κάτι. Βάζεις ίδιο βόδι ή δύο άλογα, ή ένα άλογο ή ένα βόδι. Και άρχισε να αργώνει τη γη ρίχνοντας αλάτι αντί για σπόρους. Και προσπάθησε έτσι να πείσει τους πάντες ότι είχε τρελαθεί, ότι είχε σαλέψει. Ο Παλαμίδης, ο οποίος ήταν ο ευφυέστερος του Τροϊκού πολέμου, μεγάλη μορφή, πανεπιστήμονας, απίστευτη προσωπή, εγκρατής, νουνεχής, σχολή κεντάβρων επάνω, έτσι στο Πήλιο, στην πανέμορφη Βυζίτσα κοντά, υπάρχει και το σπήλαιο του Χείρονα εκεί, για όσους δεν ξέρουν, κοντά στη Βυζίτσα και στις Μιλιές. Να πω το εξής. Αυτός ο άνθρωπος, επειδή ήταν ευφυής και κατάλαβε ότι είναι πονηρός ο άλλος, ήθελε να αποδείξει την αλήθεια και να πει ότι ο Οδυσσέας λέει ψέματα και αθετεί το λόγο του. Πήρε το μικρό λοιπόν τηλέμαρχο, το γιο του Οδυσσέως, και τον τοποθέτησε μπροστά στο αλέτρι. Το δίλημα ήταν σκληρό. Ή θα συνεχίσει ο Οδυσσέας να παριστάνει τον τρελό και θα περάσει πάνω από το παιδί, το σκοτώσει, ή θα σταματήσει. Σταμάτησε λοιπόν, αποδεικνύοντας ότι και είχε σωάστας φρένας και έλεγε ψέματα και απατεώνας ήταν. Ο Οδυσσέας λοιπόν αναγκάστηκε να ακολουθήσει τον πόλεμο. Όμως δεν ξέχασε ποτέ τον άνθρωπο που τον ξεμπρόστιασε, τον Παλαμίδη.
Ποτέ. Ποτέ. Τον είχε στοχοποιήσει από τότε. Όταν βρέθηκα στην Τρία, ο Οδυσσέας ενεργοποίησε την πιο επικίνδυνη πλευρά, την πανουργία. Χωρίς όρια. Το φθόνο. Χωρίς όριο. Έγραψε ένα πλαστό γράμμα από τον Πρίαμο, τον βασιλιά της Τρίας, το οποίο το παρουσίαζε ο ίδιος ότι ήταν προς τον Παλαμίδη και τον απεκάλεσε προδότη και συνεργάτη των Τρώων. Έβαλε και κάτω από το μαξιλάρι του Παλαμίδη 5 χρυσά εκεί πέρα, χρυσάφι σκηνή, ώστε να φαίνεται ότι είχε πληρωθεί από τον εχθρό. Και τι έκανε? Από αυτά που λέει λάτισαν τα τροϊκά αντικείμενα πήγε και έβαλε για να φανεί ότι ήταν του Πριάμου τα δώρα προς τον Παλαμίδη. Το σχέδιο ήταν τέλειο. Οι αρχαίοι βρήκαν το στοιχείο, το χρυσό, το γράμμα, πιστεύουν ότι ο Παλαμίδης τους είχε προδώσει. Η τιμωρία ήταν άμεση, αμεσότατη. Γιατί ο Οδυσσέας τι έκανε? Πίεσε ότι εκείνη τη στιγμή να καταδικαστεί. Ο Παλαμίδης καταδικάζεται χωρίς δίκη με πίεση του Οδυσσέα, λιθοβολείται μέχρι θανάτου από τους ίδιους συμμάχους του. Ο Αχιλλέας απεσήρθη. Κατάλαβε τη βρώμικη δουλειά που έκανε ο Οδυσσέας και ο Αχιλλέας έφυγε. Δεν παρίστατος αυτό. Μετά την πτώση της Τρίας, οι Έλληνες βρέθηκαν μπροστά σε ένα σκληρό δίλημα. Ποιο ήταν αυτό? Ο Αστιάνακτας, ο μικρός γιος του Έκτορα και της Ανδρομάχης, ήταν ο τελευταίος αρσενικός απόγονος του βασιλικού οίκου της Τρίας. Για τους νικητές Αχαιούς, το παιδί αυτό αποτελούσε μελλοντική απειλή. Δεν έπαιρνε να επιβιώσει ο βασιλιάς της Τρίας. Ενώ κατέστρεψαν την Τρία, δεν έπαιρνε να επιβιώσει ο γόνος βασιλικής οικογένειας. Έτσι λοιπόν, σύμφωνα με πολλές αρχαίες παραδόσεις, οι Αχαιοί πήραν μια απόφαση που ανατριχιάζει τον σύγχρονο άνθρωπο. Την εξόδωση του παιδιού. Να δολοφονήσουν το παιδί. Αυτό γίνεται και αργότερα. Στα μεσαιωνικά βασίλεια, αδερφό σκότωνε τον αδερφό, σε βασιλείες και τα λοιπά, δηλητηρίαζε ένα τον άλλον. Ναι, εδώ είχαμε ένα παιδί. Η τραγωδία του Ευρυπίδη γράφτηκε, έτσι. Τροάδες παρουσιάζει την απελπισία της Ανδρομάχης όταν μαθαίνει ότι ο γιος θα πεθάνει. Όμως η τραγωδία δεν κατονομάζει ξεκάθαρα τον εκτελεστή της πράξης. Ποιος σκότωσε το παιδί, τον Αστιάνακτα. Μια άλλη παράδοση που συνδέεται με το χαμένο έπος Ηλίου Πέρσης του Αρκτίνου δίνει μια πολύ πιο σκοτεινή εκδοχή, φίλες και φίλοι. Γιατί ψάχνουμε τις σκοτεινές εκδοχές πλέον. Ποια είναι αυτή? Σύμφωνα με αυτήν, ο άνθρωπος που ανέλαβε να βάλει τέλος στη ζωή του μικρού Αστιάνακτα ήταν ο ίδιος ο Οδυσσέας. Ο ίδιος ο Οδυσσέας. Η πιο γνωστή πράξη εκδίκησης του Οδυσσέα είναι η επιστροφή του στην Ιθάκη και η εξόδωση όλων των μνηστήρων. Δεν ήταν εκδίκηση αυτό? Μη μου λέτε τώρα κάποιο, θα έχετε και δίκιο, ότι πήγαν εκεί και τα λοιπά. Μα δεν υπήρχε βασιλεύς. Ο Τηλέμαχος ήταν μικρός. Έπρεπε το βασίλειο να έχει βασιλεία. Για χρόνια οι μνηστήρες λοιπόν είχαν καταλάβει το παλάτι, καταναλώναν την περιουσία του, παραβίασαν τον ιερό θεσμό της φιλοξενίας. Όλα αυτά είναι αληθή. Για τον κόσμο των επών, η τιμωρία θεωρήθηκε δικαιολογημένη. Η μάχη στο παλάτι δεν ήταν μία απλή σύγκρουση. Ήταν λουτρό αίματος, σφαγή κανονική. Βέβαια, εκεί τον Αντίνο σκότωσε, δείτε τη λέξη. Τον Αντίνο, Αντίνοας, έτσι. Τα ονόματα που έδωσε ο ίδιος, ο Όμηρος, σε αυτούς που σκότωνε ο Οδυσσέας, έδειχναν και την μεροληψία του συγγραφέως σε σχέση με τον Οδυσσέα. Οι μνηστήρες σφράχτηκαν όλοι. Όλοι, μέχρι της ενός. Με τη βία επικράτησε ο Οδυσσέας. Η ιστορία λοιπόν της εκδίκησης του Οδυσσέα δεν τελειώνει με τις μνηστήρες. Όχι! Μετά την τελική μάχη στο παλάτι της Ιθάκης αποκαλύπτει μια ακόμη σκοτεινή πλευρά την οποία δεν την ξέρουμε και δεν τη μαθαίνουμε. Ποια είναι αυτή? Ανάμεσα στα πρόσωπα που βρέθηκαν στο στόχαστρό του ήταν και οι δούλες του οίκου του. Οι δούλες. Ο Οδυσσέας ζήτησε από την Εύκλεια, που του είχε αποκαλύψει ποιες γυναίκες του παλατιού είχαν συνεργαστεί με τους μνηστήρες από φόβο να τις σκοτώσουν κατά τη διάρκεια της απουσίας του. Σύμφωνα με την παράδοση, 12 από αυτές είχαν σταθεί στο πλευρό των μνηστήρων από φόβο και είχαν προδώσει τον Οδυσσέα. Διέταξε την εκτέλεσή τους και των 12 ο Οδυσσέας. Ο Τηλέμαχος, ο γιος του Οδυσσέα, ο γιος του, ανέλαβε την πράξη με εντολή του Οδυσσέα. Οι γυναίκες οδηγήθηκαν έξω από το παλάτι, όπου και θανατώθηκαν όλες μαζί.
Ο Όμηρος περιγράφει τη σκηνή σε μία από τις πιο σκληρές εικόνες της Οδύσσιας. Σφάστηκαν γυναίκες. Οι γυναίκες παρουσιάζονται ως πουλιά που έχουν πιαστεί σε δίχτυ και προσπαθούν να ξεφύγουν με τα σημερινά ηθικά κριτήρια, φίλες και φίλοι. Οι πράξεις αυτές του Οδυσσέα θεωρούνται εγκλήματα, για να τα λέμε όλα. Όμως στον κόσμο της αρχαίας Ελλάδος, της σφαγής δεν είχαν όπλα. Σφάζανε. Οι αξίες ήταν διαφορετικές, για να τα λέμε όλα. Η τιμή, η εκδίκηση, η πίστη στον Νίκο, η νίκη στον πόλεμο, είναι τεράστια η σημασία τους. Ο ηρωισμός, η ανδρεία. Ο Οδυσσέας δεν ήταν τέλειος, για να τα λέμε όλα. Και ίσως αυτόν ακριβώς τον κάνει και τόσο διαχρονικό, γιατί είμαστε εμείς. Ό,τι είναι ο Οδυσσέας, είμαστε και εμείς. Πονηρία, πανουργία, κουτοπονηριά, στρεψοδικία, αλλαγή ατζέντας, δεν φταίμε εμείς, φταίνε οι άλλοι. Γιατί οι μεγαλύτερες ιστορίες, φίλες και φίλοι, δεν μιλούν για ανθρώπους χωρίς αδυναμίες. Μιλούν για ανθρώπους που παλεύουν με το φως και το σκοτάδι της ψυχής τους. Αυτό ήταν ο Οδυσσέας. Εύχομαι να σας φώτισα λίγο παραπάνω, γιατί πραγματικά δεν είναι η ιστορία όπως γράφεται, αλλά όπως τη γράφουν ή οι νικητές ή οι συγγραφείς που υποκειμενικά στηρίζουν ή δεν στηρίζουν κάποιον. Πάμε σε ένα μικρό διάλειμμα και επιστρέφω σε λίγο.

0: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα. Focus FM με το καλημέρα.
1: Καλημέρα από Νάξο.
2: Καλημέρα από Σικές Θεσσαλονίκης.
3: Καλημέρα από την Ιερή Πόλη Μεσολογγίου.
4: Καλημέρα από Αθήνα, Άνω Γλυφάδα.
5: Καλημέρα από Κορδελιό.
6: Καλημέρα από την όμορφη Κατερίνη.
0: Καλημέρα. Focus είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.
7: Προστόν, συμπλήρωμα διατροφής που συμβάλλει στην καλή λειτουργία του προστάτη. Το καλύτερο ελληνικό, φυσικό, φυτικό προϊόν με εκχύλισμα τσουκνίδας και σερενόα. Μια ειδική φόρμουλα προάσπισης της καλής λειτουργίας του προστάτη. Αποκτήστε 2-1 δώρο στην προνομιακή τιμή των 29 ευρώ. Προστόν, τα βότανα της φύσης στο πιο αποτελεσματικό προϊόν. Τηλέφωνο 231-0-25-23-20.
8: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
0: Ακολουθήστε τον Focus FM και στα social media. Βρείτε μας σε Facebook, Twitter και Instagram πληκτρολογώντας Focus FM 103,6 και μπείτε άμεσα στην τεράστια παρέα μας. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να είστε πρώτοι στις επάλξεις της ενημέρωσης μπαίνοντας στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Focus 103,6.
9: Ήξερες ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια? Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Έως σήμερα, 200.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 11.500 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Rebattery. Πρωταγωνιστή στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.gr.
0: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
10: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
11: Διαλεκτό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα 28,99. Κρέτα Farms εν Ελλάδη Πάριζα 6,49.
10: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
11: Σκιπ πλυντηρίου υγρό 52 μεζούρες και σκόνη 50 μεζούρες 7,49. Συν χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά 2,99.
10: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
11: Ευρωφάρμα Φέτα Pop το κιλό 10,95. Πίλσε Λας Πίλσνερ κουτί 12x330 ml 9x3 δώρο 6,99.
10: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
0: Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.

0: το προανήγγειλες.
1: Επιστρέψαμε, ακριβώς. Είναι μαζί μας ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, ο Κυριάκος Βελόπουλος.
0: Καλή σας ημέρα, κύριε Πρόεδρε.
2: Καλημέρα. Και καλό καλοκαίρι να έχουν όσοι είναι στις διακοπές. Mm-hmm.
0: Καλό και αυτοί μένουν εδώ. Και δίνεται πάσα για αυτούς που λέμε συνέχεια που δείχνουν οι μετρήσεις και φωνάζει κάθε μέρα Μαριάννα ότι πολλοί κόσμος δεν μπορέσει να πάει διακοπές. Και
2: πάμε ενώ,
0: ξέρετε, επειδή κάνουμε κάθε μέρα την ανάλυση για τα πολιτικά, δημοσκοπικά και οτιδήποτε άλλο, αυτό που δεν κρατάμε και δεν ρωτάμε στις δημοσκοπήσεις είναι ότι το πρώτο θέμα που θέτει ο κόσμος είναι ότι είναι η ακρίβεια. Και η αλήθεια είναι, δεν θα θέλαμε να σας κάνετε διαπιστώσεις. Υπάρχει ακρίβεια, ασχολούμαστε καθημερινά με την εκπομπή.
2: Διαφωνώ.
0: Πρόταση.
2: Δεν υπάρχει ακρίβεια. Εστροκέρδεια υπάρχει.
0: Ωραία.
2: Είναι διαφορετικό.
0: Πρόταση αντιμετώπισης αυτού του φαινομένου. Είτε λέγεται ακρίβεια είτε εστροκέρδεια.
2: Το πρωί δεν το είπατε. Έκανε η περιφέρεια έλεγχο και βρήκε τα σάπια κρέατα. Mm-hmm. Όταν κάνεις ελέγχους, βρίσκεις την εστροκέρδεια. Μα δεν κάνουν ελέγχους. Και όταν δεν επιβάλλεις δρακόντια μέτρα, αυτό που λέω εγώ, κλείσιμο της επιχείρησης. Mm-hmm. Δηλαδή, να δώσω ένα παράδειγμα. Πηγαίνεις εσύ και βάζεις βενζίνη σε ένα βενζινάδικο για 100 ευρώ, λέω τώρα. Έτσι. Και σου βάζεις άλλος για 70. Σε κλέβει, mm-hmm. την κάνουν. Mm-hmm. Το πιάνει το κράτος. Τι τον κάνει, του κλείνει την επιχείρηση για ένα μήνα, αλλάζει πινακίδα, βάζει άλλο διαχειριστή και σε ανοίγει. Όχι. Λέει η ελληνική, θα τιμωρείται ο χώρος. Ο χώρος. Δεν θα ξανανοίξει βενζινάδικο εκεί για 3 χρόνια, δεν με νοιάζει. Mm-hmm. Όπως και με το σούπερ μάρκετ. Κλείσε 5-6 απατεώνες τέτοιους και χτυπά την ασκοκέρδεια. Γιατί δεν είναι η ακρίβεια. Από την άλλη. Ξέρετε, η ακρίβεια είναι ένα φαινόμενο το οποίο το αντιμετωπίζουν όλες οι χώρες της Ευρώπης. Ναι, αλλά η μισθή στην Ευρώπη είναι τελείως διαφορετική από τη μισθή της Ελλάδος. Το μέσο εισόδημά μας.
0: Πώς ορίζει την εσωκέρδεια όμως, δηλαδή πώς παρεμβαίνεις σε αυτό που λέμε ελεύθερη αγορά, όχι ασυδοτή ελεύθερη αγορά.
2: Δύο πράγματα πρέπει να κάνει η πολιτεία αν θέλει να σέβεται τον πολίτη. Όπως βρήκε τα σάπια κρέατα, να βρει τους απατεώνες που εσωκερδούν. Το δεύτερο, έτσι, με συνεχείς ελέγχους και δρακόντια μέτρα. Το δεύτερο και σημαντικότερο κατά την άποψή μου, να κοιτάξει να αυξηθούν οι μισθοί. Mm-hmm. Δηλαδή, θα το πω, δεν μπορεί το ελληνικό κράτος να δίνει τα τελευταία 3 χρόνια περίπου 6 δισεκατομμύρια ευρώ, ακούστε το νούμερο, 6 δις σε αποζημιώσεις εργολάβων, γιατί φταίει το κράτος που δεν έχει κάνει τις υποδομές και τη γραφειοκρατία, ώστε αποζημιώνονται οι εργολάβοι, χωρίς να κάνουν τίποτα. Mm-hmm. Δηλαδή και στο Μετρό Θεσσαλονίκης και στο ΒΟΑΚ και εδώ στην Εγνατία Οδό, αποζημιώνονται δισεκατομμύρια ευρώ. 6-7 δις, κανείς δεν ξέρει πόσα είναι. Mm-hmm. Κάθε 6 μήνες πληρώνουμε αποζημιώσεις. Είναι λεφτά που μπορούν να επιστραφούν στον πολίτη, να γίνουν 13ος, 14ος μισθός. Τι σημαίνει αυτό. Διαχειρίζομαι τα οικονομικά σοβαρά. Δεν τα διαχειρίζονται σοβαρά. Και έχω πει και άλλη φορά και σε εσάς ότι οι πιο αδικημένοι πολίτες πέραν του πρωτοκινού τομέα είναι οι ελεύθεροι επαγγελματίες και οι μικρομεσαίοι.
1: Κύριε Βελόπουλε, όμως η κυβέρνηση λέει και φαίνεται αυτό ότι έχουμε την μεγαλύτερη αύξηση του κατώτατου μισθού με την διακυβέρνηση Μητσοτάκη και στη συνέχεια λοιπόν ισχυρίζεται ότι όλοι εκείνοι που τάζουν είναι εκείνοι που δεν θα κυβερνήσουν. Οπότε λέει εντάξει, λένε δίνε. Εσείς έχετε κοστολογήσει αυτά τα οποία λέτε.
2: Μα σας είπα ήδη πριν που θα βρούμε εξητής. Αύριο το πρωί, αν σταματήσεις να κάνεις λάθος διαχείριση, εγώ δεν λέω ότι σκόπιμα ένας υπουργός καθυστέρει το έργο για να πάρει αποζημίωση ο εργολάβος. Mm-hmm. Στην Ελλάδα οι υπουργοί είναι όλοι άγγελοι και όλοι είναι αθώοι. Κανένας δεν είναι ένοχος. Όλοι είναι αθώοι. Άρα λοιπόν, κάνεις σωστή διαχείριση των οικονομικών του κράτους για να μπορείς να βρεις λεφτά που υπάρχουν και τα δίνεις σαν σκόπος. Έχω πει και άλλη φορά, όταν η Ελλάδα δίνει 1 δισεκατομμύριο ευρώ, κάποιοι ενοχλούνται, θα το πω, σε ανεξάρτητες αρχές. Όταν το Σύνταγμα σου λέει 5 και εσύ έχεις 40. Mm-hmm. Αυτό σημαίνει διορισμοί ημετέρων με μισθούς όχι 3.000 και 2.000 και 1.000 ευρώ. 6-7.000 το μήνα ο καθένας.
0: Mm-hmm.
2: Αυτά είναι σπατάλη. Σπατάλη την οποία πρέπει να περιστείλεις. Δεν γίνεται διαφορετικά. Και αυτά τα χρήματα να επανεπαιδευθούν στην αγορά. Εδώ δεν γίνεται. Στον πολίτη. Να σου πω ένα παράδειγμα.
0: Ναι, ναι.
2: Λέω οριζόντιος φόρος 15%. Το πιο δίκαιο φορολογικό μέτρο. Mm-hmm. Να το κάνουν. Ναι. Για να μπορούν να κάνουν λαθρεμπόριο πετρελαίου, λαθρεμπόριο τσιγάρα, να οι κολλητοί τους να κερδίζουν λεφτά. Έχω πει ελεύθεροι επαγγελματίες. Θα καταργήσω το τεκμήριο. Θα καταργήσω την προκαταβολή φόρου που είναι άδικη. Άδικος φόρος. Ρύθμιση 120 δόσεων και κούρεμα προς αυξήσεων. Ξέρετε ότι έχω μια δουλειά. Χρωστάω στο κράτος 10 χιλιάρικα. Ελεύθερος επαγγελματίας. Μου κάνουν κατάσχεση τον εμπορικό λογαριασμό. Να μην δουλέψω. Mm-hmm. Και πώς θα σε πληρώσω, αδερφέ. Mm-hmm. Πες μου, πώς θα σε πληρώσω, κράτος. Ο ελεύθερος επαγγελματίας καταδυναστεύεται από το κράτος.
0: Ναι, αλλά αυτό 15% οριζόντιος φόρος. Επιστρέφω στο ερώτημα της Μαριάννας.
2: Ναι.
0: Το έχετε μελετήσει, έχει κοστολογηθεί.
2: Έχουμε καταθέσει 62 σελίδες στη μελέτη του κ. Βιλιάρη, του οικονομολόγου στην Ευρωπαϊκή, λέγοντάς ότι έχουμε αύξηση του ΑΕΠ με 2-3 κινήσεις ακόμα, mm-hmm. 2-3% κάθε χρόνο. Mm-hmm. Με 15% οριζόντιο φόρο.
0: Εσείς
2: για να σας πω κάτι. Yeah. Αν εγώ ως εταιρεία μου βάλεις 15% οριζόντιο φόρο και δεν μου έχεις βάλει 68% στο κεφάλι, γιατί Τα φυσικά πρόσωπα και οι εταιρείες στην Ελλάδα έχουν 68 φόρους. Είμαστε το πιο υπερφορολογημένο κράτος στην Ευρώπη. 68 φόροι. Άμεση, έμεση. Όταν η Γερμανία έχει 25. Εδώ λοιπόν τι κάνεις. Αφαιρείς φόρους, βάζεις έναν οριζόντιο, οπότε ο άλλος θα κυνηγάει να πάρει την απόδειξή του.
1: Ναι, αλλά έσοδα, λένε, έξοδα. Κύριε Βελόπουλε, ότι αν καταργηθούν έμεση φόροι, που λέμε και φαντάζομαι έχω ακούσει και στη συνέντευξή σας ότι και εσείς είστε για τα καύσιμα, την κατάργηση του ειδικού φόρου κατανάλωσης να καταργηθεί, ότι στην ουσία θα επιστρέψουμε στα μνημόνια, θα καταρρεύσει η χώρα. Η κυβέρνηση.
0: Καταρχάς, συγγνώμη, αλλά δεν γίνεται να καταργηθεί ο ειδικός φόρος κατανάλωσης.
2: Να μειωθεί, ναι. Δεν καταργείται. Υπάρχει πλαφόν από την Ευρωπαϊκή Ένωση και οδηγία. Εγώ δεν λέω κατάργηση του ειδικού φόρου, λέω μείωση στο 100% σημείο. Λέω μείωση του ΦΠΑ, έχει το δικαίωμα. Όμως θα σου πω το εξής. Όταν δεν κάνεις περιστολή δαπανών και πετάς χρήματα από τα παράθυρα στους συμμετέρους σου, όταν κάνεις απευθείας αναθέσεις 19,5 δισεκατομμύρια ευρώ, ακούστε λίγο, μιλάμε για ανάπτυξη. Πήραν 10 φυσικά πρόσωπα από το Ταμείο Ανάκαμψης. Mm-hmm. Ξέρετε που τα πήρανε? Σε καζίνο. Σας λέω εγώ. Πήρανε επιδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης στο καζίνο. Είναι επένδυση στο καζίνο, ρε παιδιά. Τα καζίνο, εν πάση περιπτώσει. Mm-hmm. Είναι επένδυση να μου κτίσει σε μένα έναν δρόμο τον Ε65 που τώρα τον έκανε ο Πρωθυπουργός, έκοψε κορδέλα. Ξέρετε πόσο ήταν το κόστος? 500 εκατομμύρια. Ξέρετε πόσο πληρώσαμε? 2,1 δις. Υπέρβαση. Ακούστε, δώσαμε αντί για 500 εκατομμύρια 2,1 δις. 1,700.
0: Αυτό είναι 500 εκατομμύρια.
2: Παρακαλώ.
0: Εσείς θα το κάνετε με 500 εκατομμύρια.
2: Εμείς το κάναμε όσο έλεγε ο προϋπολογισμός. 500 εκατομμύρια έλεγε. Mm-hmm. Το 1,7 θυλάκωσαν κάποιοι, είτε ο εργολάβος είτε η κολλητή των Υπουργείων, με συνέπεια να χάσει ο πολίτης λεφτά, τα οποία είναι 13ος, 14ος μισθός. Σας λέω συγκεκριμένα Μάλιστα. πράγματα.
0: Τώρα.
2: Και αυτό πρέπει να καταλάβει ο πολίτης mm-hmm. είναι ότι η συνεχής υπερφορολόγηση τελειώνει τη χώρα. Θα τελειώσουμε. 15% οριζόντιος φόρος. Και τι κάνεις έτσι? Φορολογική συνείδηση αποκτάει ο Έλληνας. Δεν με κλέβει το κράτος, δε φίλε. Εγώ είμαι επιχειρηματίας και με κλέβει το κράτος. Κύριε Νιφλή, με κλέβει το κράτος. Αυτό λέει ο επιχειρηματίας. Με κλέβει το κράτος. Πήγα σε ένα μαγαζί προχθές να φάω σε ταβέρνα. Και λέει, πες μου, βραδρεφέ, δεν με κλέβει το κράτος? Λέω, σε κλέβει. Έχει, λέει, IP, mm. πάει IP, αυτά τα πνευματικά δικαιώματα mm. και του παίρνουν
0: IP, ναι.
2: με το ζόρι. Δεν είναι μόνο IP. Όχι, ακούστε τώρα. Είναι υγεία, ο Απόλλων, ναι, ναι, ναι. Ιερατό. Όχι, ο καθένας πάει και ζητάει ό,τι θέλει. Μισό λεπτό. Γιατί ζητάς ό,τι θέλεις? Βάλε ένα πλαφόν και πες. Αυτό που λέει η ελληνική λύση. 1% τέλος. Mm-hmm. Θα πάρετε το 1%, είστε 15, ενώματε οι ΕΔΕΜ όλοι αυτοί.
0: Δεν του είπατε, φαντάζομαι, μην κόβεις αποδείξεις.
2: Δεν είπα αυτό. Θα κόβει αποδείξεις όμως αν είναι έσοδα-έξοδα. Mm-hmm. Και θα φορολογείται μόνο το κέρδος του. Mm-hmm. Θα το κόψει. Δεν θα κλέψει. Είναι λογικό. Όταν με υπερφορολογείς. Γι' αυτό και λέω εγώ θα καταργήσω.
0: Τώρα λέω, επειδή είπατε ότι πήγατε σε μαγαζί εστίασης τώρα
2: πια. Μια χαρά έκοψε ο άνθρωπος την αποδείξη.
0: Αυτό λέω. Δεν λέτε μην κόβετε αποδείξεις.
2: Αλλά ακούστε λίγο. Ακούστε. Όταν εσύ επί του τζίρου μου παίρνεις 4%, mm-hmm. σημαίνει 15 με 17% επί των κερδών. Επί του τζίρου παίρνουν πνευματικά δικαιώματα από μαγαζάκια στο καφενείο του χωριού σας.
0: Όχι, δεν μιλάω για τα πνευματικά δικαιώματα.
2: Ναι, αυτό λέω είναι όμως φόρος.
0: Ναι.
2: Αυτό είναι έμεση φορολόγηση.
0: Λέω για τις αποδείξεις στο τραπέζι.
2: Ακούστε.
0: Δεν του λέτε, δεν δικαιολογείται. Μισό λεπτό. Δεν δικαιολογείται. Παρά το γεγονός ότι προτείνεται ένα άλλο φορολογικό σύστημα, φαντάζομαι δεν δικαιολογείται αυτόν που σήμερα δεν κόβει απόδειξη, γιατί δεν αφήνει στο τραπέζι.
2: Να δικαιολογήσει αυτόν που δεν κόβει απόδειξη. Εγώ δεν δικαιολογώ τον υπουργό που δεν μπορεί να κάνει τον πολίτη να κόβει απόδειξη. Δεν δικαιολογώ τον πρωθυπουργό, ο οποίος φορομπηκτικά.
0: Δεν είναι καθαρό
2: και
0: αυτό.
2: Και λέω το εξής. Όχι, εγώ δεν είπα να κλέψει ο Έλληνας. Λέω ότι ο πρωθυπουργός και ο υπουργός οικονομικών είναι υπεύθυνοι ώστε να αποκτήσει και συνείδηση φορολογική ο Έλληνας. Okay. Ακούστε. Λειτουργούμε με τη λογική της τουρκοκρατίας. Οι κοτσαμπάσιδες που επιβάλλουν φόρους στον Έλληνα. Αυτό η ελληνική λύση θα το κόψει. Δεν γίνεται να συνεχιστεί. Θα δώσω και ένα άλλο παράδειγμα. Mm-hmm. Ξέρετε, φωτιές σε όλη την Ευρώπη. Πάμε σε ένα άλλο θέμα σοβαρό για μένα. Ξέρετε ότι η Ελλάδα δεν έχει ελικόπτερα νυχτερινής πτήσης? Γιατί είναι 90 εκατομμύρια αναβάθμισή τους. Έχουμε ελικόπτερα. Δεν βάζουν ένα μηχάνημα, ένα παλιό μηχάνημα επάνω για να σβήνουν το βράδυ τις πυρκαγιές. Και μιλάμε για μια Ευρώπη που έχει τέτοιο μίσος για τη Ρωσία. Που εμένα μου φαίνεται απίστευτο. Έχω μπροστά μου αυτό εδώ. Θέλω να το δείξω σήμερα και αυτό ήρθα. Το βλέπετε αυτό?
0: Ναι.
2: Το ρωσικό ελικόπτερο.
0: Ναι.
2: Το έχουν οι Ισπανοί. Έχουν 10 ή 14. Mm-hmm. Δεν δουλεύουν 3 χρόνια τα ελικόπτερά τους γιατί δεν παίρνουν ανταλλακτικά από τη Ρωσία γιατί έβαλαν κυρώσεις.
0: Δεν το νοικιάζουμε νομίζω αυτό ή όχι?
2: Όχι, αυτή η Ισπανία σας λέω. Και
0: όχι,
2: γιατί η Ισπανία.
0: Εμείς δεν νοικιάζουμε.
2: Όχι.
0: Τα ρωσικά.
2: Όχι. Αφού βάλαμε κυρώσεις. Mm-hmm. Κυρώσεις. Εδώ. Δηλαδή αφήνει ο Ισπανός ο Πρωθυπουργός να καίγεται η Ισπανία mm-hmm. και δεν παίρνει ανταλλακτικά από τη Ρωσία για τα συγκεκριμένα ελικόπτερα που ρίχνουν νερό 5.000 λίτρα.
0: Μάλιστα.
2: Είπαμε να μισείς ρε παιδί μου τη Ρωσία, αλλά μην μισείς και τη χώρα σου.
0: Μάλιστα.
2: Πάνε και κλείνουν μια εταιρεία στη Θεσσαλονίκη mm-hmm. επειδή ο ιδιοκτήτης λέει είναι Ρώσος. Έχει 51% της εταιρείας. Σούπερ μάρκετ. Τέρα, πώς λέγεται, δεν ξέρω πώς λέγονται. Γιατί ρε εσείς? Γιατί μισείτε τη Ρωσία, γιατί μισείτε τον Πούτιν, δηλαδή δεν το καταλαβαίνω αυτό το πράγμα. Τι κακό μας έκαναν επιτέλους. Mm-hmm. Πείτε μου τι κακό έκανε
0: δεν
2: ο Πούτιν.
0: Δεν έχουμε περιορισμού στην Ευρωπαϊκή Ένωση από τις αποφάσεις που λαμβάνει η Ευρωπαϊκή
2: Όχι.
0: Ένωση.
2: Όχι, για τους εφοπλιστές δεν έχουμε. Εκεί θέσαμε βέτο. Για τον κύριο Προκοπίου, όπως λένε οι Financial Times, πήγε ο Πρωθυπουργός κρυφά και έθεσε βέτο ώστε να φέρνει το πετρέλαιο από τη Ρωσία Προκοπίου. Ο Έλληνας ο γουναράς στην Καστοριά, ο Έλληνας ο αγρότης, ο κτηνοτρόφος, δεν μπορεί να στείλει τα προϊόντα του. Mm-hmm. Καίγονται τα δάση μας στην Ευρώπη και δεν παίρνουμε ανταλλακτικά γιατί είναι ρωσικά τα ελικόπτερα. Πρόκειται περί λιθίου.
0: Για να θεωρήσει, να δούμε τι γίνεται εκεί.
2: Αλλά αυτό με τα πνευματικά δικαιώματα, στο ξαναλέω, έχεις φίλους, πηγαίνεις
0: σε κάποια. Έχετε δίκιο σε αυτό.
2: Αυτό το τελειώσει η ελληνική λύση.
0: Έχετε δίκιο. Συνταγματική αναθεώρηση. Πουθενά. Κανένα κοινό σημείο συνεννόησης ή επαφής με τα υπόλοιπα κόμματα ή με την κυβέρνηση, τους προτάσεις. Η κυβέρνηση τίποτα δεν προτείνει που να είναι.
2: Μπορεί κάποιος να μου εξηγήσει πόσο σοβαρή είναι μια κυβέρνηση η οποία μέσω θέρους φέρνει συνταγματική αναθεώρηση που είναι το μείζον ζήτημα αυτής της χώρας. Και πώς ξεκινάει στραβά.
1: Δηλαδή, τι λέτε ότι το κάνει σκόπιμα γιατί έχει κάτι στο πίσω μέρος του μυαλού.
2: Φεδροποιεί την πολιτική και το Σύνταγμα. Φεδροποίηση λέγεται αυτό. Αυτό κάνει σοβαρά, συγκροτημένα, όχι fast track. Παραδείγματος χάρη, τους είπα τρία συγκεκριμένα πράγματα. Πείτε μου, λέω. Πρώτον, άρθρο 86, τέλος. Mm-hmm. Τέλος, ούτε παράθυρα ούτε ιστορίες. Τέλος. Κόμματα που χρωστούν και δεν πληρώνουν να μην κατεβαίνουν σε εκλογές. Προτείναμε για κάτι πιο χρεωχωρημένο εμείς. Mm-hmm. Δεν θα κατεβαίνει σε εκλογές πολιτικός που δεν έχει εργαστεί 5 χρόνια. Δεν μπορώ να έχω άνεργους πολιτικούς αρχηγούς. Να έχω άνεργο πολιτικό αρχηγό που θα σώσει εμένα. Που εγώ ζητάω κάποια εκατομμύρια ευρώ κάθε χρόνο.
0: Συγγνώμη, επειδή σας έχω ακούσει πολλές φορές να το λέω.
2: Για το Σύνταγμα μιλάμε τώρα. Το. Συγκεκριμένα πράγματα ζητήσαμε.
0: Θέλω να ρωτήσω το εξής. Σας ακούω να λέτε. Είναι γνωστό ότι δραστηριοποιείστε επιχειρηματικά, επαγγελματικά, πόσα χρόνια δημοσιογράφος. Αλλά αυτόν που λέτε εσείς άνεργο ή οτιδήποτε άλλο.
2: Ναι.
0: Από όποιο κόμμα, δεν με ενδιαφέρει. Τον εκλέγει ο λαός.
2: Διαφωνώ μαζί σας. Αυτόν που λέω εγώ άνεργο πολιτικό. Κατά την τελεολογική ερμηνεία, κυρίως κατά την πλωτανική θεωρία, είναι ξεκάθαρη η αντίληψή μου. Αν δεν έχεις δουλέψει στον ιδιωτικό τομέα και δεν έχεις πετύχει, δεν έχεις δικαίωμα να ασκείς εξουσία. Πάμε στην ουσία. Τι κάνουν αυτοί λοιπόν οι άνεργοι πολιτικοί, που ξαφνικά, ενώ ο κόμμας πτωχεύει, αυτοί αποκτούν 10 κίνητα και 15 κίνητα.
0: Ναι.
2: Αυτοί οι τύποι λοιπόν απαξίωσαν την πολιτική. Και φτάσαμε στο σημείο το 60% να με ψηφίζει και να ψηφίζει μόνο το 40%. Και η αντιπροσωπευτική μας δημοκρατία να μην είναι αντιπροσωπευτική. Τι σημαίνει αυτό? Έκανε μια προχωρημένη πρόταση. Διοικητικό πρόστιμο σε όποιον δεν ψηφίζει.
0: Ναι.
2: Είναι υποχρέωση και δικαίωμά σου να ψηφίσεις. Θα πας να ψηφίσεις. Ψήφισε ό,τι θέλεις. Εγώ λέω ψήφισε ελληνική λύση, αλλά ψήφισε ό,τι θέλεις.
1: Λάθος όλων των κομμάτων και όχι μόνο του κυβερνώντος κόμματος της Νέας Δημοκρατίας. Το γεγονός ότι ειδικά η νεολαία είναι καθισμένη στον καναπέ. Δηλαδή
2: και
1: στην προκειμένη περίπτωση. Δεν την έχει την ευθύνη μόνο
0: η Δημοκρατία. Από τη μία καλά κάνουν, από την άλλη διοικητικό πρόστιμο.
2: Άλλο πάνω να σου πω. Πώς να πιστέψει ο νεαρός σε ηλικία. Ότι ο κύριο
1: Τσίπρας. Γιατί δεν πιστεύει εσάς, κύριε Βελόπουλο.
2: Κύριο Τσίπρας. Εγώ μια χαρά είμαι, δόξα τω Θεώ.
1: Ναι, γιατί δεν μπορείτε να το σηκώσετε χαρά, τότε εσείς.
2: Πώς δεν μπορώ. Από 4,5% τότε, λέμε πάμε καλύτερα.
1: Θέλω να πω ότι λέτε.
2: Ακούστε
1: δεν
2: λίγο να ξέρουμε και τι
1: λέμε. Κάποιο πρέπει να τον εμπνεύσει. Εσείς τον εμπνέετε να το σηκώσετε.
2: Και εσά δημοσκοπήσει τη δική σα. Τη δημοσκοπήσει του συστήματο. Το 40 τη Νέα Δημοκρατία είναι 26. Έτσι. Τα νούμερα του. Το 17 του Τσίπρα είναι 13-14. Το 4,5 ελληνική λύση είναι 8, 9, 10, 11, 12. Άρα λοιπόν πάμε καλά. Πείθουμε τον ελληνικό λαό, γιατί έχουμε πρόγραμμα, έχουμε σχέδιο. Και κάτι συγκεκριμένο. Πώς θα πιστεί ο νεαρός σε ηλικία, ρε παιδιά, όταν βλέπει το παιδί του αριστερού δήθεν να πηγαίνει στο ιδιωτικό σχολείο. Και το ίδιο κόμμα, στο οποίο προεδρεύει ο αριστερός, δεν ψηφίζει τα ιδιωτικά πανεπιστήμια.
0: Μάλιστα.
2: Αυτέ τι φάσει. Τι βλέπει ο Πιτσιρικάς. Όταν βλέπω εγώ έναν πρόεδρο κόμμα, τον κύριο Τσίπρα, τάχα μου αριστερός, να κάνει ολόκληρο βίντεο για τα φαντς. Και να λέει τα δικά του. Και να βάζει τη λεπενιό τη δεξί του χέρι, η οποία ψήφισε στον Άρεο Πάγο υπέρ το φαντς. Αυτό είναι ανακολουθία.
0: Ναι.
2: Είναι πολιτική προστιχιά. Άρα λοιπόν διώχνουμε τον κόσμο με αυτές τις επιλογές.
0: Κάτι άλλο.
2: Όχι εμείς.
0: Επιστρέφοντας.
2: Εμείς είμαστε διαφορετικοί.
0: Επιστρέφοντας στην πραγματική αναθεώρηση, είπατε και τις προτάσεις σας. Δεν υπάρχει, δεν μπορείτε να μπείτε, να συνεννοηθείτε έστω με τα υπόλοιπα κόμματα. Δεν υπάρχει κόμμα. Εντάξει, δεν θέλετε να συγκυβερνήσετε με κανένα κόμμα. Μας το έχετε ξαναπεί, γι' αυτό το προσπερνώ. Αλλά δεν υπάρχει πεδίο συνεννόηση με κανένα κόμμα για τη συνταγματική αναθεώρηση. Δεν υπάρχει καμία πρόταση που να πει ο κόσμος: να ρε αδελφέ, όλοι μαζί τα βρήκαν. Μιλάμε για το Σύνταγμα.
2: Σωστό. Έχετε απόλυτο δίκιο. Σε μια πολιτεία και σε κάποια κόμματα τα οποία έχουν σοβαρή αντίληψη και σκέψη, ναι, συμφωνώ. Έχεις δίκιο. Δεν έχεις να κάνεις με ανθρώπους σοβαρούς, το λέω ευθέως. Δηλαδή, έλεγα για τα Τέμπη, επιβεβαιώθηκα με το ξεμπάζωμα, τον μπάζωμα. Το πήραν όλοι, το κάναν δικό τους. Έλεγα για τα υδρόμετρα που σκάνε τώρα, το είχα πει σε εσάς πρώτη φορά. Πήρε 1,5 χρόνο και στη Βουλή μέσα το είχα πει. Τώρα θα βγουν όλοι και θα λένε για τα υδρόμετρα. Είχα πει για την ιστορία των σπιτιών ανακύκλωσης, επιβεβαιώθηκα. Mm-hmm. Σε όλα όσα έχει πει η ελληνική λύση, επιβεβαιώνεται.
0: Ωραία.
2: Όλοι σκυλεύουν, όλοι κλέβουν και όλοι δεν λένε ποτέ ότι το είπε η ελληνική λύση. Mm-hmm. Αυτό είναι ανέντιμο στην πολιτική. Με ανέντιμους ανθρώπους δεν μπορείς να κάνεις συνεργασία, ούτε να συμφωνήσεις. Τους είπα συγκεκριμένα πράγματα για το Σύνταγμα. Συντακτική Εθνοσυνέλευση, δεν τρελαίνετε. Συνταγματικό δικαστήριο κάντε. Mm-hmm. Για να ξέρουμε ποιος νόμος είναι νόμιμος και ποιος είναι παράνομος. Όχι να ερμηνεύει το ΣΤΕΟ όπως σχοβολεύει τους νόμους. Όχι. Συνταγματικό δικαστήριο. Ούτε αυτό δέχτηκαν. Πώς λοιπόν στα βασικά να αρχίσω να συζητάω, όταν στα βασικά που είναι η διαφάνεια, η δικαιοσύνη, δεν συμφωνούν τα υπόλοιπα κόμματα. Mm-hmm. Ξέρετε, έχω συνηθίσει σε μια λογική. Και το ΠΑΣΟΚ και ο ΣΥΡΙΖΑ και η Νέα Δημοκρατία. Καθεστωτική, κυβερνητική. Είναι κόμματα εξουσία, σου λέει. Εγώ κυβερνάω, κάνω ό,τι θέλω. Βλέπετε τον κύριο Μητσοτάκη. Απευθείας αναθέσεις δισεκατομμυριούν.
0: Στο ίδιο πλαίσιο των συνεργασιών ή της συνεννόησης, μένουμε για λίγο. Γιατί δεν πήγατε στη διεξίωση της Πρόεδρας της Δημοκρατίας για την επέτειο αποκατάσταση.
2: Σε αυτή τη χώρα έχουμε χάσει την αίσθηση της λογικής.
0: Ναι.
2: Και αν σκεφτούμε λογικά, θα συμφωνήσουμε όλοι. Τι λέει η λογική, τι έχουμε εκείνη την μέρα, εισβολή στην Κύπρο. Mm-hmm. Τι είχαμε, νεκρούς Έλληνες, Ελντικάρους και Κύπριους και απώλεια εθνικού εδάφους.
0: Ναι.
2: Τι πανηγύρι είναι αυτό, ρε παιδιά. Με τουαλέτες, πανηκυρίες εκεί, δεν κατάλαβα. Και πάνε άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν καμία σχέση. Αντί να πάνε οι Ελντικάροι, όσοι έχουν απομείνει, να πάνε να τους κάνουν μια απλή εκδήλωση τιμής και μνήμης, κάνουν

0: Δεν πηγαίνουν οι βουλευτές του. Και είναι επιλογή μας. Εμείς θα ακυρώσουμε την εκδήλωση αυτή. Θα την τελειώσουμε. Θα γίνει μια εκδήλωση σοβαρή μνήμης. Πένθος είναι. Πένθος, παιδιά. Χάσαμε την Κύπρο. Και εμείς τι κάνουμε. Δεξιώσεις με σαμπάνιες, με τουαλέτες, με γόβες 18-πόντες. Κάλεσε και αυτές τις φοράνε οι κυρίες, αλλά όχι εκεί. Ναι. Είναι ντροπή αυτό που γίνεται. Είναι άποψή μου και δεν την αλλάζω. Και θα την καταργήσω και είμαι κάθετος αυτό. Καθετότατος. Πιο κάθετος δεν γίνεται.
1: Ναι.
0: Δεν γίνεται πάνω σε νεκρούς να κάνεις πανηγυράκια. Εκεί χάθηκαν άνθρωποι.
1: Mm-hmm.
0: Εγώ είχα ένα φίλο, νεαπολίτης. Το θυμάσαι το Προποτζή. Mm-hmm. Είχε κάνει και ρεπορτάζ, αν θυμάμαι καλά παλιά. Ο Προποτζής, ο γνωστός από την Νεάπολη, που σώθηκε από τον Ολάτρας. Ήταν ο μόνος από αυτούς που σώθηκε. Που όταν μιλούσε μαζί του έτρεμε γιατί είχε ακόμα αρκεί εκεί στις συνειδημούς σκέψεις του. Και εγώ θα κάνω πανηγύρι. Σοβαρά. Σοβαρά μιλάμε. Όχι, παιδιά.
1: Έλα θα πεις για αυτό που λέει στο Γερμανό για τον για το υποψήφιο της ελληνικής λύσης που γίνει viral.
2: Ασκήθηκε δίωξη λοιπόν σε υποψήφιο βουλευτή σας. Είναι για να καταλάβει και ο κόσμος που αναφερόμαστε, ο κύριος Περσυρίδης, ο οποίος ακριβώς έχει επιλέξει, είναι γνωστός μεσίτης, έχει επιλέξει να μην δίνει τα σπίτια του σε ξένους. Τα σπίτια ανήκουν στους Έλληνες, λέει χαρακτηριστικά. Μάλιστα ανεβάζει και βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που τον παίρνουν είτε από το Ισραήλ και από άλλες χώρες και λέει όχι, δεν πουλάμε.
0: Κυρίως Βουλγαρία, ναι, Σκόπια, μην λέω μόνο Ισραήλ.
2: Όχι, είναι για... Είπα ένα παράδειγμα. Ναι. Τουρκία, ναι, ξένες χώρες αναφέρθηκα. Και του ασκήθηκε δίωξη, κύριε Βελόπουλε.
0: Ακούστε να δείτε. Δικαίωμά μου δεν είναι την περιουσία μου, την πουλήσω που θέλω. Εγώ είμαι ο διευθυντής του σπιτιού και σου λέω σε ένα κύριε Νιφλή, είσαι ο μεσίτης μου, θέλω να την πουλάς μόνο σε Έλληνες.
1: Mm-hmm.
0: Δικαίωμά μου δεν είναι.
2: Απλά να σε
0: καταλάβω. Έρχεται το ελληνικό, μισό λεπτό.
2: Ναι.
0: Το ελληνικό κράτος και ασκεί δίωξη σε μένα, στη δική μου περιουσία, δεν την κάνω. Πρώτον. Δεύτερον, γιατί το ελληνικό κράτος δεν ελέγχει τα χρήματα που έρχονται. Τα χρήματα που φέρνει ο Τούρκος μπορεί να είναι μαύρο χρήμα από μαφιόζικες, από ναρκωτικά, από τράφικινγκ ή ο Βούλγαρος να είναι νταβατζής και να φέρει τα λεφτά εδώ. Δεν τον έλεγε πορεία. Φέρνει 1 εκατομμύριο στη βαλίτσα, τα κουμπάς και αγοράζει σπίτι για να πάρει την Golden Visa. Ξέρετε ότι στη Χαλκιδική στείνουν σπίτι τουρκικό, χωριό τουρκικό. Ακούστε λίγο.
1: Ναι.
0: Χωριό τουρκικό. Όλη η Μακεδονία, η Θράκη και τα νησιά μας, αλλά και η Αθήνα και η Θεσσαλονίκη. Πλέον έχουν αγοραστεί. Αυτή η γη είναι ιερή. Ποτίστηκε με αίμα. Δεν θα την πουλήσω ούτε στον Βούλγαρο, ούτε στον Σκοπιανό, ούτε στον Τούρκο.
1: Ένα τελευταίο ερώτημα για να προλάβουμε, κύριε Πρόεδρε.
0: Ο οποίος φέρνει μαύρο παράνομο χρήμα.
1: Έχετε απαντήσει.
0: Και ο Έλληχα, όχι, ο Έλληνας ελέγχεται. Πάνε να αγοράσει ένα σπίτι εσύ. Θα σε ξετινάξουνε.
1: Ένα τελευταίο ερώτημα στα 30 δευτερόλεπτα που έχουμε. Έχετε απαντήσει πολλές φορές ότι μετεκλογικά δεν πρόκειται να συνεχίσετε. Με κάποιον να συγκυβερνήσετε. Υπάρχουν όροι που θέτετε εσείς, μη μας πείτε τώρα ότι όποιος ακολουθεί το πρόγραμμα της Ελληνικής Λύσης, υπάρχει μια συνεργασία ειδικού σκοπού, ειδικών συνθήκων που θα μπαίνατε στη διαδικασία να συνεργαστείτε με άλλο κόμμα για να κυβερνήσετε.
0: Ερώτηση παγίδα.
1: Ναι.
0: Και έξυπνη. Και έξυπνη. Ειδικού σκοπού εννοείται να βάλω φυλακή και να δημεύσω τις περιουσίες
1: μου. Όχι, όχι. Δεν λέω μόνο αυτό.
0: Καταρχάς δεν εμπιστεύω. Ακούστε λίγο. Δεν εμπιστεύω με τον Τσίπρα. Γιατί από ό,τι φαίνεται αυτοί οι δυο θα παίξουν μαζί με τα δουλάκια και με εμάς.
1: Mm-hmm.
0: 4 άτομα είμαστε. Οι υπόλοιποι είναι παραφιάδες και παρακόμματα και υποκομματίδια. Δεν το απαξιώνω, αλλά αυτή είναι η αλήθεια. Είμαστε εμείς ένα συγκροτημένο κόμμα. Οι υπόλοιποι τρέχουν και βρίζουν την ελληνική λύση.
1: Mm-hmm.
0: Όλοι αντιγράφουν εμάς, όλοι παίρνουν ό,τι λέμε εμείς, οριζόντιο φόρο, ό,τι και αν πούμε, ανεμογεννήτριες, τα παίρνουν και τα κλέβουν και μετά κάνουν τους συνταίδες. Λοιπόν, λέω λοιπόν, με τα υπόλοιπα κόμματα δεν το συζητάω, γιατί κλέβουν προγράμματα. Εδώ το πρόγραμμα των μικρομεσαίων που καταθέσαμε πριν από χρόνια εμείς, το πήρε ο Ανδρουλάκης, έκανε μερικές αλλαγές και το κατέθεσε ως δικός του. Mm-hmm. Δηλαδή είναι ντροπή. Είναι ντροπή. Γιατί.
2: Άρα
0: λοιπόν, πώς θα συνεργαστώ εγώ με αυτούς. Τώρα, αν μου πείτε τι θα θες να κάνεις πρώτος στη χώρα, αν είσαι πρωθυπουργός, θα σου απαντήσω. Δήμευση υπηρεσιών όλων των υπουργών, όλων των πρωθυπουργών, γραμματέων και όλων αυτών που έκλεψαν τη χώρα αποδεδειγμένα και μετά φυλακούλα. Συμφωνούμε σε αυτό. Αυτό το κάνω.
1: Μάλιστα.
0: Αυτό θέλω να κάνω. Να δημεύσω τις περιουσίες και να πάρω πίσω τα κλεμμένα. Όχι όπως ο Τσίπρας που τον κάλυψε ο Μητσοτάκης. Βγήκε ο Άδωνης ο Γεωργιάδης, αυτός που λέει: Ελά, μωρέ, τι έδωσα 2.000, 5.000. Και είπε ότι κάλυψε ο Μητσοτάκης τον Τσίπρα και δεν τον κυνήγησε ούτε για το μάτι. Εξεταστική επιτροπή κατέθεσα.
1: Mm-hmm.
0: Ούτε για τις πρέσπες, ούτε κατά εκατοδής. Δηλαδή ο Μητσοτάκης κάλυψε τον Τσίπρα. Και δεν πιστεύει κανείς ότι ο κύριος Τσίπρας είναι δημιούργημα του Μητσοτάκη.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Ο πόλος Μητσοτάκη είναι ένα νόμισμα, ίδια αξία με διαφορετική όψη. Τσίπρας Μητσοτάκης είναι αυτό που λέω εγώ. Αλληλοτροφοδοτούνται και αλληλοποστηρίζονται.
1: Να είστε καλά, κύριε Πρόεδρε.
0: Εγώ σας ευχαριστώ
1: πολύ.
0: Για τη φιλοξενία.
1: Καλή σας ημέρα.
0: Να είστε καλά. Ο Θεός να ευλογεί την Ελλάδα και τους Έλληνες.

Μια φωνή μπορεί να γίνει χιλιάδες. Μια σπίθα μπορεί να γίνει φωτιά. Κι όταν η Ελλάδα αποφασίσει να μιλήσει, κανείς δεν μπορεί

0: νιώθω.
1: Η ώρα είναι 12.
2: Φόκους στον κόσμο.
3: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, στην ενημέρωση από τον Focus FM 103,6. Εκτός ελέγχου, η φωτιά στο νότιο Ρέθυμνο. Ρηπές ανέμων έως 125 χιλιόμετρα την ώρα ενισχύουν τις φλόγες. Στο σημείο επιχειρούν 224 πυροσβέστες και 11 ομάδες δασοκομάντος με 53 οχήματα, ενώ από αέρεως περιοδικά πραγματοποιούν ρήψεις νερού όταν οι συνθήκες το επιτρέπουν 2 ελικόπτερα. Σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία, η ένταση των ανέμων στην περιοχή της Νότιας Κρήτης θα παραμείνει πολύ υψηλή καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Στην Σιτία, η εικόνα από το πύρνο μέτωπο είναι βελτιωμένη, ωστόσο οι επίγειες δυνάμεις εξακολουθούν να επιχειρούν λόγω του δύσβατου της περιοχής. Τα δύο σημεία που απασχολούν βρίσκονται στις πλευρές του μετώπου της Αιγαίας Τριάδας, με τις προσπάθειες να συνεχίζονται για τον έλεγχό τους. Συνεχίζεται και η μεγάλη επιχείρηση της πυροσβεστικής στο Πλωμάρι Λέσβου, αν και σύμφωνα με τα νεότερα στοιχεία δεν υπάρχει ενιαίο ενεργό μέτωπο φωτιάς. Ωστόσο, οι συνεχείς αναζωπηρώσεις κρατούν σε συναγερμό επίγειες και εναέρειες πυροσβεστικές δυνάμεις που επιχειρούν αδιάκοπα προκειμένου να αποτρέψουν νέα εξάπλωση της πυρκαγιάς. Νέο πύρινο μέτωπο στην Ανατολική Αττική, καθώς φωτιά ξέσπασε στη θέση Χάρακας στη Λαβρεωτική. Μήνυμα από το 112 στους κατοίκους να παραμείνουν σε ετοιμότητα. Φωτιά έχει ξεσπάσει και στην περιοχή του νεοχωρίου Μελιγαλά, προκαλώντας άμεση κινητοποίηση ισχυρών επίγειων και εναέριων δυνάμεων της πυροσβεστικής υπηρεσίας. Η φωτιά έχει εκδηλωθεί σε αγροτοδασική έκταση. Στην περιοχή πνέουν ισχυροί άνεμοι. Επιχειρούν πυροσβεστικές δυνάμεις από όλη τη Μεσσηνία, ενώ από αέρος πραγματοποιούν συνεχείς ρήψεις νερού 2 πυροσβεστικά αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο. Συνεδριάζει το Υπουργικό Συμβούλιο από τον Πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου. Από το Αγαθονήσιο που βρέθηκε χθες ο Κυριάκος Μητσοτάκης, αναφέρθηκε και στο μεταναστευτικό, δηλώνοντας «θα εμποδίσουμε τα άθλια δίκτυα των διακινητών». Έρχονται εκλογές και ο Πρωθυπουργός από το Αγαθονήσι, θεωρώντας τους Έλληνες ανόητους, μίλησε για άθλιους διακινητές σχετικά με τους λαθρομετανάστες, τους οποίους όμως αποκαλεί μετανάστες. Βρίσκεται σε πλήρη σύγχυση ενιών, όρων και πράξεων, τονίζει σε δήλωσή του ο πρόεδρος της Εθνικής Λύσης. Και αν θέλει να μας πείσει, που δεν μας πείθει, ας πείσει πρώτα τον αυτό του ότι θέλει να σταματήσει την αθρώα είσοδο λαθρομεταναστών, κλείνοντας τις μη κυβερνητικές οργανώσεις, σφραγίζοντας τα σύνορα και κάνοντας απόθυση όσων έρχονται παράνομα, επισημαίνει στην ίδια δήλωση ο Κυριάκος Βελόπουλος. Την ίδια ώρα συνεχίζονται με αμύωτους ρυθμούς οι αφίξεις παράνομων αλλοδαπών σε Κρήτη και Χαβδό. Ενώπιον της αγγελίας στη Σύρο οδηγούνται σήμερα 4 συλληφθέντες για τη φωτιά που εκδηλώθηκε το μεσημέρι της Τρίτης στον Χιτά της Πάρου. Στο πλαίσιο της διερεύνησης των αιτιών της πυρκαγιάς και της αυτόφορης διαδικασίας, συνελήφθησαν ο Δήμαρχος Πάρου, ο Αντιδήμαρχος Καθαριότητας, ο εργολάβος του Φορέα Διαχείρισης Απορριμμάτων καθώς και οδηγός απορριμματοφόρου. Ανοίγουν στις 7 Αυγούστου οι αιτήσεις για το πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους. Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας vouchers.gov.gr, ενώ οι πολίτες θα μπορούν να εξυπηρετηθούν και μέσω ΚΕΠ. Η πρώτη φάση του προγράμματος θα διαρκέσει έως στις 31 Δεκεμβρίου 2026 και οι δικαιούχοι θα αναδειχθούν μέσω ηλεκτρονικής κλήρωσης, από την οποία θα προκύψουν και τα τελικά αποτελέσματα του προγράμματος.
2: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
3: Γενικά έθρος καιρός σήμερα με πρόσκαιρες νεφώσεις με συμβρινές απογευματινές ώρες στα βόρειο-δυτικά ορεινά. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Στη Θεσσαλονίκη έθριος καιρός, οι άνεμοι θα πνέουν από διάφορες διευθύνσεις με εντάσεις έως 2 με 3 μποφόρ. Η θερμοκρασία σήμερα στην πόλη έως 32 βαθμούς Κελσίου. Όλη επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Για την ενημέρωσή σας μείνετε συντονισμένοι στο Focus FM 103,6.
1: Focus 103,6. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε: ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
0: Η οστεοπόρωση αποτελεί στις μέρες μας έναν από τους σύγχρονους εφιάλτες για άντρες και γυναίκες. Τώρα όμως δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείτε, επειδή ήρθε το Osteopon, ένα φυσικό συμπλήρωμα διατροφής που δυναμώνει τα οστά και συμβάλλει στην προάσπιση του οργανισμού από την οστεοπόρωση. Η ειδική φόρμουλα του Osteopon βασίζεται σε εκχυλίσματα από πολυκόμπι, ταραξάκο και σταφύλι, ανακουφίζοντας με φυσικό τρόπο από την οστεοπόρωση. Προσφορά στα δύο Osteopon συν ένα δώρο μόνο 29 ευρώ. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
4: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
5: Έως την Τετάρτη, ολόκληρο κοτόπουλο νοπό σε απίστευτη τιμή, το κιλό μόνο 1,99. Βόια σπάλα και ελιά το κιλό, τώρα μόνο 11,79. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο ξυλούρης 5 λίτρα, σε απίστευτη τιμή, μόνο 29,90. Και ελληνικός καφές Λουμίδης, τώρα μόνο 3,09 ευρώ. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
6: Καλημέρα. Τώρα ξεκινάμε από Πειραιά και σε λίγο φτάνουμε Πάρο.
7: Να μας κλείσεις τραπέζι στο αγαπημένο μας, πάνω στο κύμα.
8: Να μας κρατήσουν και σερ.
9: Για άλλη την ημέρα.
10: Και μένα μια ξαπλώστρα.
11: Μακριά από σας.
12: Α, πες και στον Νίκο να ετοιμάσει το τάβλι.
13: Παιδιά, χαλαρώστε. Έχετε μέχρι να φτάσετε.
14: Με τις E-Jets φτάνεις τόσο γρήγορα στον προορισμό σου που το ζεις σαν να είσαι ήδη εκεί. Με την άνεση, την αισθητική και την εξυπηρέτηση του μεγαλύτερου στόλου ταχύπλοων παγκοσμίως.
15: Καλά, οι Παπαδόπουλοι έλεγαν ότι θα είναι εδώ τώρα. Ούντως!
16: Αφού ήρθαμε με E-Jets!
14: E-Jets και είσαι ήδη εκεί.
17: Θέλεις απεριόριστο ίντερνετ? Θέλεις απεριόριστο χρόνο ομιλίας? Απεριόριστα SMS? Μήπως θα ήθελες και στην Ευρώπη απεριόριστη τηλεφωνία? Δωράκι 500 λεπτά για διεθνείς κλήσεις? Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα τα έχεις όλα. Απλά, ξεκάθαρα και απεριόριστα. Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα. Κάλεσε σήμερα στο 6951-957-332.
18: Κυραλιφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Με μια απλή επάλυψη με την κατευναστικόν ανακουφίζεστε πλήρως από κρυολογήματα και μυϊκούς πόνους. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλιφές αγιορείτικες ευχές μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-2555-99.

Καλημέρα, καλησπέρα, προς μεσημεράκι πάμε σε όλους τους ακροατές, φίλες ακροάτριες του Focus FM 103,6. Εκτάκτως σήμερα και λόγω θερινών αδειών, μέχρι και τη μία, Βάγια Πουγιουκλή, στο μικρόφωνο του Focus FM, στην παραγωγή ο Κάπτεν Γιώργος Δαμιανίδης. Θα είμαστε μαζί λόγω άδειας της Τέσσερις Μποτίτσι, Πέμπτη, Παρασκευή και Δευτέρα και με το ενδιάμεσο σταθερά Σαββατοκυριακό. Λοιπόν, θα ξεκινήσω φυσικά την ενημέρωσή σας όσον αφορά τις πυρκαγιές. Και στο δεύτερο μέρος σας έχω ένα πλήρες ρεπορτάζ, γιατί η Κρήτη από τη μία καίγεται και από την άλλη βουλιάζει, καθώς έχουμε ασταμάτητες αφήξεις, αλίμονο, βέβαια, των παρανόμως εισερχομένων κατατρεγμένων εντός εισαγωγικών. Λοιπόν, καταρχήν να πούμε ότι αυτή την ώρα σήμερα κηδεύονται οι δύο πυροσβέστες που χάθηκαν στην κρυαβρύση στο Ρέθυμνο, στη φωτιά. Αυτή την ώρα εξόδιος ακολουθεί για τον 25χρονο Παντελή Διαμαντάκη, ενώ στις 5 το απόγευμα για τον 58χρονο Εμμανούλη Στρατιδάκη. Εποχικός πυροσβέστης 25χρονος, πενταετούς υποχρέωσης ο 58χρονος και φυσικά είχαμε δυστυχώς παράλληλα και τον χαμό 27χρονου πυροσβέστη στο Γήθιο, ο οποίος μέχρι στιγμής από τα στοιχεία από την επίσημη ανακοίνωση της πυροσβεστικής υπηρεσίας ήταν με τον εξοπλισμό του, ήταν εκτός περιμέτρου πυρκαγιάς που μενόταν στο Γήθιο και μέχρι στιγμής αποδίδεται σε παθολογικά αίτια ο ξαφνικός χαμός. Βέβαια, δυστυχώς τα παθολογικά αίτια, ξέρετε, έχουμε πολλούς ξαφνικούς χαμούς, δυστυχώς. Βάλετε λίγο παραπάνω την ένταση της δουλειάς, το άγχος, για το παλικάρι ήταν και υποδιοικητής σε μια τέτοια περίοδο και δυστυχώς έχουμε πάλι θύματα στα πυρηνικά μέτωπα.

Λοιπόν, σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες όσον αφορά τους δύο πυροσβέστες που χάθηκαν στο Ρέθυμνο, προσπάθησαν να βγούνε. Βγήκανε, τα κατάφερα, γιατί λίγο έξω τους βγήκαν οι συναδελφοί τους από το πυροσβεστικό όχημα. Οι καπνοί είχαν πυκνώσει, δεν μπορούσαν να δουν. Ήταν σε πολύ κοντινή απόσταση, ούτε 20 μέτρα από τους συναδέλφους τους, οι οποίοι και τους βρήκανε νεκρούς. Χάσανε τον προσανατολισμό τους. Κοιτάξτε, παιδιά, δυστυχώς, τα έχουμε ξαναπεί, η φωτιά είναι απρόβλεπτη και πόσο μάλλον όταν επικρατούν τέτοιες συνθήκες, ακραίες συνθήκες, με δυνατούς ανέμους, η φωτιά μπορεί να γυρίσει σε ελάχιστα δευτερόλεπτα. Από εκεί που νομίζω την ελέγχεις, να γυρίσει, να σε τυλίξει, όπως έγινε δυστυχώς και με τους δύο άτυχους πυροσβέστες. Πρέπει να πω ότι ακριβώς επειδή το ένα το παλικάρι ήταν 25χρονος εποχικός και άλλος 5 ετούς υποχρεώσης, έχουμε μια ανακοίνωση, μια ανάρτηση από τους εποχικούς πυροσβέστες προς την κυβέρνηση, που επισημαίνουν στην κυβέρνηση, οι ανακοινώσεις σας περισσεύουν, είναι υποκριτικές. Καθώς πριν από λίγες μέρες ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς χαρακτήριζε το νόμο για τους πενταετής πυροσβέστες ως καταστροφή για το πυροσβεστικό σώμα. Και φυσικά, να μην ξεχάσουμε, όσον αφορά τους εποχικούς πυροσβέστες, την βίαιη καταστολή πρόπερση, όπου ο ίδιος ο κ. Τουρνάς τους είχε χαρακτηρίσει εισβολής, οπότε μια λιτή, αλλά πολύ πλήρη, to the point να το πω έτσι, ανακοίνωση, ανάρτηση, εποχικοί πυροσβέστες στέλνουν το δικό τους μήνυμα στην κυβέρνηση ότι οι ανακοινώσεις σας περισσεύουν και είναι υποκριτικές, και φυσικά δεν είναι το μόνο που είναι υποκριτικές η θέση της κυβέρνησης γενικώς. Να πάω στα μηνύματα στο Viber στο 6907-483-484. Να καλησπερίσω το Δημοσθένη που στέλνει τα συλληπιτήριά του. Να καλησπερίσω και στις Αχαρνές. Ο Χρήστος, να υποθέσω. Ναι, Χρήστο. Καλησπέρα Ελισάβετ, που μου γράφεις κάψε να δούμε τι θα μείνει. Καλό παράδεισο να έχουν τα παιδιά και υπομονή στους γονείς. Καλημέρα στον Κωνσταντίνο. Και μου γράφει το 2021 ότι είναι τραγικό μια χώρα σαν την Ελλάδα να μην θέλει να σταματήσει τους εισβολείς, γιατί δεν λένε ξεκάθαρα στον κόσμο ότι παραχωρούμε τη χώρα στους λαθρομετανάστες. Παιδιά, θα έχετε, όπως σας είπα, μια πλήρη ενημέρωση για τα τελευταία νέα σε αυτό το κομμάτι λίγο μετά τις 12:30. Να πω επίσης ότι είχαμε το Υπηρετικό Συμβούλιο υπό την Προεδρία του Πρωθυπουργού. Δεν λέω το όνομα, γιατί άκουσα νωρίτερα, είδα στα μηνύματά σας ότι ανέφερε το όνομα ο Στέφανος και πάλι έπεσε το σήμα. Λοιπόν, θα σας πω τι είπε ο ίδιος και θα σας πω τι είπε ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς, και θυμάμαι ακριβώς την ημερομηνία, για να ξέρουμε ότι τα ακόμη χειρότερα είναι μπροστά μας. Θα μου πείτε πόσο χειρότερα, ακόμη χειρότερα. Ο Πρωθυπουργός λοιπόν είπε ότι έχουμε μπροστά μας δύσκολες μέρες με τις φωτιές. Ας το καλό. Τόνισε την ανάγκη της πολιτικής προστασίας απέναντι στην κλιματική κρίση, μπλα μπλα μπλα. Είπε ότι χρειάζεται η πολιτεία του στιμά, στέκεται στο πλευρό των οικογενειών, δυναμώνει τις δράσεις ώστε η Ελλάδα να θωρακίζεται όλο και πιο αποτελεσματικά απέναντι στην κλιματική κρίση, μπλα μπλα μπλα. Και όπως σας είπα, είπε ότι έχουμε ακόμη μπροστά μας δύσκολες μέρες, καθώς οι συνθήκες εξακολουθούν να ευνοούν την εκδήλωση και την εξάπλωση πυρκαγιών. 22 Ιουλίου είχε γίνει μια σύσκεψη στο Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας, όπου είχε προεδρεύσει ως Υπουργός ο Ευάγγελος Τουρνάς, ο οποίος, παιδιά, για να ξέρετε τι μας περιμένει, πέρα από αυτά που ο Πρωθυπουργός, είχε πει τότε από 22 Ιουλίου ότι έχουμε μπροστά μας δύο δύσκολους μήνες. 22 Ιουλίου, δηλαδή μέχρι θα πάει όλο αυτό μέχρι σχεδόν τέλη Σεπτεμβρίου, μέχρι 22 Σεπτεμβρίου, αν κρατήσουμε το χρονικό περιθώριο που είπε ο κύριος Τουρνάς, ο Υπουργός. Δυστυχώς, κάθε χρόνο που ξεκινάει την πυρική περίοδος, κάθε χρόνο λέμε ευχόμαστε να μην έχουμε νεκρούς. Δυστυχώς και φέτος μετράμε απώλειες και πολιτών εδώ πέρα στο Ρεόκαστρο. Μετράμε για μία ακόμη χρονιά απώλειες πυροσβεστών και φυσικά μετράμε, παιδιά, μην ξεχνάμε ότι είναι και τα ζώα, έτσι. Είναι η φύση που καίγεται.
είναι οι άνθρωποι που χάνουν τις περιουσίες τους, γιατί πραγματικά δεν μπορώ να φανταστώ με όλα αυτά τα 112 που στέλνουν και κενώσεις να φεύγεις και να βλέπεις πίσω όλη αυτή την πύρνη λάλαπα, την κόλαση φωτιάς και να μην ξέρεις τι θα, πότε θα γυρίσεις και τι θα βρεις στη συνέχεια. Ο Πρωθυπουργός είπε ακόμη, θυμάστε τα Κανάντερ που θα ερχόντουσαν 27, το 27. Το έχουμε πάει 28, το ξαναείπε πρόσφατα και τώρα είπε ότι το πρώτο νέο Κανάντερ θα παραδοθεί στη χώρα μας το 28. Καλά, εντάξει. Από 27 πήγαμε 28, στην αρχή κάτι είχε 26 και επί πρόπερση. Μετά το πήγαμε 27 και προσέξτε, είχαμε πει για το 27, για το 26, 27 για φέτος, ότι θα ήταν 2. Τώρα μας λέει το 28 και μετά μέχρι το 30 θα έρχονταν άλλα 4. Τώρα μας λέει ότι το 28 θα παραλάβουμε ένα.

Και επίσης να σας πω ότι από την αρχή της ετυπηρικής περίοδου, από την 1η Μαΐου στην Κρήτη, είχαμε μόνο στην Κρήτη 100 πυρκαγιές και 2.000 πυρκαγιές γενικώς πανελλαδικά. Α, τι άλλο, ναι, φυσικά, παιδιά, όσον αφορά τα πύρινα μέτωπα, να πούμε, το πούμε και αυτό. Όσον αφορά τα πύρινα μέτωπα σε Γαλλία και Ισπανία, προχθές στη Γαλλία, με την τρομακτική φωτιά που έχουν και εκεί, ενίσχυσε την προσπάθεια πυρόσβεσης, παύλα κατάσβεσης και ο στρατός. Σηκώθηκε ένα, τέλος πάντων, στρατιωτικό υπτάμενο αεροσκάφος, ένα στρατιωτικό αεροσκάφος τέλος πάντων, τώρα δεν θυμάμαι ακριβώς τον τύπο. Αλλά αυτό το στρατιωτικό αεροσκάφος έριξε 40 τόνους επιβραδυτικού υγρού. Ξέρετε, αυτό το επιβραδυτικό υγρό που ακόμη έρχεται σε εμάς και ακόμη είναι στο δρόμο. Φυσικά μπορούμε να καταλάβουμε όλοι ότι αν είχαμε έστω και σε λιγότερη ποσότητα αυτό το υγρό, πόσο πολύ πιο, όχι εύκολα, εύκολα δεν είναι τα πράγματα, πόσο πολύ θα βοηθούσε στην πυρόσβεση, στην κατάσβεση κλπ. Αλλά όσο το είδατε εσείς και εμείς, άλλο τόσο θα το δούνε και οι πυροσβεστικές δυνάμεις. 40 τόνοι, που σημαίνει ότι εννοείται ότι εμείς το ξέρουμε ότι υπάρχει. Άλλος κάνει στρίβιν δια του αραβόνος, άλλοι στρίβουν δια του αραβόνος στην κυβέρνηση, έτσι. Δημήτρη, καλησπέρα στην Καστοριά. Δεν ξέρω αυτό για τις προώρες εκλογές, γιατί να σου πω κάτι, το έχουν αναλύσει και οι συνάδελφοι εδώ πέρα, ότι θέλει να διατηρήσει τετραετία, από ό,τι είχα ακούσει και εγώ, έτσι, προκειμένου να μην βρεθεί αντιμέτωπος με, ξέρετε, λόγω των σκανδάλων. Για όλα αυτά που τρέχουν και τον κυνηγάνε.

Λοιπόν, θα αναφερθώ και σε κάτι ακόμη. Το είπε και το πρωί ο Ερμές. Θα σου πω πιο αναλυτικά τι έγινε. Την ώρα που η Πάρος φλεγότανε, δεν ήταν απλά αυτό που λέγαμε το πρωί, ότι απλά χορεύανε. Εκείνη την ώρα διεξάγονταν, γινόταν ένα πανηγύρι. Το οποίο στο βίντεο φαίνεται κανονικά ένα τεράστιο μέσα στην νύχτα τρομακτικό μέτωπο φωτιάς. Το οποίο μάλιστα από ό,τι βλέπω εδώ πέρα, ο τραγουδιστής του πανηγυριού, που ήταν εκείνη την ώρα στο πάλκο, ακούγεται να λέει. Κώστα, δεν ξέρω ποιος ήταν ο Κώστας, κάποιος που έχει εκεί πέρα την ταβέρνα. Ο Ερμές, ο Ερμές, ε. Σωστό και αυτό, ο Ερμές. Κώστα, λοιπόν, λέει, νομίζω ότι τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα. Η φωτιά έχει φανεί από εδώ, είναι πολύ περίεργη η κατάσταση σήμερα. Κανένας δεν αντέδρασε, παρόλο που ο τραγουδιστής του είπε κάνουν κάπου το πάλκο. Οι χοροί έδιναν και έπαιρναν, άπαντες διασκέδαζαν την ώρα που ακριβώς φαινόταν αυτό το τρομακτικό πύρινο μέτωπο. Είναι αυτό που λέμε δυστυχώς που είναι η ντροπία του νεοέλληνα. Άμα είναι μακριά από μένα δεν με νοιάζει. Μέχρι να δεις την πόρτα μου. Τη δική μου περιουσία καίει. Για να περισωθεί αυτή η περιουσία, τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, ξέρετε. Να θυμίσω επίσης ότι αντίστοιχη εικόνα είχαμε και στη Ζάκυνθο το 2024. Νύχτα της 30ης Ιουνίου του 2024 προς ξημέρωμα 1ης Ιουλίου πανηγύρι στην Αγία Μαρίνα Ζακύνθου, όπου την ώρα επίσης που καιγόταν ολόκληρη η πλαγιά και η φωτιά κατέβαινε και πλησιάζει το χωριό, οι επισκέπτες του πανηγυριού διασκέδαζαν σαν να μην συμβαίνει τίποτα. Τώρα να γκρινιάξω για το να πω αυτοί είμαστε. Πραγματικά.

Επίσης να πούμε ότι είχαμε και τραυματίες πυροσβέστες. Τρία τις πυροσβέστες, δύο στην Σιτία και ένας στο Πλωμάρι, αν θυμάμαι καλά. Το περασμένο 24ωρο καταγράφηκαν 27 πυρκαγιές. Και έχουμε ακόμη. Δυστυχώς. Χρονοδιάγραμμα 2 μηνών έδωσαν. Πώς λέγανε, Γιώργο, οι επόμενες 15 μέρες θα είναι δύσκολες στο COVID. Οι επόμενοι 2 μήνες θα είναι δύσκολοι. Λοιπόν, δυστυχώς και οι καιρικές συνθήκες δεν ευνοούν, καθώς έχουμε θυελώδεις ανέμους στην Κρήτη, με ρηπές που φτάσανε μέχρι και τα 125 χιλιόμετρα την ώρα. Και στο, αυτό όσον αφορά στο, γενικά στην Κρήτη και στο Ρέθυμνο ιδιαίτερα, πράγμα που σημαίνει ότι δεν μπορούν να σηκωθούν αεροσκάφη. Έχουμε φωτιά και στο Μελγαλά στη Μεσσηνία, έχουμε φωτιά και στην Ανατολική Αττική Σλευρωτική. Και να δούμε ότι από ό,τι φαίνεται μετά τον πρωταθλητισμό εντός αγωγικών που έκανε η Θεσσαλονίκη στις εκδηλώσεις πυρκαγιών, γιατί μας κατακάψαν φέτος. Έχασα το μέτρημα. Τώρα από ό,τι φαίνεται σειρά έχει Κρήτη που είναι στο κόκκινο. Γενικά σήμερα έχουμε κόκκινο συναγερμό σε ολόκληρη την Κρήτη, για ολόκληρη την Κρήτη, για την Αττική, για τις περιφερειακές ενότητες Κορινθίας, Αργολίδας, Αρκαδίας και Λακωνίας της περιφέρειας Πελοποννήσου, τις περιφερειακές ενότητες Βιωτίας, Φθιώτιδας, Φωκίδας, Εύβοιας της περιφέρειας Τεράς Ελλάδας και τις περιφερειακές ενότητες Λέσβου, Χίου, Σάμου, Ικαρίας, Βορειογαίο, καθώς και τις Κυκλάδες στο Νότιο Αιγαίο. Κοινώς, παιδιά, η μισή χώρα είναι κατηγορία 4 για πολύ υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς. Την ίδια ώρα καράβια χάνονται, βαρκούλες αρμενίζουν. Και οι βαρκούλες αρμενίζουν προς τα ελληνικά παράλια. Και οι βαρκούλες που αρμενίζουν έρχονται γεμάτες. Και από ό,τι βλέπω εδώ πέρα τώρα, ένα τελευταίο που είναι, θα το συζητήσουμε μετά. Ο κύριος Πλεύρης έκανε τέτοια συνάντηση. Ελλάδα και Μπαγκλαντές συζήτησαν συνεργασία για την αντιμετώπιση της παράνομης μετανάστευσης και τις επιστροφές. Ναι, δεν συζητάτε να είσαι από τον Μπαγκλαντές που συναντήσατε εκεί πέρα με τον κύριο Πλεύρη. Φυσικά αυτό έχει να κάνει με τον κύριο Πλεύρη, έτσι. Για τις επιστροφές. Γιατί πολλές συναντήσεις και μόνο στα λόγια. Γιατί κατά τα άλλα εξακολουθούν να έρχονται, όπως θα σας πω, λίγο μετά το διάλειμμα των 12.30. Όπου θα σας πω για τις νεότερες αφίξεις και θα συζητήσουμε επίσης για κάποιες ατάκες αυτής της κυρίας της Υπουργού που είναι υπεύθυνη για την οικογένεια, για την κοινωνική συνοχή, της κυρίας Δόμνας Μιχαηλίδου. Τι είπε για την οικογένεια στην Ελλάδα. Μένετε συντονισμένοι. Γιατί είπε τέτοιο, Γιώργο, ότι πρέπει να, θα σου πω και το ηχητικό να το παίξουμε μετά, ότι πρέπει να είμαστε οικογένεια συμπερίληψης. All inclusion, all inclusive. Μένετε συντονισμένοι, επιστροφή σε ελάχιστα λεπτά εδώ στον Focus, τα μηνύματά σας στο 6907 483 484.

0: Focus FM 103,6. Μάθε να ακούς.
1: Η οστεοπόρωση αποτελεί στις μέρες μας έναν από τους σύγχρονους εφιάλτες για άντρες και γυναίκες. Τώρα όμως δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείτε, επειδή ήρθε το Οστεοπόν, ένα φυσικό συμπλήρωμα διατροφής που δυναμώνει τα οστά και συμβάλλει στην προάσπιση του οργανισμού από την οστεοπόρωση. Η ειδική φόρμουλα του Οστεοπόν βασίζεται σε εκχυλίσματα από πολυκόμπι, ταραξάκο και σταφύλι, ανακουφίζοντας με φυσικό τρόπο από την οστεοπόρωση. Προσφορά στα δύο Οστεοπόν συν ένα δώρο μόνο 29 ευρώ. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
0: Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.
2: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό. Πίστεψέ το, το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3: Λευτεράκι, θυμάσαι που λέγαμε για τα 30 αυτοκίνητα που κληρώνει το Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη?
4: Ναι, Ζωζό, θυμάμαι.
3: Η Λένα από το δεύτερο βγήκε προχθές από την πιλωτή με τη σακαράκα της.
4: Και?
3: Και γύρισε με νέο αυτοκίνητο. Κατάλαβες, πήγε στο καζίνο και το κέρδισε.
4: Και τι θες να κάνω εγώ, ρε Ζωζό?
3: Να πάμε κι εμείς, Λευτεράκι μου.
5: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
6: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
7: Στο σκακιστικό πρόγραμμα Σαχμάτ βάζουμε χρώματα στον κόσμο των άσπρων και μαύρων τετραγώνων. Κάνουμε μάτς στον αποκλεισμό γιατί είμαστε όλοι διαφορετικοί και όλοι ίσοι.
8: Εκπαιδεύουμε τα παιδιά με και χωρίς οπτική αναπηρία στα ανθρώπινα δικαιώματα, αγκαλιάζοντας τη μοναδικότητα του κάθε παιδιού και αναδεικνύοντας την ισότητα των φύλων.
7: Χρησιμοποιώντας την ειδική σκακέρα και για τυφλά παιδιά, δίνουμε έμφαση στην προσωπική ανάπτυξη, την ενσυναίσθηση και χαμογελάμε όλοι μαζί λέγοντας Say Chess.
8: Say Chess!
7: Μάθετε περισσότερα για το εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Αθλητισμού συμπεριληπτικό πρόγραμμα ΣΑΧΜΑΤ.
9: Έχεις τρελαθεί με τα πράσινα, κίτρινα, μπλε τιμολόγια στο ρεύμα και στο αέριο? Δεν ξέρεις τι γίνεται με τις νέες αλλαγές στις χρεώσεις ρεύματος και πέφτεις από τη μία παγίδα στην άλλη? Ώρα να απευθυνθείς στην Vulcom. Κάλεσε στο 2310-208-808 στους ενεργειακούς συμβούλους της Vulcom και ξένιασε από τον πελά των συμβολέων ενέργειας. Γιατί στην Vulcom γνωρίζουμε τις πιο συμφέρουσες συνδέσεις ρεύματος και αερίου, παρακολουθούμε τις αλλαγές και προλαβαίνουμε τις παγίδες. Γιατί στην Vulcom σε ενημερώνουν και σου προσφέρουν τις πιο σωστές επιλογές στο ρεύμα, στο αέριο, χωρίς χρέωση. Μη χάνεις χρόνο. Πάρε τώρα στο 2310-208-808 και ξένιασε με το ρεύμα και το αέριο μια για πάντα.
10: Έχετε πόνο στη μέση? Δώστε τέλος στον πόνο με το Τελοπόν. Τελοπόν, 4 βότανα με αντιφλεγμονώδεις ουσίες όπως κουρκουμίν, πέπεριν εξτράκτ, green tea και olive leaf extract σε μια φόρμουλα από ελληνικά χέρια δίνει τέλος στον πόνο της μέσης.
11: Επί 20 χρόνια είχα πρόβλημα με τη μέση μου. Μία φίλη μου μίλησε για το Τελοπόν. Το πήρα και σώθηκα. Είναι μια χαρά.
10: Τελοπόν. Για παραγγελίες 2310-2255-99 ή στο voicenews.gr. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο.
12: Τώρα, ειδική προσφορά για τους ακροατές του Focus FM. Η μία συσκευασία στην τιμή των 18 ευρώ, οι δύο στα 32 και οι τρεις συσκευασίες στη μοναδική τιμή των 45 ευρώ. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.

Λοιπόν, επιστρέφουμε για το τελευταίο μέρος της εκπομπής. Να καλησπερίσω και τη Βάλια. Βάλια, εμένα, τη Θάλια. Τη Θάλια στο Viber. Λοιπόν, να καλησπέρισω και ένα φιλοκρατητό Στέφανο που μου έχει στείλει ένα ολόκληρο κατεβατό, αλλά παιδιά δεν μπορούμε την ώρα των εκπομπών να τα διαβάζουμε, θα τα διαβάσω μετά. Λοιπόν, πάμε να σας πω και κάτι ακόμα όσον αφορά τις πυρκαγιές. Πυρκαγιές, τώρα θα, εντάξει, μπορείτε να υποθέσετε, απλά εγώ να σας ενημερώσω για το εξής. Είχαμε φωτιά Ρέθυμνο, εκεί στην περιφερειακή ενότητα Ρέθυμνο βασικά, στο Δήμο Ρεθύμνου, στον Άγιο Βασίλειο, όπου συνεχίζεται η μάχη μέχρι αυτή την ώρα με τις αναζωπηρώσεις που σας έλεγα νωρίτερα. Ακούστε τώρα κατά μια πολύ περίεργη σύμπτωση. Τα δημοτικά συμβούλια των Δήμων Ρεθύμνου, Αγίου Βασιλείου και Αμαρίου, από το Αμάρι ήταν οι δύο πυροσβέστες που έχασαν τη ζωή τους, ο 25χρονος και ο 58χρονος, εξέφρασαν ομόφωνα την άρνησή τους για να εγκατασταθούν 47 ανεμογεννήτριες και 7 αιωλικά πάρκα συνολικής ισχύως 282 ΜΒ στην περιφερειακή ενότητα Ρεθύμνου. Αυτό 23 Ιουνίου είχε γίνει μια συνεδρίαση και το Δημοτικό Συμβούλιο της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνου είπε ένα ομόφωνο βροντερό όχι στην έγκριση εγκατάστασης 47 ανεμογεννητριών και 7 αιωλικών πάρκων, καθώς και τα συνοδά έργα σε 13 περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνου. Συμπτωματικά ήταν και η περιοχή του Αγίου Βασιλείου, το Ρεθύμνο γενικά, με αυτά που βλέπουμε την πυρκαγιά γιατί γίνεται. Ξέρετε τι λένε, συμπτώσεις επαναλαμβανόμενες παύουν να είναι συμπτώσεις. Εάν γινόταν αυτό το έργο, προέβλεπε ότι η συνολική έκταση παρέμβασης με τις 47 γιγαντές ανεμογεννήτριες, ύψους έως και 180 με 230 μέτρα, σε 13 διαφορετικές θέσεις, θα ήταν σε έκταση που θα ξεπερνούσε τα 28.000 στρέμματα στην ενδοχώρα του Ρεθύμνου. Αντιδράσει από τους κατοίκους και από το Δημοτικό Συμβούλιο που έριξε το βροντερό όχι ήταν φυσικά η περιβαλλοντική επιβάρυνση, αλλίωση των φυσικών ορεινών όγκων, κίνδυνος για τοπική πανίδα καθώς υπάρχουν προστατευόμενα αρπακτικά πουλιά. Θα έπρεπε να γίνουν μεγάλες διανοίξεις δρόμων πάνω από 20 μέτρα, άνω των 20 μέτρων και ισχυρή βιομηχανική αλλίωση του τοπίου σε προστατευόμενες ή γειτονικές ζώνες Natura 2000. Και όπως είχαν καταγγείλει και οι τοπικές αρχές και οι κάτοικοι, δεν ερωτήθηκαν επαρκώς. Τα έργα θα προωθούνταν εφόσον δεν έτρωγαν την πόρτα, χωρίς ουσιαστικό τοπικό σχεδιασμό ή όφελος. Και έτσι που λέτε, όλο αυτό το τερατούργημα, να το πω έτσι, το καινούριο που ήταν να γίνει στην περιφερειακή ενότητα Ρεθύμνου, συμπτωματικά, όπου καίγεται η περιοχή, συμπτωματικά είχαμε άρνηση για εγκατάσταση σε τόσο μεγάλη έκταση θηριωδών ανεμογεννητριών μαζί με ολικά πάρκα.

0: Αυτά που λέτε αγαπημένοι μου, ο καθένας μπορεί να βγάλει τα συμπεράσματά του. Εμείς σας κάνουμε την ενημέρωση, το ρεπορτάζ. Και ενώ από τη μία Κρήτη καίγεται, από την άλλη πνίγεται. Θα σας πω το περασμένο 24ωρο, γιατί πραγματικά τι να προσθέσεις. Λοιπόν, είχαμε σε ένα 24ωρο, προσέξτε, Αγία Γαλήνη, 38 αλλοδάπη. Όλα αυτά που θα σας πω τώρα, τα περιστατικά, είναι σε ένα 24ωρο και κάτι, σε 30 ώρες βαριά. Λοιπόν, 38 στη μία περίπτωση, 97 σε άλλη. Σε μία ακόμη περίπτωση άλλους 36, σε μία ακόμη περίπτωση άλλους 63. Και επίσης, σε μία ακόμη περίπτωση άλλους 36. Ξεπεράσαμε τους 200, Γιώργο, σίγουρα. Και σύν της άλλης, παιδιά, δεν είναι μόνο η Κρήτη και δεν είναι μόνο η Γάβδος. Πηγαίνουν παντού πλέον. Στην Άξο. Στην Άξο, όπου δεν ήταν ότι εντοπίστηκε λέμβος που τους μεταφέρε, με την οποία ερχόντουσαν. Στην Άξο είχαμε αυτό το οποίο έχει αρχίσει και παρατηρείται όλο και πιο συχνά σε διάφορα νησιά, σε διάφορες περιοχές, όπως και στο Πύλιο που σας είχα πει νωρίτερα, παλιότερα μάλλον, ότι απλά κάποιοι τους έχουν αφήσει, έχουν φύγει, κάτοικοι, λουόμενοι, οτιδήποτε, βλέπουν ότι έχει, είναι ένα μπούγιο που έχει αποβαστεί, το τριγυρίσει στην ακτή, ρε παιδί μου, και ειδοποιούν τις αρχές. Σε αυτή την περίπτωση λοιπόν, στην περιοχή Αγιασού της Νάξου, στην Άξο, μέχρι εκεί φτάσανε, εντοπίστηκαν 42 άτομα να περιφέρονται στο σημείο. Όπως είπανε, είχαν ξεκινήσει από τη Σμύρνη και έφτασαν με εστιοφόρο σκάφος. Τους άφησε εστιοφόρο σκάφος και έφυγε. Στο μεταξύ, πρέπει να σας πω ότι και Θεσσαλονίκη έχει εδώ και 2 εβδομάδες. Έχουμε, τον αναφέρω και Σαββατοκύριακο στην εκπομπή Γιώργο, αλλά κάθε φορά έχουμε καινούργιες αφήξεις. Ξεκολουθούμε να έχουμε και μέσω των ελοσκοπιανών συνόρων και φυσικά και μέσω του Εύρω Αλίμονο. Τις τελευταίες 2 εβδομάδες είχαμε αρκετές περιοχές και στα διόδια της ανάληψης και γενικά από Καβάλα, ότι μεταφορές με αυτοκίνητο παράνομων αλλοδαπών, οι οποίοι στην πλειοψηφία των περιπτώσεων είναι από την Ερυθρέα. Και θα σου πω ακριβώς γιατί μου είχε στείλει μήνυμα την προηγούμενη φορά που είχα πάρει περιστατικό το Σαββατοκύριακο που το έλεγα, μου είχε στείλει ακροατής. Λοιπόν, Ερυθρέα είναι στη βορειοανατολική Αφρική, στις ακτές Ερυθράς θάλασσας, συνορεύει με την Αιθιοπία, το Σουδάν και το Τζιμπουτί και από ό,τι βλέπω εδώ πέρα δεν έχουν πόλεμο. Και αυτή από Ερυθρέα κυρίως είναι, δεν ξέρω, με κάποιο τρόπο προφανώς έρχονται μέσω Τουρκίας αυτοί. Γιατί είχαμε αρκετές περιπτώσεις, τις τελευταίες 2 εβδομάδες πρέπει να είχαμε 3-4 περιπτώσεις που μεταφέρονταν, τους μετέφεραν διακινητές και ήταν από αυτήν την περιοχή, ήταν και κάποιοι φυσικά και από Πακιστάν, άλλοι μόνο εντάξει, είναι σταθερή πελατεία. Και αυτοί εντοπίστηκαν στο νομό Θεσσαλονίκης. Από την άλλη, και εδώ γελάμε, η Πρωθυπουργάρα που πήγε και στο Αγαθονής και στη Λέρο, έστειλε, λέει, μήνυμα ασφάλειας και αποτροπής. Να αισθάνονται Έλληνες νησιώτες ασφαλείς. Στέλνουμε, λέει, ξεκάθαρο μήνυμα στα άθλια δίκτυα των διακινητών ότι θα τους εμποδίσουμε να εκμεταλλεύονται, λέει, απελπισμένους ανθρώπους, να τους φέρουν στην Ελλάδα και στην Ευρώπη. Ακόμη, παιδιά, με όλο αυτό το συρφετό που έρχεται, που βλέπουμε τι έρχεται, ακόμη τους χαρακτηρίζει απελπισμένους και ακόμη τους χαρακτηρίζει απλά και το μετανάστες. Είπε μήνυμα, λέει, αποτροπής και υπευθυνότητας. Ανατριχιάσαμε, Γιώργο. Ναι. Αλλή μονό τους, είπε. Να σου πω και κάτι ακριβώς πώς το είπε, περιμένε, γιατί το λέω και πριν στο δελτίο. Το καλσόν μόνο να προσέξει. Πώς το είπε, ναι. Θα εμποδίσουμε τα άθλια δίκτυα των διακινητών. Κοιτάζομαστε εδώ με τον Γιώργο. Άρε. Μας δουλεύουν ψηλό γαζί, έτσι. Το κακό είναι ότι δυστυχώς κάποιοι Τα πιστεύουν. Βέβαια, κανονικά για μένα, τα νησιά στα οποία έχουν περάσει κρίσεις λογορών, θα έπρεπε να τους πάρουμε τις πέτρες, αλλά δεν. Ούτε καν. Αυτά που λέτε και με όλο αυτό το συρφετό που συνεχίζει και έρχεται. Λοιπόν, από την άλλη, είναι γνωστό το θέμα της, του δημογραφικού, για το οποίο επαναλημμένα και πολλάκις έχει τοποθετηθεί ο Πρωθυπουργός και στο παρελθόν, ότι είναι ανοιχτός σε όλο, ότι χαίρεται την πολυπολιτισμικότητα, έτσι. Είμαστε πάρα πολύ φιλόξενοι. Για το δημογραφικό δεν κάνω φυσικά τίποτα ίσα προς το χειρότερο. Ειδικά με τον Εύρο να έχει ατυχιάσει σε, εντάξει, τραγικό βαθμό, όπως και όλη η περιφέρεια. Σε όλα αυτά λοιπόν που λέτε, θα πάμε να ακούσουμε την υπουργό, η οποία υποτίθεται είναι κοινωνικής συνοχής και οικογένειας. Μάλλον την κοινωνική συνοχή εννοούσε η κυρία Μιχαηλίδου, η κυρία Δόμνα Μιχαηλίδου, να είναι συνεκτικά, να φιλτραρίζουν, να γίνει παιδί μου ένα μπλέντερ, ένα μείγμα. Αυτό, μάλλον γι' αυτό κάνανε κοινωνική συνοχή. Γιατί άλλο τρόπο συνοχή από αυτά που είπε δεν βλέπω, δεν έχω ακούσει από αυτήν. Για μια υπουργό η οποία είπε ότι μην κάνετε παιδιά, κάντε inclusion, κάντε συμπερίληψη. Ότι πάει η οικογένεια στην Ελλάδα όπως την ξέραμε. Πάμε, Γιώργο, να ακούσουμε τι είπε η Δόμνα Μιχαηλίδου.
1: Δεν υπάρχει η ελληνική οικογένεια του μέλλοντος και γι' αυτό ακριβώς είμαστε και εδώ σήμερα για να μιλήσουμε για inclusion και η διαφορετικότητα. Έτσι, δηλαδή, δεν μπορείς να πεις ότι η τυπική οικογένεια του μέλλοντος είναι μια οικογένεια με δύο γονείς και τρία παιδιά. Mm. Δεν μπορείς να το πεις αυτό. Έχουμε πολυδιάσπαση των οικοκυριών, έχουμε δημογραφικό πρόβλημα, οπότε έχουμε πάρα πολλές οικογένειες που δυστυχώς έχουν και μηδέν παιδιά. Η οικογένεια είναι και ένα ζευγάρι χωρίς παιδιά. Αλλά το δικό μας το στοίχημα και η δική μας πολύ μεγάλη αγωνία είναι να δημιουργήσουμε όλες αυτές τις ελευθερίες, όλον αυτό τον χώρο, τον χρόνο και το χρήμα που μπορεί να χρειάζεται μια οικογένεια, έτσι ώστε να μπορεί ελεύθερα να κάνει τη δική της επιλογή.
0: Η ελληνική οικογένεια, όπως την ξέρουμε, πάει και στο μέλλον. Το θέμα μας είναι η συμπερίληψη. Και υποθέτω ότι μπορούμε να το πούμε λίγο το πρώτο κομμάτι αυτό για τη συμπερίληψη, έτσι, άλλη μία, να το εμπεδώσουμε. Το έχουμε καταλάβει βέβαια. Για τη συμπερίληψη. Πώς μας λέτε για να δώσετε λεφτά και αυτά, αφού λέτε το έχετε δεδομένο, ότι τέλος η ελληνική οικογένεια όπως την ξέραμε. Για πάμε να ακούσουμε.
1: Υπάρχει η ελληνική οικογένεια του μέλλοντος και ναι, γι' αυτό ακριβώς είμαστε και εδώ σήμερα για να μιλήσουμε για inclusion και η διαφορετικότητα. Έτσι. Για inclusion και η διαφορετικότητα. Έτσι. Δηλαδή, δεν μπορείς να πεις ότι η τυπική οικογένεια του μέλλοντος είναι μια οικογένεια με δύο γονείς και τρία παιδιά. Mm. Δεν μπορείς να το πεις αυτό. Έχουμε πολυδιάσπαση των οικοκυριών, έχουμε δημογραφικό πρόβλημα, οπότε έχουμε πάρα πολλές οικογένειες που δυστυχώς έχουν και μηδέν παιδιά. Η οικογένεια είναι και ένα ζευγάρι χωρίς παιδιά. Αλλά το δικό μας το στοίχημα και η δική μας πολύ μεγάλη αγωνία είναι να δημιουργήσουμε όλες αυτές τις ελευθερίες, όλον αυτό τον χώρο, τον χρόνο και το χρήμα που μπορεί να χρειάζεται μια οικογένεια, έτσι ώστε να μπορεί ελεύθερα να κάνει τη δική της επιλογή.
0: Συμπερίληψη. Διαφορετικότητα. Συμπερίληψη, γιατί και διαφορετικότητα και πάει η οικογένεια όπως την ξέρουμε, δηλαδή παιδιά το λέει στην ψύχρα, έτσι. Κανονικότατα. Σήμερα δε, μιλώντας στο Red News, μίλησε για νέο πακέτο παρεμβάσεων για το στεγαστικό. Στεγαστικό για ποιους? Έτσι και όσον την ελληνική οικογένεια τη θεωρείται τελειωμένη. Έτσι κι αλλιώς. Εγώ δεν βλέπω να ενισχύεται ούτε τα νέα ζευγάρια, ούτε τον κόσμο. Ίσως έχετε καταγδάρει τον κόσμο στους φόρους, έμεσους και άμεσους φόρους. Μας είπε πάλι ότι θα γίνουν κοινωνικές κατοικίες σε ανενεργά στρατόπεδα. Θα γίνουν, λέει, οι πρώτες 2.000 κοινωνικές κατοικίες σε τη δημόσια γη. Και οι κατοικίες αυτές, διευκρίνησε, δεν αφορούν στελέχη των ενόπλων δυνάμεων, αλλά ευάλωτα, λέει, νοικοκυριά και οικογένειες μεσαίου εισοδήματος που αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην πρόσβαση σε προσιτή στέγη. Τώρα πείτε μου ειλικρινά, θα βάλουν, πιστεύετε, θα κάνουν αυτές τις κατοικίες και θα τις δώσουν σε πραγματικά ευάλωτες οικογένειες? Με τόσους χιλιάδες που έχουν έρθει. Με το πρόγραμμα Χίλιος να τρέχει. Όπου από εκεί πέρα πλέον γίνεται η ένταξη, παιδιά, από το Χίλιος. Είναι κανονικά, ή τα συνόδευτα, ή το όποιοι τέλος πάντων έρχονται. τους βάζουν σε μια χαρά σπίτια, τους δίνουν πρόσβαση, επιδόματα, σύντηση, στέγαση, τα πάντα, ψυχολογική υποστήριξη, νομική υποστήριξη, βεβαίως, και από εκεί πέρα για να είναι έτοιμοι να ενταχθούν, να συμπεριληφθούν στην ελληνική κοινωνία. Αυτό γίνεται. Λοιπόν, να πω στα μηνύματά σας. Νίκο, καλησπέρα στη Χαλκίδα. Ναι, συμπερίληψη είναι και η κοινότητα ΛΟΑΤΚΙ. Και ποια οικογένεια, στο μου γράφει Δημοσθένης, που δεν έχουμε χρόνο στο κυριακάτικο τραπέζι, τρώμε ξεχωριστά ένας με τον άλλον. Έτσι όπως έχουν κάνει, παιδιά, όπως τα έχουν κάνει όλα τα πράγματα, να τρέχεις, να προλάβεις, να καλύψεις, να μην έχεις και χρόνο για τα παιδιά. Ή πλέον έχουμε και αυτό και με τα κινητά και με τα τάμπλετ, έτσι, να παρκάρουν τα παιδιά. Άλλο και αυτό. Εντάξει, άλλο μάστιγα αυτό. Αλλά σε γενικές γραμμές, παιδιά, βλέπετε που το πάνε. Δεν έχει. Έχουν παράσχει ποτέ ψυχολογική υποστήριξη, να πούνε ότι είναι ένας φορέας σε οικογένειες με μικρό εισόδημα που δεν τα βγάζουν πέρα, που χρειάζονται ψυχολογική υποστήριξη. Εδώ πέρα όμως. Α, μπράβο, Γιώργο. Για το. Να τους δώσω οικονομικό, ναι. Όχι. Ενώ όλους οι υπόλοιπους μέχρι επίδομα κινητής τηλεφωνίας τους δίνουν. Ναι, τους αμούστακους. Ναι. Από όταν πρωτοξεκίνησαν να έρχονται, καλά έρχονται χρόνια, αλλά από το 22 και μετά, το πρώτο πακέτο που παίρναν, και ξέρω και αυτούς που έρχονται από Εύρο σίγουρα,

Ναι. Εντάξει, παιδιά. Και εσύ τη άλλη, πλέον έχουν φυσικά έχουν καλομάθει, γι' αυτό έρχονται μαζικά, παιδιά. Τώρα τα ξέρουν όλα πλέον. Δηλαδή, εδώ πέρα ο άλλος έκανε βιντεάκι και καλούσε, ελάτε εδώ πέρα, λέει, μπορείτε να έρθετε χωρίς χαρτιά. Και βγήκε ο Πλεύρης και είπε ότι θα απελαθεί. Χα, χα, χα. Πώς θα απελαθεί που κάνουν εφέσεις στην έφεση, σαν τον άλλο τον Τζαμέντα Σλάμ, αυτόν τον πρόεδρο της Πακιστανικής κοινότητας, ο οποίος έκανε έφεση στο τέτοιο της απέλασης και παραμένει εδώ πέρα. Και είπε ότι αυτό έτσι θα πηγαίνει πλέον σε καμιά διετία. Τι να λέμε τώρα, μας κοροϊδεύουμε στα μούτρα μας. Το θέμα είναι ότι όσο γίνονται αυτά, όπως σας ανέφερα και πριν, με τα τελευταία περιστατικά σαν 24ωρο, εξακολουθούν να έρχονται. Πραγματικά όμως, η προσέγγιση όσον αφορά την αντιμετώπιση είναι πλέον ξεκάθαρη. Είναι ξεκάθαρη. Και ειδικά μετά από αυτά που είπε η κυρία Μιχαηλίδου. Ξεκάθαρο είναι. Ό,τι για που μας πάνε. Μπορείτε να καταλάβετε. Τα συζητάμε συνέχεια εδώ. Λοιπόν, αγαπημένοι μου, αυτά και για σήμερα. Σε ευχαριστώ για την ακρόαση. Πρώτα αυτό θα ξαναπούμε και αύριο λίγο μετά το 12 το μεσημέρι. Να καλησπέρισω και το Διονύση στο Viber. Καλησπέρα. Και θα τα πούμε και αύριο λίγο μετά το 12, όπως σας είπα. Μένετε συντονισμένοι αμέσως τώρα, κόντρα στο σύστημα, με τον Γρηγόρη Σερέτη. Καλό μεσημέρι, γεια σας.

0: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
1: Διαλεκτό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 28,99. Κρέτα Farms εν Ελλάδη Πάριζα, 6,49.
0: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
1: Σκιπ πλυντηρίου υγρό 52 μεζούρες και σκόνη 50 μεζούρες, 7,49. Συν χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά, 2,99.
0: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
1: Ευρωφάρμα Φέτα Pop το κιλό, 10,95. Πίλσε Λας Πίλσνερ κουτί 12x330 ml, 9x3 δώρο, 6,99.
0: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
2: Ό,τι και αν οδηγείς, όπου και αν βρίσκεσαι, ξεκινάς και δεν σταματάς. Γιατί έχεις X-Power Batteries. Μπαταρίες οχημάτων, σκαφών και κάθε τύπου συσκευών με δωρεάν έλεγχο και τοποθέτηση εντός Θεσσαλονίκης. Χωρίς επιπλέον επιβάρυνση. Χονδρική πώληση σε όλη την Ελλάδα με συνέπεια και επαγγελματισμό. X-Power Batteries. Λαγκαδά 109. Τηλέφωνο 2310-735-722. Γιατί ό,τι κινείται με X-Power δεν σταματά.
3: Τώρα X-Power Batteries και στον Ασπρόπυργο Αττικής. Λεωφόρος Δημοκρατίας 92. Τηλέφωνο 2310-735-722.
4: Αν κολυμπάς σε κρυστάλλινα σμαραγδένια νερά, αν αγγίζεις βελούδινη άμμο, αν πίνεις εξωτικά κοκτέιλς, αν χαλαρώνεις κάτω από την πυκνή σκιά των Πεύκων, αν απολαμβάνεις το υπέροχο ηλιοβασίλεμα με φόντο το Πήλιο,
5: δεν ζεις όνειρο. Είσαι στο Αγία Ελένη Summer Beach στη Σκιάθο. Αγία Ελένη Beach, η παραλία διαμάντη στη Σκιάθο, σε περιμένει και αφέσου στη φυσική ομορφιά. Τηλέφωνο 2427-049-458 και agiaelenibeach.gr.
6: Πάρε ανάσα. Έχεις δίπλα σου την AG Economy, το δικό σου διαμεσολαβητή για να λύσεις μια και καλή τις τραπεζικές σου εκκρεμότητες. AG Economy, υπηρεσίες διαμεσολάβησης τραπεζικών δανείων και φορολογικών οφειλών για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Άμεσα, αξιόπιστα, αποτελεσματικά. Απευθύνσου σήμερα στην AG Economy για να έχεις όλα τα ωφέλη της εξοδικαστικής ρύθμισης, πανελλαδική εξυπηρέτηση

0: στο 210-3250-652. AG Economy. Ο ψύχρεμος διαπραγματευτής με την τράπεζα.
1: Ενημέρωση. Πολιτική. Εθνικά θέματα. Κοινωνία. Αθλητισμός. Πολιτισμός. Πρόσωπα. Περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
2: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
3: Έως την Τετάρτη, αποσμητικά νοξίμα ρολών 50 ml μόνο 2,37. Sunny Pants νούμερο 2, 14 τεμάχια μόνο 7,37. Μεγάλες συσκευασίες Skip μόνο 13,48. Και μαλακτικά Supreme 55 μεζούρες μόνο 3,88. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
2: Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.
4: Ότι αν αφήνανε τον Έλληνα να αξιοποιήσει την Ελλάδα, δεν θα υπήρχε λόγος να μεταναστεύσει. Εάν ο Έλληνας δεν μετανάστευε και παρέμενε στον τόπο του, θα ήταν λογικό και φυσικό να έχουμε το μέσο όρο του πληθυσμού των υπολείπων κρατών μελών της κοινής αγοράς, έκταση και πληθυσμό. Έτσι δεν γίνεται. Αυτό μας βγάζει 31 εκατομμύρια. Και καθώς καταλαβαίνετε, αν η Ελλάδα σήμερα ή το εισθέσει να συντηρήσει, που μπορεί να συντηρήσει 60, 70, αν όχι 100 εκατομμύρια κατοίκους, αλλά αυτό είναι, δεν είναι της παρούσης. Εάν ήμασταν 31 εκατομμύρια σήμερα σε αυτό το γεωγραφικό σημείο της ανθρωπότητας, μπροστά στα Δαρδανέλια και μπροστά στο Σουέζ, και το Γιβραλτάρ χωρίς Σουέζ και Δαρδανέλια είναι ουσιαστικά άχρηστο, θα βλέπαμε ότι θα ήμασταν οι τροχονόμοι της ανθρωπότητας. Έπρεπε λοιπόν να μεθοδευτεί τι? Να μεθοδευτεί ο Έλληνα να μην μπορεί να ζήσει την Ελλάδα οικονομικώς, για να μεταναστεύει. Και έτσι μεταναστεύουν ο Έλλην εις τα πέρατα της γης, το είδαμε αυτό, 1.200.000 Έλληνες στην Αυστραλία, κοντά 1 εκατομμύριο στον Καναδά, μερικά εκατομμύρια στην Αμερική, και δεν υπάρχει σημείο της ανθρωπότητας που δεν υπάρχουν Έλληνες. Έτσι όλοι αυτοί λείπουν σήμερα από την Ελλάδα. Και αυτό έφτασε την Ελλάδα σήμερα στο να κινδυνεύει βιολογικός, διότι το 2025 προβλέπεται η Τουρκία 100 εκατομμύρια και εμείς από 8 έως 10, το 10 είναι θα έλεγα πολύ, μάλλον προς το 8 θα τίνουμε, διότι έχει αρχίσει η μείωση του πληθυσμού. Και τότε, καθώς καταλαβαίνετε, τα πράγματα θα είναι πάρα πολύ δύσκολα.
5: Σήμερα ζούμε στην Ελλάδα μια κρίσιμη περίοδο και παγκοσμίως βέβαια, αλλά ιδιαίτερα εμείς εδώ στην Ελλάδα. Και τώρα πληροφορούμεθα, μαθαίνουμε ότι ό,τι κάναμε και ό,τι λέγαμε και ό,τι ακούαμε ήταν ψέματα και ότι η πραγματική αλήθεια βρισκόταν πίσω από αυτά, και τώρα με πολύ φόβο και με φρίκη θα έλεγα δεν τολμούμε καν να αντιμετωπίσουμε την αλήθεια, γιατί πραγματικά είναι πικρή. Είναι αλήθεια η οποία βγήκε μέσα από την άβυσσο της αγνίας μας, από την άβυσσο της ζωώδους θα έλεγα ζωή μας, γιατί είχαμε καταντήσει να είμαστε καταναλωτικά και παραγωγικά προϊόντα και τίποτε περισσότερο, και τώρα βλέπουμε την κενότητα που υπάρχει μέσα μας, βλέπουμε ότι δεν υπάρχει αυτό το πράγμα το οποίο χαρακτηρίζει τον άνθρωπο, το πνεύμα δηλαδή, το οποίο και έπαυσε να υπάρχει από καιρό και σήμερα στην εποχή μας έφτασε να προχώρει.

Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη, Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα, Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα, Ράδιο Όραμα 101,7 στην Νέτολο Ακαρνανία, Ράδιο Ιωάννινα στους 98,4, Νότος Νιούς στη Ρόδο. Καθημερινά 1-4 κόντρα στο σύστημα, Γρηγόρης Ερέτης. Καλησπέρα σε όλους, σε όλες και σε όλα. Γιατί πλέον έτσι πως τα έχετε κάνει, υπάρχουν και τα όλα. Δηλαδή, καλησπέρα στις κυρίες, καλησπέρα στους κυρίους και καλησπέρα και στα ερμαφρόδιτα. Μην αφήσουμε κανένα παραπονεμένο. Άμα τώρα κάποιοι είστε αριστεροί και θέλετε τώρα εδώ πέρα τη ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα και τις τρέλες σας να αρχίσω να λέω εδώ 42 φύλλα καλησπέρα. Δρόμο! Δεν υπάρχει περίπτωση να λέω τώρα εδώ πέρα 42 φύλλα που δεν υπάρχουν. Αγόρι, κορίτσι και άντε δέχομαι και το ότι υπάρχουν και αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι ας πούμε γεννιούνται κάπως διαφορετικά ή με κάτι που ανάπτυκτο ίσως και ονομάζονται ερμαφρόδιτα. Καλησπέρα και σε αυτούς. Σεβασμός στον άνθρωπο. Όχι στην παράνοια όμως. Είναι σαν να βλέπεις ρε παιδί μου ένα μήλο και να του λες του διπλανού σου ρε είναι μήλο και να σου λέει όχι είναι μπανάνα. Ρε αφού είναι μήλο είσαι ακροδεξιός, είσαι φασίστας, είσαι ομοφοβικός, είσαι το ένα, ρε μήλο είναι. Επειδή εσύ είσαι τυφλός να πούμε και όλη μέρα ακούς την τηλεόραση ότι είναι μπανάνα. Με κάτσα όρθια να πούμε. Για να κρύβεστε σε κάνα θάμνο και να... και λαϊδάτε είστε για τίποτα παραπάνω. Το ίδιο είναι και ο Τσίπρας. Και ο Τσίπρας δεν είναι για τίποτα παραπάνω. Τον έχουν αμολύσει να πούμε εκεί πέρα επιχειρηματίες να κάνει τι. Να μας πει ότι θα σώσει την Ελλάδα. Άσε μας ρε άνθρωπε τώρα, δεν έχεις τίποτα καλύτερο να κάνεις. Τράβα και στο εξοχικό σου. Κάνε τη ζωή σου, πάρε και το Μητσοτάκι μαζί, πάρε και την Τώρα, αφού φιλαράκια είστε. Πάρε και όλη τη Λέσχη Μπίλντεμπεργκ. Έχετε φέρει να πούμε τις αυξήσεις στην Ελλάδα, έχετε καταστρέψει τον κόσμο. Υπουργοί 46% αύξηση. Βουλευτές 58% αύξηση. Δικαστές 58% αύξηση. Μητροπολίτες τι θες αύξηση και εκεί. Και ρωτάνε τον Γεωργιάδη να πούμε στην ΕΡΤ αν θα δώσουν 13η σύνταξη που την έκοψε ο Σαμαράς που μας το παίζει να πούμε ήρωας. 13η σύνταξη των 500 ευρώ. Και τι απαντάνε ρε οι νοδημοκράτες. Δεν το σηκώνει ο προϋπολογισμός. Πρόβατα, πρόβατα. Βελάζεται όλη μέρα. Τι δεν σηκώνει ο προϋπολογισμός. Αφού δεν σηκώνει ο προϋπολογισμός τη 13η σύνταξη των 500 ευρώ, πώς κάνουν αυξήσεις σε υπουργούς, βουλευτές, δικαστές και μητροπολίτες. Δεν το σκέφτεστε δηλαδή. Τι έχετε μέσα στο κεφάλι σας, βελανίδια έχετε. Απ' τη μία ο Σαμαράς έκανε τις περικοπές, απ' την άλλη ερχόταν ο επόμενος, συνέχιζε το έργο και φτάσαμε εδώ πέρα σήμερα με Μητσοτάκηδες και Σαμαράδες και Καραμαλίδες και Παπανδρέου και Τσίπρες και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς έχει μπει μέσα σε αυτό το ελληνικό κοινοβούλιο, πως δεν έπεσαν οι τείχοι. Από Μπιμπίλες μέχρι Ζαγοράκηδες. Ελεονόρα Μελέτη τώρα επειδή κάνει καλές πίτες, τη βάλαν στην Ευρωβουλή. Σου λέει εσύ κορίτσι μου. Σε άριστη στις πίτες. Δεν μπορείς να κάτσεις στην Ελλάδα. Έχεις ταλέντο, πρέπει να πας στο εξωτερικό. Τέτοια πίτα δεν έχουν φάει στην Ευρώπη, σου λέει. Κάτσε εδώ στην Ελλάδα. Κάνε τις διακοπές σου και τις υπόλοιπες μέρες θα είσαι στις Βρυξέλλες. Μπας και τους κολακεύσεις. Αν τους κάνεις καμιά πίτα, μπας και μας δούνε με διαφορετικό μάτι. Τι νομίζεις, κάποιοι νεοδημοκράτες θεωρούν ότι αυτή είναι τακτική. Σου λέει γι' αυτό τη στείλανε τη Μελέτη εκεί. Για ποιον άλλο λόγο. Μα δεν έχει άποψη πολιτική. Δεν έχει πολιτική άποψη. Και αυτά για τις πίτες δεν τα λέω εγώ. Τα λέει η ίδια. Για να μην παρεξηγηθώ κιόλας, Η ίδια τα δηλώνει. Όπως και να έχει, η παράνοια επικρατεί και δεν μπορείτε να καταλάβετε το ότι αργά ή γρήγορα δεν θα υπάρχει τίποτα το οποίο θα παραμείνει όρθιο.
Τίποτα. Ο εθνικός μεσίτης που ονομάζεται Κυριάκος Μητσοτάκης, ούτε καν εθνικός, ο ανθέληνας μεσίτης που ονομάζεται Κυριάκος Μητσοτάκης, ούτε καν είναι πρωθυπουργός, έρχεται για να τα ιδιωτικοποιήσει όλα και για να τα χαρίσει σε φίλους τους. Τι θέλετε? Το νερό, το ρεύμα, τα ακίνητα, τις δημόσιες υπηρεσίες, τους αρχαιολογικούς χώρους, τα μνημεία? Τι θέλετε, τα χιονοδρομικά κέντρα? Όλα θα τα δώσει. Όλα σε ιδιώτες. Γιατί? Για να έρθει μετά η επόμενη κυβέρνηση και να μην έχει στα χέρια της, τι να σου πω, μια κολόνα που να ανοίξει το κράτος. Και υπογράφουν συμβάσεις για 50 και 100 χρόνια. Για 50 και 100 χρόνια. Εγώ τα λέω αυτά από το 2022 για την κυβέρνηση Μητσοτάκη, πριν τις εκλογές, που φώναζα «Μη του δώσετε κι άλλη τετραετία, θα τα σκουπίσει όλα. Μη του δώσετε κι άλλη τετραετία, τον βλέπω πως περπατάει. Έρχεται για να τα αρπάξει, έρχεται για να τα ιδιωτικοποιήσει, γιατί πίσω από αυτές τις ανώνυμες εταιρείες είναι φίλοι οι οποίοι έχουν υπογράψει χαρτάκια. Μπορεί να πουλάνε φούμαρα στους χαζούς, εμείς δεν είμαστε χαζοί. Έχετε υπογράψει χαρτάκια με τους φίλους και τις φιλενάδες και τους δίνετε τις δουλειές, ενώ στην ουσία θα αρπάζετε κι εσείς ποσοστό από τα κέρδη. Άσε τώρα τον πρόλογο, σε πιστεύουν να πούμε οι τύποι που όλη μέρα είναι σούρα και μαστούρα? Δεν σε πιστεύουμε εμείς όμως, γιατί εγώ ξέρω ακριβώς τι συμβαίνει. Ακριβώς τι συμβαίνει. Για πες μας ρε Άδωνη Γεωργιάδη, για ποιο λόγο να ζητήσεις δηλαδή από την Οβάρτης να βάλει διαφήμιση σε φίλη σου? Για πείτε μας όλοι εσείς εκεί πέρα με τη λίστα πέτσα που πήρατε διαφημίσεις. Δεν μιλάω για αυτούς που νόμιμα πήρανε. Για τους υπόλοιπους, κάτι ανύπαρκτα site. Γιατί τώρα η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία έχει ανοίξει μια έρευνα για παράνομες ιστοσελίδες που πήρανε λεφτά. Παράνομες ιστοσελίδες, τι εννοώ? Οι ιστοσελίδες συνήθως παίρνουν λεφτά ανάλογα με τα κλικ, δηλαδή ανάλογα με τις επισκέψεις. Εδώ στη λίστα πέτσα υπήρχαν κάποιες ιστοσελίδες που πήρανε τρελά ποσά και δεν είχαν ούτε μια επίσκεψη. Για ποιο λόγο δώσαν σε αυτές τις ιστοσελίδες τόσα λεφτά, εφόσον κανένας δεν διάβαζε αυτές τις ιστοσελίδες? Ήτανε ανύπαρκτες αυτές τις ιστοσελίδες. Ξέρετε γιατί? Γιατί πήγε κάποιος από την κυβέρνηση και είπε: ακούστε να δείτε, όπως λειτουργούν πάντα, θα μοιράσουμε χρήμα. Έλα εδώ Γιάννη Κώστα, κάντε από ένα site να σας δώσω. Κάντε από ένα site να σας δώσω. Όπως είπε στην Οβάρτης ο Άδωνης και το έχει παραδεχθεί, δώσε διαφήμιση σε αυτή τη φίλη. Έτσι δεν είναι? Εκεί δεν υπάρχει σύγκρουση συμφερόντων. Εκεί δεν υπάρχει κατάχρηση θεσμικής επιρροής. Εκεί δεν υπάρχουν αμοιβαίες εξυπηρετήσεις. Αυτή η τριγωνική σχέση εταιριών, καναλιών και εξουσίας. Τα τριγωνάκια αυτά εδώ πέρα. Και κουνάνε και το δάχτυλο ρε, έχουνε και το θράσος, κουνάνε και το δάχτυλο. Τώρα θα μου πεις, στην Ελλάδα πρόεδρος του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου είναι η Παγόνη. Και όχι τίποτα ότι πήγαν, ας πούμε, κάποιοι μαζευτήκαν και είπαν ότι είναι αυτοί οι κατάλληλοι. Αυταπάγγελτος διορισμός από τον Άδωνη. Αυταπάγγελτος διορισμός. Η κυρία Παγόνη, που δεν ταιριάζει και το επίθετο, γιατί το μαλλί της είναι σαν περιστερώνα. Αυτό δεν είναι υπουργικό πραξικόπημα? Πού είναι οι διαδικασίες εκλογής? Πού είναι το Δέλτα Σίγμα? Πού είναι όλα αυτά που ονομάζετε εσείς δημοκρατικά? Και στην τελική να σου πω κάτι ρε Άδωνη, το πεπώνει παγώνει, η παγώνει δεν πεπώνει. Η απόφαση του Υπουργού Υγείας του Άδωνη Γεωργιάδη να διορίζει ο ίδιος όποιον θέλει σε όποια θέση θέλει. Αυτό έχει προκαλέσει παγκόσμιες αντιδράσεις. Και αναρωτιέμαι πού είναι αυτή η επιστημονική κοινότητα να πάρει θέση. Τι έχει γίνει ρε παιδιά? Κάνατε τρύπες στις καρέκλες? Πού είστε όλοι? Τόσο πολύ φοβάστε δηλαδή να βγείτε κόντρα στο σύστημα? Μη χάσετε την καρεκλίτσα σας. Μη χάσετε την εξουσία σας. Μη χαλάσετε τη σχέση σας. Εδώ πέρα βγαίνει ο άλλος και λέει ότι φέρνει συνταγματική αναθεώρηση. Προτείνω, λέει, το ασυμβίβαστο μεταξύ υπόδικου βουλευτή και υπόδικου υπουργού.
Παράδειγμα. Και δεν λαλάει κανένας. Έχει δώσει για 50 χρόνια μνημεία και αρχαία προς εκμετάλλευση σε ποιους, που είχαμε αποκαλύψει, ξαναλέω, το σκάνδαλο με τα Κιλκία, που πέταξε όλο, έξω όλες τις οικογένειες που διαχειριζόντουσαν Κιλκία τόσα χρόνια για να βάλει το franchise Γρηγόρης, το οποίο το έχει πάρει CVC Capital Partners, στην οποία CVC Capital Partners σε αυτό το fund ήταν η κόρη του που δούλευε, του πρωθυπουργού. Και φταίω εγώ μετά που λέω ότι είναι μεσίτης. Μα μεσίτης είναι ο άνθρωπος. Ήρθε για να ξεπουλήσει, για να διορίσει, για να χαρίσει, για να υπογράψει συμφωνίες με ιδιώτες και να φύγει. Και όταν φύγει θα του ανήκει το ρεύμα, το νερό, τα χιονοδρομικά, οι δημόσιες υπηρεσίες, τα αρχαία, τα μνημεία, θα παίρνει τα κέρδη. Μόνο από τα αρχαία και από τα μνημεία, ξέρετε πόσα λεφτά θα παίρνουν το χρόνο. 240 εκατομμύρια ευρώ. Από εισιτήρια, από μπουτίκ, από κηλικία, από όλα. 240 εκατομμύρια ευρώ, το καταλαβαίνεις, ρε. Το καταλαβαίνεις. Και αυτό είναι ένας μέσος όρος. Μπορεί να φτάσει και τα 600, ανάλογα με τον τουρισμό. Μπορεί να φτάσει και το 1 δισεκατομμύριο. Άμα πλακώσουν όλοι και θέλουν να δουν την Κνωσό και την Ακρόπολη και την... και τον Παρθενώνα. Και την Αμφίπολη. Γιατί αυτά τα λεφτά να μην πηγαίνουν στο κράτος, δεν μπορώ να καταλάβω. Τα μνημεία και τα αρχαία είναι κανενός ιδιώτη. Είναι κάποιας ανώνυμης εταιρείας για να διαχειρίζεται τα κέρδη. Τα αρχαία και τα μνημεία είναι του ελληνικού λαού. Είναι δική μας δημόσια περιουσία. Και τα κέρδη πρέπει να πηγαίνουν στο κράτος της Ελλάδας. Ούτε στους φίλους του Μητσοτάκη, ούτε στη Γεκτέρνα, ούτε στο Μυτιλινέο, ούτε σε κανέναν. Για να μην κάνω καμιά λίστα και αρχίσω να λέω που πηγαίνουν όλα αυτά τα χρήματα. Από όλα αυτά που εκμεταλλεύονται και που είναι έτοιμα να εκμεταλλευτούν, γιατί έρχονται κι άλλα. Μετά την ιδιωτικοποίηση του νερού, έρχονται κι άλλα. Μην νομίζετε ότι θα μείνει κανένα δημόσιο κτίριο ελεύθερο να το εκμεταλλεύεται, ας πούμε, κάποιος και να παίρνει λεφτά το κράτος. Τίποτα. Όλα θα πάνε σε γαλάζιες ακρίδες. Βάλτε να ακούσετε τις εκπομπές. Αν πατήσεις Γρηγόρης Σερέτης 2022 και ακούσεις τις εκπομπές μου, βρε χαλβά, όρθιοι εκεί πέρα έξω, θα δεις ότι σας φώναζα και σας έλεγα, ρε, μην κάνετε αυτό το λάθος σε αυτές τις εκλογές. Μην πάτε να ξαναψηφίσετε Μητσοτάκη. Θα έχουμε πρόβλημα. Ο άνθρωπος είναι μεσίτης. Ο άνθρωπος θέλει να κάνει τη μεγαλύτερη αρπαχτή στην ιστορία της Ελλάδας. Και εσείς τραλαλή, τραλαλό, τι ωραία που είναι στο χωριό. Τρεχάτε χωριανοί, φέρανε κρέας και ψωμί. Και πέφτατε να πούμε πάνω στα ψίχουλα που σας δίνανε και πηγαίνατε με το φακελάκι και το εικοσάρικο και, και ρίχνατε Μητσοτάκη. Ψέματα λέω, αλήθεια λέω. Και αύριο μεθαύριο οι Ισραηλινοί να έρθουν και να σας πούνε πηγαίνετε να μας ψηφίσετε και πάρτε φράγκα, θα πάτε. Γι' αυτό σας στοχοποιούνε, για να έχετε ανάγκη. Για να είστε εξαρτώμενοι. Πού να βάλεις μυαλό μετά στον άλλον, πού να τον πεις για ιδεολογία, πού να τον πεις για επανάσταση, πού να τον πεις για αντίσταση. Εδώ φωνάζω και λέω να αποσυρθεί το νομοσχέδιο που γιγαντώνει η ΔΑΠΕ ΙΑΘ και ενισχύει τη ΡΑΕΗ και ανοίγει το δρόμο για ακριβότερο νερό. Και ο άλλος μου λέει, ναι, αλλά ο Παπασταύρου βγήκε στην τηλεόραση και είπε ότι το νερό θα δεχθεί ορθολογισμό. Και ο Παπασταύρου μπορεί να βγαίνει στην τηλεόραση και να λέει ότι γουστάρει. Εδώ ο Άδωνης έλεγε το ότι ο Μητσοτάκης είναι ένας νεόπλουτος γόνος και τον έβριζε. Τον κορόιδευε βασικά. Εδώ έλεγε ο Άδωνης ότι δεν θα πάει ποτέ στη Νέα Δημοκρατία και είναι τώρα στη Νέα Δημοκρατία και φωνάζει μαζί με τον άλλον, τον Μπρίτανη του Άπη Θήτα που έγινε υφυπουργός και Α και Ου και Δάπνου Δουφουκού. Άλλος και εκείνος ο Μπρίτανης με τα γυαλάκια. Άστο να τον πιάσουμε και εκείνο. Όποιον και να πιάσει από αυτούς, άμα ξεκινήσει να κάνει ανάλυση, θα βρει χίλια μύρια. Και για επιχειρηματίες και για όλα. Α, έχω πολύ πράγμα. Τα χαιρετίσματά μου στον Καρέτσα, τον Αλάνη, τον Πεχταρά. Στείλε ρε την μπλούζα με την υπογραφή. Μου έστειλε μήνυμα. Μου λέει, έχω υπογράψει μια μπλούζα εδώ πέρα, ο Καρέτσας. Και θέλω να στη στείλω εδώ πέρα. Βλέπω εδώ πέρα, περιμένουμε να έρθει η μπλούζα. Περιμένουμε να έρθει η μπλούζα Εθνική Ελλάδος. Μου στείλατε την άλλη φορά από το Βέλγιο, από πού είναι. Την Εθνική Ελλάδος θέλω. Της Εθνικής, ναι. Πεχταράς! Πού να ξεσηκωθείτε για το νερό? Ποιο νερό?
Καλό κάνεις, λέει, σε όποιον ακούει ραδιόφωνο, κάνεις ψυχανάλυση από το ραδιόφωνο. Αυτό που κάνεις είναι λειτουργήμα. Να σε έχει ο Θεός καλά, γι' αυτό προσφέρεις. Ευχαριστώ πολύ, ρε φίλε. Σε ευχαριστώ. Όμως δεν είναι μόνο ψυχανάλυση, είναι και αφύπνιση. Εδώ πέρα βγαίνουν οι Πακιστανοί για να καταλάβετε ότι σιγά σιγά δεν σας έχουν ανάγκη. Φέρουν εδώ πέρα Πακιστανούς, ανθρώπους από το Μπαγκλαντές, από το Ιράν, από το Ιράκ, από όπου και αν μπορείς να φανταστείς, από τη Συρία. Και δημιουργούνται κοινότητες. Το έχω πει χίλιες φορές, θα το ξαναπώ για να το καταλάβετε. Είναι δυνατόν στην πακιστανική κοινότητα να έχουν γιορτή για την ανεξαρτησία του Πακιστάν? Πρόεδρος να είναι ο Τζαβέτ Ασλάμ, τον οποίο είχε πει ο Πλεύρης ότι θα τον στείλει από εκεί που ήρθε και τελικά δεν τον έστειλε. Και να καλούνε τιμητικά τον Πλεύρη στη γιορτή. Και ο Πλεύρης, αντί για να πει ότι δεν έχει καμία σχέση, να προχωράει σε επικοινωνιακούς λεονταρισμούς. Για πείτε μου εσείς. Επίσης, οι βούλτευσοι γιατί είναι όλη μέρα στα τηλέφωνα με τους Πακιστανούς? Μήπως γιατί είναι ψηφοφόροι? Πόσοι είναι οι Πακιστανοί στην πακιστανική κοινότητα και πόσους ψήφους πάνε και ρίχνουν στις κάλπες? Μπορεί να στείλουν κάλπη ακόμα και μέσα στην πακιστανική κοινότητα και να μην σας το έχουν πει. Κάτσε και θα δεις. Κάτσε και θα δεις. Ξέρει πάπια που είναι η λίμνη. Θα σας αναλύσω όμως πώς η Γεκτέρνα μαδάει τη Μαργαρίτα της ΕΙΔΑΠ. Γιατί όλοι αυτοί οι εξουσιαστές παίρνουν το νομοσχέδιο στα χέρια τους. Και υπάρχουν οι υδάτινοι πόροι της Ελλάδας, που σιγά σιγά θα τους εκμεταλλεύονται συγκεκριμένοι άνθρωποι. Και όταν θα γίνει ιδιωτικό το νερό, θα τις εκμεταλλεύονται οι ιδιώτες φίλοι του Μητσοτάκη. Είναι αυτό το χαρτοφυλάκιο της ΕΙΔΑΠ. Λοιπόν, η ΓΕΚ Τέρνα έχει προχωρήσει τον τελευταίο καιρό σε σημαντικές αγορές μετοχών της ΕΙΔΑΠ. Έχει αποκτήσει μια στρατηγική θέση. Μην αναρωτιέστε γιατί, γιατί σας το λέω. Θέλουν να κάνουν ιδιωτικό το νερό, θα γίνει πιο ακριβό το νερό και θέλουν να σας αρμέγουν από παντού. Γιατί δεν είναι τυχαίο που επενδύεις στο νερό. Σε ένα κρατικό αγαθό που η κυβέρνηση, ενώ είχε πει ότι θα παραμείνει κρατικό, το ιδιωτικοποιεί σταδιακά. Ενώ είναι ήδη φθηνό και προσιτό προς τους στοχοποιημένους Έλληνες, θέλουν να το κάνουν ακριβό για να σας εκμεταλλεύονται και από εκεί. Λοιπόν, πάμε να δούμε μερικά πράγματα. Πακέτο 9,71%. Ο γνωστός Τζον Πάλσον στις 30 Απριλίου 2014 έχει αγοράσει το 10% των μετοχών της ΕΙΔΑΠ. Η επένδυση είχε γίνει μέσω του χρηματιστηρίου Αθηνών, μέσω της θυγατρικής Urban Services, έναντι 103,4 εκατομμύρια ευρώ. 10 ευρώ για την κάθε μετοχή. Δηλαδή με την αγορά πακέτου 10.648.800 μετοχές. 12 χρόνια μετά, το Μάρτιο που μας πέρασε φέτος δηλαδή, ο Αμερικανός επενδυτής πούλησε το ποσοστό του 9,71% της ΕΙΔΑΠ στον όμιλο ΓΕΚ Τέρνα. Τον ίδιο μήνα η ΓΕΚ Τέρνα απέκτησε επιπλέον ποσοστό 2,81% της ΕΙΔΑΠ από το βρετανικό επενδυτικό φαντ Westbourne το Μάρτιο του 2026 και έδωσε 29,1 εκατομμύρια ευρώ. Σύμφωνα με την εταιρεία, η είσοδος του ομίλου στην ΕΙΔΑΠ σηματοδοτεί την ενίσχυση της παρουσίας του στον κλάδο των υποδομών και στη διαχείριση ύδατος. Τι θέλει αλεπού στο παζάρι με 13%? Για να ρωτηθείτε. Τρεις μήνες μετά τις εν λόγω αγορές έρχεται η κυβέρνηση να περάσει την ΕΙΔΑΠ και την ΕΙΑΘ, δηλαδή τη διαχείριση των υδάτινων πόρων της χώρας. Και γίνονται και άλλες συγχωνεύσεις σε άλλους νομούς και σε άλλες περιφέρειες, δήμους και κοινότητες. Η ΓΕΚ Τέρνα προφανώς δεν έχει μαντικές ικανότητες. Κάποιος την έχει ενημερώσει ότι σταδιακά θα γίνει ιδιωτικό το νερό και τρέχει να πάρει μετοχές. Εκτός άμα έχουν την πυθία εκεί στο Μαξίμου από τη ΓΕΚ Τέρνα και τη δίνουν καμιά μισθοδοσία για να τους ενημερώνει. Ένας από τους ισχυρούς άντρες στη ΓΕΚ Τέρνα είναι ο Μιχάλης Γουρζής, ο οποίος τυχαίνει να είναι και πεθερός του Έλληνα Υπουργού Εξωτερικών του Γεραπετρίτη. Τυχαίνει. Παιδιά, τυχαίνει να είναι πεθερός του Γεραπετρίτη. Τυχαίνει.
είναι ένα από τα παλαιότερα και κορυφαία διοικητικά στελέχη του όμιλου Γεκτέρνα. Και έχει μια επαγγελματική πορεία στην εταιρεία συγκεκριμένη. Όπως και σε άλλες εταιρείες υπάρχουν πρόσωπα τα οποία συσχετίζονται με την κυβέρνηση. Οι οποίες εταιρείες έχουν αγοράσει σχεδόν τα πάντα μαζί με τη Γεκτέρνα. Και χωρίς τη Γεκτέρνα. Ωραία. Πάμε να δούμε λίγο τώρα το 2002 για ποιο λόγο ήταν ανώτατο διοικητικό στέλεχος και για ποιο λόγο ήταν και, και μέλος των διοικητικών συμβουλίων της Τέρνα ΕΕ και της Γεκτέρνα ΕΕ. Και για ποιο λόγο ίσως να πήρε και θέση ο Γεραπετρίτης. Γιατί για μένα τίποτα δεν είναι τυχαίο όταν μιλάμε για το χρηματιστήριο Αθηνών. Τα πρόσωπα που παίρνουν καρεκλίτσες είναι τυχαία θεωρείτε? Ή υπάρχουν συμφωνίες και σύμφωνα με τα κέρδη υπάρχουν και διορισμοί και σύμφωνα με τη δουλειά που κάνουν οι διορισμένοι και οι τοποθετημένοι ίσως να υπάρχουν και αναβαθμίσεις ή αυξήσεις. Και μιας που λέω για αναβαθμίσεις και αυξήσεις, θα μιλήσω και για απολύσεις, γιατί έμαθα ότι διώξανε μία δημοσιογράφο από το Open. Η δημοσιογράφος όλος τυχαίος τις προηγούμενες μέρες είχε μαλώσει με τον Άδωνη Γεωργιάδη. Μήπως λοιπόν η κυρία Μίνα έφυγε από το Open, παρετήθηκε από το Open γιατί κάποιος το απέτησε? Ήρεμα ρωτάω, είναι μια δική μου σκέψη. Μήπως, λέω εγώ, γιατί έχει τύχει παλαιότερα σε άλλες περιπτώσεις να πέφτουν κάτι τηλέφωνα στα καναλάκια όταν κάποιοι έχουν μαλώσει και να ζητάνε να φύγουν οι δημοσιογράφοι από τα κανάλια. Έγινε κάτι παρόμοιο σε αυτή τη φάση? Και αν φύγει η Μίνα Καραμήτρου, ποιος θα αναλάβει τη θέση της? Μήπως πρέπει να βρούνε άλλη Μίνα για τη θέση? Αντί για Μίνα Καραμήτρου θα μπορούσε με το Στραβελάκι να είναι κάποια άλλη Μίνα. Εκεί νομίζω θα ήταν πάρα πολύ ευχαριστημένος ο Άδωνης Γεωργιάδης. Εδώ πέρα τώρα βλέπουμε ότι ο Γιώργος, ο Νίκος, ο Μάριος, η Κάτια και διάφοροι άλλοι τυχαίνει να παίρνουν τηλέφωνα σε κάποια κανάλια, μιας και είναι στημένοι κάποιοι άνθρωποι, να το ξέρετε. Υπάρχουν ολόκληρα σκετσάκια που γυρνάνε στις τηλεοράσεις. Δεν θυμάστε που όλος τυχαίως μέσα στο τρένο ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος έλεγε ότι ο Σειρμός και ο Σιδηρόδρομος είναι μια χαρά και δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα, και ο ίδιος άνθρωπος ήταν και σε κάποιο άλλο ρεπορτάζ? Ναι, είναι αυτοί οι γνωστοί ηθοποιοί των καναλιών που τους χρησιμοποιούν όταν θέλουν να περάσουν δικά τους μηνύματα. Μηνύματα που βολεύουν τα συμφέροντα. Τώρα εδώ πέρα βγαίνουν αυτοί οι Τάκης Μάκης, Κάτια, Νίκος, Μάριος, Γιάννης στις τηλεοράσεις, στα τηλέφωνα και λένε ότι οι τιμές του νερού είναι πολύ χαμηλές και ότι υπάρχει αλόγιστη χρήση και ότι κάποιοι γεμίζουν πισίνες και ότι αφήνουν το νερό να τρέχει και γι' αυτό το λόγο πρέπει να γίνει ιδιωτικό. Είναι αυτή η προπαγάνδα, αυτή η πλήση εγκεφάλου. Ποιος άνθρωπος θέλει να γίνει ιδιωτικό το νερό? Και γιατί να γίνει ιδιωτικό το νερό? Το νερό είναι του πλανήτη. Δεν είναι κανενός Γεραπετρίτη. Επίσης δεν είναι τυχαίο που τόσα χρόνια με το ίδιο μοτίβο αφήνουν όλες τις κρατικές, όλα τα κρατικά κτίρια, όλα τα κρατικά δίκτυα και οτιδήποτε κρατικό γενικά να σαπίζει, να καταστρέφεται. Επίτηδες για να έρχονται αύριο μεθαύριο οι ιδιώτες φίλοι τους και να σας λένε ότι εμείς θα το εξυγχρονίσουμε. Για ποιο λόγο δεν το συντηρούσανε? Και στην τελική για ποιο λόγο έχουν σταματήσει οι βρύσες στα χωριά να τρέχουνε νερό? Επειδή κάποιοι κάνουνε γεωτρήσεις παράνομα? Γιατί δεν κυνηγάνε τις γεωτρήσεις? Και γιατί δεν έχουν πάρει τα ανάλογα μέτρα για να μην έχουμε το ανάλογο πρόβλημα? Δεν είναι τίποτα τυχαίο. Τα αφήνουν όλα να καταστραφούν για να τα ξεπουλήσουν. Και να πούνε μετά ότι ορίστε δεν δούλευαν. Και εσείς τι κάνατε ρε που δεν δούλευαν? Τι κάνατε? Τα παίρνατε τα λεφτά και δεν κάνατε τίποτα. Αυτή είναι η αλήθεια. Και αυτό θα γίνει, σας λέω, και με χιονοδρομικά και με δημόσια κτίρια άλλα, τα οποία θα πάρουν ιδιώτες.
Αλλά ξέρω, εσείς δεν ασχολείστε με όλα αυτά που συμβαίνουν, ούτε υπάρχει περίπτωση να συγκροτηθούμε, να ενωθούμε, να πάμε κόντρα στο σύστημα. Γιατί? Γιατί βγαίνει ο Χίψη Κασιδιάρης και σας λέει ότι ο Μάσκ τον στηρίζει. Ο Έλον Μάσκ αυτή τη στιγμή είναι ο μεγαλύτερος καπιταλιστής. Δεν υπάρχει πιο συστημικός από τον Μάσκ. Άσε τι λέει και τι κάνει. Η προπαγάνδα πάει σύννεφο. Ποιος Μάσκ? Εγώ είμαι απέναντι στο Μάσκ. Και σε κάθε Μάσκ που βγαίνει φωτογραφίες μαζί με τον Τραμπ, που βγαίνει φωτογραφίες με όλους αυτούς τους εξουσιαστές, με όλους αυτούς τους μασόνους. Χαίρεστε ρε για τον Μάσκ. Το να κάνει μια δήλωση ο Μάσκ και να πεις ορίστε, ο Μάσκ έκανε μια δήλωση, να το καταλάβω. Εδώ πέρα ο άλλος έκανε ένα tweet και εσείς το έχετε βγάλει το ότι θα έρθει στην Ελλάδα και θα ψηφίσει. Είναι φοβερό ρε παιδιά. Η παράνοια υπάρχει. Όλοι του συστήματος είναι αυτοί. Δηλαδή ακούστε τώρα εδώ σε μια πρόταση, γιατί δεν ανέχομαι να λένε ότι είναι αντισυστημική. Φοράει ο Κασιδιάρης μπλούζα αντισυστέμικ και χαίρεται λέει που τον στηρίζει ο Μάσκ. Ο κάργα συστημικός Μάσκ. Και ρωτάω εγώ, ρε παιδιά, γίνεται κάποιος να δηλώνει ότι είναι αντισυστημικός και να χαίρεται που τον υποστηρίζει ο Μάσκ? Δεν γίνεται αυτό. Δεν γίνεται. Αλλά κάποιοι λένε ναι, έτσι είναι τα πράγματα. Αφού το λέτε εσείς, τι να σας πω, ξέρετε ίσως καλύτερα. Εδώ πέρα εγώ κάθομαι, παρακολουθώ πραγματικά αποσβολωμένος το τι παθαίνουν καθημερινά οι Έλληνες πολίτες και το ποιοι κάνουν κάτι για να μπορέσουν να αποτρέψουν αυτή την κατάσταση. Γιατί καλά είναι τα λόγια και να βγαίνουμε να λέμε ότι ξέρετε κάτι, εδώ πρέπει να γίνει αυτό, πρέπει να γίνει εκείνο, πρέπει να γίνει το άλλο, και καλό είναι να λέμε ότι εγώ είμαι ήρωας. Εδώ αυτοί βγαίνουν όλη μέρα στα κανάλια να μας πούνε ότι είναι ήρωες. Εγώ είμαι ήρωας. Εγώ έκανα αυτό. Εγώ έκανα εκείνο. Και το εγώ το χρησιμοποιούν 30 φορές σε μια πρόταση. Εγώ, ναι, μπράβο εσύ. Εντάξει, ναι. Άλλος ένας ήρωας. Άλλος ένας εθνοσωτήρας. Άλλος ένας που θα σώσει την Ελλάδα. Πώς θα σώσετε την Ελλάδα όταν τους ρωτάς? Μόκο. Γαργάρα. Ή σου λένε κάτι το οποίο δεν γίνεται να υλοποιηθεί. Ρε, πώς θα σώσεις την Ελλάδα? Ποιες είναι οι λύσεις? Πώς? Ακούγεται το τζιτζίκι από πίσω. Πώς θα σώσουμε την Ελλάδα, φίλοι μου, αν δεν είμαστε ενωμένοι? Η λύση βρίσκεται στην ενότητα. Εγώ το φωνάζω. Εδώ για τους φόρους που ανέβασα ένα ηχητικό και έχει γίνει ο κακός χαμός. Ναι, μας φορολογούνε στα πάντα. Εδώ η άλλη κυρία, ξέρετε τι μου είπε? Φοιτήτρια δεχόταν από τον παππού της και από τη γιαγιά της κάποια λεφτά. Γιατί σπούδαζε και δεν έβγαινε το έργο της. Και την έδινε ο παππούς και η γιαγιά χαρτζιλίκι. Ναι ρε, τη φοιτήτρια την έδινε ο παππούς και η γιαγιά χαρτζιλίκι. Της δώσανε συνολικά 700 ευρώ. Ωραία, όλα τα λεφτά που της είχαν δώσει σε χαρτζιλίκια ήταν 700 ευρώ. Και η ΑΔΕ του πιτσιλί έκανε έλεγχο στη φοιτήτρια, τα θεώρησε δωρεά και επειδή δεν είχε υποβληθεί, λέει, δήλωση δωρεάς, της επέβαλε της φοιτήτριας 70 ευρώ φορό και 35 ευρώ πρόστιμο. Δηλαδή η φοιτήτρια φορολογήθηκε το χαρτζιλίκι που της έδινε ο παππούς της για να τα βγάλει πέρα. Και την ίδια ώρα η Νέα Δημοκρατία χρωστάει εκατομμύρια. Βρίσκουνε υπουργούς της Νέας Δημοκρατίας με 300 χιλιάρικα στους λογαριασμούς που δεν ξέρουν από πού προέρχονται, τα βαφτίζουν αδιευκρίνιστα ποσά και δεν γίνεται τίποτα. Την ίδια ώρα φοροδιαφεύγουνε όλοι οι φίλοι τους και δεν ανοίγει ρουθούνι. Την ίδια ώρα οι σακούλες με το μαύρο χρήμα μέσα στο Μαξίμου ακούγονται σε συνομιλίες Άδωνη και Πολάκη, Σαλμά και Σπυρίδωνα και πάει λέγοντας, και κανένας εισαγγελέας δεν αντιδράει και δεν αντιδράει ούτε η ΑΔΕ. Γιατί η ΑΔΕ είναι εκεί για τη φοιτήτρια, για τα 700 ευρώ που της έδωσε ο παππούς της. Δεν είναι εκεί όμως για τον εξουσιαστή που παίρνει τα εκατομμύρια. Καταλάβατε?
Αυτή είναι η ομοία αλήθεια. Αυτή μπαίνει τώρα ο άλλος εδώ με το fake προφίλ και βρίζει. Έλα, έλα από κοντά να σε πω δύο λόγια. Έλα να σου πω ένα παραμύθι. Έλα, με το όνομα τεπώνυμό σου όμως. Έλα να σου πω ένα παραμύθι από κοντά. Έλα να δούμε θα τα λες αυτά που γράφεις. Καταλάβατε που βρισκόμαστε. Σκέψου το, σκέψου το. Δηλαδή τι έπρεπε να κάνει ο παππούς, να πάει να βγάλει χαρτιά για να δώσει ένα εικοσάρικο στη φοιτήτρια. Η Αφροδιτούλα που μας έλεγε ότι έμενε με τη γιαγιά της και όλη μέρα δεν κατανάλωνε ένα ευρώ και έτρωγε ένα πιάτο φαΐ. Τι έγινε εκεί πέρα? Αλλά το είπε ο Δημητριάδης στη συνέντευξή του. Είναι φίλη μου η Αφροδιτούλα, είπε. Είναι φίλη μου, την ξέρω από παλιά. Ε ναι, αφού ήταν στη ΔΑΠ, το 2019 ήταν και υποψήφια με τη Νέα Δημοκρατία, πώς να μην είναι η Αφροδίτη Λατινοπούλου φίλη του Γρηγόρη Δημητριάδη. Λέει πολλά αυτό. Φωνάζω, πας και ξυπνήσεις ρε, γιατί κοιμάσαι όρθιος, και εσύ και οι υπόλοιποι. Πας και ξυπνήσετε, έχει βαρέσει ζέστη έξω και κοιμάστε όρθιοι. Πάμε τώρα στο σημαντικότερο όμως, γιατί επιβεβαιώθηκα. Επιβεβαιώθηκα φίλοι μου για το κόμμα Χαριστιανού. Επιβεβαιώθηκα για τη Μαρία. Η Μαρία των Τεμπών που έγινε Μαρία των Κερδών. Επιβεβαιώθηκα. Ξέρετε γιατί? Γιατί χθες παρετήθηκε ο Αυγερινός. Βγήκε ο Αυγερινός και είπε ακούστε να δείτε. Και κανονικά θα έπρεπε να βάλει και μια μετάφραση στα ρώσικα. Για να καταλαβαίνουν και άλλοι. Άκου όμως τώρα τι είπε. Ενημερώνω, λέει, τους φίλους και συνοδοιπόρους, γνωστούς και αγνώστους, συναδέλφους και συναγωνιστές, ότι εδώ και πολλές μέρες δεν έχω ούτε μία ευθύνη για την επικοινωνιακή δραστηριότητα της ελπίδας, της δημοκρατίας. Τι έγινε, ρε, καταλαβαίνετε και εσύ και ο Κοκοτσάκης και όλοι, τέλος πάντων, που έχετε αποχωρήσει, η Παπα-Νικολάου και πάει λέγοντας αυτά που έλεγα. Ε, έρχεστε στα λόγια μου. Εσείς που υποστηρίζατε φανατικά την Χαριστιανού και κάτι site. Ε, εκεί στην καρδίτσα τι έγινε ρε μεγάλε? Πριτς κοκό. Όλη μέρα μας έχεις κάνει μπαλόνια με την Χαριστιανού. Και εσύ εκπρόσωπος τύπου είχες γίνει. Τι έγινε δηλαδή τώρα που βεβαιώνεται ο Γρηγόρης? Θα ζητήσεις καμιά συγγνώμη? Θα ζητήσετε ρε καμιά συγγνώμη, Αυγερινή και Πούλιες? Ναι ή όχι? Για την εργαλειοποίηση των Τεμπών, για το καπέλωμα της υπόθεσης και για αυτό το πρόσωπο που ξεκινάει να πάει στη Λάρισα όπου χάθηκαν τα παιδιά με χαμόγελο. Θα πείτε τίποτα? Θα ζητήσετε καμιά συγγνώμη? Εγώ ξέρω τι έχει γίνει. Να σας πω εγώ τι έχει γίνει. Ενθουσιαστήκατε. Λασκάρισαν τα Γκρόβερ. Λέτε είναι ευκαιρία της ζωής μας να πάρουμε καμιά καρέκλα. Αυτό έγινε. Ευκαιρία της ζωής μας, λέτε, να πάρουμε καμιά καρέκλα. Πήγατε εκεί πέρα, χωθήκατε με τις μούρες μέσα στο μέλι, να πούμε, λέτε εδώ πέρα και τη δόξα. Χαμός, κάνατε εκδηλώσεις. Βάλατε εκεί κάτω οθόνες. Βγήκατε στις τηλεοράσεις. Πέσαν οι κάμερες πάνω σας με τα μικρόφωνα. Σας δείχναν οι δημοσκοπήσεις 10%. Και βγαίνατε και λέγατε θα κυβερνήσουμε τον τόπο. Και όταν άρχισε η ελεύθερη πτώση, όταν άρχισε το ξεφούσκωμα, καταλάβατε ότι δεν βγαίνει το έργο και αρχίσατε να πηδάτε σαν τα ποντίκια από το καράβι. Αυτό συνέβη, πηδάτε σαν τα ποντίκια από το καράβι. Γιατί? Γιατί η Μαρία δεν θα μπει ούτε στη Βουλή. Και δεν θέλετε να εκτεθείτε κι εσείς μαζί της. Γιατί αυτή ήδη εκτίθεται από μόνη της. Από μόνη της. Νομίζει είναι η βασίλισσα. Δεν βλέπετε το ύφος, την αλαζονία, τον τρόπο που περπατάει? Όχι, δεν κόλλησα καθόλου. Αδερφέ, έχω δίκιο. Να το ξέρεις, έχω δίκιο, δεν γνωρίζεις. Εγώ την έφαγα την πισόπλατη τη μαχαιριά. Την έφαγα, εσύ δεν την έφαγες. Εσύ κάθεσαι εκεί πέρα έξω και παίζεις το βιολί σου. Εγώ έφαγα την πισόπλατη μαχαιριά γιατί εγώ τη στήριζα όντως. Δεν έλεγα ότι τη στήριζα απλά. Εγώ όταν έγινε αυτό που έγινε, με τα Τεμπή ήμουν εκεί, πρώτη γραμμή. Και όταν είδα ότι πήγε και έκανε κόμμα, έπεσε από τα σύννεφα και δεν βγαίνει και στην εκπομπή. Η κυρία Καρδινάλε,
που κάνει συναντήσεις με τον Χατζηθεοδοσίου από το επαγγελματικό επιμελητήριο Αθηνών, που ο Χατζηθεοδοσίου είναι αγκαλιά με τον Άδωνη στις φωτογραφίες. Λογικό μου φαίνεται να λέει μπράβο στον Άδωνη Καριστιανού. Ένα και ένα κάνουν δύο. Και το παζλ ολοκληρώνεται. Και ο Γρηγόρης επιβεβαιώνεται, φίλοι μου. Και βγήκε και ο Κοκοτσάκης που από πραγματογνώμονας έγινε πυρήνας κόμματος στην Κρήτη. Εγώ δεν ξεχνάω, εγώ ξέρω που έβριζε. Τον βγάζαμε εδώ πέρα ρε και τον έμαθαν και χίλιοι άνθρωποι περισσότεροι το ποιος ήταν, γιατί δεν τον ήξερε κανένας. Και μετά μας έβριζε. Γιατί πήγε κατέβηκε με ένα κόμμα. Και βγαίνει και αυτός και λέει ότι αργά ή γρήγορα εξαφανίζονται οι ελπίδες και είναι πλήγμα και πέσαμε θύματα και κάτι τέτοια. Μπα, δεν πέσατε καθόλου θύματα. Ξέρατε ακριβώς που πηγαίνατε, αλλά ελπίζατε να πάρετε καμιά θεσούλα. Πού είναι η θεσούλα? Πού είναι η καρέκλιτσα? Βλέπετε τα ποσοστά της Καριστιανού και πετάγεστε και φεύγετε. Αυτή είναι η αλήθεια. Όπως θα φύγουν και από το κόμμα Σαμαρά, όσοι δεν πάρουν αυτά που τους έταξε. Εδώ θα είμαστε και θα τα δείτε, φίλοι μου. Γιατί περιμένουν κάτι μελετόπουλοι, κάτι γρίβες, κάτι μάζιδες, κάτι μπαλτζόιδες και ξεμπαλτζόιδες. Περιμένουν στη γωνία να πάρουν και αυτή καρέκλα. Κάτσε, εδώ θα είμαστε και θα δεις. Για να μην αρχίσω να λέω για κάτι δίθεν δημοσιογράφους που όλη μέρα βρίζουνε και το παίζουνε νταΐδες. Για να μην αρχίσω εδώ πέρα τώρα να βγάζω στη φόρα κάτι ηχητικά παλαιότερα για το τι λέγανε για πολιτικούς αρχηγούς και για το τι λένε τώρα. Γιατί εγώ έχω μνήμη και θυμάμαι. Και πέρα από μνήμη, έχω και κάτι φακέλους με κάτι εκπομπές και το τι ακριβώς λέγατε. Και όταν μετά δεν σας δώσανε το πικικίνι και όταν μετά δεν σας δώσανε την καρεκλίτσα, το γυρίσατε το παραμύθι. Την κάνατε την κολοτούμπα. Εγώ ξέρω τι λέω, μια χαρά. Εγώ ξέρω τι λέω. Κάτι ανθρωπόμορφα φέρμπι. Άμα βάλω εδώ κανένα ηχητικό από παλαιότερη εκπομπή, θα γελάσει το Πανελλήνιο με το τι λέγανε συγκεκριμένοι άνθρωποι. Και άμα κάτσω να βγάλω στη φόρα. Άμα κάτσω να βγάλω στη φόρα, φίλοι μου. Το τι ακριβώς εκπροσωπούνε κάτι τέτοιοι γελοί τύποι. Γελοί τύποι. Θα γελάσουνε και οι πέτρες. Αλλά έχει χάρη. Έχει χάρη που έχω κάτι δικαστήρια. Μόλις τελειώσουνε τα δικαστήρια μου και μου πει ο δικηγόρος ο Γρηγόρη δώστο, Γρηγόρη βάρα τους στα αυτιά, μόλις πάρω το εντάξει και τελειώσει το δικαστήριο από το δικηγόρο, δεν σας σώζει τίποτα. Δεν σας σώζει τίποτα. Φορέστε ποδιά. Ένα εκατομμύριο εδώ, ένα εκατομμύριο εκεί, 2 εκατομμύρια ψάχνουν τώρα να βρούνε σε κάτι ιστοσελίδες. Η Λάουρα Εκοβέση, η γυναίκα δεν θα πάει διακοπές από ό,τι φαίνεται. Έχει μπλέξει. Είναι τόσα τα σκάνδαλα με τα οποία δεν έχει ασχοληθεί ποτέ κανένα δικαστήριο εδώ στην Ελλάδα. Καμία εθνική αρχή διαφάνειας, καμία ανεξάρτητη αρχή που έχει πάθει πλάκα. Και γιατί, φίλοι μου, μιας και ξεκινάτε και αφυπνίζεστε, δεν είχε ασχοληθεί ποτέ κανένας με όλες αυτές τις σκανδαλάρες, με όλη αυτή τη διαφθορά? Γιατί σε αυτές τις ανεξάρτητες αρχές υπάρχουν τοποθετημένα πρόσωπα. Το καταλαβαίνεις? Είναι αυτό που λέγανε οι παλιοί, είναι όλοι μαζί στο κόλπο. Είναι όλοι μαζί μια παρέα. Γιατί δεν τρώει ένας σε ένα τραπέζι, τρώνε πολλοί. Και όταν υπάρχει ανάλογη μοιρασιά και τρώνε πολύ, δεν μιλάνε και πολύ. Υπάρχουν και άλλοι που λένε ευχαριστώ, δεν θέλω από το φαγητό σας. Αλλά αυτοί είναι πολύ λίγοι. Και αυτοί είναι οι μόνοι που πάνε κόντρα στη φιλαργυρία ή και στη φιλοδοξία.

Αλλά τι είχες, Γιάννη, τι είχα πάντα. Ποιος θα κλαίει στα 40. Δεύτερη ώρα θα έχω τον εθελοντή πυροσβέστη, τον πρόεδρο βασικά των εθελοντών πυροσβεστών, γιατί για άλλη μια φορά η Ελλάδα κλαίει τρεις ήρωες. Τρεις πυροσβέστες χάσανε τη ζωή τους στις πυρκαγιές. Τρεις άνθρωποι για άλλη μια φορά δεν θα επιστρέψουν στις οικογένειές τους. Και αυτό γιατί πάλεψαν με τη φλόγα στην πρώτη γραμμή για να μπορέσουν να σώσουν σπίτια, ανθρώπινες ζωές, εκτάσεις και ό,τι άλλο μπορεί ο καθένας να σκεφτεί. Τρεις οικογένειες αυτή τη στιγμή φορέσανε τα μαύρα, γιατί η κυβέρνηση Μητσοτάκη, ο Υπουργός Πολιτικής Προστασίας και γενικά τα Υπουργεία δεν κάνουν τη δουλειά τους όπως θα έπρεπε. Όταν υπάρχουν αναφορές το ότι δεν υπάρχει προσωπικό, όταν υπάρχουν αναφορές το ότι δεν υπάρχει εξυγχρονισμένος εξοπλισμός, όταν ακόμα πετάνε στον αέρα τα Καναντέρ του 1974 και όταν κάθε χρόνο κλαίμε πυροσβέστες, μιλάμε για εθνική τραγωδία. Και κανονικά θα έπρεπε να πάνε στη φυλακή. Θα έπρεπε να πάνε στη φυλακή οι αρμόδιοι. Οι οποίοι αρμόδιοι νομίζουν ότι ποτέ κανένας δεν θα τους καταδικάσει. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Έρχονται τα βραχιολάκια. Και όπως ξέρετε, σε αυτά που λέω δεν πέφτω έξω. Τώρα αν θα πετάξουν κανένα μπροστινό μπροστά, όπως τον Τριαντόπουλο, τον Φαλάρα και όλους αυτούς για το έγκλημα των Τεμπών ή και σε άλλες υποθέσεις άλλους, αυτό είναι κάτι διαφορετικό. Σίγουρα όμως κάποιοι από όλους αυτούς θα φορέσουν βραχιολάκια. Αργά ή γρήγορα. Θέλω να πω ένα μεγάλο μπράβο, και σπάνια το κάνω αυτό, σε μια εισαγγελική αρχή που έδωσε εντολή να συλληφθούν ο δήμαρχος της Πάρου, ο αντιδήμαρχος καθαριότητας του νησιού, ο εργολάβος που είχε αναλάβει τη διαχείριση των απορριμμάτων του νησιού και ο οδηγός απορρεπατοφόρου, ο οποίος από ό,τι φαίνεται έχει την ευθύνη για όλο αυτό που συνέβη στην Πάρο. Έγιναν έρευνες από τους, έγινε μια έρευνα γενικά από την ΑΚΑΕ Κυκλάδων για τα αίτια και τις συνθήκες εκδήλωσης της φωτιάς που έχει κάψει όλο το νησί, και ανακάλυψαν το ότι κάποιοι έχουν συγκεκριμένες ευθύνες. Έτσι, διότι η φωτιά εκδηλώθηκε στον Χίτα, στην περιοχή Καμπή της Πάρου, και εξαπλώθηκε πάρα πολύ γρήγορα, γιατί υπήρχε αυτή η χαμηλή βλάστηση και υπήρχαν και ακαθάριστα χωράφια και οικόπεδα. Και όλο αυτό έγινε γιατί μέσα σε κάποια σκουπίδια υπήρχαν εύλεκτα προϊόντα και γιατί σε συγκεκριμένες περιοχές δεν είχαν καθαρίσει κάποιοι τίποτα. Και έτσι, μπράβο στην αρμόδια εισαγγελική αρχή που έδωσε εντολή να γίνει σύλληψη, να πάρουν τον δήμαρχο Πάρου, τον αντιδήμαρχο καθαριότητας του νησιού, τον εργολάβο που έχει αναλάβει τη διαχείριση των απορριμμάτων και τον οδηγό του απορριμματοφόρου μέσα. Και μακάρι αν ευθύνονται πραγματικά αυτοί να πάνε φυλακή. Μακάρι, γιατί βλέπω κάτι συζητάνε για ένα πρόστιμο, λέει, θα δώσουν, λέει, 9.000 ευρώ πρόστιμο. Πού? Στο διοικητικό συμβούλιο και στο Δήμο, κάπου που λέει θα δώσουν ένα πρόστιμο 9.000 ευρώ. Άμα είναι να ξεμπερδέψουν με 9.000 ευρώ όλοι αυτοί, τζάμπα τους πήρατε. Το θέμα είναι να βρεθεί ποιος δεν έκανε σωστά τη δουλειά του και ποιος είναι υπεύθυνος που έχει καεί όλη Πάρος. Και να πάει φυλακή. Γιατί χάθηκαν και ανθρώπινες ζωές γενικά στις πυρκαγιές φέτος πάλι. Και όλοι αυτοί οι δήμαρχοι, οι οποίοι δεν κάνουν σωστά τη δουλειά τους, και οι αντιδήμαρχοι καθαριότητας, και εννοείται και αυτοί που διαχειρίζονται τα απορρίμματα, πρέπει να πάνε φυλακή αν η φωτιά ξεκινάει με αυτόν τον τρόπο. Άντε σιγά σιγά να μαζεύουμε δημαρχάκους, πολιτικούς απατεώνες. Άντε σιγά σιγά να βλέπουμε αντιδήμαρχους σουρωμένους μέσα
Άντε λίγο να δούμε που πάνε τα λεφτά στα κρατικά ταμεία. Υπάρχει όρεξη από συγκεκριμένους ανθρώπους να ξαναχτίσουν την Ελλάδα από το μηδέν, να την κάνουν μεγάλη, ισχυρή και αυτόνομη. Αρκεί να ξυπνήσετε. Αν γινόταν η σωστή διαχείριση των χρημάτων από τους Έλληνες φορολογούμενους, σήμερα η Ελλάδα θα ήταν ένα λουλούδι. Ναι, και το λέω και το φωνάζω. Αν όλοι αυτοί οι διαχειριστές οικονομίας, γιατί αυτοί που διαχειρίζουν τα κρατικά ταμεία διαχειριστές είναι, κάναν αυτό που έπρεπε, όλα θα ήταν αλλιώς. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι θέλουν μια Ελλάδα ισχυρή, αυτόνομη, μια Ελλάδα με αυτάρκεια, μια Ελλάδα που διεκδικεί και δεν χαρίζει σε κανένα τίποτα. Και για να γίνει αυτό πρέπει να εκμεταλλευτούμε με σωστό τρόπο τα λεφτά που προέρχονται από τον Έλληνα φορολογούμενο στα κρατικά ταμεία. Να τα ρίχνουμε, να το πω απλά και λαϊκά, εκεί που πρέπει. Δηλαδή, να επενδύουμε σε συγκεκριμένους κλάδους. Να επενδύουμε σε συγκεκριμένες υπηρεσίες. Ώστε να ανθίσει το λουλούδι που ονομάζεται Ελλάδα. Και όχι να καταλήξει να σαπίζει. Όπως σήμερα. Αυτοί εκμεταλλεύονται τα κρατικά ταμεία για να εξαγοράσουν ψηφοφόρους και να παραμείνουν στην εξουσία. Εκμεταλλεύονται τα κρατικά ταμεία για να κάνουν τους φίλους τους πλούσιους, τους ιδιώτες και να τους παραχωρήσουν δημόσια περιουσία. Εκμεταλλεύονται τα κρατικά ταμεία για να μπορούν να βγάζουν τα τριπλάσια από ό,τι θα βγάζανε. Τα δεκαπλάσια. Και κάθεσαι εσύ σαν το χάνω και τους κοιτάς και τα απολαμβάνεις. Καλά να πάθεις. Δεν είδες θες τι μας είπε η άλλη. Έχουμε πρόβλημα λέει. Έχουν σπάσει σωλήνες, τρέχουν τα νερά. Και κανένας λέει δεν θέλει να βγει να μιλήσει, κανένας λέει δεν θέλει να αντιδράσει γιατί δεν θέλουν να χαλάσουν λέει τις σχέσεις τους με τον πρόεδρο. Δεν θέλουν να χαλάσουν τις σχέσεις τους με τον πρόεδρο και με τον δήμαρχο, άκου τώρα. Μουχλιάστε! Μουχλιάστε εκεί μες στα νερά τότε αφού δεν θέλετε να αντιδράσετε και να χαλάσετε σχέσεις. Δεν θέλουν να μαλώσουνε, δεν θέλουν να χάσουν το κονέ. Αλλά θέλουνε και να σταματήσει το πρόβλημα. Και παίρνουν εμένα τηλέφωνο, να βγάλω εγώ το φίδι από την τρύπα. Έτσι είναι ο Έλληνας. Δεν θέλει να βγάλει αυτός το φίδι από την τρύπα. Θέλει άλλοι να το βγάλουνε. Αφού δεν θέλετε να βγάλετε το φίδι από την τρύπα, καθίστε εκεί που είστε. Καθίστε εκεί που είστε, πρόβλημά σας. Αφού δεν βάζετε μυαλό. Εδώ ρε σας κοροϊδεύουνε τόσα χρόνια. Πρώτα απ' όλα υπάρχει αρχαιοκαπηλεία. Και ξέρουμε ποιοι είναι οι αρχαιοκάπηλοι. Έτσι, όταν μαθαίνουμε το ότι ο πατέρας του Μητσοτάκη είχε πάνω από 1060 αρχαία σπίτι του, καταλαβαίνουμε όλοι το τι έχει συμβεί όλα αυτά τα χρόνια. Όταν έρχονται αρχαιολόγοι και με πιάνουν και μου λένε ότι παλαιότερα σε κάποιες ανασκαφές κλείνανε την πόρτα το βράδυ και το πρωί λείπαν κάτι χρυσές κορδέλες, καταλαβαίνετε ποιος έμπαινε το βράδυ, ποιος έστελνε άτομα να μπουν το βράδυ στους αρχαιολογικούς χώρους. Παρέα με την αστυνομία πάντα, για να μπορούν να περνάνε. Και να συμβαίνουν όλα αυτά που συμβαίνουν. Μου έχει πει αρχαιολόγος συγκεκριμένα για την Κρήτη, σε κάποιες ανασκαφές, εγώ τα λέω έξω από τα δόντια. Το ότι είχαν βρει μια κορδέλα. Η οποία κορδέλα αυτή ήταν χρυσή. Ήταν ολόκληρη η κορδέλα. Δηλαδή σκεφτείτε ένα κομμάτι κορδέλας. Έτσι. Ένα μακρόστενο κομμάτι. Ακούστε. Πήγανε το βράδυ, κόψανε την κορδέλα στη μέση, αφήσανε τη μισή κορδέλα μέσα στον αρχαιολογικό χώρο και μετά από χρόνια, λέει ο αρχαιολόγος, την άλλη μισή κορδέλα τη βρήκαμε σε ένα μουσείο που έφτιαξε ο Μητσοτάκης. Σας λέει κάτι αυτό? Επίσης, ποιος πίστεψε τη Μαρίκα που έλεγε ότι τα αρχαία τα έβρισκε η γιαγιά της στον κήπο όταν έσκαβε τα χωράφια? Δηλαδή, η γιαγιά του Μητσοτάκη, η γιαγιά της Μαρίκας, τι έκανε, της Μαρίκας Μητσοτάκη, τι έκανε? Έσκαβε με την τζάπα και το φτιαράκι το μπαξέ της και έβρισκε αγάλματα 3 μέτρα. Τι τζάπα ήταν αυτή, ρε φίλε? Αυτά σας λέγανε και τα πιστεύατε? Βρήκε 2 τόνους αρχαία στο μπαξέ της. Αυτός δεν ήταν μπαξές. Αυτός ήταν μουσείο ήταν. Δεν ήταν μπαξές. Μουσείο.
Σκέψου τώρα να πας να βάλεις μια ρίζα ντομάτα και με το που βαράς τσάπα δύο μέτρα άγαλμα. Στην επόμενη τσαπιά με το φτιαράκι πας να βάλεις κανένα κολοκυθάκι. Πιθάρι με λίρες μέσα. Πιο κάτω κορδέλα. Πιο κάτω σπαθιά. Πιο κάτω πανοπλίες. Τι γίνεται ρε φίλε. Και να σου κάνω και μια ερώτηση, και στο χωράφι να τα βρίσκανε. Δεν έπρεπε να ενημερώσουν τις αρμόδιες αρχές και να πούνε ότι για ελάτε εδώ πέρα ρε γιαγιά. Έχει το χέρι του μύδα. Τσαπιά και αρχαίο είναι. Ελάτε εδώ πάρτε τη γιαγιά. Αφήστε τους αρχαιολόγους. Απολύστε τους όλους. Πάρτε τη γιαγιά. Ρίξτε την στα χωράφια. Όπου τσαπίζει βρίσκει αρχαία. Έχει καταπιεί να πούμε κάνα σόναρ. Έχει καταπιεί κάνα μηχάνημα. Όποτε πλησιάζει κάπου κοντά βαράει μπιμπιμπιμπιμπιμπιμπιμπιμπιμπιμπιμπιμπιμπιμπιμπιμπιμπιμπιμπιμπιμπιμπιμπιμπιμπιμπιμπιμπιμπιμπιμπιμπιμπιμπιμπιμπιμπιμπιμπιμ.

Θημερινά μία με τέσσερις κόντρα στο σύστημα Γρηγόρης Ερέτης. Πού είναι αυτή η προγιαγιά του Μητσοτάκη? Μήπως ήταν κληρονομικό? Το ίδιο παθαίνει και ο Κούλης, όπου τσαπιά και αρχαίο. Και όχι τίποτα, λέμε και τους αρχαιολόγους, βγείτε ρε στον αέρα να μας πείτε αυτά που μας λέτε εκτός αέρα. Και κάνουν και αυτοί αυγά. Όλοι σε αυτή τη χώρα κάνουν αυγά. Γι' αυτό τα ξεπουλήσανε όλα, γιατί δεν ανοίγετε το στοματάκι σας. Λοιπόν, επανέρχομαι τη δεύτερη ώρα με τον πρόεδρο των θελοντών πυροσβεστών να μιλήσουμε για όλα αυτά που συμβαίνουν. Δεν φεύγει κανένας. Πάρτε ένα τερλέγκα τώρα. Και τρίτη ώρα μαζί μας ο Γιώργος Φλωράς.

Έλα οι δυτικοί μάγκες. Έλα οι δυτικές συνοικίες στα αδέρφια μου. Παντού πρώτη γραμμή.

0: Κόντρα στο σύστημα. Με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά. 1 με 4.
1: Η ώρα είναι 2.
2: Φόκους στον κόσμο.
3: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, συντομένη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6. Ανεξέλεγκτη παραμένει πυρκαγιά στο νότιο Ρέθυμνο με συνεχείς αναζωπηρώσεις και τους ισχυρούς ανέμους να εμποδίζουν τη χρήση εναέριων μέσων. Για την κατάσβεση επιχειρούν 224 πυροσβέστες, 11 ομάδες πεζοπόρων, 53 οχήματα, εθελοντές και υδροφόρες ΣΟΤΑ. Σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία, η ένταση των ανέμων στην περιοχή της Νότιας Κρήτης θα παραμείνει πολύ υψηλή καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Ο Δήμος Αγίου Βασιλείου κηρύχθηκε σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας για 3 μήνες έως τις 29 Οκτωβρίου λόγω της πυρκαγιάς που ξέσπασε χθες. Οι καταστροφές, σύμφωνα με την υπάρχουσα εικόνα, είναι τεράστιες και όπως επισημαίνουν αρμόδιοι, δίνεται αγώνας να σωθούν περιουσίες και να μην καούν σπίτια.

0: Στη Σιτία η εικόνα από το πύρινο μέτωπο είναι βελτιωμένη, ωστόσο οι επίγειες δυνάμεις συνεχίζουν να επιχειρούν λόγω του δύσβατου της περιοχής. Σε εξέλιξη παραμένει και η μεγάλη επιχείρηση της πυροσβαστικής και στο Πλωμάρι Λέσβου, όπου επίσης η εικόνα είναι καλύτερη. Η πυρκαγιά έχει ξεσπάσει σε χαμηλή βλάστηση στη Βιωτία και συγκεκριμένα στην περιοχή Στεφάνη του Δήμου Τανάγρας. Επιχειρούν 51 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων ΕΜΟΔΕ, 14 οχήματα, 2 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Συνδρομή παρέχουν υδροφόρες ΟΤΑ. Τελευταίο αντίο σήμερα στους πυροσβέστες που χάθηκαν στη μάχη με τις φλόγες στο Ρέθυμνο. Σε κλίμα βαθιάς οδύνης, η εξόδιος ακολουθεί αυτή την ώρα του 25χρονου εποχικού πυροσβέστη Παντελή Διαμαντάκη. Στις 5 το απόγευμα, η κηδεία του 58χρονου Μανώλη Στρατιδάκη. Ενώπιον της αγγελίας της ΣΥΡΟ οδηγούνται σήμερα 4 συλληφθέντες για τη φωτιά που εκδηλώθηκε το μεσημέρι της Τρίτης στον Χιτά της Πάρου. Στο πλαίσιο της διερεύνησης των αιτιών της πυρκαγιάς και της αυτόφορης διαδικασίας, συνελήφθησαν ο Δήμαρχος Πάρου, ο Αντιδήμαρχος Καθαριότητας, ο εργολάβος του Φορέα Διαχείρισης Απορριμμάτων, καθώς και ο οδηγός απορριμματοφόρου. Σε κατασχέσεις μαμούθ ακατάλληλων τροφίμων προχωρούν οι κτηνιατρικές υπηρεσίες των περιφερειών και ο ΕΦΕΤ σε ολόκληρη τη χώρα. Μόνο για το 2025 τα συγκεντρωτικά στοιχεία έδειξαν ότι αποσύρθηκαν περίπου 33,2 τόνοι μη ασφαλών τροφίμων, εκ των οποίων οι 17,6 τόνοι αφορούσαν αποκλειστικά κρέας και προϊόντα κρέατος. Έτσι ξαφνικά οι ελεγκτικές αρχές ανακάλυψαν χιλιάδες τόνους σάπιων προϊόντων με σαλμονέλα. Πώς τα ανακάλυψαν? Κάνοντας ελέγχους στην αγορά. Αν έκαναν πραγματικούς ελέγχους για την εσχροκέρδεια, θα μπορούσαν να την πατάξουν και αυτήν. Αλλά δεν θέλουν και η απόδειξη είναι ότι δεν κάνουν πραγματικούς ελέγχους. Με απλά λόγια, όταν κάνεις έλεγχο και όταν θέλεις να κάνεις έλεγχο, βρίσκεις και την εσχροκέρδεια, επισήμανε σε δήλωσή του ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος. Ανοίγουν στις 7 Αυγούστου οι αιτήσεις για το πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους. Θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας vouchers.gov.gr, ενώ επίσης οι πολίτες θα μπορούν να εξυπηρετηθούν και από τα ΚΕΠ.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
0: Γενικά έθρος καιρός σήμερα σε όλη τη χώρα, με πρόσκαιρες νεφώσεις, μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα βορειοδυτικά ορεινά. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Στη Θεσσαλονίκη έθριος καιρός, οι άνεμοι θα πνέουν από διάφορες διευθύνσεις με εντάσεις έως 2 με 3 μποφόρ. Η θερμοκρασία σήμερα έως 32 βαθμούς Κελσίου. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι συνέχεια στην εκπομπή Κόντρα στο Σύστημα με τον Γρηγόρη Σερέτη.
2: Focus 103,6. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
1: Ό,τι και αν οδηγείς, όπου και αν βρίσκεσαι, ξεκινάς και δεν σταματάς. Γιατί έχεις X-Power Batteries. Μπαταρίες οχημάτων, σκαφών και κάθε τύπου συσκευών με δωρεάν έλεγχο και τοποθέτηση εντός Θεσσαλονίκης. Χωρίς επιπλέον επιβάρυνση. Χονδρική πώληση σε όλη την Ελλάδα με συνέπεια και επαγγελματισμό. X-Power Batteries. Λαγκαδά 109. Τηλέφωνο 2310 735 722. Γιατί ό,τι κινείται με X-Power δεν σταματά.
3: Τώρα X-Power Batteries και στον Ασπρόπυργο Αττικής. Λεωφόρος Δημοκρατίας 92. Τηλέφωνο 2310 735 722.
2: Ενημέρωση. Πολιτική. Εθνικά θέματα. Κοινωνία. Αθλητισμός. Πολιτισμός. Πρόσωπα. Περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
1: Ολοκληρωμένη προστασία για το σπίτι ή την επιχείρησή σας χωρίς να κοστίζει μία περιουσία. Wi-Fi and Tech Experts. 100% ασύρματο πακέτο συναγερμού σε προνομιακή τιμή και δωρεάν εγκατάσταση. Wi-Fi and Tech Experts. Η ασφάλεια της οικογένειας και της περιουσίας σας είναι προτεραιότητά μας. Wi-Fi and Tech Experts. Εγγύηση στα συστήματα συναγερμών. Αμπελοκήπων 55 Περαία. Κλείσε σήμερα ραντεβού στο 2392-029-600.
4: Θέλεις απεριόριστο ίντερνετ? Θέλεις απεριόριστο χρόνο ομιλίας? Απεριόριστα SMS? Μήπως θα ήθελες και στην Ευρώπη απεριόριστη τηλεφωνία? Δωράκι 500 λεπτά για διεθνείς κλήσεις? Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα τα έχεις όλα. Απλά, ξεκάθαρα και απεριόριστα. Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα. Κάλεσε σήμερα στο 6951-957-332.
5: Έχεις τρελαθεί με τα πράσινα, κίτρινα, μπλε τιμολόγια στο ρεύμα και στο αέριο? Δεν ξέρεις τι γίνεται με τις νέες αλλαγές στις χρεώσεις ρεύματος και πέφτεις από τη μία παγίδα στην άλλη? Ώρα να απευθυνθείς στην Vulcom. Κάλεσε στο 2310-208-808 στους ενεργειακούς συμβούλους της Vulcom και ξένιασε από τον πελά των συμβολέων ενέργειας. Γιατί στην Vulcom γνωρίζουμε τις πιο συμφέρουσες συνδέσεις ρεύματος και αερίου, παρακολουθούμε τις αλλαγές και προλαβαίνουμε τις παγίδες. Γιατί στην Vulcom σε ενημερώνουν και σου προσφέρουν τις πιο σωστές επιλογές στο ρεύμα, στο αέριο, χωρίς χρέωση. Μη χάνεις χρόνο. Πάρε τώρα στο 2310-208-808 και ξένιασε με το ρεύμα και το αέριο μια για πάντα.
6: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
7: Έως την Τετάρτη, ολόκληρο κοτόπουλο νοπό σε απίστευτη τιμή, το κιλό μόνο 1,99. Βόια σπάλα και ελιά το κιλό, τώρα μόνο 11,79. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο ξυλούρης 5 λίτρα, σε απίστευτη τιμή, μόνο 29,90. Και ελληνικός καφές Λουμίδης, τώρα μόνο 3,09 €. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
8: Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.
9: Η μόρφωση είναι ακριβώς η μορφή. Και ποια είναι η μορφή πραγματική του ανθρώπου, η αυθεντική μορφή για τον άνθρωπο? Η αυθεντική μορφή για τον άνθρωπο είναι αυτό για το οποίο πλάστηκε. Είναι η εικόνα του Θεού. Αυτή είναι η μορφή ανθρώπινη, κατ' εικόνα και καθομοίωση Θεού. Όταν ο άνθρωπος μορφωθεί κατά Θεόν, όταν ξεκαθαρίσει δηλαδή και τονίσει την εικόνα που υπάρχει μέσα του, εικόνα του Θεού, τότε πραγματικά μορφώνεται, αποκτά μορφή, ιδιαιτερότητα, προσωπικότητα, καθολικότητα, αγαπάει και αγαπιέται. Τότε βρίσκει πραγματικά την εσωτερική διάστασή του, την καρδιά του. Δεν είναι ένας εγκεφαλικός άνθρωπος ο οποίος ασχολείται με πληροφορίες, γίνεται μηχανή, κατοικόρα η καθομοίωση της μηχανής, αλλά γίνεται άνθρωπος πραγματικός, θείος άνθρωπος, ο οποίος εικονίζει τον Θεό, εικονίζει το Πνεύμα, γι' αυτόν ακριβώς τον λόγο έχει και το χάρισμα του πνευματικού ανθρώπου. Ένας πνευματικός άνθρωπος είναι ο άνθρωπος, ο αυθεντικός άνθρωπος, ο άνθρωπος που δεν έχει καταντήσει όργανο των άλλων ή έστω και του μυαλού του, της λογικής του, της, με την οποία πηγαίνει και αγοράζει και πουλάει διάφορα πράγματα, αλλά έχει καταξιώσει την ύπαρξή του σαν αυθεντικής παρουσίας που έχει κυριαρχική εξουσία μες στον κόσμο, όχι δυναστευτική, που έχει αγαπητικές σχέσεις με τους ανθρώπους, όχι εξωτερικές, όχι επικοινωνιακές. Οι επικοινωνιακές σχέσεις σε συνδυασμό με τις πληροφορίες είναι αυτές που κυκλοφορούν σήμερα. Είναι αυτές που μας πνίγουν και μας κρύβουν την αλήθεια. Και έτσι η αλήθεια μένει πάντοτε στην λύθη. Και δεν έχουμε ποτέ την αλήθεια, αλλά πάντοτε μένουμε στην λύθη της αλήθειας και στην πλάνη του ψεύδους, το οποίο κυκλοφορεί ασύστολα από όλες τις κατευθύνσεις και προς όλες τις κατευθύνσεις.
10: Έχετε μείνει νηστικό στο βράδυ, κύριε Χατζηδάκη? Έχει απειληθεί το σπίτι σας, κύριε Χατζηδάκη, που χρόνια το φτιάχνατε να το πάρουν οι τράπεζες. Έχετε κοιμηθεί σε στρώμα παγωμένο, κύριε Χατζηδάκη? Τι κάνατε εσείς για όλους αυτούς τους ανθρώπους? Θα ήθελα μια απάντηση. Δεν έχετε να πείτε τίποτα.
11: Κυρία Κατσούλη.
10: Είμαι χείρα. Και έχω ένα παιδί που σπουδάζει και μου δίνετε 360 ευρώ σύνταξη από τον άντρα μου και θέλετε να ζήσω. Πείτε μου λοιπόν, σας παρακαλώ, και δεν είμαι η μόνη. Είμαστε πάρα πολλές Ελληνίδες που κοιμόμαστε σε παγωμένα σπίτια. σπίτια, που το βράδυ δεν έχουμε τραχανά να φάμε. Το εννοήσατε αυτό, κύριε Χατζηδάκη? Το εννοήσατε? Είναι μια κραυγή πόνου. Κι αν θέλετε να μάθετε τι λέει ο λόγος του Θεού, όταν κυβερνάνε ευσεβείς άρχοντες, ο λαός εφραίνεται. Και όταν εξουσιάζουν ασεβείς, ο λαός καταθλίβεται.

0: Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη, Μάχη FM 99 και 8 στην Αθήνα, Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα. Τα χαιρετίσματά μας σε όλη την Ελλάδα και στο εξωτερικό μου στέλνει ο άνθρωπος, τώρα σας ακούμε λέει από Αλάσκα. Πού είσαι αδερφέ, μέσα στο Ιγκλού? Και πώς έχεις ρεύμα μέσα στο Ιγκλού? Αλάσκα, από Αλάσκα. Πού τη βρήκες την Αλάσκα? Σε κάποια σημεία νόμιζα υπάρχουν μόνο Κινέζοι τουρίστες, έτσι. Δεν περίμενα στην Αλάσκα θα υπάρχουν Έλληνες. Τόσο ψηλά έχουμε φτάσει. Σε λίγο θα μας πείτε ότι υπάρχουν Έλληνες και στη Γροιλανδία. Έλληνες στο διάστημα. Γιατί Κινέζο όπου και αν πας θα βρεις. Εδώ είχα πάει σε ένα ταβερνάκι στην Αθήνα, υπόγειο ταβερνάκι. Παλιό, ξέρεις, έτσι μου αρέσει τα παραδοσιακά και με το που κατέβηκα κάτω βρήκα Κινέζο. Τι, τέλος πάντων. Έχουμε στη γραμμή τον πρόεδρο, τον κύριο Γιώργο Τζελέπη. Καλησπέρα, κύριε Τζελέπη.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα σε εσάς, στους ακροατές σας.
0: Τι κάνετε, πώς είστε?
1: Δεν είμαστε καλά.
0: Βέβαια.
1: Δεν είμαστε καθόλου καλά.
0: Είναι τρομακτικό
1: σήμερα
0: αυτό.
1: Σήμερα κυδεύουμε τρεις συναδέλφους, τρεις ήρωες, οι οποίοι με αυταπάρνηση και με αυτοθυσία επιχείρησαν στα χθεσινά μέτωπα πυρκαγιών που ξέσπασαν στη χώρα.
0: Θέλω να ξεκινήσουμε από αυτό. Πρώτα απ' όλα να πούμε συλληπιτήρια στις οικογένειες, υπομονή και κουράγιο όσο γίνεται, γιατί καλώς ή κακώς αυτό που ζουν δεν περιγράφεται, ούτε μπορούμε να το νιώσουμε εμείς που δεν το ζούμε σε πρώτο βαθμό. Αλλά, κύριε Τζελέπη, τι πιστεύετε ότι γίνεται ακριβώς και κάθε καλοκαίρι? Κλαίμε ανθρώπους μέσα από τις πυρκαγιές. Τι πιστεύετε ότι ευθύνεται?
1: Κάθε καλοκαίρι ακούμε πριν το καλοκαίρι ότι είμαστε πανέτοιμοι και τελικά δεν είμαστε καθόλου έτοιμοι. Τελικά με το που ξεσπάνε 2-3 ταυτόχρονες μεγάλες πυρκαγιές δεν είμαστε καθόλου έτοιμοι. Εγώ οφείλω να πω ότι αποτύχαμε. Έχουμε αποτύχει από τη στιγμή που θρηνούμε νεκρούς πολίτες και νεκρούς πυροσβέστες. Έχουμε αποτύχει. Είμαστε αποτυχημένοι. Αυτό μπορώ να πω.
0: Γιατί
1: κάνουμε
0: λέτε
1: συνεχώς διαπιστώσεις. Ναι, έτσι, αλλιώς, εκ του αποτελέσματος. Είμαστε αποτυχημένοι. Όλοι κρινόμαστε από το αποτέλεσμα. Έχουμε αποτύχει. Φτάνουν πια οι διαπιστώσεις. Τι κάνουμε για να τις αλλάξουμε? Άκουσα σήμερα τον κύριο Πρωθυπουργό μετά το Υπουργικό Συμβούλιο να λέει ότι παραγγείλαμε νέα αεροπλάνα, έτσι, καλώς τα παραγγείλαμε. Αλλά σήμερα στη φωτιά στο Ρέθυμνο, λόγω θυελωδών ανέμων, τα εναέρια δεν μπορούσαν να πετάξουν, κύριε Σερέτη. Δεν μπορούσαν. Όλα αυτά είναι βοηθητικά. Θα πρέπει να πάει ο πυροσβέστης. Αυτός ο καημένος ο πυροσβέστης που δεν ξέρει το βράδυ αν θα γυρίσει στο σπίτι του, αυτός πρέπει να πάει να τη σβήσει τη φωτιά. Και τραγικό, μόλις προχθές είχα κάνει μια ανάρτηση στο προσωπικό μου προφίλ με τις ταχύτητες πυροσβεστών που υπάρχουν, μόνιμος, πενταετούς υποχρέωσης, εποχικός, εφταετής, εμοδέ, πεθ, αξιωματικών. Και είπα ότι η φωτιά δεν διαχωρίζει αν είσαι εποχικός και αν είσαι μόνιμος. Δυστυχώς τεπαληθεύτηκα με τον χειρότερο τρόπο, γιατί χθες είχαμε 3 νεκρούς από 3 διαφορετικές ταχύτητες. Εποχικό, πενταετούς υποχρέωσης και αξιωματικό. Αλλά εμείς τα λέμε, εμείς τα ακούμε. Όταν μιλάνε συνδικαλιστές, μιλάνε για κακό, μιλάνε απλά για να μιλάνε. Όχι, δεν είμαι τέτοιος συνδικαλιστής. Μιλάω για να προλάβω τα χειρότερα, γιατί τα ζω και τα βλέπω στο πεδίο. Για ποια φωτιά μιλάμε? Για 2 φωτιές που από την Πάτρα πήγανε στην Αθήνα και από την Αθήνα πήγανε στην Κρήτη και από τη Θεσσαλονίκη φύγαν πυροσβέστες να πάνε στη Μυτιλίνη? Σε κατά τα άλλα επαρκεί το προσωπικό? Δεν επαρκεί το προσωπικό. Σε καμία περίπτωση. Ακούω συνεχώς, άκουσα πάλι τον Πρωθυπουργό σήμερα, ότι και στην Ευρώπη έχει πυρκαγιές γιατί η κλιματική κρίση είναι εδώ. Κλιματική κρίση και κλιματική αλλαγή και εποχικό προσωπικό. Πώς γίνεται? Και να σας πω και κάτι. Επειδή πηγαίνω συνεχώς και διαπραγματεύομαι και ζητάω και λέω ότι υπάρχουν ανάγκες και υπάρχουν κενά και ότι δεν πρέπει οι εποχικοί να απασχολούνται 8 μήνες και θα πρέπει να υπάρχει μια συνέχεια σε όλο αυτό. Δεν ανέχομαι να μου κουνάνε το δάχτυλο υπουργοί και να μου λένε ότι δουλεύεις 8 μήνες, τι άλλο θέλεις. Δεν το ανέχομαι προσωπικά, γιατί κάθε μέρα σε κάθε υπηρεσία κινδυνεύω και δεν ξέρω αν θα γυρίσω στο σπίτι μου. Με συγχωρείτε για την ένταση, αλλά
0: όχι, όχι,
1: είμαι,
0: καλά
1: και, είμαι και συγκινημένος γιατί θρυνούμε ένα νέο παιδί.
0: Και όχι μόνο νέο, και ο άνθρωπος, ο άλλος...
1: Και ο άνθρωπος, θρυνούμε τρεις συναδέλφους, οι οποίοι κάθε φορά, ασχέτως εάν ο υπουργός με τις πρόσφατες δηλώσεις μας είπε μέσω αντιπυρικής και με την πρόσφατη έκδοση της προκήρυξης με το χαμηλό ηλικιακό όριο ότι δεν μας υπολογίζει, εμείς αποδεικνύουμε ότι είμαστε πιο Έλληνες, είμαστε πιο πατριώτες. Γιατί δίνουμε τη ζωή μας στο πεδίο. Και να σας πω και κάτι, το εθνόσημο δεν είναι εποχικό. Ας πράξουν τα δέοντα οι κύριοι.
0: Γιατί όμως αναφέρατε πριν το ότι δεν είμαστε προετοιμασμένοι για να αντιμετωπίσουμε μια πυρκαγιά?
1: Γιατί φαίνεται από το αποτέλεσμα. Από τη στιγμή που θρυνούμε...
0: Αλλά γιατί δεν είμαστε, δηλαδή δεν υπάρχει προσωπικό, δεν υπάρχει εξοπλισμός. Εννοείται ότι δεν είμαστε προετοιμασμένοι, αλλά για ποιο λόγο δεν είμαστε? Αυτό θέλω να μου εξηγήσετε.
1: Το προσωπικό δεν επαρκεί. Δεν επαρκεί. Σε καμία περίπτωση. Μπορεί να είναι περισσότεροι από πέρσι ή πρόπερσι, αλλά το θέμα είναι επαρκεί. Αυτό φαίνεται στο πεδίο. Για μένα δεν επαρκεί. Από τη στιγμή που χρειάζεται να μετακινήσω δυνάμεις από όλη την Ελλάδα για δύο ταυτόχρονα συμβάντα σε νησιά, δεν επαρκεί. Η τοπική αυτοδιοίκηση τι κάνει? Προχθές είδαμε τον δήμαρχο της Πάρου να συλλαμβάνεται.
0: Καλός.
1: Πολύ καλός, πολύ καλός. Αλλά είναι αυτή η εικόνα πολιτείας?
0: Ναι,
1: είναι
0: αυτή κανονικά
1: εικόνα
0: αυτή.
1: Πολιτείας.
0: Ναι, ναι, είναι εικόνα πολιτείας. Καλά τους κάνανε.
1: Καλά τους κάνανε, φυσικά, αλλά η τοπική αυτοδιοίκηση είναι εκεί για να συμμαζεύει πράγματα και να βοηθάει σε όλη αυτή την προσπάθεια.
0: Ανύπαρκτη.
1: Όχι να πηγαίνει η τοπική αυτοδιοίκηση και να προσθέτει επιπλέον προβλήματα.
0: Καλά να πάθουνε. Συγγνώμη που το λέω έτσι, κύριε Τζαβέλα, αλλά...
1: Τζελέπ,
0: συγγνώμη, αλλά καλά να πάθουνε. Συγγνώμη, άμα δεν κάναν τη δουλειά τους σωστά, κύριε Τζελέπη, να πάνε μέσα. Να πάνε μέσα! Γιατί εγώ σας λέω σαν μάρτυρας τώρα, όχι σαν ραδιοφωνικός παραγωγός, σαν μάρτυρας, αυτόπτης μάρτυρας στη δική μου περιοχή, ενώ έχουν καλέσει οι άνθρωποι πόσες φορές την τοπική κοινότητα, το Δήμο, όλους αυτούς τέλος πάντων που είναι υπεύθυνοι και αρμόδιοι να καθαρίσουν συγκεκριμένα χωράφια που κάποιοι ανεύθυνοι δεν το κάνουν, δεν υπάρχει σωστή αντιμετώπιση. Ξέρετε γιατί? Γιατί δεν θέλουν να χάσουν ψήφους. Και μπαίνουμε σε αυτή τη διαδικασία τώρα να συζητάμε, ενώ πρώτα απ' όλα θα έπρεπε να είναι η ασφάλειά μας.
1: Έτσι ακριβώς είναι.
0: Κάθομαι εγώ να ασχολούμαι τώρα με τον δήμαρχο ή με τον καθένα εκεί πέρα μέσα ή τον αντιδήμαρχο καθαριότητας ή όποιος παίρνει τηλέφωνα και δεν κάνει τη δουλειά του. Κανονικά θα πρέπει να τα έχουν καθαρισμένα όλα. Και όποιος ανεύθυνος πολίτης δεν καθαρίζει το χωράφι του, ο νόμος λέει, κύριε Τζελέπη, ότι πρέπει ο Δήμος αυταπάγγελτα να μπαίνει να καθαρίζει εφόσον τον έχει προειδοποιήσει φυσικά, γιατί προέχει η ασφάλεια του πολίτη. Και μετά να του στέλνει και το πόσο πλήρωσε για την καθαριότητα και το πρόστιμο. Άμα δεν το κάνουν γιατί χάνουν ψήφους. Φταίνε να πάνε μέσα!
1: Να πάνε, φυσικά και να πάνε. Φυσικά και να πάνε.
0: Αλλά βέβαια.
1: Το θέμα είναι ότι υπάρχει αυτή η τραγική εικόνα. Τραγική εικόνα, οι δήμαρχοι να πετάνε σκουπίδια που, όπως το λέτε κι εσείς, οι ίδιοι οι δήμοι θα πρέπει να επιβάλλουν την τάξη και τους νόμους και βλέπουμε εδώ κλασική περίπτωση να παρανομεί ο ίδιος ο Δήμος που θα έπρεπε να προστατεύσει τους πολίτες.
0: Επίσης βλέπω πάρα πολλούς αστυνομικούς, δηλαδή θεωρώ ότι εντάξει, η αστυνομία έχει πολύ προσωπικό, έρχονται εκεί πέρα, κλείνουν τους δρόμους, κάνουν μια συγκεκριμένη δουλειά.
1: Ναι, είναι περισσότεροι από εμάς.
0: Είναι περισσότεροι από αυτούς που καταπολεμούν τη φωτιά, αυτοί που έρχονται έτσι, για να κλείσουν τους δρόμους.
1: Έτσι ακριβώς. Η αστυνομία στις φωτιές είναι περισσότεροι από τους πυροσβέστες.
0: Θα μπορούσαν αυτοί οι άνθρωποι
1: οπότε,
0: να έχουν διπλό.
1: Να μην ρωτάτε γιατί αποτύχαμε. Αυτό που είπατε πριν. Ναι. δείχνει γιατί αποτύχαμε.
0: Να κάνω μια ερώτηση θέλω όμως. Θα μπορούσαν αυτοί οι άνθρωποι, κάποιοι άνθρωποι της αστυνομίας να έχουν διπλό ρόλο, να περάσουν κάποια σεμινάρια, κάποια εκπαίδευση και παράλληλα, πέρα από αστυνομικοί σε αυτές τις περιπτώσεις, να πηγαίνουν και για κατάσβεση?
1: Δεν γίνεται αυτό. Δεν γίνεται αυτό. Είναι εγώ που είμαι πυροσβέστης να με κυνηγάω τον κλέφτη ή να... Δεν ξέρω να πάω να εξιχνιάσω μια δολοφονία. Δεν γίνεται. Υπάρχουν διακριτοί ρόλοι πάνω σε αυτά. Ο καθένας είναι για αυτό που έχει σπουδάσει και έχει εκπαιδευτεί να κάνει. Δεν είναι αστεία. Δεν τα βλέπετε ότι άνθρωποι που είναι χρόνια εκπαιδευμένοι, όπως ήταν ο 58χρονος, όπως ήταν ο αξιωματικός, και χάσαν τη ζωή τους. Δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα, κύριε Σερέτη, με ένα σεμινάριο να πάει στο μέτωπο της φωτιάς. Δεν θέλουμε άλλους ήρωες.
0: Καλά, ναι, και με εκπαίδευση είπα. Δεν είπα μόνο με ένα σεμινάριο, αλλά το θέμα μας ποιο είναι. Εδώ πέρα, την προηγούμενη φορά που μιλούσαμε, μου ανέφεραν το ότι οι πυροσβέστες τώρα περίπου είναι 18.000 σε όλη την Ελλάδα.
1: Δεν είναι η πραγματική εικόνα κατ' εμέ αυτή.
0: Ποια είναι η πραγματική εικόνα?
1: Είναι πάρα πολλοί οι οποίοι είναι στα γραφεία. Νομίζω ότι μέσα βάζουν και τους εθελοντές. Δεν είναι αυτά τα νούμερα που υπάρχουν στο πεδίο. Στο πεδίο είναι πολύ λιγότεροι.
0: Πόσοι δηλαδή περίπου, για να έχουμε μια εικόνα, κύριε Τζελέπη?
1: Για μένα στο πεδίο είναι το 1 τρίτο.
0: Το 1 τρίτο?
1: Για μένα, ναι.
0: Το 1 τρίτο? Για όλη την Ελλάδα?
1: Για όλη την Ελλάδα, ναι, ναι, φυσικά.
0: Συγγνώμη, για να καταλάβω λίγο κάτι. Όταν λέμε για όλη την Ελλάδα, μιλάμε για νησιά, για όλους τους εκτάσεις, δηλαδή 5-6 χιλιάδες άνθρωποι. Πού θα πρωτοπάνε, συγγνώμη για να το καταλάβω.
1: Αυτοί είναι στο πεδίο. Οι υπόλοιποι είναι σε γραφεία, είναι εθελοντές, είναι...
0: Δηλαδή έχουμε 5-6 χιλιάδες πυροσβέστες οι οποίοι πάνε να σβήσουν τη φωτιά.
1: Ναι, βεβαίως, βεβαίως. Έχουμε τους εποχικούς, έχουμε τους πενταετούς υποχρέωσης που πρόσφατα ο κύριος Υπουργός τους αποκάλεσε από το βήμα της Βουλής ως η καταστροφή του πυροσβεστικού σώματος, και αυτός ο θεσμός χθες θρύνει σε ένα νεκρό. Αυτοί είμαστε που είμαστε συνεχώς στα μέτωπα της πυρκαγιάς.
0: Σε κάποια...
1: Ήδη και οι ίδιοι.
0: Σε κάποια σημεία δηλαδή δεν έχει καν πάνω, ας πούμε, από 10 πυροσβέστες.
1: Ναι, φυσικά. Υπάρχουν και κλιμάκια τα οποία δεν έχουν.
0: Φοβερό πράγμα. Ξέρετε, θέλω να σας ρωτήσω. Είχα ακούσει τότε με το Μάτι και γενικά και με τη Μάνδρα και με όλες αυτές τις τοποθεσίες που είχαν εκείνοι, που είχαν χάσει πάρα πολλοί άνθρωποι τη ζωή τους. Είχαμε ακούσει σε κάποια φάση κάποια ηχητικά του Ματθεόπουλου, ο οποίος έλεγε το ότι υπάρχει έτσι μια αντιπαλότητα ανάμεσα σε πυροσβέστη με πυροσβέστη για κάποιες θέσεις, και έλεγε χαρακτηριστικά: δεν τους δώσαμε αέρια μέσα τότε εκεί, τέλος πάντων, για να μπορέσει να χάσει τη θέση του αυτός και να πάρει τη θέση του άλλος και κάτι τέτοια κόλπα. Αυτές εδώ οι καταστάσεις που συμβαίνουν γενικά ανάμεσα σε ανθρώπους για να πάρουν μια θέση, θεωρείτε ότι είναι και ένα πρόβλημα το οποίο θα έπρεπε να ελέγχει το Υπουργείο και δεν το κάνει? Γιατί αυτά υπάρχουν μέχρι και σήμερα.
1: Εγώ δεν έχω διαπιστώσει κάτι τέτοιο. Στα χρόνια που υπηρετώ, αυτό που μπορώ να πω εγώ είναι ότι το πυροσβεστικό σώμα κρατιέται χάρη στο φιλότιμο και την υπερπροσπάθεια του Έλληνα πυροσβέστη.
0: Και των εθελοντών φυσικά.
1: Χωρίς ουσιαστική στήριξη από την πολιτεία και από το Υπουργείο.
0: Ναι, αλλά οι φωτιές φτάνουν σε ένα σημείο και τις καταπολεμούν οι ίδιοι οι πολίτες. Και αυτό είναι κάτι το οποίο, ας πούμε, για εμένα, κύριε Τζελέπη, δεν θέλω να παρεξηγηθείτε με αυτό που θα πω, έτσι. Πραγματικά προσπαθώ να το πω όσο πιο ευγενικά γίνεται. Για εμένα, φταίει η πολιτεία αυτή. Για ποιο λόγο? Γιατί, ναι, οι πυροσβέστες δεν είναι, πώς να το πω, ικανοί όταν είναι πολύ λίγοι να αντιμετωπίσουν μια φωτιά. Άμα ήσασταν περισσότεροι, θα το κάνατε σωστά. Και γι' αυτό το λόγο πρέπει και οι Έλληνες πολίτες, εθελοντές, αγρότες, άνθρωποι με κάποια μηχανήματα που έχουν, ας πούμε, εξκαφείς και πάει λέγοντας, να βοηθάνε στην κατάσβεση. Αυτό θέτει σε κίνδυνο πάρα πολλούς ανθρώπους οι οποίοι δεν έχουν την ανάλογη εκπαίδευση και τις ανάλογες γνώσεις, όπως πριν λίγο είπατε, για να μπορούν να βρίσκονται εκεί πέρα. Άρα έχουμε αποτύχει. Έχουν αποτύχει όχι μόνο σαν κυβέρνηση. Έχουμε αποτύχει και σαν κοινωνία όταν ο Έλληνας δεν καταλαβαίνει ότι πληρώνει για να έχει και δεν έχει.
1: Και σαν κοινωνία έχουμε αποτύχει. Έτσι, όταν καθημερινά ξεσπούν πάρα πολλές πυρκαγιές από ανθρώπινη αμέλεια, ενώ βλέπουμε όλοι το τι γίνεται και το τι μπορεί να προκαλέσει μια πυρκαγιά, μπορεί να στοιχίσει ζωές, μπορεί να στοιχίσει περιουσίες, και όταν ο άλλος πάει με δίκτυα επικοινωνίας 3 και 4 και χρησιμοποιεί ηλεκτροκολλήσεις, τροχούς ή οτιδήποτε άλλο, φυσικά έχουμε αποτύχει ως κοινωνία. Όταν ο άλλος δεν με ρημνά να καθαρίσει το οικόπεδό του, φυσικά έχουμε αποτύχει ως κοινωνία. Εννοείται αυτό, εξυπακούεται.
0: Ναι, αλλά και τι μπορούμε να κάνουμε. Δεν είμαστε εμείς υπεύθυνοι για την πειθαρχία και υπάρχουν νόμοι. Και όποιος δεν ακολουθεί τον ποινικό κώδικα, κανονικά θα πρέπει να τιμωρείται. Και στη συγκεκριμένη φάση, αυτοί που ευθύνονται πρώτοι είναι οι Δήμοι. Συγγνώμη που το θέτω έτσι. Είναι οι Δήμοι. Οι Δήμοι, αν κάναν τη δουλειά τους, θα είχαμε αντιμετωπίσει πάρα πολλά προβλήματα.
1: Φυσικά, φυσικά. Συμφωνώ μαζί σας. Οι Δήμοι κάπου ανήκουν. Σε ποιο Υπουργείο, ανήκουν.
0: Οι Δήμοι, ανάλογα.
1: Ναι.
0: Ανάλογα για ποιο θέμα μιλάμε.
1: Για την πολιτική προστασία είναι στο Υπουργείο το δικό μας, έτσι δεν είναι? Και... για τα υπόλοιπα θέματα είναι στο Υπουργείο Εσωτερικών.
0: Άμα θέλετε να μιλήσουμε για τις πυρκαγιές, είναι ο Υπουργός Πολιτικής Προστασίας.
1: Φυσικά, φυσικά.
0: Ναι, για τις
1: θα πρέπει να μεριμνήσει ώστε οι Δήμοι να κάνουν σωστά τη δουλειά τους.
0: Άρα αυτή τη στιγμή, να το θέσω έτσι απλά, από τη στιγμή που έχουν χαθεί φέτος κάποιες ανθρώπινες ζωές, είτε είναι πυροσβέστες είτε είναι πολίτες, δεν θα έπρεπε η δικαστική εξουσία να καλέσει τον κύριο Ευάγγελο Τουρνά, που είναι υπουργός κλιματικής κρίσης και πολιτικής προστασίας, και να του πει: για έλα εδώ ρε υπουργέ, για πες μας λίγο, τι ακριβώς έχετε κάνει όλα αυτά τα χρόνια που είστε εσείς υπουργός ή όλους αυτούς τους μήνες για να μπορέσετε να καταπολεμήσετε τις πυρκαγιές που κάθε καλοκαίρι συναντάει ο Έλληνας? Εδώ δεν ζητάει κανένας τα αρέστα, να σας το πω έτσι απλά, κύριε. Και αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα.
1: Βέβαια, τα προβλήματα είναι για να λύνονται και θα πρέπει να λύνονται. Σας είπα και στην αρχή ότι δεν γίνεται να μένουμε συνεχώς στις διαπιστώσεις. Διαπιστώνουμε κάποιο πρόβλημα και το θέμα είναι να το λύνουμε. Να μην το συναντάμε την επόμενη χρονιά, το να το διαπιστώσω φέτος. Και του χρόνου να έχω πάλι τα ίδια, δεν μου λέει απολύτως τίποτα. Απολύτως τίποτα.
0: Δεν φταίτε κι εσείς όμως κάπου, και δεν εννοώ εσείς προσωπικά, οι πυροσβέστες, γιατί από τη μία, όταν είχατε κάνει διαμαρτυρία, φάγατε ξύλο από τα ΜΑΤ. Το θυμάμαι. Φάγατε ξύλο από τα ΜΑΤ. Και όταν υπάρχουν πάρα πολλά προβλήματα, κάποιοι από το πυροσβεστικό σώμα δεν μιλάνε. Και θεωρώ ότι πρώτα απ' όλα θα έπρεπε το πυροσβεστικό σώμα να παίρνει θέση για όλα αυτά που συμβαίνουν και να εξηγεί σε όλους ποια είναι τα προβλήματα. Εδώ υπάρχουν και κάποιοι υποκριτές ανάμεσά σας. Συγγνώμη που το θέτω έτσι.
1: Εμείς μιλάμε πάντως, κύριε Σερέτη.
0: Εσείς
1: μιλάτε. Συνεχώς, όπου μπορούμε μιλάμε και όπου μπορούμε λέμε τα προβλήματα τα οποία έχουμε και τα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζουμε. Εμείς μιλάμε, δεν κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας, το έχουμε αποδείξει, έχουμε κάνει τις περισσότερες συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας ως εποχικοί πυροσβέστες και είμαστε συνεχώς στο δρόμο και διεκδικούμε αυτό που πιστεύουμε πως πρέπει να γίνει.
0: Τι μισθό παίρνει?
1: Δεν νοείται να υπάρχει κλιματική κρίση, κλιματική αλλαγή και να απασχολείται εποχικό προσωπικό και να μας κουνάνε το δάχτυλο και να μας λένε δουλεύετε 8 μήνες τι θέλετε. Όχι, δεν γίνεται, δεν μπορούμε να ζούμε με αυτή την εργασιακή ομοιρία. 4 μήνες είμαστε άνεργοι, τους 3 μήνες δικαιούμαστε ταμείο. Ένα πενιχρό ποσό, ένα μήνα δεν έχουμε κανένα εισόδημα. Πώς είναι δυνατόν?
0: Ο μισθός ενός πυροσβέστη πόσα είναι?
1: Εμείς είμαστε πιο χαμηλόμισθοι.
0: Πόσα?
1: Στο χιλιάρικο είμαστε.
0: Στο χιλιάρικο. Δηλαδή και στα Καναντέρ το ίδιο ισχύει, αυτοί που ανεβαίνουν στα Καναντέρ?
1: Νομίζω ότι οι πιλότοι πρέπει να παίρνουν περισσότερο.
0: Ωραία. Για ένα χιλιάρικο δηλαδή χάσαν τη ζωή τους.
1: Φυσικά. Για ένα χιλιάρικο ο συνάδελφος, οι συνάδελφοι χάσαν τη ζωή τους.
0: Ωραία. Αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι είναι ήρωες, αυτή τη στιγμή και δώσανε τη ζωή τους, κύριε Τζελέπη, για τον Έλληνα πολίτη και για την κοινωνία και για την Ελλάδα, είμαι βέβαιος το ότι δεν θα τους τιμήσει κανένας από αυτό εδώ πέρα το κράτος και από αυτή την κυβέρνηση με τον σωστό τρόπο. Για εμένα, ο σωστός τρόπος πρώτα απ' όλα θα ήταν να εξασφαλίσουμε τις οικογένειες. Γιατί αυτές οι οικογένειες μπορεί να είχαν έναν μισθό που μπαίνει στο σπίτι. Θα ψάξει κανένας να βρει τι ακριβώς συμβαίνει με τις οικογένειες αυτές?
1: Εμείς δεν θα τα αφήσουμε το θέμα να ξεχαστεί, θα είμαστε εδώ και θα παλέψουμε ώστε να γίνει κάτι με τις οικογένειες των θανόντων.
0: Πολύ σημαντικό.
1: Και θα ήθελα να ρωτήσω και κάτι άλλο. Πόσο κοστίζει τελικά η ζωή του πυροσβέστη?
0: Πόσο κοστίζει γενικά μια ανθρώπινη ζωή στην Ελλάδα τελικά?
1: Ναι, πόσο κοστίζει? Ένα χιλιάρικο.
0: Θα έπρεπε να υπάρχει και ο ανάλογος εξοπλισμός. Με τον εξοπλισμό, τι σχόλιο έχει, για τον εξοπλισμό τι σχόλιο έχετε να κάνετε?
1: Με τον εξοπλισμό τα τελευταία χρόνια έχουν γίνει κινήσεις σε ατομικό εξοπλισμό. Βέβαια δεν είμαστε στο σημείο το οποίο θέλουμε. Υπολείπονται πολλά περισσότερα να γίνουν. Τώρα όσον αφορά τα οχήματα τα οποία έχουμε, επιχειρούμε με οχήματα 25-30 ετών. Ο ρυθμός που έρχονται καινούργια οχήματα από το πρόγραμμα υγιής είναι πάρα πολύ αργός.
0: Επίσης, πάρα πολλοί ρωτάνε ποια είναι η άποψή σας για όλο αυτό που συμβαίνει με τις φωτιές σε συγκεκριμένες τοποθεσίες, και μετά τις φωτιές βλέπουμε σε αυτές τις τοποθεσίες που έχουν καεί τα πάντα να χτίζονται ανεμογεννήτριες ή φωτοβολταϊκά πάρκα ή ακόμα και βίλες, γιατί σε κάποια νησιά έχει συμβεί και αυτό. Χτίζονται μετά βίλες. Και ξέρετε, καλός ή κακός, το μυαλό κάνει δεύτερες σκέψεις και ρωτάει και λέει ο ακροατής που στέλνει τα μηνύματα: για ρωτήστε τον κύριο Τζελέπη, τι έχει να πει γι' αυτό? Μήπως κάπου κάποιοι έχουν σκοπό?
1: Δεν ξέρω. Αυτό που ξέρω σύμφωνα με την νομοθεσία είναι ότι σε έκταση που έχει καεί δεν επιτρέπεται να χτιστεί κάτι. Τώρα από εκεί και πέρα ειλικρινά δεν ξέρω. Εμείς σβήνουμε τη φωτιά και φεύγουμε από το σημείο. Τώρα το τι γίνεται ειλικρινά δεν το ξέρω. Αν δεν τηρείται η νομοθεσία δεν είμαι εγώ αρμόδιος να το κρίνω ή να το ελέγξω. Υπάρχουν αρμόδιες επιτροπές, υπάρχουν το Υπουργείο Περιβάλλοντος, το Υπουργείο Δικαιοσύνης, η αστυνομία, η πολεοδομία. Αν υπάρχει κάποια παρανομία πάνω σε αυτό, είναι αυτοί αρμόδιοι να το ελέγξουν.
0: Και εκεί όμως βλέπουμε πάρα πολλές φορές ανθρώπους από την πολεοδομία ή ανθρώπους από το δασαρχείο να μην αντιδράνε σε κάποια σπίτια τα οποία χτίζονται παράνομα, όπως λέει και ο νόμος, σε αυτές τις τοποθεσίες. Εγώ τουλάχιστον και εκεί μπορώ να είμαι αυτόπτης μάρτυρας. Μέσα σε δάσος ο άλλος έχει χτίσει σπίτι και μιας και είστε πυροσβέστης, θέλω να σας το ρωτήσω αυτό. Από πού και ως πού μπορεί κάποιος μέσα σε ένα δάσος, το οποίο ήταν δάσος, να κόβει δέντρα, να χτίζει ένα σπίτι, ακόμα και ο δασάρχης να είναι, γιατί σε κάποιες περιπτώσεις είναι ο ίδιος ο δασάρχης που χτίζει εκεί πέρα μια βίλα. Και κανένας να μην λέει τίποτα. Δεν προβλέπεται ότι το σπίτι πρέπει να, από το σπίτι αυτό πρέπει οι άνθρωποι να μπορούν κάπως να διαφύγουν? Δηλαδή η πυροσβεστική δεν κάνει κάποιον έλεγχο πριν χτιστεί ένα σπίτι εκεί?
1: Όχι, η πυροσβεστική δεν κάνει έλεγχο. Υπάρχουν οι κανονισμοί και η νομοθεσία σύμφωνα με την πολεοδομία με το πώς μπορείς να χτίσεις κάπου ένα σπίτι. Αγροτεμάχιο, πάνω από πόσα στρέμματα ή πόσα μέτρα πρέπει να είναι, τι συντελεστή δόμησης υπάρχει κλπ. Δεν είναι δικιά μας αρμοδιότητα αυτό.
0: Ναι, αλλά καλώς ή κακώς και δικιά σας αρμοδιότητα να μην είναι η πολιτική προστασία, θα έπρεπε να βλέπετε ότι υπάρχουν σπίτια μέσα σε δάση που αν πάρουν φωτιά αυτά τα δάση, αυτοί οι άνθρωποι θα καούν ζωντανοί. Όπως κάτι παρόμοιο έγινε φέτος στη Λυτή. Τρεις άνθρωποι χάσανε τη ζωή τους, δύο άνθρωποι μέσα σε ένα σπίτι που ήταν πάρα πολύ κοντά σε δάσος, πήρε φωτιά το δάσος και κάηκαν ζωντανοί, κύριε Τζελεπή.
1: Ναι, ναι, φυσικά, φυσικά, το είδαμε.
0: Δηλαδή πώς θα μπορούσε, εγώ πήγα από εκεί πέρα από το σπίτι, είδα την κατάσταση, ήτανε μέσα στο δάσος.
1: Παράπηγμα θα μπορούσα να πω, όχι σπίτι. Ένα παράπηγμα ήταν.
0: Ναι, αλλά ήτανε μέσα στο δάσος και με πεύκα κιόλας.
1: Ναι, το ξέρω, το ξέρω, το είδα κι εγώ.
0: Δηλαδή σε αυτή την τοποθεσία, η πυροσβεστική ή κάποιος αρμόδιος σε την πολιτική προστασία, δεν θέλω να το ρίξω σε κάποια συγκεκριμένη υπηρεσία. Δεν θα έπρεπε να πάει τουλάχιστον εκεί πέρα και να πει ότι κοιτάξτε να δείτε. Εδώ πέρα μένουν άνθρωποι, μένει παιδί. Ένα παιδί έχασε τη ζωή του κιόλας, κύριε Τζελέπη. Ένα παιδί 12 χρονών. Εδώ πέρα παιδιά είστε αγκαλιά με τα πεύκα. Αν πάρει μια φωτιά, ποια είναι η αντιμετώπιση? Τι κάνετε? Έχετε πυροσβεστικά μέσα? Έχετε πυροσβεστήρες? Έχετε ας πούμε νερό? Κάτι έχετε? Αν δεν έχουνε, καλώς ή κακώς κινδυνεύουνε.
1: Το ξέρω, το γνωρίζω, αλλά σύμφωνα με την νομοθεσία η πυροσβεστική είναι υποχρεωμένη να κάνει μελέτη για πυρασφάλεια σε καταστήματα εστίασης κλπ. Η πυροσβεστική όπου υπάρχει νομοθεσία που πρέπει να εμπλακεί νομίζω ότι κάνει άψογα τη δουλειά της.
0: Εσείς που είστε θελοντές τώρα, πιέζετε για διορισμούς?
1: Είμαστε εποχικοί πυροσβέστες, συμβασιούχοι πυροσβέστες, δεν είμαστε θελοντές.
0: Α, ναι, εποχιακή,
1: υπάρχουν, υπάρχουν και πολλοί.
0: Εσείς πιέζετε για, είναι... για να γίνετε μόνιμοι, όλο το χρόνο να είστε πυροσβέστες?
1: Φυσικά και πιέζουμε, σας το είπα και πριν.
0: Ναι, και ποια είναι η αντιμετώπιση.
1: Ότι οι ανάγκες δεν είναι εποχικές.
0: Ποια είναι η αντιμετώπιση, τι σας λένε.
1: Αυτό που σας είπα και πριν, ότι μας λένε, δουλεύουμε 8 μήνες, τι άλλο θέλουμε.
0: Ναι, και ποιοι το λένε
1: και
0: αυτό.
1: Και γιατί ζητάμε...
0: Ποιοι το λένε αυτό, ποιοι το λένε αυτό.
1: Ο Υπουργός.
0: Ο Τουρνάς.
1: Ναι, φυσικά.
0: Σας
1: φυσικά.
0: Λέει να είστε και εντάξει που δουλεύετε 8 μήνες.
1: Να είμαστε και ευχαριστημένοι.
0: Και ναι, τους άλλους μήνες τι θα κάνουν δηλαδή αυτοί οι άνθρωποι.
1: Δεν τους νοιάζει.
0: Δεν τους νοιάζει.
1: Φυσικά και δεν τους νοιάζει.
0: Δεν τους ενδιαφέρει.
1: Δεν νοιάζε, θα είχε λυθεί αυτό το πρόβλημα.
0: Και οι εθελοντές το ίδιο πράγμα όμως μου είχαν πει. Και αυτοί πιέζουν για διορισμούς και αυτούς τους λέει ότι δεν χρειάζονται. Και κάπως έτσι είμαστε με 6.000 πυροσβέστες για όλη την Ελλάδα.
1: Όλοι κρινόμαστε και το αποτελέσμα.
0: Και ο κρατικός μηχανισμός τι έχει να πει στον Έλληνα όμως, κύριε. Τι θα κάνει ο Έλληνας που παλεύει με τα λάστιχα να βρέξει τα σπίτια να μην πάρουν φωτιά.
1: Ο Έλληνας θα κάνει αυτό που πρέπει να κάνει όταν χρειαστεί.
0: Τι θα κάνει δηλαδή. Σας φέρω ένα παράδειγμα. Τώρα στην Κρήτη έχει 11 μποφόρ. Παράδειγμα φέρνω, έτσι. Έχει 11 μποφόρ. Και οι φωτιές είναι ανεξέλεγκτες. Όπως είπατε κι εσείς, δεν μπορούν να σηκωθούν ένα αέρια μέσα. Και υπάρχει πυρκαγιά. Τι θα κάνουν οι Έλληνες, θα κάτσουν να βλέπουν τα σπίτια τους να καίνε. Και μετά πού θα πάνε. Πού θα μείνουνε οι περιουσίες, ό,τι έχει μέσα αυτό το σπίτι. Τι θα γίνει, δηλαδή θα καθόμαστε να βλέπουμε τα σπίτια μας να καίγονται, αυτό μου λέτε.
1: Όχι, σας λέω ότι δεν φτάνουμε.
0: Ναι, το καταλαβαίνω αυτό, αλλά...
1: ότι δεν επαρκούμε...
0: Ποια θα είναι η αντίδραση. Αυτό σας είπα και εγώ, με 6.000 ανθρώπους δεν γίνεται να κάνουμε κάτι. Τι θα κάνουμε από εδώ και πέρα.
1: Η αντίδραση δική μας είναι καθημερινή, κύριε Σερέτη. Είναι όπου μπορούμε, όπου έχουμε βήμα, τα αναφέρουμε τα προβλήματα, πιέζουμε συνεχώς για ενίσχυση, λέμε συνεχώς ότι δεν επαρκούν οι δυνάμεις και ότι αυτές οι εικόνες που περιγράφετε εσείς δεν θα έπρεπε να υπάρχουν. Και τις φωτιές θα έπρεπε να τις βίνουν οι πυροσβέστες και όχι οι πολίτες με τα λάστιχα, με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Δυστυχώς, προς το παρόν, δεν βλέπουμε καμία ανταπόκριση. Μας λένε ότι είστε συμβασιούχοι και λες και είμαστε τιμωρημένοι. Δηλαδή, οι συμβασιούχοι δεν θα πρέπει να έχουν κάποια καλύτερη προοπτική. Οι συμβασιούχοι δεν θα πρέπει να διεκδικήσουν κάτι καλύτερο για το μέλλον τους και... για την πολιτική προστασία της χώρας. Είμαστε τιμωρημένοι.
0: Κάθε χρόνο αυτά ακούω όμως δυστυχώς από αυτούς, κύριε. Κύριε Τζελέπ, κάθε χρόνο αυτά ακούω. Κάθε χρόνο τον ίδιο πρόλογο πουλάνε. Κάθε χρόνο η Ελλάδα καίγεται. Κάθε χρόνο χάνονται ανθρώπινες ζωές. Κάθε χρόνο το ίδιο σενάριο.
1: Το γνωρίζουμε, κύριε Σερέτη. Εμείς έχουμε ένα θεσμικό ρόλο, τον οποίο προσπαθούμε να κάνουμε όσο καλύτερα μπορούμε. Αυτά είναι τα όπλα μας, αυτές είναι οι δυνατότητές μας. Μακάρι να μπορούσαμε εμείς και να αποφασίζαμε για πράγματα τα οποία δυστυχώς δεν μπορούμε να αποφασίσουμε.
0: Πάντως η κυρία Σακελαροπούλου είχε επιτρέψει να στείνονται ανεμογεννήτριες και πρέπει να πούμε ότι η αλήθεια είναι ότι υπάρχουν ανεμογεννήτριες σε καμένα σημεία.
1: Μπορεί και να υπάρχουν, όπως σας είπα πριν, δεν είναι στη
0: όχι μπορεί. Κύριε Τζελέπη, σας παρακαλώ, δεν είμαι ούτε συνωμοσιολόγος ούτε τρελός. Υπάρχουν οι ανεμογεννήτριες, σας το λέω με βεβαιότητα, σε σημεία που είχαν καεί εκτάσεις.
1: Αφού το λέτε εσείς με βεβαιότητα, δεν μπορώ να το αφισβητήσω. Απλά σας είπα ότι δεν είναι δικιά μου αρμοδιότητα, δεν είναι αρμοδιότητα της πυροσβεστικής. Η πυροσβεστική θα κληθεί όταν υπάρχει μια πυρκαγιά για να πάει να την κατασβήσει. Τώρα από εκεί και πέρα, το τι γίνεται μετά είναι βασική έκταση, είναι άλλο Υπουργείο, είναι το Υπουργείο Περιβάλλοντος, είναι άλλες υπηρεσίες, δεν είναι δικιά μας αρμοδιότητα.
0: Ωραία, ναι, εντάξει, απλά μου φαίνεται πολύ περίεργο αυτό. Γι' αυτό σας λέω, δηλαδή, να το πω έτσι απλά, κάποιοι στα μηνύματα τώρα σχολιάζουν και στέλνουν ότι ίσως και εσκεμμένα κάποιοι να βάζουν φωτιές. Εσείς είστε υπεύθυνοι όμως να ανακαλύψετε αν υπήρξε εμπρισμός.
1: Το ανακριτικό τμήμα της πυροσβεστικής είναι ένα τμήμα το οποίο κάνει άψογα τη δουλειά του και δεν υπάρχει περίπτωση να μην βρει τον έμοχο, είτε αν πρόκειται για εμπρισμό εξαμελίας είτε από πρόθεση, πάντα ο ένδοχος θα βρεθεί. Είναι ένα τμήμα το οποίο κάνει φανταστικά τη δουλειά του.
0: Άμα πέσει κανένα τηλέφωνο από κανένα υπουργείο, τι πιστεύετε, την πολιτική παρέμβαση μπορεί να την αντικρούσει?
1: Δεν γνωρίζω, κύριε Σερέτη. Αυτό δεν το γνωρίζω. Οι ανακριτικοί υπάλληλοι κάνουν τη δουλειά τους, το φτάνουν στο σημείο που πρέπει να το φτάσουν, στη δικαιοσύνη. Τώρα από εκεί και πέρα παραπέρα, αν υπάρχει κάτι άλλο, δεν είμαι εγώ αρμόδιος να το γνωρίζω.
0: Σε αυτά τα εργοστάσια ανακύκλωσης, οι πυρκαγιές που είναι τεράστιες, το ανακριτικό σώμα της πυροσβεστικής έχει βγάλει κάποιο πόρισμα το πώς παίρνουν φωτιά όλα αυτά τα εργοστάσια. Επίσης, θυμάμαι παλαιότερα ένα εργοστάσιο με κάποια τρόφιμα, με κάποια φαγητά που μοίραζε, φαγητά γενικά, που υπήρξαν κάποιες δηλητηριάσεις και κάηγε ξαφνικά το εργοστάσιο και μας είχαν πει ότι στην ουσία δεν βρήκανε από πού πήρε φωτιά. Και γενικά, άμα θέλετε να πούμε και για τη Βιολάντα και για άλλες περιοχές, βλέπω ότι υπάρχουν κάποια κενά στο ανακριτικό σώμα της πυροσβεστικής.
1: Δεν το γνωρίζω. Τι να σας πω τώρα, δεν ξέρω ακριβώς. Δεν είμαι εγώ αρμόδιος. Εγώ είμαι ο πρόεδρος των εποχικών πυροσβεστών.
0: Όχι, απλά την άποψή σας θέλω.
1: Τώρα από εκεί και πέρα αυτά είναι άλλα χωράφια. Δεν εμπλέκομαι εγώ σε αυτά, κύριε Σερέτη.
0: Ναι, αλλά καλώς ή κακώς και εκεί ανθρώπινες ζωές.
1: Και πώς πάνε,
0: κύριε Τζελέπη, και εκεί ανθρώπινες ζωές χάνονται. Και εκεί ξέρω, και εσείς πυροσβέστης είστε. Δηλαδή, ο πυροσβέστης τώρα, επειδή είστε πρόεδρος εποχιακών πυροσβεστών, δεν σημαίνει ότι δεν θα έχετε άποψη για οτιδήποτε γίνεται στην Ελλάδα.
1: Εννοείται και την άποψή σας τη λέω εφαρσώς το τι γίνεται. Αλλά από εκεί και πέρα δεν μπορώ να ξέρω τώρα εάν η δικογραφία την οποία κάνει τη δουλειά της στο ανακριτικό, πού πάει και τι γίνεται από εκεί και πέρα. Δεν το γνωρίζω, δεν έχω πρόσβαση.
0: Ναι. Εντάξει, σίγουρα προσπαθώ και εγώ να βρω το τι ακριβώς συμβαίνει, έτσι. Δεν προσπαθώ να σας φέρω σε δύσκολη θέση, απλά μου φαίνονται περίεργα κάποια πράγματα και σε αυτή τη ραδιοφωνική παρέα.
1: Δεν είναι το θέμα, κύριε Σερέτα, με φέρετε σε δύσκολη θέση. Είναι κάτι το οποίο δεν το γνωρίζω. Είναι πέραν των αρμοδιοτήτων των δικών.
0: Ναι, απλά πέρσι βρήκανε κάποια γκαζάκια, βρήκανε κάποια καμένα λάστιχα σε κάποιες περιοχές. Γι' αυτό μου φαίνεται περίεργο.
1: Νομίζω ότι αν τα βρήκανε, οι υπεύθυνοι για αυτά θα έχουν οδηγηθεί στη δικαιοσύνη. Ναι. Δηλαδή έχω απόλυτη εμπιστοσύνη στο ανακριτικό τμήμα της πυροσβεστικής υπηρεσίας μας.
0: Με τα ντρόουν τώρα και τον εξυγχρονισμό που βλέπουμε σε άλλες χώρες, ας πούμε, να τα χρησιμοποιούν και να μπορούν με αυτόν τον τρόπο, ας πούμε, να κάνουν κάτι παραπάνω, θεωρείτε ότι είμαστε σε καλό στάδιο?
1: Είναι βοηθητικά όλα αυτά, κύριε Σερέτη. Ναι, καλά είναι να εντοπίσουν τον καπνό. Οκ, την ώρα που θα το εντοπίσει τον ντρόουν θα έχουν πάρει και πάρα πολλοί πολίτες τηλέφωνο για να, στο 199, για να δώσουν την πυρκαγιά. Από εκεί και πέρα, όπως σας είπα και πριν, την πυρκαγιά τη σβήνει ο Έλληνας πυροσβέστης. Δεν τη σβήνει τον ντρόουν. Μπορεί και στην Κρήτη την πυρκαγιά να την εντόπισε ντρόουν. Ωραία, και τι έγινε?
0: Τι έγινε, δεν θα σας βοηθήσει κάπως, όπως είπατε αυτό? Δηλαδή δεν θα πρέπει, ας πούμε, να έχουμε κάνει κάποια βήματα προς αυτές τις τεχνολογίες τουλάχιστον, για να μπορείτε εσείς να κάνετε καλύτερα τη δουλειά σας, έτσι?
1: Ναι, σας είπα ότι τα ντρόουν έχουν εικόνα από διάφορα σημεία της χώρας και μεταδίδουν ζωντανά την εικόνα στο κέντρο επιχειρήσεων. Βλέπουν ένα καπνό, να ειδοποιηθούμε εμείς ώστε να συνδράμουμε για να σβήσουμε την πυρκαγιά. Αλλά σας είπα, αυτό το ντρόουν είναι ως εκεί. Η πυρκαγιά δεν σβήνει με τον ντρόουν. Όχι, πυρκαγιά ναι. Πρέπει να πάμε εμείς για να τη σβήσουμε.
0: Ναι, δεν είπα ότι σβήνει η πυρκαγιά με τον ντρόουν, είπα ότι μπορούν να βοηθήσουν. Ωραία. Τα δασαρχεία.
1: Όπως σας είπα, είναι βοηθητικά.
0: Τα δασαρχεία είναι σε συνεννόηση προφανώς με άλλες υπηρεσίες και μπορούν και αυτοί κάπως, ας πούμε, να πάρουν κάποια μέτρα για να μην έχουμε τέτοια προβλήματα, όπως είναι οι αντιπυρικές ζώνες, όπως γνωρίζω τουλάχιστον, αν κάπου κάνω λάθος να με διορθώσετε. Αυτά τα βήματα γίνονται?
1: Νομίζω ότι υπάρχει συνεργασία με τα δασαρχεία, αν και τα δασαρχεία είναι αποδεκατεθειμένα από προσωπικό και δεν ξέρω κατά πόσο μπορούν να τα κάνουν αυτά. Πάντως οι δρόμοι, οι αγροτικοί δρόμοι στους οποίους θα πρέπει να περάσουμε εμείς για να πάμε να σβήσουμε τη φωτιά, πάρα πολλές φορές δεν είναι προσβάσιμοι τότε που τους χρειαζόμαστε.
0: Άρα στην ουσία δεν υπάρχει εκεί πρόληψη, αυτό λέτε?
1: Στην ουσία λέω ότι ένας αγροτικός δρόμος, εάν φτιάχνεται μία φορά το χρόνο και περνάει το grader μία φορά το χρόνο, ναι, από εκεί και πέρα μετά μπορεί μια καταιγίδα να δημιουργήσει χαντάκια τα οποία θα είναι από τα τρεχούμενα νερά και να μην μπορούν να έχουμε πρόσβαση. Αυτό που λέω εγώ είναι ότι αυτό θα έπρεπε να γίνεται πολύ πιο συχνά, θα έπρεπε οι δρόμοι, οι αγροτικοί να ελέγχονται πάρα πολύ συχνά, γιατί είναι αυτοί οι οποίοι μας οδηγούν στα μέτωπα των πυρκαγιών.
0: Ναι, άρα βλέπουμε ότι στην ουσία, ενώ θα έπρεπε να υπάρχει ένα σχέδιο καθημερινό, κάθε χρόνο, συγγνώμη, για το πώς θα έπρεπε να κινείται η αποστολή, ας το ονομάσω έτσι, όταν πάρει κάπου φωτιά, εδώ βλέπουμε ότι δεν υπάρχει οργάνωση. Δυστυχώς. Δηλαδή, να το πω απλά και να μου πείτε και εσείς την άποψή σας. Υπάρχουν κάποια βήματα. Άμα από τη μία, ο Δήμος ασκεί τα καθήκοντά του όπως πρέπει και όλοι έχουν καθαρισμένα τα χωράφια τους. Αν από την άλλη το δασαρχείο κάνει τη δουλειά του και φτιάχνει αντιπυρικές ζώνες και ανοίγει τους δρόμους και καθαρίζει τους δρόμους μέσα στο δάσος για να μπορούν τα πυροσβεστικά να πάνε πιο γρήγορα και να μπορούν να κάνουν τη δουλειά τους κι αυτοί. Μετά έρχεται και η πυροσβεστική, η οποία έχει τον ανάλογο εξοπλισμό και το ανάλογο προσωπικό, δεν θα κεγόμασταν.
1: Νομίζω πως ναι. Νομίζω πως ναι. Γι' αυτό είπα και στην αρχή ότι έχουμε αποτύχει. Γιατί κάπου όλη αυτή η αλυσίδα κάπου σπάει. Κάπου χαλάει. Κάτι δεν γίνεται καλά σε όλο αυτό.
0: Ναι. Κύριε Τσελέπη, ένα μήνυμα θέλετε να στείλετε σε όλους αυτούς τους ανθρώπους εκεί πέρα έξω που μας ακούνε, οι οποίοι κάθε χρόνο συναντάνε τέτοιες πυρκαγιές, τουλάχιστον να τους δώσουμε κάποιες έτσι επιφανειακές οδηγίες για το πώς, ας πούμε, πρέπει να αντιμετωπίσουν τουλάχιστον επιφανειακά το τι πρέπει, ας πούμε, να κάνουν. Να ακούν το 112, να ακούνε τους πυροσβέστες, γιατί κάποιοι, ξέρετε, και το θεωρώ και αυτό φυσιολογικό, δεν θέλουν να φύγουν από τα σπίτια τους, δεν θέλουν να αφήσουν την περιουσία τους, θέλουν να μείνουν εκεί και να παλέψουν. Τουλάχιστον πείτε τους τι ακριβώς πρέπει να κάνουν και ποια βήματα να ακολουθήσουν.
1: Το καταλαβαίνω και αυτό, ότι πάρα πολλοί πολίτες δεν θέλουν να αφήσουν τα σπίτια τους. Είναι κατανοητό, ενδεχομένως και εγώ το ίδιο να έκανα, αλλά η ανθρώπινη ζωή έχει πολύ μεγαλύτερη σημασία. Νομίζω ότι θα πρέπει να ακούν οι πολίτες τις αρχές και όταν πραγματικά υπάρχει κίνδυνος και θα πρέπει να εγκαταλείψουν, θα πρέπει να εγκαταλείπουν. Το να σώσω το σπίτι μου και να χαθώ εγώ δεν λέει απολύτως τίποτα. Καταλαβαίνω και εγώ οικογενειάρχης είμαι ότι τα σπίτια χτίζονται πάρα πολύ δύσκολα, ότι οι υποχρεώσεις είναι πολλές, αλλά αν είμαι ζωντανός θα προσπαθήσω. Αν δεν είμαι ζωντανός δεν μπορώ να κάνω τίποτα. Αυτό είναι το μήνυμά μου.
0: Ωραία, και έρχεται
1: μακάρι
0: μήνυμα.
1: Να ήμασταν περισσότεροι, να μπορούσαμε να σώσουμε ό,τι περισσότερο γίνεται. Αυτό που μπορώ να πω είναι ότι καταβάλουμε κάθε δυνατή και ανθρώπινη προσπάθεια από μεριάς μας για να σώσουμε ό,τι μπορούμε να σώσουμε.
0: Ωραία, και έρχεται μήνυμα στο κινητό. Είμαι εγώ τώρα σπίτι μου και μου έρχεται μήνυμα στο κινητό. Πυρκαγιά κοντά στο σπίτι σου. Και βγαίνω έξω και βλέπω την πυρκαγιά να είναι στο 1 χιλιόμετρο. Τι πρέπει να κάνω?
1: Αναλόγως τι σας λέει το μήνυμα. Εάν όντως το μήνυμα σας λέει θα πρέπει να απομακρυνθείτε, γιατί μερικές φορές και το 112 νομίζω έχει γίνει και υπερβολικό και πλέον πάρα πολλοί πολίτες δεν το παίρνουν στα σοβαρά, αλλά όταν θα έρθει η αστυνομία και θα διατάξει η εκένωση θα πρέπει άμεσα να εκενώσουν όλοι. Γιατί όπως λέτε το 1 χιλιόμετρο είναι διαφορετικά αν ο αέρας είναι 2 μποφόρ και είναι πολύ διαφορετικά αν ο αέρας είναι 8 μποφόρ. Με 8 μποφόρ μπορεί να έρθει σε 5 λεπτά και με 2 μποφόρ μπορεί να μην έρθει και ποτέ ή μπορεί να έρθει σε 2 ώρες.
0: Ναι.
1: Οπότε δεν είναι το πάνω η απόσταση, είναι το τι συνθήκες επικρατούν εκείνη την ώρα.
0: Και όταν φυσικά γίνεται κάλεσμα για εθελοντές, όσοι θέλουν να βοηθήσουν βοηθάνε. Αλλά και εκεί πάλι πρέπει να περιμένουν στην ουσία οδηγίες είτε από την αστυνομία είτε από την πυροσβεστική.
1: Έτσι, έτσι ακριβώς είναι και το... Εντάξει, νομίζω λίγο τα μέσα μαζικής ενημέρωσης το παρουσιάζεται λάθος, το βλέπω συνεχώς, το ότι οποιοδήποτε πολίτης προσπαθεί να σώσει με ένα λάστιχο ή με ένα κουβά κάτι, τον ονομάζεται εθελοντή. Δεν είναι αυτό ο εθελοντής. Ο εθελοντής είναι πιστοποιημένος, είναι εκπαιδευμένος, έχει τα κατάλληλα μέσα, τα κατάλληλα μέτρα ατομικής προστασίας. Αλλά δυστυχώς βλέπω, και όχι από σας προσωπικά, γενικά το λέω, από τα μέσα γίνεται συνεχώς αυτό το λάθος και οποιοδήποτε πολίτης βοηθάει να αποκαλείται εθελοντής.
0: Ναι, και αυτοί οι εθελοντές είναι όμως, πώς θα τους πούμε δηλαδή. Εθελοντής είναι ο άνθρωπος ο οποίος κάνει κάτι επειδή το θέλει και το κάνει, όχι επειδή πληρώνεται και το κάνει, και αυτοί οι εθελοντές ονομάζονται.
1: Εντάξει, εθελοντές ονομάζονται, αλλά δεν είναι αυτή η έννοια του εθελοντή που υπάρχει στο πυροσβεστικό σώμα. Όπως σας είπα, το να είσαι εθελοντής στο πυροσβεστικό σώμα θα πρέπει να περάσει.
0: Ναι, όχι, δεν λέμε ότι είναι εθελοντές.
1: Να
0: περάσει
1: μια πιστοποίηση, ναι, για να. Για
0: δεν, να δεν είπαμε ότι είναι εθελοντές πυροσβέστες. Γιατί εθελοντής είναι και αυτός που φέρνει τον γκρέιντερ του και σπρώχνει χώματα και ρίχνει δέντρα για να σώσει την κατάσταση. Εθελοντικά, ναι, το κάνει.
1: Με αυτή την έννοια, ναι, ναι, αλλά αυτός που περνάει μια εκπαίδευση ξέρει να προστατεύσει και κατάλληλα τη ζωή του.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Τζελέπη. Καλό μεσημέρι.
1: Να είστε καλά.
0: Υγεία και ευλογία να έχετε. Γεια. Ακούσαμε τον πρόεδρο των εποχιακών πυροσβεστών. Είναι πάρα πολλοί αυτοί οι οποίοι βοηθάνε εθελοντικά, είναι πάρα πολλοί εθελοντές. Δεν μιλάω για εθελοντές πυροσβέστες, μιλάω για πολίτες εθελοντές, οι οποίοι είναι στην πρώτη γραμμή, με τις τσάπες, με τα φτιάρια, με τους κουβάδες, με τα μηχανήματά τους τα επαγγελματικά, ρισκάρουν εκεί πέρα, με τα αγροτικά τους, με μαντήλια στα κεφάλια και χωρίς τους εθελοντές. Αυτοί οι ανίκανοι πολιτικοί που έχουν καταστρέψει το πυροσβεστικό σώμα, χωρίς τους εθελοντές δεν θα είχαμε κάνει τίποτα πουθενά. Εντάξει, και δεν υπάρχει καμία οργάνωση. Και σας το λέω εγώ που βλέπω ότι στην Εύβοια τη φωτιά τη σβήσαν οι Πολωνοί. Σας το λέω εγώ που παρακαλουθώ τα πράγματα και περιμέναμε τους Ρώσους να στείλουν κανένα αεροπλάνο πριν κάποια χρόνια. Που ήρθαν οι Ρουμάνοι και φορέσαν τα γυαλιά στο πυροσβεστικό σώμα. Με τα ντρόουν και με τα λέιζερ που πέφτανε στο έδαφος και τους δείχνανε που είναι οι εστίες. Εντάξει, και άμα θέλετε να μιλήσουμε για έλεγχο, γιατί είμαι ευγενικός, αλλά λέω και την αλήθεια. Αν θέλετε να μιλήσουμε για έλεγχο, έχω γνωστό, ο οποίος έχει κατάστημα 10 χρόνια, κατάστημα, ψήνει, σουβλάκια, ψησταριά, 10 χρόνια έχει κατάστημα. Και δεν έχει πάει ποτέ η πυροσβεστική να τον ελέγξει αν έχει μέσα τους πυροσβεστήρες που χρειάζονται όταν θα γίνει το κακό. Να σας φέρω εδώ 10 χωριάτες οι οποίοι θα σας πούνε ότι κάνουν καταγγελίες κάθε χρόνο και δεν καθαρίζουν κάποιοι τα χωράφια τους. Και ο Δήμος δεν κάνει τίποτα. Τι μου λέτε τώρα? Τι μου λέτε τώρα? Ποιο δασαρχείο? Ποιος Δήμος? Και ποια οργάνωση? Εννοείται ότι βγάζουμε το καπέλο και τους ευχαριστούμε πάρα πολύ όλους αυτούς τους πυροσβέστες που καθημερινά δίνουν μάχη με την πυρκαγιά, που καθημερινά ανεβαίνουν σε αυτά τα σαπάκια τα καναντέρ και πραγματικά παλεύουν για ένα χιλιάρικο να σώσουν ανθρώπινες ζωές και περιουσίες. Αλλά και μέσα στο πυροσβεστικό σώμα υπάρχουν άνθρωποι που δεν λένε την αλήθεια, είτε γιατί φοβούνται, είτε γιατί δεν θέλουν να χάσουν τη θέση τους, και συντηρείται μια σύψη. Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη, Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα, Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα, Ράδιο Όραμα 101,7 στην Έτελο Ακαρνανία, Ράδιο Ιωάννη 98,4 καθημερινά 1 με 4 κόντρα στο σύστημα Γρηγόρης Ερέτης. Φίλοι μου, να πάνε φυλακή. Δήμαρχοι, αντιδήμαρχοι καθαριότητας, δασάρχες, να πάνε φυλακή. Αυτοί που ευθύνονται να πάνε φυλακή, τέλος. Έλα εδώ ρε ψινάκι, δήμαρχος δεν ήσουνα, ναι, έλα εδώ ρε χύψη τύπε, οποιοσδήποτε κι αν είναι. Έλα εδώ ρε αντιδήμαρχε καθαριότητας. Ήρθε καλοκαίρι, έχουμε υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς, έκανες τη δουλειά σωστά, είναι όλα λαμπίκο. Στα Τέμπη ξέρατε να τα κάνετε λαμπίκο, στο Δήμο είναι όλα λαμπίκο, όχι. Ωραία, αφού δεν είναι όλα λαμπίκο στο Δήμο και παίρνει φωτιά, μέσα, μέσα δεν έκανες τη δουλειά σωστά, και εσύ και ο δήμαρχος. Έλα εδώ ρε δασάρχη, έκανες αντιπυρικές ζώνες, ήταν οι αγροτικοί δρόμοι καθαροί για να περάσουν τα πυροσβεστικά, έκανες αυτά που έπρεπε, έκανες τον έλεγχο στα σπίτια που έχουν μπει μες στα πεύκα. Όχι, ωραία, μέσα ο δασάρχης. Να δούμε μετά πόσοι θα κάνουν τη δουλειά τους και πόσοι θα κάνουν έλεγχο και πόσοι θα κλείνουν το τηλέφωνο όταν τους παίρνει κάποιος από κάποιο γραφείο. Άιντε μπράβο. Άντε μπράβο! Θέλεις σκληρό παραδειγματισμό, σκληρή τιμωρία.

0: Κόντρα στο σύστημα. Με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.
1: Η ώρα είναι 3.
2: Φόκους στον κόσμο.
3: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, συντομήν ημέρωση από τον Focus FM 103,6. Σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής βρίσκεται η χώρα. Στην κατηγορία 4, πολύ υψηλού κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιά σήμερα, Αττική, Κύθυρα, η Ανατολική Πελοπόννησος, η Στερεά Ελλάδα, το Βόρειο Αιγαίο, οι Κυκλάδες και ολόκληρη Κρήτη. Νέα φωτιά

0: ξέσπασε στο Ρέθυμνο στην περιοχή Ασώματος, οδηγώντας στην εκένωση τριών περιοχών. Η φωτιά καίει σε χαμηλή βλάστηση. Κινητοποιήθηκαν 18 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρου τμήματος και 6 πυροσβεστικά οχήματα, ενώ από αέρος επιχειρούν 3 ελικόπτερα. Συνδρομή παρέχουν υδροφόρες του Δήμου Ρεθύμνου. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας κηρύχθηκε ο Δήμος Αγίου Βασιλείου Ρεθύμνου για 3 μήνες έως τις 29 Οκτωβρίου λόγω της πυρκαγιάς που ξέσπασε χθες. Οι καταστροφές, σύμφωνα με την υπάρχουσα εικόνα, είναι τεράστιες και όπως επισημαίνουν αρμόδιοι, δίνεται αγώνας να σωθούν περιουσίες και να μην καούν σπίτια. Νέα πυρκαγιά εκδηλώθηκε και στο νότιο τμήμα της Πάρου. Μήνυμα από το 112 σε όσους βρίσκονται στην περιοχή Άσπρο Χωριό να απομακρυνθούν προς Διό. Ακολουθείτε τις οδηγίες των αρχών, αναφέρει το μήνυμα. Στο σημείο επιχειρούν 35 πυροσβέστες με 10 οχήματα και 2 πεζοπόρα τμήματα. Παράλληλα, φωτιά έχει ξεσπάσει και στην Άνδρο σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Παλαιοπόλη. Μήνυμα το 112 στους κατοίκους για εκένωση. Απαγόρευση κυκλοφορίας και αύριο Παρασκευή σε δασικές περιοχές των Δήμων Κασάνδρας, Σιθωνίας και Αριστοτέλης στη Χαλκιδική από τις 8 το πρωί έως τις 8 το βράδυ λόγω του υψηλού κινδύνου εκδήλωσης δασικής πυρκαγιάς δείκτης επικινδυνότητας 3. Εξοργιστική τοποθέτηση της Υπουργού Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας Δόμνας Μιχαηλίδου, η οποία δήλωσε δημόσια σε πάνελ συνεδρίου ότι δεν υπάρχει η ελληνική οικογένεια του μέλλοντος, αναφέροντας πως το ζήτημα δεν είναι οι γεννήσεις, αλλά η ανάγκη για ενσωμάτωση και διαφορετικότητα. Ζούμε στη χώρα του παραλόγου. Άνθρωποι οι οποίοι ψήφισαν το γάμο ομοφυλοφίλων, άνθρωποι οι οποίοι ψήφισαν τον ανθεληνικό αντιρατσιστικό νόμο, μαλώνουν δήθεν για την ελληνική οικογένεια, τόνισε σε δήλωσή του ο πρόεδρος Ελληνικής Λύσης. Όποιος ψήφισε τους δύο νόμους, είτε το γάμο ομοφυλοφίλων είτε τον αντιρατσιστικό, δεν έχει δικαίωμα, δυναομιλεί για την ελληνική οικογένεια. Και όταν έχεις υπουργό την κυρία Μιχαηλίδου, καταλαβαίνεις ότι η οικογένεια διαλύεται από τη Νέα Δημοκρατία. Έτσι κι αλλιώς, η Νέα Δημοκρατία είναι μια διαλυμένη οικογένεια. Δεν θα τους αφήσουμε να διαλύσουν και την Ελλάδα, υπογραμμίζει την ίδια δήλωση ο Κυριάκος Βελόπουλος. Ανοίγουν στις 7 Αυγούστου οι αιτήσεις για το πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους. Η πρώτη φάση του προγράμματος θα διαρκέσει μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2026 και οι δικαιούχοι θα αναδειχθούν μέσω ηλεκτρονικής κλήρωσης. Συνελήφθη στη Θεσσαλονίκη 26χρονος για επίθεση με οπαδικά κίνητρα, καθώς έβρισε και χτύπησε 46χρονο για το χρώμα της φανέλας που φορούσε την ώρα που το θύμα περπατούσε στο κέντρο της πόλης.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
0: Για αύριο Παρασκευή προβλέπεται γενικά έθριος καιρός. Πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις στα βόρεια ορεινά και στην Κρήτη. Θυελώδεις βόρεια άνεμοι 8 μποφόρ θα πνέουν κατά τόπους στα ανατολικά, ενώ στο Αιγαίο είναι πιθανό να φτάσουν και τα 9 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει στα δυτικά υπηρετικά τους 37 με 38 βαθμούς και στην υπόλοιπη χώρα τους 32 με 36 βαθμούς Κελσίου. Και για τη Θεσσαλονίκη προβλέπεται γενικά έθριος καιρός με πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις με συμβρινές και απογευματινές ώρες στα γύρω ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Μείνετε συντονισμένοι, συνέχεια στην εκπομπή Κόντρα στο Σύστημα με τον Γρηγόρη Σερέτη.
2: Focus 103,6. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
3: Ό,τι κι αν οδηγείς, όπου κι αν βρίσκεσαι, ξεκινάς και δεν σταματάς. Γιατί έχεις X-Power Batteries. Μπαταρίες οχημάτων, σκαφών και κάθε τύπου συσκευών με δωρεάν έλεγχο και τοποθέτηση εντός Θεσσαλονίκης. Χωρίς επιπλέον επιβάρυνση. Χονδρική πώληση σε όλη την Ελλάδα με συνέπεια και επαγγελματισμό. X-Power Batteries. Λαγκαδά 109. Τηλέφωνο 2310 735 722. Γιατί ό,τι κινείται με X-Power δεν σταματά.
4: Τώρα X-Power Batteries και στον ασπρόπυργο Αττικής. Λεωφόρος Δημοκρατίας 92. Τηλέφωνο 2310-735-722.
5: Λευτεράκι, θυμάσαι που λέγαμε για τα 30 αυτοκίνητα που κληρώνει το Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη?
6: Ναι, Ζωζό, θυμάμαι.
5: Η Λένα από το δεύτερο βγήκε προχθές από την πιλωτή με τη σακαράκα της.
6: Και?
5: Και γύρισε με νέο αυτοκίνητο. Κατάλαβες, πήγε στο καζίνο και το κέρδισε.
6: Και τι θες να κάνω εγώ, ρε Ζωζό?
5: Να πάμε κι εμείς, Λευτεράκι μου.
7: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
8: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
9: Θάλια από Καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό.
10: Πίστεψέ το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
11: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
12: Τώρα που θα πάμε στη Σκιάθο, κάνουμε τσεκ στο Καρνάγιο Ρέστοραν. Τσεκ στον έμπειρο σεφ, στη μαγειρική φαντασία και στο μεράκι. Τσεκ στο κομψό περιβάλλον και στην προσιτή πολυτέλεια. Τσεκ στα εκλεκτά πιάτα, στην φρεσκάδα και στην ποιότητα. Καρνάγιο Ρέστοραν. Το απόλυτο must γευστικού προορισμού στην Αμμουδιά Σκιάθου. Καρνάγιο Ρέστοραν. Πρέπει να πας. Κρατήσεις το 24270-22981.
13: Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.
14: Κάνω ένα σχόλιο γύρω από τις ΜΚΟ, επειδή διαβάσατε, ακούσατε ότι είναι περίπου 400, αλλά πιστοποιημένες, αν θυμάμαι καλά τον αριθμό, είναι κάτι παραπάνω από 80. Επίσης διαβάσατε σε όλες τις εφημερίδες ότι συγγενείς πρώτου, δευτέρου και τρίτου βαθμού του κυρίου Μητσοτάκη είναι μπλεγμένοι, ανακατεμένοι, εργάζονται, αν θέλετε να το πω πιο κομψά, εργάζονται για ΜΚΟ, γνωστές ΜΚΟ, οι οποίες απορροφούν μεγάλα κονδύλια. Αυτό που λέει ο λαός, αεράτα εκατομμύρια ευρώ, σακούλες εκατομμυρίων ευρώ. Παραδείγματος χάρη, η πρώτη του εξαδέλφη, εκλεκτή κυρία, η κυρία Λιμπεράκη, είναι διευθύντρια στο Open Society του Σόρος στην Ελλάδα. Ελέγχει δηλαδή τον ελληνικό τομέα της οργάνωσης Σόρος. Η πρώτη του εξαδελφή. Η αδελφή του είναι στο ActionNet. Πολλοί άλλοι ακούγονται, συμμαθήτριές του, συμμαθητές του, συγγενείς του, να είναι ανακατεμένοι μέχρι τα μπούνια με ΜΚΟ. Γιατί? Το πρώτο επιχείρημα είναι ότι είναι καλοί άνθρωποι, είναι φιλάνθρωποι. Το δεύτερο είναι ότι αποζούν από αυτές τις ΜΚΟ. Τι είναι ΜΚΟ, μη κυβερνητική οργάνωση? Είναι μια οργάνωση η οποία ουσιαστικά δεν ελέγχεται από το κράτος. Είναι όπως όλες αυτές που μεταφέρουν τους μετανάστες, που συνεργάζονται με τους διακινητές μετανάστες, που συνεργάζονται με τους διακινητές της δυστυχίας, με όσους δηλαδή μετακινούν τη δυστυχία που στέλνει ο Ερντογάν στα ελληνικά νησιά. ΜΚΟ, μη κυβερνητική οργάνωση, δεν φορολογείται, αλλά ελέγχεται πλημελώς. Το ερώτημα όμως που πρέπει να απευθύνει ένας μέσος άνθρωπος προς την κυβέρνηση και ειδικά προς τον αγαπητό κύριο Μητσοτάκη είναι: γιατί έχει τέτοιες στενές σχέσεις με ΜΚΟ ως οικογένεια? Ως, αν θέλετε, γιατί όταν οι συγγενείς σου ανήκουν σε ΜΚΟ, εσύ γιατί να θέλεις να χαλάσει η δουλειά των ΜΚΟ? Γιατί εδώ το μεταναστευτικό είναι μεγάλη μπίζνα στην Ελλάδα. Είναι εκατοντάδες εκατομμύρια. Και μέσα στην κυβέρνηση λένε ότι ο Πρωθυπουργός ουσιαστικά και εκ του αποτελέσματος δεν επιθυμεί να λυθεί το μεταναστευτικό. Έτσι μου λένε σε κατηδίαν συζητήσεις μου στελέχη της Νέας Δημοκρατίας. Δεν επιθυμεί και φαίνεται. Συνάγεται από την κατάσταση που επικρατεί πλέον στα ακριτικά νησιά μας, τα οποία χάνονται, αλώνονται από τις ορδές των μεταναστών που εκρήγνυνται συντονισμένα από ανθρώπους του Ερντογάν. Και φυσικά από την κατάσταση, το επίπεδο ζωής τους σε αυτά τα νησιά, αφού οι ΜΚΟ παίρνουν εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ και στέλνουν, θα μου επιτραπεί να πω, το είπα και στο ραδιόφωνο, τη ρήμαχα τούβλα από ρύζι για να φάνε οι μετανάστες στα περίφημα hot spots. Κυρίες και κύριοι, πρέπει να μας απαντήσει η κυβέρνηση γιατί ο κύριος Μητσοτάκης έχει τόσο στενές σχέσεις με το ΕΛΙΑΜΕΠ, δηλαδή με τους παραγωγούς του ντοκιμαντέρ, ότι οι Έλληνες ζούσαν ευτυχισμένα επί τουρκοκρατίας, ότι έδιναν εύκολα τις κόρες τους, τις θυγατέρες τους για εξισλαμισμό και μετά γάμο με Τούρκους. Γιατί ο κύριος Μητσοτάκης έχει τόσο στενές σχέσεις με τον κύριο Ντόκο που φωνάζει να μοιράσουμε το Αιγαίο με τους Τούρκους? Γιατί τον έχει δίπλα του Σύμβουλο Εθνικής Ασφαλείας? Γιατί επιτέλους συναλλάσσετε και διαλέγετε με τον κύριο Ροζάκη και όλους τους άλλους του ΕΛΙΑΜΕΠ, οι οποίοι εδώ και πολλά χρόνια λένε ότι η Τουρκία έχει ζωτικά συμφέροντα στο Αιγαίο και ότι πρέπει να κάνουμε επαναδιανομή, επαναδιατύπωση της Λοζάνης? Δηλαδή είναι ένας πρωθυπουργός που πορεύεται έχοντας δίπλα του τόσες ελιαμεπικές φωνές, και τι καλό μπορεί να βγει από αυτή την ιστορία? Τι καλό μπορεί να βγει αν ακολουθήσει τις συμβουλές του Ροζάκη, του ΕΛΙΑΜΕΠ? Τι καλό μπορεί να βγει αν ακολουθήσει τις συμβουλές του Ντόκου που βγαίνει και λέει «Α, εγώ τα λέω ανεξάρτητα, δεν είναι η απόψη του Πρωθυπουργού, είναι οι δικές μου». Και την ίδια ώρα είναι στο γραφείο δίπλα του ο Σύμβουλος Εθνικής Ασφαλείας. Κυρίες και κύριοι, ελπίζω να μην πέσει αυτό το τζάμι την ώρα που μιλάω για τον κύριο Μητσοτάκη, αλλά ελπίζω να μην έχουμε τέτοια ακαδημία. Θέλω να σας πω ότι αυτά τα ερωτήματα πρέπει να απαντηθούν. Είναι εύλογα, τα γράφουν οι εφημερίδες, λίγο πολύ, όλων των αποχρώσεων, των πολιτικών, και πρέπει να απαντηθούν, γιατί τα νησιά μας αλώνονται. Καλή σας ημέρα.
15: Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη. Ακούσαμε ένα απόσπασμα από μια παλαιότερη ομιλία του κυρίου Τράγκα. Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα, ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα, ράδιο Όραμα 101,7 στην Έτολο Ακαρνανία, ράδιο Ιωάννινα στους 98,4 στα Ιωάννινα, Νότος Νιού στη Ρόδο και πάει λέγοντας. Τα χαιρετίσματά μας σε όλους όσους ακούνε αυτές τις ραδιοσυχνότητες και όσους φυσικά μας ακούνε διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο. Πάμε να καλησπερίσουμε τον κύριο Γιώργο Φλωρά. Καλησπέρα κύριε Φλωρά.
16: Καλησπέρα, καλησπέρα κύριε Σερέτη, καλησπέρα στους ακροατές του Focus.
15: Κύριε Φλωρά, ο Ανθέληνας, θα έλεγα, πρωθυπουργός, ο οποίος από ό,τι φαίνεται μόνο πρωθυπουργός δεν είναι, αλλά λειτουργεί σαν μεσίτης, σταδιακά ξεπουλάει τα πάντα και τα χαρίζει σε ιδιώτες. Και θέλω να σας ρωτήσω και να ξεκινήσω βασικά από αυτό που έγινε με τα μνημεία και τους αρχαιολογικούς χώρους. Πώς βλέπετε εσείς την κατάσταση όταν μαθαίνουμε ότι από τα εισιτήρια και από τα κυλκία και από τις μπουτίκ και από όλα αυτά που θα αναλάβει για 50 χρόνια και υπάρχει μέσα, να πούμε, σε αυτή τη συμφωνία ότι θα πάρει και επέκταση συμφωνία και άλλα 50 χρόνια, δηλαδή σχεδόν για 100 χρόνια θα διαχειρίζονται οι ιδιώτες τα αρχαία και τα μνημεία και θα εισπράττουν όλα τα κέρδη από κυλικία, ξαναλέω, εισιτήρια και μπουτίκ. Πώς το βλέπετε εσείς αυτό? Συμφέρει ή δεν συμφέρει την Ελλάδα?
16: Λοιπόν, καταρχήν θα μου επιτρέψετε να κάνω μια παραβίαση της σειράς, γιατί άκουγα τόση ώρα τι έλεγε ο συγχωρεμένος ο Τράγκας και έχουμε ένα πρωτοσέλιδο σήμερα στην εφημερίδα Δημοκρατίας σχετικά με την κυρία Αγαπηδάκη και για τις ΜΚΟ θέλω να πάω, που συνδέεται φυσικά με την κυβέρνηση. Το πρωτοσέλιδο λοιπόν της εφημερίδας τι λέει? 94 εκατομμύρια ευρώ με την υπογραφή της αναπληρώτριας Υπουργού Υγείας έχουν δοθεί από το Ταμείο Ανάκαμψης στη UNICEF. Για να κάνει τι? Για να κάνει δύο προγράμματα για την παιδική παχυσαρκία και την προαγωγή υγείας παιδιού και οικογένειας. Είναι άγνωστο αυτά τα 94 εκατομμύρια ευρώ δικά μας χρήματα πώς δαπανήθηκαν.
15: Εγώ άλλο πράγμα σας ρώτησα όμως, κύριε Φλωρά.
16: Ακούστε με, και αν μπείτε στη σελίδα της UNICEF, θα δείτε ότι οι βασικοί της συνεργάτες είναι μια σειρά από ΜΚΟ, ό,τι έλεγε δηλαδή τώρα το ρεπορτάζ του Τράγκα για τις ΜΚΟ.
15: Ναι, αφήστε τον Τράγκα, θα συζητήσουμε για τον Τράγκα μετά. Απαντήστε λίγο στην ερώτησή μου.
16: Πάμε. Λοιπόν, έρχομαι. Μεσίτης, Μητσοτάκης, Μεσίτης ΑΕ, αυτή είναι η ιστορία.
15: Ναι, τι άλλο, εδώ πέρα βγάλανε στο σφυρί όλα τα αρχεία και τα μνημεία. Τα έσοδα αυτά που σας έκανα την ερώτηση πριν, αλλά πήγατε αλλού. Τα έσοδα αυτά, 240 εκατομμύρια περίπου, γιατί να μην πηγαίνουν στα κρατικά ταμεία?
16: Ακριβέστατα. Γιατί δεν υπάρχει μίζα. Πόσο πιο απλά να το ακούτε. Τι θα σκεφτεί ο καθένας με την πρώτη κουβέντα? Αν ήταν το δημόσιο, τα έσοδα δεν σημαίνει μίζα. Όταν θα μπει η εταιρεία, τώρα είναι δημόσια η εταιρεία που το ανέλαβε. Αλλά έτσι ήταν όλες στην αρχή. Και η ΔΑΠ ήταν δημόσια. Και έχει γίνει κατά 60% δημόσια και κατά 40% ιδιωτική. Η εταιρεία λοιπόν που σήμερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης της δίνει τις εισπράξεις, είναι δημόσια και είναι βέβαιο, μαθηματικά βέβαιο, ότι πολύ σύντομα θα μετατραπεί σε ιδιωτική. Θα πούνε για την καλύτερη αποδοτικότητα της εταιρείας, πρέπει να μπουν ιδιώτες μέσα και ξαφνικά αυτά τα εκατοντάδες εκατομμύρια τα έσοδα από τα μνημεία μας, τα οποία δεν ιδιωτικοποιούνται τα μνημεία, αλλά ιδιωτικοποιείται η εκμετάλλευσή της. Θα υπάρχουν κάποιοι δικοί μας άνθρωποι από πίσω, γιατί κατά σύμπτωση σε όλες αυτές τις ανώνυμες εταιρείες μπαίνουν κάποιοι δικοί μας άνθρωποι. Άρα η απάντηση, κύριε Σερέτη, είναι μόνο μία. Ναι, είναι πάρα πολύ καλό αυτό το νομοσχέδιο για τους φίλους του Μαξίμου, οι οποίοι τελικά θα μπουν μέσα στις επιχειρήσεις και για όσες μίζες από εκεί και πέρα πηγαίνουν σε ανθρώπους που διευκολύνουν αυτή την κατάσταση.
15: Ναι, το θέμα μας όμως είναι το ότι αυτοί κάνουν τις κινήσεις τους και λένε ότι ναι, είμαστε μεσίτες, ας πούμε, και θα δώσουμε σε μια ανώνυμη εταιρεία τη διαχείριση, όπως κάνουν φυσικά και με κάθε δημόσιο κτίριο, με κάθε δημόσια υπηρεσία, με χιονοδρομικά. Ακόμα και με το νερό, θα πάμε και στο νερό μετά, όμως ας μείνουμε λίγο στα αρχαία. Ας μείνουμε λίγο πρώτα στα αρχαία και στα μνημεία, γιατί θέλω να σας κάνω κάποιες ερωτήσεις. Δηλαδή, πηγαίνει ένας τουρίστας στην Ακρόπολη για να δει τον Παρθενώνα. Ωραία, μέχρι εδώ. Θα πληρώνει ένα εισιτήριο. Και αυτά τα λεφτά, όπως είπαμε, θα πηγαίνουν σε αυτή την ανώνυμη εταιρεία. Από αυτή την ανώνυμη εταιρεία θα πληρώνουν κάποιους φόρους.
16: Φόρους θα πληρώσουν. Προσέξτε, είναι ανώμη εταιρεία βασισμένη στο ιδιωτικό δίκαιο, στο δημόσιο δίκαιο.
15: Ωραία, θα πληρώνουν τους φόρους. Οπότε, σημαίνει, 24%.
16: Πριν φτάσουν στους φόρους όμως,
15: ναι,
16: θα έχουν σοβαρές δαπάνες συμβούλων, δαπάνες για εξωτερικούς συμβούλους, δαπάνες για CEO, φαντάζομαι με μισθούς 200-300 χιλιάρικα το χρόνο.
15: Ναι.
16: Η μίζα βγαίνει πριν φτάσουμε στους φόρους.
15: Ναι, για άλλο λόγο ρωτάω για τους φόρους. Οπότε 24% φορολογία, σωστά.
16: 24% εννοείται ο φόρος της εταιρείας.
15: Ναι.
16: 22% θα είναι. Ναι.
15: 22%. Εγώ σας λέω 25% να το κάνουμε στρόγγυλο. Τώρα για να μας βγαίνουν οι αριθμοί. 25% εγώ σας λέω. Οπότε το 75% αυτόματα θα το κερδίζει η ανώνυμη εταιρεία.
16: Ακριβώς.
15: Ωραία. Σε αυτό το 75%, εγώ σας λέω τώρα 200 εκατομμύρια ότι θα είναι. Που είναι σχετικό αυτό, βάζω έναν μέσο όρο. Τυχαία τώρα, γιατί μπορεί να έχει ο πολυτουρισμό να είναι περισσότερα τα έσοδα. Ο αριθμός είναι τυχαίος. Σας λέω 200 εκατομμύρια να είναι το 75%. Αυτά τα λεφτά πηγαίνανε παλαιότερα στο ελληνικό κράτος. Σωστά.
16: Σωστά.
15: Και όλα αυτά τα χρήματα τόσα χρόνια, κύριε Φλωρά, που μπαίναν στα κρατικά ταμεία από αυτούς τους αρχαιολογικούς χώρους, πού τα αξιοποιούσε η κυβέρνηση, η κάθε κυβέρνηση?
16: Ναι. Τώρα ανάλογα τον αρχαιολογικό χώρο. Μέρος ήταν για την ανάπτυξη και τη συντήρηση των, ναι, αρχαιολογικών χώρων και τα άλλα στον κρατικό προϋπολογισμό.
15: Άμα σας βγάλω τα ποσά και το τι έχουν κάνει σχετικά με τους αρχαιολογικούς χώρους που δεν ούτε τους συντηρούν, ούτε τους έχουν, ας πούμε, έτσι, δώσει κάποια αξία για να μπορούν να έρχονται οι τουρίστες, γιατί ξέρετε τι αρχαία διαθέτει η Ελλάδα. Άμα βγάλουμε τα ποσά και τα βάλουμε κάτω, λείπουν λεφτά και εκεί, κύριε Φλωρά.
16: Το αντιλαμβάνομαι, δεν εκπλήσουμε. Το ερώτημα είναι γιατί έπρεπε, γιατί πρέπει να γίνει, δηλαδή γιατί δεν υπήρχε στρατηγική, εθνική στρατηγική αξιοποίησης μεγαλύτερη. Γιατί έχουμε ένα πολιτιστικό προϊόν να το πουλήσουμε καλύτερα. Δεν έχουμε αντίρρηση. Αν ο τουρίστας είναι σε θέση να πληρώσει, να πληρώσει. Γιατί αυτό δεν γίνεται τόσα χρόνια και γίνεται 5 μήνες πριν τις εκλογές? Γίνεται γιατί θέλουν να το ιδιωτικοποιήσουν. Όσο και αν κρύβεται η Μενδώνη, η οποία Μενδώνη όλοι ξέρουμε ότι είναι ανταυτού. Είναι η μόνη υπουργός που δεν έχει αλλαχθεί από το Μητσοτάκη. Ό,τι και να λέει και να καθησυχάζει τον κόσμο, εμείς δεν ιδιωτικοποιούμε, δεν ιδιωτικοποιούμε, είναι το επόμενο τους βήμα. Αυτό όπως και το νερό, αυτά τα δύο τα οποία δεν τα αγγίζανε τόσο νερό,
15: ναι,
16: τόσο καιρό. Θα τα δώσουν λοιπόν σε ιδιώτες. Και όπως τα νούμερα, γιατί αυτά που αναφέρετε δεν είναι παράλογα.
15: Όχι, τα νούμερα είναι 200, σωστά. Στην εξαετία 200. Για τους αρχαιολογικούς χώρους, ναι, η κυβέρνηση Μητσοτάκη έχει εισπράξει περίπου 1 δισεκατομμύριο 200 εκατομμύρια από τα εισιτήρια των αρχαιολογικών χώρων.
16: 200 εκατομμύρια το...
15: 1 δισεκατομμύριο 200 εκατομμύρια.
16: Αυτό λέω, 200 το χρόνο.
15: 200 το χρόνο, ναι.
16: Μπορεί να φτάσει και 500 το χρόνο.
15: Βέβαια.
16: Και τι καλά θα πούμε, γιατί να μην είναι να κερδίσει το δημόσιο. Τι ωραία, τι καλά. Μα η διαφορά είναι ότι θα πάει σε ιδιώτες μεγάλο μέρος αυτού. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Ξέρουμε πλέον, δεν πιστεύει κανείς ότι η κυβέρνηση αυτή τα κάνει για το καλό των πολλών. Ό,τι κάνει είναι για το καλό των λίγων. Και όταν λέμε λίγων, όχι λίγων επειδή περνάνε είναι λίγοι, λίγοι φίλοι του Μαξίμου. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Άρα η καταγγελία είναι, πώς να το πω, απολύτως βάσιμη. Όλο αυτό γίνεται για να πουληθεί, να ξεπουληθεί η πολιτιστική μας κληρονομιά σε συγκεκριμένους ανθρώπους.
15: Πρέπει να δούμε όμως και κάποιους άλλους παράγοντες, το ποιοι κρύβονται πίσω από αυτές τις ανώνυμες εταιρείες, γιατί ένας άνθρωπος ο οποίος, έτσι, που δεν έχει σπουδάσει οικονομικά, που δεν είναι λογιστής, αν τα βάλει κάτω θα δει ότι αυτό πάει κόντρα στο εθνικό συμφέρον που κάνει αυτή τη στιγμή η κυβέρνηση Μητσοτάκη. Και αναρωτιέμαι για ποιο λόγο το κάνει εφόσον πάει κόντρα στο εθνικό συμφέρον. Στην ουσία κάποιους εξυπηρετεί. Ποιοι είναι αυτοί οι κάποιοι όμως που κρύβονται πίσω από την ανώνυμη εταιρεία και πότε θα μάθουμε ποιοι είναι αυτοί, κύριε Φλωρά?
16: Ναι. Τώρα εδώ είναι η ερώτηση του ενός εκατομμυρίου. Καταρχήν αυτή τη στιγμή η ανώνυμη εταιρεία είναι του κράτους. Άρα δεν κρύβεται κάποιος σήμερα από πίσω. Το ερώτημα είναι τι θα γίνει όταν θα ανακοινώσουν ότι μέρος της εταιρείας αυτής για την καλύτερη αξιοποίηση θα δοθεί σε ξένα κεφάλαια. Εκεί θα είναι η απάντηση. Ποιοι είναι από πίσω?
15: Εγώ έχω την απάντηση.
16: Για πείτε,
15: εγώ έχω την απάντηση, κύριε Φλωρά. Διότι άμα ψάξετε και βρείτε, είχα αποκαλύψει παλαιότερα ένα σκάνδαλο για τους αρχαιολογικούς χώρους και συγκεκριμένα για τα κηλικεία.
16: Για τα κηλικεία.
15: Μπράβο. Και πίσω από την ανάληψη, ένα λεπτό, πίσω από την δουλειά αυτή, κρυβόταν ένα fund, το CVC Capital Partners Fund, ωραία, το οποίο κατέχει το franchise Γρηγόρης και έδωσε σε αυτό το franchise όλα τα κηλικεία και πέταξε τις ελληνικές οικογένειες εκτός.
16: Με φωτογραφικότατο διαγωνισμό.
15: Μπράβο, κύριε Φλωρά. Μπράβο, κύριε Φλωρά. Και αποκαλύψαμε αυτό το σκάνδαλο εδώ στο Focus FM 103,6 με έναν συγκεκριμένο δικηγόρο, ο οποίος ήταν συνήγορος μιας οικογένειας. Και βρήκαμε το ότι όλα αυτά δεν γίνονται τυχαία. Και θεωρώ ότι αυτή είναι και η απάντηση, κύριε Φλωρά. Έρχεται ένα επενδυτικό ταμείο να αναλάβει.
16: Έτσι, 100. Και μα όπως το είπατε ακριβώς, θα μπει μπροστά μία άλλη εταιρεία που εννοείται ότι έχει know-how, γιατί το επενδυτικό ταμείο δεν έχει know-how, δεν έχει τεχνογνωσία για να εκμεταλλευτεί. Θα τα ακούσουμε σύντομα, αν δεν το έχουμε ακούσει, μπορεί και να μην το έχουμε πάρει χαμπάρι. Να έχουν μπει ήδη σε κάποια εταιρεία με ειδικές γνώσεις. Κύριε Σερέτη, έχουν κάνει 1,2 δις απευθείας αναθέσεις σε συμβούλους.
15: Ναι.
16: Δηλαδή είναι σύστημα. Ό,τι λέμε, πραγματικά αναρωτιέμαι, υπάρχει κόσμος ακόμα που πέφτει από τα σύννεφα? Δηλαδή εκπομπές σαν τη δική σας ή σταθμοί σαν τον δικό σας που αποκαλύπτουν συνεχώς πράγματα. Ή υπάρχει ένα μοτίβο πλέον, είναι ξεκάθαρα τα πράγματα, ξεπούλημα σε όλα. Έχει γίνει στην υγεία, έχει γίνει στην παιδεία που ιδιωτικοποιήσανε και την ανώτερη παιδεία, στο νερό που είναι συγκλονιστικό. Γιατί να σας πω κάτι. Στην Ακρόπολη υπάρχουν και πολλοί Έλληνες που δεν πήγανε ποτέ. Και ας έρθουν και οι τουρίστες και να τους πάρουμε και παραπάνω. Α, το νερό που πρέπει να συζητήσουμε. Δηλαδή είναι τρομακτικό αυτό που έρχεται. Αλλά για να το επιβεβαιώσω, ό,τι λέτε είναι 100% βέβαιο. Θα δοθεί, θα μπει μέσα μέτοχος σε αυτή την εταιρεία, ιδιωτική εταιρεία, όπου από πίσω θα είναι κάποια φιλικά funds, τα οποία κατά σύμπτωση θα απασχολούν και δικούς τους ανθρώπους. Τόσο απλά. Δεν υπάρχει κάποια άλλη εξήγηση για όλα αυτά που κάνουν και ειδικά αυτά που γίνονται προεκλογικά. Αυτά που γίνονται τελευταία στιγμή, γιατί όλα τα νούμερα δείχνουν ότι η έννοια αυτοδυναμία του Μητσοτάκη δεν υπάρχει. Άρα βρίσκεται σε ένα τεράστιο ρίσκο αν θα μπορέσει να ικανοποιήσει τέτοια ακραία πράγματα μετά τις εκλογές. Οπότε σου λέει πέρασε τα τώρα και ό,τι να είναι.
15: Άρα εδώ πέρα επιβεβαιώνετε κι εσείς αυτά που λέω τόσο καιρό, το ότι στην ουσία ο Μητσοτάκης ήθελε αυτή την εφταετία για να μπορέσει να χαρίσει κάθε δημόσιο κτίριο, κάθε δημόσια υπηρεσία, κάθε δημόσια δομή σε ιδιώτες φίλους του. Γιατί καλώς ή κακώς βλέπουμε ότι στο νερό που αναφέρατε μπαίνει και Κτέρνα που είναι ο πεθερός του Γεραπετρίτη. Βλέπουμε εδώ πέρα να έχουν πάρει μετοχές από την Κτέρνα στην ΕΙΔΑΠ. Και όχι λίγες. Τώρα αυτή τη στιγμή πάμε για το 15% των μετοχών, έτσι.
16: Έχει το 60% το έχει το δημόσιο ακόμα στην ΕΙΔΑΠ.
15: Ναι.
16: 90% δημόσιο και 11% υπερταμείο, το 10% η Τέρνα και το υπόλοιπο το έχουν οι ιδιώτες επενδυτές του χρηματιστήριου.
15: Δεν έχει το 10% η Τέρνα, έχει το 13% της ΕΙΔΑΠ, κύριε Φλωρέ.
16: Δεν είχα μείνει στο 10%.
15: Έχει το 13% γιατί αγόρασε και από τον Βρετανικό όμιλο τις μετοχές, το 2,8% που είχαν.
16: Προσέξτε, δεν ξέρω πόσο το αναλύσετε σήμερα ή πρόσφατα αυτό με το νερό. Mm. Δηλαδή, πηγαίνει, θα έχει η ΕΙΔΑΠ, αυτή η εταιρεία. Να θυμίσουμε στον κόσμο ότι η ΔΕΗ έχει φτάσει εκεί που ήταν δημόσια επιχείρηση ηλεκτρισμού, το 34% έχει το ελληνικό κράτος.
15: Ναι, βέβαια.
16: Άρα από το 60 που έχουμε σήμερα έχει να δώσει να πουλήσει 25%.
15: Βέβαια, σωστό.
16: Σωστά το λέω. Όχι 30.
15: Το 49% έχουν ιδιώτες. Το 49% έχουν ιδιώτες.
16: Όχι, το υπερταμείο. Δεν πάει περιπτώσει. Έχει να πουλήσει μεγάλο ποσοστό της ΕΙΔΑΠ η κυβέρνηση του Μητσοτάκη σε ιδιώτες.
15: Ακούστε με λίγο, γιατί και... το έχω αναλύσει και επειδή θα μπερδευτεί ο ακροατής που ακούει αυτή τη στιγμή. Υπάρχει μια εταιρεία, η οποία, η ΕΙΔΑΠΑΕ, η οποία είναι στο χρηματιστήριο. Στο χρηματιστήριο λοιπόν το 49% το έχουν ιδιώτες και το υπόλοιπο είναι στο υπερταμείο. Αν εμβαθύνουμε όμως να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει, το 13% το έχει αγοράσει η ΓΕΚ Τέρνα, γιατί αγόρασε από τη West Barn το Μάρτιο του 26 με 29,1 εκατομμύρια ευρώ τις μετοχές του, το 2,8 σας λέω, και παλαιότερα είχε αγοράσει και από τον Αμερικανό, δεν θυμάμαι το όνομά του, το υπόλοιπο ποσοστό 9,7. Νομίζω Τζον Πάουλσον τον λέγανε, αν δεν κάνω λάθος. Που είχε αγοράσει αυτό το 2014 και ήρθε η ΓΕΚ Τέρνα και του τα πήρε τις μετοχές του. 10 ευρώ τη μετοχή που είχε αγοράσει, 103 εκατομμύρια είχε δώσει. Οπότε μιλάμε για το 13% το οποίο διαθέτει η ΓΕΚ Τέρνα. Το θέμα μου δεν είναι εμένα οι μετοχές και το πόσο διαθέτει ο καθένας. Το θέμα μου είναι να μην γίνει αυτό που έγινε και στο ρεύμα. Γιατί στο ρεύμα είδαμε τώρα να χτίζεται ένα καρτέλ ενέργειας και να έχουν συγκεκριμένοι άνθρωποι, εταιρείες να είναι πάροχοι δηλαδή και να παίζουν μπάλα με την τιμή. Και κατά πόσο θα ακριβίνει το νερό. Αυτό είναι το σημαντικό.
16: Κοιτάξτε, θα γίνει με βεβαιότητα ανάλογο, όχι το ίδιο, γιατί το νερό προστατεύεται ακόμα από το Σύνταγμα. Αλλά βέβαια τα παράθυρα τα έχουν βρει. Είναι δεδομένο ότι το ελληνικό κράτος θα φτάσει στην ΕΙΔΑΠ να έχει ένα ποσοστό 34%, όσο είναι το ελάχιστο για να ελέγχει κάπως την κατάσταση. Και για να καταλάβει ο κόσμος τι γίνεται τώρα, γι' αυτό αντιδρούμε, έγιναν όργια στη Βουλή. Νομίζω ότι τα έχετε ήδη αναδείξει. Δεν καλέσανε, ας πούμε, την Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος. Για να πει την άποψή της.
15: Βέβαια, βέβαια.
16: Τι κάνει τώρα. Έρχεται με το νομοσχέδιο και λέει ότι η ΔΑΠ θα πάρει όλες τις τοπικές εταιρείες νερού. Εντάξει. Γιατί λέει χρωστάνε χρήματα. Εν πάση περιπτώσει. Έχουν κάνει όμως μια τοπική εταιρεία νερού. Επί δεκαετίες έχει κάνει τεράστιες επενδύσεις. Αυτές λοιπόν τις επωφελείται η ΔΑΠ, άρα οι ιδιώτες μέτοχοι της ΕΙΔΑΠ. Ξαφνικά η ΔΑΠ στο όνομα της ληψιδρίας, όπου όποιος λίγο να τα μελετήσει, δεν θέλει μεγάλη φιλοσοφία. Η ληψιδρία τι είναι, πώς έχει προκύψει. Περάσανε δεκάδες δισεκατομμύρια από το Ταμείο Ανάκαμψης και αντί να πάνε να φτιάξουν τις σωλήνες, να το πούμε έτσι απλά, να μην πετιέται το νερό, τα ξοδέψανε στην UNICEF της Αγαπηδάκη 95 εκατομμύρια, στην Κεραμαίος που έδωσε για διαδραστικούς πίνακες 120 εκατομμύρια που πέταξε.
15: Ναι.
16: Δεν φτιάξαν το νερό, τις σωλήνες.
15: Το δίκτυο.
16: Το δίκτυο.
15: Μπράβο, το δίκτυο. Δηλαδή, να το πω λίγο πιο απλά για τους ακροατές, κύριε Φλωρά. Σωστό είναι αυτό που λέτε. Συμφωνώ. Δηλαδή, τι κάνανε, φίλοι μου ακροατές. Υπάρχει σε κάθε δήμο ένα δίκτυο. Αυτό το δίκτυο, το κλασικό μοτίβο. Το άφησαν να σαπίσει. Δεν αλλάξαν τους σωλήνες και το άφησαν εσκεμμένα να σαπίσει, κύριε Φλωρά, για να έρθουν τώρα να μας πούνε ότι οι ιδιώτες θα το διορθώσουν.
16: Προσέξτε ένα ποσοστό. Το 40% του νερού πετιέται λόγω των απολειών του δικτύου στην Ελλάδα. Ο μέσος όρος στην Ευρώπη είναι 15%. Και αντί με το Ταμείο Ανάκαμψης να πάνε να το φτιάξουνε, κάναν ακριβώς το σχέδιο αυτό, να πετάξαν τα λεφτά δεξιά και αριστερά, όλοι ξέρουμε, μην το ανοίξουμε τώρα, σπιτάκια, ανακύκλωση κτλ.
15: Υπερκοστολογήσεις.
16: Για να έρθουν τώρα να πούνε καταστρεφόμαστε. Προσέξτε τώρα, το 85% της κατανάλωσης του νερού είναι στον αγροτικό τομέα. Το 85%. Τι έπρεπε να κάνει λοιπόν ο Σόφρονος, να πει ελάτε ρε παιδί μου, αφού το 85% του νερού που καταναλώνεται είναι εκεί, ελάτε λίγο να τα μαζέψουμε τα πράγματα. Να τα φτιάξουμε, να τα διορθώσουμε, να φτιάξουμε τα ρευστικά δίκτυα, να αλλάξουμε τις καλλιέργειες. Και δεν μιλώ ότι αυτά δεν γίνονται σε ένα χρόνο, αλλά η κυβέρνηση εδώ είναι 8 χρόνια. Και το πρόβλημα της λειψιδρίας είναι πολύ μεγάλο, πολύ καιρό. Αντί λοιπόν να κάνει το αυτονόητο,
17: έτσι,
16: ένα τεράστιο άλλο μέρος της κατανάλωσης είναι στον τουρισμό. Λειψιδρία ποιος έχει? Δεν έχει το κέντρο της Θεσσαλονίκης, δεν έχει το κέντρο της Λάρισας. Έχουν τα νησιά και οι παραλιακές περιοχές, όπου λόγω του υπερτουρισμού η κατανάλωση του νερού είναι τεράστια. Ξενοδοχεία, πάρα πολλοί τουρίστες κτλ. Αντί λοιπόν να πάνε να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα, τι λένε? Είδατε, βρήκανε τη λύση τώρα. Θα πάρουν, λέει, τα νερά από την Ευρυτανία με μια επένδυση που θα ξεπεράσει το 1,5 δισεκατομμύριο ευρώ για να τα στείλουν στην Αττική, για να μην διψάσει η Αττική. Λοιπόν, βέβαια πίσω από όλα τα έργα είναι συμφέροντα, γιατί πάλι ξέρουμε ποιοι θα πάρουν τα έργα. Πάλι ξέρουμε ποιοι θα πάρουν την ΕΙΔΑΠ. Εδώ όπως είναι έγκλημα. Μιλάμε για το νερό.
15: Και δεν υπάρχει και δημοκρατία. Δεν υπάρχει δημοκρατία, γιατί θυμάμαι το 2014, κύριε Φλωρά, που περισσότεροι από 200.000 Έλληνες πολίτες συμμετείχαν εδώ στη Θεσσαλονίκη σε ένα άτυπο δημοψήφισμα σχετικά με την ιδιωτικοποίηση της ΕΙΑΘ. Περίπου το 98% των συμμετοχών των ψήφισε όχι. Και αυτοί κάνανε αυτό που γουστάρανε. Ποια δημοκρατία? Επίσης, μιας και αναφερθήκατε σε νησιά, εδώ πέρα υπάρχουν και άλλοι τρόποι και υπάρχουν και κάποια προληπτικά μέτρα τα οποία θα έπρεπε να έχουν κοιτάξει, αν όντως ήταν προοδευτικοί, που δεν είναι. Γιατί θα μπορούσαμε κάλλιστα να μιλάμε για την αφαλάτωση νερού, που είναι μια διαδικασία αφαίρεσης των αλάτων από το θαλασσινό ή υφάλθμιλιο νερό για την παραγωγή πόσιμου. Και δεν το κάνουν ούτε αυτό. Και εκεί που υπάρχουν εγκαταστάσεις, τις αφήνουν να καταστραφούν.
16: Να θυμίσω στον κόσμο που το μάθαμε τώρα από τον πόλεμο κάτω με το Ιράν, ότι νομίζω η Σαουδική Αραβία έχει το 90% νερό πίνει από αφαλάτωση.
15: Μα βέβαια.
16: Γιατί δεν το κάναμε εμείς? Γιατί αν το κάναμε εμείς, δεν εξυπηρετείται το αφήγημα.
15: Έτσι. Ειδικά στα νησιά θα έπρεπε όλοι να έχουν αυτό τον τρόπο για να πίνουν νερό και να μπαίνει αυτό το νερό στα δίκτυα. Αλλά δεν θα έχουν μίζα, δεν θα έχουν κέρδος, αυτό που είπατε στην αρχή, κύριε Φλόρα.
16: Στο Ταμείο Ανάκαμψης είχαν βάλει 3 έργα για αφαλάτωση και τελικά έμεινε 1. Δηλαδή είναι εξοργιστικό όταν τέτοια μεγάλα προβλήματα θα λυνόντουσαν με το Ταμείο Ανάκαμψης, που εν πάση περιπτώσει γι' αυτό δόθηκε. Δεν είναι χρήματα δικά μας.
15: Μα βέβαια.
16: Και δοθήκανε σε λούσα, δοθήκανε στο να διαφημίζεται, δοθήκανε σε άγνωστους. Εντάξει, σε μίζες. Εν πάση περιπτώσει, απ' την άλλη, τι να πούμε, γιατί ζούμε αυτή την κατάσταση δεκαετίες τώρα και έχει κορυφωθεί την τελευταία 7 ετία. Κορυφωθεί σε βαθμό κακουργήματος πλέον.
15: Ναι, αλλά δεν πάει και κανένας φυλακή και βλέπω ότι και κανένας δεν μιλάει, διότι...
16: Αυτό μπορείτε να μου το εξηγήσετε.
15: Ποιο?
16: Γιατί δεν πάει κανείς στους φυλακή? Δηλαδή δεν μπορώ να καταλάβω. Κάθε μέρα...
15: Μπορώ να σας το εξηγήσω. Μπορώ να σας το εξηγήσω, ναι, άμα θέλετε. Συγγνώμη σας διακόπτω, αλλά με ρωτήσατε.
16: Ναι, θέλω να το πούμε δημόσια. Γιατί δεν πάει κανείς από τους μεγάλους που βλέπουμε με τα μάτια μας ότι συμμετέχουν στην ελληνασία, δεν πάει φυλακή ποτέ?
15: Γιατί? Ναι, να σας πω γιατί. Γιατί
16: ο Αγιάννης ο μικρός πάει.
15: Παρατηρώ καθημερινά την επικαιρότητα και βλέπω και κάποια πρόσωπα τα οποία διορίζονται αυταπάγγελτα από υπουργούς, όπως είναι η κυρία Παγώνη, ας πούμε, στον Ιατρικό Σύλλογο και σε άλλα φυσικά πόστα, όπως είναι και σε ανεξάρτητες αρχές, ο κύριος Πιτσιλής, όπως είναι και στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Και θεωρώ ότι και στη δικαστική εξουσία, κύριε Φλωρά, υπάρχουν τοποθετημένα πρόσωπα. Και όταν λέω τοποθετημένα πρόσωπα, εννοώ δικοί τους άνθρωποι οι οποίοι εξυπηρετούν την πολιτική παρέμβαση. Και όταν υπάρχει πολιτική παρέμβαση σε τέτοιες ανεξάρτητες αρχές, σε δικαστικές εξουσίες, σε εισαγγελείς και σε άλλους ανθρώπους που έχουν ένα χαρακτηριστικό ρόλο για τον έλεγχο και την, φυσικά και τη δικαιοσύνη, μιλάμε για χειραγώγηση. Θεωρώ λοιπόν, σας το λέω ευθέως, ότι χειραγωγούνται οι θεσμοί και χειραγωγούνται και ανεξάρτητες αρχές, διότι αυτοί τις φτιάξανε έτσι με συγκεκριμένα πρόσωπα και με συγκεκριμένους ανθρώπους σε συγκεκριμένα πόστα για να μπορούν να κάνουν αυτά που κάνουν.
16: Θέλω να πω ότι συμφωνώ 100%. Αυτό συμβαίνει. Δεν είναι υπόθεση, το βλέπουμε τα μάτια μας. Και πάει μετά η επόμενη απορία, κύριε Σερίτη. Ο κόσμος δεν ενοχλείται από αυτό? Πώς η πλειοψηφία του κόσμου? Δηλαδή, εγώ το έχω πραγματική απορία. Όταν βλέπουμε βιασμό της δημοκρατίας, ο κόσμος γιατί δεν εξοργίζεται? Και όταν λέω εξοργίζεται, όχι να βγει σήμερα στο ραδιόφωνο που βγάζω εγώ την οργή μου, ή να μιλήσει και να φωνάξει ή να γράψει στο Facebook. Γιατί όταν γίνονται εκλογές, αυτούς οι οποίοι επί δεκαετίες έχουν δημιουργήσει αυτή την κατάσταση, ξέρουμε ποιοι είναι, γιατί επανεκλέγονται? Αυτό είναι ένα φαινόμενο, δεν μπορώ. Εσείς είστε και ψυχολόγος.
15: Ωραία, ναι, να σας πω. Γιατί, γιατί.
16: Επιστήμη σας είναι αυτό. Δεν, είναι, δεν έχει λογική.
15: Όχι, το καταλαβαίνω κύριε Φλωράκη. Αυτή η συζήτηση είναι πολύ σημαντική για να την ακούσει και ο κόσμος. Γιατί θεωρώ το ότι το πολιτικό σύστημα παράλληλα εξαγοράζει μέσα μαζικής εξαπάτησης. Γιατί η ενημέρωση δεν είναι σε καμία περίπτωση όταν περνάνε την προπαγάνδα και έχουν γραμμή από το Μαξίμου. Και προβάλλουν συγκεκριμένα πρόσωπα. Και ο Έλληνας, καλός ή κακός, βλέπει και τις δημοσκοπήσεις, οι οποίες τις περισσότερες φορές είναι στημένες, γιατί δεν έχουν το ανάλογο δείγμα που θα έπρεπε. Και ξέρω από τη στατιστική. Και κάπως έτσι πέφτει θύμα. Είμαστε δηλαδή όμοιροι ενός συστήματος το οποίο προβάλλει τα πρόσωπα που θέλει να πάρουν κάποια θέση, είτε να τα παρουσιάσει σαν αξιωματική αντιπολίτευση, είτε να τα παρουσιάσει, ας πούμε, ως μια δύναμη που θα αλλάξει την Ελλάδα. Και δεν λέει ομά την αλήθεια στον Έλληνα πολίτη, ότι Έλληνα πολίτη είσαι αυτός που θα είσαι, είσαι ο καταναλωτής, είσαι τα εργατικά χέρια, είσαι ο φορολογούμενος και όλοι αυτοί ούτε φόρους πληρώνουν, ούτε δουλεύουν και τους συντηρείς. Δεν τους το λέει κανένας αυτό. Και οι περισσότεροι είναι σαν χάνοι και κοιτάνε εκεί πέρα την τηλεόραση και χαίρονται και χειροκροτάνε πρόσωπα τα οποία τους έχουν ξεπουλήσει. Εγώ ξέρετε δεν καταλαβαίνω και θέλω να σας το ρωτήσω αυτό. Πώς γίνεται να έχει περάσει ένας πρωθυπουργός, ένας ασμό Τσίπρας, πρώην πρωθυπουργός δεν είναι. Έχει περάσει, έχει αλλάξει δημοψήφισμα, έχει φέρει capital control. Δεν έκανε αυτά που είπε, όπως και άλλοι πρώην πρωθυπουργοί, είναι ο Σαμαράς, είναι ο Καραμαλής, είναι ο Παπανδρέου, είτε είναι διάφορα πρόσωπα τα οποία έχουν αναλάβει την ηγεσία, την εξουσία, σαν ηγέτες, την εξουσία και δεν κάνανε αυτά που έπρεπε. Και τώρα κάποιοι ακόμα λένε ότι αυτοί θα αλλάξουν με τον ίδιο τρόπο που δεν μπόρεσαν πριν την Ελλάδα. Πώς γίνεται να το πιστεύει αυτό ο Έλληνας πολίτης?
16: Καταρχήν το ότι το λένε αυτοί που το λένε, καλά κάνουν και το λένε, γιατί ο πελάτης τους, ο ψηφοφόρος, το τρώει αμάσιτο. Ναι. Αυτή είναι η πραγματικότητα.
15: Ναι.
16: Και δεν θέλω να βγάλω και τον εαυτό μου, γιατί και εγώ είμαι στα 60 μου. Δεν θέλω να πω ότι εγώ είμαι ένας άνθρωπος που έκανα τη ζωή μου πολιτικά έξυπνος. Εντάξει, για άραζω και τον εαυτό μου μέσα. Οι πελάτες εμείς το τρώμε. Άρα αυτοί καλά κάνουν. Το ερώτημα λοιπόν είναι ο πελάτης γιατί το τρώει.
15: Ναι.
16: Τι να πω. Δεν είναι. Το αποτέλεσμα μας δείχνει. Ξέρετε, πολλές φορές με πολλούς φίλους μου, με αρκετούς να μην πω πολλούς, έχω μία διαφωνία γιατί τους λέω ότι είμαστε ένα αποτυχημένο κράτος. Και τα νούμερα αυτό λένε. Άσε τι λένε οι θεωρίες, ναι, έχουμε μια κληρονομιά τεράστια από τους αρχαίους Έλληνες κτλ. Κτλ. Εκεί στα όνειρα ζούμαστε. Τα νούμερα λένε ότι πτωχεύσαμε, ότι είμαστε στον πάτο της Ευρώπης, η οικονομία μας πτώχευσε, καμία άλλη ευρωπαϊκή χώρα δεν πτώχευσε. Είμαστε στον πάτο της Ευρώπης, είναι δυστυχισμένοι Έλληνες, έχουμε πολύ χαμηλό διαθέσιμο εισόδημα και σωρία από πράγματα. Άρα είμαστε μια κοινωνία αποτυχημένη, ανεξάρτητα εάν έχουμε την δημοκρατία την οποία λέμε ότι έχουμε, ανεξάρτητα αν μπορούμε να οδηγήσουμε ένα καλό αμάξι, αν έχουμε την οικονομική κατάσταση ή να πάμε ωραίες διακοπές αν έχουμε τη δυνατότητα. Η κοινωνία μας δυστυχώς είναι αποτυχημένη. Και αντί να κοιτάξουμε στον καθρέφτη, τι λέμε, για όλα φταίει ο άλλος, δεν φταίω εγώ. Αυτό κάνουμε. Και γι' αυτό αναπαράγεται αυτή η αθλειότητα. Η αθλειότητα. Γιατί μιλάμε για αθλειότητα. Δηλαδή μιλάμε για πολιτικό πολιτισμό, αλλά πώς μπορείς να έχεις. Αυτό έγραψα σήμερα στο Facebook. Πώς μπορείς να έχεις πολιτικό πολιτισμό με ανθρώπους οι οποίοι σου καταστρέψαν τη ζωή και καταστρέψαν τη χώρα. Σήμερα κύριε Σερέτη, περίπου οι 40 βουλευτές του Μητσοτάκη, ίσως και 50, μαζί με αυτόν, ήταν στη βουλή του Κώστα του Καραμαλή, ο οποίος πτώχευσε τη χώρα.
15: Ναι, και ξέρετε.
16: Δηλαδή, η χώρα μας δεν πτώχευσε μόνη της.
15: Βέβαια δεν πτώχευσε μόνη. Έχουν συνεισφέρει πάρα πολύ. Απλά ξέρετε τι θέλω να σας ρωτήσω. Ωραία, και φτάσαμε εδώ που φτάσαμε. Έχει φτάσει ο κόμπος στο χτένι. Κύριε Φλωρά, είστε ένας άνθρωπος ο οποίος μιλάει με ειλικρίνεια και μου αρέσει αυτό. Έφτασε ο κόμπος στο χτένι. Βλέπουμε ότι όλα στην Ελλάδα πλέον σταδιακά γίνονται ιδιωτικά. Όλα σχεδόν τώρα έμεινε το νερό, έμειναν και κάποιες άλλες εγκαταστάσεις, κάτι χιονοδρομικά που θα τα χαρίσουν κι αυτά, κάτι και άλλες υπηρεσίες, κάτι κτίρια, όλα θα τα δώσουν πάντως μέχρι να τελειώσει η επταετία. Βλέπω εδώ πέρα τώρα ότι όλα γίνονται ιδιωτικά και σας ρωτάω. Ποιο είναι το μέλλον, θα υπάρξει διάσπαση κράτους? Γιατί παράλληλα έρχονται και ξένοι επιχειρηματίες, εξαγοράζουν τα πάντα. Χτίζονται εδώ στη Χαλκιδική, στη Γερακινή, χωριά τουρκικά. Κάτω έχουμε τους Ισραηλινούς που αποκλείουν κάποιες παραλίες και θέλουν να χτίζουν τουριστικά καταλήματα. Από πάνω μπαίνουν Βούλγαροι, Σέρβοι, Ρουμάνοι. Τι κατάσταση είναι αυτή? Πού θα φτάσει όλο αυτό? Θα μείνει τίποτα όρθιο? Θα υπάρχει αύριο Ελλάδα?
16: Τώρα θίξατε ένα θέμα που έχει και νούμερο αυτό. Ελλάδα με την υπογεννητικότητα όπως έχουμε θα πάψει να υπάρχει. Εντάξει, πρώτο θέμα έπρεπε να είναι παντού. Πρώτο θέμα να είναι παντού ότι οι Έλληνες δεν γεννάνε. Πώς να γεννήσουν σε αυτή τη χώρα? Ό,τι περιγράφουμε έχει το αποτέλεσμά του. Και δεν καταλαβαίνουμε, γιατί εγώ το καταλαβαίνω λοιπόν, με βγάζω απ' έξω. Δεν καταλαβαίνει ο κόσμος ότι με την υπογεννητικότητα θα γίνει έκρηξη. δεν καταλαβαίνει ότι η σύνταξη του αύριο δεν θα πληρώνεται γιατί δεν θα υπάρχουν νέοι εργαζόμενοι. Και δεν υπάρχει λύση γιατί είναι η επόμενη πτώχη της χώρας. Δυστυχώς τώρα σε μια φράση τα είπατε όλα. Η χώρα πωλείται, τα φιλέτα της πωλούνται. Εάν καθίσει κανείς να δει για ό,τι καλό μιλάμε, είναι ξένοι από πίσω, ελάχιστοι Έλληνες είναι από πίσω. Άρα η χώρα έχει παραδοθεί στους ξένους. Με σιτία κάνουν οι κυβερνήσεις, ανεξάρτητα αν υπήρχαν έστω και μικρές εξαιρέσεις, με σιτία κάνουν στους ξένους και η χώρα πηγαίνει γιατί είναι στην καταστροφή. Τώρα εγώ δεν θέλω να είμαι μάτης κακών, πηγαίνουμε στην επόμενη πτώχευσή μας, είναι μονόδρομος η κατάσταση, δηλαδή ξέρετε ασχολούμαι με κάποιους ξένους που θέλουν να επενδύσουν στην Ελλάδα. Δεν επενδύουν. Δεν επενδύουν γιατί βλέπουν με τα μάτια τους τι συμβαίνει. Όταν ακούνε ότι η δικαιοσύνη με αποδείξεις ότι η δικαιοσύνη επηρεάζεται από την κυβέρνηση, σου λένε και αν μπλέξω εγώ τι θα γίνει. Θα πρέπει να λαδώσω την κυβέρνηση. Οπότε δεν θέλω, πάω σε μια διπλανή χώρα. Ξέρετε τι έχει γίνει στη Βουλγαρία δίπλα σε εμάς με τις μπαταρίες. Έχετε ασχοληθεί καθόλου το θέμα με τις μπαταρίες από τις ενέργειες.
15: Βέβαια και με το ρεύμα το οποίο το στέλνουμε εκεί και το αγοράζουμε. Τι με τις τριγωνικές αυτές.
16: Σήμερα υπάρχουν τα άρθρα τα οποία λέει ότι αν δεν παίρναμε εμείς το ρεύμα που πετάμε γιατί δεν έχουμε μπαταρίες, το παίρνει η Βουλγαρία για να μας το δώσει πίσω για να σωθούμε, να μην είναι λέει η τιμή μας 350 ευρώ η μεγαβατόρα που πάει στα 180-200 τελικά. Δηλαδή είναι συγκλονιστικό αυτό που συμβαίνει στην Ελλάδα και ο κόσμος ασχολείται με τους λαγοκέφαλους, ασχολείται με το τι μεταγραφή έκανε ο ΠΑΟΚ, ο Άρης, ο Ολυμπιακός κτλ. Και δεν λέω για όλο τον κόσμο, αλλά τελικά πολλοίς κόσμος ασχολείται με ανούσια πράγματα και όχι με την ουσία. Και επειδή να σας πω, πολιτική είναι όλα. Δεν γίνεται, κανείς δεν πήγε να φάει σε εστιατόριο που θα του σερβίρει σάπιο φαγητό και να ξαναπάει. Δεν μπορεί το σάπιο πολιτικό σύστημα, αυτοί που μας κυβερνήσανε και αποτύχανε, να το προσκυνάμε και να το ξαναβάζουμε να μας σώσουν. Δεν μπορεί ο ίδιος που απέτυχε, που είναι ίδιος άνθρωπος, που είναι μπλεγμένος μέσα στο σύστημα, που τον ελέγχουν, που έχει κάνει χάρες και του έχουν κάνει χάρες. Δεν μπορεί να μας αλλάξει. Κανείς τους δεν ενδιαφέρεται για τους πολλούς, ενδιαφέρονται για τους λίγους, για τον εαυτό τους. Ζωάρα κάνουν όλοι τους. Έβλεπα τον Άδωνη χθες που ήταν με τα ωραία τα γυαλιά, τα πανάκριβα και έχει γίνει θέμα σήμερα. Τα πανάκριβα. Τι στο καλό δηλαδή. Όσοι είναι πολιτικοί έχουν τόσα λεφτά περισσευούμενα και κάνουν αυτή τη ζωάρα.
15: Είδα.
16: Και ο μέσος Έλληνας δεν μπορεί να βγάλει το μήνα.
15: Είδα τη συζήτηση που είχαν οι άνθρωποι, κύριε Φλωρά, συγγνώμη σας διακόπτω, γιατί αναφέρατε αυτό το γεγονός με τον Άδωνη. Είδα τη συζήτηση που είχαν οι άνθρωποι που τον διώξανε από το τραπέζι όταν πήγε να τους χαιρετήσει και τον είπανε: δεν θέλουμε εδώ πέρα παράσιτα. Φύγε από εδώ πέρα, δεν σου δίνω το χέρι. Ποιος είσαι εσύ? Μας έχετε καταστρέψει. Δρόμο από εδώ πέρα. Και τους απάντησε ο Άδωνης με μια υπεροψία. Δηλαδή, τι διώχνεις 68.000 ανθρώπους που με ψήφισαν. Και του λέει πολύ σωστά ο άνθρωπος ότι αυτούς τους ανθρώπους τους έχεις εξαγοράσει με έναν πλάγιο τρόπο. Και του λέει: εξαγόρασα 68.000 ανθρώπους. Και ρωτάω: γιατί 68.000 άνθρωποι να ψηφίζουν έναν αποδεδειγμένα ψεύτη, έναν ανίκανο πολιτικό, δυστυχώς.
16: Ένα λεπτό, γιατί αν πάμε τις ψήφους και το Τσοχατζόπουλο που λίστευε το κράτος, τον ψηφίσανε εκατοντάδες χιλιάδες.
15: Ναι, αλλά γιατί υπάρχουν αυτοί 68.000, γιατί ξέρετε τι θέλω να σας πω, κύριε Φλωρά. Στην Ελλάδα υπάρχουν εξαγορασμένοι ψηφοφόροι. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι έχουν δεχθεί φακελάκι, έχουν δεχθεί ένα ρουσφέτι, έχουν δεχθεί ένα βόλεμα του παιδιού τους, έχουν δεχθεί κάποιο τρόπο εξαγοράς, τέλος πάντων. Καλός ή κακός είναι αλήθεια. Και με διάφορους τρόπους, πολύ ζωντανό παράδειγμα είναι το σκάνδαλο του ΠΚΠ. Και σας ρωτάω, το εκλογοδικείο γιατί δεν παρεμβαίνει? Είναι παράνομο να εξαγοράζει ψηφοφόρους.
16: Να πούμε λίγο πριν μου πάτε ο ΠΚΠ και παράνομο. Τα γυαλιά του Άδωνη κάνουν 500-600 ευρώ. Οι 68.000 που τον ψηφίζουν όλοι έχουν την άνεση να αγοράσουν γυαλιά 600 ευρώ. Ζωάρα δηλαδή, ενώ η πλειοψηφία που τον ψηφίζει πεινάει. Λοιπόν, αυτό που λέτε με το εκλογοδικείο, τώρα πραγματικά ζούμε σε χώρα, εγώ ξέρετε το έχω γράψει επανειλημμένα, η δημοκρατία μας δεν λειτουργεί. Καταρχήν έχουμε λιγότερους βουλευτές, δεν έχουμε 300. Έπρεπε να έχουμε 300, φύγανε και επειδή δεν μπορούν να κάνουν, φύγανε με τους σπαρτιάτες κτλ. Έχουμε 3 λιγότερους. Και επειδή δεν μπορούν να κάνουν εκλογές, παραβιάζουν το Σύνταγμα. Φυσικά αυτό που λέτε. Το εκλογοδικείο έπρεπε να παρέμβει. Μιλάμε για εξαγορά. Αυτό με τον ΟΠΕΚΕΠΕ είναι αστεία τα επιχειρήματα της κυβέρνησης που λέει δεν πήρανε λεφτά, λέει αυτοί. Δεν κερδίσανε οι πολιτικοί, λέει, που κάνανε τα ρουσφέτια. Μα τι λέτε, πήραν ψήφους. Όλος τους ο μισθός στηρίχθηκε, παίρνουν το μήνα, βάζουν στην τσέπη, δεν ξέρω, 4-5 χιλιάρικα το μήνα στην τσέπη. Δεν λέω για τα έξοδα γραφείου. Δηλαδή 300.000 την τετραετία. Όλο αυτό στηρίχθηκε σε ρουσφέτη, σε εξαγορά ψήφων. Σε μια ευνομούμενη δημοκρατία αυτή θα είχε παρέμβει η εισαγγελία. Τώρα λέω εισαγγελία, δεν μιλώ για όλους τους εισαγγελείς και λέω είναι ανέκδοτο.
15: Όχι, ένα λεπτό, ένα λεπτό ο εισαγγελέας, γιατί το έχουμε ξανακάνει αυτό το σχόλιο. Ο εισαγγελέας είναι υποχρεωμένος να παρέμβει, κύριε Φλωρά. Δηλαδή το έχουμε κάνει ότι είναι στο χέρι του. Ακούστε λίγο, ποινικός κώδικας στο νόμο 4619 του 2019, στο άρθρο 165, μιλάει για δωροδοκία κατά τις εκλογές και λέει ότι δεν επιτρέπεται κάποιος να υπόσχεται δώρα ή ωφελήματα σε ψηφοφόρο. Τιμωρείται όποιος το κάνει αυτό το πράγμα και είναι υποχρεωμένος ο εισαγγελέας να παρέμβει. Είναι υποχρεωμένος, δεν μας κάνει χάρη. Αυτή τη στιγμή δεν κάνουν αυτό που θα έπρεπε όλοι αυτοί οι άνθρωποι.
16: Τι θυμήθηκα τώρα. Δεν βγήκε με το Βιλανάκι στην Άρισα και τη βουλευτή, τον πατέρα της βουλευτής υποψηφίας της Νέας Δημοκρατίας, ότι του είχαν δώσει 200.000 για να τον ψηφίσουν.
15: Βέβαια, ο ίδιος το είπε.
16: Ναι, υπάρχει βίντεο.
15: Ο ίδιος το είπε, βέβαια.
16: Εισαγγελέας ακριβώς. Γιατί αναφέρατε πριν για τις ανεξάρτητες αρχές και για τις δικαστικές. Ναι, είναι ξεκάθαρα τα πράγματα. Όταν κάτι αγγίζει την εξουσία, οι ελεγχόμενοι εισαγγελείς δεν πετάγονται. Και προσέξτε ποιο είναι το δραματικό. Ο κάθε εισαγγελέας μπορεί να παρέμβει. Δηλαδή μπορεί να παρέμβει ένας εισαγγελέας για κάτι που ακούει που βρίσκεται στα Γιάννενα. Για άσχετο. Γιατί η έννοια εισαγγελέας είναι ενιαία. Δεν είναι πρέπει ένας συγκεκριμένος να παρέμβει. Τι γίνεται. Επειδή ακριβώς όλοι εξαρτώνται από τους από πάνω, τους από πάνω, οι πολλοί εισαγγελείς δεν μιλάνε και οι αρμόδιοι εισαγγελείς σωπαίνουν είτε γιατί συναλλάσσονται. Δηλαδή ας πούμε το συγκεκριμένο παράδειγμα. Η εισαγγελία γιατί δεν παρενεύει, γιατί αυτός που έπρεπε να παρενεύει είτε συναλλάσσεται με την κυβέρνηση και το συναλλάσσεται δεν απαραίτητα πήρε χρήματα, πήρε θέση, πήρε το παιδί του διορισμό, του φτιάξαν ένα ωραίο δάνειο, πάντως συναλλάσσεται είναι παράνομο για τον εισαγγελέα, ή το ίδιο είναι λαμόγιο ο αρμόδιος εισαγγελέας και βλέπει να γίνονται και σου λέει δεν πειράζει, μαφία είμαστε όλοι και δεν μιλάμε.
15: Μα δεν επιτρέπεται, ο νόμος λέει δεν κάνει να δίνει λεφτά. Δεν κάνει να υπόσχεται πράγματα, το εκλογοδικείο θα έπρεπε να έχει παρέμβει. Και να πω ότι η εξαγορά είναι μόνο μέσα από σκάνδαλο, ας πούμε, ή πλάγιους τρόπους. Εδώ πέρα έχουμε βρει υπουργό να έχει 300.000 ευρώ περίπου στο λογαριασμό του και έχουν ανακαλύψει οι εισαγγελείς νέα ορολογία. Αδιευκρίνιστα ποσά, λέει. Πού ξέρει ξανά υπάρξει αυτό, αδιευκρίνιστα ποσά. Έχετε δει εσείς πουθενά να αθωώνεται κάποιος με την ορολογία αδιευκρίνιστα ποσά. Εδώ πέρα μας έχουν τρελάνει.
16: Και προσέξτε, και τι έκανε ο Πιτσιλής η ΑΔΕ, 700 ευρώ έδωσε σε ένα χρόνο χαρτζιλί και ο παππούς στην εγγονή του,
15: έτσι, έτσι.
16: Και του τα φορολόγησε με 20% για δωρεά.
15: Έτσι, έτσι.
16: Δηλαδή πραγματικά η οργή δεν μπορεί κάπου, δεν μπορεί, πρέπει να καταλάβουμε ότι αυτή η οργή που πρέπει να υπάρχει στον κόσμο, δεν μπορούμε να βγούμε στους δρόμους και να πυροβολάμε ή να πετροβολούμε. Πρέπει στις εκλογές να βγάλουμε την οργή μας και η οργή λέει ότι δεν είναι δυνατόν να ζούμε σε αυτό το πράγμα. Να λες τον έναν που έχει 200.000 ευρώ αδιευκρίνιστα, ότι του τα έστειλε η πεθερά του, λέει, από την Ιγυρία κτλ. Και όλα εντάξει. Τον ίδιο που συλλαμβάνει τώρα η Βελγική, νομίζω, στον Αβραμόπουλο δεν ήταν αυτά.
15: Ο Παπαντονίου ήταν με τη Γιαγιά.
16: Και ο Αβραμόπουλος δεν ήταν που έπαιρνε. Κάποιος έπαιρνε.
15: Και ο Αβραμόπουλος έπαιρνε σαν επίτροπος στην Ευρώπη και η Καϊλή είχε κάτι βαλίτσες με 600.000 μέσα και είναι έξω. Αυτή ήταν με το Qatar Gate όμως. Ήταν άλλο σκάνδαλο αυτό.
16: Ναι, λέγανε λοιπόν στον Παπαντονίου που τα στέλνει και εδώ στον άλλον 700 ευρώ χαρτζιλίκι, δηλαδή ο παππούς στη γιαγιά.
15: Βέβαια.
16: Και όμως θα φορολογηθεί.
15: Εγώ να σας πω κάτι άλλο, γιατί έχουμε 5 λεπτά, κύριε Φλωρά, και θέλω να το αναφέρω και αυτό. Εδώ πέρα υπήρξε ένα σκάνδαλο το οποίο αποκαλύψαμε εδώ στο Focus FM στην εκπομπή Κόντρα στο Σύστημα με τα υδρόμετρα, τα οποία τα έχουν υπερκοστολογήσει όπως κάνουν παντού πλέον. Κανένας δεν κάνει έρευνα αγοράς, όλοι υπερκοστολογούν και κανένας δεν ενδιαφέρεται που πάνε αυτά τα χρήματα. Εδώ για ανακαινήσεις στο κέντρο της Θεσσαλονίκης δίνουν 10 εκατομμύρια σε κτίρια που δεν νομίζω ότι δίνουν 10 εκατομμύρια, απλά γράφουν ότι δίνουν 10 εκατομμύρια. Τέλος πάντων, είχε βγει ένας άνθρωπος, ο οποίος είναι υπάλληλος στη συγκεκριμένη υπηρεσία και μας είχε αναφέρει εδώ πέρα σε αυτή την εκπομπή το ότι στο Κιλκής υπερκοστολογούν τα υδρόμετρα με μια αναφορά 42 σελίδες στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Και ξέρετε τι μου είπε χθες εμπιστευτικά, κύριε Φλωρά? Ότι η Εθνική Αρχή Διαφάνειας από τις 42 σελίδες κράτησε τις 27. Και σας ρωτάω εγώ, για ποιο λόγο δεν κράτησε και τις 42 σελίδες και ποια στοιχεία αφαίρεσε για να βγουν 27 σελίδες? Και αναρωτιέμαι, ποιος μπορεί να βάλει χέρι στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας ότι δεν κάνει σωστά τη δουλειά της?
16: Προσέξτε, έχει εξέλιξη αυτό που λέτε, που επιβεβαιώνει τελείως. Δηλαδή, η Εθνική Αρχή Διαφάνειας σιώπησε ουσιαστικά χθες το βλέπω τώρα μπροστά μου, γιατί το είδα χθες του Ανδριανόπουλου, του Βασίλη, το άρθρο σχετικά, έπεσε πρόστιμο για την υπόθεση ακριβώς στο Κιλκίς με τα υδρόμετρα. 3 εκατομμύρια ευρώ.
15: Μόνο στο Κιλκίς. Μόνο στο Κιλκίς 2 εκατομμύρια.
16: Στην περίπτωση αυτή που αναδείξατε εσείς.
15: Μόνο 2 εκατομμύρια στο Κιλκίς. Σκεφτείτε σε όλη την Ελλάδα τι γίνεται.
16: Ναι, και η Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Δεν υπάρχει Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Υπάρχει Εθνική Αρχή Αδιαφάνειας για να εξυπηρετούνται αυτοί που τους διορίσανε.
15: Ναι, απλά πώς η ερώτησή μου είναι κάτι συγκεκριμένο. Συγγνώμη σας διακόπτω. Είναι κάτι συγκεκριμένο γιατί δεν έχω χρόνο, έχω 3 λεπτά. Δηλαδή, να σας το πω πιο απλά με ένα παράδειγμα. Μέσα στο βουνό, σε ένα δάσος, χτίζει κάποιος ένα σπίτι και κόβει δέντρα. Και είναι παράνομο που κόβει δέντρα. Και κανένας δεν τον λέει τίποτα. Αυτό για χρόνια. Ενώ άμα ένας Έλληνας πολίτης κόψει ένα δέντρο, τον περνάνε από χίλιες υπηρεσίες. Και μετά από χρόνια μαθαίνουμε ότι σε αυτό το δάσος, αυτός που έχτισε το σπίτι και έκοψε όλα τα δέντρα, είναι ο δασάρχης. Τον δασάρχη, ποιος θα τον τιμωρήσει, αφού είναι το δασαρχείο ο δασάρχης. Καταλάβετε τι λέω, δηλαδή ποιος θα κοιτάξει τι κάνει ο φύλακας στις φυλακές, ποιος θα ελέγξει το φύλακας στις φυλακές. Αυτή είναι η ερώτηση. Αυτό συμβαίνει στην Ελλάδα. Κανένας.
16: Δεν έχουμε δημοκρατία που λειτουργεί. Δηλαδή είναι βαριά κουβέντα. Νομίζουμε, όταν το λέει κάποιος, νομίζουμε ότι μας λένε γραφικούς. Μα δεν λειτουργεί η δημοκρατία μας. Δεν είναι ένδειξη δημοκρατίας. Καταρχήν το Σύνταγμα ποιος το δει, λέει όλοι οι Έλληνες είναι ίσοι. Ποιοι Έλληνες είναι ίσοι? Αν είσαι φίλος του κόμματος, δεν είσαι ίσος, είσαι πιο πάνω από τους άλλους. Αν είσαι διαπλεκόμενος, αν πληρώνεις, δωροδοκείς, είσαι διαφορετικός. Δεν λειτουργεί η δημοκρατία μας. Πόσο πιο απλά να το πούμε. Ό,τι περιγράφεται αυτή τη στιγμή στη δημοκρατία, το δίκαιο είναι ίσο για όλους. Δεν λέει πουθενά. Εδώ τώρα λέει θα τους πάρουν 2 εκατομμύρια πίσω. Φυλακή έπρεπε να είναι, έπρεπε να έχουν συλληφθεί.
15: Εμα βέβαια.
16: Γιατί δεν συλλαμβάνονται.
15: Εμα βέβαια.
16: Γιατί
15: δεν έχουμε δικαιοσύνη. Και μιας και το αναφέρεται αυτό για τη δημοκρατία, αν δείτε το σύμβολο της δικαιοσύνης, η δικαιοσύνη κρατάει μια ζυγαριά. Γιατί η δικαιοσύνη είναι αυτή που κρατάει την ισορροπία. Επίσης η δικαιοσύνη είναι τυφλή για να μην μπορεί να βλέπει ποιον έχει απέναντί της. Επίσης κύριε Βλωρά, κρατάει ένα σπαθί για να μπορεί να τιμωρεί αυτούς που δεν ακολουθούν τους κανόνες. Στην Ελλάδα το σύμβολο της δικαιοσύνης δεν θα έπρεπε να είναι ούτε τυφλό, ούτε να κρατάει ζυγαριά, ούτε να κρατάει σπαθί. Θα έπρεπε να κρατάει χρήματα.
16: Έτσι. Για κάποιους, δεν θέλω να είμαστε για όλους, προσέξτε.
15: Για τον Άριο Πάγο που το διορίζει η κυβέρνηση.
16: Μεγάλος αριθμός δικαστών και εισαγγελέων που είναι έντιμοι, που κάνουν τη δουλειά τους, αλλά τα δύσκολα, εκεί είναι το θέμα. Σε αυτά που τους συμφέρουν τα αναθέτουν από πάνω σε δικούς τους ανθρώπους. Αυτό πρέπει να καταλάβει ο κόσμος.
15: Δυστυχώς. Ναι. Ένα τελευταίο μήνυμα για τους νέους, κύριε Φλωρά.
16: Για τους νέους να επαναστατήσουν. Να καταλάβουν, να πάνε να ψηφίσουν κανέναν από το σάπιο σύστημα και να κάνουν την επανάσταση μέσω της πολιτικής. Δεν γίνεται αλλιώς. Αν θέλουν να δουν μέλλον. Να πιστεύουν μόνο ότι βλέπουν, όχι ότι ακούνε, και βλέπουν τη δυστυχία τους και να ξέρουν ότι φταίνε αυτοί οι οποίοι κυβερνήσανε τα τελευταία 30 χρόνια. Κανέναν από αυτόν δεν πρέπει να εμπιστευτούν.
15: Σας ευχαριστώ πολύ. Κύριε Φλωρά, σας ευχαριστώ πολύ. Καλό μεσημέρι.
16: Γεια σας.
15: Υγεία να έχετε, υγεία. Ακούσαμε τον κύριο Γιώργο Φλωρά, τον ευχαριστούμε πάρα πολύ για την άποψή του. Είστε συντονισμένοι στον Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη, στον Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα, Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα, Ράδιο Όραμα 101,7 στην Αιτωλό Ακαρνανία, Ενώτος News στη Ρόδο, Ράδιο Ιωάννινα 98,4 στα Ιωάννινα. Και βλέπετε εδώ πέρα, κόντρα στο σύστημα. Καθημερινά, Γρηγόρη Σερέτης, 1 με 4. Εμείς θα τα ξαναπούμε αύριο. Κλασικά, ραντεβού στη 1. Καλό μεσημέρι! Καλό μεσημέρι!
17: Καλησπέρα! Καλώς ήρθατε! Θα περάσουμε καλά απόψε εδώ στα Γρήμια. Θα το κάψουμε ρε παιδιά. Έτσι μπράβο, να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ. Πάμε να χορέψετε τώρα. Θα πούμε και το καινούργιο τραγουδάκι, αφιερωμένο σε όσους και σε όσες έχουν παραπονιάρα καρδιά. Πάμε!

0: Κόντρα στο σύστημα. Με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά. 1 με 4.
1: Η ώρα είναι 4.
2: Φόκους στον κόσμο.
3: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6 στο μικρόφωνο Κώστας Τσίδης. Σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής βρίσκεται η χώρα. Στην κατηγορία 4 πολύ υψηλού κινδύνου για εκδήλωση πυρκαγιάς σήμερα η Αττική, τα Κύθυρα, η Ανατολική Πελοπόννησος, η Στερεά Ελλάδα, το Βόρειο Αιγαίο, οι Κυκλάδες και ολόκληρη η Κρήτη. Νέα φωτιά ξέσπασε στο Ρέθυμνο στην περιοχή Ασώματος, οδηγώντας στην εκένωση τριών περιοχών. Η φωτιά καίει σε χαμηλή βλάστηση. Κινητοποιήθηκαν 18 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρου τμήματος και 6 πυροσβεστικά οχήματα. Συνδρομή παρέχουν και οι υδροφόρες του Δήμου Ρεθύμνου. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας κηρύχθηκε ο Δήμος Αγίου Βασιλείου Ρεθύμνου για 3 μήνες έως και τις 29 Οκτωβρίου λόγω της πυρκαγιάς που ξέσπασε χθες. Οι καταστροφές σύμφωνα με την υπάρχουσα εικόνα είναι τεράστιες και όπως επισημαίνουν αρμόδιοι δίνεται αγώνας για να σωθούν περιουσίες και να μην καούν σπίτια. Νέα πυρκαγιά εκδηλώθηκε και στο νότιο τμήμα της Πάρου. Μήνυμα από το 112 σε όσους βρίσκονται στην περιοχή Άσπρο Χωριό να απομακρυνθούν προς Δριό. Στο σημείο επιχειρούν 35 πυροσβέστες με 10 οχήματα και 2 πεζοπόρα τμήματα. Φωτιά και στην Άνδρο σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Παλαιόπολη. Μήνυμα του 112 στους κατοίκους για εκένωση. Απαγόρευση κυκλοφορίας και αύριο Παρασκευή σε δασικές περιοχές των Δήμων Κασάνδρας, Σιθωνίας και Αριστοτέλης στη Χαλκιδική από τις 8 το πρωί ως 8 το βράδυ λόγω του υψηλού κινδύνου εκδήλωσης δασικής πυρκαγιάς. Εξοργιστική τοποθέτηση της Υπουργού Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας Δόμνας Μιχαηλίδου, η οποία δήλωσε δημόσια σε πάνελ συνεδρίου ότι δεν υπάρχει η ελληνική οικογένεια του μέλλοντος, αναφέροντας πως το ζήτημα δεν είναι γεννήσεις αλλά η ανάγκη για ενσωμάτωση και διαφορετικότητα. Ζούμε στη χώρα του παραλόγου, άνθρωποι οι οποίοι ψήφισαν τον γάμο ομοφιλοφίλων, άνθρωποι οι οποίοι ψήφισαν τον ανθεληνικό αντιρατσιστικό νόμο, μαλώνουν δήθεν για την ελληνική οικογένεια, τόνισε σε δήλωσή του ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης. Όποιος ψήφισε τους δύο νόμους, είτε τον γάμο ομοφιλοφίλων είτε τον αντιρατσιστικό, δεν έχει δικαίωμα δια να ομιλεί για την ελληνική οικογένεια. Και όταν έχεις υπουργό την κυρία Μιχαηλίδου, καταλαβαίνεις ότι η οικογένεια διαλύεται από τη Νέα Δημοκρατία. Έτσι κι αλλιώς η Νέα Δημοκρατία είναι μια διαλυμένη οικογένεια. Δεν θα τους αφήσουμε να διαλύσουν και την Ελλάδα, υπογραμμίζει στην ίδια δήλωση ο Κυριάκος Βελόπουλος. Ανοίγουν στις 7 Αυγούστου οι αιτήσεις για το πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους. Η πρώτη φάση του προγράμματος θα διαρκέσει έως και τις 31 Δεκεμβρίου του 2026 και οι δικαιούχοι θα αναδειχθούν μέσω ηλεκτρονικής κλήρωσης, από την οποία θα προκύψουν και τα τελικά αποτελέσματα του προγράμματος. Συνελήφθη στη Θεσσαλονίκη 26χρονος για επίθεση με οπαδικά κίνητρα, καθώς έβρισε και χτύπησε 46χρονο για το χρώμα της φανέλας που φορούσε την ώρα που το θύμα περπατούσε στο κέντρο της πόλης.
2: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
3: Και αύριο Παρασκευή αναμένεται γενικά αίθριος καιρός, πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις στα βόρεια ορεινά και την Κρήτη, θυελώδες βόρεια άνεμοι έως 8 μποφόρ θα πνέουν τοπικά στα ανατολικά, ενώ στο Αιγαίο πιθανόν να φτάσουν ακόμη και τα 9 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Στα δυτικά υπηρετικά θα φτάσει 37 με 38 βαθμούς, στην υπόλοιπη χώρα 32 με 36 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη αύριο αναμένεται γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ορεινά. Η άνεμη νοτιοανατολική 3 έως 4 μποφόρ, θερμοκρασία από 23 έως και 33 βαθμούς Κελσίου. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε στους 103 και 6, στον Focus FM ακολουθεί η εκπομπή Σφήνα στα Σπορ με τον Νίκο Πετρουλάκη.

0: Focus 103,6. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
1: Ό,τι και αν οδηγείς, όπου και αν βρίσκεσαι, ξεκινάς και δεν σταματάς. Γιατί έχεις X-Power Batteries. Μπαταρίες οχημάτων, σκαφών και κάθε τύπου συσκευών με δωρεάν έλεγχο και τοποθέτηση εντός Θεσσαλονίκης. Χωρίς επιπλέον επιβάρυνση. Χονδρική πώληση σε όλη την Ελλάδα με συνέπεια και επαγγελματισμό. X-Power Batteries. Λαγκαδά 109. Τηλέφωνο 2310 735 722. Γιατί ό,τι κινείται με X-Power δεν σταματά.
2: Τώρα X-Power Batteries και στον Ασπρόπυργο Αττικής. Λεωφόρος Δημοκρατίας 92. Τηλέφωνο 2310 735 722.
0: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
3: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
4: Διαλεκτό ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 5 λίτρα 28,99. Σκύπ σκόνη πλυντηρίου Clean Power 67 μεζούρες 8,99. Βαλμά παραδοσιακό τυρί το κιλό 8,99.
3: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
4: Όμως σκόνη πλυντηρίου τροπικά λουλούδια 65 μεζούρες 7,80. Fix Ελλάς μπύρα κουτί 12x330ml 8 συν 4 δώρο 7,99. Εβίτα χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά, 2,40.
3: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
5: Ο Focus 103,6 κάνει fair play. Ακούτε την αθλητική ζώνη.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Εδώ είμαστε όπως κάθε μέρα εκτός Σαββάτου και Κυριακής από τις 4 έως τις 6 το απόγευμα με όλα τα θέματα της αθλητικής επικαιρότητας και βεβαίως με την τελική ευθεία για το μεγάλο σημερινό παιχνίδι ανάμεσα στον ΠΑΟΚ και την Δυναμό Κιέβου. Μεγάλο γιατί δίνει πρόκριση στην επόμενη φάση του Europa League και θα μάθετε πώς ετοιμάζει το ΠΑΟΚ για αυτό το παιχνίδι. Όπως επίσης υπάρχει και φιλικό παιχνίδι του Άρη σήμερα με την Μόντσα, ένα παιχνίδι το οποίο θα γίνει στην Ιταλία και θα έχουμε δυνατότητα να μιλήσουμε και με Ιταλία. Χθες ο Ηρακλής έφερε 1-1 στο φιλικό παιχνίδι το οποίο έδωσε με το Παλέρμο. 1-1 με τον Ιντζάγκη να τρέχει να βγει φωτογραφία με τον Ματζάρη, δείχνοντας τη μεγάλη εκτίμηση και το σεβασμό που έχει προς τον προπονητή του Ηρακλή. 1-1 ο Ηρακλής, ο οποίος είχε και δύο δοκάρια, παρακαλώ, στο φιλικό. Ήταν καλός ο Ηρακλής, πολύ καλός, και νομίζω ότι έδωσε αισιόδοξα μηνύματα από τη χθεσινή αυτή εμφάνιση. Ο Ηρακλής παίζει με την Πάρμα τώρα και αυτό το μάτς θα είναι τηλεοπτικό. Από το YouTube της Πάρμα φυσικά, ενώ το σημερινό μάτς του Άρη 7 η ώρα με την ομάδα της Μόντσα θα μεταδοθεί από την τηλεόραση, τη συνδρομητική τηλεόραση της Nova. Ο αγώνας του ΠΑΟΚ 9 παρατέταρτο από το Open. Υπάρχει για το μάτς του Παναθηναϊκού σήμερα, όπως ξέρετε όλοι σας, 9.30 ώρα. Νομίζω ότι δεν θα έχει πρόβλημα ο Παναθηναϊκός μετά το 2-1 του πρώτου αγώνα. Θεωρώ ότι θα είναι στο ΆΚΑ είναι το παιχνίδι. Πιστεύω ότι θα είναι μια καλή έτσι εμφάνιση με την Πάξη. 1-2 έχει κερδίσει το πρώτο παιχνίδι. Σήμερα 9.30 ώρα λοιπόν στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας, Παναθηναϊκός. Πάξη. Το μάτς αυτό από τον Sky. Πώς τα καταφέραμε και βλέπουμε από τηλεόραση επίγεια, ψηφιακή είναι τώρα πλέον, και όχι συνδρομητική, τα παιχνίδια. Δηλαδή το μάτς του ΠΑΟΚ το δείχνει το Open, το μάτς του Παναθηναϊκού ο Sky. Άρα είναι ανοιχτά τα κανάλια, μπορείτε να δείτε, αλλάξτε σπίτι σας και να απολαύσετε τα δύο αυτά παιχνίδια και τις δύο νίκες των ελληνικών ομάδων.

Βγήκε μια ανακοίνωση της ΠΑΕ ΠΑΟΚ πριν από λίγο. Προστατεύουμε το γήπεδο, αγνοούμε τις προκλήσεις, όπως έγραψε χαρακτηριστικά η ΠΑΕ ΠΑΟΚ, και ζητάει από τους φιλάθλους να αντιμετωπίσουν με σεβασμό κάθε αντίπαλο, να αποφύγουν οποιαδήποτε ενέργεια μπορεί να βλάψει την ομάδα, να στηρίξουν τον προπονητή και τους παίχτες και να τους μπρόξουν προς τη νίκη. Και λέει η ΠΑΕ ΠΑΟΚ, θυμόμαστε πάντα ότι εμείς παίζουμε ένα ποδοσφαιρικό παιχνίδι και η αστυνομία θα ενεργήσει προελέγχους περιμετρικά του γηπέδου. Και βέβαια υπενθυμίζουμε ότι στο γήπεδο της Τούμπας απαγορεύεται η χρήση βεγγαλικών, κροτίδων, καπνογόνων, πυρσών και συσκευών λέιζερ ή ρήψη αντικειμένου στον αγωνιστικό χώρο, όπως και ανάρτηση πανό με ρατσιστικό, εβριστικό, πολιτικό ή σεξουαλικό περιεχόμενο. 7 παρατέταρτο ανοίγουν οι θύρες, 2 ώρες πριν έναρξη του αγώνα, και από τις 3 η ώρα, όσοι έχετε πρόβλημα με τα εισιτήριά σας, το μεσημέρι θα λειτουργεί το τμήμα επίλυσης προβλημάτων για τα εισιτήρια. Τώρα βέβαια θέλω να πω ότι κάτι όσον αφορά αυτό το παιχνίδι, επειδή συνέβη ένα περιστατικό μετά το τέλος του αγώνα του ΠΑΟΚ με την ομάδα της Δυναμό Κιέβου στην Πολωνία, όταν σηκώθηκε μια ρωσική σημαία ανάμεσα στους οπαδούς του ΠΑΟΚ που ήρθαν από τη Ρωσία. Αυτοί οι οπαδοί του ΠΑΟΚ ήταν από τη Ρωσία και σήκωσαν μια ρωσική σημαία εκεί. Δεν εμπλέκεται κάπου ο ΠΑΟΚ. Δηλαδή, βασικά ο πόλεμος και ενδεχομένως αυτές οι όλες διαδικασίες είναι μακριά από τον αθλητισμό. Πρέπει να είναι μακριά από τον αθλητισμό. Ο ΠΑΟΚ δεν έχει καμία εμπλοκή, δεν ταυτίστηκε ούτε υπέρ της Ρωσίας, ούτε υπέρ της Ουκρανίας, τίποτα. Ο ΠΑΟΚ κάνει τη δουλειά του. Και από εκεί και πέρα νομίζω ότι και όσοι είναι σήμερα στο γήπεδο δεν πρέπει να προκαλέσουν με τέτοια. Δηλαδή να βγάλει κανένας καμιά σημαία ρωσική ή οτιδήποτε. Δεν υπάρχει λόγος, παιδιά, βγάλετε σημαίες του ΠΑΟΚ. Είναι πολύ καλύτερα από το να μπλέξει σε αυτή τη διαδικασία. Νομίζω ότι επειδή υπάρχουν και κάμερες κλπ, μην έχετε και τίποτα μπερδέματα. Ακούστε τι σας λέω, κάτι θα ξέρω. Ο ΠΑΟΚ σήμερα θα φορέσει την ασπρόμαυρη ρηγωτή φανέλα. Αυτή είναι η απόφαση. Μαύρη φόρεσε στο πρώτο μάτς. Σήμερα η νέα φανέλα κόντρα στην Δυνάμο Κιέβου. Ασπρόμαυρη ρηγωτή με τη ρίγα. Και επίσης, επειδή μιλάμε και λέμε για τις προκλήσεις και όλα αυτά, προσέξτε, σήμερα έρχεται στην Τούμπα ένας διαιτητής, ο οποίος, ο Σίλβερ Τζακ, ο Πολωνός, ο οποίος δεν έχει καλό προηγούμενο με τον ΠΑΟΚ, δηλαδή ήταν ένας διαιτητής ο οποίος στον ΠΑΟΚ τον έπαιζε πάντα αρνητικά. Ας μην του δοθεί η δυνατότητα να κάνει κάτι αντίστοιχο και τώρα και ας μην του δοθεί η δυνατότητα να δημιουργήσει κάποιο πρόβλημα στον ΠΑΟΚ ο συγκεκριμένος του Σίλβερ Τζακ, γιατί η αντίπαλος ομάδα, δηλαδή η Δυνάμο Κιέβου, δεν έχει τη δύναμη, την ψυχή και την τεχνική και την ποιότητα για να κερδίσει τον ΠΑΟΚ ή να αποκλείσει τον ΠΑΟΚ. Αυτό είναι σίγουρο 100%. Αν ο ΠΑΟΚ είναι ο κανονικός ΠΑΟΚ, αυτός που βλέπουμε, αυτός που είδαμε και στο πρώτο παιχνίδι για 75 λεπτά, δεν νομίζω δεν θα έχει κανένα απολύτως πρόβλημα. Αρκεί να είναι αυτός ο ΠΑΟΚ που είδαμε στο πρώτο μάτς, επαναλαμβάνω, για 75 λεπτά. Άρα για το διαιτητή, αφήστε τον, μην ασχοληθεί κανένας με το διαιτητή. Λοιπόν, επίσης να πω ότι στον Άρη η ισπανική εφημερίδα η ΑΣ, η οποία βγαίνει και σε ηλεκτρονική μορφή, θεωρεί δεδομένη τη μεταγραφή του Ράφα Μίρ. Ο Ράφα Μίρ είναι ένας παίχτης επιθετικός, 29χρονος, ο οποίος παίζει θέση του σεντερφόρ. Και εκπλήσωμε, γιατί ο Άρης αυτή τη στιγμή έχει 4 σεντερφόρ, παιδιά. Απίστευτο και όμως αληθινό. Άμα τα βάλετε κάτω, Κουαμέ, Καντεβέρε, Μωρόν και Αλφαρελά. Τον οποίο τον κάνει δεκάρι τον Αλφαρελά, για να απαλλάξει, επειδή δεν έχει και δεκάρι. Τον έχει κάνει δεκάρι τον Αλφαρελά από πίσω. Άρα μένουν τρεις. Θα πάρει και τον Ράφα Μίρ να κάνει τέσσερις. Οι Ισπανοί επιμένουν ότι ο παίχτης αυτός που πέρσι έπαιξε με τη φανέλα της Έλτσε, 27 συμμετοχές, 8 γκολ, λένε ότι κλείνει στον Άρη. Δεν ξέρω αν ο Άρης το ξέρει. Πάντως η ουσία είναι ότι αν εμφανίζεται αυτό το δημοσίευμα, δεν υπάρχει πουθενά, δεν υπάρχει καπνός χωρίς φωτιά. Άρα κάτι θα υπάρχει και θα δούμε τι ακριβώς θα γίνει. Στο φιλικό με τη Μόντσα, ο Άρης θα φυσιολογικά θα παίξει με μια ενδεκάδα περίπου την ίδια που έβαλε και στο προηγούμενο, αλλά με μια-δυο αλλαγές. Δεν νομίζω ότι θα βάλει τον Παλάσιος, δεν νομίζω ότι θα βάλει τον Μπασίρου, δεν νομίζω ότι θα βάλει τον Γαλανόπουλο. Τέλος πάντων, δεν θα τους βάλει από την αρχή σίγουρα. Αν κάποιος παίξει λίγα λεπτά μετά στο δεύτερο ημίχρονο ή τίποτα άλλο, μια άλλη ιστορία. Πάντως, ο Άρης, όπως τουλάχιστον δείχνουν τα πράγματα, κατά πάσα πιθανότητα θα παίξει
με Διούδη τερματοφύλακα. Και ο Μάικιτς θα παίξει αλλαγή. Στα στόπερ δεν θα βάλει τον. Δεν θα πάει, ας πούμε, με Κάμψη όπως είχε κάνει με την Αταλάντα κλπ. Και το Γένσεν με το Ματάρ. Θα παίξουν από την αρχή ο Γένσεν και ο Φαμπιάνο. Το Γένσεν τον έκανε στόπερ ο προπονητής του Άρη, γιατί δεν έχει και άλλο στόπερ. Φαμπιάνο, Γένσεν λοιπόν στα στόπερ. Δεξιά ο Φαντιγκά. Κάποια στιγμή θα μπει και ο Χαρούπας. Αριστερά ο Κέρκες και ο Αντωνιάδης. Ίσως και ο Παπασαραφιανός, μάλλον θα ξεκινήσει ο Αντωνιάδης. Στα χαφ, Ράτσιτς, Γαλανόπουλος, Βοριαζίδης, Νίνκ και Μπουσαΐτ θα μοιραστούν το χρόνο. Αυτοί οι πέντε. Στα άκρα της επίθεσης ο Γκαρέ, ο Γιαννιώτας, αυτοί οι δύο μάλλον θα ξεκινήσουν. Και ο Δόνης, ο Ντιαλό και Αλφαρελά, ο οποίος μπορεί να παίξει και δεκάρι. Και από την αρχή θα παίξουν στην επίθεση ο Κουαμέ και ο Καντεβέρε και σταδιακά θα περάσει το παιχνίδι και ο Μωρόν. Αυτή θα είναι η ενδεκάδα του Άρη στο σημερινό μάτς με την ομάδα της Μόντσα. Ένα παιχνίδι που θα γίνει στο Σίλβιο Μπερλουσκόνη το γήπεδο. Βοηθητικό είναι γήπεδο, ωραίο γήπεδάκι. 8 γήπεδα έχουν. 8 γήπεδα, πάρα πολύ ωραίο. Και στο γήπεδο σε ένα από αυτά υπάρχουν και κερκίδες και υπάρχει και sold out, όπως ανακοίνωσε τουλάχιστον η ομάδα της Μόντσα. Έτσι ανακοίνωσε. Τώρα πόσο κόσμο παίρνει κανείς δεν ξέρει. Έχουμε μια πιθανή βόμβα του Ηρακλή στο μπάσκετ με την απόκτηση του Μποχωρίδη. Και γιατί το λέω αυτό? Γιατί ο Μποχωρίδης είναι στην ομάδα του Άρη, αλλά το ρόστερ του Άρη είναι γεμάτο πλέον, ελληνικό ρόστερ, έτσι. Και υπάρχει μια περίπτωση αποχώρησής του εφόσον βρεθεί η κατάλληλη συμφωνία. Στον Άρη, ο Άρης έχει πάρα πολλές λύσεις στην περιφέρεια, ίσως να οδηγηθεί σε ανακατατάξει. Βεβαίως ο Μποχωρίδης είναι ιστορία στον Άρη, δεν ξέρω αν ο Άρης θα τον δώσει έτσι ελεύθερα ή θα τον αφήσει έτσι ελεύθερο για να πάρει κάποια φράγκα από τον Ηρακλή, να τα πάρει όλα αυτός δηλαδή, μην πάρει τίποτα ο Άρης, τα πλαίσια της προσφοράς του Μποχωρίδη όλα αυτά τα χρόνια. Θυμίζω ότι ο Μποχωρίδης είχε πάει και στον Παναθηναϊκό. Και πιθανολογείται ότι ο Ηρακλής είναι πολύ κοντά στο να έχει μιλήσει με τον Μποχωρίδη. Είναι θετικό το κλίμα και αν τελικά προχωρήσουν οι διαδικασίες, δεν αποκλείεται να δούμε τον Λευτέρη Μποχωρίδη στην ομάδα μπάσκετ του Ηρακλή, όπως τουλάχιστον λένε οι τελευταίες πληροφορίες. Στο ποδόσφαιρο του Ηρακλή, χτες είχαμε τη συνέντευξη του κυρίου Μονεβασιώτη, ο οποίος μίλησε ραδιοφωνικό σταθμό της Θεσσαλονίκης, όπως τα είπαμε κατά τη διάρκεια της χθεσινής ημέρας. Δεν είχε κάποια συνέχεια με κάποια μεταγραφή σήμερα, αλλά ακούγεται το όνομα του Ντάριο Σάριτς. Ο Ντάριο Σάριτς, ο οποίος είναι χαφ, δύσκολη περίπτωση, δεν είναι εύκολη περίπτωση, είναι Βόσνιος, είναι διεθνής παίκτης, έχει παίξει στην Αντάλια Σπορ, ομάδα στην οποία έπαιζε κάποτε ο Τζαβέλας. 24 συμμετοχές, ένα γκολ, μία ασίστ. 24 συμμετοχές, ένα γκολ, μια ασίστ, δεν είναι και πάρα πολύ καλός απολογισμός, γι' αυτό ίσως η Αντάλια Σπορ σκέφτεται να τον δώσει. Οι οικονομικές απαιτήσεις είναι μειωμένες, όπως λένε οι πληροφορίες, σε σχέση με το προηγούμενο συμβόλαιο. Αλλά όταν λέμε μειωμένες, είναι 400 χιλιάρικα. Δεν ξέρω αν ο Ηρακλής μπορεί να δώσει 400 χιλιάρικα για έναν χαφ, ο οποίος είχε κάνει 20 τόσες συμμετοχές με ένα γκολ και μια ασίστ. Για τον Ντάριο Σάριτς. Πάντως, ο προπονητής θα το αποφασίσει, αν κρίνει ότι του κάνει. Τότε θα τον πάρει σίγουρα, από ό,τι λένε οι πληροφορίες. Θα δούμε. Περιμένουμε και αυτή την εξέλιξη. Για μεταγραφές δεν μιλάω σήμερα. Θα πω όμως κάτι, μια πληροφορία, πέρα από το ότι ο ΠΑΟΚ παίρνει λεφτά για παίχτη τον οποίο είχε δώσει πριν από 2 χρόνια και τώρα θα κάνει μεταγραφή από τη Βόλσμπουργκ φυσιολογικά στη Ρώμα. Και μιλάω για τον Κωνσταντίνο Κουλιεράκη. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι η Ρώμα θα πληρώσει ένα ποσό της τάξης των 15 εκατομμυρίων ευρώ για την απόκτηση του Κουλιεράκη και από τα 15 εκατομμύρια ευρώ ο ΠΑΟΚ είχε κρατήσει ποσοστό μεταπόλησης 20%. 3 εκατομμυριάκια θα μπουν στα ταμεία της ΠΑΕ ΠΑΟΚ, στο ταμείο της ΠΑΕ ΠΑΟΚ από τη μεταγραφή Κουλιεράκη στη Ρώμα που πάει για να τελειώσει. Θα σας δώσω και μια πληροφορία για μια ταλεντάρα που πήρε ο ΠΑΟΚ, τον έκλεψε κυριολεκτικά μέσα από τα χέρια της ΑΕΚ. Θυμηθείτε το όνομα, είναι 15 ετών το παιδί αυτό, είναι μάγος κανονικός, λέγεται Άγγελος Λιάκος. Αυτό το παιδί έχει πατέρα Έλληνα και μητέρα από την Μπουργκίνα Φάσο. Είναι λίγο μελαμψός βέβαια, εννοείται. Τον είχε εντοπίσει η ΑΕΚ το 2024 σε μια προπόνηση της Μικτής Αθηνών στο Ήλιον. Έπαιζε στον Άτλα Κυψέλης, στον Άτλα τα Κυψέλης. Κατευθείαν τον τζίπησε η ΑΕΚ το 24, 2 χρόνια. Τον πήρε και τον έβαλε στους ξενώνες κατευθείαν. Δηλαδή, να μην χαθεί. Πράγμα που στην ΑΕΚ δεν συνηθίζεται, γιατί είναι από την Αθήνα, πάνε σπίτι σου, οκ.
αλλά τον πήρε και τον έβαλε εκεί. Ήθελε να έχει τις καλύτερες δυνατές συνθήκες η ΑΕΚ. Σε όλη τη διάρκεια της σεζόν 25-26 έβγαλε μάτια με την ΚΑΠΑ 15. Θεωρήθηκε το next big thing της ΑΕΚ και δεν είχε συμφωνήσει με την ΑΕΚ για συμβόλαιο όταν θα έκλεινε τα 15. Και έτσι στους πρώτους μήνες του 26, στο πρωτάθλημα της Super League, αγωνιζόταν ένας διεθνής με την ΚΑΠΑ 16. Αυτός ο παίχτης, ο Λιάκος, έκανε διαφορά. Μπορούσε να πάει στιγμή να τον αποκτήσει ο καθένας με επαγγελματικό συμβόλαιο, καταβάλλοντας ως ελάχιστο ποσό, ως τροφία, 10.000 ευρώ. Πρώτος τσίμπησε την περίπτωση, την ευκαιρία ο ΠΑΟΚ. Βέβαια, να πούμε ότι στο παιχνίδι μπήκε ο Παναθηναϊκός και μια ομάδα του εξωτερικού, αλλά ο ΠΑΟΚ έκανε πάρα πολύ καλή κίνηση. Τον πήρε, τον έφερε στη Θεσσαλονίκη. Ο παίχτης ήδη έχει μετακομίσει στη Θεσσαλονίκη μαζί με τους γονείς του και από τις αρχές της προηγούμενης εβδομάδας προπονείται με την ΚΑΠΑ 17 του ΠΑΟΚ. Ο παίχτης ήθελε να φύγει, ο πιτσιρικάς ήθελε να φύγει από τα Σπάτα, ήθελε να παίξει στον ΠΑΟΚ. Και ακούστε τώρα, ρε παιδιά, για ποιο λόγο, το οποίο αυτό δεν έχει επιβεβαιωθεί από την πλευρά του παίχτη, αλλά το έμαθα από συνάδελφο δημοσιογράφο. Προσέξτε, σας πω. Ο Λιάκος, ο Άγγελος Λιάκος, αυτός ο πιτσιρικάς, κρατήστε το όνομα, Άγγελος Λιάκος. Κάποτε υπήρχε ένας Λιάκος του ΠΑΣ Γιάννενα, να θυμάστε. Αυτός ο μάγος, λοιπόν, ο πιτσιρίκος, ο οποίος θα παίζει φέτος στην ΚΑΠΑ 17 του ΠΑΟΚ, δεν το ξέρω το παιδί, και έχω δει κάτι στιγμιότυπάκια. Αλλά από τα στιγμιότυπα βλέπεις τώρα την ποιότητα του παίχτη. Ξέρετε γιατί προτίμησε τον ΠΑΟΚ και είπε ναι, θέλω να πάω εκεί? Γιατί παίζει, λέει, ο Κωνσταντέλιας εκεί. Άκου να δεις τι γίνεται. Ακούστε τώρα τι έχει, τι διαμάντι έχει ο ΠΑΟΚ, τον Κωνσταντέλια, και πώς μπορεί να τσιμπήσει όλες τις ταλεντάρες της Ελλάδας. Αυτός ο πιτσιρικάς 15 χρονών, θέλω να πάω εκεί που παίζει ο Κωνσταντέλιας και να είμαι τον Κωνσταντέλια και να είμαι κοντά στον Κωνσταντέλια και να γίνω σαν τον Κωνσταντέλια. Αυτός ο πιτσιρικάς, ο οποίος είναι, επαναλαμβάνω, μάγος, την μπάλα τη μιλάει. ΚΑΠΑ 17, αν έχετε χρόνο να παρακολουθήσετε τη φετινή ΚΑΠΑ 17 του ΠΑΟΚ, μπορείτε να πάτε. Είναι διεθνής, εθνική Ελλάδος, με την ΚΑΠΑ 16, διεθνής. Και είναι παίκτης ο οποίος ο ΠΑΟΚ του έκανε κατευθείαν τετραετές συμβόλαιο, κλειστό, με μισθό, τα πάντα όλα. Αλλά αυτά τα οποία λέγονται, ότι ο ΠΑΟΚ πλήρωσε 200 χιλιάρικα στον πατέρα του για να τον πάρει, να τον ψήσει κλπ., είναι παραμύθια της χαλιμάς. Δεν πλήρωσε τόσα λεφτά. Ο ΠΑΟΚ ανέλαβε όλες τις σπουδές, όλα τα πάντα, το σπίτι, το φαγητό του παιδιού, της οικογένειας, και υπάρχει και μισθός φυσικά, μηνιαίος μισθός που παίρνει το παιδί, και είναι σχετικά, νομίζω, ικανοποιητικός για να ζει μια οικογένεια μέχρι και 6 ατόμων με τα λεφτά που θα παίρνει. Αυτός η μάνα του είναι και ο πατέρας του. Θεωρώ ότι είναι μια πάρα πολύ καλή περίπτωση. Επαναλαμβάνω, ο μπαμπάς Έλληνας, η μαμά από την Μπουργκίνα Φάσο είναι η μάνα. Και ο παίκτης είναι πλέον στον ΠΑΟΚ. Στον ΠΑΟΚ θα είναι μέχρι το 2028 από σήμερα και ο Περσίδης. Ανακοινώθηκε επισήμως. Η ΚΑΕ ΠΑΟΚ ανακοινώνει την επέκταση συνεργασίας με τον Νίκο Περσίδη. Στον μπάσκετ φυσικά, έτσι. Ο οποίος θα αγωνίζεται στην ομάδα για 2 ακόμη χρόνια και θα φορά την ασπρόμαυρη φανέλα μέχρι το 27-28. 2 χρόνια στον ΠΑΟΚ ο Νίκος ο Περσίδης, και πολύ καλό παιδί. Σοβαρότητα, πειθαρχία, μαχητικότητα το χαρακτηρίζουν χωρίς αμφισβήτηση. 96 παιχνίδια έχει παίξει στον ΠΑΟΚ. Σεζόν 25-26 είχε 6,1 πόντους, 3,9 rebound και 1 assist κατά μέσο όρο σε 28 παιχνίδια πρωταθλήματος. Ενώ σε 18 παιχνίδια στο FIBA Europe Cup η μέση όρη ήταν 4,6 πόντοι, 3,5 rebound και 1 assist. Από τη Χαλκίδα είναι η καταγωγή του, το 95 γεννηθής, και ένα παιδί το οποίο αγαπήθηκε από τον κόσμο και χειροκροτείται από τον κόσμο. Έχει παίξει στην Εθνική Ομάδα Μπάσκετ των Ανδρών 27 Νοεμβρίου του 25. Έβαλε 17 πόντους στον αγώνα απέναντι στη Ρουμανία για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Επαναλαμβάνω, τον περασμένο Νοέμβριο τον χρησιμοποίησε ως Πανούλης κανονικά στην ομάδα. Περσίδης, λοιπόν, ο Νίκος ο Περσίδης, ο οποίος υπέγραψε τον ΠΑΟΚ μέχρι το 2028 νέο διετές συμβόλαιο συνεργασίας.

Πάμε να δούμε τώρα τι θα πετύχει ο ΠΑΟΚ, αν, μάλλον τι λεφτά θα πάρει ο ΠΑΟΚ και αν πετύχει τη νίκη σήμερα στο παιχνίδι με την ομάδα της Δυναμό Κιέβου. Σε κάθε προκριματικό γύρο ο ΠΑΟΚ έχει τη δυνατότητα να προσθέτει 175.000 ευρώ στα ταμεία του με εξαίρεση τη φάση των play-off, ενώ αυτή η πρόκριση είναι 350 χιλιάρικα. 350 χιλιάρικα είναι η πρόκριση στον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League, αν περάσει δηλαδή σήμερα. Κάθε ομάδα που συμμετέχει στη League Phase του Europa League παίρνει τουλάχιστον 4,5 εκατομμύρια ευρώ, ενώ κάθε νίκη είναι 450 χιλιάρικα και κάθε ισοπαλία 150 χιλιάρικα. Όσο ψηλότερα τερματίσει, τόσο μεγαλύτερα είναι και τα επιπλέον οικονομικά ωφέλη, γεγονός που κάνει κάθε ευρωπαϊκό παιχνίδι βέβαια ιδιαίτερα σημαντικό, γιατί η πρόκριση στα νοκάουτ είναι 300 χιλιάδες. Αν τερματίσει στις θέσεις 1 έως 8, επιπλέον 600 χιλιάρικα. Αν τερματίσει στις θέσεις 9-16, 300 χιλιάρικα. Πρόκριση στη φάση του 16 είναι 1.750. Πρόκριση στα προημιτελικά είναι 2,5 εκατομμύρια. Πρόκριση στα ημιτελικά είναι 4.200.000 χιλιάδες. Πρόκριση στο τελικό είναι 7 εκατομμύρια. Και κατάκτηση 6 εκατομμύρια. Δηλαδή, μια ομάδα που θα παίξει στο τελικό θα πάρει 13 εκατομμύρια, αν το κατακτήσει. 13 εκατομμύρια. Βέβαια, βάλτε εδώ και τα έσοδα από το Value Pillar ή πυλώνα αξίας που έχει κάθε ομάδα, από το Market Pool, το πενταετές, δεκαετές ranking των ομάδων. Πέρσι ο ΠΑΟΚ πήρε 7 εκατομμύρια 190 χιλιάδες από το Value Pillar. 7 εκατομμύρια 190 χιλιάδες. Παναθηναϊκός αντιστοίχως που παίζει σήμερα με την Πάξη θα πάρει bonus 350 χιλιάρικα. Τα μισά είναι τα λεφτά, ακριβώς τα μισά, σχεδόν τα μισά. Τρίτο προκριματικό, αν προκριθεί 550 χιλιάρικα. Αν τερματίσει στα playoffs, αν μπει, θα πάρει bonus 750. League Phase 370. Θυμίζω ότι 4,5 ήταν στην League Phase του Europa League. Εδώ 370 στο Conference. Και στον τελικό, να πω βέβαια, και στον τελικό, όσο καλύτερη θέση παίρνεις, ρε παιδί μου, πας και παραπάνω. Έσοδα προκύπτουν από το Market Pool κλπ. Η ΑΕΚ πέρσι έβαλε στα ταμεία της 1.323.000 ευρώ από το ευρωπαϊκό μέρος και 552.000 από το μη ευρωπαϊκό μέρος. Προσέξτε διαφορές, παιδιά. Conference με Europa. Ο ΠΑΟΚ πήρε 7.190.000 από το Value Pillar. Η ομάδα της ΑΕΚ πέρσι στο Conference πήρε 1.323 από το ευρωπαϊκό και 552 από το μη ευρωπαϊκό μέρος. Δηλαδή πήρε περίπου 2 εκατομμύρια. Ο ΠΑΟΚ, επαναλαμβάνω, 7.190.000. Υπάρχουν πολύ μεγάλες διαφορές ανάμεσα στις δύο διοργανώσεις.

0: Πριν πάμε στο διαφημιστικό των 4.30, ακούστε λοιπόν μια ανακοίνωση που έχει να κάνει με τους προπονητές του μπάσκετ και με τις ομάδες που κέρας τεχνικές ακόμη. Και ανακοίνωσε ο Παναγιώτης Γιαννάκης, ο οποίος είναι πρόεδρος της Ομοσπονδίας Ελλήνων Προπονητών Ομαδικών Αθλημάτων. Έγραψε ο Παναγιώτης Γιαννάκης ότι ψηφίστηκε νέα νομοθετική διάταξη μέσω της οποίας υλοποιείται ο έλεγχος του δελτίου προπονητή σε όλους τους επίσημους αγώνες. 28 Εβδόμου, χτες ψηφίστηκε. Νομοσχέδιο του Υπουργείου Πολιτισμού στο άρθρο 136, του οποίου γίνεται αναφορά στην υποχρέωση αναγραφής στα φύλλα αγώνων και στα πινάκια του αριθμού δελτίου προπονητή, καθώς και του αριθμού καταχώρησης προπονητή στο Μητρό της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού. Αυτός λοιπόν που θα εκτελεί καθήκοντα προπονητή θα ελέγχεται και θα ταυτοποιείται. Ενώ θα προβλέπονται συνέπειες για τα σωματεία που δεν εφαρμόζουν τον νόμο. Γιατί υπάρχουν πολλοί που δεν έχουν επαγγελματίες προπονητές. Έχουν τον ασβέστη και τον ξασβέστη, που τους πληρώνουν πιο λίγα λεφτά και δεν είναι επαγγελματίες προπονητές. Ή τέλος πάντων, αν όχι επαγγελματίες προπονητές, δεν είναι ερασιτέχνες προπονητές. Κάτι να είναι πάντως. Να έχουν επιτυχίο προπονητή. Έτσι λοιπόν, από εδώ και πέρα, όλα τα σωματεία θα πρέπει και όλα τα αθλήματα να έχουν προπονητή στον πάγκο, ο οποίος θα έχει τη συγκεκριμένη ταυτοποίηση και βεβαίως θα έχει και την σχετική κάρτα, γιατί αλλιώς θα υπάρξουν συνέπειες για τα σωματεία. Στην ερώτηση που θα δούμε το Πάρμα Ηρακλής, που λέει ο φίλος ακροατής που μας έστειλε, λοιπόν, θα το δείτε στο παιχνίδι αυτό ανάμεσα στην Πάρμα και τον Ηρακλή, που θα γίνει την Κυριακή 2 Αυγούστου. Το παιχνίδι αυτό θα το δείτε σε live streaming από το επίσημο κανάλι της Πάρμα στο YouTube. Πάρμα Κάλτσιο 1913 είναι το κανάλι. Παναλαμβάνω, Πάρμα Κάλτσιο 1913, επίσημο κανάλι της Πάρμα, live streaming από αυτό το κανάλι, ζωντανά, για το παιχνίδι Πάρμα Ηρακλής. Είναι το τελευταίο μάτς του Ηρακλή και μετά επιστρέφει στην Ελλάδα. Λοιπόν, πάμε στα διαφημιστικά μηνύματα των 4.30 και επιστρέφουμε αμέσως μετά εδώ για ρεπορτάζ, για περισσότερα νέα και για παρασκήνιο.
1: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα. Άκου τον αγαπημένο σου σταθμό Focus FM 103,6, όπου και αν βρίσκεσαι, στην Ελλάδα και σε κάθε γωνιά του πλανήτη, από την ιστοσελίδα focusfm.gr. Κάθε μέρα, 24 ώρες το 24ωρο, ο Focus FM 103,6 ζωντανά, με ένα κλικ στο site μας focusfm.gr. Focus 103,6.
2: Έχετε πόνο στη μέση? Δώστε τέλος στον πόνο με το Τελοπόν. Τελοπόν, 4 βότανα με αντιφλεγμονώδεις ουσίες όπως κουρκουμίν, πέπεριν εξτράκτ, green tea και olive leaf extract σε μια φόρμουλα από ελληνικά χέρια, δίνει τέλος στον πόνο της μέσης.
3: Επί 20 χρόνια είχα πρόβλημα με τη μέση μου. Μία φίλη μου μίλησε για το Τελοπόν. Το πήρα και σώθηκα. Είμαι μια χαρά.
2: Τελοπών, για παραγγελίες 2310-2255-99 ή στο voicenews.gr. Τελοπών και τελειώστε με τον πόνο.
4: Τώρα, ειδική προσφορά για τους ακροατές του Focus FM. Η μία συσκευασία στην τιμή των 18 ευρώ, οι δύο στα 32 και οι τρεις συσκευασίες στη μοναδική τιμή των 45 ευρώ. Τελοπών και τελειώστε με τον πόνο. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
5: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό.
6: Πίστεψέ το, το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
7: Θέλεις απεριόριστο ίντερνετ? Θέλεις απεριόριστο χρόνο ομιλίας? Απεριόριστα SMS? Μήπως θα ήθελες και στην Ευρώπη απεριόριστη τηλεφωνία? Δωράκι 500 λεπτά για διεθνείς κλήσεις? Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα τα έχεις όλα. Απλά, ξεκάθαρα και απεριόριστα. Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα. Κάλεσε σήμερα στο 6951-957-332.
8: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
9: Διαλεκτό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 28,99. Κρέτα Farms εν Ελλάδη Πάριζα, 6,49.
8: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
9: Σκιπ πλυντηρίου υγρό 52 μεζούρες και σκόνη 50 μεζούρες, 7,49. Συν χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά, 2,99.
8: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
9: Ευρωφάρμα Φέτα Ποπ το κιλό, 10,95. Πίλσε Λας Πίλσνερ κουτί 12x330 ml, 9x3 δώρο, 6,99.
8: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας. We'll be right back.

0: Ξεκινάμε από Ιταλία, όπου θα πάμε τώρα, γιατί σήμερα 7 η ώρα το απόγευμα ο Άρης παίζει το τελευταίο φιλικό παιχνίδι με τη Μόντσα. Και σε αυτό το παιχνίδι, προφανώς ο προπονητής θα βάλει κάποιες πινελιές, έτσι όπως θέλει να δει κάποιους παίχτες. Θα πάμε στην Ιταλία, στον απεσταλμένο του σφίνα.gr, τον συνάδελφο Γιάννη Παντελίδη, ο οποίος είναι τηλεφωνικά μαζί μας. Καλησπέρα, Γιάννη.
1: Καλησπέρα, Νίκο. Καλησπέρα σε όλους.
0: Τελευταίο φιλικό.
1: Από τη Μόντσα.
0: Μόντσα, μάλιστα.
1: Είμαστε στην πόλη, ναι, σε λίγο πάμε προς το γήπεδο.
0: Ωραία πόλη.
1: Όχι.
0: Όχι.
1: Εντάξει, έχει το κλασικό το ιταλικό με τα κλασικά, τα μεγάλες πλατείες, τα κτίρια, τα παλιά, αλλά εντάξει, υπάρχουν και πάρα πολύ καλύτερες πόλεις.
0: Βέβαια.
1: Η αλήθεια είναι ότι εδώ δεν έχουν αυτό που έχουν οι άλλες ιταλικές πόλεις. Εδώ είναι τώρα η πίστα της Μόντσα. Grand Prix, Formula 1. Όλοι ζουν και αναπνέουν γι' αυτό. Παντού που γυρίσεις και κοιτάξεις έχει καρόσημες και όλοι είναι σε φάση τέτοια. Φόρμουλα, καπέλα, μπλουζάκια.
0: Α, τόσο καλά.
1: Τέτοια πράγματα.
0: Ναι, ναι. Φόρμουλα.
1: Πάντων, εμείς δεν είχαμε, δυστυχώς δεν έχει αγώνα τώρα που ήρθαμε εμείς εδώ. Φόρμουλα 1 εννοώ, έχει ποδοσφαιρικό αγώνα. 7 ώρα Ελλάδος είναι το δεύτερο και τελευταίο φιλικό τέρμι επί ιταλικού εδάφους, τουλάχιστον σε αυτό το κομμάτι της προετοιμασίας. Είναι ότι άρχισε ξανά στην Ιταλία 12 Αυγούστου για να παίξει με την Νάπολη. Ουσιαστικά είναι η τελευταία μέρα σήμερα παρουσίας της ομάδας εδώ. Αύριο παίρνει το δρόμο της επιστροφής για την Ελλάδα. Τώρα σε ό,τι έχει να κάνει με το φιλικό, προφανώς θα είναι και πολύ πιο δυνατό από εκείνο που προηγήθηκε με την K23 της Αταλάντα. Η Μόντσα είναι μια ομάδα η οποία έπαιζε τα προηγούμενα χρόνια στη Θέρια, πρόπερση υποβιβάστηκε, αλλά φέτος ανέβηκε ξανά στην πρώτη κατηγορία. Έχει κάνει κάποιες έτσι, σημαντικές μεταγραφικές κινήσεις ενίσχυσης. Κυρίως το ιταλικό στοιχείο κυριαρχεί στη συγκεκριμένη ομάδα. Και θα είναι ένα πολύ πιο δυνατό τεστ, εντάξει. Ακόμα και αν είναι Μόντσα, είναι ομάδα που παίζει και θα παίξει στο καμπιονάτο, άρα καταλαβαίνει κανείς το υψηλό επίπεδο δυσκολίας στο συγκεκριμένο αγώνα. Αυτό σημαίνει ότι θα είναι και μια ευκαιρία για τον Μιχάλη Γρηγορίου να βγάλει περισσότερα, ίσως και πιο αξιόπιστα συμπεράσματα για το κατά πόσο η ομάδα έχει αρχίσει να αφομοιώνει όλα αυτά που δουλεύει στις προπονήσεις και που δούλεψε τις τελευταίες περίπου 10 μέρες εδώ στην Ιταλία, στην Λομβαρδία. Και εμείς περιμένουμε πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να δούμε πώς θα ανταποκριθεί η ομάδα σε ένα τόσο έτσι, δυνατό φιλικό αγώνα. Η λογική λέει ότι και πάλι ο χρόνος θα μοιραστεί σε όλους τους παίκτες που είναι στην αποστολή. Ίσως βέβαια να πάρουν λίγο χρόνο παραπάνω αυτοί οι οποίοι θεωρητικά έχουν τον πρώτο λόγο για την ενδεκάδα. Ο Άρης ενδεχομένως να έχει κάποιες απουσίες στο σημερινό φιλικό. Είναι αμφίβολο αν θα αγωνιστούν ο Μωρόν και ο Ματάρ. Αυτοί οι δύο χθες το απόγευμα δεν έκαναν προπόνηση, έκαναν θεραπεία. Ανάλογα με το πώς θα αισθάνονται σήμερα θα φανεί αν θα τους δώσει χρόνο συμμετοχής ο Μιχάλης Γρηγορίου. Επίσης περιμένουμε να δούμε αν θα δώσει χρόνο συμμετοχής και στους δύο παίκτες που εντάχθηκαν στο σύνολο τελευταίοι και αναφέρομαι στον Μπασίρου και τον Παλάσιος. Ο Μπασίρου ίσως έχει κάποιες παραπάνω πιθανότητες να προλάβει να του δοθεί μάλλον κάποιος χρόνος. Με τον Παλάσιος θα δούμε, γιατί ο Παλάσιος ήρθε και πιο αργά από τον Μπασίρου, έχει λιγότερες προπονήσεις. Αλλά σε κάθε περίπτωση αυτό δεν πάβει να μειώνει το ενδιαφέρον του συγκεκριμένου αγώνα.
0: Ναι.
1: Είναι τηλεοπτικό το μάτι, έτσι θα το δείξει η Νόβα στις 7. Θα γίνει στο υπερσύγχρονο αθλητικό κέντρο της Μόντσα, που έχει το όνομα του Σίλβιο Μπερλουσκόνη, που είναι μορφή της πόλης. Από εδώ είναι η καταγωγή, σημαντικές επενδύσεις. Ήταν μάλλον μορφή, γιατί δεν βρίσκεται πλέον ζωή. Επενδύσεις, πολλά χρήματα εδώ. Πήρε την ομάδα από χαμηλές κατηγορίες, την ανέβασε στην Σέρια. Άρα εδώ πίνουν νερό στο όνομά του, που λέμε.
0: Ναι.
1: Εντάξει. Να δούμε και το αθλητικό κέντρο, έτσι να πάρουμε και εμείς μια εικόνα από το πώς είναι στις ευρωπαϊκές ομάδες κάτι τέτοιο.
0: 8 γήπεδα, 8 γήπεδα λένε έχει.
1: Έχει 8 γήπεδα, ναι. Έχει 20 αποδυτήρια.
0: 20
1: 3 ή 4 γυμναστήρια έχει μέσα. Λογικά, γιατί ακόμα δεν το είδαμε, εντάξει, θα πρέπει να είναι τεράστιο σε έκταση.
0: Top.
1: Ναι. και θα έχει έτσι ενδιαφέρον και ρεπορταζιακά να το ρίξουμε μια ματιά.
0: Βέβαια. Με τα γραφικά υπάρχει κάτι?
1: Με τα γραφικά νομίζω ότι θα πρέπει να γίνει μια πολύ μεγάλη έκπληξη για να μην ολοκληρωθεί η απόκτηση του Ισπανού, του Ραφαμίρ, του επιθετικού. Οι πληροφορίες μας αναφέρουν ότι υπάρχει προφορική συμφωνία με το συγκεκριμένο ποδοσφαιριστή και το θέμα που υπάρχει έτσι αυτή η ιστορία με την καταδίκη του πρωτόδικα πάντα. Όχι ότι έχει λυθεί, απλά ο ίδιος έκανε αίτηση, βασικά να πούμε ότι έχει κάνει έφεξη την πρωτόδικη απόφαση, έχει δεχθεί 8,5 χρόνια φυλάκιση και ένα βαρύ πρόστιμο, έχει κάνει έφεξη. Απλά έκανε και μία κίνηση, απευθύνθηκε στο δικαστήριο, ζητώντας να του επιτραπεί να πάρει το διαβατήριό του και να μπορεί να ταξιδεύσει εκτός Ισπανίας. Έγινε αποδεκτό, ο παίκτης πήρε το διαβατήριό, τώρα μπορεί να έρθει Ελλάδα με την υποσημείωση βέβαια ότι θα πρέπει να παρουσιάζεται μία φορά το μήνα στο ισπανικό προξενείο. Μέχρι δηλαδή να τελεσυνδικήσει όλη αυτή η υπόθεση. Μάλλον για 3 χρόνια θα είναι το συμβόλαιο που θα υπογράψει. Μένει ελεύθερος από τη Σεβίλη παίρνοντας και μια γενναία αποζημίωση. Οι Ισπανοί γράφουν ότι θα πάρει γύρω στα 2 εκατομμύρια ευρώ μόνο και μόνο για να λύσει το συμβόλαιό του. Και αυτή θα είναι λογικά μια κίνηση η οποία ίσως ολοκληρωθεί μέσα στις επόμενες ώρες. Για στόπερ και αριστερό μπακ, για στόπερ το όνομα του Σλάτκα που κυκλοφόρησε χθες, ενός Σλοβάκου στόπερ, είναι ένας παίκτης τον οποίο έχει τσεκάρει ο Άρης, αλλά δεν είναι η πρώτη επιλογή και μάλλον δύσκολα ο Άρης θα κάνει κίνηση προς αυτόν τον παίκτη να του καταθέσει επίσημη πρόταση. Άλλος είναι ο παίκτης που ενδιαφέρει τον Άρη και σύμφωνα με τις πληροφορίες μας πρόκειται για Ισπανό που παίζει κιόλας στην Ισπανία και είναι και αριστεροπόδαρος με τον οποίο ο Άρης είναι στο τελικό στάδιο των διαπραγματεύσεων. Και αριστερό μπακ δεν υπάρχει κάτι, περιμένουμε.
0: Ωραία, σε αναμονή λοιπόν το παιχνίδι 7 η ώρα μεταδίδεται από την Νόβα σήμερα. Ο Άρης με τη Μόντσα. Θα έχει Αριανούς πιστεύω. Αριανούς θα έχει.
1: Κοίταξε, τώρα που φτάσαμε εδώ, ήδη έχουμε δεχθεί εμείς κάποια τηλεφωνήματα εδώ οι δημοσιογράφοι μας στην αποστολή από φίλους του Άρη να έρθουμε, να μην έρθουμε. Βοηθήστε μας να μπούμε, να μην μπούμε. Και εγώ πιστεύω θα έχει κάποιους φίλους του Άρη.
0: Κάποιους θα έχει, ναι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Γιάννη Παντελίδη. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια. Ευχαριστούμε.
2: Focus 103,6.

Λοιπόν, επειδή προηγουμένως λέγαμε κάποιες ειδήσεις γενικότερα, στη σκούπα του ρεπορτάζ θα δώσω και τον Παναθηναϊκό, ο οποίος παίζει σήμερα με την Μπάξη. Ήρθε ο Κάγκουα, είναι στην Αθήνα, θα είναι στο ΆΚΑ για το παιχνίδι με την Πάξη σήμερα το βράδυ. Ο Κίνγκς Κάγκουα είναι παίκτης του Παναθηναϊκού, η Χάπουελ Μπερσεβά ανακοίνωσε την πώλησή του και ο ίδιος χτες έδωσε το τελευταίο του παιχνίδι και μάλιστα είναι από τη Ζάμπια ο συγκεκριμένος. Είχε μία assist στο 2-0 επί της Βίκινγκουρ, χτες παίξανε, που πέρασε στον τρίτο προγραμματικό του Champions League. Παναθηναϊκός έφτασε σε συμφωνία μαζί του μετά από πολλές διαπραγματεύσεις με τους Ισραηλινούς, με τους Εβραίους, με τη Χάπουελ Μπερσεβά, και αυτό που απέμενε ήταν να παίξει στη ρεβάνς με την Βίκινγκουρ Ρέικιαβικ για το δεύτερο προγραμματικό. Στο πρώτο παιχνίδι είχαν κερδίσει οι Ισλανδοί 2-1. Ο Κάγκουα πέτυχε τον γκολ της Χάπουελ, αλλά στο τελευταίο παιχνίδι, το χθεσινό, έδωσε την assist για το 2-0 στο 80, που σφράγισε και την πρόκληση ομάδας. 2-1 χάσανε στο Ρέικιαβικ, 2-0 κέρδισαν χθες. Έτσι ο Κάγκουα έφυγε και σήμερα βρίσκεται στην... Μάλλον όχι σήμερα, είναι Πέμπτη, αύριο, Παρασκευή θα έρθει. Παρασκευή, για να ανακοινωθεί και τυπικά από τον Παναθηναϊκό. Πάντως λένε κάποιοι ότι μπορεί να είναι και σήμερα το βράδυ στο ΆΚΑ. Δεν το ξέρουμε. Ή θα έρθει σήμερα το βράδυ ή αύριο το πρωί. Σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες μπορεί και σήμερα το βράδυ να βρίσκεται στην Αθήνα ο συγκεκριμένος. Μεταγραφή δηλαδή του Παναθηναϊκού. Επίσης υπάρχει μια μεταγραφή η οποία δόθηκε με δανεισμό από την ομάδα του Ολυμπιακού. Ο Παπακανέλος, ένας καλός παίκτης, ο Αντώνης Παπακανέλος, ένας πιτσιρικάς ο οποίος είναι στην συνωμοταξία του Μουζακίτη και του Κοστούλα. Ο Παπακανέλος θα παίξει στον Αστέρα Τρίπολης, Αστέρα Άκτορ. Θα είναι παίκτης του Αστέρα Άκτορ σύμφωνα με τις πληροφορίες που δόθηκαν σήμερα με επίσημη ανακοίνωση. Αυτός είχε ξεκινήσει από την Τρίπολη. Τον πήρε ο Ολυμπιακός από την Τρίπολη, από τον Αστέρα Άκτορ. Το 24 πήρε το Youth League, ήταν παίκτης του Ολυμπιακού, 15 συμμετοχές, 5 γκολ, 4 ασίστ, πήγε πολύ καλά. 15 συμμετοχές και ένα γκολ με τη Β' ομάδα του Ολυμπιακού, με τον Ολυμπιακό Β', 9 συμμετοχές με την πρώτη ομάδα, τον έβαζε με τη Λίμπαρ, και συνολικά 22 συμμετοχές με τη Ρίο Άβε, στην οποία είχε δοθεί δανεικός, έπαιξε πέρσι εκεί, διεθνής με όλα τα ηλικιακά κλιμάκια. Αντώνης Παπακανέλος είναι παίκτης πλέον του Αστέρα Τρίπολης.

Επίσης, ο Ολυμπιακός απέκτησε τον Γκουστάβο Σα, ο οποίος έκανε και δηλώσεις σήμερα μετά την μεταγραφή του. Είπε ότι ο Ολυμπιακός είναι μεγάλη ομάδα, είναι το καλύτερο βήμα που θα μπορούσα να κάνω στην καριέρα μου, αυτό που χρειαζόμουν για την καριέρα μου. Ξέρω την ποιότητα των παιχτών του Ολυμπιακού και μπορώ να παίξω όλες τις θέσεις της μεσαίας γραμμής, είπε χαρακτηριστικά ο Σα, ο Γκουστάβο Σα, ο οποίος είναι παίκτης του Ολυμπιακού. Βέβαια, να πω ότι φέτος ο Ολυμπιακός πίσω θα πρωτοπαίξει, να δούμε, γιατί εκεί θα υπάρχει λίγο, έτσι, λίγο σκοτωμός γενικά για την ενδεκάδα. Θα το δούμε στην πορεία. Η μεταγραφή που ανακοίνωσε ο Άρης στον μπάσκετ, ο Χαραλαμπόπουλος, έκανε και αυτός δηλώσεις που είπε ότι θα δώσω τον καλύτερο με αυτό για να βλέπουν τον Άρη να κερδίζει φιλαθλή του, και με το Σπανούλι έχουμε μια πάρα πολύ καλή χημεία και προετοιμασία και δουλειά. Ξέρω τι θέλει, ξέρει τι μπορώ να κάνω και γι' αυτό είμαι πολύ χαρούμενος που είμαι μέλος του Άρη και της νέας προσπάθειας στην ομάδα, λέει ο Βασίλης Χαραλαμπόπουλος.

Για το φίλο που ρωτάει για την ομάδα της Ρώμα, είναι τελικό. Δηλαδή ο Φαμπρίτσιο Ρωμάνο το γράφει, αλλά από τη στιγμή που ο Φαμπρίτσιο Ρωμάνο έχει επαφή, γιατί είναι και μάνατζερ παράλληλα, δηλαδή τέλος πάντων έχει πολύ καλή σχέση και μάνατζερική. Κωνσταντίνος Κουλιαράκης του AS Ρώμα λέει χαρακτηριστικά. Here we go. Πάμε. Λέει για συμφωνία μεταξύ Wolfsburg. Έχει τελειώσει η συμφωνία και με τον ίδιο τον παίχτη, όπως τουλάχιστον ανακοινώνει. Είναι 15 εκατομμύρια, ελεύθερη μεταγραφή, 15 εκατομμύρια για τον Κουλιαράκη για να γίνει αμυντικός στην νέα Ρώμα. Αμυντικός ο Κουλιαράκης, ο οποίος θα συνεχίσει στην Ιταλία, που πιστεύω προσωπικά θα κάνει μεγάλη καριέρα εκεί, γιατί του πάει και το πρωτάθλημα, πιστεύω εγώ, είναι μια χαρά το πρωτάθλημα της Ιταλίας για τον Κουλιαράκη. Θυμίζω ότι στη Ρώμα έκανε τεράστια καριέρα ο Τραϊανός Δέλας, ο οποίος πήγε εκεί. Επίσης μην ξεχνάτε ότι στην Περούτζια ο Βρίζας έκανε φοβερή καριέρα, εδώ δεν έπαιζε, δεν τον έβαζε εδώ ο Μπάγεβιτς τότε, αν θυμάστε, προπονητής του ΠΑΟΚ εκείνη την εποχή. Και ήρθανε να τον δούνε οι μάνατζερ σε ένα φιλικό παιχνίδι του ΠΑΟΚ εδώ στην Θεσσαλονίκη. Τον έβαλε αλλαγή ο προπονητής, ο κύριος Μπάγεβιτς, έπαιξε ένα ημίχρονο. Και από το ένα ημίχρονο που έπαιξε τον αγόρασε η Περούτζια κατευθείαν. Και πήγε στην Περούτζια και έκανε καταπληκτικές χρονιές. Μετά πήγε στη Θέλτα ο Βρίζας. Αλλά στην Περούτζια έκανε καταπληκτικές χρονιές με εκείνον τον τρελό τον προπονητή, τον Φαλακρό. Ο οποίος Βρίζας νομίζω ότι εκεί βρήκε την άγια χαρά του στην Ιταλία. Δηλαδή ο Έλληνας ο οποίος φεύγει και πάει και εδώ, και ο Χριστοδουλόπουλος έκανε καριέρα στην Ιταλία. Έπαιξε ομάδες, μπορεί να μην έπαιξε σε Ρώμα κλπ. Αλλά έπαιξε καλές ομαδούλες στην Ιταλία. Ο Λάζαρος Χριστοδουλόπουλος και αυτός. Και επίσης και άλλοι ποδοσφαιριστές, ο Μανολάς στη Ρώμα. Δηλαδή οι αμυντικοί στο παρελθόν έχουν παίξει αυτές τις Ιταλικές. Η Ρώμα ειδικά την ψάχνει για Έλληνες παίχτες. Αρκετές φορές έχουν γίνει και θυμίζω παλαιότερα το 2004, όταν ο Ζαγοράκης μετά την κατάξη του Euro πήγε στην Πολώνια. Όλοι το θυμάστε. Πήγε στην Πολώνια και έμεινε εκεί ένα χρόνο για να επιστρέψει μετά στον ΠΑΟΚ. Για να έρθει στον ΠΑΟΚ και να γίνει το 2006-2007. Στον δικέφαλο του Βορρά έπαιξε με Γούμενο τότε πρόεδρο και το 2007 ανέλαβε τον ΠΑΟΚ ως πρόεδρος. Αυτή είναι η ιστορία για την περίπτωση Ζαγοράκη, αλλά νομίζω ότι θα γίνουν και άλλες μεταγραφές. Η Ρώμα εκτός του Κουλιαράκη παίρνει και το εννιάρι το εννιάρι όπως τουλάχιστον ανακοινώθηκε, τον Κάστρο. Ο Κάστρο λοιπόν, ο Αργεντινός Σαντιάγο Κάστρο, από την Πολώνια πάει στην ομάδα της Ρώμα, 21 ετών, 35 εκατομμύρια ευρώ, συν τον Ντόμπικ, ο οποίος πάει αυτό στην Πολώνια ιδανικός. Ο Κάστρο, 7 γκολ πέρσι, στην πρώτη κατηγορία, Serie A, θα φορέσει τη φανέλα με το νούμερο 9 και στην επίθεση θα είναι ο Ντόνιελ Μάλεν και ο Πάολο Ντιμπαλά. Όπως αντιλαμβάνεστε, μια πολύ καλή τριπλέτα μπροστά. Ο Τζιάν Πέτρο Γκασπερίνι, προπονητής στην Ρώμα, τρίτη ομάδα πέρσι, η καλύτερη επίδοση από τη σεζόν 17-18, θα παίξει ο Champions League και πάει εκεί και ο Κωνσταντίνος Κουλιαράκης. 3 εκατομμύρια ευρώ θα μπουν στα ταμεία του ΠΑΟΚ, στο ταμείο του ΠΑΟΚ από τη μεταγραφή αυτή, η οποία θα είναι 15 εκατομμύρια ευρώ, αλλά επειδή ο ΠΑΟΚ έχει το 20% της περίπτωσης μεταπόλησης, γι' αυτό η μεταγραφή θα στοιχήσει αυτό το ποσό. Πριν από λίγο έγινε σήμερα εκκλήρωση του μπάσκετ, του πρωταθλήματος μπάσκετ για τα δύο κύπελα Ελλάδας των γυναικών, το κύπελο Ελλάδας των γυναικών και το League Cup των γυναικών. Και η κλήρωση έχει τα εξής: πρώτη φάση 26-27 Σεπτεμβρίου, Πρωτέας Βούλας Άρης, ΠΑΣ Γιάννενα Αμίντας, Πανσεραϊκός Κρόνος Αγίου Δημητρίου και ΠΑΟΚ Πάνθηρες Καβάλας. Αυτή είναι η πρώτη φάση. Ο νικητής του 1 παίζει με τον νικητή του 4. Δηλαδή, αν κερδίσει ο Άρης τον Πρωτέα Βούλας, παίζει με τον ΠΑΟΚ. Αν κερδίσει τους Πάνθηρες Καβάλας. Ο 1 με τον 4 κατευθείαν, ΠΑΟΚ Άρης, 23 Δεκεμβρίου. Ο Παναθλητικός με τον Αθηναϊκό, στη δεύτερη φάση είναι εδώ. Ο Ολυμπιακός με τον νικητή του αγώνα ΠΑΣ Γιάννενα Αμίντας, δύσκολο παιχνίδι θα έχει. Και ο Παναθηναϊκός με τον νικητή του αγώνα Πανσεραϊκός Κρόνος Αγίου Δημητρίου, μεγάλη ντερμπάρα.
Από εκεί και πέρα, στις γυναίκες να πούμε, θα έχουμε στο Βορρά πρώτη αγωνιστική 29ου Πανόραμα Απόλλων Καλαμαριάς και Κούπα Κιλκής Χάνθ. Αυτή είναι η κλήρωση, Women's League Cup για την ακρίβεια. Ομάδες οι οποίες παίζουν στη National League, όπως τη λέμε εμείς τους άντρες, την 2 και την 1. Και έτσι λοιπόν σε Βορρά και Νότο, και έτσι λοιπόν έχουμε αυτή την κλήρωση Πανόραμα Απόλλων Καλαμαριάς και Κούπα Κιλκής Χάνθ. Ο νικητής του αγώνα του ενός παίζει με τον νικητή του άλλου. Αυτή είναι η κλήρωση η οποία έγινε σήμερα στο μπάσκετ. Και βέβαια αύριο, θυμίζω, Παρασκευή, είναι και η κλήρωση του Κυπέλλου Ελλάδας στο ποδόσφαιρο από την Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία, ομάδες τρίτης εθνικής σχετικά. Ενώ σήμερα περιμέναμε να δούμε τι γίνεται. 11:30 θα γίνει η κλήρωση αύριο. 11:30 κλήρωση πρώτης και δεύτερης φάσης του Κυπέλλου Ελλάδας. Και οι ομάδες οι οποίες θα πάρουν μέρος στην κλήρωση είναι Αναγέννηση Καρδίτσας, Άθενς Καλυθέα, Απόλλων Καλαμαριάς, Ελλάς Σύρου, Ζάκυνθος, ΑΕΛ Άρισσας, ΑΕΛ δηλαδή, Νίκη Βόλου, Μαρκό, Νέσος Χρυσούπολης, Πανθρακικός, Πανιώνιος, Πανσεραϊκός, Πύργος, Τρίκαλα. Τα Τρίκαλα είναι η ομάδα που κατέκτησε το κύπελλο, άσχετα αν στη ΓΑΜΑ Εθνική, παίρνει κανονικά μέρος στην κλήρωση. 14 ομάδες. Και στο δεύτερο προγραμματικό θα πάρουν μέρος 22 ομάδες και ούτω καθεξής. Να πούμε ότι οι ομάδες στη Super League μπαίνουν αργότερα. Επαναλαμβάνω, αύριο 11:30 ώρα το πρωί θα λάβουν μέρος στον πρώτο προγραμματικό γύρο 14 ομάδες, οι 13 στη Super League 2 και ο τροπεούχος ΑΟ Τρίκαλα. Ένα ζευγάρι θα προκύψει από αυτό εδώ και οι υπόλοιπες 12 ομάδες θα προκριθούν άνευ αγώνα στο δεύτερο προκριματικό γύρο. Και συνεχίζουμε κανονικά με τις κληρώσεις.

Λοιπόν, δεν έχει κάποια ανακοίνωση αυτή τη στιγμή από το Διαιτητικό Δικαστήριο, δεν έχει κάποια ανακοίνωση για αυτό που περιμένουμε να μάθουμε, αν ο Παύλος Μελάς θα είναι στη γάμα εθνική κατηγορία από την επόμενη χρονιά. Είναι κάτι το οποίο δεν έχει βγει. Τον Παύλο Μελά εκπροσωπεί κάτω στην Αθήνα ο κύριος Βασίλης Γκαγκάτσης. Περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει, γιατί μετά την απόσυρση του Καμπανιακού, ο οποίος δήλωσε ότι δεν θέλει να συμμετάσχει στο πρωτάθλημα της τρίτης εθνικής κατηγορίας, αυτομάτως από την ένωση η οποία εκπροσωπείται, από την οποία εκπροσωπείται ο Καμπανιακός, δηλαδή από την ΕΠΣ Μακεδονίας, πρέπει να πάει ο δευτεραθλητής ανεβαίνει έτσι κι αλλιώς, είναι η ΜΠΑΜ. Πάει λοιπόν ο τριταθλητής. Ποιος είναι τρίτος? Είναι ο Παύλος Μελάς, ο οποίος έχασε από την ΜΠΑΜ 1-0 στο μπαράζ εκείνο του Σταυρούπολης, και η ΜΠΑΜ πήγε γάμα εθνική και ο Παύλος Μελάς έμεινε στην Α1. Τώρα όμως ο Παύλος Μελάς έχει ελπίδες σήμερα.

0: Η ώρα είναι 5.
1: Φόκους στον κόσμο.
2: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6 στο μικρόφωνο Κώστας Τουτσέντης. Σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής βρίσκεται η χώρα στην κατηγορία 4 πολύ υψηλού κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιάς σήμερα Αττική, Κύθυρα, Ανατολική Πελοπόννησος, Στερεά Ελλάδα, Βόρειο Αιγαίο, Κυκλάδες και ολόκληρη Κρήτη. Νέα φωτιά ξέσπασε νωρίτερα στο Ρέθυμνο στην περιοχή Ασώματος, οδηγώντας την εκένωση τριών περιοχών. 50 άτομα απεγκλωβίστηκαν διαθαλάσσεις από την παραλία Πρέβελη. Η φωτιά καίει σε χαμηλή βλάστηση. Κινητοποιήθηκαν 18 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρου τμήματος και 6 πυροσβεστικά οχήματα. Συνδρομή παρέχουν και οι υδροφόρες του Δήμου Ρέθυμνου. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας κηρύχθηκε ο Δήμος Αγίου Βασιλείου Ρεθύμνου για 3 μήνες ως και τις 29 Οκτωβρίου λόγω της πυρκαγιάς που ξέσπασε χτες. Οι καταστροφές σύμφωνα με την υπάρχουσα εικόνα είναι τεράστιες και όπως επισημαίνουν οι αρμόδιοι, δίνεται αγώνας για να σωθούν περιουσίες και να μην καούν σπίτια. Νέα πυρκαγιά εκδηλώθηκε νωρίτερα και στο νότιο τμήμα της Πάρου. Μήνυμα από το 112 σε όσους βρίσκονται στην περιοχή Άσπρο χωριό να απομακρυνθούν προς Δριό. Στο σημείο επιχειρούν 35 πυροσβέστες με 10 οχήματα και 2 πεζοπόρα τμήματα. Φωτιά και στην Άνδρο σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Παλαιόπολη με μήνυμα του 112 που στάλθηκε στους κατοίκους για εκένωση. Απαγόρευση κυκλοφορίας και αύριο Παρασκευή σε δασικές περιοχές των Δήμων Κασάνδρας, Σιθωνίας και Αριστοτέλης στη Χαλκιδική από τις 8 το πρωί ως 8 το βράδυ λόγω του υψηλού κινδύνου εκδήλωσης δασικής πυρκάγιας. Σήμερα ψηφίζεται στην Ολομέλεια μια πολύ σημαντική δομική μεταρρύθμιση. Είναι το πρώτο βήμα για να βάλουμε τέλος σε έναν αδιανόητο πολυκερματισμό ο οποίος υπήρχε στη χώρα μας σχετικά με τους φορείς διαχείρισης του νερού. Είτε μιλάμε για την υδροδότηση, είτε μιλάμε για την άρδευση, είτε μιλάμε για την επεξεργασία των λιμάτων, τόνισε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την εισήγησή του στην σημερινή συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου. Αν πρόκειται να βάλουμε έναν τίτλο στο σημερινό νομοσχέδιο, θα ήταν «Πολίτε όπως είναι επιπλωμένο, με χιλιάδες αναμνήσεις φορτωμένου». Είστε η κυβέρνηση του ξεπουλήματος. Όπως ξεπουλήσατε τον αέρα που αναπνέουμε με ανεμογεννήτριες και το φως του ήλιου φωτοβολταϊκά, έτσι πουλάτε και το νερό, είπε στην ομιλία του στη Βουλή ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης. Είστε η κυβέρνηση της ρεμούλας και των σκανδάλων. Ο ΠΚΠ, Τέμπη, σπιτάκια ανακύκλωση, ΕΛΤΑ, πήρατε 250 εκατομμύρια για να μην κλείσουν τα ΕΛΤΑ και τελικά κλείσατε 1000 υποκαταστήματα. Τώρα και τα υδρόμετρα που μας τύχησαν 300 εκατομμύρια.

0: εκατομμύρια ευρώ. Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ερευνά 13 υποθέσεις που σχετίζονται με τη διαχείριση κονδυλίων του Ταμείου Ανάκαμψης. Ελέγχονται μεγάλοι διαγωνισμοί ψηφιοποίησης που απέκλειαν μικρότερες εταιρείες, τόνισε επίσης στην ομιλία του Κυριάκος Βελόπουλος. Εξοργιστική τοποθέτηση της Υπουργού Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας Δόμνας Μιχαηλίδου, η οποία δήλωσε δημόσια σε πάνελ συνεδρίου ότι δεν υπάρχει η ελληνική οικογένεια του μέλλοντος, αναφέροντας παράλληλα πως το ζήτημα δεν είναι οι γεννήσεις, αλλά η ανάγκη για ενσωμάτωση και διαφορετικότητα. Ανοίγουν στις 7 Αυγούστου οι αιτήσεις για το πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους. Η πρώτη φάση του προγράμματος θα διαρκέσει έως 31 Δεκεμβρίου του 2026 και οι δικαιούχοι θα αναδειχθούν μέσω ηλεκτρονικής κλήρωσης, από την οποία θα προκύψουν και τα τελικά αποτελέσματα του προγράμματος. Συνελήφθη στη Θεσσαλονίκη 26χρονος για επίθεση με οπαδικά κίνητρα, καθώς έβρισε και χτύπησε 46χρονο για το χρώμα της φανέλας που φορούσε την ώρα που το θύμα περπατούσε στο κέντρο της πόλης.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
0: Για αύριο Παρασκευή αναμένεται γενικά αίθριος καιρός, πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις στα βόρεια ορεινά και στην Κρήτη. Θυελλώδες βόρειοι άνεμοι έως και 8 μποφόρ θα πνέουν τοπικά στα ανατολικά, ενώ στο Αιγαίο πιθανόν να φτάσουν και τα 9 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει στα δυτικά Ηπειρωτικά 37 με 38 βαθμούς, στην υπόλοιπη χώρα 32 και 36 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη αναμένεται γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ορεινά. Η άνεμη νοτιοανατολική με ένταση 3-4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως και 33 βαθμούς Κελσίου. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε στους 103 και 6 στον Focus FM. Ακολουθεί το δεύτερο μέρος της εκπομπής Φίνα στα Σπορ με τον Νίκο Πετρουλάκη.
2: Focus 103,6.
3: Η οστεοπόρωση αποτελεί στις μέρες μας έναν από τους σύγχρονους εφιάλτες για άντρες και γυναίκες. Τώρα όμως δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείτε, επειδή ήρθε το Osteopon, ένα φυσικό συμπλήρωμα διατροφής που δυναμώνει τα οστά και συμβάλλει στην προάσπιση του οργανισμού από την οστεοπόρωση. Η ειδική φόρμουλα του Osteopon βασίζεται σε εκχυλίσματα από πολυκόμπι, ταραξάκο και σταφύλι, ανακουφίζοντας με φυσικό τρόπο από την οστεοπόρωση. Προσφορά στα δύο οστεοπών συν ένα δώρο μόνο 29 ευρώ. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
2: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
4: Έχεις τρελαθεί με τα πράσινα, κίτρινα, μπλε τιμολόγια στο ρεύμα και στο αέριο? Δεν ξέρεις τι γίνεται με τις νέες αλλαγές στις χρεώσεις ρεύματος και πέφτεις από τη μία παγίδα στην άλλη? Ώρα να απευθυνθείς στην Vulcom. Κάλεσε στο 2310-208-808 στους ενεργειακούς συμβούλους της Vulcom και ξένιασε από τον πελά των συμβολέων ενέργειας. Γιατί στην Vulcom γνωρίζουμε τις πιο συμφέρουσες συνδέσεις ρεύματος και αερίου, παρακολουθούμε τις αλλαγές και προλαβαίνουμε τις παγίδες. Γιατί στην Vulcom σε ενημερώνουν και σου προσφέρουν τις πιο σωστές επιλογές στο ρεύμα, στο αέριο, χωρίς χρέωση. Μη χάνεις χρόνο. Πάρε τώρα στο 2310-208-808 και ξένιασε με το ρεύμα και το αέριο μια για πάντα.
5: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη.
6: Έως την Τετάρτη, αποσμητικά νοξίμα ρολών 50 ml μόνο 2,37. Sunny Pants νούμερο 2, 14 τεμάχια μόνο 7,37. Μεγάλες συσκευασίες Keep μόνο 13,48. Και μαλακτικά Supreme 55 μεζούρες μόνο 3,88. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
7: Ο Focus 103,6 κάνει fair play. Ακούτε την αθλητική ζώνη.

0: Λοιπόν, σήμερα ο ΠΑΟΚ το βράδυ στις 9 παρατέταρτο μπαίνει για να υπερασπιστεί το 2-3 του πρώτου αγώνα, αλλά και να νικήσει την Δυνάμο Κιέβου και να φτάσει στην πρόκριση στον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League. Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, ο προπονητής του ΠΑΟΚ, ο κύριος Αλέσιο Λύση, έχει καταλήξει στην ενδεκάδα, την οποία θα αποτελούν φυσιολογικά ο Παβλένκα κατά τον κολπός, δεξιά ο Κένι, αριστερά ο Γκόμες, κεντρικό αμυντικό δίδυμο ο Μιχαηλίδης με το Χατζηδιάκο, στα χαφ θα είναι ο Ζαφύρης μαζί με τον Σαντα Μαρία, δεξιά ο Ζιβκοβιτς, αριστερά ο Τάισον, δεκάρι ο Κωνσταντέλιας και στην κορυφή της επίθεσης ο Μύθου. Φυσιολογικά αυτή θα είναι η ενδεκάδα του ΠΑΟΚ στο σημερινό παιχνίδι, με νορμάλ συνθήκες, για να δούμε ένα ΠΑΟΚ να κερδίζει την ομάδα της Δυνάμο Κιέβου και να φτάνει στην πρόκριση, στην επόμενη φάση της διοργάνωσης. Βεβαίως υπάρχουν κάποια, το ρεπορτάζ λέει, ότι υπάρχουν κάποιοι ενδιασμοί, κάποια ερωτηματικά για το αν θα παίξει ο Γκόμες αριστερά ή ο Μπάμπα, για το αν θα παίξει στόπερ ο Χατζηδιάκος ή ο Λουστόντο. Εγώ σας έδωσα Χατζηδιάκο, σας έδωσα και Γκόμες. Και επίσης αν θα παίξει, όπως τουλάχιστον λένε οι πληροφορίες, στο κέντρο ή ο Σαντα Μαρία ή ο Καμαρά. Εγώ θεωρώ ότι θα παίξει ο Σαντα Μαρία μαζί με τον Ζαφύρη. Αυτή θα είναι η διάδα του κέντρου, γιατί τα πήγαν και περίφημα στο προηγούμενο παιχνίδι. Δεν μπορεί να τους βγάλει. Θα είναι λάθος να τους βγάλει. Μπροστά από την αριστερή πλευρά ο Τάισον, αλλά υπάρχει και ο Χατσίδης, ο οποίος είναι εναλλακτική, είτε από τη δεξιά είτε από την αριστερή πλευρά. Δηλαδή, αν κουραστεί ο Τάισον στο 60, θεωρώ ότι θα παίξει ο Χατσίδης σαν αριστερό εξτρέμ, γιατί το χρησιμοποιούσε εκεί σε όλες τις τελευταίες προπονήσεις ο προπονητής. Ο κύριος Λύση του είπε ότι θα πρέπει να μάθεις να παίζεις και από την αριστερή πλευρά, όπως το ίδιο θα κάνει και με τον Ντεσπόντοφ. Αυτό σκέφτεται να κάνει. Μόλις επιστρέψει 100% ο Ντεσπόντοφ, θα τον βάλει να παίξει και από αριστερά με δεξί πόδι. Κάτι αντίστοιχο που κάνει ο Ζίβκοβιτς, από δεξιά με αριστερό πόδι. Αυτά λένε οι τελευταίες πληροφορίες. Αυτή θα είναι φυσιολογικά η ενδεκάδα του ΠΑΟΚ στο σημερινό παιχνίδι με την ομάδα της Δυναμό Κιέβου. Θα πάμε να ακούσουμε τώρα τον Μύθου, τι ακριβώς δήλωσε ο Μύθου για αυτό το παιχνίδι το αυριανό, ο Ανέστης Μύθου, ο οποίος μίλησε για τον εαυτό του κατά τη διάρκεια της θεσινής συνέντευξης τύπου.
1: Εντάξει, τώρα ξεκίνησε η καινούργια χρονιά. Ο στόχος σίγουρα είναι να τα πάμε καλύτερα από την προηγούμενη, να προκριθούμε και να κοιτάξουμε το μέλλον μας.
2: A new season start before one week. The target is to be better from the previous year and to qualify to the next round of the UEFA Europa League.
3: Ερώτηση.
4: Ανέστη, πίσω στο σπίτι, με ποια έτσι συναισθήματα ξεκινά αυτή η χρονιά? Ξεκίνησε την προηγούμενη εβδομάδα, αλλά εδώ στη Τούμπα ξεκινάει από αύριο. Είναι αυτό το δημιουργικό άγχος της πρεμιέρας εντός εισαγωγικών στη Τούμπα? Είναι το άγχος για την πρόκριση? Βάλε μας λίγο στα ποδητήρια του ΠΑΟΚ.
2: What are the feelings for tomorrow's game? If there is any productive anxious about the first home game of the season? And
1: Εντάξει, σίγουρα η χαρά είναι και η ανυπομονησία που κυριεύουν στα συναισθήματα μέσα μας και περιμένουμε πώς και πώς θα βρει ένα μάτσο.
2: For sure we are very happy and we are waiting for the tomorrow's game to play in front of our fans.
5: Θα μπορούσε να μοιραστείς μαζί μας κάποια πράγματα που σου ζητάει ο νέος προπονητής στο παιχνίδι σου, πώς να συμπεριφέρεις εντός αγωνιστικού χώρου, αλλά και πώς μαζί με τους συμπαίκτες σου? Κάποιες διαφορές ίσως που εντοπίζεις σε σχέση με την προηγούμενη τεχνική ηγεσία? Ευχαριστώ.
2: If there are some things that Alessio Lisi say to you and if there are some difference between Razvan Lucescu and Alessio Lisi in the way of training and in the way of speaking to you directly.
1: Υπάρχουν πράγματα που μου ζητάει, όπως υπάρχουν πράγματα που ζητάει πάντα κάποιος προπονητής από τους παίχτες του, αλλά αυτά είναι πράγματα που προτιμάμε να τα κρατάμε μέσα στα ποδητήρια.
2: Of course, there are some things that I ask from me, there are some things that I ask from every player in the team, but this conversation that I prefer to stay inside of the locker rooms.
6: Καλησπέρα, καλή σεζόν. Σε σχέση με πέρσι, πόσο διαφορετικός ποδοσφαιρικά είναι ο Ανέστης?
2: How different you are in between the last year and this year?
1: Πιστεύω σε σχέση με πέρσι είμαι πιο έτοιμος και πιο όρημος ποδοσφαιρικά και μπορώ να δείξω το ταλέντο μέσα στο γήπεδο πιο εύκολα φέτος.
2: Καλώς.
1: Ευχαριστώ.
3: Focus 103,6.

0: Από τον Ανέστη Μύθου πάμε να ακούσουμε τον προπονητή του ΠΑΟΚ τώρα, τον κύριο Αλέσιο Λύση, τι δήλωσε για το παιχνίδι το αυριανό και για το σημερινό, συγγνώμη, και επίσης τι είπε και για την Τούμπα και πόσο πολύ θέλει να μπει στο γήπεδο, γιατί έχει δει πάρα πολλά βιντεάκια, έχει μιλήσει και με το Μάτος κλπ. Για ακούστε τι είπε.
1: They are a good team, really good team. They play really good, really well football. So as we saw in the first match, it's going to be really difficult, but we are training for this, and so we are waiting for the match with faithful.
2: Είναι μια πολύ μεγάλη πρόκληση για εμάς. Περιμένω ένα δύσκολο παιχνίδι. Είναι μια πολύ καλή ομάδα η οποία παίζει καλό ποδόσφαιρο. Όπως είδαμε και στο πρώτο παιχνίδι, παρουσίασαν ένα καλό σύνολο. Έχουμε δουλέψει πάρα πολύ σκληρά γι' αυτό. Περιμένουμε ένα δύσκολο παιχνίδι. Είμαστε αισιόδοξοι.
3: Καλησπέρα. Είπε ότι η ομάδα του δούλεψε πάρα πολύ το διάστημα από το παιχνίδι. Τι είναι αυτό που θέλει να δει βελτιωμένο στον αγωνιστικό χώρο και τι είναι αυτό που το άρεσε φυσικά στο πρώτο μάτς.
4: You said that your team worked very hard during this week for tomorrow's game. What do you expect to see to improve in this game between the first team? And what did you like in the first game from your team?
1: Okay, well, I begin from the second question. I like a lot sometime how we manage the moment when we lose the ball, because we were really we were able to recover the ball fast. This is really important in modern football because it's not easy. I think that we have to improve to try to do the same for a lot of time, but when they have the ball, not when don't we lose the ball. We try to be a little higher in the pitch, because in the second half we lose pitch. We were not where we want to be. We were a little lower. So we have to try to don't do the same. This is our target for tomorrow.
2: Μου άρεσαν αρκετά πράγματα στο πρώτο παιχνίδι, ειδικά η αντίδραση που έδειξε η ομάδα όταν έχανε την μπάλα και ο τρόπος που πολύ γρήγορα πίεζε για να επανακτήσει την κατοχή. Ελπίζω να κάνουμε το ίδιο και στο αυριανό παιχνίδι. Κάτι το οποίο θα ήθελα να βελτιώσουμε αύριο θα ήταν η αντίδραση που είχαμε στο δεύτερο ημίχρονο και το γεγονός ότι αρχίσαμε να ρίχνουμε τις γραμμές μας πιο πίσω. Ήταν κάτι που δεν μου άρεσε και θα ήθελα να το βελτιώσουμε με σκοπό να τα πάμε καλύτερα απέναντι στην Δυναμό στο αυριανό μάτς.
5: Άλλη ερώτηση.
6: Καλησπέρα, καλή επιτυχία για αύριο. Αύριο θα είναι η πρώτη φορά που θα βρεθεί μπροστά στο κόσμο του ΠΑΟΚ, στο γήπεδο, εντός στην έδρα του ΠΑΟΚ, σε γεμάτες κερκίδες. Τι έχει ακούσει μέχρι τώρα και πώς το περιμένει να το βιώσει αύριο βράδυ.
4: Tomorrow is your first game, home game in Tumba. What did you read or watch all this period for our fans, and what did you expect to experience tomorrow against Dynamo Kiev?
1: I watch a lot of video of PAOK fans in YouTube. Since first time I spoke with Leo, I've been looking forward for this match to play my first match in Tumba, to feel our fans to live it. So I'm really happy that tomorrow is coming. So I try to enjoy it deeply.
2: Έχω δει αρκετά βίντεο στο YouTube από την πρώτη στιγμή που μίλησα με τον Λέο Μάτος κατά τη διάρκεια των συζητήσεων που είχαμε όταν ήταν να αναλάβω την ομάδα. Έψαχνα να βρω βίντεο από τους οπαδούς, είδα αρκετά βίντεο. Έτσι λοιπόν ανυπομονώ να ζήσω την εμπειρία της Τούμπας. Είμαι πολύ χαρούμενος που αύριο θα παίξουμε μπροστά στους φιλάθλους μας και ανυπομονώ να το ζήσω όλο αυτό.
7: Coach, καλησπέρα και καλή τύχη αύριο στο παιχνίδι. Μία ερώτηση λίγο προσωπική, προσωποκεντρική. Αφήσατε ένα πολύ απαιτητικό πρωτάθλημα, ήρθατε όμως σε μια πολύ απαιτητική ομάδα, όπου υπάρχει το λεγόμενο must win, ειδικά τώρα το καλοκαίρι που τα παιχνίδια είναι knockout. Πώς αισθάνεται ο ίδιος, αν τον κυριεύει άγχος, δημιουργικό άγχος, όπου κατευθείαν είναι υποχρεωμένος να κολυμπήσει στα βαθιά με νίκες αναγκαστικά για να περάσει σε επόμενες φάσεις.
4: First of all, he wishes you good luck for tomorrow's game.
1: Thank you.
4: You left from La Liga and you came here in Greece. Επανέλαβε λίγο, συγγνώμη λίγο.
7: Άφησε ένα απαιτητικό πρωτάθλημα για ένα πολύ απαιτητικό κλαμπ, το οποίο, ναι.
4: How do you feel that from the beginning you have in front of you must-win games? If you feel any productive anxious, and how do you expect to live with tomorrow's game?
1: No, anxious, no. I'm happy because when you decide to be a coach, you have to live with this stress, no? And I like it, I really like it. Everyone wants to play in Europe, play this kind of match. So I'm really happy to leave it. It's not anxious, it's that it just feel this big feeling that we love, for sure we have to try to, that we love or that we hate. So we have to try to, it's in our hand and a lot of more hands for sure to be there tomorrow. It's we have at the end of the match a really nice feeling to remember.
2: Όχι, δεν έχω άγχος. Είμαι αρκετά χαρούμενος που θα ζήσω αυτή την εμπειρία αυτών των παιχνιδιών. Όταν αποφασίζεις να γίνεις προπονητής, ζεις και πεθαίνεις με τέτοιου είδους αποφάσεις ότι πρέπει να παίξεις τέτοιου είδους παιχνίδια. Είμαι πολύ χαρούμενος, δεν υπάρχει καμία πίεση. Είναι όλα στα χέρια μας. Θεωρώ πως αν είμαστε εμείς καλοί, θα μπορέσουμε να πάρουμε την πρόκριση.
5: Coach, καλησπέρα και καλή επιτυχία. Επειδή αύριο κρίνεται μια πολύ σημαντική πρόκριση για τον ΠΑΟΚ, ποιο είναι το τελευταίο πράγμα το οποίο θα πείτε στους ποδοσφαιριστές σας πριν βγουν στον αγωνιστικό χώρο?
4: Which is the last thing that you will notice to your players tomorrow before you go try to play the game against them?
1: To, for sure, to give everything they have, because we want they have to be the fans proud of the team and of what they've seen during the match.
2: Σίγουρα θα τους πω να δώσουν το 100% των δυνατοτήτων τους, να προσπαθήσουμε να κάνουμε όλοι μαζί τους οπαδούς μας υπερήφανους και να ζήσουν το παιχνίδι, να το ζήσουν στο έπακρο.
5: Coach, την προηγούμενη εβδομάδα στην Πολωνία μας είπατε ότι όσοι είναι εδώ είναι διαθέσιμοι, άλλοι βέβαια για περισσότερο χρόνο συμμετοχής, άλλοι για λιγότερο. Μία εβδομάδα μετά, σε τι επίπεδο ετοιμότητας είναι οι ποδοσφαιριστές σας και κυρίως οι νεοαποκτηθέντες, πολλούς από τους οποίους τους είδαμε να κάνουν ντεμπούτο την προηγούμενη εβδομάδα. Ευχαριστώ.
4: The previous weeks he asked you about the level of readiness for the new transfer that came in the team. One week after that, which is the level of the readiness for the...
1: What is the readiness?
4: How ready they are to play.
1: Ah, okay, sorry.
4: For the transfer.
1: They are better for sure. Bala is not a new transfer, but he arrives on the end of the... was one of the players that arrived in the last moment. Bala is better, Santa is better. Aritz had a little injury from the first match and now it's better. So everyone is better. Ali for sure, no, we know it. But well, it's important. We are in a better moment, in a better physical condition. But we have to improve for sure.
2: Είναι σίγουρα σε καλύτερη κατάσταση από αυτή που ήταν πριν από μία εβδομάδα. Ο Ταχάλ είναι γνωστή η κατάστασή του. Ο Αρίτζ είχε ένα θέμα τραυματισμού, μπήκε σε ένα κομμάτι του προηγούμενου αγώνα και τώρα είναι σε σίγουρα καλύτερη κατάσταση. Το δεδομένο είναι ότι μία εβδομάδα επιπλέον προπονήσεων σημαίνει καλύτερη φυσική κατάσταση, ωστόσο σίγουρα υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα τα οποία απομένουν για να βελτιώσουν στο παιχνίδι τους.
8: Τελευταία ερώτηση.
9: Νωρίτερα ο προπονητής της Δυναμό Κιέβου είπε ότι ο Κωνσταντέλιας είναι ο παίκτης κλειδί του αγώνα. Τι είναι για τον κύριο Λύση Κωνσταντέλιας, αλλά και για το ρόστρο του γενικά?
4: The coach of Dynamo Kiev say that Κωνσταντέλιας is a key player for PAOK. What do you want to say about him, about Κωνσταντέλιας? What means to you and what means for the whole team in general?
1: Κωνσταντέλιας is a good player, he's a different player. And we know it, everyone knows it, as they have some key player. They have Ponomarenko. This is a fantastic player, and someone more for sure. They have three, four players that are really, really, really good and young. But well, I think that Kostantelias is able to do to show what he show every match, every training, because as a team back that helps him to be a better player. So we are really happy to have him in the team for sure, and he's really happy to have a lot of mates that support him to be a better player.
2: Ο Ντέλιας είναι ένας φανταστικός παίχτης. Το αποδεικνύει στο γήπεδο κάθε φορά που αγωνίζεται. Ωστόσο και ο αντίπαλός μας έχει πάρα πολύ καλούς παίχτες, παίχτες κλειδιά όπως είπα, όπως είναι ο Πονομαρένκο και τρεις-τέσσερις άλλοι παίχτες οι οποίοι και αυτοί μπορούν να κάνουν την διαφορά. Ο Κωνσταντέλιας είναι ικανός να δείξει στο κοινό, σε όλους, ό,τι κάνει καθημερινά στις προπονήσεις και φυσικά στους αγώνες. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος που τον έχουμε στην ομάδα μας και είμαι πάρα πολύ χαρούμενος που έχει γύρω του ανθρώπους που τον υποστηρίζουν για να δείξει τον καλύτερο του εαυτό.
8: Ευχαριστούμε.
1: Thank you.
10: Focus 103,6. Focus FM 103,6. Μάθε να ακούς.

0: κυραλυφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Τα βότανα που περιέχονται στη θωρακικών βοηθούν στο ροχαλιτό, στο κλειστό διάφραγμα και στο περπάτημα. Επίσης φαίνεται πως επιδρούν θετικά και στην ανακούφιση των πνευμόνων των καπνιστών, αφού θεωρητικά ανοίγουν τα πνευμόνια σας. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλυφές αγιορείτικες ευχές, μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310 22 55 99.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 231 0 25 23 20. Θέλετε καθημερινά ενημέρωση και ηλεκτρονικά? focusfm.gr, το απόλυτο ενημερωτικό site της Βόρειας Ελλάδας, με ειδήσεις, σχόλια, ρεπορτάζ και αποκλειστικές συνεντεύξεις. Μπες στην είδηση και διάβασε για το προσκήνιο και το παρασκήνιο. focusfm.gr, από την καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
2: Αν κολυμπάς σε κρυστάλλινα σμαραγδένια νερά, αν αγγίζεις βελούδινη άμμο, αν πίνεις εξωτικά κοκτέιλς, αν χαλαρώνεις κάτω από την πυκνή σκιά των Πεύκων, αν απολαμβάνεις το υπέροχο ηλιοβασίλεμα με φόντο το Πήλιο,
3: δεν ζεις όνειρο. Είσαι στο Αγία Ελένη Summer Beach στη Σκιάθο. Αγία Ελένη Beach, η παραλία διαμάντη στη Σκιάθο, σε περιμένει και αφέσου στη φυσική ομορφιά. Τηλέφωνο 2427049458 και Αγία Ελένη Beach.gr.
4: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
5: Διαλεκτό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 28,99. Κρέτα Farms εν Ελλάδη Πάριζα, 6,49.
4: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
5: Σκιπ πλυντηρίου υγρό 52 μεζούρες και σκόνη 50 μεζούρες, 7,49. Συν χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά, 2,99.
4: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
5: Ευρωφάρμα Φέτα Ποπ το κιλό, 10,95. Πίλσε Λας Πίλσνερ κουτί 12x330ml, 9x3 δώρο, 6,99.
4: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.

0: Πάμε τώρα να μιλήσουμε με τον πρώην διεθνή ποδοσφαιριστή και πρώην ομοσπονδιακό προπονητή, τον Αλέξη Αλεξίου, ο οποίος εδώ συχνά πυκνά μας δίνει την άποψή του για θέματα ποδοσφαίρου, τα οποία ζει καθημερινά. Καλησπέρα, Αλέξη.
1: Καλησπέρα σας.
0: Και βέβαια το πρώτο που θέλω να ρωτήσω, επειδή επικεντρώνεται το ενδιαφέρον στο ευρωπαϊκό παιχνίδι του ΠΑΟΚ αύριο, είδες και το πρώτο ματς. Δώσ' μου λίγο έτσι ένα στίγμα πώς είδες το πρώτο παιχνίδι και τι πρέπει να κάνει ο ΠΑΟΚ αύριο.
1: Κοίταξε, για πρώτο παιχνίδι και στην φάση που βρίσκεται η ομάδα, νομίζω ότι ήταν ένα καλό παιχνίδι από πλευράς ΠΑΟΚ. Ήταν καλό στο πρώτο ημίχρονο. Μπορούμε να πούμε μέχρι το 70, έλεγε το παιχνίδι, υπόφερε λίγο το τέλος, αλλά νομίζω αυτό που μένει είναι η νίκη, και μάλιστα αυτή η νίκη είναι καλό για τον προπονητή.
0: Για τον προπονητή?
1: Ναι, αυτή η νίκη νομίζω το πρώτο παιχνίδι δεν είναι για τους παίχτες, είναι για τον προπονητή, γιατί είναι το πρώτο του επίσημο παιχνίδι, και νομίζω ότι θα πάρει μια ψυχολογία και αυτός με αυτή τη νίκη για να μπορέσει να ξεκινήσει τη δουλειά του στον ΠΑΟΚ. Ήταν σημαντική η νίκη αυτή για τον προπονητή, γιατί από ό,τι καταλαβαίνεις, Νίκο, αν πήγαινε κάτι άσχημα, καταλαβαίνεις τι γίνεται. Ναι. Πιστεύω ότι ήταν αυτή η νίκη σημαντική για τον προπονητή.
0: Νομίζω το πιάσαμε το νόημα. Ένας προπονητής ο οποίος έρχεται μετά από 4 χρόνια, Λουτσέσκο ας πούμε, και είναι νέος προπονητής κλπ. Πρέπει να έχει καλό αποτέλεσμα στο ξεκίνημα. Αν γινόταν στραβή, θες να πεις ότι θα ήταν τα σχόλια, θα γίνονταν χαμός μετά. Τα γνωστά αυτά που γίνονται.
1: Έτσι, ακριβώς αυτό.
0: Πολύ σωστό είναι σαν σκέψη. Τώρα αύριο.
1: Γι' αυτό ήταν νίκη πιο πολύ για ψυχολογία.
0: Πιο πολύ για τον κόουτς. Μάλιστα. Για αύριο, τώρα. Πώς πρέπει να το αντιμετωπίσει.
1: Είναι προσωπικό παιχνίδι.
0: Ναι.
1: Είναι μια ποιοτική ομάδα η Ουκρανή. Ναι. Θέλει προσοχή, βέβαια έχει το αβαντάζο ΠΑΟΚ το 3-2, αλλά θέλει προσοχή στα ευρωπαϊκά παιχνίδια. Νομίζω ότι ο σοβαρός ο ΠΑΟΚ θα περάσει το εμπόδιο του Δυναμό Κιέβου.
0: Αυτό που πρέπει να προσέξει ο ΠΑΟΚ από την συγκεκριμένη ομάδα τι είναι? Είναι ας πούμε οι πλάγοι, οι παίχτες, είναι ο center four, είναι κάτι άλλο? Γιατί αυτοί θα επιδιώξουν να βάλουν γκολ εδώ.
1: Αυτό που πρέπει να προσέξει ο ΠΑΟΚ είναι ότι να μην μείνει στο πρώτο παιχνίδι ότι κέρδισε. Πρέπει να ξέρει ότι ξεκινάει από το 0. Είναι μια ομάδα η οποία στο χώρο του κέντρου και επιθετικά είναι καλή, δεν είναι άσχημη. Θέλει πάρα πολύ προσοχή. Μου άρεσε ο ΠΑΟΚ στο πρώτο παιχνίδι, αρχίζει και πιέζει ψηλά. Αυτό πρέπει να κάνει και αύριο, να πιέσει ψηλά, να μην τους αφήσει να κάνουν build-up από πίσω, γιατί έχουν την ποιότητα, και να πρεσάρουν στον χώρο του κέντρου να κλέψουν μπάλες, ούτως ώστε ο ΠΑΟΚ να έχει την μπάλα στην κατοχή του, να έχει πιο πολλή ώρα την μπάλα ο ΠΑΟΚ στα πόδια του.
0: Πρέπει να κρατήσει μπάλα ο ΠΑΟΚ λοιπόν, και προφανώς καταλαβαίνω ότι αυτός πρέπει να κρατήσει περισσότερο την μπάλα είναι ο Κωνσταντέλιας.
1: Ναι, και πρέπει να είναι βαρόμετρο για το παιδινό ΠΑΟΚ. Ο Κωνσταντέλιας έκανε ένα φοβερό παιχνίδι, έκανε και ωραίες ενέργειες. Νομίζω ότι πρέπει να παίρνει πιο πολλές πρωτοβουλίες και να είναι μέσα στο παιχνίδι, να ζητάει παντού μπάλα, γιατί έχει την ποιότητα που μπορεί να ξεκλειδώσει την οποιαδήποτε άμυνα.
0: Αυτό βέβαια το θέλει και ο προπονητής, γιατί από τη συνέντευξη τύπου που έδωσε και σήμερα και μίλησε για τον Κωνσταντέλια κλπ. Είπε ότι είναι παιχταράς και όλα τα σχετικά. Άφησε να νοηθεί ότι όλη η ομάδα περνάει γύρω-γύρω από τον Κωνσταντέλια, και νομίζω ότι έτσι παίζουν όλες οι μεγάλες ομάδες. Υπάρχει ένας παίχτης που παίρνει την μπάλα και αυτός κατευθύνει το παιχνίδι, έτσι δεν είναι?
1: Ακριβώς αυτό που λες, Νίκο, απλώς ο Κωνσταντέλιας, δεν συζητάμε τώρα για την ποιότητά του, έχει μεγάλη ποιότητα. Το λέγαμε και από πέρσι ότι ο ΠΑΟΚ πρέπει να βασιστεί σε αυτό το παιδί, αλλά πρέπει να παίρνει πιο πολύ, να έχει πιο πολύ ρυθμό. Όταν δίνει ρυθμό αυτός και ζητάει μπάλα παντού και την παίρνει, αμέσως δημιουργείται πρόβλημα για τον αντίπαλο.
0: Ναι.
1: Και πρέπει να είναι πολύ πιο ενεργός μέσα στο παιχνίδι του, δηλαδή να ζητάει μπάλα από παντού.
0: Πρωτοβουλίες να φτιάχνει. Ναι, να παίρνει
1: πρωτοβουλίες, να φτιάχνει το παιχνίδι του ΠΑΟΚ.
0: Ναι.
1: Είναι μεγάλο ταλέντο, έκανε τρομερό παιχνίδι. Έκανε και ένα πολύ ωραίο γκολ, έκανε και μια τρομερή ενέργεια στο δεύτερο γκολ, δηλαδή το παιδί έχει τρομερή ποιότητα.
0: Τώρα, δύσκολα από εκεί πέρα, υπάρχει ένα θέμα, Αλέξη,
1: ναι.
0: Δεν υπάρχει, θα λυθεί, όσον αφορά το θέμα του Center Four. Λένε όλοι ότι ο ΠΑΟΚ υστερεί εκεί, στο Center Four, χωρίς να μειώσουμε τους παίχτες που υπάρχουν, δηλαδή Μύθου και Γερεμέγεφ. Απλώς θα ήθελε κάποιος έναν πιο παίχτη που να παστελώνει πιο εύκολα, ένα striker. Δεν ξέρω τι λες εσύ.
1: Δεν ξέρω αν η εποχή αυτή, φυσικά χρειάζεται, δεν λέμε ότι δεν χρειάζεται. Πάντα, Νίκο, το έχουμε πει στις μεγάλες ομάδες, χρειάζονται μεταγραφές. Ποτέ μια ομάδα δεν είναι πλήρες. Αλλά αυτό έπρεπε να το είχαν δει, να το είχαν τσεκάρει. Δεν ξέρω αν προλαβαίνουν τώρα να κάνουν κίνηση για center forward. Δηλαδή αν υπάρχει κάποιος παίχτης ελεύθερος και ή δεν ξέρω. Αυτή τη στιγμή οπωσδήποτε χρειάζεται και ένα τρίτο center forward, να έχει τρία center forward και να είναι και ο Γερεμέντες και ο Μιτς.
0: Δεν είναι η περίοδος κατάλληλη, δηλαδή τους παίχτες θα τους πάρεις ή στην αρχή ή στα τελειώματα που κάποιος δεν θέλει το center forward και λοιπά, αυτό λες?
1: Αυτό λέω, ναι. Μάλιστα. Γιατί πρέπει να τον είχαν επιλέξει από την αρχή στο στόχαστρο ή τώρα περιμένοντας ή να βρουν κάποιο οργανικό από μια μεγάλη ομάδα που δεν θα έχει χρόνο συμμετοχή στην ομάδα του ή να βρουν κάποιον ελεύθερο, δεν ξέρω, δηλαδή δύσκολη σε αυτή τη φάση,
0: ναι, γιατί
1: να βρεις τον παίκτη αυτό που θες.
0: Γιατί αν πας τώρα να τον αγοράσεις, θα τον πληρώσεις και ακριβά, φυσιολογικά.
1: Βέβαια. Αν πας τώρα να τον αγοράσεις, θα τον πληρώσεις ακριβά.
0: Ναι.
1: Απλώς μόνο ιδανικό μπορείς να φέρεις από μεγάλα κλαμπ ή κάποιον παίκτη ο οποίος θα θέλει να φύγει από την ομάδα και να αλλάξει περιβάλλον. Είναι δύσκολο το κομμάτι πάντως.
0: Αλλά όσο χρειάζεται στέντε. Ναι. Κάποιον που δεν το θέλει ο προπονητής και λοιπά, κάπως έτσι.
1: Ναι, ότι χρειάζεται και τρίτος center forward χρειάζεται, λοιπόν, ναι.
0: Ναι.
1: Δεν μπορεί να πας με δύο center forward όλη τη χρονιά και Ευρώπη και πρωτάθλημα και κύπελλο. Πρέπει να έχεις τρία center forward.
0: Ναι. Τώρα.
1: Οπωσδήποτε, γιατί κάποιος μπορεί να χτυπήσει, κάτι μπορεί να σου βγει, κατάλαβες τι λέω.
0: Ναι. Κάτι άλλο να σε ρωτήσω, Αλέξη, όσον αφορά, είναι τεχνικό το κομμάτι αλλά είναι και έτσι βιολογικό. Οι Ουκρανοί αυτό το διάστημα προπονούνται στην Πολωνία, προπονούνταν, που είχε 20 βαθμούς Κελσίου και βροχή. Ήρθαν εδώ από χτες, αλλά δεν νομίζω να μπορούν να εγκλιματιστούν τόσο γρήγορα, με 35 και 40 κλπ. Και αύριο θα έχει ζέστη πάλι το βράδυ. Αυτό ίσως είναι ένα θετικό για τον ΠΑΟΚ σημείο. Και δεν, κάποιοι μπορεί να πούνε εντάξει, θα παίξει ρόλο ο καιρός. Και όμως ο καιρός σε τέτοιες περιπτώσεις παίζει κάποια στιγμή ρόλο. Έτσι δεν είναι?
1: Βέβαια παίζει, γιατί άλλα τρεξίματα έχεις όταν βρέχει και άλλα τρεξίματα έχεις όταν έχεις 35 βαθμούς θερμοκρασία. Νομίζω είναι υπέρ του ΠΑΟΚ αυτό, γιατί και ο ΠΑΟΚ προετοιμάζεται κάτω από αυτές τις συνθήκες. Νομίζω είναι ένα πλεονέκτημα υπέρ του ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ αυτό που πρέπει να κοιτάξει είναι ότι αύριο ξεκινάει και το παιχνίδι είναι 0-0, να μην μείνει στο πρώτο παιχνίδι.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι το σημαντικό. Να μην μείνει στο πρώτο παιχνίδι, ότι κέρδισε.
0: Πρέπει να έχει στο μυαλό του λοιπόν ότι είναι όλοι οι παίκτες είναι 0-0, δεν κερδίζει 3-2. Άλλωστε το 2-3 δεν είναι 0-3, να πεις ότι είσαι άνετος. 2-3, άμα φας ένα γκολ με μια στραβή, γίνεται ισοπαλία και πας στην παράταση που λέει ο λόγος, έτσι. Αυτό πρέπει να προσέξουμε.
1: Αυτό λέω. Θέλει προσοχή. Ο ΠΑΟΚ για πρώτο παιχνίδι που τον είδα, μέχρι το 70 που οι δυνάμεις ήταν καλά, ήταν καλός. Μετά από το 70 και μέχρι να τελειώσει το παιχνίδι, υπόφερε λίγο στο πρώτο παιχνίδι.
0: Ναι, είναι ξεκάθαρο. Άρα και ο καιρός θα παίξει ρόλο, είναι υπέρ του ΠΑΟΚ αυτό. Θα δούμε τι ακριβώς θα γίνει. Περιμένουμε με ενδιαφέρον. Δεν ξέρω αν υπάρχει κάτι άλλο που θα ήθελες να μας πεις και δεν στο ρώτησα, Αλέξη.
1: Κοίταξε, είναι σημαντικό πάω να περάσει από το παιχνίδι.
0: Ναι.
1: Θα είναι καλό και για την ψυχολογία της ομάδας και για τον προπονητή να συνεχίσει στην Ευρώπη. Είναι μεγάλη δουλειά να μπει στο μέλλον στην Europa League και τα έσοδα είναι πολλά. Και ίσα ίσα θα ξεσηκώσει και τον κόσμο να βρεθεί στους ομίλους του Europa League. Ναι. Άρα πρέπει αύριο όλοι να έχουν την προσοχή τους στο συγκεκριμένο παιχνίδι. Είναι το δεύτερο παιχνίδι το επίσημο και νομίζω θα δώσει χαρά και στον κόσμο αυτή η πρόκληση.
0: Είναι μεγάλη ιστορία, θα δούμε τι θα γίνει. Αλέξη, ευχαριστώ πάρα πολύ για το σχόλιο. Να είσαι πάντα καλά. Ευχαριστούμε πολύ.
1: Να είστε καλά.
0: Καλό βράδυ. Focus 103,6.

0: Πάμε τώρα να μιλήσουμε ποδοσφαιρικά με τον πρώην διεθνή goalkeeper του Κεφάλι του Βορρά και του Ηρακλή βεβαίως, το Γιάννη Κιτσιούδη, ο οποίος είναι μαζί μας. Γιάννη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα όλους.
0: Και βέβαια το πρώτο που θέλω να ρωτήσω, γιατί πάμε σε τελική ευθεία για ένα παιχνίδι ανάμεσα στον ΠΑΟ και στην Δυναμό Κιέβου, είναι ποια είναι η δική σου γνώμη για αυτό το παιχνίδι και βεβαίως, επειδή είδαμε και το πρώτο μάτς, τι περιμένουμε να δούμε στην ρεβάνς.
1: Η γνώμη μου, Νίκο, είναι πολύ καλή. Ήμασταν καλοί για πρώτη φορά που παίξαμε και σε επίσημο μάτς και όλα στην ομάδα. Πιστεύω ότι χρειάζονται λίγο χρόνο ακόμα, αλλά δείξαμε πολύ καλά σημάδια και πιστεύω ότι θα καλυτερέψουμε. Δεν πιστεύω να έχουμε πρόβλημα αύριο με την ομάδα. Αν είμαστε σοβαροί και παίξουμε όπως παίξαμε, δεν θα έχουμε κανένα πρόβλημα, πιστεύω. Θα είμαστε πολύ πιο εύκολα.
0: Ναι. Αυτό που είδες από το πρώτο παιχνίδι, τι σου έκανε ιδιαίτερη εντύπωση?
1: Βλέπω ότι πλέον αλλάξαμε το σύστημα μάλλον και βασιζόμαστε με κεντρικό μοχλό το Κωνσταντέλια.
0: Μπράβο.
1: Όλα ξεκινάνε από αυτόν και τελειώνουν σε αυτόν. Το δίνουμε πρωτοβουλίες, παίζει ελεύθερα. Πιστεύω ότι από εκεί πέρα θα ξεκινάει το σύστημα του ΠΑΟΚ φέτος.
0: Όλοι θα παίζουν για τον Κωνσταντέλια ή θα παίζουν με στόχο να βρίσκουν τον Κωνσταντέλια φυσιολογικά,
1: Αυτό ακριβώς. Τώρα θα παίζουν για τον Κωνσταντέλια. Θα παίζουν με στόχο για τον Κωνσταντέλια. Το ίδιο πράγμα είναι, Νίκο.
0: Ναι, σωστά. Απλώς ο Κωνσταντέλιας θα είναι αυτός που θα παίρνει επάνω την ομάδα στις πλάτες του.
1: Ναι, εγώ αυτό το καταλαβαίνω, γιατί βλέπω πρώτη φορά τον Κωνσταντέλια να χτυπάει φάουλ, να χτυπάει κόρνερ, που μέχρι και πέρυσι την μπάλα με το ζόρι την έφτανε από το κόρνερ μέχρι στην αιστεία.
0: Ναι. Τώρα όμως πάει και κάνει όλα τα στημένα,
1: ναι,
0: τα σουτάρι αυτός.
1: Όλα τα στημένα, ναι.
0: Ναι, όλα.
1: Ακριβώς.
0: Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Πολύ σημαντικό. Τώρα από εκεί πέρα υπάρχουν κάποιοι καινούργοι παίχτες στον ΠΑΟΚ. Ας πούμε μπήκε ο Χατζηδιάκος, μπήκε απευθείας. Ενδεκάδα. Επίσης ο Γκόμεζ, ο αριστερός μπακ. Υπήρχε μια ατυχία με τον Τάχα Άλλη, τον εξτρέμ, ο οποίος τραυματίστηκε, θα μείνει έξω ένα μήνα. Αυτούς τους δύο, τον Χατζηδιάκο και τον Γκόμεζ, πώς τους είδες?
1: Ο Χατζηδιάκος είναι πολύ καλός παίκτης, το έχει δείξει και με την εθνική και με την ομάδα του. Αλλά προχθές δεν μου άρεσε τόσο πολύ. Προσπαθούσε, ίσως επειδή ήταν το πρώτο μάτς, να μπορέσει να προσαρμοστεί λίγο, να μάθει τα πατήματα και των συναδέλφων, να συνοούνται. Αλλά ήταν καλός, είναι ταχύς. Έχασε μια-δυο φορές την μπάλα, αλλά αυτό δεν λέει τίποτα, είναι αρχή ακόμα. Πιστεύω ότι θα βοηθήσει πάρα πολύ.
0: Ναι, για τον Γκόμεζ, τον αριστερό μπακ.
1: Ναι, ναι, μου άρεσε, Νίκο, ήταν καλός, σοβαρός, προσπαθούσε, κατέβαινε, εντάξει. Μου άρεσε, έδειξε πολύ θετικά στοιχεία.
0: Ναι.
1: Τώρα δεν ξέρω αν θα έρθει ο Μπάμπα, τι θα γίνει από εκείνη τη μέρα.
0: Ναι, είναι για να έρθει ο Μπάμπα και μάλιστα οι πληροφορίες λένε ότι μπορεί να παίξει κιόλας ο Μπάμπα στο παιχνίδι της Πέμπτης. Να είναι δηλαδή και βασικός ο Μπάμπα, λένε οι τελευταίες πληροφορίες.
1: Εντάξει, Νίκο, τώρα αυτό είναι θέμα προπονητή, το έχουν πει και άλλη φορά. Αλλά έδειξε καλά στοιχεία ο Γκόμεζ, οπότε μπορούμε να βασιζόμαστε απάνω του και μπορεί σιγά σιγά να τον βρει και καμιά άλλη θέση ο προπονητής.
0: Ναι. Αυτό που είπες προηγουμένως, ότι άλλαξε λίγο το τρόπος παιχνιδιού και ο Κωνσταντέλιας παίζει ρόλο κλπ. Φαίνεται ότι πλέον ο προπονητής, βλέποντας και το ταλέντο του Τέλια, έδωσε δυνατότητα σε όλους η μπάλα στον Τέλια και αυτό θα σας δίνει, γιατί είχε συμμετοχή και στα 3 γκολ. Είχε συμμετοχή.
1: Ναι, και είναι ανεβασμένος. Αυτό φαίνεται, του έλυσε τα πόδια το Κωνσταντέλια και βλέπουμε φέτος είναι πάρα πολύ καλός. Μέχρι στιγμής δηλαδή είναι, να μην πω φαντασικός, είναι πάρα πολύ καλός και μπορεί να πάρει την ομάδα στις πλάτες του. Μακάρι μόνο να αντέξει, γιατί πρέπει να δυναμώσει κι άλλο.
0: Ναι.
1: Για να τη σηκωθεί μαζί.
0: Πιστεύεις δηλαδή ότι χρειάζεται επιπλέον δουλειά σε βάρη και
1: όχι,
0: τέτοια?
1: Εμπειρία, όχι, λέω, γιατί έχει μεγάλο βάρος ο ΠΑΟΚ, έτσι το είπα, σαν ας πούμε μεταφορά, ότι πρέπει να γυμναστεί πολύ, γιατί οι πλάτες αυτές πρέπει να αντέξουν, να σηκώσει όλο το βάρος του παιχνιδιού, ναι, γιατί βασίζονται απάνω του, όχι για βάρη, ότι θέλει δυνάμωμα από τα βάρη.
0: Κατάλαβα. Τώρα από εκεί και πέρα ο ΠΑΟΚ έχει απέναντί του μια ομάδα η οποία δεν ξέρω, αυτή η ομάδα τη θεωρείς επικίνδυνη, τη θεωρείς έχει κάποιες αδυναμίες και πού είναι αυτές οι αδυναμίες κατά την εκτίμησή σου, η δυναμό?
1: Κοίτα, η δυναμό πιστεύω ότι αδυναμίες δεν έχει, είναι καλή ομάδα, μπορεί να κάνει το θαύμα που λένε ή ας πούμε να μπορέσουν να πάρουν να κερδίσει. Γιατί φαίνεται επικίνδυνη. Η επίθεσή της είναι πολύ καλή. Η άμυνά της λίγο αργή, μπορώ να πω, κατά τη γνώμη μου. Αλλά πρέπει να είμαστε προσεκτικοί και σοβαροί, γιατί μην πάθουμε καμία πλάκα τίποτα τώρα και αρχίσουν πάλι οι γκρίνες. Πρέπει να αρχίσουμε καλά και γιατί το έχουμε. Το έχουμε. Ναι. Δηλαδή είδαμε ότι ήμασταν καλύτερα από αυτούς και με λίγη σοβαρότητα, με λίγη τύχη και με λίγη πειθαρχία μπορούμε να βάλουμε και δύο και τρία γκολ.
0: Ναι. Γιάννη, πιστεύεις ότι το πρόβλημα του ΠΑΟΚ είναι στην επίθεση, δηλαδή στο center four αυτή τη στιγμή, ή έχει και άλλες αδυναμίες?
1: Κοίτα Νίκο, επειδή τώρα άλλαξε το σύστημα, έχουμε αλλάξει κάπως τους παίκτες. Στο center four που λες τώρα, ο Γερεμέγεφ έμεινε μόνος του, έμπειρος. Ο Μίθο ακόμα είναι άπειρος, προσπαθεί, θέλει εμπειρία κι αυτός. Ο Τσάλοφ τραυματίας. Εκεί μπροστά λίγο πρέπει να προσέξουμε. Τώρα δεν ξέρω, αυτό θέμα προπονητού. Θέλει να φέρει κάποιον άλλο να. Για μένα, στο έλεγα και πέρυσι, ο Γιακουμάκης έκανε φοβερή δουλειά, γιατί έτρεχε, μάρκαρε, δημιουργούσε χώρους, όλα μαζί. Τώρα, μακάρι να καταφέρουμε και να προσαρμοστούμε με το Μύθο, που θα του δοθούν πιο πολλές ευκαιρίες, πιστεύω, φέτος, για να παίξει. Αλλά εντάξει, θέλει εμπειρία ο Μύθο. Εντάξει, ακόμα έχει ταλέντο, δείχνει πολύ καλά στοιχεία. Είναι θρασής, αλλά θέλει εμπειρία ακόμα.
0: Ναι. Με βάση την ομάδα που κατεβάζει ο προπονητής, υπάρχει ένας κορμός ο οποίος δεν αλλάζει. Δηλαδή, α πούμε, τερματοφύλακας ο Παυλένκα. Δεξιά ο Κένι, σέντερ μπάκ ο Μιχαηλίδης, τρεις. Στα χάφ είναι ο Ζαφίρης μαζί με τον καινούριο τον Σανταμαρία. Ο Ζαφίρης λοιπόν πάμε τέσσερις, ο Ζίβκοβιτς πέντε, ο Τάισον που θα παίξει βασικός έξι, ο Κωνσταντέλιας 7 και ο Μύθο 8. Υπάρχουν δηλαδή 8 παίκτες και αν παίξει και ο Μπάμπα 9. Η περσινή ομάδα με δύο προσθήκες. Δηλαδή ο κορμός υπάρχει.
1: Ναι, ναι, συμφωνώ.
0: Αυτό
1: ήθελα. Συμφωνώ μαζί. Αλλά να δούμε τώρα. Ο κορμός υπάρχει, αλλά άλλαξε το σύστημα λίγο. Μην τυχόν, ας πούμε, έχουμε κολλήσει σε εκείνο το τάκ, τάκ, τάκ, τάκ, τάκ. Ξέρεις, την πάσα, πάσα, πάσα. Και ξέρω εγώ τώρα, πρέπει να προσαρμοστούν αλλιώς, αφού αλλάζουν όλα τα δεδομένα. Καινούριος προπονητής, καινούριες ιδέες, καινούργια συστήματα. Πιστεύω ότι πρέπει να προσαρμοστούν γρήγορα.
0: Ναι. Να πούμε ότι η ανακοίνωση ΠΑΕΠΑΟΚ 14.291 διαρκείας μέχρι στιγμής. Πολύ ωραίο νούμερο, πολύ ωραίο λέω γιατί θα συνεχιστούν αυτά. 14.291 διαρκείας.
1: Μπράβο στους φιλάθλους.
0: Και θα υπάρχει και μια τρίτη περίοδος από 31 Εβδόμου μέχρι 4 Οκτώου. 31 Εβδόμου μέχρι 4 Οκτώου είναι η τρίτη περίοδος διάθεσης, δηλαδή τα εισιτήρια σε αυτές τις 5 μέρες, 31, 1, 2, 3 και 4, 5 μέρες συνολικά, μπορεί να φτάσουν τις 18, 19.000, 20.
1: Πολύ καλό νούμερο.
0: Είναι ένα πάρα πολύ καλό νούμερο. Με δεδομένο, Γιάννη, ότι και στο μπάσκετ έχει sold out 6.000 εισιτήρια, ο κόσμος του ΠΑΟΚ στηρίζει και το ποδόσφαιρο και το μπάσκετ, εγώ αυτό βλέπω.
1: Έτσι φαίνεται Νίκο, έτσι φαίνεται, απλώς εμείς στον ΠΑΟΚ είμαστε λίγο αισιόδοξοι, παρά είμαστε αισιόδοξοι στην αρχή, ένα-δύο αποτελέσματα καλά, πάμε για πρωτάθλημα αμέσως, ένα-δύο στραβά πέφτουμε, αρχίζουμε, ξέρεις, την απογοήτευση η οποία επηρεάζει όλους και φιλάθλους και παίκτες και διοίκηση, πρέπει να είμαστε λίγο προσεκτικοί. Και λίγο εντάξει, είμαστε απαιτητικοί πάντα και καλά κάνουμε γιατί η ομάδα είναι μεγάλη ομάδα και δέχεται πίεση από παντού ότι πρέπει η ομάδα να πρωταγωνιστεί.
0: Ναι.
1: Αλλά εντάξει, κάνα στραβό αποτέλεσμα να μην απογοητευτούμε και να μην τα παρατήσουμε.
0: Κύριε, αυτό μόνο. Ο κόσμος, όπως ξέρεις πολύ καλά, γιατί τα έζησες όλα, ο κόσμος είναι ιδιαίτερα απαιτητικός και ειδικότερα ο κόσμος του ΠΑΟΚ, έτσι.
1: Έτσι, έτσι. Καλά, ο κόσμος πάντοτε θέλει να κερδίζει η ομάδα, αλλά πιο πολύ από όλους θέλουν οι ίδιοι παίκτες να κερδίζουν. Ναι. Πρώτα και μετά, ας πούμε, πάνε με τη σειρά όλοι. Αλλά ο πιο ενδιαφερόμενος για την νίκη είναι ο παίκτης. Πρέπει να παίζουμε καλά, να είμαστε σοβαροί, να μπορέσουμε να πάρουμε αυτό που έχουμε σαν στόχο ή που θέλουμε.
0: Ναι. Τώρα, θέλω να σε ρωτήσω κάτι. Ο ΠΑΟΚ δεν κράτησε τον Γιακουμάκη, γιατί ήταν και πολλά τα λεφτά. 7,5 εκατομμύρια ευρώ περίπου έπρεπε να δώσει και θέλει να πάρει ένα center for. Αυτός ο center for πιστεύεις ότι πρέπει να έχει τα ίδια προσόντα με τον Γιακουμάκη ή να είναι γιατί Γερεμέγε ψηλό έχει, Μύθου ψηλό και έτσι δυνατό έχει, διεμβολιστή δεν έχει?
1: Κοίτα Νίκο, βλέπουμε τώρα στα τελευταία χρόνια δεν βλέπουμε αυτό το ένας εναντίον ενός, δηλαδή να πάρει το center for την μπάλα, να μπει, να προσπαθεί να κάνει μια τρίπλα, να κερδίσει κάποιο πέναλτι, να κάνει κάποιο σουτ. Πάντοτε από τα πλάγια με το τσίκι τσίκι για να μπορέσουμε να βάλουμε κάποιο γκολ. Ο Γιακουμάκης και μάρκαρε για μένα και τρέχε και σκόραρε, πάντοτε ήταν πρώτος στη φάση, θυσιαζόταν για να βάλει κάποιο γκολ. Γι' αυτό και τραυματίστηκε και λίγο σοβαρά μετά από το τέλος. Εντάξει τώρα, αλλά αφού ήταν τα λεφτά πολλά, η διοίκηση έκρινε ότι δεν μπορούσε να τον πάρει ή δεν έπρεπε να τον πάρει, αυτό είναι θέμα δικό τους. Θα χρειαστούμε κάτι παραπλήσιο, γιατί όπως λες δύο ψηλούς έχουμε. Αν θέλουμε κάποιους για σημαίνες φάσεις, για τα φάουλ, για τα κόρνερ ή για κάποιο σύστημα που θα χρειάζεται κάποιος μέσα στην περιοχή ψηλός για να κατεβάζει με τις κεφαλές πάσες ή να σκοράρει κιόλας, αυτό θα το δούμε στο μέλλον.
0: Ναι. Αυτό είναι κάτι το οποίο θα φανεί στο μέλλον. Πάντως, σαν ξεκίνημα έτσι χρονιάς, ήταν ένα καλό ξεκίνημα χρονιάς, έτσι. Δηλαδή το πρώτο
1: ναι,
0: μάτς.
1: Δεν το περιμένουμε τόσο πολύ, αλλά πήγαν όλα πολύ καλά.
0: Μια ερώτηση που πέφτει για το Σανταμαρία, το Χαφ, που έπαιξε μαζί με τον Ξαφύρι. Πώς τον είδες?
1: Είναι πολύ γρήγορος, εντάξει, αλλά μου φαίνεται αυτό σε δυνάμωμα τώρα, στην κυριολεξία πραγματικά, όπως λέμε, λίγο να δυναμώσει. Αλλά αν δυναμώσει μετά μπορεί να χάσει από την ταχύτητά του. Εμείς αφού θα τον πήραμε για κάποιο σκοπό, ή για την ταχύτητα, ή για τους εμβολισμούς που κάνει, ή για το τρέξιμο. Οπότε αυτό είναι θέμα προπονητή τώρα πώς θα το χρησιμοποιήσει. Αλλά ναι, φάνηκε, έδειξε καλά στιγμή. Εντάξει, δεν φοβότανε, την ταχύτητά του την είδαμε.
0: Εντάξει, και απλώς το θέμα... Και το θέμα είναι ότι ο παίχτης ο οποίος εντυπωσίασε ήταν σίγουρα ο Χρήστος Ζαφύρης στο μάτς.
1: Ναι, γιατί ακούστηκαν πολλά γι' αυτό να πέρυσι και προς το τέλος και τον είδαμε φέτος πιο δυναμικά να θέλει να αποδείξει ότι...

Εδώ κυρίες και κύριοι φτάσαμε στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας ακούσατε κάθε μέρα εκτός Σαββάτου και Κυριακής στον Focus 103,6 η ραδιοφωνική σφήνα στα σπορ. Ευχαριστούμε πολύ που μας ακούσατε. Ακολουθεί το σύντομο δελτίο ειδήσεων και το πρόγραμμα του Focus 103,6. Μείνετε συντονισμένοι.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Φόκους στον κόσμο.
2: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6 στο μικρόφωνο Κώστας Τουτσίδης. Σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής βρίσκεται η χώρα. Στην κατηγορία 4 πολύ υψηλού κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιάς σήμερα η Αττική, τα Κύθρα, η Ανατολική Πελοπόννησος, η Στερεά Ελλάδα, το Βόρειο Αιγαίο, οι Κυκλάδες και ολόκληρη η Κρήτη. Μένονται οι φωτιές σε Ρέθυμνο, Πάρο και Άνδρο, καθώς οι θυελώδεις άνεμοι δυσχεραίνουν το έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων. Νέα φωτιά ξέσπασε νωρίτερα στο Ρέθυμνο στην περιοχή Ασώματος, οδηγώντας στην εκένωση τριών περιοχών. 51 άτομα απεγκλωβίστηκαν διαθαλάσσεις από την παραλία Πρέβελη. Η φωτιά καίει σε χαμηλή βλάστηση. Κινητοποιήθηκαν 18 πυροσβέστες, μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος και 6 οχήματα, ενώ συνδρομή παρέχουν και οι υδροφόρες του Δήμου Ρέθυμνου. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας κηρύχθηκε ο Δήμος Αγίου Βασιλείου Ρεθύμνου για 3 μήνες έως και τις 29 Οκτωβρίου λόγω της πυρκαγιάς που ξέσπασε χθες. Οι καταστροφές σύμφωνα με την υπάρχουσα εικόνα είναι τεράστιες και όπως επισημαίνουν οι αρμόδιοι δίνεται αγώνας για να σωθούν περιουσίες και να μην καούν σπίτια. Νέα πυρκαγιά εκδηλώθηκε και στο νότιο τμήμα της Πάρου. Μήνυμα νωρίτερα από το 112 σε όσους βρίσκονται στην περιοχή Άσπρο χωριό να απομακρυνθούν προς Δριό. Στο σημείο επιχειρούν 35 πυροσβέστες με 10 οχήματα και 2 πεζοπόρα τμήματα. Μήνυμα μέσω του αριθμού έκτακτης ανάγκης 112 στάλθηκε και στους κατοίκους της Καλύμνου λόγω δασικής πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε στην περιοχή Βαθύς του νησιού. Στην ειδοποίηση, οι πολίτες καλούνται να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρμόδιων αρχών. Φωτιά και στην Άνδρο σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Παλαιόπολη με μήνυμα του 112 στους κατοίκους για εκένωση της περιοχής. Απαγόρευση κυκλοφορίας και αύριο Παρασκευή σε δασικές περιοχές των Δήμων Κασάνδρας, Σιθωνίας και Αριστοτέλης στη Χαλκιδική από τις 8 το πρωί ως τις 8 το βράδυ λόγω του υψηλού κινδύνου εκδήλωσης δασικής πυρκαγιάς. Σήμερα ψηφίζεται στην Ολομέλεια μια πολύ σημαντική δομική μεταρρύθμιση. Είναι το πρώτο βήμα για να βάλουμε τέλος σε έναν αδιανόητο πολυκερματισμό, ο οποίος υπήρχε στη χώρα μας σχετικά με τους φορείς διαχείρισης του νερού. Είτε μιλάμε για την υδροδότηση, είτε μιλάμε για την άρδευση, είτε μιλάμε για την επεξεργασία των λιμάτων, τόνισε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την εισήγησή του στη σημερινή συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου. Αν πρόκειται να βάλουμε έναν τίτλο στο σημερινό νομοσχέδιο, θα ήταν «Πολίτε όπως είναι επιπλωμένο, με χιλιάδες αναμνήσεις φορτωμένο, είστε η κυβέρνηση του ξεπουλήματος, όπως ξεπουλήσατε τον αέρα που αναπνέουμε με ανεμογεννήτριες και το φως του ήλιου φωτοβολταϊκά, έτσι πουλάτε και το νερό», είπε στην ομιλία του στη Βουλή σήμερα ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης. «Είστε η κυβέρνηση της ρεμούλας και των σκανδάλων, ο ΠΚΠ, Τέμπη, σπιτάκια ανακύκλωσης, ΕΛΤΑ, όπου πήρατε 250 εκατομμύρια για να μην κλείσουν τα ΕΛΤΑ και τελικά κλείσατε 1000 υποκαταστήματα. Τώρα και τα υδρόμετρα που μας στήχησαν 300 εκατομμύρια ευρώ. Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ερευνά 13 υποθέσεις που σχετίζονται με τη διαχείριση κονδυλίων του Ταμείου Ανάκαμψης. Ελέγχονται μεγάλοι διαγωνισμοί ψηφιοποίησης που απέκλειαν μικρότερες εταιρείες», τόνισε επίσης ο Κυριάκος Βελόπουλος. Εξοργιστική τοποθέτηση της Υπουργού Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας Δόμνας Μιχαηλίδου, η οποία δήλωσε δημόσια σε πάνελ συνεδρίου ότι δεν υπάρχει η ελληνική οικογένεια του μέλλοντος.

0: Αναφέροντας παράλληλα πως το ζήτημα δεν είναι οι γεννήσεις, αλλά η ανάγκη για ενσωμάτωση και διαφορετικότητα. Ανοίγουν στις 7 Αυγούστου οι αιτήσεις για το πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους. Η πρώτη φάση του προγράμματος θα διαρκέσει έως τις 31 Δεκεμβρίου του 2026 και οι δικαιούχοι θα αναδειχθούν μέσω ηλεκτρονικής κλήρωσης, από την οποία θα προκύψουν και τα τελικά αποτελέσματα του προγράμματος. Συνελήφθη στη Θεσσαλονίκη 26χρονος για επίθεση με οπαδικά κίνητρα, καθώς έβρισε και χτύπησε 46χρονο για το χρώμα της φανέλας που φορούσε την ώρα που το θύμα περπατούσε στο κέντρο της πόλης.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
0: Για αύριο Παρασκευή αναμένεται γενικά έθριος καιρός, πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις στα βόρεια ορεινά και την Κρήτη. Θυελλώδεις βόρειοι άνεμοι έως και 8 μποφόρ θα πνέουν τοπικά στα ανατολικά, ενώ στο Αιγαίο πιθανόν να φτάσουν και τα 9 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει στα δυτικά υπηρετικά τους 37 με 38 βαθμούς και στην υπόλοιπη χώρα 32 και 36 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη αναμένεται αύριο γενικά έθριος καιρός με πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα γύρω ορεινά. Η άνεμη νότιο-ανατολική με ένταση 3 έως 4 μποφόρ, θερμοκρασία από 23 έως και 33 βαθμούς Κελσίου. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε στους 103 και 6 και στον Focus FM. Ακολουθεί η εκπομπή Απογευματινό Μαγκαζίνο.
2: Focus 103,6.
3: Τελοπών για το έντερο. Το μοναδικό φυσικό προϊόν που δρά ευεργετικά ενάντια στις διαταραχές του εντέρου. Με αγνά φυσικά συστατικά όπως ελαιόλαδο και εθέρια έλαια από μέντα, θυμάρι, λεμόνι, δεντρολίβανο και ρίγανη, το Τελοπών δρά κατά των εντερικών διαταραχών. Προσφέρει άμεση ανακούφιση στους κοιλιακούς πόνους του εντέρου, της δυσκυλιότητας, της σπαστικής κολίτιδας. Το απόλυτο μυστικό της επιτυχίας για άμεσο αδυνάτισμα, για την αντιμετώπιση της δυσκυλιότητας και της συσπάσης εντέρου. Τελοπών, τα βότανα της φύσης στο πιο αποτελεσματικό προϊόν. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
2: Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.
4: Λευτεράκι, θυμάσαι που λέγαμε για τα 30 αυτοκίνητα που κληρώνει το Regency Casino Θεσσαλονίκη?
5: Ναι, Ζωζό, θυμάμαι.
4: Η Λένα από το δεύτερο βγήκε προχθές από την πιλωτή με τη σακαράκα της.
5: Και?
4: Και γύρισε με νέο αυτοκίνητο. Κατάλαβες, πήγε στο καζίνο και το κέρδισε.
5: Και τι θες να κάνω εγώ, ρε Ζωζό?
4: Να πάμε κι εμείς, Λευτεράκι μου.
6: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
7: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
8: Θάλια από Καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό.
9: Πίστεψέ το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
10: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
11: Διαλεκτό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 28,99. Κρέτα Farms εν Ελλάδη Πάριζα, 6,49.
10: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
11: Σκιπ πλυντηρίου υγρό 52 μεζούρες και σκόνη 50 μεζούρες, 7,49. Συν χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά, 2,99.
10: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
11: Ευρωφάρμα Φέτα Pop το κιλό, 10,95. Πίλσε Λας Πίλσνερ κουτί 12x330ml, 9x3 δώρο, 6,99.
10: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
2: Focus FM με το καλημέρα.
12: Καλημέρα από Βέρεια.
13: Καλημέρα από Βάρη Αττικής.
14: Καλημέρα από Καρδίτσα.
13: Καλημέρα από Ανατολική Θεσσαλονίκη.
14: Καλημέρα από Αθήνα, Άλυμο.
15: Καλημέρα από Σύρο Βάρη.
16: Καλημέρα. Focus είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.
17: Focus FM 103,6. Ραδιόφωνο από το Α ως

0: λατρευτός,
1: μαχητικός,
2: νικητής,
3: ξεκάθαρος,
4: όαση,
0: παγκόσμιος,
2: ρεαλιστής,
5: σεισμός, τιτάνιος,
0: υπεύθυνος,
2: φιλαλήθης
0: και

0: Κυραλιφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Τα βότανα που περιέχονται στη θωρακικών βοηθούν στο ροχαλιτό, στο κλειστό διάφραγμα και στο περπάτημα. Επίσης φαίνεται πως επιδρούν θετικά και στην ανακούφιση των πνευμών των καπνιστών, αφού θεωρητικά ανοίγουν τα πνευμόνια σας. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλιφές αγιορείτικες ευχές, μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20. Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
2: Ακολουθήστε τον Focus FM και στα social media. Βρείτε μας σε Facebook, Twitter και Instagram πληκτρολογώντας Focus FM 103,6 και μπείτε άμεσα στην τεράστια παρέα μας. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να είστε πρώτοι στις επάλξεις της ενημέρωσης μπαίνοντας στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr.
1: Focus 103,6.

0: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, το απογευματινό μαγκαζίνο είναι εδώ και σήμερα μαζί σας, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή αυτή την ώρα. Μέχρι τις 7 θα είμαστε εδώ μαζί και θα τα λέμε. Ο Κώστας Τουτσίδης στο μικρόφωνο, Αλέξανδρος Γιαννόγλου και σήμερα πίσω από την κονσόλα του ήχου, στην επιλογή της μουσικής και την παραγωγή. Πολύ γρήγορα να σας θυμίσουμε τους τρόπους που επικοινωνείτε μαζί μας και όλους τους τρόπους που έχει στη διάθεσή σας ο Focus για ενημέρωση και επικοινωνία με το σταθμό και με τις εκπομπές. Στο Viber μπορείτε από τώρα να μας στέλνετε δωρεάν γραπτά μηνύματα μέχρι το τέλος της εκπομπής. Στην ομάδα μας στο Viber στον αριθμό 6907-483-484. Όλο το 24ωρο οι δείκτες, οι ραδιοφωνικοί σας είναι συντονισμένοι, οι δέκτες μάλλον, συγγνώμη, οι ραδιοφωνικοί σας είναι συντονισμένοι στον Focus FM και στους 103,6. Πρέπει όμως να επισκέπτεστε όλο το 24ωρο και την ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr, είναι η διαδικτυακή διεύθυνση που χρειάζεστε για την ενημέρωσή σας. Εκεί θα βρείτε την ειδησιογραφία από την Ελλάδα και όλο τον κόσμο, πολλά θέματα, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις και άλλα πολλά ενδιαφέροντα που ίσως δεν θα διαβάσετε αλλού. Και μην ξεχνάτε ότι μέσα από την ιστοσελίδα μας, οπουδήποτε κι αν είστε στον κόσμο, όλες τις μέρες του χρόνου και όλο το 24ωρο, ακούτε ζωντανά διαδικτυακά μέσα από την ιστοσελίδα μας και το πρόγραμμα του Focus. Στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης Facebook, X, TikTok, YouTube, Instagram, όποιο και αν χρησιμοποιείτε, υπάρχει αντίστοιχη σελίδα του Focus την οποία μπορείτε να ακολουθήσετε για να έχετε και ενημέρωση και διάδραση και επικοινωνία με το σταθμό και τις εκπομπές από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, και το μόνο που χρειάζεται να κάνετε είναι στο κάθε μέσο κοινωνικής δικτύωσης να γράψετε στην αναζήτηση Focus FM 103,6, να σας εμφανίσει την αντίστοιχη σελίδα του σταθμού και να την ακολουθήσετε. Και υπάρχει η εφαρμογή μας για τα κινητά τηλέφωνα, την οποία μπορείτε εύκολα και γρήγορα να κατεβάσετε στο κινητό σας από την ψηφιακή πλατφόρμα που έχουμε όλοι στα κινητά μας για να κατεβάζουμε εφαρμογές. Μπαίνετε εκεί, γράφετε στην αναζήτηση με λατινικούς χαρακτήρες Focus 103,6 FM Radio. Θα σας εμφανίσει την εφαρμογή του σταθμού με το λογότυπο, θα την κατεβάσει στο κινητό σας δωρεάν σε λίγα δευτερόλεπτα και έτσι θα έχετε πάντα τον αγαπημένο σας σταθμό στην τσέπη σας, στο κινητό σας, όπου κι αν είστε, και μέσα από αυτή την εφαρμογή όλο το χρόνο και όλες τις ώρες του 24ωρου μπορείτε να ακούτε ζωντανά το πρόγραμμα διαδικτυακά και βέβαια να επισκέπτεστε και την ιστοσελίδα μας. Λοιπόν, πάμε στη σημερινή θεματολογία που... Έχουμε δυστυχώς μεγάλες φωτιές στα νησιά μας. Μένονται ανεξέλεγκτες οι πυρκαγιές στο Ρέθυμνο στην Κρήτη, στην Πάρο και στην Άνδρο. Φωτιά είχαμε και στην Κάλυμνο. Να πούμε ότι σήμερα δεν έγινε ούτε μία ρήψη νερού από ενάέρια μέσα στο Ρέθυμνο. Και αυτό γιατί οι άνεμοι ξεπερνούσαν τα 120 χιλιόμετρα την ώρα σε ταχύτητα. Θυελώδεις κυριολεκτικά άνεμοι που έφτασαν άνω των 8 μποφόρ, 10 μποφόρ. Λοιπόν, ήταν αδύνατο να πετάξουν τα ενάέρια μέσα για να κάνουν ρήψεις. Αντιλαμβάνεται κανείς ότι μέσα σε αυτές τις συνθήκες, με τέτοιους ανέμους και χωρίς τα ενάέρια μέσα να κάνουν ρήψεις, πόσο δύσκολη είναι η κατάσταση αυτή τη στιγμή για τις επίγειες δυνάμεις που συνεχίζουν να δίνουν μάχη με τις φλόγες, οι οποίες επεκτείνονται συνεχώς. Μιλάμε για ένα μέτωπο που έχει ξεπεράσει τα 20 χιλιόμετρα. Της φωτιάς έχει κυκλώσει αρκετές περιοχές, μάλιστα χρειάστηκε σε κάποια περιοχή και στην παραλία του Πρέβελη να γίνει και απομάκρυνση 51 ανθρώπων από την παραλία, διαθαλάσσης έγινε η απομάκρυνσή τους με τη βοήθεια του λιμενικού σώματος και ενός σκάφους της Frontex που έσπευσε. Απομακρύνθηκαν αυτοί οι 51 άνθρωποι διαθαλάσσιες, το ξαναλέμε, γιατί τους είχε κυκλώσει φωτιά και ήταν στην παραλία. Τα πράγματα είναι εξαιρετικά δύσκολα στο Ρέθυμνο, εξαιρετικά δύσκολα είναι και στην Πάρο και την Άνδρο, στην Κάλυμνο, όπως είπαμε, και εκεί έχουμε μηνύματα του 112 που στην περιοχή βαθύς εκεί στο νησί. Ειδοποιήθηκαν οι πολίτες να είναι σε ετοιμότητα για το ενδεχόμενο να χρειαστεί εκένωση. Στα υπόλοιπα νησιά έγιναν εκενώσεις. Στην Άνδρο, στην περιοχή Παλαιόπολη, οι κάτοικοι ειδοποιήθηκαν για εκένωση. Καλά, για το Ρέθυμνο δεν συζητάμε. Από χθες έχουν εκενωθεί πάρα πολλοί οικισμοί για λόγους ασφαλείας. Γίνεται πολύ μεγάλη μάχη στην Κρήτη εκεί στο Ρέθυμνο για να συγκρατηθούν οι φλόγες και να μην πλησιάσουν περισσότερους οικισμούς. Έχουν κάνει ήδη σπίτια. Μέχρι χθες το βράδυ είχαμε μάθει ότι κάηκαν περίπου 10 σπίτια. Η τραγωδία μεγάλη βέβαια ήταν ο χαμός των δύο δασόπυροσβεστών. τραγική χθεσινή εξέλιξη από αυτήν τη μεγάλη καταστροφική πυρκαγιά. Ο Δήμος Αγίου Βασιλείου Ρεθύμνου κηρύχθηκε για τρεις μήνες μέχρι και τις 29 Οκτωβρίου λόγω της πυρκαγιάς σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας. Μεγάλες και οι καταστροφές. Στην Πάρο δέχτηκαν μήνυμα από το 112 όσοι βρίσκονται στην περιοχή Άσπρο Χωριό και απομακρύνθηκαν προς Δριό. Γενικά η κατάσταση είναι πολύ δύσκολη. Σύμφωνα με τις μετεωρολογικές συνθήκες, οι θυελώδεις άνεμοι θα συνεχιστούν και σήμερα. Υπήρξαν μάλιστα και περιπτώσεις πλοίων που έφυγαν από λιμάνια της Υπηρωτικής Ελλάδας και δεν μπόρεσαν να δέσουν στα νησιά. Έχουμε και τέτοιες περιπτώσεις και επιστρέφουν πίσω. Για να καταλάβετε περίπου τι επικρατεί, έτσι. Και αυτό θα συνεχιστεί, όπως λένε οι μετεωρολόγοι, και από ό,τι μπορούμε να μάθουμε, μέχρι και αύριο το μεσημέρι. Και ίσως και μέχρι το Σάββατο σε κάποιες περιπτώσεις. Οπότε αντιλαμβάνεται κανείς πόσο δύσκολη είναι η κατάσταση προκειμένου να ελεγχθούν οι φωτιές. Αναμφισβήτα είναι το θέμα της ημέρας. Να ευχηθούμε να μην έχουμε άλλα θύματα και να τελειώσει το συντομότερο αυτό το κακό. Αλλά όπως είπαμε, είναι δύσκολα τα πράγματα. Πάμε λίγο και στην πολιτική επικαιρότητα τώρα, γιατί και εκεί έχουμε εξελίξεις, υπό την έννοια ότι σήμερα έχουμε συζήτηση στην Βουλή για το νερό. Για το νερό που παίρνει και αυτό σιγά σιγά το δρόμο, που πήραν άλλα πράγματα, όπως οι ιδιωτικοποιήσεις αυτές που προηγήθηκαν. Τώρα βέβαια ο Πρωθυπουργός σήμερα στο Υπουργικό Συμβούλιο, μεταξύ των άλλων που είπε, έκανε λόγο βέβαια για μια πολύ σημαντική δομική μεταρρύθμιση και χαρακτήρισε ότι είναι το πρώτο βήμα, λέει, για να μπει τέλος σε έναν αδιανόητο πολυκερματισμό που υπήρχε στη χώρα σχετικά με φορείς διαχείρισης νερού, είτε για υδροδότηση, είτε για άρδευση, είτε για επεξεργασία λιμάτων. Και είπε ότι δεν πρόκειται για ιδιωτικοποίηση. Όταν όμως ιδιωτικά κεφάλαια και ιδιώτες επιχειρηματίες μπαίνουν στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυτής η οποία θα διαχειρίζεται όλη αυτή την κατάσταση, γιατί άλλο μιλάμε, έτσι δεν είναι? Μιλάμε για ιδιωτικοποίηση, ξεκάθαρα. Λοιπόν, αυτό συζητιέται σήμερα στη Βουλή. Αναλυτικά θα τα πούμε και λίγο αργότερα μετά τις διαφημίσεις με τον καλεσμένο μας. Έχουμε να πούμε πολλά πράγματα, όχι μόνο για αυτό και για άλλα νομοσχέδια που προηγήθηκαν και ψηφίστηκαν τις προηγούμενες μέρες. Θέλω όμως τώρα να πάμε στο ηχητικό που θα ακούσουμε αμέσως τώρα, γιατί πριν από κάποιες ώρες στη Βουλή πήρε το λόγο στην Ολομέλεια ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, ο Κυριάκος Βελόπουλος, που αναφέρθηκε στο θέμα της ιδιωτικοποίησης του νερού. Αναφέρθηκε στις πυρκαγιές επίσης, αυτές που είναι σε εξέλιξη. Έχουμε ξεχωρίσει ένα μικρό απόσπασμα από την ομιλία του, που ήταν περίπου 20 λεπτά, δεν μπορούμε να τα ακούσουμε όλο βέβαια, αλλά έχουμε ξεχωρίσει ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα για να ακούσουμε αμέσως τώρα. Το έχουμε, Αλέξανδρε? Ωραία, για πάμε να ακούσουμε τι είπε.
1: Θα ήθελα να ήταν ο Υπουργός, βέβαια δεν είναι, δεν πειράζει. Πρέπει να πω στην εισαγωγή μου για τους τρεις πυροσβέστες και τους άλλους δύο που παλεύουν για τη ζωή τους. Να πω ότι για αυτούς που έφυγαν αιωνία τους η μνήμη, αλλά θα αναφερθώ και στα τραγικά λάθη και τις ελλείψεις αυτής της κυβέρνησης στον τομέα της πυρόσβεσης. Εμείς θεωρούμε ότι η πυρόσβεση είναι λάθος όρος. Η πρόληψη είναι ο όρος για να μην υπάρχει η πυρόσβεση και η απώλεια χρημάτων και ανθρωπίνων ζωών, το χειρότερο. Έλλειψη υπαλλήλων, καταργήσετε τα δασαρχεία και δεν υπάρχουν υπάλληλοι των δασαρχείων οι οποίοι γνώριζαν και γνωρίζουν καλύτερα από όλους μας τα δάση και τις αντιπυρικές ζώνες. Πηγαίνουμε στα τυφλά. Ελικόπτερα τα οποία έχει η χώρα μας δεν πετούν το βράδυ. Με 90 εκατομμύρια ευρώ μια μικρή αναβάθμιση θα μπορούσαν να πετάξουν τα ελικόπτερά μας όπως πετούν τα ελικόπτερα άλλων χωρών. Δεν πήρατε πτυτικά μέσα τα τελευταία χρόνια. Έχετε μία αντιρωσική στάση και θέση όπως και οι υπόλοιποι Ευρωπαίοι, το είδαμε στην Ισπανία και στη Γαλλία. Στην Ισπανία, παραδείγματος χάρη, τα καμόφ, τα ελικόπτερα, τα ρωσικά δεν πετούσαν γιατί δεν είχαν ανταλλακτικά και είχαν 12 ελικόπτερα και κάει και η Ισπανία. Εδώ λοιπόν η Ελλάδα έχει 5 ελικόπτερα, η αστυνομία δεν πετάει κανένα. Δεν πετάνε τα ελικόπτερα, 5 ελικόπτερα. Και άλλα 5 πυροσβεστικοί, εκ των οποίων το ένα μόνο είναι για κάτοψη. Να βλέπει. Εποπτικό. Αυτό λέγεται πυρόσβεση και πρόληψη? Αυτό λέγεται καίω την Ελλάδα, καίω τους Έλληνες και αφήνω από καΐδια? Αφήστε λοιπόν τα ψέματα και ασχοληθείτε σοβαρά με την πυρόσβεση. Εγγυής πρόγραμμα, το ένα, το άλλο. Πραγματικά δεν είναι. Τι να ασχοληθεί κανείς με αυτήν την κυβέρνηση, γιατί όλα είναι τσαπατσούλικα. Στο νομοσχέδιο. Τίτλος. Πωλείται όπως είναι επιπλωμένο, με χιλιάδες αναμνήσεις φορτωμένο. Τα πωλείται όλα. Όλα πωλούνται. Δρόμοι, αεροδρόμια, λιμάνια, νερά, αέρας, παναπνέου, όλα τζάμπα, ό,τι πάρεις 5 ευρώ. Ο Γιονάκης, στην ταινία. 5 δραχμές ήταν τότε. Αν θυμάστε την ταινία. Τώρα πουλάτε και το αγαθό. Το αγαθό. Διότι χωρίς νερό δεν υπάρχει ο άνθρωπος. Θα σας πω όμως πώς γίνονται οι business της Νέας Δημοκρατίας με τους διαπλεκόμενούς της στο νερό, συμπτωματικά. Πριν μήνες, ξαφνικά ανακαλύπτει ο Πρωθυπουργός ότι υπάρχει πρόβλημα με το νερό. Ότι έχουμε πρόβλημα με το νερό. Τότε ανακαλύπτει τη ΓΕΚ Τέρνα και της δίνει μια δουλειά. Μια δουλίτσα. Με τα λεφτά από τη δουλίτσα που πήρε και που δεν έγινε ακόμα, η ΓΕΚ Τέρνα παίρνει το 9,7% της ΕΙΔΑΠ. Δηλαδή, το κράτος ανακαλύπτει μια δουλειά, μια πίσνα, τη δίνει στον επιχειρηματία και ο επιχειρηματίας με τα λεφτά αυτά δεν κάνει ακόμα το έργο, θα το κάνει στην πορεία, παίρνει το ποσοστό του νερού. Περίεργες συμπτώσεις. Καθόλου για μια κυβέρνηση που είναι βουτυγμένη στα σκάνδαλα και στη διαφθορά. Δεν είναι σύμπτωση, είναι σύμπτωμα παθογένειας και σκανδάλων. Πάμε στο επόμενο. Η ίδια κοινοπραξία, η ΓΕΚ Τέρνα, με τη Hard Rock International, εξασφαλίζει δάνειο 399 εκατομμυρίων για, πού λέτε, ανάπτυξη της Νέας Δημοκρατίας, για το καζίνο στο Ελληνικό. Ρε, είστε με τα καλά σας. Ανάπτυξη το καζίνο και τους δίνετε και δάνεια. Πώς συνδέεται η χρηματοδότηση ενός καζίνο με το Ταμείο Ανάκαμψης? Για πείτε μου εσείς. Όλα στο τζόγο, όλα σκολητού σας, καζίνο και ανάπτυξη. Να πάει να κλαίει και να αυτοκτονεί όλα χάνοντας λεφτά. Κύριε Υπουργέ, είστε τεχνοκράτης. Το να δίνουμε λεφτά στο καζίνο από το Ταμείο Ανάκαμψης είναι ανάπτυξη? Δεν είναι, κύριε Υπουργέ. Επειδή ξέρετε την οικονομία, είστε τεχνοκράτης από τους λίγους που έχει αυτή η κυβέρνηση εδώ μέσα. Για να τα λέμε ομά. Από τους ελαχίστους. Όλοι οι άλλοι είναι. Καλοκαίρι έχουμε για τα πανηγύρια. Για τα πανηγύρια είναι. Και θα σας πω τα λάθη που κάνατε. Μιλάτε για διαχείριση το νερό. Ένα προς ένα. Λάθος η διαχείριση στον τουρισμό. Θα σας το εξηγήσω. Λάθος η διαχείριση με τα data centers. Θα σας το εξηγήσω. Λάθος η διαχείριση με την αφαλάτωση. Θα σας το εξηγήσω. Λάθος με τα εγκεφαλικά έργα των αγροτών. Θα σας το εξηγήσω. Πάμε για τον τουρισμό. Το μόνο που ενδιαφέρει την κυβέρνηση είναι τα εκατομμύρια των αφίξεων. Πόσοι έρχονται στην Ελλάδα? Μιλάτε για εκατομμύρια αφίξεων που καταπονούν υποδομές και νερό και δεν μιλάτε για ποιοτικό τουρισμό. Να έρχονται λιγότεροι και να αφήνουν περισσότερα λεφτά. Αυτή είναι η δική μας φιλοσοφία. Δεν μας ενδιαφέρουν τα 100 εκατομμύρια των τουριστών. Γιατί το λέω αυτό? Όταν έρχονται 40 εκατομμύρια τουρίστες και κάθονται 7 μέρες, καταναλώνουν 112 εκατομμύρια κυβικά μέτρα νερού. Πάει το νεράκι. Πάει το νεράκι. Σε τιμή 112 εκατομμύρια κυβικά μέτρα. Γιατί θα κάνουν και μπάνιο, θα μπουν και στην πισίνα, θα καταναλώσουν και νερό. Αυτά είναι το νερό που πίνουμε και χρειαζόμαστε. Πάμε στα data centers. Θυμάμαι τον Πρωθυπουργό, είχε έρθει ο Bill Gates, αν δεν κάνω λάθος, και χαιρόταν. Θα κάνουμε data centers. Κανείς δεν του είπε του ανθρώπου. Εσείς που ξέρετε, κύριε. Εσείς ξέρετε, γιατί δεν τον ενημερώνετε. Η ψηφιακή μετάβαση που θέλετε να κάνετε δεν απαντά σε ένα βασικό ερώτημα. Ποιο είναι αυτό? Αντέχει το ηλεκτρικό φορτίο και δίκτυο της Ελλάδας τέτοια φορτία? Να δώσω ένα παράδειγμα. Είναι ενεργοβόρες και υδροβόρες οι εγκαταστάσεις των data centers. Για να μην πω και ρηπογόνες, το σταματώ εδώ. Ρωτήστε στα Σπάτα και στην Παιανία. Χρειάζονται τεράστια ποσά ηλεκτρικής ισχύως. Συμφωνεί ο συνάδελφος. Μάλλον το γνωρίζει το θέμα. Χρειάζονται τεράστιες ποσότητες νερού για ψήξη. Χρειάζονται μόνιμες υποδομές ψήξης. Ένα data center χρειάζεται 360 μεγαβάτ λειτουργίας. Μεγαβάτ data center. Φτάνει ως η ετήσια κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος της Ηπείρου, παρακαλώ. Καταναλώνει ρεύμα όσο η Ήπειρος. Και το πρόβλημα δεν είναι μόνο το ρεύμα, είναι και το νερό, κύριε Υπουργέ. Πώς χαίρεστε με τα data centers? Πώς χαίρεστε? Ένα data centers καταναλώνει 1-5 εκατομμύρια κυβικά μέτρα νερού το χρόνο. Μιλάμε για τεράστιες ποσότητες νερού. Τεράστιες. Και λειτουργούν 24 ώρες το 24ωρο. Η Ιρλανδία έβαλε περιορισμούς. Η Νέα Υόρκη απαγορεύει data centers. Η Ολλανδία σταμάτησε τις άδειες. Ο ΙΕ λέγεται, ακούστε, ότι ενδέχεται στο 30 να καταναλώνουν νερό αντίστοιχο με τις βασικές αιτήσεις ανάγκες 1,3 δις ανθρώπων. Και αυτά είναι επένδυση. Καταρχάς δεν δίνουν θέσεις εργασίας. Κάτσε κυριτάδες και κάνουν βόλτες απ' έξω. Τι είναι η χώρα μας, χωματερή? Τι είναι η χώρα μας για τα απορρίμματα του πλανήτου? Στην έρημο να πάντα βάλουν. Να βρουν τεχνολογία. Πάτε να καταστρέψετε και τη Θεσσαλία τώρα. Άλλο τα ταυσέντες εκεί. Κοροπή, Μαρκόπουλος, Πάτα, Παιανία, Θεσσαλονίκη, Δυτική Μακεδονία, Λάρισα. Πάει η Θεσσαλία, θα πούμε το νερό νεράκι. Και μου λέτε εμένα θα οργανώσουμε το νερό. Δεν οργανώνεις το νερό έτσι. Πάμε και στην άλλη λύση που προωθείς, απαλατώσεις. Ακούστε τι κάνουν την κομπίνα. Πόσο κοστίζει τιμή μονάδος αφαλάτωσης στο Ισραήλ? 100. Πόσο κοστίζει αφαλάτωση στα ελληνικά νησιά? 400. 400% επάνω η κομπιναδόρη της αφαλατώσης. Πού είναι ένας τρόπος να λειτουργήσει ένα νησί και να έχει νερό, κύριε Υπουργέ? Βρείτε τα λαμόγια, γιατί θα τα βρούμε εμείς ως κυβέρνηση και θα τα ξεκληρίσουμε. Είναι λεφτά των Ελλήνων. Είναι λεφτά του ελληνικού λαού, δεν είναι δικά μας τα λεφτά.
2: Focus 103,6.
0: Ήταν ένα απόσπασμα από τη σημερινή ομιλία του Κυριάκου Βελόπουλου, του Πρόεδρου της Ελληνικής Λύσης στην Βουλή, αναφορικά με το νομοσχέδιο για το νερό που συζητείται και ψηφίζεται σήμερα στην Βουλή. Θα επανέλθουμε και σε αυτό το θέμα, αλλά και σε άλλα θέματα νομοσχεδίων που προηγήθηκαν και ψηφίστηκαν αναλυτικότερα σε λίγη ώρα, στο δεύτερο μέρος της εκπομπής. Για την ώρα θα δώσω μία πάσα στον Αλέξανδρο, να πάμε σε διαφημιστικά μηνύματα. Και μόλις επιστρέψουμε θα έχουμε να πούμε πολύ περισσότερα. Δεν αργούμε να επιστρέψουμε. Διαφημίσεις και σε λίγο και πάλι μαζί. Δεν φεύγει κανείς. Μένετε συντονισμένοι στους 103 και 6 και στον Focus FM και φυσικά στο απογευματινό μαγκαζίνο. Τα μηνύματά σας πάντα στο Viber στο 6907-483-484. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
2: Focus FM 103,6% ελληνικός.

0: Κυραλυφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Ανακουφιστείτε πλήρως από τις αιμορροίδες με μια απλή επάλυψη με την ανακουφιστικόν. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλυφές αγιορείτικες ευχές μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.
2: Ολοκληρωμένη προστασία για το σπίτι ή την επιχείρησή σας χωρίς να κοστίζει μία περιουσία. Wi-Fi and Tech Experts. 100% ασύρματο πακέτο συναγερμού σε προνομιακή τιμή και δωρεάν εγκατάσταση. Wi-Fi and Tech Experts. Η ασφάλεια της οικογένειας και της περιουσίας σας είναι προτεραιότητά μας. Wi-Fi and Tech Experts. Εγγύηση στα συστήματα συναγερμών. Αμπελοκήπων 55 Περαία. Κλείσε σήμερα ραντεβού στο 2392-029-600.
1: Ενημέρωση. Πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
3: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
4: Για λεκτό, ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 5 λίτρα 28,99. Σκύπ σκόνη πλυντηρίου Clean Power 67 μεζούρες 8,99. Βαλμά παραδοσιακό τυρί το κιλό 8,99.
3: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
4: Όμως σκόνη πλυντηρίου τροπικά λουλούδια 65 μεζούρες 7,80. Fix Ελλάς μπύρα κουτί 12x330ml 8 συν 4 δώρο 7,99. Εβίτα χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά, 2 και 40.
3: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.

0: Focus FM 103,6, απογευματινό μαγκαζίνο, δεύτερο μέρος της εκπομπής. Συνεχίζουμε και εσείς μπορείτε πάντα να στέλνετε γραπτά μηνύματα στο Viber στο 6907-483-484. Λοιπόν, θα μείνουμε στα νομοσχέδια που ψηφίζονται έτσι το τελευταίο διάστημα. Πολλά νομοσχέδια σημαντικά το τελευταίο διάστημα, βιαστικά γιατί άραγε, τέλος πάντων θα το δούμε και αυτό. Θα ξεκινήσουμε να τα συζητάμε σιγά σιγά και να τα αναλύουμε για να ακούσετε και να πληροφορηθείτε περισσότερα. Έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε στην τηλεφωνική μας γραμμή για άλλη μια φορά τον βουλευτή της Ελληνικής Λύσης, βουλευτή Σερών, τον κύριο Κώστα Μπούμπα. Κύριε Μπούμπα, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα κύριε Τουτσίδη, σε εσάς και στους ακροατές του Focus για όλη την Ελλάδα από το Ελληνικό Κοινοβούλιο αυτή την ώρα που ορθά το είπατε. Υπάρχει μια πρεμούρα από πλευράς της κυβέρνησης να ολοκληρώσει το καλοκαίρι, πριν πάμε δηλαδή στις διακοπές εντός εισαγωγικών, στη διακοπή του θέρου στη Βουλή, κάποια νομοσχέδια που αφορά ιδιωτικοποιήσεις, ό,τι προλάβει, σκούπα δηλαδή, μεταξύ αυτών και ιδιωτικοποίησης ό,τι αφορά τις δημοτικές επιχειρήσεις σύντρευσης και αποκέντρευσης.
0: Αυτό που συζητιέται σήμερα, τώρα, ναι.
1: Αυτό τώρα, το οποίο θα ολοκληρωθεί αύριο, διότι έχει κατατεθεί και ονομαστική ψηφοφορία επ' αυτού, οπότε αύριο θα ολοκληρωθεί η ψήφισή του, η γνωστή τακτική της πλειοψηφίας. Αλλά το θέμα είναι ότι δεν είναι απλά ένα νομοσχέδιο επιδερμικό αυτό. Αυτό αφορά δύο εταιρείες φιλέτο, να το πω έτσι, μαγαζί γωνία, την ΕΙΔΑΠ και την ΕΙΑΤ, όπου η Φωκίδα, η Βιωτία, νησιά περνούν στην Αθήνα, όπως και κομμάτι της Χαλκιδικής, Θέρμη, Δήμος Λαγκαδά, Δήμος Δέλτα, περνούν στην ΕΙΑΤ της Θεσσαλονίκης. Τι σημαίνει αυτό? Θα υπάρχουν δύο εταιρείες ΑΕ διαχείρισης, άρα σημαίνει ότι το νερό πάει σε κρηματιστηριακό προϊόν. Σημαίνει αύξηση των παγίων, μιλάμε ότι τα πάγια θα τριπλασιαστούν και μιλάμε για ένα βιομηχανικό τιμολόγιο που ξεκινάει από 5,5 ευρώ και θα φτάνει μέχρι 45 ευρώ, κλίμα κοτά. Το μόνο που έχει υποσχεθεί ο κ. Παπασταύρου είναι ότι δεν θα αυξηθούν τα τιμολόγια της άρδευσης, γιατί πρέπει να το τονίσουμε αυτό, δεν αφορά μόνο την ίδρευση και την αποχέτευση, αφορά και την άρδευση των χωραφιών. Και τι σημαίνει αυτό? Ότι οι τοπικοί οργανισμοί εγγύων βελτιώσεων θα περάσουν σταδιακά σε ιδιωτικές εταιρείες. Και αντιλαμβάνεστε κύριε Τουτσίδη ότι αν υπάρχει μια οφειλή της τάξης των 50 ευρώ ή 60 ευρώ, όπως είναι και τώρα στην ΕΙΑΦ και στην ΕΙΔΑΠ, δηλαδή αν έχεις...
0: Σου κόβουν το νερό πολύ απλά.
1: Σου κόβουν το νερό. Έτσι, φανταστείτε τώρα σε μια καλλιεργητική περίοδο να ποτίζει ο άλλος το καλαμπόκι, να χρωστάει 50 ευρώ και του κόψουν το νερό. Γιατί θα είναι ιδιωτική πρακτική εταιρεία. Έτσι. Από εκεί και πέρα βέβαια υπάρχει η ανακοίνωση του κ. Παπασταύρου, του αρμόδιου υπουργού, ότι την επόμενη τριετία δεν θα αλλάξει τιμολογιακή πολιτική στους τοπικούς οργανισμούς εγγύων βελτιώσεων, δηλαδή σε ό,τι αφορά την άρδευση. Μετά την τριετία τι γίνεται όμως?
0: Αυτό δεν υπάρχει απάντηση να υποθέσω, έτσι.
1: Ορίστε.
0: Σε αυτό δεν υπάρχει απάντηση να υποθέσω.
1: Δεν υπάρχει απάντηση. Mm. Είναι απλά μια τριετία που το παγώνω. Σε ό,τι αφορά τώρα την ίδρυυση και την αποχέτευση, να ξέρουν και οι κάτοικοι και της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης και όλων αυτών των περιοχών που συγχωνεύονται, εκεί θα έχουμε τριπλασιασμό των παγίων. Και στην ίδρυυση και στην αποχέτευση. Βέβαια στο σύνολο η ίδρυυση και η αποχέτευση είναι πολύ λιγότερες από την άρδευση. Η άρδευση σε αυτή τη φάση είναι το 85% της κατανάλωσης του νερού. Η ΔΕΙΑ Θέρμης, που ορθά το θέτει ο δήμαρχος εκεί της Θέρμης, έχει εισπραξιμότητα 94,6%. Δηλαδή υπάρχει μια εφταξία. Λειτουργεί ένα δίκτυο άνω των 112 χιλιόμετρων στην άρδευση, με αρκετές γεωτρήσεις, με πάνω από 55.000 κόσμο, ο οποίος ωφελείται από τη ΔΕΙΑ, δηλαδή εξυπηρετεί τη ΔΕΙΑ. Και μιλάμε για ένα αρκετά μεγάλο δίκτυο άρδευσης χωραφιών, ο Δήμος της Θέρμης. Και πάει τώρα, ενώ η ΔΕΙΑ της Θέρμης έχει θετικό πρόσημο, γιατί το μόνο που χρωστούν χωρίς να ευθύνονται η ΔΕΙΑ είναι το ενεργειακό κόστος λόγω όλων αυτών των καταστάσεων που έχει πάρει την ανιούσα τιμή η ενέργεια. Σε αυτό όμως κοιτάξτε τώρα, γιατί φάσκει και αντιφάσκει η κυβέρνηση. Εδώ είναι τώρα το μεγάλο ζήτημα. Πριν από 15 μέρες ψηφίστηκε ένας νόμος για την τοπική αυτοδιοίκηση, ο περιβόητος κώδικας τοπικής αυτοδιοίκησης. Εκεί τους ενδιαφέρε μόνο ο τρόπος εκλογής του Δημάρχου, αν θα είναι από την πρώτη Κυριακή. Εκεί μέσα λοιπόν, σε κάποια άρθρα τα οποία τα ανέφερα εγώ στην ομιλία μου ως βουλευτής Ελληνικής Λύσης, για να δείτε την ανακολουθία, είναι το 240-245, αν θυμάμαι καλά, εκεί μιλούσε για οικειοθελή συγχώνευση των δημοτικών επιχειρήσεων ίδρυψης και αποχέτευσης. Και έρχεται μετά από 15 μέρες και την οικειοθελή συγχώνευση την κάνει υποχρεωτική. Αν αυτό δεν είναι ανακολουθία των όσων έλεγε η κυβέρνηση σε νομοθέτημα, τι μπορεί να είναι, κύριε Τουτσίδη? Δηλαδή, σε 15 μέρες που μεσολάβησε και η συζήτηση περί αναθεώρησης του συντάγματος, έρχεται και βάζει αρκετές δημοτικές επιχειρήσεις. Δηλαδή φανταστείτε ότι η ΕΙΔΑΠ θα συγχωνεύσει 43 διαφορετικούς παρόχους. Η ΔΕ ΕΙΑΦ της Θεσσαλονίκης θα συγχωνεύσει περίπου τους 25 και άλλα 11 το ΕΒ.
0: Όλες αυτές τις δημοτικές εταιρείες ίδρυυσης και αποχέτευσης που υπήρχαν περιφερειακά της πόλης, αυτό δηλαδή.
1: Ακριβώς, ναι. Ακριβώς θα γίνει αυτό. Το 1989 θεσμοθετήθηκε ένα όργανο που λέγεται Ένωση Δημοτικών Επιχειρήσεων Ίδρυυσης και Αποχέτευσης Ελλάδος. Μέτρα τη Λάρισα. Σήμερα ο Δήμαρχος Ρεθύμνης, ο κ. Μαρινάκης, είναι ο πρόεδρος του σημερινού Διοικητικού Συμβουλίου. Και προσέξτε τώρα. Ούτε η ΚΕΔΕ, ούτε η Ένωση Ίδρυυσης και Αποχέτευσης Ελλάδος, αλλά ούτε και η αρμόδια αρχή, η ρυθμιστική αρχή αποχέτευσης και ίδρυυσης, δεν εκλήθησαν στην Επιτροπή για να μιλήσουν. Γιατί εμείς προτείναμε αυτούς τους μάρτυρες και η Νέα Δημοκρατία δεν τους δέχτηκε. Και ρωτάτε τώρα, ο κύριος Κυρίζογλου, που είναι και πρόεδρος της ΚΕΔΕ, έκανε μια επιστολή διαμαρτυρίας, ο οποίος νομίζω πρόσκειται και ιδεολογικά στην κυβέρνηση, αλλά λέει ότι αυτό είναι θεσμοθετημένο ατόπιμα. Να μην καλεί την Κεντρική Ένωση Δήμων και Κοινοτήτων, που είναι η καθήλυνα αρμόδια να σου εκφράσει τις αντιρρήσεις της και τα επιχειρήματά της. Το ίδιο και η Ένωση Δημοτικής Επιχείρησης Ίδρυυσης και Αποχέτευσης Ελλάδος. Αν δεν έρθει δηλαδή η Ένωση, που είναι το θεσμοθετημένο όργανο από το 1989 όλων των δημοτικών επιχειρήσεων εν Ελλάδη, ποιος θα μιλήσει? Πάμε τώρα στη Ρυθμιστική Αρχή. Η ρυθμιστική αρχή που θα έχει όλη τη διαχειριστική τιμολογιακή πολιτική δεν είναι έτοιμη αυτό το πράγμα να το κάνει. Θα είναι από του χρόνου. Αυτό θυμίζει, ξέρετε, αυτό που έλεγε ο άνθρωπος που μιλούσε για τη μη λειτουργία τότε με το έγκλημα των τεμπών στην πέδηση των τρένων, που η κυβέρνηση έλεγε ότι λειτουργούσαν και τους διέψευσε ο κύριος Χρήστος Παλιός. Δείτε τι έλεγε. Το ίδιο θα γινόταν αν ερχόταν εκπρόσωποι. Δεν το συγκρίνουμε, αλλά οι εκπρόσωποι της ρυθμιστικής αρχής δεν είναι οργανωμένοι και έτοιμοι για να αναλάβουν ένα τόσο μεγάλο φορτίο διαχείρισης των υδάτων. Οπότε θα διέψευδαν την κυβέρνηση. Με αυτόν τον τρόπο λοιπόν η κυβέρνηση προσπάθησε να μην έρθουν στην αρμόδια επιτροπή διαβούλευσης πριν από το νομοσχέδιο στις αρμόδιες επιτροπές που γίνεται η συζήτηση. Το απέφυγε για μία ακόμη φορά. Καλά, δεν είναι η πρώτη φορά που το κάνει. Το έχει κάνει στην Επιτροπή των Υποκλοπών, το έχει κάνει στην Επιτροπή για τα Τέμπη, το έχει κάνει στην Επιτροπή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Αλλά εδώ τώρα, για ποιο λόγο αυτά τα τρία θεσμοθετημένα όργανα, τα οποία είναι οι κύριοι οι κύριοι φορείς για να μιλήσουν για την λειτουργία των δημοτικών επιχειρήσεων, δεν εκλήθησαν. Εκλήθησαν κάποιοι δήμαρχοι σποραδικά, αλλά εκλήθησαν για να πούνε για τα του οίκου τους, τα του Δήμου. Το θέμα είναι, αν δεν μιλήσει η ρυθμιστική αρχή.
0: Προφανώς, γιατί θα υπήρχαν αντιρρήσεις, κύριε Μπουμπάν, καλούν
1: του. Και επιχειρήματα, γιατί υποπαράσυμπονεύσουν ΔΕΙΑ, οι οποίες ναι μεν οφείλουν στο ενεργειακό κόστος που δεν ευθύνονται οι ίδιες, γιατί το ρεύμα έχει πάει στα ύψη. Αλλά το θέμα είναι ότι εδώ διαχωρίζουν τις ΔΕΙΑ ως εξής. Αυτές που θα τις συγχωνεύσουν τώρα, θα μπει το κράτος αρρωγός για να τις επιδοτήσει. Οι άλλες ΔΕΙΑ των άλλων επαρχιακών πόλων τι θα γίνουν? Άρα λοιπόν διαχωρίζουν τις ΔΕΙΑ σε δύο κατηγορίες, αλλά πριν 15 μέρες, επαναλαμβάνω κύριε Τουτσίδη, έλεγαν για οικειοθελή συγχώνευση δημοτικών επιχειρήσεων ίδρυυσης και αποχέτευσης, και τώρα το κάνουν υποχρεωτικό. Λέει ο κύριος Παπασταύρου ότι έχουμε πολλούς φορείς διάσπαρτους και ότι δεν γίνεται έλεγχος ποιότητας στο νερό. Και φταίει η αυτοδιοίκηση γι' αυτό. Αν δεν τη δώσεις χρήματα για χλωρίωση, σωστή, για αυτοματοποιημένη χλωρίωση, για έλεγχο ποιότητας νερού, για να απολαμβάνουν το ύψιστο κοινωνικό αγαθό επιβίωσης οι πολίτες που πληρώνουν και αδρά τα δημοτικά τέλη, το να λέει ότι έχουμε διάσπαρτους φορείς δεξιά και αριστερά και πάμε να τους ενώσουμε είναι ένας συγκεντρωτισμός. Αλλά με συγκεντρωτισμό η περιφερειακή ανάπτυξη δεν μπορεί να επέλθει. Αυτή είναι η ουσία.
0: Προφανέστατα.
1: Έπρεπε να δώσουν βαρύτητα στις δημοτικές επιχειρήσεις ίδρυυσης και αποχέτευσης, για να ξέρει ο κάθε Δήμος με τη δική του δημοτική επιχείρηση, να μην είναι κάτι απρόσωπο, να μπορεί να διαχειριστεί τα του οίκου του. Και εγώ ρωτώ, αν αυτοί μεγιστοποιηθούν, όπως θα μεγιστοποιηθήκαν και στον ενεργειακό τομέα. Εδώ πάμε με μαθηματική ακρίβεια να έχουμε τρία μεγάλα καρτέλ. Το πρώτο καρτέλ ήδη είναι στην κινητή τηλεφωνία, με τα τιμολόγια της επικοινωνίας. Το δεύτερο είναι ενεργειακά, το βλέπουμε, ενώ όλοι λέγαμε θα έχουμε πιο φθηνό ηλεκτρικό ρεύμα, βλέπετε ότι αυτός στις καλένδες τρέχει ο άλλος να δει τα πράσινα, τα κόκκινα, τα κίτρινα και τα πορτοκαλί τιμολόγια, αν είναι δυνατόν. Χρηματιστηριακό προϊόν λοιπόν και το θέμα του ρεύματος, το ενεργειακό.
0: Και εδώ να πω κάτι, κύριε Μπούμε, επιτρέψτε μου, επειδή σήμερα το θέμα το έθιξε ο Πρωθυπουργός στο Υπουργικό Συμβούλιο και είπε χαρακτηριστικά, διασφαλίζεται, λέει, ο δημόσιος χαρακτήρας του νερού, και μάλιστα, λέει, στέλνουμε και ένα ηχηρό μήνυμα απάντησης σε αυτούς, λέει, που μιλούσαν τάχα για ιδιωτικοποίηση. Αναρωτιέμαι εγώ, ως πολίτης αυτή τη στιγμή, όταν μπαίνει ένας ιδιώτης επιχειρηματίας με τα λεφτά του στο μετοχικό κεφάλαιο μιας εταιρείας η οποία διαχειρίζεται τα ύδατα. Αυτός ο ιδιώτης δεν θα έχει λόγο.
1: Το ίδιο μας έλεγαν και για το ηλεκτρικό ρεύμα, ότι θα υπάρχει και το κοινωνικό τιμολόγιο για τις ευάλωτες ομάδες. Εδώ γεννάτε το ερώτημα, κοιτάξτε τώρα ποιο μπορεί να είναι το πολιτικό τέχνασμα. Να περάσουν τα δύο φιλέτα, δηλαδή η ΕΙΔΑΠ και η ΙΑΤ, στα χέρια επιχειρήσεων ιδιωτικού χαρακτήρα ΑΕ, δηλαδή διαχείρισης, οι υπόλοιπες δηλιά να μείνουν σε αυτοδιοικητικό επίπεδο, να υπάρχει διαφορά ταχυτήτων, να βγει ο Μητσοτάκης και να πει ότι εμείς κρατάμε το δημόσιο χαρακτήρα του νερού, γιατί θα φαίνεται μόνο οι δύο αυτοί πυλώνες να ελέγχουν το νερό μέσω εταιριών ΑΕ, αλλά μελλοντικά οι άλλες που δεν θα μπορούν να είναι ανταγωνιστικές σε καμία περίπτωση, σιγά σιγά η μία μετά την άλλη
0: θα μπαίνουν και αυτές.
1: Ναι. Και ποιος μπορεί να μας διασφαλίσει το δημόσιο χαρακτήρα που λέει ο κύριος Μητσοτάκης? Όταν οι εταιρείες θα είναι ΑΕ, όταν οι εταιρείες διαχείρισης θα έχουν ιδιωτικο-οικονομικά κριτήρια. Και προσέξτε τώρα, επειδή υπάρχει προδικασμένο γεγονός, τετελεσμένο, ο πρώτερος βίος δεν είναι έντιμος για το νερό, ως εξής. Το 2016 βγήκε μία απόφαση η μέτοχη της ΕΙΔΑΠ, οι μετοχές ΕΙΔΑΠ και η ΙΑΤ να περάσουν στο υπερταμείο λόγω του μνημονίου. Ναι. Βγαίνει λοιπόν το Συμβούλιο της Επικρατείας και λέει, επειδή το υπερταμείο είναι κάτω από ιδιωτικο-οικονομικά κριτήρια, αυτό είναι έκνομο, διότι το νερό είναι δημόσιο αγαθό και δεν μπορεί να μπει σε ιδιωτικο-οικονομικά κριτήρια. Έτσι λοιπόν δικαιωθήκαν και οι μετοχές επεστράφησαν. Βέβαια το πληρώσαμε μέχρι και 400 εκατομμύρια για να ξαναπάρουμε τις ίδιες μετοχές. Δηλαδή μπήκαμε με το κεφάλι από μέσα. Οι άνθρωποι λένε τώρα, είτε οι δήμαρχοι, είτε τα διοικητικά συμβούλια των δημοτικών επιχειρήσεων, αλλά και οι ίδιοι εργαζόμενοι, θα προσφύγουν δικαστικά. Ο πρώτερος όμως βίος λέει ότι αυτό είναι έκνομο απλά με δικαστική απόφαση, διότι δεν μπορεί το νερό, που είναι είδος επιβίωσης, έτσι, να μπει κάτω από ιδιωτικο-οικονομικά κριτήρια. Και γιατί δεν μπορεί να γίνει αυτό? Διότι σας το είπα, ο πολίτης σήμερα σε μια επαρχιακή πόλη, αλλά ακόμη και στη Θεσσαλονίκη, γνωρίζουν οι κατατόπους οικοί, οι δήμοι, ποιοι πραγματικά είναι ευάλωτοι. Δηλαδή ο άλλος έχει χάσει τη δουλειά του, αυτός και η γυναίκα του. Πάει λοιπόν στην οικία δημοτική επιχείρηση και λέει, κάντε μου μια διευκόλυνση, διότι έχω και παιδιά να θρέψω και δεν έχω δουλειά. Η δημοτική επιχείρηση πρέπει να έχει ανθρωποκεντρικό χαρακτήρα, διότι εδώ μιλάμε για νερό, δεν μιλάμε για ποτό. Έτσι. Οπότε θα τον διευκολύνει για να είναι κοινωνικά αρρωγός, έτσι, απέναντι σε αυτή την οικογένεια. Τώρα που θα γίνουν απρόσωπα τα πράγματα, θα στέλνει ραβασάκι η πρακτική εταιρεία που θα συνεργάζεται με τις ΔΕΙΑΣ, όπως κάνει και η ΔΕΗ και οι υπόλοιποι πάροχοι, και θα σου λένε ότι αν δεν πληρώσεις τα 30, 40, 50 ευρώ που χρωστάς, σου κόβω το νερό. Ήδη η ΔΑΠ κόβει το νερό μόλις φτάσει αυτό 100 ευρώ. Είναι 4 απλήρωτοι λογαριασμοί. Ωραία. Ελέγχει κανείς όμως γιατί ο πολίτης δεν μπορεί να πληρώσει το νερό? Γιατί εγώ θα σας πω κάτι. Κανένας πολίτης δεν θέλει να χρωστάει νερό. Το νερό είναι βασικό αγαθό για να επιβιώσει. Οπότε για να φτάσει σε σημείο να μην το πληρώνει, δεν είναι η ανοχή. Είναι ότι ο άνθρωπος μπορεί να έχει χάσει τη δουλειά του. Το έλεγξε κανείς βάσει της φορολογικής του δήλωσης? Είναι πολύ απλό για να ελέγξεις το εισόδημα αυτού του ανθρώπου. Δηλαδή ο άλλος έχει 4 παιδιά και έχει χάσει τη δουλειά του. Τι θα κάνεις, θα του κόψεις το νερό για 50 ευρώ? Μα είναι νερό, ρε παιδιά. Δεν είναι δηλαδή όπως φυσικά και το ρεύμα. Αλλά εδώ μιλάμε για βασικούς πυλώνες επιβίωσης της καθημερινότητας. Που θα μπορούσε μια κατατόπους, δεν λέμε να μην το πληρώσει, θα μπορούσε να του κάνει μια καλύτερη ρύθμιση. Τώρα από τη στιγμή που θα γίνει απρόσωπο αυτό, δεν θα τους ενδιαφέρει η ΕΙΔΑΠ ή η ΙΑΤ που θα έχουν μέσα μετόχους συμπιώτες, αν ο Μπούμπας χρωστάει ή ο Τουτσίδης χρωστάει 50 ευρώ, θα στο κόβουνε. Όπως το ίδιο θα μετακυλείται και στους αγρότες. Ήδη οι αγρότες δέχονται από τις πρακτικές εταιρείες για 200 ευρώ, για 300 ευρώ μηνύματα καθημερινά για κάποια γεωργικά εφόδια που πήραν οι άνθρωποι, αλλά επειδή καθυστερούν να τους δώσουν τα κονδύλια, βλέπετε τα τερτύπια της κυβέρνησης απέναντι στους αγρότες, οι άνθρωποι αδυνατούν. Οι άνθρωποι όμως αγχώνονται. Δηλαδή μην φτάσουμε και το νερό άρδευσης από τους τοπικούς οργανισμούς να ιδιωτικοποιηθεί, γιατί αλίμονο στην αγροτιά. Ήδη το κόστος είναι ψηλά. Ήδη οι αγρότες δεν μπορούν να ορθοποδήσουν. Αλλά μιλάμε και για ανθρώπους, νοικοκύριδες, οι οποίοι μπορεί να είναι ευάλωτα νοικοκυριά. Δεν τους ενδιαφέρει και το τσιδί. Γι' αυτό λέμε τα νομοσχέδια δυστυχώς δεν είναι ανθρωποκεντρικά. Είναι η αριθμολαγνία.
0: Επειδή θα πάμε και στα υπόλοιπα νομοσχέδια που θέλω την τοποθέτησή σας, μια και μιλάμε για νερό με αυτή την ιστορία με τα ρολόγια, τι γίνεται?
1: Τα ρολόγια είναι μια κατάσταση που ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, ο Κυριάκος Βελόπουλος, μιλούσε το Σεπτέμβριο του 2024. Άμα να τρέξει κανείς τις ομιλίες του, διορατικός πάλι με πολιτική ενόραση, αλλά Δεν είναι ότι είμαστε μαντής. Αν το ψάξεις θα το βρεις. Ήρθαν ξανά στην επιφάνεια. Υπάρχει μια υπερτιμολόγηση πολύ επάνω, δηλαδή μέχρι και δεκαπλάσια. Mm-hmm. Ήδη τα πρώτα πρόστιμα έρχονται στο Δήμο της Κλικής. Εδώ φαίνεται ότι εμπλέκονται και άλλοι στην υπόθεση αυτή, όπως και με τα σπιτάκια ανακύκλωσης, υπό την ανοχή κάποιων αρμοδίων οργάνων σε κεντρικό επίπεδο. Αυτά όλα δεν γίνονται εν κρυπτό. Αυτά εδώ υπήρχε συνεννόηση. Έτσι, όπως και στον Οπικετέ η πυραμίδα είχε πολλά πλοκάνια και εδώ έχει πολλά πλοκάνια. Οι ευθύνες της αυτοδιοίκησης να αποδοθούν εκεί που πρέπει να αποδοθούν. Εδώ όμως κάποιοι ήρθαν τώρα σε συνεργασία με κεντρικούς παράγοντες. Αυτά δεν γίνονται έτσι. Δηλαδή δεν μπορεί ο Πρωθυπουργός το 2019 να εγκαινιάσει την Dexian, την εταιρεία με την Evapco, την Αμερικάνικη, με την Παλοκρουσής και να έρχεται αυτή η εταιρεία σήμερα και να κατηγορείται από την Εισαγγελική Αρχή για σπιτάκια 25 τετραγωνικών που έχουν πάει και στο Δήμο Σικαιών που μιλούσε χθες ο κ. Δανιλίδης και σε άλλους Δήμους. Με 25 τετραγωνικά, αντί να πωλείται το σπίτι, να, η αγορά να είναι 60 ως 66.000 ευρώ, ήταν 360.000 ευρώ. Αυτό πάντα σε σύγκριση και με άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Άρα λοιπόν πρόκειται για ένα σκάνδαλο. Και έρχεται τώρα το θέμα των υδρομέτρων, που τα υδρόμετρα έχουν δεκαπλάσια τιμή από ό,τι έχουν πουληθεί σε άλλες χώρες. Έτσι, και δεν έλεγξε κανείς αν τοποθετηθήκαν αυτά κιόλας τα υδρόμετρα και πάει λέγοντας. Το ένα σκάνδαλο δηλαδή ακολουθεί το άλλο. Είμαστε ντόμινο σε αυτό. Ειλικρινά δηλαδή ξεκινάει από το σκάνδαλο με τις δημόσιες συμβάσεις. Είναι η κυβέρνηση αυτή με επίσημα στοιχεία τα οποία τα κατέθεσα από την Ένωση, από το Μητρό, από το Εθνικό Μητρό Δημοσίων Συμβάσεων. Δεν τα λέω εγώ ως Μπούμπας. Δεν τα λέει η κυλίση από το μυαλό της. Είναι το Εθνικό Μητρό Δημοσίων Συμβάσεων, το οποίο τι λέει, μέσα σε διάστημα περίπου 4 ετών έχουν γίνει 812.000 απευθείας αναδέσεις. Προσέξτε το νούμερο κύριε Τουτσίδη.
0: 812.
1: Η απώλεια σε χρήμα είναι 12 δισεκατομμύρια ευρώ. Να χρήματα που βρίσκεις για το 13ο μισθό. Να χρήματα που βρίσκεις
0: μόνο. Μόνο για το 13ο μισθό.
1: Απευθείας αναθέσεις 812.000. Ρεκόρ. Πάμε στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Τότε αν συζητάμε, το έχουμε συζητήσει ούκο λίγες φορές. Πάμε στο θέμα με τα κέντρα διαβίου μάθησης ΟΠΚΑ. Από τα 1470 κέντρο διαβίου μάθησης, διαστόματος του αρμόδιου Υφυπουργού Παιδείας του κ. Βλάστη σε επίκαιρη ερώτηση της ελληνικής λύσης, δική μου επίκαιρη ερώτηση, είπε ότι τα 1100 είναι παράνομα. Είναι έκνομα. Μόνο 6 εξ αυτών σε Αττική, Γιάννενα και Χανιά έχουν προδιαφυγή 3,8 εκατομμύρια ευρώ. 6. Προσέξτε τι θα έχουν τα 1100. Πάει και αυτό. Έρχεται το σκάνδαλο με την ανακύκλωση με τα σπιτάκια. Έρχεται το σκάνδαλο με τα υδρόμετρα. Μη σκάσει και το σκάνδαλο με τις εικονικές σφαγές ζώων στα σφαγεία. Παλιά ιστορία και αυτή. Άρα το ένα σκάνδαλο μετά το άλλο. Και είναι και αυτό που κατήγγειλε και ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, ο Ε65, ενώ η δισύμβασή του ήταν για 500 εκατομμύρια ευρώ, έφτασε το κόστος να είναι 2,1 δις. Φαγωθήκαν πολλά λεφτά ρε παιδιά στις δημόσιες συμβάσεις και στην ανάληψη έργων από αρμόδιους ή μετέρους εργολάβους. Και έρχεται τώρα η εργολαβία στο νερό. Επιμένει μετά ο αέρας.
0: Σήμερα άκουσα τον Κυριάκο Βελόπουλο να λέει και κάτι ακόμα περί ταμείου ανάκαμψης που χρηματοδοτήθηκαν. Λέει τα καζίνο, δηλαδή είναι ανάκαμψη του καζίνο, είναι ανάπτυξη. Δηλαδή,
1: για... Τα καζίνο χρηματοδοτούνται, προσέξτε. Και να δούμε τι άλλο θα χρηματοδοτηθεί και στο μεγάλο έργο εκεί στο ελληνικό από την εταιρεία αυτή την Μάμπαρ, πώς λέγεται, την αράβικη. Μαζί με την Λάμδα του Λάτσι, εν πάση περιπτώσει. Έχουμε και το θέμα ότι πολύ όπως είναι επιπλωμένο και το κάθε αρχαιολογικό μουσείο από το Υπουργείο Πολιτισμού και
0: αυτό θα πήγαινα μετά, να το δούμε λίγο, γιατί πλέον τα αρχαία μας περνάνε και αυτά σε ιδιωτικά χέρια.
1: Τα πάντα όλα, ό,τι υπάρχει. Αυτή η κυβέρνηση, να ξέρει ο κόσμος, απλά να ξέρει, το τι θα ψηφίσει είναι στη δική του κρίση. Είναι για τους πολύ ολίγους. Να το ξέρει. Τέτοια κυβέρνηση για να είναι για τους πολύ ολίγους, για ένα ισχυρό λόμπι, μια ισχυρή κάστα ανθρώπων. Με μια οικονομική αλφαδύναμη που αυγατίζουν και τα λεφτά τους δεκαπλασιάζονται, δεν πάει άλλο. Χάνουμε κοινωνικά αγαθά. Τα ενίκια έχουν πάει στα ύψη, στις γκαρσονιέρες και στα διάρκεια δεν μπορεί να ελέγξει κανείς την κατάσταση. Στην ακρίβεια οι ανατιμήσεις προϊόντων έρχονται και παρέρχονται. Το ρεύμα έρχεται και τώρα κατά την περίοδο του θέρους, είναι και αυτό ανεβασμένο. Η ιδιωτικοποίηση και στο νερό. Καθυστερούν οι συντάξεις. Θυμάστε τι λέγανε, ότι θα βγαίνουν γρήγορα οι συντάξεις, όλο προκαταβολή στην προκαταβολή. Καθυστερούν άνθρωποι να περάσουν από αρμόδιες επιτροπές για να πάρουν αναπηρικές συντάξεις που δικαιούνται οι άνθρωποι. Όταν δεν γίνονται όλα αυτά, για ποιο κοινωνικό κράτος δικαίου μιλάμε. Δηλαδή, δεν χρειάζεται η πολιτική να τα κάνουν όλα τεχνοκράτες να τελειώνουν.
0: Και επειδή μιλάμε τώρα, λέτε, για κράτος δικαίου και επειδή να βάλω εγώ και την ισονομία και την ισοπολιτεία και όλα αυτά, να πάμε λίγο στα αναθεωρητικά του συντάγματος εκεί. Ακούσαμε και προχθές μια θυελώδη συνεδρίαση. Αυτό το περιβόητο άρθρο 86, γιατί δεν το ακουμπάει κανείς, κύριε Μπούμπα.
1: Γιατί δεν το ακουμπάει κανείς. δεν τα κουμπάει κανείς, γιατί είναι μια πολύ ωραία δικαστική ασυλία. Ο πολίτης πάει και λογοδοτεί ενώπιον της δικαιοσύνης και ο πολιτικός με το άρθρο 86, υπουργός και υφυπουργός και βουλευτής είναι καλυμμένος. Εμείς τι ζητήσαμε? Κατάργηση του άρθρου 86. Μόλις θα καταργήσει το άρθρο 86, συζητούμε για οτιδήποτε άλλο. Για μας είναι και αυτό κορονίδα του συντάγματος, για να έχουμε ένα σύνταγμα, όχι κομμένο και ραμμένο για τους ολίγους, για τους προνομιούχους, αλλά για όλο τον κόσμο, για τον πολίτη, που να χαίρει ισονομίας και ισοπολιτείας. Ο Θουκυδίδης έλεγε το δίκαιο νου καλωτή του Κρήτωνος συμφέρον. Δεν μπορεί το δίκαιο να είναι του ισχυρού, πρέπει να είναι και του αδυνάτου.
0: Μα σε άλλες χώρες, κύριε Μπούμπα, βλέπουμε ακόμα και πρωθυπουργούς και προέδρους και υπουργούς και μεγάλα στελέχη κυβερνήσεων, ακόμα και πρωθυπουργούς και προέδρους, να κάθονται στο εδόλιο του κατηγορουμένου, αν χρειάζεται, σε κάποιες χώρες άλλες. Εδώ τι γίνεται? Η Βουλή σου δίνει με το 151 απαλλαγή πλέον για οτιδήποτε.
1: Ναι, τώρα βλέπετε την Υπουργό Εργασίας στη Στοκχόλμη να κάθεται να περιμένει το μετρό ή το τραμ και να τρώει από τα περάκια η γυναίκα μια φωτογραφία. Θυμάμαι, εμείς δεν έχουμε αυτή την οτροπία. Έτσι. Mm-hmm. Από εκεί και πέρα, όταν ο πολίτης τα βλέπει όλα αυτά, θα έχει μια πικρία, ένα θυμό, μια στεναχώρια και μια αναξιοπιστία. Θα γυρίσει την πλάτη στην πολιτική με ήττα και όμικρον γιώτα και δυστυχώς άνθρωποι οι οποίοι μοχθούν, ανεξαρτήτως ιδεολογίας, μοχθούν πραγματικά, γιατί για να έχουν τη συνείδησή τους καθαρή, μας εκπροσωπούν τα κοινωνικά ζητήματα, έχουν δουλέψει και με την κοινωνία, υπάρχουν και αυτοί. Και κοντά στα ξερά θα καούν και τα χλωρά. Τους ισοπεδώνει το σύστημα δυστυχώς όλου, για όλους, γι' αυτό πρέπει ο κόσμος εκεί να είναι προσεκτικός. Και το κόμμα το οποίο ψηφίζει να μην είναι ακόμα κατεστημένο, συστημικό υπό την έννοια, εδώ βλέπετε εμείς τι είπαμε, τα κόμματα χρωστούν τα μαλλιοκέφαλά τους, Νέα Δημοκρατία και Πασό.
0: Πάνω από ένα δις.
1: Χρωστάνε τα μαλλιοκέφαλά τους. Και αυτά δεν έπρεπε να έχουν κάνει ρυθμίσεις των δανείων για να αρχίσει να κινείται ο λογαριασμός. Εδώ χρωστάς στην τράπεζα και αν δεν κάνεις μία ρύθμιση, σου παίρνουν τα πάντα ή στην εφορία. Δεύτερον, δεν μπορεί να έχουμε τους λεγόμενους επαγγελματίες πολιτικούς χωρίς να έχουν ένσημα στην κοινωνία. Δεν μπορεί να σε εκπροσωπήσει ο άλλος, βρέδερφε. Άμα δεν έχει περάσει από τη μάχη της βιοπάλης, να είναι παρατοκαπνισμένος, να ξέρει τι είναι να περάσεις με 500 ευρώ ή τι είναι να σε απολύσουν από τη δουλειά σου. Ή έστω να έχει δουλέψει λίγο, να γίνει ατριβή. Πείτε μου εσείς, κύριε Τουσίδη, πώς θα βιώσει να εκπροσωπήσει τα προβλήματα και να έχει το λαϊκό αίρεσμα, να έχει τη λαϊκή ευαισθησία? Είναι ζητήματα τα οποία έχουν να κάνουν με την εκπροσώπηση βουλευτών και άλλων αρμοδίων ταγών σε υψηλά αξιώματα και υψηλές θέσεις, χωρίς να μπορούν να αφουγκραστούν τους προβληματισμούς, τις ανησυχίες και τις στεναχώριες της κοινωνίας.
0: Εγώ ομολογώ, κύριε Μπούμπα, ότι διαβάζοντας βιογραφικά έτσι, ακόμα και πολιτικών αρχηγών, θα τολμήσω να το πω, λοιπόν, χωρίς να πω, εσείς θα καταλάβετε τι εννοώ, και βλέποντας ότι ενώ κάποιοι και κόπτονται υπέρ των εργαζομένων και των εργατών και τα λοιπά και δεν έχουν εργαστεί ούτε μία μέρα, δηλαδή πραγματικά εξεπλάγιν, βλέποντας κάποια βιογραφικά.
1: Αν ψάξετε και τα Facebook που υπηρέτησαν στο στρατό, θα βρείτε πολλούς, κύριε Τουτσίδη, Ι2, Ι3, Ι4 με κυλόπονο στη φτέρνα. Εντάξει. Για να δούμε και σε αυτό το κομμάτι ποιοι υπηρέτησαν και που κατά τα άλλα είναι οι λεγόμενοι εθνοπατέρες του και σωτήρες του κράτους. Δεν γίνεται αυτό. Δεν γίνεται αυτό. Δεν γίνεται να είσαι άλλο μήκος κύματος. Εγώ σας το είπα, παροιμία τι λέει, άμα στο πω θα το ξεχάσεις. Άμα στο δείξω μπορεί και να το θυμηθείς, αλλά άμα το βιώσεις δεν το ξεχνάς ποτέ. Αυτή η κινέζικη παροιμία έχει νόημα. Δεν γίνεται να θες να εκπροσωπήσεις λαϊκά στρώματα χωρίς να έχεις ο ίδιος τριβή με την κοινωνία. Πώς θα την εκπροσωπήσεις? Μπορεί να έχεις τις καλύτερες προθέσεις. Το νιώσες ποτέ? Το βίωσες ποτέ για να μπορέσεις αυτόν τον άνθρωπο να το νιώσεις? Τώρα έχετε μια κυβέρνηση, αυτό που τους είπα και στην ομιλία. Ουέ και αλίμονο, αν τα ιδιωτικοποιήσουμε όλα, ανεξαρτήτου που πιστεύει ο καθένας. Εμείς είμαστε υπέρ των επενδύσεων. Ως ελληνική λύση λέμε, επενδύσεις που θα δημιουργήσουν θέσεις εργασίας. Προσέξτε έτσι τώρα. Όχι όμως απέναντι στο ρεύμα. Όχι απέναντι όμως στο νερό, σε αυτά τα αγαθά, τα βασικά για την επιβίωση.
0: Όπως τα περιβόητα data center σήμερα που σχολίαζε ο πρόεδρος της ελληνικής λύσης. Το ακούγαμε νωρίτερα σε ένα ηχητικό που παίξαμε εδώ.
1: Άλλο πάλι.
0: Ναι.
1: Οπότε αεροδρόμια, λιμάνια, ρεύμα, τα νερά τα πουλάμε όλα. Είμαστε και μια χώρα που δεν έχει αυτάρκεια σε τίποτα. Άμα δείτε τι γίνεται με τις ιχθυοκαλλιέργειες σήμερα που με ενημέρωσαν για τις ιχθυοκαλλιέργειες, θα φρίξετε εκεί. Εκεί να δείτε πάλι τι γίνεται. Και να δείτε πώς αλωνίζει η Τουρκία. Έχουμε 120.000 τόνους που παράγουμε το χρόνο. Οι 100.000 τόνοι πάνε στο εξωτερικό. έχουμε την ευλογία του Θεού να μπορέσουμε να έχουμε εδώ ηχθείο καλλιέργειες και δεν έχει ολοκληρωθεί το χωροταξικό. Από το 2021 για να δούμε σε ποιες περιοχές ενδείκνεται να κάνεις ηχθείο καλλιέργεια και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Απέναντι λοιπόν οι Τούρκοι πριν από 10 χρόνια παρήγαγαν 80.000 τόνους. Εμείς παράγαμε περισσότερο. Τώρα οι Τούρκοι παράγουν πάνω από 300.000 τόνους. Γιατί αυτοί διέπονται από ένα καθεστώς που δεν βάζει φραγμούς η Ευρωπαϊκή Ένωση. Οπότε όταν αυτοί μπορούν και ψαρεύουν 12 μήνες και οι δικοί μας ψαρεύουν μόνο 6 μήνες, το ψάρι δεν έχει σύνορα. Θα πάει από εκεί, θα το ψαρέψει ο Τούρκος, ο ίδιος ο Τούρκος με την τελωνιακή σύνδεση, το πουλάει στην Ευρώπη. Διότι δεν έχει δασμό ο Τούρκος. Δασμός δεν υπάρχει. Επειδή η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει αυτάρκεια στο ψάρι, τα παίρνει από τους Τούρκους. Τον Έλληνα όμως τον περιορίζει. Και αντί εμείς να κάνουμε ένα στρατηγικό σχεδιασμό να τελειώσουμε γρήγορα το χωροταξικό, διότι οι ηχθειοκαλλιέργειες που υπάρχουν στην Ευρώπη είναι μόνο στην Ελλάδα. Λόγω της μορφολογίας των ακτών δεν μπορούν να έχουν οι Ιταλοί και οι Ισπανοί πολλές. Γιατί εκεί έχουν απαθή νερά και πρέπει να μπουν πολύ στο πέλαγος για να κάνουν ηχθειοκαλλιέργειες σε αντίθεση με εμάς. Άρα λοιπόν εμείς, αντί να εκμεταλλευτούμε αυτή την κατάσταση, επιδοτούμε τους αλληλείς για να μην ψαρεύουν. Αυτό γίνεται αυτή την ώρα. Και ο Μητσοτάκης κάθε φορά που πάει στο εξωτερικό και γυρνάει, μου λέει ένας πολύ χαρακτηριστικά σήμερα ηχθειοκαλλιεργητής, ανακοίνησε και ένα νέο εθνικό πάρκο.

0: Λίγα χρόνια έπαιρνε από την Ελλάδα 600 τόνους ψαριού μέσω ηχθείου καλλιέργειας. Σήμερα, λόγω του ότι ο Νετανιάχου με τον Ερντογάν είναι στα μαχαίρια, προτιμάει την Ελλάδα και έχουμε αυξήσει την εξαγωγή ψαριών από 500 τόνους, από 600 τόνους που είχαμε στη χώρα του Ισραήλ, πάνω από 5.000 τόνους. Μάλιστα. Είναι ευκαιρία λοιπόν να έχουμε και μια εμπορική συναλλαγή, που αυτό μας συμφέρει και για τα εθνικά μας συμφέροντα και για τα εμπορικά μας συμφέροντα.
1: Βέβαια, ξεκάθαρα. Ξεκάθαρα.
0: Και ο καθένας καταλαβαίνει για ποιο λόγο μας συμφέρει.
1: Δεν χρειάζεται, νομίζω είναι λίγο φαϊνότερο αυτό. Δεν χρειάζεται λοιπόν να εξηγήσουμε. Ναι.
0: Εμείς τι κάνουμε ένα χαρακτήρι. Μιλάμε για αναθεώρηση του συντάγματος χωρίς να αγγίζουμε ουσιαστικά κάποια άρθρα για συμμετοχική δημοκρατία.
1: Αυτή η Βουλή βέβαια δεν είναι αναθεωρητική, αλλά φαντάζομαι θα ανοίξει ο δρόμος από αυτή τη Βουλή για το τι ακριβώς μπορεί να γίνει μετά.
0: Να δούμε. Ναι. Δηλαδή, πάνε σε μία μικρή κοινωνία για σοβαρά ζητήματα κοινωνικής και οικονομικής φύσεως. Βέβαια υπάρχουν και συναλλαγές κάτω από το τραπέζι και το ξέρουν τη σπάση. Και πάνε και κάνουν ένα πάρκο φωτοβολταϊκό. Κάνουν ένα πάρκο με ανεμογεννήτρες και φρουφούρια που λέω εγώ εκεί. Και λέμε σε μια περιοχή χωρίς να ερωτηθεί η τοπική κοινωνία. Κάτσε, αν η τοπική κοινωνία σε μια συμμετοχική δημοκρατία εκ του συντάγματος δεν έχει άποψη και λόγο, για ποιο λόγο να υπάρχει περιφέρεια? Δεν το κατάλαβα. Δηλαδή οι τοπικές κοινωνίες δεν θα μπορούν για σοβαρά ζητήματα που θα αλλάξουν άρδιν την ποιότητα ζωής, της καθημερινότητας και το αρχιτεκτονικό τοπίο της περιοχής τους, γιατί αυτή η γη ανήκει και στους επόμενους, έτσι, όχι μόνο στους προγόνους. Πώς λέει το ρητό, ότι αυτή τη γη δεν την δανειστήκαμε, δεν την πήραμε μόνο από τους προγόνους μας, τη δανειστήκαμε και από τα παιδιά μας. Λοιπόν, πού θα έχει άποψη η τοπική κοινωνία για να αφουγκραστεί ο νέος σήμερα και να πει ότι θα ασχοληθώ εγώ με τα κοινά, όταν ξέρει ότι δεν θα του δώσουν αρμοδιότητες και ότι οι τοπικές κοινωνίες δεν θα έχουν λόγο και άποψη?
1: Έτσι.
0: Όλα αυτά θα τα πληρώσουν οι επόμενες γενναίες. Και εμείς πρέπει να λογοδοτήσουμε.
1: Μάλιστα.
0: Για το τι εργασιακές συνθήκες παραδίδουμε, για το τι ασφαλιστική κάλυψη θα τους παρέχουμε, για ποιο κοινωνικό κράτος, για ποιον επαγγελματικό προσανατολισμό μπορούμε να τους δώσουμε. Πείτε μου εσείς, δεν θα έχουμε πρόβλημα μετά με το δημογραφικό?
1: Αυτό αν το ανοίξουμε τώρα θα μιλάμε μέχρι αύριο, κύριε Μπούμπα, γιατί θα πάμε και σε αυτό που είπε η Υπουργός, την περιβόητη δήλωση περί οικογένειας κλπ. Οπότε αφήστε το, τι να πούμε. Είναι πραγματικά λυπηρό αυτό που συμβαίνει. Το δημογραφικό είναι για μένα τουλάχιστον, εγώ το θεωρώ ότι είναι το υπαριθμόν ένα πρόβλημα της χώρας.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Με όλες τις προεκτάσεις που έχει σε όλους τους τομείς.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Αλλά επιτρέψτε μου να το συζητήσουμε αναλυτικά κάποια άλλη στιγμή, γιατί πρέπει να κλείσω την εκπομπή.
0: Όποτε θέλετε. Βεβαίως είναι ένα μεγάλο ζήτημα, το οποίο μπορούν να δοθούν κίνητρα επιτέλους για να το λύσουμε όπως πρέπει να το λύσουμε. Έτσι. Αν δεν υπάρχει περιφερειακή αποκέντρωση, μην περιμένετε να λυθεί ούτε το δημογραφικό. Ποτέ.
1: Έτσι.
0: Και αν δεν υπάρχουν κίνητρα στα νέα ζευγάρια, σε ό,τι αφορά τη βοήθεια που πρέπει να έχουν πραγματικά τα νέα ζευγάρια, τα οποία δεν τολμούν να παντρευτούν αυτή την ώρα.
1: Θέλω να σε ευχαριστήσω θερμά για την κουβέντα που κάναμε. Ήταν εξαιρετικά ενδιαφέροντα όσα είπαμε. Να είστε καλά. Καλό σας βράδυ.
0: Κύριε Τουτσίδη, έτσι να συνεχίσετε στις επάρκειες ενημέρωσης να αποκρυσταλώνει άποψη ο κόσμος. Αυτό θέλουμε εμείς. Να έχουμε έναν κόσμο βαθιά σκεπτόμενο παρά τα χρέη και τα δάνεια που έχει πάρει και το μεροκάματο το οποίο αυτή τη στιγμή διακυβεύεται.
1: Να είστε καλά. Ευχαριστώ θερμά. Καλό βράδυ.
0: Γεια σας. Καλό βράδυ. Να είστε.
2: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας απέναντι στο σύστημα. Δίπλα στον Έλληνα.
1: Λοιπόν, κάπου εδώ ολοκληρώνεται και σήμερα η εκπομπή. Πήγαμε λίγο πιο πίσω με τη συζήτηση με τον κύριο Μπούμπα και δεν πρόλαβα να διαβάσω μερικά μηνύματα δικά σας που ήρθαν. Δεν πειράζει. Συγχωρέστε με. Αύριο θα τα πούμε. Λοιπόν, να είστε καλά. Ευχαριστούμε για την ακρόαση. Ευχαριστούμε για τα μηνύματά σας. Πρώτα Θεός, ανανώνουμε το ραντεβού μας για αύριο λίγο μετά τις 6 εδώ στον Focus FM 103,6. Το καθιερωμένο μας καθημερινό ραντεβού με το απογευματινό μαγκαζίνο. Παραδίδω τη σκυτάλη αμέσως μετά στην Εύη Καγιά και στην εκπομπή Κωδικό Σέβη και το υπόλοιπο πρόγραμμα του Focus στις 8 και στις 9 δελτία ειδήσεων για την ενημέρωσή σας με ό,τι νεότερο υπάρχει από την Ελλάδα και όλο τον κόσμο. Από τον Κώστα Τουτσίδη που ήταν στο μικρόφωνο, από τον Αλέξανδρο Γιαννόγλου που ήταν στον ήχο, τη μουσική και την παραγωγή. Τις ευχές μας να έχετε ένα καλό βράδυ. Σας αποχαιρετούμε έτσι και με ένα εμβληματικό τραγουδάκι με νόημα. Γεια σας.

0: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα.
1: Η οστεοπόρωση αποτελεί στις μέρες μας έναν από τους σύγχρονους εφιάλτες για άντρες και γυναίκες. Τώρα όμως δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείτε, επειδή ήρθε το Osteopon, ένα φυσικό συμπλήρωμα διατροφής που δυναμώνει τα οστά και συμβάλλει στην προάσπιση του οργανισμού από την οστεοπόρωση. Η ειδική φόρμουλα του Osteopon βασίζεται σε εκχυλίσματα από πολυκόμπι, ταραξάκο και σταφύλι, ανακουφίζοντας με φυσικό τρόπο από την οστεοπόρωση. Προσφορά στα δύο Osteopon συν ένα δώρο μόνο 29 ευρώ. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
2: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό. Πίστεψέ το, το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
4: Διαλεκτό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 28,99. Κρέτα Farms εν Ελλάδη Πάριζα, 6,49.
3: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
4: Σκιπ πλυντηρίου υγρό 52 μεζούρες και σκόνη 50 μεζούρες, 7,49. Συν χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά, 2,99.
3: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
4: Ευρωφάρμα Φέτα Pop το κιλό, 10,95. Πίλσε Λας Πίλσνερ κουτί 12x330 ml, 9x3 δώρο, 6,99.
3: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.

Καλησπέρα σε όλους και σήμερα. Ελπίζω να είστε όλοι καλά και ελπίζω να σας φανεί ενδιαφέρουσα η εκπομπή που θα έχουμε σήμερα, τουλάχιστον το πρώτο μέρος της, που όπως σας προανήγγυλα εχθές, θα έχει να κάνει με την ελληνική γλώσσα. Προσπάθησα λοιπόν να συγκεντρώσω όσο περισσότερα στοιχεία μπόρεσα για να σας μιλήσω σήμερα λίγο για την ελληνική γλώσσα, η οποία κακοποιείται, με λίγα λόγια. Ναι, κακοποιείται. Φτωχαίνει. Χρόνο με το χρόνο. Υπάρχουν πολλοί λόγοι. Θα σας τους πω αναλυτικά. Σίγουρα σε γενικές γραμμές πολύ γνωρίζετε τρόπους με τους οποίους μπορεί να φτωχαίνει η γλώσσα μας. Θα σας τους επιβεβαιώσω σήμερα, σε όσους γνωρίζετε ήδη τους τρόπους αυτούς. Θα ξεκινήσω από τον Πλάτωνα, ο οποίος το σοφιστή έχει πει ότι η σκέψη και ο λόγος είναι το ίδιο πράγμα. Δεν υπάρχει εσωτερικός στοχασμός χωρίς λέξεις. Ούτε μπορεί να υπάρξει μία ιδέα αν δεν βρει τις κατάλληλες λέξεις για να εκφραστεί. Όταν λοιπόν μιλάμε για τη γλώσσα μας, την ελληνική, δεν μιλάμε απλώς για ένα εργαλείο που το χρησιμοποιούμε καθημερινά προκειμένου να συνεννοηθούμε με τους ανθρώπους, με τους συνανθρώπους μας, ούτε για ένα απλό μέσο για να κάνουμε τις δουλειές μας. Μιλάμε για τον ίδιο τον τρόπο με τον οποίο βλέπουμε τον κόσμο, τον εαυτό μας, τις αξίες και την ομορφιά γύρω μας. Η γλώσσα είναι ο βασικός όρος για να επιβιώσει ο ελληνισμός. Μόνο μέσα από μια πλούσια γλώσσα, σαν την ελληνική, με βαθιές ρίζες, ζωντανή, κάποιος έλεγε ρευστή και εκφραστική, μπορεί να μεταδοθεί το πραγματικό νόημα που φέρει η λέξη Ελλάδα στο πέρασμα του χρόνου. Η μητρική γλώσσα, γράφει κάποιος, του κάθε λαού, είναι το αόρατο νήμα που ενώνει την εσωτερική ζωή του ανθρώπου με την κοινωνία. Είναι η προϋπόθεση για να υπάρξει συλλογική ζωή, πολιτισμός και πνευματική δημιουργία. Στην ελληνική γλώσσα, μέσα στην πορεία 4.000 χρόνων συνεχούς ιστορίας, έχουν γραφτεί οι εμπειρίες, οι αξίες, οι αγώνες και οι ελπίδες ενός λαού που άντεξε στον χρόνο. Τι συμβαίνει όμως όταν αυτό το εργαλείο του νου, το εργαλείο, αρχίζει να χάνει τη δύναμή του? Όταν η έλλειψη λέξεων αντικαθιστά τον πλούτο των ενιών? Η απάντηση είναι ξεκάθαρη. Η φτώχεια στο λεξιλόγιο οδηγεί με ακρίβεια σε φτώχεια ιδεών και φαντασίας. Δημιουργεί με αυτόν τον τρόπο μία μορφή πνευματικής αδυναμίας. Γιατί όποιος δεν έχει τις λέξεις για να περιγράψει μία σκέψη, ένα συνέστημα, σταδιακά πάβει να μπορεί και να τα κατανοεί σε βάθος. Το πρόβλημα της παρακμής της γλώσσας δεν εμφανίζεται μόνο στην Ελλάδα. Εντάσσεται σε μία παγκόσμια κρίση. Σύμφωνα με τα στοιχεία του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, από τις περίπου 6.000 γλώσσες που μιλούνται σήμερα στον κόσμο, οι μισές κινδυνεύουν να εξαφανιστούν. Πρόκειται κυρίως για γλώσσες μικρών πληθυσμών που δεν έχουν γραπτή παράδοση. Η δική μας γλώσσα όμως δεν είναι μια γλώσσα χωρίς γραφή. Είναι η αρχαιότερη ζωντανή γλώσσα του δυτικού κόσμου. Είναι η γλώσσα που έδωσε στη λατινική και σε όλες τις ευρωπαϊκές γλώσσες τις λέξεις για τη φιλοσοφία, για την επιστήμη, τη δημοκρατία, αλλά και την τέχνη. Και η ελληνική γλώσσα ξεχωρίζει γιατί η κάθε λέξη συνδέεται άμεσα με την έννοια που εκφράζει. Δεν ονομάζει τα πράγματα στην τύχη, αλλά εξηγεί την ίδια την ουσία τους. Κι όμως, αυτή η γλώσσα που άντεξε σε πολέμους,
σε σκλαβιά. Και σε όλες αυτές τις μεγάλες ιστορικές αλλαγές απειλείται σήμερα από μια γενική παρακμή και φτωχοποίηση. Ενώ ο μέσος Ευρωπαίος, φανταστείτε, που έχουμε καταντήσει. Ενώ ο μέσος Ευρωπαίος χρησιμοποιεί περισσότερες από 2.500 λέξεις στην καθημερινότητά του, στην καθημερινή του επικοινωνία, ο μέσος Έλληνας αρκείται σε περίπου 800 λέξεις. Να, και πολλές λένε. Και οι νέοι μας πιεσμένοι από όλους αυτούς τους γρήγορους ρυθμούς της εποχής χρησιμοποιούν ακόμη λιγότερες. Και κομμένες και πρόχειρες εκφράσεις. Και υπάρχουν πολλοί λόγοι για αυτό. Για το πώς φτάσαμε σε αυτό το σημείο. Να πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Ζούμε σε μια εποχή που κυριαρχείται από την τεχνολογία και την πληροφορική. Η ψηφιακή επικοινωνία απαιτεί ένα σύντομο, κωδικοποιημένο και γρήγορο τρόπο συνεννόησης. Τα μηνύματα πρέπει να στέλνονται αμέσως, οι προτάσεις να είναι κομμένες, τα συναισθήματα να μπαίνουν με ένα emoji, εκείνα τα εικονίδια, ξέρετε, θλιμμένος, χαρούμενος, θυμωμένος. Αντικαθίστανται δηλαδή οι λέξεις, οι εκφράσεις από μικρές εικόνες. Η ταχύτητα νικάει τη σκέψη εδώ. Ένα δεύτερο σημείο είναι ότι η συνήθειά μας να μιμούμαστε κακόγουστα οτιδήποτε ξένο έχει ξεκινήσει πολλές δεκαετίες πριν. Είχε ξεκινήσει δεκαετία του 70, αν θυμάμαι καλά, και θυμάμαι καλά, και ήταν κάτι σαν μόδα να χρησιμοποιείς τις αμερικάνικες λέξεις μέσα στο καθημερινό σου λεξιλόγιο. Ακόμη και να αντικαθιστάς τις όμορφες, ακριβείς λέξεις, τις ελληνικές, με κάτι σύντομες, γενικόλογες, αμερικανικές. Θέλετε και το άλλο? Πολύ σπάνια θα δούμε ελληνικές ταμπέλες, μόνο στα ελληνικά ταμπέλες. Ελληνικές επιγραφές. Τα περισσότερα μαγαζιά χρησιμοποιούν εγκρίκλεις. Αυτό έχω παρατηρήσει εγώ. Γιατί το αγγλικό, το γκρίκλις, δείχνει πιο μοντέρνο, έτσι. Αλλά ας πάμε τώρα και στην ευθύνη του εκπαιδευτικού μας συστήματος. Το σχολείο έχει χάσει την ικανότητα να κάνει τη διδασκαλία της γλώσσας μια ευχάριστη εμπειρία. Την έχει χάσει αυτή την ικανότητα και όχι μόνο τώρα. Αλλά το βλέπουμε στους μικρούς μας μαθητές, έτσι. Ειδικά στο δημοτικό. Ακούνε γλώσσα και βγάζουνε καντήλες. Γιατί ρε παιδιά? Γιατί? Και αναφέρομαι παιδιά στους εκπαιδευτικούς. Γιατί να μην την κάνετε ελκυστική? Γιατί πρέπει να είναι αυτό το ξέρω, μάθε αυτό, αυτό, αυτό και αυτό? Κάντε το, βρείτε τρόπο. Δεν μπορεί να ετοιμάζετε το παιδί να μπει στην ώρα της διδασκαλίας της γλώσσας και να λέει «Οχ, δεν ακούς τίποτα άλλο, οχ». Σχεδόν σε όλες τις τάξεις του δημοτικού έχω να σας πω. Και δεν είναι μόνο ένα παιδί, είναι τουλάχιστον η μισή τάξη. Ο Πλάτωνας επίσης εδώ έγραφε ότι το καλύτερο πράγμα είναι να μαθαίνεις με χαρά. Τι χαρά? Τα παιδιά βαριούνται. Το σχολείο αντιμετωπίζει τη γλώσσα σαν υποχρέωση εκμάθησης κανόνων και σαν αντικείμενο αποστήθησης. Επίσης στην εκπαίδευση κάνουν το εξής τραγικό, το οποίο το κάνει μόνο η Ελλάδα, λες και εμείς μισούμε τη γλώσσα μας. Αποκόψαμε τους νέους από τις ρίζες της γλώσσας. Μειώσαμε τα αρχαία ελληνικά. Καταργήσαμε εντελώς την καθαρέβουσα χωρίς να κρατήσουμε ούτε τις πλούσιες λέξεις της. Κάναμε το μονοτονικό. Βγάλαμε τόνους και πνεύματα. Φτάσαμε στο σημείο να διαβάζουμε συγγραφείς όπως τον Παπαδιαμάντη από μετάφραση. Θυμηθείτε τι έγινε το 1985. Μαθήτρια γυμνασίου ήμουνα τότε. Το 1985,
στις πανελλαδικές εξετάσεις. Κανείς δεν ήξερε όταν δόθηκαν τα θέματα της, στην έκθεση, έτσι. Κανείς δεν ήξερε τις λέξεις αρρωγή και ευδοκίμηση. Χιλιάδες μαθητές δεν ήξεραν τι σημαίνουν. Αντί να προβληματιστούμε σοβαρά τότε, χωριστήκαμε σε στρατόπεδα και χαμηλώσαμε κι άλλο τον πύχη της εκπαίδευσης. Η μεγαλύτερη όμως ζημιά στη γραφή μας, όπως είπα και πριν, γίνεται από τα λεγόμενα γκρίγκλις. Τη γραφή των ελληνικών λέξεων, δηλαδή με αγγλικούς χαρακτήρες. Εκεί χάνεται και η ορθογραφία. Και όταν χάσεις και την ορθογραφία στην ελληνική γλώσσα, πολλές φορές χάνεις το νόημα. Δεν το καταλαβαίνουνε όπως και να τους το περιγράψεις. Ο Μπαμπινιώτης είχε πει ότι τα γκρίγκλις είναι ο πιο σύντομος δρόμος για να χάσουμε την εικόνα της λέξης. Αυτό οι νέοι άνθρωποι θα το πληρώσουν ακριβά. Η ελληνική γλώσσα στηρίζεται στην εικόνα των λέξεων. Η ορθογραφία δεν είναι καπρίτσιο των δασκάλων, αλλά η ιστορία και η σημασία της κάθε λέξης. Όταν γράψεις τη λέξη φιλία ή τη λέξη υγεία με λατινικά γράμματα, εξαφανίζεις τη ρίζα της και τη μετατρέψεις σε ένα απλό, άψυχο πράγμα. Εδώ να σας πω ότι, το έχω σημειώσει επίσης να σας το αναφέρω, η Ακαδημία Αθηνών, βλέποντας αυτό το κίνδυνο, εξέδωσε μία ξεκάθαρη διακήρυξη. Η γλώσσα μας, η αρχαία αλλά πάντα ζωντανή, αυτή που εμπλούτησε τις κυριότερες ευρωπαϊκές γλώσσες, δεν είναι δυνατό να υποστεί ζημιά από εμάς τους ίδιους με την κατάργηση του αλφαβήτου της. Είναι απαράδεκτη η κάθε προσπάθεια να αντικατασταθεί η ελληνική γραφή στον τόπο που γεννήθηκε. Όπως αντιστάθηκε, ο λαός μας στο παρελθόν, όταν προσπάθησαν να του επιβάλλουν λατινικούς χαρακτήρες, έτσι πρέπει να αντισταθούμε και τώρα. Δεν ξέρω αν θυμάστε, πριν από κάμποσα χρόνια, δεν μπορώ να σας πω ακριβώς πότε, συζητιότανε να καταργηθούν τα πολλά γιώτα, το γιώτα, το ήτα, το ύψιλον. Θέλανε να τα καταργήσουν, να μείνει μόνο το γιώτα. Αν είναι ποτέ δυνατόν. Ευτυχώς που ακόμη υπάρχει λίγος εγκέφαλος σε αυτούς τους, στην Ακαδημία Αθηνών για παράδειγμα, ή στους καθηγητές, να μην επιτρέψουν να γίνει τέτοιος αποκεφαλισμός της ελληνικής γλώσσας. Δηλαδή καταργήσαμε τη Δασία και την Ψηλή και την Περισπομένη, το κάναμε μονοτονικό. Τα περισσότερα παιδιά αυτή τη στιγμή που μιλάμε δεν τονίζουν καν τις λέξεις. Και θέλουμε να κάνουμε και τα «ι». Ένα «ι». Να καταργήσουμε το «ήτα», το «ύψιλο». Να τα κάνουμε μόνο «γιώτα» όλα. Είναι τραγικό. Είναι τραγικό όταν άλλοι λαοί μάχονται καθημερινά να κρατήσουν κάθε λεπτομέρεια της γραφής τους, εμείς με τη δικαιολογία της ευκολίας να πετάμε κομμάτι-κομμάτι της γλώσσας μας, ένα αλφάβητο 2.500 χρόνων στα σκουπίδια. Κομμάτι-κομμάτι. Αλλά πάμε και στον προφορικό λόγο. Βέβαια, γιατί και εκεί έχουμε νέο γλωσσικό πρόβλημα. Και εκεί συνεχίζεται η κακοποίηση της γλώσσας. Βλέπουμε να κατασκευάζονται συνεχώς λέξεις χαμηλής ποιότητας. Αφού γεμίσαμε λοιπόν τη χώρα με fast foodάδικα, φαγάδικα, ρακάδικα, και μπορεί να μας φαίνεται αστείο, αλλά είναι κακοποίηση της γλώσσας. Γιατί μια λέξη, όσο άσχημη κι αν είναι, αν λέγεται συχνά και από πολύ κόσμο, μπαίνει στην καθημερινότητά μας και στο τέλος καταγράφεται ακόμα και στα λεξικά. Ναι, έχω μιλήσει με γλωσσολόγο παγκοσμίου κύρους, μια γυναίκα από τη Θεσσαλονίκη. Δεν θέλω να αναφέρω το επιθετό της. Την έχετε εκεί στη Θεσσαλονίκη, καθηγήτρια, είναι γλωσσολογίας, παγκοσμίου φήμης, και μου έλεγε πώς ακριβώς μια λέξη η οποία και λανθασμένη και πρώην ανύπαρκτη στα ελληνικά, όταν χρησιμοποιείται από την νεολαία, ναι, μπορεί να υιοθετηθεί
και να αναπαράγεται και στις επόμενες γενιές. Κατά τη γνώμη της δεν ήταν λάθος. Εμπλουτίζεται η γλώσσα έτσι. Δεν ξέρω, εμένα λίγο μου ξυνίζει. Μου ξύνιζε και τότε δηλαδή που μου το είπε η γυναίκα. Αλλά έτσι είναι, παιδιά, τελικά. Τελικά περνάει και στο λεξικό. Πριν από χρόνια, μάλιστα, σε ένα λεξικό, δίπλα στη σημασία της λέξης βούλγαρος, είχε προστεθεί και η σημασία που χρησιμοποιούν ορισμένοι οπαδοί στα γήπεδα. Χρειάστηκαν μεγάλες διαμαρτυρίες για να διαγραφεί αυτή η αναφορά. Αλλά αυτό μπορεί να μας δείξει πόσο εύκολα μπορεί να αλλοιωθεί η γλώσσα όταν δεν προσέχουμε. Έτσι όπως πάνε τα πράγματα, είναι πολύ πιθανό να βρεθούμε μπροστά σε ένα νέο γλωσσικό ζήτημα. Αυτή τη φορά μια διαφωνία δεν θα είναι για τους τύπους, θα είναι για την ουσία. Από τη μία πλευρά θα βρίσκεται η πλούσια ελληνική γλώσσα που συνεχίζει την ιστορία της και από την άλλη μια φτωχή, κομμένη, συνθηματική γλώσσα κατάλληλη μόνο για τα βασικά. Το χειρότερο είναι ότι δεν ξέρουμε τελικά ποια από τις δύο θα επικρατήσει. Η δεύτερη είναι πιο εύκολη και είναι πολύ επικίνδυνο να επικρατήσει. Δυστυχώς είναι η γλώσσα η οποία χρησιμοποιείται πολύ στα πρωινάδικα. Είναι αυτή η κακοποιημένη, η σύντομη, με τη χρήση μόνο 200-300 λέξεων σε μια εκπομπή δίωρη. Παρατηρήστε του τον τρόπο με τον οποίο μιλάνε. Τι φτωχό λεξιλόγιο χρησιμοποιούν. Μαμ, κακά και νάνι. Κάπως έτσι μου ακούγονται εμένα τα πρωινάδικα κουτσομπολίστικα. Όταν δω. Τα αναπαράγουν και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Μην νομίζετε δεν ανάγκη να ανοίξει τηλεόραση πια. Έχουμε μεγάλη ευθύνη λοιπόν οι Έλληνες που ζούμε μέσα στη χώρα μας, γιατί για τους Έλληνες της Διασποράς, για τις ελληνικές κοινότητες, τα σχολεία και τις οικογένειες εκεί, αποτελεί μια μάχη που δίνουν συνεχώς για να κρατήσουν την ελληνική γλώσσα ζωντανή. Γιατί αν χαθεί η γλώσσα στους Έλληνες της Διασποράς, στους Έλληνες του εξωτερικού, μαζί της θα χαθεί σταδιακά και η συνείδηση της καταγωγής τους. Και η ιστορία, έχω να σας πω, μας δείχνει ότι όταν υπάρχει θέληση, τα πράγματα μπορούν να αλλάξουν. Κάποιος συγγραφέας ανέφερε το παράδειγμα των Εβραίων. Ένας λαός αποφασισμένος να επιβιώσει. Πήρε μια γλώσσα που δεν μιλιόταν στην καθημερινότητα για αιώνες, τη γλώσσα της Παλαιάς Διαθήκης, την έκανε ξανά ζωντανή και την καθιέρωσε ως επίσημη γλώσσα του κράτους του. Επίσης, θυμηθείτε τι συνέβη στην Ελλάδα στις αρχές της δεκαετίας του 60. Οι νέοι τότε είχαν απομακρυνθεί εντελώς από τους παραδοσιακούς χορούς, τα δημοτικά τραγούδια και όλα έδειχναν ότι η παράδοση αυτή θα εξαφανιζόταν. Πώς άλλαξε όμως αυτό? Επειδή βρέθηκαν κάποιοι, να είναι καλά, εμπνευσμένοι δάσκαλοι και άνθρωποι με μεράκι, που έδειξαν στους νέους την ομορφιά της παράδοσης και τους έκαναν να την αγαπήσουν. Και πιστέψτε με, αυτή τη στιγμή αγαπούν πολύ περισσότερο από τις προηγούμενες δεκαετίες την παράδοση. Τα παραδοσιακά τραγούδια, τους παραδοσιακούς χορούς, πολλοί, γινόμαστε φανατικοί. Χάρη σε μερικές μικρές ομάδες ανθρώπων που προώθησαν την παράδοση. Το ίδιο πρέπει να γίνει και με τη γλώσσα μας. Η γλώσσα δεν προστατεύεται με τιμωρίες και απαγορεύσεις. Είναι ζωντανός οργανισμός. Χρειάζεται αγάπη, σεβασμό, φροντίδα και μεράκι για να διαδοθεί σωστά στις επόμενες γενιές. Για να πετύχουμε όλα αυτά όμως, θα πρέπει να αλλάξουμε αρκετά πράγματα στην καθημερινότητά μας. Πολύ σοβαρό, ένα πολύ σοβαρό, είναι να μην επιτρέπουμε σε κανέναν, ούτε και στον εαυτό μας βέβαια, να μεταδίδει μηνύματα με γκρίκλεις. Αυτό το διαδίκτυο μας έχει καταστρέψει.
Ας μην ξεχάσουμε και την ορθογραφία μας. Ας μην ξεχάσουμε τη γραφή μας. Ας μην γυρίσουμε στην εποχή των σπηλαίων. Ας γράφουμε και ας κάνουμε λάθη. Δεν χρειάζεται όταν είσαι ανορθόγραφος να γράφεις τα γκρίκλεις, γιατί τότε είσαι και βλάκας. Γνώμη μου. Ή πονηρός. Το ένα δεν απορρίπτει το άλλο. Εξάλλου υπάρχουν και εργαλεία της τεχνητής νοημοσύνης πλέον που έχουν διορθωτές, έτσι, και γλωσσικά μοντέλα που θα προτείνουν αυτόματα κάποια συνώνυμα, για παράδειγμα, και πλουσιότερο λεξιλόγιο την ώρα που ο χρήστης πληκτρολογεί. Χρησιμοποιήστε τα, δεν είναι κακό. Θα δείτε τις λέξεις 1, 2, 3, 5 φορές, ετί στο καλό. Θα τη μάθεις τη σωστή ορθογραφία. Δεν γίνεται. Επίσης πρέπει να γίνει αλλαγή στον τρόπο που διδάσκεται η γλώσσα στα σχολεία. Είναι τραγικό να ακούς βαριέμαι όταν είναι να μπεις στο μάθημα της γλώσσας. Πρέπει να σταματήσει να είναι μάθημα αποστήθησης. Ας σταματήσουν αυτά τα εργαστήρια αργαλιού ή κεντήματος ή πλεξίματος. Μα τα παιδιά μας ως επιτοπλίστων, αν θέλουμε, τους τα μαθαίνουμε εμείς αυτά. Δεν χρειάζονται. Ας κάνουν σχολικά εργαστήρια δημιουργικής γραφής. Γιατί όχι. Θεατρικής αγωγής. Ρητορικής, αν θέλετε. Ας κάνουν κάτι τέτοιο. Να είναι ενδιαφέρον. Όχι αργαλιό και κεραμική. Αλλά η κεραμαίος τι θα πρότεινε. Κεραμική. Αργαλιό, πλέξιμο και κέντημα. Θα μάθει το παιδί μου να κεντάει. Και μη χειρότερα. Στην τελική, ένα πράγμα το οποίο το έχουν εγκαταλείψει ακόμη και οι γιαγιάδες μας. Μόνο οι προγιαγιάδες μας κεντούσανε. Και πλέκανε. Και στην τελική, μέσα από τα σχολεία, να γίνει μια επανασύνδεση με τις ρίζες. Διδασκαλία των αρχαίων ελληνικών. Όχι σαν στεγνό μάθημα κανόνων. Αλλά μέσω της σύνδεσης των αρχαίων ελληνικών με τη λέξη, με τη σύγχρονη λέξη. Να ξέρουν τα παιδιά για ποιο λόγο το τάδε πράγμα λέγεται όπως λέγεται. Γιατί στα αρχαία ελληνικά ήταν έτσι. Ας μάθουν την ετυμολογία. Αυτό είναι πολύ πιο ενδιαφέρον. Έτσι θα κινήσουν το ενδιαφέρον των μαθητών. Όχι βάζοντας τα κάτω να χασμουριούνται με ανάγνωση κειμένου και μετάφραση στα ελληνικά. Γιατί ακόμα από τη δική μου την εποχή έτσι θυμάμαι τα αρχαία ελληνικά. Τα μισούσα όσο τίποτε άλλο. Σε όλα τα μαθήματα είχα 20, στα αρχαία ελληνικά 16. 16, 16, 16. Δεν μπορούσα να ξεφύγω από το 16. Έπεφτε όλο το μέσο όρο γιατί είχα 16 στα αρχαία ελληνικά. Γιατί έτσι όπως το έκανε το μάθημα η αρχαιοελληνικού μας, μου ήταν τόσο αδιάφορο, τόσο αντιπαθές, που δεν μπορούσα καν να παρακολουθήσω. Σκεφτόμουν άλλα ντάλλον. Ήταν το μοναδικό μάθημα που το μυαλό μου τριγύρναγε σε λιβάδια. Τι να σας λέω τώρα. Ας φροντίσουν λοιπόν κάπως να διορθώσουν τα πράγματα και να αφήσουν την κυπουρική και το πλέξιμο. Ελπίζω να μην σας κούρασα. Πάμε στο μικρό μας διαφημιστικό διάλειμμα και συνεχίζουμε.

0: Focus FM 103,6. Μάθε να ακούς. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
1: Έχετε πόνο στη μέση? Δώστε τέλος στον πόνο με το Τελοπόν. Τελοπόν, 4 βότανα με αντιφλεγμονώδεις ουσίες όπως κουρκουμίν, πέπεριν εξτράκτ, green tea και olive leaf extract σε μια φόρμουλα από ελληνικά χέρια δίνει τέλος στον πόνο της μέσης.
2: Επί 20 χρόνια είχα πρόβλημα με τη μέση μου. Μία φίλη μου μίλησε για το Τελοπόν. Το πήρα και σώθηκα. Είναι μια χαρά.
1: Τελοπόν, για παραγγελίες 2310-2255-99 ή στο voicenews.gr. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο.
3: Τώρα, ειδική προσφορά για τους ακροατές του Focus FM. Η μία συσκευασία στην τιμή των 18 ευρώ, οι δύο στα 32 και οι τρεις συσκευασίες στη μοναδική τιμή των 45 ευρώ. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
4: Ο σταθμός της αλήθειας.
5: Παρηγοριά στον άρρωστο.
6: Φως στο τούνελ.
7: Πυρηνική βόμβα. Το βέλος του Θεού.
8: Λιοντάρι, λιοντάρι.
9: Αφύπνιση Ελλήνων πολιτών.
10: Γροθιά στο κατεστημένο.
11: Πατρίδα, θρησκεία, οικογένεια.
12: Η αλήθεια στην ενημέρωση.
13: Η αντικειμενική ενημέρωση.
14: Το Α και το Ω.
15: Ελληνικό ελεύθερο ραδιόφωνο.
16: Φόκους τυφώνας αλήθειας.
17: Μαχητές από τους ολίγους.
18: Αξιόπιστη ενημέρωση.
19: Φάρος της αλήθειας.
20: Παρηγοριά, ελπίδα.
21: Ευτυχώς που υπάρχει.
0: Φόκους είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει. Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
22: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
23: Διαλεκτό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα 28,99. Κρέτα Farms εν Ελλάδη Πάριζα 6,49.
22: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
23: Σκιπ πλυντηρίου υγρό 52 μεζούρες και σκόνη 50 μεζούρες 7,49. Συν χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά 2,99.
22: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
23: Ευρωφάρμα Φέτα Pop το κιλό 10,95. Πίλσελας Πίλσνερ κουτί 12 επί 330 ml 9 συν 3 δώρο 6,99.
22: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.

Καλησπέρα σε όλους και πάλι. Τώρα στο δεύτερο μέρος της εκπομπής θέλω λιγάκι να σας σχολιάσω τα πρόσφατα ρεζιλίκια της πολιτικής ζωής της χώρας. Θα σας πάω λίγο στη Λίμνο, όπου ο Υπουργός Υγείας την επισκέφθηκε προκειμένου να εγκαινιάσει τα ΤΕΠ. Ακόμη για μια φιέστα, διότι είναι η κυβέρνηση των πυροτεχνημάτων, όπως ξέρετε, βεγγαλικά, φιέστες, κορδέλες, σε αυτά είναι πρώτη στην επικοινωνία, όχι στην ουσία. Πήγε λοιπόν να εγκαινιάσει τα ΤΕΠ. Ότι υπάρχει έλλειψη μόνιμου αναισθησιολόγου, το γνωρίζει άραγε? Ότι υπάρχει έλλειψη μόνιμων γενικών χειρουργών και με την κάλυψη να γίνεται περιστασιακά από ιδιώτες γιατρούς με μπλοκάκι, το γνωρίζει άραγε? Το ότι υπάρχουν μηδενικοί μόνιμοι ακτινολόγοι και το ακτινολογικό καλύπτεται από άκουσον, από συνταξιούχο ιδιώτη με μπλοκάκι, ούτε αυτό το γνωρίζει? Ένας καρδιολόγος, ένας ορθοπαιδικός και ουέ και αλίμονο ένας από τους δύο και νοσήσει. Μένει παντελώς ακάλυπτο το νησί. Αλλά υπάρχουν και άλλα προβλήματα. Δεν υπάρχουν ουρολόγοι, γαστρεντερολόγοι, δεν υπάρχουν οφθαλμίατροι, δεν υπάρχουν ορειλά. Γιατί ακόμη και προκήρυξη να κάνουνε με τα ψίχουλα που τους δίνουνε, φυσικά κανείς δεν θα πάει. Λογικό και επόμενο είναι. Και αντί να δούνε τι θα κάνουνε, μήπως και δώσουνε πιο ελκυστικά οικονομικά και στεγαστικά κίνητρα, αυτός πάει και εγκαινιάζει αίθουσες. Καταλαβαίνετε? Καταλαβαίνετε την κοροϊδία? Μπράβο βρε Πίπη. Αυτή τη φορά όμως ξεπέρασες τον εαυτό σου, έχω να σου πω. Ξέρω ότι την ακούς στην εκπομπή μου ή την ακούνε τα κολλητάρια σου και θα σου πούνε. Να ακούσεις λοιπόν εδώ. Ξεπέρασες τον εαυτό σου. Πήγες μωρέ με γυαλιά που διαθέτουν κάμερα και μικρόφωνο και κατέγραφες τους ανθρώπους. Μας ετοιμάζεται καμιά δικτατορία όπου οι αντιφροντούντες θα είναι πλέον και σε βιντεοληπτικό υλικό να σου φωνάζουνε ότι δεν θα σε χαιρετήσουνε γιατί έχεις βρώμικα χέρια? Τίποτα τέτοιο ετοιμάζεται? Γιατί εσύ δεν έβαλες τυχαία αυτά τα γυαλιά, ξέρεις ότι σε βρίζουνε. Και προφανώς επειδή είσαι και πολύ θειασότης των μηνύσεων, των αγωγών κτλ. Κτλ. Μήπως τους ετοιμάζεις τίποτα? Ε? Γιατί τα λέω αυτά? Γιατί ξέρω ότι καλόψυχος είσαι. Έχω μία απορία όμως. Η χρήση τέτοιων smart glasses, έξυπνων γυαλιών, με ενσωματωμένη κάμερα και μικρόφωνο, σε δημόσιο χώρο και κατά τη διάρκεια πολιτικών δραστηριοτήτων, είναι ηθική? Τώρα μιλάμε, εσύ με την ηθική απέχετε παρασάγκας, αλλά λέω τώρα, είναι ηθική το να μην ξέρει ο άλλος ότι τον βιντεοσκοπείς? Είναι ηθικό χωρίς τη συγκατάθεσή του? Γιατί σε μερικές περιπτώσεις υπάρχει προστασία προσωπικών δεδομένων. Δικιά σας είναι, αν θυμάμαι καλά. Ο νόμος 4624 του 19 που λέει ότι η καταγραφή εικόνας ή ήχου προσώπων χωρίς τη ρητή συγκατάθεσή τους σε ιδιωτικές ή οι μη δημόσιες αλληλεπιδράσεις, για παράδειγμα συνομιλία σε ένα καφενείο, εκεί ακριβώς που βρισκόσουν δηλαδή,
μπορεί να συνιστά παραβίαση των προσωπικών δεδομένων. Αυτό το νόμο Πίπη δεν τον ήξερες? Μπορεί να τον ήξερες, αλλά σου λέει τώρα τα γίδια που να καταλάβουν από τεχνολογία, οι χωριάτες από τη Λίμνο. Γιατί να ξέρετε, εσείς οι Λιμνιώτες και οι κριτικοί, όταν δεν είσαι από την πρωτεύουσα ή από τη συμπρωτεύουσα, στη χειρότερη περίπτωση από τη συμπρωτεύουσα, θεωρείσαι χωριάτης. Ναι, υπάρχει αυτή η αντίληψη ακόμα και σήμερα που μιλάμε. Και προσέξτε τώρα κάτι άλλο. Όταν γίνεται καταγραφή δημοσίων προσώπων ή εκδηλώσεων σε δημόσιους χώρους, αυτό διέπεται από διαφορετικά κριτήρια. Λόγω δημοσίου συμφέροντος, για παράδειγμα. Η καταγραφή απλών πολιτών σε προσωπικό τετατέτ χωρίς να το γνωρίζουν εμπίπτει σε αυστηρότερο νομικό έλεγχο. Το να καταγράφεις επίσης έναν πολιτικό, ένα δημόσιο πρόσωπο, δηλαδή, επιτρέπεται. Δημόσιο πρόσωπο είναι. Αλλά όχι να καταγράφεις όλους αυτούς που σε γιουχάρανε, κύριε Πίπη. Εγώ νομίζω μία μήνυση παρόλα αυτά. Μία μήνυση θα σου ήτανε αρκετή για να μαζευτείς κι εσύ, γιατί η πολλή αλαζονία δεν κάνει καλό. Ποτέ δεν έκανε καλό. Ας πάμε τώρα όμως στα επόμενα νέα της ημέρας, με τίτλο «Όσοι θέλετε αποχωρείτε, ο τελευταίος να κλείσει την πόρτα» ή μάλλον να μην την κλείσει την πόρτα, γιατί μπορεί να μην είναι τελευταίος τελικά. Μανώλης Σοφούλης, σας λέει κάτι? Ούτε και εμένα. Ήτανε όμως οργανωτικό μέλος του κόμματος, κινήματος, του Τσίρκο Μεντράνο, των δύο μη. Μη κάπα και μη γάμα. Μετά τον Αυγερινό λοιπόν, μετά και τον Αυγερινό, για τον οποίο συνεχίζουν και λένε ψέματα, προφανώς, γιατί ο ίδιος δεν είπε κάτι τέτοιο, ότι παραμένει στέλεχος της Επιτροπής, αφού δεν το είπε ο ίδιος. Και άλλο ψέμα. Δηλαδή, μη κάπα, έχεις γίνει χειρότερη και από τον Κουραμπιέ και ακόμα δεν κυβέρνησες. Ο Χριστός και η Παναγία και όλοι οι Άγιοι μαζί. Είναι δυνατόν ψέμα στο ψέμα, ψέμα στο ψέμα? Εχθές σου έδινα κανένα μήνα να το διαλύσεις εντελώς το μαγαζί, για να μην κατέβεις στις εκλογές, γιατί δεν έχεις τίποτα να προσφέρεις ούτως ή άλλως. Σήμερα το μειώνω κατά 15 μέρες, γιατί βλέπω δεν είναι καλή η κατάσταση καθόλου. Και κάθε μέρα έχουμε αποχωρήσεις, κρυφές ή φανερές. Το συγκεκριμένο άνθρωπο έτυχε να τον δω στο Facebook. Πόσοι άλλοι δεν έχουν σελίδα στο Facebook, Εγώ σας λέω, σε λίγο θα φύγει και κάποιος δικηγόρος. Κάτι πήρε τα αυτή μου. Έτσι απ' έξω. Χωρίς να ξέρω κάτι συγκεκριμένο και βέβαιο. Θα δείτε όμως, κάποιος δικηγόρος θα την κάνει με ελαφρά. Ή με βαριά πηδηματάκια. Θα το δείτε τις επόμενες... Αύριο είναι Παρασκευή. Τη Δευτέρα. Κάπως έτσι. Γράφει λοιπόν σε ανάρτησή του ο άνθρωπος που αποχώρησε πριν από λίγες ώρες. Οι τελευταίες εξελίξεις στο κόμμα και ποτέ κίνημα, στην ελπίδα για τη δημοκρατία, με έφεραν στη δυσάρεστη θέση να δημοσιοποιήσω τις σκέψεις μου αλλά και τις αποφάσεις μου. Συμμετείχα στο κεντρικό οργανωτικό του κόμματος, πιστεύοντας ότι θα μπορούσα να παράσχω τη γνώση και την εμπειρία μου προς την κατεύθυνση αξιοποίησης της χρυσής ευκαιρίας που διαφάνηκε για λαϊκή συσπήρωση και απόκτηση κοινωνικής ισχύος, προκειμένου να δοθεί μια ευκαιρία στον ελληνικό λαό για ένα καλύτερο μέλλον, οικονομικό, πολιτικό, κοινωνικό και κυρίως υπαρξιακό. Αποχωρώ με κεφαλαία από το κεντρικό οργανωτικό, άλλωστε αυτό υπήρχε ως τίτλος και όχι ως δομική λειτουργία,
Κλείνει η παρένθεση. Και παραμένω ενεργός πολίτης, οπλίτης, με μόνο πρόταγμα την υπεράσπιση της δημοκρατίας, τον ελληνικό λαό και την απελευθέρωση της πατρίδας. Όταν αυτό γίνει οραματικός στόχος και πρακτική πολιτική με παραδείγματα, θα είμαι έτοιμος να συνδράμω με όλες μου τις δυνάμεις. Αυτό είναι μια κληροδοτική παρακαταθήκη που μας άφησαν οι άξιοι πρόγονοί μας, όπως ο Καποδίστριας, ο Κολοκοτρώνης, οι μάρτυρες της Κύπρου και τόσοι όσοι που θυσιάστηκαν για την απελευθέρωσή της από τους εξωχώριους επικυρίαρχους αλλά και τους ελληνόφωνες πέμπτοφαλαγκίτες. Η αλήθεια είναι πως η αποχώρησή μου έχει συμβεί ουσιαστικά παράλληλα με την αποχώρηση του Βασίλη Κοκοτσάκη, τον οποίο σέβομαι και εκτιμώ και φυσικά στηρίζω και συνυπογράφω τις αιτιάσεις του. Για λόγους, για τους ίδιους ακριβώς λόγους που αποχώρησε ο αξιόλογος Βασίλης και για πολλούς άλλους ακόμα, πήρα την απόφαση να μην συμμετέχω πλέον σε μια κομματική φαρσοκομωδία που θα οδηγήσει τον ελληνικό λαό για άλλη μια φορά σε πιο τραγική απογοήτευση. Η τυραννική απολυταρχία, η κατάλυση της δημοκρατίας, η οικονομική μας εξόντωση, ο σφαιρετερισμός της εξουσίας, η μαφιόζικη χρήση της δικαιοσύνης, η μετατροπή του κράτους δικαίου σε βιαστή και ο υπαρξιακός μας αφανισμός δεν αφήνει τα περιθώρια σε κανέναν απολύτως να εθελοτυφλήσει, αλλά πολύ περισσότερο να δίνει λευκή επιταγή σε κάθε επίδοξο Δον Κιχώτη. Νομίζω ήταν σαφές. Φαρσοκομωδία είναι εκεί μέσα. Και εγώ το λέω τσίρκο μεντράνο. Και κακώς το λέω τσίρκο μεντράνο, γιατί το τσίρκο μεντράνο έχει επαγγελματίες μέσα. Έχει ανθρώπους που έχουν δουλέψει για να φτιάξουν αυτή την παράσταση πάρα πολύ, μέρα και νύχτα. Πραγματικά μέρα και νύχτα έχουν δουλέψει για να φτιάξουν μια τέλεια παράσταση. Άρα αυτό δεν είναι τσίρκο μεντράνο. Είναι η προχειρότητα της προχειρότητας, ο προχειρότητα, προκειμένου να πάρουμε μια θέση στη Βουλή. Να την κάνεις τι? Απλά για να έχεις την καρέκλα κατηλημένη? Ο Χριστός και η Παναγία δηλαδή. Εν τω μεταξύ, επειδή έχουν δει ότι τους έχουν καταλάβει όλοι πλέον τι τσίρκο είναι, έχουν κόψει και τα σχόλια από τα περισσότερα social media. Δεν μπορείς να σχολιάσεις. Εντελώς δημοκρατικά. Ε? Ούτε ο Πίπης δεν έχει κλείσει τα σχόλια, βρε. Απλά έχει μπλοκάρει εμένα, δεν παίζει ρόλο. Έχει κάτι προσωπικό μαζί μου. Εντάξει. Ένας άνθρωπος είμαι. Ένας. Γιατί κλείσατε τα σχόλια? Ξέχασα. Είστε αλάνθαστοι. Δεν δέχεστε κανένα διορθωτικό έστω σχόλιο. Τα προσβλητικά ας τα σβήνετε. Αυτά που θα σας κάνουν καλύτερους, δεν τα θέλετε, ούτε αυτά. Άρα είστε θεοί, έτσι, αυτό προσδιορίζεται σαν τουλάχιστον αυτοκρατορία εκεί μέσα. Είστε παντογνώστες, μπορεί να μην έχετε ακόμα πρόγραμμα, αλλά το φτιάχνετε. Ναι, το φτιάχνουνε λέει, ψάχνουνε τώρα λέει οικονομολόγους, διάφορες ειδικότητες λέει για να φτιάξουν την τελική γραμμή του κόμματος. Είστε μόνο με τα καλά σας. Πού νομίζετε ότι παίζετε, σε παιδική θεατρική παράσταση του νηπιαγωγείου? Αν νομίζετε τώρα ότι δεν θα σχολιάσω το άλλο το φρούτο που κατά καιρούς βγαίνει και πετάει, τι να πω τώρα, κοτσάνες να πω? Δεν θα το πω. Μαργαριτάρια. Τώρα μάλιστα τον τελευταίο καιρό, προκειμένου να συνδυάσει το λόγο της με το σχέδιο της Walk Agenda, τα έχει χαμένα τελείως. Να το πω έτσι, σου λέει, δεν ακούγεται πολύ Walk.
Να το πω αλλιώς, ακούγεται πάρα πολύ walk. Ας το πω έτσι λίγο μπερδεμένο. Η μισή να νομίζουν ότι δεν κατάλαβαν, οι άλλοι μισή να αναρωτιούνται. Ακούστε τώρα φράση και κρίνετε και μόνοι σας. Είμαι βαθιά ευγνώμων στην ελληνική πυρηνική οικογένεια και θεωρώ ότι η πρόοδος που έχουμε ως έθνος στηρίζεται σε πολύ μεγάλο βαθμό στις αξίες της ελληνικής πυρηνικής οικογένειας. Εκτός από το πυρηνική, ας πούμε, που ακούγεται κάπως στα αυτιά κάποιον, το παραδοσιακή σε χαλάει, είναι πολύ anti-walk, βλέπεις. Πολύ demodé, Ντομινάκι είναι πολύ demodé. Να το πεις πυρηνική που ακούγεται, κάνει συνειρμούς με διάφορα, έτσι. Πυρήνα σου λέει, κάτι σημαντικό, πυρηνική ενέργεια, κάτι πολύ σημαντικό. Τόνισε δε ότι είναι υπουργός κάθε οικογένειας. Της οικογένειας με ένα παιδί, της τρίτεκνης, της πολύτεκνης, της μονογονεϊκής, της ανάδοχης, αγκού. Δεν υπάρχει, είπε, μόνο μία τυπολογία ελληνικής οικογένειας. Και είπε και το ανέκδοτο. Η κυβέρνηση είναι εδώ για να στηρίζει τις ανάγκες κάθε ελληνικής οικογένειας. Είπε και το ότι την παρεξηγήσαμε κιόλας, γιατί έτσι όπως μίλησε, λέει, σε ένα συνέδριο του Fortune Greece στις 14 Μαΐου, πήρανε, λέει, τις δηλώσεις της και τις παρεξηγήσανε. Είχε πει ότι δεν υπάρχει η ελληνική οικογένεια του μέλλοντος και γι' αυτό ακριβώς είμαστε εδώ για να μιλήσουμε για inclusion και διαφορετικότητα. Αν δεν στηρίξει δηλαδή τη συμπερίληψη, δεν της ερχόταν ούτε η λέξη συμπερίληψη, είναι τόσο καλή στην αμερικάνικη γλώσσα και νοοτροπία. Και πρέπει να πει inclusion, είναι εδώ για να μιλήσει για την inclusion και τη διαφορετικότητα. Το συμπερίληψη δεν της έκανε, είναι πολύ ελληνικό, πολύ μπανάλ, πολύ παραδοσιακό, ελληνική, παραδοσιακή λέξη. Δεν μας κάνει, θέλουμε τα μεταελληνικά. Την μεταρρύθμιση, την μεταγλώτηση, την μέτα του Ζούκεμπερκ. Πώς αλλιώς να το θέσω. Είδατε όμως, σε μία φράση έβαλε μέσα και τις μειονότητες της διαφορετικότητας, τη ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα. Και μετά λέει, την παρεξηγήσαμε. Εμείς την παρεξηγήσαμε. Αυτή άλλα εννοούσε, μωρέ. Σε αυτή την κυβέρνηση ή δεν ήξεραν, ή δεν γνώριζαν, ή παρεξηγήθηκαν. Τίποτα άλλο δεν υπάρχει, έτσι. Αυτά ήθελα να σας πω και για σήμερα. Αν είστε κι εσείς παιδιά πυρηνικής οικογένειας και όχι παραδοσιακής, χειροκροτήστε παρακαλώ τον Ντομινάκη. Κατά τα άλλα παραμείνετε εδώ, χειροκροτήστε τον Κώστα Πουτσίδη που θα μας πει δελτίο ειδήσεων και τον Αλέξανδρο Τσίγκο με την εκπομπή του πριν λαλήσει το μαύρο πρόβατο. Εμείς θα τα πούμε αύριο, πρώτον Θεός, να είστε όλοι καλά.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Φόκους στον κόσμο.
2: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6, στο μικρόφωνο Κώστας Τουτσίδης. Μένονται ανεξέλεγκτες φωτιές σε Ρέθυμνο, Πάρο και Άνδρο, καθώς οι θυελώδεις άνεμοι δυσχεραίνουν το έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων. Νέα φωτιά ξέσπασε νωρίτερα στο Ρέθυμνο στην περιοχή Ασώματος, οδηγώντας την εκένωση τριών ακόμα περιοχών. 51 άτομα απεκλωβίστηκαν διαθαλάσσεις από την παραλία Πρέβελη. Φωτιά μπήκε και στο φοινικό δάσος της περιοχής.

0: Αστίσκο, όπως επισημαίνουν οι αρμόδιοι, δίνεται αγώνας να σωθούν περιουσίες και να μην καούν σπίτια. Νέα πυρκαγιά εκδηλώθηκε και στο νότιο τμήμα της Πάρου. Μήνυμα από το 112 στάλθηκε σε όσους βρίσκονταν στην περιοχή Ασπροχωριό για να απομακρυνθούν προς τον Δριό. Μήνυμα μέσω του αριθμού έκτακτης ανάγκης 112 στάλθηκε και στους κατοίκους της Καλύμνου νωρίτερα λόγω δασικής πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε στην περιοχή Βαθύς του νησιού. Φωτιά και στην Άνδρο σε χαμηλή βλάστη στην περιοχή Παλαιόπολη. Από το 112 στάλθηκε μήνυμα στους κατοίκους για εκένωση. Μάχη με τις αναζωπυρώσεις δίνουν οι πυροσβέστες στο πλωμάρι της Λέσβου. Απαγόρευση κυκλοφορίας και αύριο Παρασκευή σε δασικές περιοχές των Δήμων Κασάνδρας, Σιθωνίας και Αριστοτέλης στη Χαλκιδική από τις 8 το πρωί ως 8 το βράδυ λόγω του υψηλού κινδύνου εκδήλωσης δασικής πυρκαγιάς. Σήμερα ψηφίζεται στην Ολομέλεια μια πολύ σημαντική δομική μεταρρύθμιση. Είναι το πρώτο βήμα για να βάλουμε τέλος σε έναν αδιανόητο πολυκερματισμό ο οποίος υπήρχε στη χώρα μας σχετικά με τους φορείς διαχείρισης του νερού. Είτε μιλάμε για την υδροδότηση, είτε μιλάμε για την άρδευση, είτε μιλάμε για την επεξεργασία των λιμάτων, τόνισε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την εισήγησή του στην σημερινή συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου. Αν πρόκειται να βάλουμε έναν τίτλο στο σημερινό νομοσχέδιο, θα ήταν «Πολείτε όπως είναι επιπλωμένο με χιλιάδες αναμνήσεις φορτωμένο». Είστε η κυβέρνηση του ξεπουλήματος, όπως ξεπουλήσατε τον αέρα που αναπνέουμε, ανεμογεννήτριες και το φως του ήλιου φωτοβολταϊκά, έτσι πουλάτε και το νερό, είπε στην ομιλία του στη Βουλή ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης. Είστε η κυβέρνηση της ρεμούλας και των σκανδάλων. Ο ΠΚΠ, Τέμπη, σπιτάκια ανακύκλωσης, ΕΛΤΑΟΠ, πήρατε 250 εκατομμύρια για να μην κλείσουν τα ΕΛΤΑ και τελικά κλείσατε 1000 υποκαταστήματα. Τώρα και τα υδρόμετρα που μας στήχησαν 300 εκατομμύρια ευρώ. Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ερευνά 13 υποθέσεις που σχετίζονται με τη διαχείριση κονδυλίων του Ταμείου Ανάκαμψης. Ελέγχονται μεγάλοι διαγωνισμοί ψηφιοποίησης που απέκλειαν μικρότερες εταιρείες, τόνισε επίσης ο Κυριάκος Βελόπουλος. Εξοργιστική τοποθέτηση της Υπουργού Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας Δόμνας Μιχαηλίδου, η οποία δήλωσε δημόσια σε πάνελ συνεδρίου ότι δεν υπάρχει η ελληνική οικογένεια του μέλλοντος, αναφέροντας παράλληλα πως το ζήτημα δεν είναι οι γεννήσεις, αλλά η ανάγκη για ενσωμάτωση και διαφορετικότητα. Ανοίγουν στις 7 Αυγούστου οι αιτήσεις για το πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους. Η πρώτη φάση του προγράμματος θα διαρκέσει έως 31 Δεκεμβρίου του 2026 και οι δικαιούχοι θα αναδειχθούν μέσω ηλεκτρονικής κλήρωσης, από την οποία θα προκύψουν και τα τελικά αποτελέσματα του προγράμματος.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
0: Για αύριο Παρασκευή αναμένεται γενικά έθριος καιρός, πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις στα βόρεια ορεινά και στην Κρήτη. Θυελώδεις βόρειοι άνεμοι έως και 8 μποφόρ θα πνέουν τοπικά στα ανατολικά, ενώ στο Αιγαίο είναι πιθανό να φτάσουν και τα 9 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή, θα φτάσει στα δυτικά ηπειρωτικά 37 έως 38 βαθμούς και στην υπόλοιπη χώρα 32 έως και 36 βαθμούς Κελσίου. Στην Θεσσαλονίκη αναμένεται γενικά έθριος καιρός με πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ορεινά. Η άνεμη νότιο-ανατολική με ένταση 3 έως 4 μποφόρ, η θερμοκρασία από 23 έως και 33 βαθμούς Κελσίου. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι στους 103.6. Στον Focus FM ακολουθεί η εκπομπή Πριν λαλείς το μαύρο πρόβατο με τον Αλέξανδρο Τσίγκου.
2: Focus 103,6. Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
3: Διαλεκτό ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 5 λίτρα 28,99. Σκύπ σκόνη πλυντηρίου Clean Power 67 μεζούρες 8,99. Βαλμά παραδοσιακό τυρί το κιλό 8,99.
2: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
3: Όμως σκόνη πλυντηρίου τροπικά λουλούδια 65 μεζούρες 7,80. Fix Ελλάς μπύρα κουτί 12×330ml 8×4 δώρο 7,99. Εβίτα χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά, 2,40.
2: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
4: Έχετε πανάδες και δυσχρωμίες. Λαμπερών. Με αγνά, φυσικά συστατικά, όπως εκχύλισμα κόκκινου φυκιού, φύτρου σίτου, εθέρεο έλαιο λεμονιού, ιλάνγκ-ιλάνγκ και βούτυρο καρυτέ, η Λαμπερών βοηθάει και προστατεύει σώμα και πρόσωπο. Λαμπερών. Για δέρμα χωρίς πανάδες και κοιλίδες.
5: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 231.

0: 210 25 23 20. Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.
1: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό. Πίστεψέ το, το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Τώρα που θα πάμε στη Σκιάθο, κάνουμε τσεκ στο Καρνάγιο Ρέστοραν. Τσεκ στον έμπειρο σεφ, στη μαγειρική φαντασία και στο μεράκι. Τσεκ στο κομψό περιβάλλον και στην προσιτή πολυτέλεια. Τσεκ στα εκλεκτά πιάτα, στην φρεσκάδα και στην ποιότητα. Καρνάγιο Ρέστοραν, το απόλυτο must γευστικού προορισμού στην Αμμουδιά Σκιάθου. Καρνάγιο Ρέστοραν, πρέπει να πας. Κρατήσεις το 24270-22981.
3: Ολοκληρωμένη προστασία για το σπίτι ή την επιχείρησή σας χωρίς να κοστίζει μία περιουσία. Wi-Fi and Tech Experts. 100% ασύρματο πακέτο συναγερμού σε προνομιακή τιμή και δωρεάν εγκατάσταση. Wi-Fi and Tech Experts. Η ασφάλεια της οικογένειας και της περιουσίας σας είναι προτεραιότητά μας. Wi-Fi and Tech Experts. Εγγύηση στα συστήματα συναγερμών. Αμπελοκήπων 55 Περαία. Κλείσε σήμερα ραντεβού στο 2392-029-600.
4: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
5: Έως την Τετάρτη, ολόκληρο κοτόπουλο νοπό σε απίστευτη τιμή, το κιλό μόνο 1,99. Βόια σπάλα και ελιά το κιλό, τώρα μόνο 11,79. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο ξυλούρης 5 λίτρα, σε απίστευτη τιμή, μόνο 29,90. Και ελληνικός καφές Λουμίδης, τώρα μόνο 3 ευρώ και 9 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.

0: Κατευθείαν με δίνεις τελικά, ε. Είναι φοβερό. Σου είπα εγώ βρε να με βγάλεις στον αέρα. Λοιπόν, θα καπεργώ. Καλησπέρα, καλησπέρα. Τι είπες? Τι είπες? Τι να με βγάλεις στον αέρα? Όχι ρε, άστους. Τώρα διανύουμε το μία και... Πώς το λέτε εσείς? Μία και σήμερα. Ωραία λοιπόν. Καλησπέρα. Focus 103,6 πριν λαλήσει το μαύρο πρόβατο με τον Αλέξανδρο Τσίγκο. Και όπως λέει εδώ ο αγαπημένος μου ο Αλέξανδρος, μία και σήμερα. Δηλαδή αύριο είναι η μέρα των ακροατριών και των ακροατών, οπότε... και από το Σάββατο, παιδιά, να πάρω κι εγώ μια άδεια. Δεν θα κρατήσει λίγο καιρό αυτή η άδεια, δηλαδή λίγο πιο μεγάλο το χρονικό διάστημα. Θα λείπω όλο τον Αύγουστο. Πρώτο Θεός, γιατί όταν οι άνθρωποι σχεδιάζουν, λέει, οι θεοί γελούν. Οπότε και μεγάλη μπουκιά να φας, μεγάλη κουβέντα να μιλές. Αλλά το γεγονός είναι αυτό, ότι έτσι έχω, τέλος πάντων έτσι έχω κανονίσει. Οπότε εμείς θα τα πούμε πάλι. Βέβαια, να πω την αλήθεια, στο YouTube θα βγαίνω και θα λέω έτσι μερικές, θα κάνω έτσι κανά ματσάκι εδώ πέρα, γιατί να πούμε την αλήθεια, πολλά έχουν μαζευτεί. Λοιπόν, τώρα πριν ξεκινήσουμε το σημερινό το θέμα, παίρνω ένα μήνυμα πριν από πολύ λίγη ώρα. Λέει ότι το Ιράν, μου πείτε φίλε κάτσικα, εμείς περιμέναμε για την εναρχήν ο λόγος. Ναι, εναρχήν ο λόγος, αλλά υπάρχει λόγος σοβαρός. Το Ιράν λοιπόν συνέδεξε μια λίστα με τις ενεργειακές εγκαταστάσεις που συνδέονται με την Ευρώπη μετά την επίθεση που έγινε στο ιρανικό πλοίο από τον Ζελένσκι, από το καθεστώς τέλος πάντων της Ουκρανίας. Και μάλιστα έβαλε εδώ η αγωγή πετρελαίου και φυσικού αερίου που συνδέονται με την Ευρώπη. Ποια είναι η λίστα? Μπακού, Τυφλίδα, Τσεϊχάν, αυτό είναι Τουρκία, έτσι. Μπακού, Σούψα, δεν ξέρω ποιο. Ο Σαουδαραβικός αγωγός Ανατολής Δύσης. Ο Νότιος διάδρομος φυσικού αερίου. Ο αγωγός φυσικού αερίου της Κασπίας. Ο αγωγός φυσικού αερίου του EastMed. Ο Αραβικός αγωγός φυσικού αερίου, ο αγωγός πετρελαίου Ελ Αρίς Ασκελών, αυτό είναι στο Ισραήλ, και τα κοιτάσματα πετρελαίου και φυσικού αερίου που συνδέονται με την Ευρώπη. Τα Αζέρι Τσιράγ, δηλαδή στο Αζερμπαϊτζάν, το Σαχ Ντενί στο Αζερμπαϊτζάν, το Αμψερόν στο Αζερμπαϊτζάν, το Λεβιάθαν στο Ισραήλ, το Ζόρ στην Αίγυπτο, το Κρόνος που είναι στην Κύπρο, το έργο GGIP στο Ιράκ, οι εγκαταστάσεις λοιπόν που είναι συνδεδεμένες στην Ευρώπη, εργοστάσιο IFA Ινκντού που είναι στην Αίγυπτο, εργοστάσιο IFA Σεγκάζ, Νταμίατα, Αίγυπτος, ο τερματικός σταθμός φυσικού αερίου της Ρεβιθούσας, IFA Ελλάδα, ο τερματικός σταθμός IFA Αλεξανδρούπολης Ελλάδα. Λοιπόν, τα έργα παραγωγής πράσινου υδρογόνου στο Όμαν, χρηματοδοτούμενα από Ευρωπαίους. Μάλιστα, δηλαδή όλοι νομίζουν ότι ο πόλεμος αυτός, όπως καταλαβαίνετε, και οι επιπτώσεις του, να πούμε δύο πράγματα έτσι, γιατί θα λείπω κανένα μήνα, ας προβλέψουμε ορισμένα πράγματα. Λοιπόν, όπως ξέρετε, τώρα είμαστε 30 Ιουλίου. Λοιπόν, και πριν από 5 μήνες, οι Ηνωμένες Πολιτείες εξαπέλυσαν αυτή την επιχείρηση Epic Fury, κινητοποιώντας την πιο προηγμένη στρατιωτική δύναμη στην ιστορία του ανθρώπινου πολιτισμού, όπως λένε τουλάχιστον. Υπάρχουν δύο ομάδες κρούσης αεροπλανοφόρων, 60.000 στρατιώτες, αντιγμένοι σε ολόκληρη την περιοχή. Α, ναι, ναι, περισσότερο από 6.000 στόχοι, 8.000, δεν ξέρω πόσοι στόχοι έχουν πληγεί σε όλη αυτή τη διάρκεια της εκστρατείας. Υποτίθεται ότι ο Τραμπ είχε πει ότι θα κρατήσει 5 εβδομάδες, τώρα είμαστε στον 5ο μήνα. Αναρωτιέμαι αν έχει κάποια αίσθηση, ξέρετε, μερικοί, στο παράδειγμα, στο Δία, δεν ξέρω αν δεν κάνω λάθος, ο ένας μήνας κρατάει ένα χρόνο, γιατί είναι πιο αργή, δεν μπορεί να μετράει με άλλους διαπλανητικούς όρους ο κύριος Τραμπ. Τώρα, θα μου πεις, έχει σχέση με εμάς στην Ελλάδα, καταρχάς, όταν στοχοποιούνται δύο στόχοι τουλάχιστον εδώ στην Ελλάδα, εννοείται. Και δεν κάνουν και πλάκα οι Ιρανοί. Λοιπόν, με διατριτικές βόμβες κατά των καταφυγείων, ειδικά σχεδιασμένους να διαπερνούν τις ενισχυμένες υπόγειες εγκαταστάσεις που το Ιράν έχτιζε επί δεκαετίες, δύο δεκαετίες τουλάχιστον. Ωραία. Και βεβαίως έχουμε κάποιες δηλώσεις που γίνονται στη Τεχεράνη. Πέρα από αυτήν. Η πρώτη προήλθε από τον Εσμάιλ Μπαγάι, εκπρόσωπο του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών, ο οποίος στάθηκε μπροστά στις κάμερες και πάνω κάτω είπε το εξής: «Δεν καταλαβαίνω πώς νομίζετε ότι διαχειρίζεστε αυτόν τον πόλεμο. Η χώρα που υποτίθεται ότι θα κατέρε κάτω από την στρατιωτική πίεση στέλνει τον επίσημο εκπρόσωπό της, τέλος πάντων, μπροστά στις κάμερες λέει: Δεν καταλαβαίνω ποια είναι η στρατηγική σας». Η δεύτερη δήλωση προήλθε από τον Υπουργό Εξωτερικών, τον Αμπάς Αράχτσι, το κορυφαίο λοιπόν διπλωμάτη της χώρας και τον ιεραρχικά και ανώτερο από τον προηγούμενο, και αφορούσε μια νέα και ξεχωριστή κρίση, λέει, την επίθεση με το επανδρωμένο αεροσκάφος που μόλις είχε τέλος πάντων πραγματοποιήσει η Ουκρανία εναντίον του Ιρανικού εμπορικού πλοίου στην Κασπία. Και ο Αράτσι τη χαρακτήρισε και επιλέξει, και πρέπει να πούμε ότι το ίδιο υιοθέτησε και η Γαλλία και η Ισπανία, παραβίαση του καταστατικού χάρτη των εθνών, η οποία δεν μπορεί να μείνει αναπάντητη. Δύο δηλώσεις, έτσι, δύο διαφορετικοί αξιωματούχοι, δύο διαφορετικές κρίσεις την ίδια μέρα. Γιατί έχει σημασία τώρα. Τώρα, πριν από 5 μήνες, πριν 150 ημέρες, περισσότερο λοιπόν από όλους αυτοί οι στόχοι, αεροπλανοφόρα, ιστορίες κτλ. Και το Ιράν ανοίγει νέα μέτωπα. Λοιπόν, και έχει δύο επιλογές. Η πρώτη επιλογή, μπορεί να το απορρίψουμε σαν προπαγάνδα. Φυσικά, λέει, θα μιλήσω σκληρά και αυτό θα έκαναν πάντα. Λογικό είναι, δεν είναι σαν το δικό μας τον σκύφτο Πετρίτη, το πουλί που πετάει στο χαροπό κλουβί του Μαξίμου. Δεύτερη επιλογή, θέτει ένα ερώτημα που κανείς γενικά στα τηλεοπτικά ιδιοσιογραφικά δίκτυα δεν το λέει φωναχτά. Και είναι ευρωβουλευτικό να ρωτήσουμε, έχουν δίκιο? Και αυτό εξετάζουμε βεβαίως. Λοιπόν, δηλαδή σκέφτονται να επεκτείνουν τον πόλεμο πέρα από το μέτωπο που υπάρχει εκεί μέσα στον κόλπο του Ορμούζ. Λοιπόν, και τώρα συζητάμε για πράγματα τα οποία είναι δημοσιευμένα, δεν συζητάμε για εικασίες, έτσι. Λοιπόν, τι σημαίνει λοιπόν, πρέπει να κοιτάξουμε λοιπόν τι συμβαίνει πραγματικά μέσα από αυτά που έχουμε στον τύπο ή τέλος πάντων έχουν υποθεί. Και για να κατανοήσουμε τα πράγματα, έτσι, πρέπει να γνωρίζουμε σε ένα γεωπολιτικό παιχνίδι ποιοι είναι οι παίκτες, ποιοι είναι οι κανόνες και κυρίως ποια είναι τα κίνητρα. Και επειδή τα κίνητρα δείχνουν τι θα κάνουν πραγματικά οι άνθρωποι σε αντίθεση με τα όσα λένε ότι πρόκειται να κάνουν. Έτσι, αυτό είναι πολύ σημαντικό. Όταν λοιπόν εφαρμόζεται αυτό το πλαίσιο στα όσα συμβαίνουν αυτή τη στιγμή στη Μέση Ανατολή, που όπως είπαμε η λέξη, η φράση Μέση Ανατολή είναι αποικιακής προέλευσης, είναι η Μέση Ανατολή, διότι η μακρά Ανατολή, το Far East, ήταν Ινδία και Κίνα για τους Βρετανούς, έτσι. Λοιπόν, οπότε Μέση Ανατολή, τι θα πει Μέση Ανατολή? Να πούμε Μεσοποταμία, να πούμε, ξέρω εγώ, υπάρχουν και άλλες ονομασίες. Λοιπόν, δεν βλέπουμε μια στρατιωτική εκστρατεία που εξελίσσεται καλά για τις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά δεν εξελίσσεται καλά και για τους υπόλοιπους. Βλέπουμε μια κατάσταση στα οποία τα κίνητρα κάθε παίκτη, και χωρίς εξαίρεση, οθούν τη σύγκρουση προς μια κατεύθυνση που η Ουάσιγκτον είτε δεν προέβλεψε, είτε δεν θέλει να παραδεχτεί δημοσίως. Λοιπόν, ας αρχίσουμε λοιπόν αυτό που ελάχιστα υπόθηκε μέσα από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Στις 27 Ιουλίου λοιπόν, παιδιά, πριν τις ίδιες μέρες, η Ουκρανία πραγματοποίησε μια επίθεση με μη επανδρωμένο αεροσκάφος εναντίον του Ιρανικού εμπορικού πλοίου στην Κασπία. Μετέφερε πετρέλαιο. Okay. Είναι σαν αυτά εδώ που ανακαλύψαμε εμείς στη Λευκάδα και που αλλού, ποιος ξέρει, υπάρχουν. Δεν ήταν λοιπόν στον Περσικό κόλπο, δεν ήταν στην Ερυθρά Θάλασσα, στην Κασπία. Μια περίκλειστη λοιπόν υδάτινη έκθεση, την οποία το Ιράν θεωρεί επί δεκαετίες μια στρατηγική του αυλή, κατά κάποιο λόγο, των σχέσεων που έχει με τη Ρωσία. Και εδώ σκεφτούμε, δηλαδή το Ιράν ήδη πολεμάει στις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ σε ένα μέτωπο. Και τώρα μια δεύτερη χώρα, σε μια εντελώς διαφορετική θάλασσα, από μια εντελώς διαφορετική κατεύθυνση, πλήττει ένα Ιρανικό πλοίο. Και είναι άμεση αντίδραση των Ιρανών. Τη χαρακτήρασε παραβίαση του καταστατικού χάρτη των ΗΠΑ και ότι δεν μπορεί να μείνει αναπάντητη. Και στη συνέχεια, ο πρόεδρος της Επιτροπής Εθνικής Ασφάλειας του Ιρανικού Κοινοβουλίου, ο Αζίζη, έκανε κάτι αξιοσημείωτο. Ανάρτησε μια προειδοποίηση προς την Ουκρανία στα Ουκρανικά. Την έγραψε στα Ουκρανικά, για να μην υπάρχει καμία αμφιβολία ποιος είναι αποδέκτης του μηνύματος. Λοιπόν, είπε ότι η Ουκρανία σύντομα θα αντιλαμβανόταν τον εσφαλμένο υπολογισμό της. Και εδώ δεν απειλήσε απλώς την Ουκρανία. Είπε ότι το Ισραήλ υποκίνησε την Ουκρανία να πραγματοποιήσει αυτή την επίθεση, αλλά ταυτόχρονα λέει, για να σύρει τις ευρωπαϊκές χώρες αυτή τη σύγκρουση που γίνεται κάτω στην περιοχή του κόλπου, αλλά λέει ταυτόχρονα, ποιοι είστε εσείς που υπεστηρίζετε και δίνετε όπλα και ιστορία σας στην Ουκρανία, είσαστε Ευρωπαίοι, έτσι. Λοιπόν, η ανάγνωση λοιπόν αυτό δεν αποτελεί πλέον μια διμέρη σύγκρουση. Βρίσκεται σε εξέλιξη λοιπόν μια διεύρυνση του πολέμου. Θα μπορούσε να πει κάποιος ότι αυτό απλώς το Ιράν προσπαθεί να κατασκευάσει ένα αφήγημα. Το οποίο είναι πάρα πολύ πιθανό. Αλλά άμα είναι πραγματικό, τη διγνωρίζουμε το εξής. Οι σύμμαχοι του ΝΑΤΟ διχάζονται εξαιτίας αυτού του πολέμου και όπως είπα προηγουμένως, η Γαλλία και η Ισπανία έχουν χαρακτηρίσει παράνομες αμερικάνικες και ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές στο Ιράν. Όχι ακατάλληλες, όχι δυσανάλογες, παράνομες. Η Γαλλία είναι μόλιμο μέλος του στρατιωτικού ασφαλείας των ΗΠΑ και η Ισπανία ένας από τους σημαντικούς εταίρους στην Νότια Ευρώπη. Και οι δύο χρησιμοποιούν τη λέξη παράνομες. Και στις 28 Ιουλίου, δηλαδή προχθές, το Πεντάγωνο ανακοίνωσε ότι ξεκινά την επίσημη επανεξέταση της αμερικάνικης στρατιωτικής παρουσίας σε ολόκληρη την Ευρώπη. Υπόψη, εδώ από την εκπομπή, όσοι την ακούτε ή έχετε ακούσει, έχω πει ότι όλο αυτό το τρομερό που συμβαίνει σηματοδοτεί την αποχώρηση των ΗΠΑ και το να κλειστούν στο δικό τους, στη δική τους Ήπειρο, Βόρεια, Κεντρική και Νότια Αμερική, από Παταγωνία μέχρι Γροιλανδία. Και όπως σας έχω πει επανειλημμένως, γιατί αυτό είναι γραμμένο και δεν γραμμένο από μένα, είναι γραμμένο από το Συμβούλιο της Εθνικής Ασφάλειας των ΗΠΑ του κ. Τραμπ στις 5 Δεκεμβρίου, είπε ότι εμείς τους Ρώσους και τους Κινέζους δεν τους βλέπουμε σαν στρατιωτικούς μας ανταγωνιστές, τους βλέπουμε ως εμπορικούς εταίρους ή εμπορικούς ανταγωνιστές. Και μάλιστα πρέπει να σας πω ότι ενώ υπήρχε ένα τεράστιο ποσό σε εξοπλισμούς που έπρεπε να υπογράψει ο κ. Τραμπ για να παραδοθούν στην Ταϊβάν, αυτά δεν έχουν παραδοθεί. Και μάλιστα σε μια συνέντευξη που τον είχαν πάρει τότε, έχει καιρό δηλαδή, έχει κανένα δύο μήνες, λέει είναι πολύ μακριά η Ταϊβάν. Μου θύμισε εκείνο του Κωνσταντίνου Καραμαλή, η Κύπρος κοίται μακράν. Ναι. Πολύ μακριά λέει η Ταϊβάν τώρα, λέει πάμε 9.000 χιλιόμετρα, λέει τι δουλειά έχουμε εμείς εκεί. Για συγγνώμη, μπορείτε να τα βρείτε, να τα ακούσετε, δεν είναι fake news, δεν είναι φτιαγμένα βίντεο, είναι από συνέντευξη που δόθηκε δημόσια στα αμερικανικά μέσα. Λοιπόν, δεν ήταν κάποια, έτσι το είπα σε κάποια στιγμή σε κάποιο δημοσιογράφο, ήταν πάνω σε συνέντευξη. Λοιπόν, και προσέξτε κάτι, ο Τραμπ λοιπόν, όχι απειλεί, σκέφτεται, σχεδιάζει να αποσύρει τα στρατεύματα τα αμερικανικά από την περιοχή εδώ της Ευρώπης. Γιατί το Πεντάγωνο να κάνει αυτή την ανακοίνωση τώρα, τι το οθεί αυτό? Είναι λίγο περίεργα τα πράγματα. Λοιπόν, όταν το κοιτάξεις βαθύτερα, η απάντηση μπορεί να είναι δύο ταυτόχρονα πράγματα. Πρώτα απ' όλα είναι το ρήγμα στο ίδιο το ΝΑΤΟ. Οι Αμερικανοί διπλωμάτες αποχώρησαν από τη συνεδρίαση του Συμβούλου Ασφαλείας του ΙΕ, ενώ ο Γάλλος αντιπρόσωπος εξακολουθούσε να μιλά. Αυτό δεν είναι κάτι φυσιολογικό. Μοιάζει να είναι μια διπλωματική ρήξη. Βέβαια, εδώ στα ελληνικά κανάλια έχουμε τον κύριο Άδωνη. τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη. Να φοράει γυαλιά, ας πούμε. Του πάνε τα γυαλιά τα Ray-Ban. Πρέπει να πω ότι έχει αλλάξει. Στο τέλος δεν τον αναγνωρίζουμε. Θα φύγει με τη βαλίτσα κάνα βράδυ. για το εξωτερικό και δεν τον, τον έχουμε καταλάβει. Λοιπόν, γιατί είχε αλλάξει πάρα πολύ ο άνθρωπος, από τις πλαστικές, από τα μαλλιά, από τα γυαλιά Ray-Ban με τις κάμερες εδώ, ας πούμε. Ωρε φίλε Παναγιά, τι ζούμε σε αυτόν τον τόπο, η γελοιότητα δηλαδή έχει φτάσει στο απόγειο. Έχει φτάσει στο απόγειο, ρε φίλε. Α, λοιπόν, εμείς ασχολούμαστε με τον Άδωνη. Ασχολούμαστε, πέρσι ήταν που τα ΜΑΤ δέρνανε τους εποχιακούς πυροσβέστες. Πώς καταλαβαίνετε, οι άνθρωποι που καήκανε, ο ένας μάλλον, οι δύο καήκαν, ο ένας από ό,τι κατάλαβα μάλλον με καρδιά, κάτι τέτοιο. Οι άνθρωποι αυτοί δεν ψάχναν μόνο να κάνουν τη δουλειά τους όταν διαμαρτύρονταν πέρσι για τις προσλήψεις. Το βασικότερο πρόβλημα είναι εκπαίδευση. Για πηγαίνετε εσείς έτσι, αν βγαίνετε καθόλου έξω από τη Θεσσαλονίκη, σε διάφορες περιοχές υπάρχουν, πώς λέγονται, αυτοί οι δρόμοι πρέπει να είναι στα βουνά για να άσχε σπάσει μια φωτιά. Και από ό,τι βλέπω, αυτοί οι δρόμοι. Αυτό μου φαίνεται διαφεύγει και λέξω. Δεν είναι καλά. Βλέπω ότι έχουν καλυφθεί με σχήνα, με, δεν ξέρω εγώ, με θάμνους, με τέτοια, έτσι. Λοιπόν, που φαντάζομαι ότι γιατί δεν είναι πολύ μόνο να λες ότι έρχεται περίοδος που θα γίνουν πιθανά πυρκαγιές. Και όπως ξέρετε, τις πυρκαγιές, φαντάζομαι το καταλαβαίνετε, δεν τις βάζει μόνη της η φύση. Υπάρχει κάποιος που τα ανάβει. Λοιπόν, εμείς ασχολούμαστε βέβαια με τις τραγικότητες της Ελλάδας, ασχολούμαστε με τις γελοιότητες της υπόθεσης Καριστιανού. Δηλαδή, είπαμε και ο Ανδρέας Παπανδρέου έκανε τα μεγάλα λάθη τα οποία οδήγησαν το Πασόκ από το 48% στο 4%. Πόσο είχε πάρει τέλος πάντων το χαμηλότερο ποσοστό, αλλά το να έχει πάρει ένα κίνημα, αποτίθεται, εντάξει τώρα. Λέμε το να είχαμε να λέμε 3 εκατομμυρίων και το καταλήξεις, ας πούμε, στο αυτό που έλεγε ο Χάρη Κλίν, έλεγε λαέ των Αθηνών, έκανε τον Ανδρέα τον Παπανδρέου, αγαπητέ μου Θανάση, ήταν ένας μόνος στην πλατεία. Λοιπόν, τι να πω. Εντάξει, περνάμε έτσι λίγο στην εποχή της γελοιότητας και σαν λαός και σαν τόπος και σαν σκέψεις και τα λοιπά και σαν ειδήσεις και όλα αυτά εδώ. Μπορώ βέβαια εμείς να ασχοληθούμε με τις influencer, με τους ποπούς, με τα λοιπά. Εντάξει, εδώ γίνεται κάτι που δεν το έχετε δεν μπορεί το μυαλό του ανθρώπου να το συλλάβει και νομίζει κιόλας ότι είναι και μακριά. Κάτι μακριά που γίνεται. Παιδιά, συγγνώμη, αλλά όταν οι πύλες του ροής ενός 20-30% του παγκόσμιας ροής πετρελαίου απειλούνται και εμείς έχουμε κόψει τη σχέση μας με τη Ρωσία. Αγοράζουμε 10 φορές πάνω τη τιμή από το αμερικάνικο LNG. Τι φίλε. Θάβουμε το λιγνίτι μας. Αυτό δεν είναι πλάκα, γιατί έχετε χειμώνας. Καλά, τώρα το καλοκαίρι εντάξει, μπορεί να αντέξεις τέλος πάντων τη ζέστη. Και άμα δεν έχεις air condition, μπες μέσα στην πανιέρα, το φέρνεις βόλτα. Υπάρχει όμως και κάτι άλλο το οποίο παράγει περιοχή εκεί. Αλίπασμα. Λοιπόν, πάμε λιγάκι παρακάτω. Οπότε υπάρχει ένα ρήγμα στο ΝΑΤΟ, έτσι. Οι σύμμαχοι του ΝΑΤΟ μεταξύ αρνούνται να επιτρέψουν στις αμερικάνικες δυνάμεις να χρησιμοποιήσουν το έδαφος τους για επιχειρήσεις εναντίον του Ιράν. Αυτό άλλο το παράδειγμα. Τι σημαίνει αυτό λοιπόν σε επιχειρησιακό επίπεδο? Αμερική λοιπόν διαθέτει βάσεις σε όλη την Ευρώπη, έτσι. Αν αυτές οι βάσεις δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την υποστήριξη των επιχειρήσεων εκτός από την Ελλάδα, εμείς είμαστε σταθεροί. Γι' αυτό νομίζω εμείς θα φάμε την κεφαλιά. Λοιπόν, στη Μέση Ανατολή αυτό υπάρχει ένα σοβαρός υλικοτεχνικός περιορισμός. Όπως βλέπετε εμείς εκεί, Κρήτη, παντού αριστερά-δεξιά, Κύπρο, τα δίνουμε. Και έτσι ο Άσιμον βρίσκεται σε μια θέση όπου συγκρούνεται δημοσίως με τη σημαντικότερη πολυμερή τη συμμαχία. Και ακριβώς τη στιγμή που χρειάζεται πολιτική κάλυψη από τη συμμαχία για ένα πόλεμο που εξελίσσεται για τις ΗΠΑ 100% άσχημα. Διότι όπως καταλάβετε υπάρχει μια ανακοίνωση, θα τη δούμε παρακάτω, που λέει: κοιτάξτε, παιδιά, δεν μπορούμε να βομβαρδίσουμε ένα μέρος. Αυτό δεν πρόκειται να φέρει κανένα αποτέλεσμα. Έτσι, έχουμε πρόβλημα. Ποια είναι τα προβλήματα, θα δούμε τώρα. Ο αρχηγός λοιπόν του μειχτού επιτελείου, ο κύριος στρατηγός Τζέιν, ο Νταν Κέιν, κατέθεσε στο Κογκρέσο ότι η αεροπορική σχέση έχει πεταωριά της. Και η κατάσταση των αμερικανικών αποθεμάτων αμυντικού υλικού επηρεάζει άμεσα τις επιχειρησιακές αποφάσεις. Και ο υπουργός, ο Χέξεθ, δήλωσε δημοσίως ότι η αμερικάνικη αμυντική βιομηχανία και η βάση είναι πιεσμένη και υπερβολικά καταπονημένη. Αυτά λοιπόν σε ελληνική γλώσσα είναι. Η ισχυρότερη στρατιωτική δύναμη στον κόσμο αρχίζει να ξεμένει ή έχει ξεμείνει ή ξεμένει από όπλα που χρειάζεται να συνεχίσει εκστρατείας αλλού. Και λέμε στο Κογκρέσο ότι αυτό επηρεάζει όσο μπορούν πράγματι μπορούν να κάνουν στο πεδίο της μάχης. Τόσο απλά. Και το τι σημαίνει αυτό σε στρατηγικό επίπεδο. Παιδιά, η Αμερική δεν πολεμά ένα μόνο αντίπαλο. Προσπαθεί ταυτόχρονα να αποτρέψει και την Κίνα στον ειρηνικό, υποτίθεται, να υποστηρίξει την Ουκρανία, υποτίθεται, να διατηρήσει την παρουσία της στην Κορέα, υποτίθεται. Και τώρα βρίσκεται σε αυτή τη φάση εδώ και 5 μήνες, από εκεί που ήταν 5 εβδομάδες. Και όλα αυτά ταυτόχρονα με μια αμυντική βιομηχανική βάση που όλοι παραδέχονται ότι δεν παράγει αρκετά γρήγορα. Τώρα, η Αμερικανική και η Ουκρανική επίθεση στην Κασπία δεν έγινε σε κενό. Έγινε με φόντο ένα Αμερικάνικο στρατό που αναγκάζεται να αποφασίσει πώς θα κατανέμει τους περιορισμένους, πεπερασμένους πόρους του. Και ορισμένες από τις επιλογές αρχίζουν να γίνονται ορατές. Και αυτό αφορά βεβαίως την επανεξέταση, την αποχώρηση που ίσως σύντομα, δεν ξέρω, του Αμερικανικού στρατού από την Ευρώπη. Και δεν αφορά μόνο μια μεταρρύθμιση στο ΝΑΤΟ. Γι' αυτό ποντάρουν στην Τουρκία και γι' αυτό θα την πατήσουμε εμείς. Γιατί ξαφνικά η Ευρωπαίοι ήταν η Τουρκία, έχει το μεγαλύτερο στρατό, έχει 80% της πολεμικής βιομηχανίας, δηλαδή των αναγκών της, μάλλον εξυπηρετεί τη δικιά της πολεμική βιομηχανία. Δεν ξέρω τι θα τα βρίξουμε. Όπως καταλαβαίνετε, τίποτα χειρότερο. Τώρα εμείς ζαλιζόμαστε με άλλα πράγματα. Δεν βλέπουμε τίποτα. Βλέπουμε αυτό το γελίο λοιπόν θέατρο. Λοιπόν, τώρα, δεν αφορά λοιπόν μια μεταρρύθμιση στο ΝΑΤΟ, αφορά τις δυνατότητες και τα διαθέσιμα μέσα. Και να πάμε και λιγάκι τι κάνει το Ιράν στο εσωτερικό του. Επειδή αυτό το κομμάτι εξηγεί γιατί η Αμερικάνικη εκστρατεία άσκηση πίεσης δεν λειτουργεί όπως περίμενε η Ουάσιγκτον, έτσι. Λοιπόν, θα πρέπει να σας πούμε ότι το πρωί της 28 Ιουλίου, δύο νέοι άντρες εκτελέστηκαν δημόσια στην πλατεία Αριχανή, στην πόλη του Ισπαχάν. Τα ονόματά τους ήταν Μπαντζανί και Χόισον Αμπαντί. Είχαν καταδικαστεί για συμμετοχή στο κύμα διαδηλώσεων που σάρεσε το Ιράν τον Ιανουάριο του 26. Λοιπόν, φυσικά πρέπει να είμαστε προσεκτικοί, έτσι, γιατί δεν επικροτούμε βεβαίως τίποτα από όλα αυτά. Αλλά εξηγούμε τι συμβαίνει. Γιατί αν δεν κατανοήσουμε τη λογική, δεν μπορούμε να προβλέψουμε και τι θα ακολουθήσει. Λοιπόν, η ιδέα ότι κανένα μεμονωμένο σημείο αστοχίας δεν μπορεί να καταστρέψει ολόκληρο το σύστημα. Δεν μπορεί δηλαδή όλη αυτή η εκστρατεία που χρηματοδοτήθηκε ομολογουμένως από τους Ισραηλινούς των εξεγέρσεων και χρησιμοποίησε τον Κούρδων, γι' αυτό δεν είναι και τυχαίο που χθες, προχθές ποτέ ήταν, βομβαρδίσανε μια τεράστια βάση στο Ερμπίλ, στο Ιράκ, Ιρανή. Λοιπόν, οπότε εφαρμόζεται και με τον τρόπο με τον οποίο το Ιράν διαχειρίζεται την εσωτερική πολιτική του καιρό πολέμου. Δεν μπορείς να επιτρέψεις την εσωτερική αμφισβήτηση, να αναπνεύσεις. Λογικό, αν είχαμε πόλεμο με την Τουρκία και υπήρχαν κάποιοι που λέγανε όχι, δεν πάμε να πολεμήσουμε, οι Τούρκοι είναι φίλοι μας, νομίζω ότι θα υπήρχε, βέβαια, απαγχωνισμός, αλλά σίγουρα, όπως καταλαβαίνετε, αυτό θα υποτίθεται, θα δυναμίτιζε, υπονόμευε την πολεμική προσπάθεια της Ελλάδας ή του οποιαδήποτε χώρας. Λοιπόν, δεν μπορεί να αφήσει ένα κίνημα διαμαρτυρίας να αναπτύξει τη δική του οργάνωση. Λοιπόν, επειδή αν ένας μόνο πυρήνας του μηχανισμού ασφάλειας αρχίσει να ταυτίζει περισσότερους διαδηλωτές παρά με την κυβέρνηση, τότε ολόκληρη η δομή που έχει αναπτύξει το Ιράν, πετυχημένη κιόλας. Οπότε, ξέρουμε λοιπόν, δεν μπορεί να το αφήσει να το επιτρέψει. Και γνωρίζουμε ότι, όπως σας είπα, ότι η Αμερική και το Ισραήλ διεξήγαγαν μια ολόκληρη συγκαλυμμένη ψυχολογική επιχείρηση αντίον του Ιράν σε όλο αυτό το χρονικό διάστημα. Και που μάλιστα δώσανε και μια. Ο τίτλος αυτής της ψυχολογικής επιχείρησης είναι Prison Break. Okay. Ήταν ωραία η σειρά Prison Break, αλλά στην προκειμένη περίπτωση δεν κατάφερε τίποτα. Προκειμένου να ριζοσπαστικοποιηθεί λοιπόν ο Ιρανικός πληθυσμός εναντίον της κυβέρνησης. Αποτέλεσμα 0. Οπότε απέτυχε. Λοιπόν, υπάρχει μια συνοχή της ελίτ, σύμφωνα με τη δική τους διατύπωση, που παραμένει σχετικά άθικτη. Η Ιρανική εξουσία, από το βόρειο μέχρι το νότο, είναι άθικτη. Και οι δημόσιες εκτελέσεις λοιπόν στο Ισφαχάν αποτελούν μέρος αυτής της εξήγησης. Πάμε λιγάκι στο. Συγγνώμη κιόλας, και θα συνεχίσουμε αμέσως μετά.
1: Focus FM 103,6% ελληνικός.

0: κυραλυφές αγιορείτικες ευχές. Παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Με μια απλή επάλυψη με την βαδιστικών, ανακουφίζεστε πλήρως από κυρσούς, θρόμβους και φλεβίτιδα. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλυφές αγιορείτικες ευχές, μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.
2: Θέλεις απεριόριστο ίντερνετ? Θέλεις απεριόριστο χρόνο ομιλίας? Απεριόριστα SMS? Μήπως θα ήθελες και στην Ευρώπη απεριόριστη τηλεφωνία? Δωράκι 500 λεπτά για διεθνείς κλήσεις? Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα τα έχεις όλα. Απλά, ξεκάθαρα και απεριόριστα. Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα. Κάλεσε σήμερα στο 6951-957-332.
3: Πάρε ανάσα. Έχεις δίπλα σου την AG Economy, το δικό σου διαμεσολαβητή για να λύσεις μια και καλή τις τραπεζικές σου εκκρεμότητες. AG Economy. Υπηρεσίες διαμεσολάβησης τραπεζικών δανείων και φορολογικών οφειλών. Για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Άμεσα, αξιόπιστα, αποτελεσματικά. Απευθύνσου σήμερα στην AG Economy για να έχεις όλα τα ωφέλη της εξοδικαστικής ρύθμισης. Πανελλαδική εξυπηρέτηση στο 210-3250-652. AG Economy. Ο ψύχρεμος διαπραγματευτής με την τράπεζα.
4: Ενημέρωση. Πολιτική. Εθνικά θέματα. Κοινωνία. Αθλητισμός. Πολιτισμός. Πρόσωπα. Περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
5: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
6: Διαλεκτό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 28,99. Κρέτα Farms εν Ελλάδη Πάριζα, 6,49.
5: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
6: Σκιπ πλυντηρίου υγρό 52 μεζούρες και σκόνη 50 μεζούρες, 7,49. Συν χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά, 2,99.
5: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
6: Ευρωφάρμα Φέτα Pop το κιλό, 10,95. Πίλσε Λας Πίλσνερ κουτί 12x330ml, 9x3 δώρο, 6,99.
5: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
7: Λοιπόν, ωραία παρέα εδώ στο YouTube, στο Άλεξ, εγώ γελάω. Το συντρόφο δεν είχα ανοίξει την κάμερα. Έβλεπα μαύρο σκοτάδι αυτή. Ευτυχώς ακούγα τη φωνή μου. Λοιπόν, και λέω ευτυχώς που δεν πληρώνει κανένας, γιατί θα έβλεπα καμία φράση, λέω, χασάπι γράμματα. Λοιπόν, όπως και να έχει, για να τελειώνουμε αυτό το μικρό κομμάτι, το οποίο έχει πραγματικό ενδιαφέρον, διότι έχει άμεση σχέση με τα όσα συμβαίνουν. Τώρα, ανάμεσα στα υπόλοιπα έχει συμβεί και κάτι ακόμα. Όπως ξέρετε, η Χούτης έχει ξεσπάσει ένας πάλι εμφύλιος πόλεμος εκεί. Η Χούτης και η Χεζμπολάχ ήταν τα δύο κομμάτια, στο πούμε έτσι, τα οποία η Χεζμπολάχ, όχι Χαμάς. Και σε έχω πει πολλές φορές ότι όταν χτυπούσε και όλο αυτό το χρόνο που χτυπούσε το Ισραήλ την Χαμάς, το Ιράν έλεγε, δεν ξέρω, μην ξεχνάτε ότι η Χαμάς συντάχθηκε μαζί με τον ISIS ενάντια στον Άσαντ σε όλα αυτά τα χρόνια από το 12 και μετά. Δηλαδή ήταν με τους υπόλοιπους Σουνίτες. Οπότε, η Χεζμπολάχ και οι Χούθης αποτελούν, ας το πούμε έτσι, τους ενεργούς συνεργάτες του Ιράν στην περιοχή. Τώρα, το ένα που έχει συμβεί είναι, νομίζω αν δεν κάνω λάθος, 4 Αυγούστου, προσπαθούν οι Αμερικάνοι και οι Ισραηλοί να βρουν μια λύση στο Λίβανο, γιατί μέχρι τώρα οι Ιρανοί λένε ότι οτιδήποτε λύση δοθεί θα πρέπει να περιλαμβάνει και τη Χεζμπολάχ. Τώρα, προσπαθούν, επειδή δεν μπορούν να επιβάλλουν, τέλος πάντων, αυτό που θα θέλουν να επιβάλλουν στο Ιράν, προσπαθούν μέσω του ΑΟΥΝ, του Πρόεδρου του Λιβάνου, να κάνουν ξεχωριστή συμφωνία με το Λίβανο. Βέβαια, να βάλουν τον Λιβανικό στρατό, Λιβανέζικο στρατό να αφοπλίσει την Χεζμπολάχ. Αυτό δεν μπορεί να γίνει. Δεν έχει τις δυνατότητες δηλαδή ο στρατός του Λιβάνου να το κάνει αυτό. Όπως και να το κάνουμε, υποτίθεται πρέπει να φύγει το Ισραήλ από τις περιοχές που έχει καταλάβει, υποτίθεται. Άγνωστο αρχή. Αλλά ταυτόχρονα έχουμε ξεκινήσει οι Χούτις πάλι να χτυπούν την περιοχή σε εκείνο το σημείο που είναι ακριβώς η στρόφιγγα που κλείνει την Ερυθρά θάλασσα. Και τι κάνει το Ιράν, έχει ξεκινήσει και στέλνει αεροπορικό στη Σάνα οπλισμό για να δώσει τα εργαλεία στους Χούθις να επιβάλλουν αυτή την πολιτική. Οπότε έχουμε δύο πράγματα εκεί, και το Χορμούζ και το, ή όπως το βλέπετε, το Χορμούζ και την άκρη, την είσοδο δηλαδή της Ερυθράς Θάλασσας, όπου κλείνει τη στρόφιγγα αυτή τη στιγμή το Ιράν. Στρόφιγγα όμως δεν αφορά μόνο το πετρέλαιο, αφορά κάτι πάρα πολύ βασικό. Και αφορά το λίπασμα. Η περιοχή του κόλπου, οι χώρες του κόλπου παράγουν μεγαλύτερο ποσοστό, γιατί αυτό δεν γίνεται πια στην Ουκρανία, παράγεται το μεγαλύτερο ποσοστό του λιπάσματος που διατίθεται στις Ηνωμένες Πολιτείες και σε άλλες περιοχές. Οπότε έχουμε λοιπόν ένα σύμπλεγμα που εξελίσσεται αυτή τη στιγμή, περίεργο, το οποίο εμπλέκει την Ελλάδα. Μην ξεχνάτε ότι οι Patriot μπόρεσαν και ανέκοψαν την πορεία κάποιων πυράβλων που έστελαν οι Χούθις. Οπότε έχουμε μια κατάσταση όπου το Ιράν δείχνει με αυτόν τον επιμερισμό που έκανε στις 32 επαρχίες του, κάθε κομμάτι επαρχίες να είναι ανεξάρτητο, δεν υπάρχει μια κεντρική διοίκηση. Οπότε έχουμε μια συνέχιση του προβλήματος που ξεκίνησε, με ό,τι σημαίνει αυτό στον χώρο της ενέργειας και ό,τι σημαίνει αυτό στον χώρο της καλλιέργειας. Τώρα εσείς μπορεί να λέτε θα πάω εγώ στον κήπο, δεν ξέρω τι, αν έχετε κήπο, ή θα πάτε στη Λαϊκή. Αλλά ξέρετε ότι αυτά τα πράγματα είναι αλληλένδετα, διότι σήμερα με αυτή τη διαδικασία της παγκοσμιοποίησης όλες οι αλυσίδες εφοδιασμού είναι μεταξύ τους δεμένες. Και όταν ξεκινάει και ξεσπάει μια κρίση παρουσιάρη στην Ανατολή και στην Ασία, όπως καταλαβαίνετε, αυτή η κρίση τώρα το έχουν σκοπό, αυτή είναι η πρόθεσή τους, δεν το γνωρίζω, αλλά αυτή η κρίση έρχεται να χτυπήσει και χώρες όπως η δική μας, η οποία βρίσκεται στο κατώτατο στάδιο της εξαφλίωσης σε σχέση με τους Ευρωπαίους συνεταίρους. Καλά είπαν, κάποτε το λέγαμε τότε το 10, 11, 12, λέει θα φτάσετε να είσαστε το ίδιο με τη Βουλγαρία. Το είπαν και το κάνανε. Λοιπόν, οπότε έχουμε μία σειρά από τέτοια γεγονότα τα οποία βρίσκονται σε μία εξέλιξη μέσα τώρα στο άμεσο χρονικό διάστημα, και βεβαίως αυτό τι προειδοποιεί για μας, τους Έλληνες, μαζί με δύο βασικούς στόχους, τη Ρεβιθούσα και την Αλεξανδρούπολη για το Ιράν, είναι, με πολλά ερωτηματικά, την ίδια στιγμή που το Κουβέιτ, γιατί όλες αυτές οι χώρες του κόλπου διαπιστώσαν την αδυναμία των ΗΠΑ, καλά τίναξε το Ιράν, τίναξε μέσα στο τελευταίο χρονικό διάστημα, τελευταίες 15 μέρες, αυτά τα μάτια μείναν κουφή και τυφλή. Οι Αμερικανοί τίναξανε τα ρανταρβάσεις, τεράστιο σε υλικό εξοπλισμό, τεχνικό εξοπλισμό, το οποίο χρειάζεται, υποτίθεται, μια χώρα που πρόκειται να προβεί σε μια πολεμική αναμέτρηση ή βρίσκεται σε μια πολεμική αναμέτρηση. Οι χώρες λοιπόν των αραβικών κόλπων έχουν διαπιστώσει ότι δεν μπορεί να τους προστατεύσει οι Ηνωμένες Πολιτείες. Και βεβαίως ο Κουβέιτ υπέγραψε μια συμφωνία αμυντικής άμυνας με το Πακιστάν στις 26 Ιουλίου, και όχι με την Αμερική, με το Πακιστάν. Λοιπόν, υπάρχουν αυτή τη στιγμή χώρες του κόλπου που προσπαθούν να κάνουν μια αντιστάθμιση του κινδύνου. Λοιπόν, τώρα από εκεί και πέρα, αισιόδοξη εκδοχή δεν έχω, Από ό,τι καταλαβαίνω, η αρχιτεκτονική που έχει οικοδομήσει το Ιράν είναι σταθερή. Υπάρχει μια εσωτερική συνένεση κοινωνική. Απέτυχε να μπορέσει να υπάρξει μια στροφή. Δεν ξέρω αν και πόσο, αν συνεχιστεί αυτή η ιστορία, συνεχίζεται δηλαδή, αλλά άμα κοπούν και οι δύο πλευρές, και του Ορμούζ και της Ερυθράς Θάλασσας, αυτό σημαίνει προβλήματα για όλους μας. Λοιπόν, και θα έλεγα ότι η στοχοποίηση δύο περιοχών της Ελλάδος από το Ιράν, επίσης, για μένα είμαστε και ο αδύναμος κρίκος, ενώ στον αφορά αμυντικά και περίεργα πράγματα ξεκινά στην περιοχή μας, έχουν ξεκινήσει και αρχίζουν να επηρεάζουν τον τόπο μας. Τώρα, θα κάνουμε λιγάκι μία, έτσι να πούμε λιγάκι στο θέμα μας, ό,τι προλάβουμε σήμερα. Είναι πάρα πολύ μεγάλο. Αλλά με προβλημάτισε και εμένα. Πάντα προσπαθώ να καταλάβω γιατί δεν χωράμε. Γιατί δεν μπορούμε να χωρέσουμε σε αυτό που λέγεται ευρωπαϊκό σύστημα. Ως Έλληνες. Και γιατί θα πρέπει να συμβεί μια τόσο μεγάλη μεταστοιχίωση μας, σαν λαός, σαν αυτές που συμβαίνουν. Αλλά ξέρετε κάτι. Κάποτε, πολλά χρόνια, το 2000 νομίζω, συζητούσαμε εκεί με τον Μιχάλη τον Χαραλαμπίδη και λέγαμε ότι όταν έρχεται η Ελλάδα να πάρει ένα ισπανικό προϊόν, ένα μήλο ας πούμε, ή μανταρίνια, και που είναι ποικιλίες ξένες, και να τις ενσωματώσει στην ελληνική αγροτική παραγωγή, το αποτέλεσμα δεν είναι το ωραίο τεράστιο μήλο που βλέπεις στην Ισπανία. Είναι ένα ωραίο μήλο, αλλά είναι μικρό και φτιαγμένο από την ελληνική γη. Όπως καταλαβαίνετε δηλαδή, η μίμηση δεν μπορεί να σου δώσει εκείνο το αποτέλεσμα το οποίο πιστεύεις ότι μπορείς να έχεις. Δηλαδή, αυτό δεν το κατάφεραν ούτε οι Ρωμαίοι σε σχέση με τους Έλληνες. Όπως ξέρετε, την εποχή εκείνη, οι Έλληνες, ενώ οι Ρωμαίοι κατέκτησαν την Ελλάδα με τον στρατό τους, οι Έλληνες κατέκτησαν τη Ρώμη με το πνεύμα. Και επιπρόσθετα θα ήθελα να πω, έτσι με ευκαιρίες δοθήσεις, ότι κάνω ένα σκαφέ στην περιοχή της Πομπίας που καλύφθηκε από την έκρηξη του Βεζούβιο και ανακαλύπτω, ας πούμε, ένα γιατρό κτλ. Αλλά οι γραφές τους είναι ελληνικές, για να καταλάβουμε πόσο σημαντικό πράγμα ήταν η ελληνική γλώσσα στους ρωμαϊκούς χρόνους. Λοιπόν, αυτό όμως δεν υπάρχει σήμερα για την Ελλάδα. Η Ελλάδα είναι μια χώρα η οποία οικοδομήθηκε μέσα από τα δάνεια, ιδρύθηκε, γεννήθηκε μέσα από τα δάνεια και μετασχηματίστηκε σε ένα ευρωπαϊκό κακέκτυπο που αυτό δεν το έλυσε ούτε η είσοδό μας στην Ευρώπη. Και αυτή η αναντιστοιχία ανάμεσα στη γλώσσα, στη σκέψη και στις πράξεις μας οδηγεί σε μια συνεχή ανικανότητα λειτουργίας σαν κοινωνία. Και από εκεί ξεκίνησε και ένα κομμάτι, δηλαδή, στην ουσία να εξηγήσω για ποιο λόγο. Για ποιο λόγο έχουμε αυτή την ανικανότητα. Τι είναι το ζαβό, το ριζικό μας, όπως λέγε εκεί στους Μοιραίους ο Βάναλης. Νομίζω ότι σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό εξηγείται ακριβώς στη διαφορετική αντίληψη, κοσμοαντίληψη των λέξεων που έχουν οι Δυτικοί αναπτύξει στα μέτρα τους μέσα από τη δική τους και προσωπική τους ιστορία και που αυτό που λέω τώρα είναι κοντά σε αυτό που λέει ο κύριος Κοντογιώργης, εκείνος καθηγητής, εγώ είμαι απλώς ένας ερευνήτης, ότι αυτή η αναντιστοιχία σε οτιδήποτε αφορά τις προσωπικές μας ζωές, την κοινωνικο-οικογενειακές μας ζωές, την κοινωνική μας ζωή, την πολιτική μας ζωή, την νομική μας ζωή, είναι ακριβώς αποτέλεσμα ότι δεν έχουμε το κατάλληλο εργαλείο για να, γλωσσικό εννοώ και γνωσιολογικό θα έλεγα, για να μπορέσουμε να αντιδράσουμε και να λειτουργήσουμε. Γιατί υπάρχουν πράγματα τα οποία είναι εξαίτητα και δεν αφορούν μόνο το σήμερα. Έχω κάνει μεγάλη προσπάθεια σε αυτές τις τελευταίες μέρες και τελευταίες 10-15 μέρες για να εξηγήσουν σε όλους μας ότι ένα πολύ βασικό στοιχείο που χαρακτηρίζει την ελληνική κοινωνία είναι ότι είναι το ίδιο. Δηλαδή, είτε αφορά το 1985 που εγώ, ας το πούμε, ήμουν 24 χρονών, είτε αφορά το 1995 που ήμουν 34 χρονών, είτε αφορά το σήμερα, είτε αφορούσε πιο πριν, δεν έχει αλλάξει απολύτως τίποτα. Ένα πράγμα βασικό που θα λέω τώρα, ας πούμε, την εποχή εκείνη, όταν πήγαινα εγώ στο πανεπιστήμιο, ένα βασικό πράγμα ήταν η αναντιστοιχεία πανεπιστημίου και παραγωγής. Και λέγαμε σύνδεση παραγωγής με το πανεπιστήμιο. Δηλαδή, αυτοί που βγαίνουν, ας πούμε, αν πήγαιναν να πουλάνε σουβλάκια και να δουλεύουν στα σουβλατζέδικα και να δουλεύουν στον τουρισμό, αλλά να βρίσκουν δουλειά ως αρχιτέκτονες, ως πανεπιστημιακοί, σαν οικονομολόγοι, δεν ξέρω, σαν βιολόγοι, σαν ό,τι βγάζει το πανεπιστήμιο. Αυτό το πράγμα σήμερα δεν έχει αλλάξει. Απλώς αντί να πηγαίνει να δουλεύει ο κόσμος τότε σε σουβλατζίδικα ή να κάνει με τα πτυχία του, ας πούμε, να ανοίγει σουβλατζίδικο να κάνει τον ταξιτζή, σήμερα έχουμε τα παιδιά που δουλεύουν στα Evolt, Food κτλ. Δεν άλλαξε τίποτα. Είχαμε πρόβλημα με τα σκάνδαλα την εποχή εκείνη και την ατιμωρησία. Έχουμε και πρόβλημα σήμερα το ίδιο ακριβώς. Είχαμε πρόβλημα με την παιδεία και τα παιδιά τα οποία δεν μορφωνόντουσαν σαν παραγωγή από τα σχολεία. Το ίδιο πρόβλημα είναι σήμερα. Δηλαδή, οι ίδιες συνθήκες του τότε έχουν αναπαραχθεί και σήμερα, 40 χρόνια μετά. Το ίδιο ήταν και πριν. Οπότε καταλαβαίνουμε ότι υπάρχει, είναι σε αυτό που έλεγα προ χάμστερ. Τρέχουμε σε όλα αυτά τα δεκαετίες, γενιές προς γενιές, και τελικά έχουμε μείνει ακίνητοι στο ίδιο σημείο. Αυτό χρειάζεται μια εξήγηση, γιατί δεν μπορεί να εξηγηθεί αλλιώς. Πάμε στο δελτίο ειδήσεων με τον Κώστα Τουτσίδη. Λίγες διαφημίσεις και επιστρέφουμε να δούμε λιγάκι αυτό το ζήτημα.
1: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα. Η ώρα είναι 9.
8: Focus στον κόσμο.
9: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6, στο μικρόφωνο Κώστας Τουτσίδης. Μένονται ανεξέλεγκτες οι φωτιές σε Ρέθυμνο, Πάρο και Άνδρο, καθώς και θυελώδες άνεμοι δυσχεραίνουν το έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων. Νέα φωτιά ξέσπασε νωρίτερα σήμερα στο Ρέθυμνο, στην περιοχή Ασώματος, οδηγώντας στην εκένωση τριών περιοχών. 51 άτομα χρειάστηκε να απεγκλωβιστούν διαθαλάσσεις από την παραλία Πρέβελη. Η φωτιά μπήκε και στο φοινικό δάσος της περιοχής, το οποίο κάηκε σε ποσοστό 80%. Στις πυρκαγιές στην Κρία Βρύς και στον Ασώματο Ρεθύμνου επιχειρούν 296 πυροσβέστες με 15 ομάδες δασοκομάντος και 66 οχήματα, ενώ τα εναέρια μέσα δεν κατάφεραν σήμερα να επιχειρήσουν λόγω των πολύ ισχυρών ανέμων που πνέουν στην περιοχή. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας κηρύχθηκε ο Δήμος Αγίου Βασιλείου Ρεθύμνου για 3 μήνες έως και τις 29 Οκτωβρίου λόγω της πυρκαγιάς που ξέσπασε χτες. Οι καταστροφές σύμφωνα με την υπάρχουσα εικόνα είναι τεράστιες και όπως επισημαίνουν οι αρμόδιοι δίνεται αγώνας να σωθούν περιουσίες και να μην καούν σπίτια. Νέα πυρκαγιά εκδηλώθηκε νωρίτερα και στο νότιο τμήμα της Πάρου. Μήνυμα από το 112 στάλθηκε σε όσους βρίσκονταν στην περιοχή Άσπρο χωριό για να απομακρυνθούν προς Δνειό. Μήνυμα μέσω του αριθμού έκτακτης ανάγκης 112 στάλθηκε και στους κατοίκους της Καλύμνου λόγω δασικής πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε στην περιοχή Βαθύς του νησιού. Φωτιά και στην Άνδρο σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Παλαιόπολη. Με μήνυμα του 112 οι κάτοικοι εκένωσαν την περιοχή. Μάχη με τις αναζωπυρώσεις δίνουν οι πυροσβέστες και στο πλωμάρι της Λέσβου. Απαγόρευση κυκλοφορίας και αύριο Παρασκευή σε δασικές περιοχές των Δήμων Κασάνδρας, Ιθονίας και Αριστοτέλης στη Χαλκιδική από τις 8 το πρωί ως 8 το βράδυ λόγω του υψηλού κινδύνου εκδήλωσης δασικής πυρκαγιάς. Σήμερα ψηφίζεται στην Ολομέλεια μια πολύ σημαντική δομική μεταρρύθμιση. Είναι το πρώτο βήμα για να βάλουμε τέλος σε έναν αδιανόητο πολυκερματισμό ο οποίος υπήρχε στη χώρα μας σχετικά με τους φορείς διακήρυσης του νερού. Είτε μιλάμε για την υδροδότηση, είτε μιλάμε για την άρδευση, είτε μιλάμε για την επεξεργασία των λιμάτων, τόνισε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την εισήγησή του στη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου που έγινε σήμερα. Αν πρόκειται να βάλουμε έναν τίτλο στο σημερινό νομοσχέδιο, θα ήταν «Πολίτε όπως είναι επιπλωμένο με χιλιάδες αναμνήσεις φορτωμένο». Είστε η κυβέρνηση του ξεπουλήματος. Όπως ξεπουλήσατε τον αέρα που αναπνέουμε, ανεμογεννήτριες, και το φως του ήλιου, φωτοβολταϊκά, Έτσι πουλάτε και το νερό, είπε στην ομιλία του στη Βουλή σήμερα ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης. Είστε η κυβέρνηση της ρεμούλας και των σκανδάλων. Ο ΠΚΠ, Τέμπη, σπιτάκια ανακύκλωσης, ΕΛΤΑ, πήρατε 250 εκατομμύρια για να μην κλείσουν τα ΕΛΤΑ και τελικά κλείσατε 1000 υποκαταστήματα. Τώρα και τα υδρόμετρα που μας στήχησαν 300 εκατομμύρια ευρώ. Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ερευνά 13 υποθέσεις που σχετίζονται με τη διαχείριση κονδυλίων του Ταμείου Ανάκαμψης. Ελέγχονται μεγάλοι διαγωνισμοί ψηφιοποίησης που απέκλεισαν μικρότερες εταιρείες, τόνισε επίσης ο Κυριακός Βελόπουλος. Εξοργιστική τοποθέτηση της Υπουργού Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας Δόμνας Μιχαηλίδου, η οποία δήλωσε δημόσια σε πάνελ συνεδρίου ότι δεν υπάρχει η ελληνική οικογένεια του μέλλοντος, αναφέροντας παραλληλά πως το ζήτημα δεν είναι γεννήσεις, αλλά η ανάγκη για ενσωμάτωση και διαφορετικότητα. Ανοίγουν στις 7 Αυγούστου οι αιτήσεις για το πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους. Η πρώτη φάση του προγράμματος θα διαρκέσει έως και 31 Δεκεμβρίου του 2026. Και οι δικαιούχοι θα αναδειχθούν μέσω ηλεκτρονικής κλήρωσης από την οποία θα προκύψουν και τα τελικά αποτελέσματα του προγράμματος. Στη διεθνή επικαιρότητα, οι φρουροί της Επανάστασης του Ιράν ανακοίνωσαν σήμερα πως εκτόξευσαν βαλιστικούς πυράβλους εναντίον της αεροπορικής βάσης Al-Azraq στην Ιορδανία, καταστρέφοντας 3 αμερικανικά μαχητικά F-35 και προκαλώντας ζημιές σε άλλα 3 αεροσκάφη. Η πυραυλική επίθεση εξαπολύθηκε σε αντίπεινα για τους αμερικανικούς βομβαρδισμούς στην ίσο Κέσμ που στήχησαν τη ζωή σε 3 αμάχους τη νύχτα που πέρασε. Το Διοικητήριο των Αμερικανικών Ενόπλων Δυνάμεων, που είναι αρμόδιο για τη Μέση Ανατολή, ωστόσο διέψευσε τον ισχυρισμό των φρουρών της Επανάστασης.
8: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
9: Και αύριο Παρασκευή αναμένεται γενικά αίθριος καιρός, πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις στα βόρεια ορεινά και την Κρήτη. Θυελώδεις βόρειοι άνεμοι θα πνέουν έως και 8 μποφόρ, τοπικά στα ανατολικά, ενώ στο Αιγαίο πιθανόν να φτάσουν και τα 9 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Στη Θεσσαλονίκη αναμένεται γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ορεινά. Η άνεμη νοτιοανατολική 3-4 μποφόρ, η θερμοκρασία από 23 έως και 33 βαθμούς Κελσίου. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε στους 103 και 6 στον Focus FM. Ακολουθεί το δεύτερο μέρος της εκπομπής πριν λαλήσει το μαύρο πρόβατο με τον Αλέξανδρο Τσίκου.
1: Focus 103,6. Άκου τον αγαπημένο σου σταθμό Focus FM.

0: Κυραλυφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Τα βότανα που περιέχονται στη θωρακικών βοηθούν στο ροχαλιτό, στο κλειστό διάφραγμα και στο περπάτημα. Επίσης φαίνεται πως επιδρούν θετικά και στην ανακούφιση των πνευμόνων των καπνιστών, αφού θεωρητικά ανοίγουν τα πνευμόνια σας. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλυφές αγιορείτικες ευχές, μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310 22 55 99.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 231 0 25 23 20.
2: Κόντρα στο σύστημα, με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.
1: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.

Λοιπόν, πίσω στο στούντιο, Focus 103,6, πριν λαλήσω το μαύρο πρόβατο με τον Αλέξανδρο Τσίγκο. Και διαβάζω εδώ, ο Γιώργος γράφει, λέει, ότι προσπαθούν τα ελληνικά πανεπιστήμια να επιβάλλουν τα γκρίγλες. Χρησιμοποιούν τα γκρίγλες. Και ότι είναι απαράδεκτο και καταστροφικό, βεβαίως, ναι. Η Αθηνά γράφει, τρέχουμε οπισθοδρομώντας. Μακάρι να πηγαίνουμε οπισθοδρομώντας. Το ζήτημα είναι ότι είμαστε ακίνητοι στο ίδιο σημείο και παρακάτω γράφει ο Γιώργος ότι μια φοιτήτρια που έκανε τη διατριβή της για τα γκρίγλες και το συμπέρασμα ήταν ότι είναι καταστροφικό για την Ελλάδα, για την ελληνική γλώσσα, κόπηκε από την καθηγήτριά της και η απάντηση στην ερώτηση προς την καθηγήτρια είναι ότι δεν θα περάσει αν δεν αλλάξει το συμπέρασμα και γράψει ότι τα γκρίγλες κάνουν καλό στην ελληνική γλώσσα. Δεν το θεωρώ καθόλου απίθανο. Και τα έλεγα εχθές προχθές πότε ήταν ότι όταν έχεις έναν καθηγητή του Πανεπιστημίου εδώ, που είχαμε τον Δαμιανό, τον Κωνσταντινίδη, τον σκηνοθέτη και ταυτόχρονα καθηγητή στην Σχολή Καλλιτεχνών, που μας έλεγε ότι οι καθηγητές και οι φοιτητές απευθύνονται με το τρίτο πρόσωπο τα φοιτητά, το φοιτητό. Λοιπόν, και συμφωνώ ότι ένα από τα βασικά εργαλεία για να μπορέσει ένας τόπος να μπορέσει να λειτουργήσει, να επικοινωνήσει και να εξελιχθεί είναι σαφέστατα η γλώσσα. Λέγαμε λοιπόν εχθές ότι η λέξη λόγος στα ελληνικά είναι ταυτόχρονα ομιλία, είναι ορισμός, είναι αιτία και αναλογία, δηλαδή σχέση μεταξύ δύο μεγεθών. Λοιπόν, ο λόγος λοιπόν είναι δεσμός, δεν είναι ιδιότητα. Δεν τον έχεις, μετέχεις σε αυτόν, διάλογος. Το λατινικό αντίστοιχο το οποίο εμείς έχουμε σωματώσει στην αντίληψή μας σημαίνει υπολογισμός. Το ρήμα δηλαδή μετρό, ρεόρ. Και το ράσιο είναι το κατάστοιχο του εμπόρου. Και εκεί γίνεται η ζημιά από το κοινό, δηλαδή τη συμμετοχή στο κοινό ή στα κοινά, καλύτερα, στο μέτρημα. Και από ο άνθρωπος πάβει λοιπόν να είναι εκείνος που συμμετέχει στα κοινά και γίνεται εκείνος που υπολογίζει. Και ό,τι υπολογίζει μπορεί να υπολογιστεί. Και αυτό είναι αυτό που είμαι ο χάρακας, μέσα από το οποίο ο Καντ διαμορφώνει τη σύγχρονη δυτική σκέψη. Λοιπόν, υπάρχει κάτι θεμελιώδες που το παρατηρεί ο Αριστοτέλης, φαίνεται τεχνικό και είναι θεμελιώδες, ότι η επιστήμη είναι απόδειξη. Θέλω να σας θυμίσω, και αν κάνετε μια έρευνα για το πόσα επιστημονικά συμπεράσματα είναι υποθέσεις τις οποίες δεν έχουν αποδειχθεί, περιμένουν να αποδειχθεί κάποια στιγμή στο μέλλον αν ισχύουν ή όχι. Η μοντελοποίηση που έχει έρθει στην επιστήμη ως απόδειξη, αλλά όπως ξέρετε πρέπει να υποθέσετε ότι όταν φτιάχνουν τα μαθηματικά αυτά μοντέλα έχουν περιορίσει στην ουσία τις παραμέτρους, τις έχουν λοιπόν. Οπότε αναπόφευκτο είναι το μοντέλο να δείξει κάτι που δεν έχει καμία σχέση με την πραγματικότητα. Χαρακτηριστική περίπτωση, όταν επευλήθηκε το lockdown στην Ελλάδα, που ήταν μια απόφαση σε διεθνές επίπεδο του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας και όχι μόνο, πώς ξεκίνησε στις Ηνωμένες Πολιτείες, ήταν από του Φέργκισον, ένας καθηγητής ο οποίος είχε μάλιστα την εποχή που ήταν το πρόβλημα των υποτιθέμενων τρελών αγελάδων οδήγησε στην καταστροφή της ζωικής παραγωγής Βρετανίας σκοτώνοντας 10 εκατομμύρια αγελάδες, διότι έλεγε ότι η αρρώστια αυτή θα σκοτώσει εκατομμύρια Βρετανούς. Στην εξέλιξή της αυτή η αρρώστια οδήγησε στο θάνατο 174 άτομα. Λοιπόν, για 174 άτομα σκοτώθηκαν 10 εκατομμύρια γελάδες. Ο ίδιος άνθρωπος, χρηματοδοτούμενος από τον Bill Gates, το τμήμα στατιστικής του Πανεπιστημίου του Imperial College στη Βρετανία, έφτιαξε λοιπόν ένα μοντέλο και έδωσε ένα γράφημα όπου έλεγε ότι ούτε λίγο το πολύ 1,5 με 2 εκατομμύρια Βρετανοί μέσα στο επόμενο μικρό χρονικό διάστημα των ολίγων μηνών. Αυτό γίνεται αν δεν κάνω λάθος, τον Ιούλιο του 20, ακόμα είναι η κυβέρνηση Τραμπ, θα πεθάνουν από τον COVID, οπότε επιβάλλεται το lockdown που δεν έφερε κανένα αποτέλεσμα στην πραγματικότητα,
Και αυτό φαίνεται όταν συγκρίνεις ότι δύο περιοχές στον κόσμο, η Φλόριντα με 10 εκατομμύρια πληθυσμό, όσο η Ελλάδα δηλαδή, και η Σουηδία, πάλι περίπου αν δεν κάνω λάθος, κάπου εκεί είναι στον πληθυσμό, δεν εφήρμοσαν τα lockdowns. Για ο Ντεσάντης που ήταν κυβερνήτης της Φλόριντας σε μια σύγκρουση με την κυβέρνηση των Δημοκρατικών, γιατί ήρθε ο Biden στην εξουσία, ή στη Σουηδία, γιατί θεώρησε ότι αυτό θα καταστρέψει την ίδια της την κοινωνία. Και αποδείχθηκε ότι είχαν πολύ λιγότερα θύματα, πολύ λιγότερα θύματα, καμία σχέση δηλαδή. Και ότι τα lockdown, βάσει αυτής της, του μοντέλου που ο αποτυχημένος Ferguson, που ίσως μάλιστα αναγκάστηκε να παραιτηθεί από την Επιτροπή Αντιμετώπισης του COVID στη Βρετανία, γιατί ενώ υπήρχε lockdown, το οποίο είχε ο ίδιος προτείνει, κρυφά δραπέτευε το σπίτι του και πήγαινε στην κόμενά του και τον πιάσανε. Τι να πω, ρε φίλε. Όπως και να έχει. Η επιστήμη λοιπόν είναι απόδειξη. Αλλά η απόδειξη γινάει πάντοτε από κάτι. Και εκείνο το κάτι, οι αρχές, δεν αποδεικνύονται. Γιατί αν αποδεικνύονταν, δεν θα χρειαζόταν άλλες αρχές κτλ. Άρα δεν υπάρχει επιστήμη των αρχών. Η επιστήμη προϋποθέτει λοιπόν τις αρχές, δεν τις παράγει. Και επειδή κάποιος πρέπει να κάπως πρέπει να τις συλλάβουμε, χρειαζόμαστε ένα άλλο όργανο. Μη αποδεικτικό, θα λέγαμε. Αυτό το όργανο για τον Αριστοτέλη είναι ο νους. Η άμεση σύλληψη εκείνο από τον οποίο ξεκινάει η απόδειξη. Ο νους λοιπόν δεν είναι κάτι μυστικιστικό. Είναι μια λογική αναγκαιότητα. Είναι παραδοχή ότι κάθε αποδεικτικό σύστημα πατά σε κάτι που το ίδιο δεν μπορεί να αποδείξει. Τι έκανε ο διαφωτισμός? Κράτησε την επιστήμη και την ανακήρυξε σαν την απόδειξη και σαν το μοναδικό κριτήριο γνώσης. Προσέξτε κάτι. Γιατί ξεκινώντας από αυτό, και θα δούμε κιόλας τι σημαντικό αφαίρεσε, κυριολεκτικά φτάνουμε στο σήμερα. Αυτό δεν είναι αστείο. Αυτό για μένα με ευνηδίασε. Λοιπόν, ωραία. Τι αφαίρεσε λοιπόν ο διαφωτισμός όπως τον διαμόρφωσαν ο Καντ και οι υπόλοιποι Γερμανοί φιλόσοφοι? Αφαίρεσε το νου, δηλαδή έχασε το θεμέλιο, και μαζί και την ταπεινοφροσύνη. Πολύ βασικό το στοιχείο. Τη φρόνηση. Θα θυμίσω, δεν ξέρω αν το είπα χθες, είπα στον πρωταγόρο του Πλάτωνα, όταν οι άνθρωποι τους έδωσε ο Προμηθέας την φωτιά και την τέχνη από τον Ήφαιστο και την σοφία, τη γνώση, τη σκέψη από την Αθηνά, για να μπορέσουν να προστατευτούν από τα υπόλοιπα ζώα, τα οποία άλλα ήταν γρήγορα, άλλα ήταν δυνατά, πάντως απέναντι στους ο άνθρωπος δεν είχε κανένα απολύτως πλεονέκτημα ή ήταν μόνο μειονεκτήματα, ο Δίας έδωσε εντολή στον πρωταγόρο του Πλάτωνα, τα γράφει αυτά, μπορεί να καταλάβετε και μεταφορικώς, στον Ερμή να παραδώσει στον κάθε άνθρωπο την αίσθηση του δικαίου, γι' αυτό και μιλάμε και λέμε περί του κοινού δικαίου αισθήματος, και όλοι γνωρίζουμε. Όλοι γνωρίζουμε. Άλλο αν αναγνωρίζουμε τι είναι δίκαιο από αυτά που κάνουμε και τι όχι. Και τη σοφροσύνη, τη φρόνηση. Γιατί είπε, λέει, αυτοί οι άνθρωποι θα σκοτωθούν μεταξύ τους τώρα που τους δώσαμε αυτά τα δύο εργαλεία. Πρέπει να τους δώσουμε εκείνα λοιπόν τα πρώτα εργαλεία για να μπορέσουν να πορευτούν, να φτιάξουν πόλεις, πολιτείες κτλ. Αυτά τα δύο πράγματα λοιπόν αφαιρούνται. Το θεμέλιο και η φρόνηση. Και εκεί γεννιέται με η βεβαιότητα του εξουσταδίου, της φυλής, του γονιδίου, της πιθανότητας εξαφάνισης με δύο δεκαδικά, αναφερόμενος σε αυτό που είπε ο Μάσκ, ότι 10 με 20% μέχρι το 2036 η ανθρωπότητα μπορεί να έχει καταστραφεί από την τεχνητή νοημοσύνη. Με τη φρόνηση λοιπόν έχασε την κρίση του συγκεκριμένου. Λοιπόν, με την τέχνη. Γιατί η φρόνηση, πρέπει να πούμε, δεν μπορεί να κλιμακωθεί. Τι θα πει κλιμάκωση? Και πώς εφαρμόζεται στις ημέρες μας? Η Silicon Valley, ή γενικά στις startups, όταν γίνεται μια χρηματοδότηση, κοιτάνε το scaling, δηλαδή την κλιμάκωση.
πόσο μπορεί να απλωθεί αυτό, να κλιμακωθεί. Λοιπόν, η φρόνηση περιορίζει την κλιμάκωση. Οπότε είναι βασικό. Λοιπόν, αφαίρεσαν την τέχνη με τη γνώση σαν εργαλείο των χεριών. Η τέχνη υποβιβάστηκε σε μια εφηρμοσμένη επιστήμη. Δηλαδή σε εκτέλεση θεωρίας που κάποιος άλλος έχει σκεφτεί. Ο τεχνίτης λοιπόν έπαψε να γνωρίζει και άρχισε να εφαρμόζει αυτό που ο Τέιλορ ολοκλήρωσε σαν μετάβαση επίσημα. Τι σημαίνει αυτό? Ότι μέχρι κάποια εποχή υπήρχε ο εμπειροτεχνίτης, υπήρχε ο άνθρωπος ο ξυλουργός, για παράδειγμα, να το πω έτσι πιο απλά, όπου οι συνθήκες της γραμμής παραγωγής αποξένωσαν τον εργάτη, αυτό σημαίνει αποξένωσαν την εργασία του. Ο εργάτης πλέον μέσα σε μια αλυσίδα παραγωγής, το μόνο που κάνει είναι να βιδώνει βίδες, όπως μας δείχνει ο μοντέρνος χειρούργος ο Τσάπλιν. Δεν ξέρει τίποτα άλλο να κάνει. Δεν ξέρει οι βίδες αυτές που καταλήγουν και πώς φτιάχνεται το αυτοκίνητο, το τελικό προϊόν, ας πούμε, ένα παράδειγμα, ή μηχανή. Οτιδήποτε είναι αυτό. Οπότε αποξενώνεται από το δημιούργημά του. Και βεβαίως με τον αποκλεισμό με τη Σοφία χάθηκε και το γιατί. Ο Αριστοτέλης λέει ότι η Σοφία δεν είναι χρήσιμη και αφορά την αξιοπρέπειά της. Τι εννοούμε δεν είναι χρήσιμη? Αφορά τα τιμιότητα, όχι τα ωφέλιμα. Ο διαφωτισμός κράτησε μόνο ότι εξυπηρετεί και η λέξη Σοφία υποχώρησε σαν μια συναισθηματική κατηγορία. Κάτι που αποδίδουμε σε γιαγιάδες και παροιμίες. Προσέξτε κάτι τώρα. Πόσες φορές λέμε εδώ, αυτός είναι σοφός? Σπάνια πια το λέμε. Αλλά στην πραγματικότητα τι σημαίνει σοφός? Δεν είναι κάτι μετρήσιμο πρώτα απ' όλα. Και από τη στιγμή που δεν είναι μετρήσιμο, δεν μας ενδιαφέρει. Μας ενδιαφέρει κάποιος κάτω τον Γιώργο Παπαστάδου, ας πούμε, ο οποίος είναι καλός μάνατζερ. Λέει, έβλεπα σήμερα ένα βιντεάκι για να το καταλάβουν τι θα πει, γιατί δεν είναι σοφοί αυτοί που μας κυβερνούν. Που θα έπρεπε να έχουν σοφία, υποτίθεται. Λοιπόν, έλεγε σήμερα ότι η ΕΙΔΑΠ έχει το φθηνότερο τιμολόγιο σε όλη την Ευρώπη όσον αφορά το νερό στην Αθήνα. Και φαντάζομαι ότι το ίδιο εννοεί και την ΕΙΑΘ. Όταν λέει θα συνδυαστεί με τις 17 υπόλοιπες εταιρείες ίδρυψης που βρίσκονται στην περιοχή, αυτό του λέει ο Παυλόπουλος, δεν ξέρω τι, α, λέει, αυτό φέρει μείωση τιμή. Και τι απαντάει? Γιατί είναι πονήρη η γάτη. Λέει θα φέρει εξορθολογισμό της τιμής. Θα πούμε το νερό νεράκι, έτσι όπως πάει, και βεβαίως ικτή ρόλο στους Έλληνες και τα πολιτικά κόμματα όλα. Γιατί προσέξτε κάτι, εγώ είμαι άνθρωπος που τα λέει φορά παρτέδα και δεν με νοιάζει τίποτα. Είναι άλλο πράγμα να το λες στη Βουλή. Α, μπράβο. Το πες. Και άλλο πράγμα να το πεις στην κοινωνία και να την ενεργοποιήσεις μπροστά σε όλα αυτά που σημαίνουν. Δηλαδή να μετασχηματίσεις το πολιτικό λόγο σε πολιτική πράξη. Γιατί πολιτική πράξη δεν είναι το να κάνεις την αντιπολίτευση στη Βουλή. Πολιτική πράξη είναι πως οργανώνεις, μορφώνεις και δημιουργείς τους κοινωνικούς όρους για να μπορέσεις να ανατρέψεις κάτι. Να ενεργοποιήσεις δηλαδή την κοινωνία. Πράγμα το οποίο δεν συμβαίνει. Λοιπόν, οπότε σε όλα αυτά που λέμε η δομή είναι απλή και είναι και ανελαίτη. Αν οι αρχές σου δεν αποδεικνύονται, τότε τις έχεις παραλάβει. Από τη γλώσσα σου, από το σκάλο σου, από τη μήτρα μέσα στην οποία μεγάλωσες. Και αν τις παραλάβεις, σε αντίθεση με αυτά που συμβαίνουν, χρωστάς. Και τότε υπάρχει ένα σημείο μέσα στο σύστημά σου, το οποίο δεν ελέγχεις και άρα δεν μπορεί να είναι λάθος. Αυτό το σημείο είναι η μόνη πόρτα από την οποία έμπαινε μέσα η αμφιβολία. Προσέξτε κάτι. Γιατί όλη η εξέλιξη του ανθρώπινου είδους, στην ελληνική τουλάχιστον αντίληψη, ξεκινάει η ελληνική γλώσσα, η ελληνική σκέψη, μέσα από την αμφισβήτηση και το να αμφιβάλλω. Σε αντίθεση με τους ανθρώπους που υπήρξαν, υπάρχει ένα καταπληκτικό ντοκιμαντέρ της Washington Post, που έχει βγει στο YouTube, όπου αναφέρεται στους ανθρώπους που αντιστάθηκαν και για ποιο λόγο σε αυτή την τρέλα της συμμόρφωσης που επέβαλε ο Φάουτσι και λοιποί. Λοιπόν, φοβερό, ε. Οπότε, το πρώτο πράγμα που έχει η επιστήμη
σε αντίθεση με αυτά που δεχόμαστε και μας επιβάλλουμε, είναι η αμφισβήτηση. Και δεν μιλάμε για την αμφισβήτηση απλώς του ανθρώπου που δεν έχει γνώση. Μιλάμε για την αμφισβήτηση και των επιστημόνων. Και όταν θα έρθει αυτή η επιστημονική γνώση και εφαρμοστεί στη ζωή του ανθρώπου, έχει δικαίωμα ο άνθρωπος να την αμφισβητήσει. Δεν έχει σημασία αν δεν γνωρίζει την πηγή της επιστήμης σου. Δηλαδή, αυτό που μου είχε πει ο Πλοιός όταν με πήγαν στο δικαστήριο στο Ραδιοτηλεοπτικό Συμβούλιο και του εξηγούσα, τους έλεγα, παιδιά, αυτά που έχω πει δεν είναι από το μυαλό μου, είναι πολύ στενά. Ένα τόνο τόσο έγραφα. Γιατί πάντα μιλούσα με αποδείξεις. Και τι μου λέει ο Πλοιός, ο μεγάλος αριστερός, που είχε γράψει μάλιστα και σύγγραμμα για την λογοκρισία στο διαδίκτυο, καθηγητής του ΕΚΠΑ. Μου λέει, αν δεν έχεις γνώση, δεν έχεις γνώμη. Όπα. Έρχεσαι λοιπόν κάτι, το εφαρμόζεις πάνω μου και εγώ δεν έχω γνώμη. Να. Πώς η δυτική σκέψη διαρριγνύει τη φυσική αντίδραση μιας κοινωνίας στο να μπορεί να προστατευτεί από όλους αυτούς τους γελίους. Δεν βάζω όλους τους επιστήμονες σε ένα σάκο, αλλά από αυτούς τους ανθρώπους που όχι τυχαία έρχονται να επιβραβευτούν, όπως η Παγώνη και ο Βασιλακόπουλος, μέσα από τη δουλειά που προσφέρανε για την κυβέρνηση, τις φαρμακευτικές εταιρείες, για την επιβολή, για τη συμμόρφωση, που δεν είχε απαραίτητα να κάνει με την επιστημονική τους γνώση, αλλά με την αντίληψή τους, ειδικά του κ. Βασιλακόπουλου, ποιος είναι ένας Ναζί, ας πούμε. Ας μου κάνει μηνύση, θα το αποδείξω. Λοιπόν, αυτές οι αντιλήψεις του. Έτσι αντιμετωπίστηκε σαν μέλος, έτσι αντιμετώπισε σαν μέλος τη δάπνο του Φουκού στο Πανεπιστήμιο. Και από εκεί διαμορφώθηκε. Λοιπόν, οπότε, αν κλείσουμε λοιπόν την αμφιβολία, τελείωσε. Δεν υπάρχει τρόπος για να διαψευστείς από μέσα. Και γι' αυτό λέω ότι η ταπεινοφροσύνη, η φρόνηση δηλαδή, δεν είναι μια ηθική αρετή. Είναι ένα γνωσιολογικό όργανο. Είναι η γνώση που πατάς, άρα και που μπορείς να πέσεις ή που μπορείς να πας. Θα σας δούμε ένα παράδειγμα λοιπόν. Το στάδιο. Η αναπόδεικτη αρχή είναι ότι κάθε ιστορία έχει κατεύθυνση. Δεν αποδεικνύεται με κανένα τρόπο και από κανένα. Είναι ένα θεολογικό κατάλοιπο. Η πρόνοια που είχαμε πει λόγω της χριστιανικής θρησκείας έγινε πρόοδος. Μετάβαση. Τα δύο συστήματα που έρχονται σε σύγκρουση για την καινούργια διανομή της εξουσίας τότε το 1700-1800. Και αυτό το έχει αποδείξει ο Καρλ Λέβιτ το 1949, ότι η φιλοσοφία της ιστορίας είναι μια εκκοσμικευμένη εσχατολογία. Βεβαίως, αν ο Μάρξ γνώριζε ότι το ιστορία πηγαίνει κάπου, είναι κληρονομιά και όχι πόρισμα, δεν θα μπορούσε να έχει πει, για παράδειγμα, ότι η Αγγλία υπήρξε το ασυνείδητο εργαλείο της ιστορίας για την Ινδία, όπου οι Ινδοί είναι ένας λαός τριτοκοσμικός και δεν αξίζουν να ζήσουν. Θα είχε πει, υποθέτω, ας πούμε. Ποιος λέει υποθέτω, τότε δεν δικαιολογεί τις κατακτήσεις. Αλλά ο Μάρξ, σε αντίθεση με όλο αυτό που πιστεύουν οι άνθρωποι, οικοδομεί αυτό το πράγμα. Και λέει αυτό το πράγμα. Οπότε, βλέπουμε εδώ, γιατί πώς λέγεται η εσχατολογία, στο μαρξισμό ας πούμε, είναι ότι κάποια μέρα θα έχουμε ταξική κοινωνία και όλοι θα είμαστε ίσοι. Οκ. Αποδείξε το. Μα ο Μάσκ λέει θα περάσουμε σε μια κοινωνία τρομερής αυθονίας. Αποδείξε το. Okay. Στο δεύτερο στοιχείο, ας πούμε, παράδειγμα, είναι η φυλή. Είναι αναπόδεικτη αρχή ότι η ανθρώπινη αξία ταυτίζεται με τον λόγο. Πουθενά δεν αποδεικνύεται. Είναι απόφαση και μάλιστα βολική απόφαση για ανθρώπους που ζουν από τον λόγο, που ζουν διανόμενους. Το γονίδιο. Εδώ είναι ξεκάθαρο, έτσι. Γιατί η κυκλικότητα είναι και ορατή δια του γυμνού, θα λέγαμε, οφθαλμού. Ο Γκάλτον, που είναι το σκυλί του Δαρβίνου,
μετράει εξέχοντες ανθρώπους, άνδρες, που βρίσκεται, συγκεντρώνονται σε οικογένειες, δηλαδή στις βρετανικές αριστοκρατικές οικογένειες. Και, αλλά πώς ορίζει λοιπόν τον εξέχοντα? Από τη φήμη, δηλαδή από την κοινωνική αναγνώριση. Άρα αποδεικνύει ότι η κοινωνική αναγνώριση συγκεντρώνεται σε οικογένειες, πράγμα που το έχει και η Πέτρας, και το ονομάζει κληρονομικότητα της ικανότητας. Προσέξτε κάτι. Σε όλη αυτή τη διαδρομή της έρευνας που μοιράζομαι μαζί σας, διαπίστωσα το εξής. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό να το καταλάβουμε. Εμείς οι απλοί άνθρωποι, όταν έρχεται η βιομηχανική επανάσταση, έρχεται και μία ταξική διαστρωμάτωση. Η κοινωνία σταδιακά χωρίζεται σε αυτό που έλεγαν κάποτε προλεταριάτο, που είναι οι εργάτες που πάνε στο εργοστάσιο, στη μεσαία τάξη, που είναι άνθρωποι που έχουν ένα εισόδημα μεγαλύτερο από τον εργάτη, και μπορεί σε αυτή να ανήκουν οι γιατροί, οι δικηγόροι, οι νομικοί, για να είσαι έμπορος μικρός, οι μέση ανώτεροι και η ελίτ. Ένα βασικό στοιχείο που χαρακτηρίζει αυτή όλη την περίοδο είναι η εμφάνιση των διανοούμενων, των φιλοσόφων. Όπως λέγαμε τις προάλλες εκεί με τον αγαπητό τον Αποστόλη, τον Αποστόλο, ζούσανε κάτω από τη χρηματοδότηση των βασιλιάδων, του Φρεντερίκου, της Προσίας. Είχαν δηλαδή τους μέντορές τους, τους πατρονές τους μάλλον καλύτερα. Σωστό, όχι μέντορα. Είτε για τον Βολτέρο, είτε για τον Ρουσό, είτε για όλους αυτούς. Τι χρειάζονται λοιπόν αυτοί οι άνθρωποι? Και εδώ για μένα είναι και το πιο επικίνδυνο, το πιο βασικό και το πιο μη διαγνώσιμο. Χρειάζονται να δημιουργήσουν αυτή ακριβώς τη θεωρία της ευγονικής. Γιατί? Ένας αριστοκράτης είναι γαλαζοαίματος, δεν χρειάζεται να αποδείξει ένα γαλαζοαίματος ή όλοι, ειδικά στην Ευρώπη. Η ιστορία της οικογένειας Spencer, της Νταϊάνας, ας πούμε, ξεκινάει 500 χρόνια πριν από τους Windsor. 1500 μπορείς να βρεις τους Spencer. Δεν χρειάζεται να αποδείξει λοιπόν ο Spencer ότι είναι γαλαζοαίματος. Βρίσκεται σε αυτή τη θέση, την κοινωνική θέση, τον πλούτο κρατά 500 χρόνια. Ένας πλούσιος, πετυχημένος, έμπορος πλούσιος όμως, όχι, έχω 100.000. Δεν χρειάζεται να αποδείξει ότι είναι πλούσιος, έχει το χρήμα. Τι χρειάζεται λοιπόν ένας διανοούμενος? Χρειάζεται να δημιουργήσει τους όρους της διαφορετικότητάς του. Και το ασύλληπτο είναι, όπως φαίνεται και όπως το ζούμε και στην κάθε μέρα μας, οι διανοούμενοι και τα κύριο λόγο σοσιαλιστές, αλλά και νεοφιλελεύθεροι, είχαν την ανάγκη να διαφοροποιηθούν από τον πατέρα τους. Ποιος ήταν ο πατέρας τους? Ένας χωρικός ή ένας εργάτης, ένας άλλος. Να δημιουργήσουν λοιπόν, και είναι αλήθεια αυτό, ότι η ευρωπαϊκή διανόηση είναι που δημιουργεί τους όρους της ευγονικής. Τους όρους δηλαδή της φυλές ανωτερότητας, γιατί υπάρχουν και κατώτερες φυλές, η πλέμπα. Ήταν η δική της ανάγκη τη δημιουργία της αυτό το της διαταξιακές ή διαστρωματώσεις, ας πούμε, τις ταξικές διαστρωματώσεις, να βρει τη θέση της εκεί πάνω. Και θέλω να σας θυμίσω και μέσα από την εμπειρία της ζωής μας ολωνών, ποια είναι η θέση που παίρνουν, για παράδειγμα, οι πρωτοπορίες. Όταν μιλούσαμε με τον Απόστολο τον Αποστόλου, είπε ο διαφωτισμός, πέρα από την αθεία, το οποίο είναι δευτερεύον, δηλαδή το σπάσιμο, ας το πούμε, των κοινωνικών δομών όπως έχουν διαμορφωθεί μέσα από τον κληρικαλισμό και από την εκκλησία, ας το πω έτσι, είναι πρωτοπορία, δηλαδή συλλαμβάνουν πρώτοι και είναι οι πρώτοι που το συλλαμβάνουν και θα αποτελούν την πρωτοπορία, την ηγεσία των πραγμάτων. Θέλω να σκεφτείτε πάντα
το πώς λειτουργούσε η ηγεσία του ΚΚΕ, για παράδειγμα. Αλλά και πάντα η ηγεσία των πολιτικών κομμάτων. Οι γραφειοκρατίες αυτές, οι ψηλά ιστάμενες, όπως Άνδρου Λάγκη, δεν έχει σημασία που ξεκίνησε, το λένε για τον Βοσκό ή όχι. Μπορεί ο μπαμπάς του να ήταν χωρικός. Τι με νοιάζει εμένα. Λοιπόν, αυτές οι πρωτοπορίες όμως σου λένε, τι σου λένε. Α, δεν ξέρεις εσύ, λένε. Ξέρω εγώ. Το ίδιο λένε και οι μάνατζερς αυτοί εδώ. Του λέω Παπασταύρου. Δεν ξέρεις εσύ, ξέρω εγώ. Το λέει ο Χατζηδάκης. Δεν ξέρεις εσύ, ξέρω εγώ. Και η πρωτοπορία έχει περάσει πλέον αυτή η αντίληψη ότι εγώ ξέρω περισσότερο από την οικοκυρά που ξέρει να σκουπίζει και να σφουγγαρίζει και να καθαρά, και έχει κρατάει καθαρό το σπίτι της και την οικονομία του σπιτιού της. Εγώ που δεν έχω κάνει ποτέ μου κάτι τέτοιο, γνωρίζω καλύτερα πώς θα φροντίσω ένα κράτος. Δηλαδή η έννοια της πρωτοπορίας όπως εμφανιστήκε μέσα από τα αριστερά κόμματα κινήματα, Τσίπρας, Μήπρας, δεν έχει σημασία, τους προηγούμενους, πάτε όσο θέλετε πίσω. Τους γυστές ή όχι, δεν μας ενδιαφέρει. Αυτή η αντίληψη εξυπηρετεί ακριβώς την απόφαση π.χ. μου, να σας δώσω να καταλάβετε, επειδή με αγαπάτε, με συμπαθείτε και με υποστηρίζετε, λέμε, ένα παράδειγμα, ότι εγώ είμαι λοιπόν ο αρχηγός σας, εγώ έχω την διανοητική ανωτερότητα και αντί να πάρω τη γνώση μου και να την προσφέρω σε εσάς, δηλαδή γιατί η γνώση είναι μια κατεκτημένη συνείδηση, συσσωρευμένη μέσα από χιλιάδες χρόνια ανθρώπινης δραστηριότητας, την οποία εγώ ιδιοποιούμαι, όπως σήμερα ιδιοποιείται η τεχνητή νοημοσύνη, ένα βασικό στοιχείο το οποίο χαρακτηρίζει και αυτά που είπε ο Μάσκ και αυτά που συμβαίνουν στις μέρες μας, είναι ότι έχει ενσωματώσει τη γνώση, δισεκατομμύρια βιβλία, λέξεις, πράγματα, μέσα σε ένα χώρο. Τα πήρανε, διαθέσιμα ήταν και τα μεταφέρανε. Το ίδιο κάνανε οι γιατροί, όπου έρχεται σήμερα στην εμπορευματοποίηση και σου λέει για να σε κάνω καλό θα πρέπει να σε ξεκω τέτοιο, μου δώσει όλη την περιουσία σου, για να γίνεις καλά χρειάζεται λεφτά, αλλιώς δεν γίνεσαι. Μα ενώ η γνώση του είναι αποτέλεσμα, ακόμη και αυτά που σκέφτει, αυτά, και αυτά που βρήκε μέσα από την χρόνια διαδικασία της σκέψης άλλων ανθρώπων, ήρθε σαν εξέλιξη, δεν ανήκει στον ίδιο, η ιδιωτικοποίηση της γνώσης. Συμβαίνει σε όλα τα πράγματα. Αντί να έρθουν λοιπόν οι νομικοί και να εξηγήσουν στο λαό, ξέρετε κάτι, εφόσον ήταν φίλοι του λαού, εφόσον ήταν, δεν θέλουν να διατηρήσουν τη μοναδική τους, για να μην βρεθούν γυμνοί. Γιατί θα μπορούσαν να μας τα εξηγήσουν πάρα πολύ απλά. Όλα αυτά τα χρόνια συνταγματολόγοι. Γιατί δεν έχουμε σύνταγμα στην πραγματικότητα. Γιατί διαβάζω, ας πούμε, όπως αυτά που έλεγε προηγουμένως η Καγιά, για τη δημοκρατία. Ποια δημοκρατία, παιδιά? Αυτό που έχουμε δεν είναι δημοκρατία. Ούτε ήταν δημοκρατία. Είναι κάτι άλλο. Ολιγαρχία, δεν ξέρω, βάλτε το όπως το θέλετε. Αλλά λέει για την προάσπιση δημοκρατίας. Δεν έχουμε δημοκρατία. Και δεν έχουμε ούτε την αγωγή που χρειάζεται η δημοκρατία. Γιατί δεν έχουμε και την υπομονή να ακούσουμε τον άλλον. Είμαστε ξερόλες πρώτα απ' όλα. Αυτό είναι ένα χαρακτηριστικό του ελληνικού λαού. Αντί λοιπόν οι επιστήμονες, οι πνευματικοί μας άνθρωποι, πήρξαν άλλοι που το κάνανε. Αλλά στην πλειοψηφία τους το κάνανε. Ιδιωτικοποίησαν τη γνώση για να προσποριστούν, για να βιώσουν τη ζωή τους. Εκχρηματίζοντας αυτό που μάθανε. Πουλώντας το δηλαδή. Ενώ δεν είναι ιδιοκτησία τους. Τα βιβλία που διαβάζαν για να τους οδηγήσουν εφήγηνο, τον χρόνο που χρειάζεται να διαβάσει ένα βιβλίο, για παράδειγμα. Ή 10%, 200. Αυτό οικοδομεί και την ευγονική, τη διαφορετικότητα. Βάσει αυτό που είπαμε. Και βλέπεις, η επιστήμη σήμερα, πάλι συνεργαζόμενη με αυτό που λέμε elite, αυτούς τους χρηματοδότες. Οπότε υπάρχει απάντηση σε όλα. Δεν χρειάζεται δηλαδή να ξανακαλύψουμε τον τροχό. Η απάντηση είναι μπροστά μας. Είναι πολύ σημαντικό όταν κατανοήσουμε αυτό, ότι οι διανοούμενοι, οι μάνατζερς, οι πανεπιστημιακοί άνθρωποι μαζί, είτε ήταν δεξιού είτε αριστερού πρόσημου, δεν με ενδιαφέρει, μαζί
με την ελίτ, το παρασκήνιο, το χρήμα, τους καπιτάλες, δεν ξέρω τι, έχουν καθίσει στο κασίδι μας. Γιατί ποιος επιστήμονας θα προσχωρούσε στην αυτοακύρωσή του? Εμείς οι ίδιοι, ένα γιατρός σπουδαίο, λέμε, σπουδαίος γιατρός, εμπιστεύουμε τη ζωή μου σε αυτό. Ναι. Αλλά ποτέ δεν σκεφτόμαστε. Δεν λέω ότι ισχύει για όλους γιατρούς. Έτσι. Αλλά εδώ μιλάμε τι συμβαίνει στη μάζα των πραγμάτων. Τι ακριβώς συμβαίνει. Τι συμβαίνει δηλαδή στα αλήθεια. Οπότε η λύση που προτείνεται μέσα από αυτό εδώ, θα σας δώσω ένα παράδειγμα. Ας κοιτάξουμε ποιοι τομείς βρίσκονται σήμερα σε μια μόνιμη κρίση κόστους. Εδώ και 50-70 χρόνια. Η νοσηλευτική, η εκπαίδευση, η φροντίδα ηλικιωμένων, η ψυχοθεραπεία, η δικαιοσύνη. Αυτό δεν είναι κρίση. Είναι ότι απαιτούν άνθρωπο απέναντι σε άνθρωπο. Δεν κλιμακώνεται αυτό. Άρα η λύση που προτείνεται πάντα είναι η ίδια. Βγάλετε τον άνθρωπο. Αν η φροντίδα κοστίζει επειδή χρειάζεται νοσηλεύτρια, βάλε μια εφαρμογή στη θέση της. Αν η διδασκαλία κοστίζει επειδή χρειάζεται δάσκαλο, βάλε μια πλατφόρμα στη θέση της. Έτσι. Είναι ο μοναδικός τρόπος για να λειτουργήσει αυτό που ονομάζουν κλιμάκωση. Δηλαδή, να αφαιρέσεις τον άνθρωπο από μέσα. Και μην νομίζεις ότι σε αυτά δεν έχουν ασχοληθεί άλλοι άνθρωποι. Αν δεν μπορείς λοιπόν να κλιμακώσει κάτι, τελείωσε. Ο Τζέιμς Σκοτ το 1998 στο βιβλίο του «Βλέποντας σαν κράτος», τα λέει όλο το βιβλίο του, «Το κράτος δεν μπορεί να διοικήσει ό,τι δεν διαβάζει». Άρα πρώτα απλοποιεί ώστε να διαβάζει. Επιβάλλει επώνυμα, κτηματολόγιο, ενιαία μέτρα και σταθμά, τυποποιημένη γλώσσα. Δηλαδή η πρόσεκη επιστημονική δασοκομεία του 16ου αιώνα. Οι δασολόγοι έκοψαν το ακατάστατο δάσος και φύτεψαν ερεθριλάτες σε ίδιες σειρές, τις ίδιες ηλικίες και μετρήσιμες. Και η πρώτη γενιά απέδωσε θαυμάσια. Η δεύτερη λιγότερη, η τρίτη πέθανε και οι Γερμανοί έφτιαξαν τη λέξη από αυτή «ο θάνατος του δάσους». Γιατί? Επειδή το δάσος δεν είναι σειρές δέντρων. Είναι μύγητες, έντομα, νεκρό ξύλο, ποικιλία, πράγματα που κανείς δεν είχε μετρήσει, κανείς δεν ήξερε πώς τα μετράνε. Και βλέπουμε, ας πούμε, στον τρόπο που αντιμετωπίζουν τις αναδασώσεις εδώ. Ορίζεται για την επόμενη αποτυχία. Και αυτό είναι η επιβεβαίωση. Αυτή η επιβεβαίωση είναι μέσα από μια ανθρώπινη ζωή. Και η διάψευση έρχεται ανάμεσα σε τρεις ζωές, δηλαδή τρεις γενιές να περάσουν. Κρύβεται έτσι το έλλειμμα. Και άρα αυτή η κλιμάκωση που συζητάμε δεν είναι η φύση του εργαλείου, είναι η επιλογή. Η τεχνητή νοημοσύνη δεν χρειάζεται αναγκαστικά ένα data center μεγέθους πόλης. Αυτή η μορφή επιλέχθηκε όμως ανάμεσα σε άλλες. Ακριβώς επειδή κλιμακώνεται. Δηλαδή επειδή παράγει μονοπόλιο. Η φρόνηση λοιπόν εξοχρισμού δεν κλιμακώνεται. Είναι η κρίση αυτής της περίστασης από αυτόν τον άνθρωπο τώρα. Δεν γράφεται σε εγχειρίδιο, δεν εξάγεται σε μία αποικία, δεν μπαίνει σε ένα μοντέλο. Άρα εξοπλισμού, για παράδειγμα, Silicon Valley, αυτό κάνει. Και από αυτό λείπει η φρόνηση. Δεν την πολεμά, δεν τη βλέπει απλώς. Είναι εκτός πεδίου ορατότητας. Και απόδειξη είναι ο ίδιος ο Μάσκ. Όλα τα εγχειρήματά του είναι κλίμακας. Εκατομμύρια αυτοκίνητα. Δεκάδες χιλιάδες δορυφόροι. 250 εκατομμύρια ακόλουθοι. Υπήρξε μια στιγμή στη ζωή του που απαιτούσε καθαρή φρόνηση. Όχι. Τώρα. Έλεγα προηγουμένως, για να δώσουμε να καταλάβουν πόσο καταστροφικό είναι. Θα σας δώσω ένα παράδειγμα λοιπόν. Και για το πόσο καταστροφικό είναι η μονοκαλλιέργεια. Η μονοκαλλιέργεια του τουρισμού. Σύντομα έτσι, από την πατάτα. Υπάρχει λοιπόν ένας μύκητας, ο μύκητας,
Φτάνει το 1945 στην Ιρλανδία. Το 1946 η καταστροφή είναι ολοκληρωτική της πατάτας. Η Ιρλανδία έχει μόνο καλλιέργεια πατάτα. Και το 1947 δεν υπάρχουν σπόροι για φύτεμα. Το 1948 οι αποδόσεις είναι στα 2/3. Έχουμε 1 εκατομμύριο νεκρούς και ακριβώς 1 εκατομμύριο μετανάστες. Είναι μεγάλη κίνηση μετανάστευση των Ιρλανδών πάνω στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο πληθυσμός του νησιού δεν έχει επανέλθει ως σήμερα, 180 χρόνια μετά. Ο λόγος της ευπάθειας είναι ακριβώς αυτό που είπαμε. Πατάτα πολλαπλασιάζεται βλαστικά, δηλαδή με κλόνους, δεν απλώς με ποικιλία. Ήταν κυριολεκτικά το ίδιο φυτό αντιγραμμένο σε όλο το νησί. Ό,τι σκότωνε ένα, σκότωνε τα πάντα. Τώρα, στα λιμάνια της Ιρλανδίας φορτωνόντουσαν σίτηρα, βοηδοί, βούτυρα, φεύγαν για τη Βρετανία, ενώ οι άνθρωποι πέθαναν στις προβλήτες. Για να καταλαβαίνετε πώς μας αντιμετωπίζουν και ποια είναι η πραγματικότητα. Τα νούμερα. Το 1945, τη χρονιά του λοιμού, εξήχθησαν προς τη Βρετανία πάνω από τα 3 εκατομμύρια σιτηρών. 257.000 πρόβατα. Προσέξτε, αυτό είναι. Εξήχθησαν πάνω από 3 εκατομμύρια ζωντανά, περισσότερο από τους ανθρώπους που μετανάστευσαν και από τους ανθρώπους που πέθαναν. Γιατί αυτό είναι εικόνα και όχι στατιστική. Έφυγαν από τα ίδια λιμάνια περισσότερα ζώα παρά άνθρωποι. Το 1945 και το 1946 οι δημοτικές αρχές του Μπέλφαστ, του Κόρκ και του Ντέρι, του Λονδίνου και του Λίμερικ ζήτησαν να κλείσουν τα λιμάνια ώστε να μείνει τροφή στη χώρα. Η κυβέρνηση θεώρησε, υπόψη η Ιρλανδία ήταν υπό βρετανική κατοχή. Έτσι. Είναι πριν δημιουργηθεί η Ιρλανδία που ξέρετε σήμερα. Λοιπόν, πριν επαναστατήσουν οι Ιρλανδοί. Λοιπόν, η κυβέρνηση θεώρησε ότι τέτοια παρέμβαση ήταν ιδεολογικά ανάρμοστη, γιατί προτιμούσε να αφήσει τις εξαγωγές ανεμπόδιστες. Ιδεολογικά ανάρμοστη, όχι αδύνατη, όχι δαπανηρή, ανάρμοστη. Και η ομολογία που υπάρχει μέσα σήμερα στην επίσημη ιστοσελίδα του Βρετανικού Κοινοβουλίου, καθ' όλη τη διάρκεια της περίοδου συνέχισαν να εξάγονται τεράστιες ποσότητες τροφίμων στους Βρετανούς, δεδομένου ότι ένα μεγάλο ποσοστό των Ιρλανδών βουλευτών ήταν γεωκτήμονες ή γεωκτημόνων. Το κοινοβούλιο γνώρισε λοιπόν πλήρως την κατάσταση. Το επιχείρημα λοιπόν δεν εξαρτάται από το αν οι εξαγωγές αρκούσαν ή όχι. Εξαρτάται ότι έφευγαν ενώ πέθαναν άνθρωποι. Αυτός είναι ο χάρακας που οικοδόμησε η δυτική σκέψη. Τα ίδια έγιναν σε όλο τον κόσμο και τα ίδια γίνονται μέχρι σήμερα. Ο Μίγητας σκότωσε λοιπόν τις πατάτες, τους ανθρώπους τους σκοτώνει η κατανομή. Η μονοκολιέργεια μπορεί να εξηγηθεί μόνο στο πρώτο. Εξηγεί γιατί χάθηκε ας πούμε η σοδειά. Δεν εξηγεί γιατί πέθανε ένας λαός. Κλίμακα στο χωράφι, μια ποικιλία παντού, δημιούργησε την ευπάθεια. Κλίμακα στην αγορά, μια αυτοκρατορία, ένα σύστημα τιμών, μια ιδεολογία εφαρμοσμένη ομοιόμορφα από το Λονδίνο ως το Τιμπουκτού, μετέτρεψε την ευπάθεια σε 1 εκατομμύριο νεκρούς. Εδώ έχουμε λοιπόν το βασικό στοιχείο για να κατανοήσουμε την εποχή που ζούμε. Το κράτος πάντα διοικεί από μακριά τους ανθρώπους. Δεν τους γνωρίζει απαραίτητα προσωπικά. Δεν χρειάζεται κανόνα που ισχύει παντού. Όταν λείπει λοιπόν η φρόνηση, επειδή δεν μπορεί να τη διαχειριστεί, η μονάδα του καθένα μας είναι το επαναλήψιμο και εξορισμό είναι και το άπαξ. Τέλος. Ο διαφωτισμός λοιπόν κράτησε ένα, το ονόμασε λόγο με κεφαλαίο και δήλωσε ότι κάθε κατάσταση ζωής είναι πρόβλημα απόδειξης. Ο άλλος έχει ταυτότητα 2005 και πρέπει να αποδείξει ότι είναι Έλληνας πολίτης, γιατί λέει δεν αναγνωρίζει ταυτότητά του. Και όταν κρατάς μόνο ένα σφυρί, όλα γίνονται καρφιά. Η δικαιοσύνη λοιπόν γίνεται εξίσωση, κατανομής. Η πολιτική γίνεται βελτιστοποίηση, όπως το βλέπετε, θα μας βελτιστοποιούν συνεχώς. Ο άνθρωπος γίνεται μεταβλητή και οι λαοί γίνονται στάδια. Ας δούμε τι κατασκευάζει ο Μάσκ και πώς εκδέεται λοιπόν ο διαφωτισμός, το εναρχήν ο λόγος με αυτά εδώ. Επιστήμη άφθονη και καλύτερη από τη δική μας.
Τέχνη. Όλο και περισσότερη. Γράφει, σχεδιάζει, κατασκευάζει. Φρόνηση. Όχι, γιατί δεν μπορεί να πάθει. Γιατί όποιος έχει φρόνηση, αναλαμβάνει και την ευθύνη του παθήματός του. Γνωρίζει ότι πρόκειται να πάθει κιόλας. Νου, με την αριστοτελική έννοια, όχι. Γιατί δεν συλλαμβάνει αρχές. Παράγει συμπέρασματα από τις αρχές που της δόθηκαν. Σοφία. Όχι, γιατί δεν έχει κανένα ερώτημα, δεν υπάρχει. Σοφία αφορά τα τιμιότατα. Και τα τιμιότατα δεν προκύπτουν από τη βελτιστιοποίηση. Λοιπόν, και όταν κάποιος με 2 στα 5 από αυτά που κράτησαν οι διαφωτιστές το ονομάζει υπερνοημοσύνη, δεν σημαίνει ότι μας ξεπέρασε. Σημαίνει ότι έχουμε ξεχάσει τα άλλα 3 τόσο καλά, ώστε εμείς οι ίδιοι δεν μετράμε τον λογαριασμό. Ο Μάσκ δεν κατασκευάζει, για παράδειγμα, όπως και αυτοί όλοι, ένα «ον» ανώτερο από τον άνθρωπο. Κατασκευάζει ένα ανώτερο από τον άνθρωπο όπως τον όρισε ο διαφωτισμός. Δηλαδή, από το υπολογιστικό ζώο. Και θα κερδίσει. Γιατί ο ορισμός ήταν λάθος από την αρχή. Αν καταλαβαίνετε τι σημαίνει αυτό όλο που λέμε, που νομίζω ότι είναι εντελώς ξεκάθαρο. Υπάρχει και κάτι ακόμα το οποίο ήθελα να συζητήσω. Δεν νομίζω να προλαβαίνουμε. Προσπαθήσω. Δεν προλαβαίνουμε να πούμε ούτε για το φωτουρισμό, ούτε για το κίντεμπο. Προσέξτε όμως, θα προσπαθήσω να το πω όσο πιο γρήγορα γίνεται. Ο Αριστοτέλης λέει ότι η τέχνη είναι μίμηση της ζωής. Η ζωή προηγείται, το θέατρο έπεται. Η απόσταση ανάμεσά τους είναι αυτό που κάνει την κάθαρση δυνατή. Δηλαδή, όταν πας στο θέατρο και βλέπεις κάτι, παθαίνεις χωρίς να πάθεις. Βλέπεις, ας πούμε, είναι ένας παθητικός φόνος. Επειδή ξέρεις, λοιπόν, ότι εκείνο είναι ομοίωμα από το πράγμα. Αυτό, λοιπόν, στις μέρες μας έχει αντιστραφεί. Ο Γκί Ντεμπό ανοίγει την κοινωνία του θέματος, ένα καταπληκτικό βιβλίο, του 1967, λέγοντας ότι ό,τι βιωνότανε άμεσα απομακρύνθηκε σε μια αναπαράσταση. Γιατί σήμερα όλοι μας είμαστε μια αναπαράσταση. Αναπαράσταση του εαυτού μας. Πολλοί άνθρωποι οικοδομούν μια περσόνα στον ψηφιακό κόσμο, δεν είναι αυτός τους. Και αυτό τους δικαιολογεί και μέσα από την ανωνυμία να πούνε οτιδήποτε. Από το πιο χυδαίο πρόσυχο μέχρι το πιο χαζό. Η απόσταση λοιπόν αυτή έχει τελειώσει. Το θέμα δεν είναι σύνολο εικόνων, είναι κοινωνική σχέση ανάμεσα σε ανθρώπους διαμεσολαβημένη με εικόνες. Ο λόγος ήταν το κοινό μέσα στο οποίο βρίσκονται αυτά τα δύο. Το θέμα καταλαβαίνει ακριβώς αυτή τη θέση. Μπαίνει ανάμεσα και γίνεται το μέσο της σχέσης. Δεν προστίθεται στη ζωή, αντικαθιστά το ανάμεσα. Άρα το ζωή έγινε μίμηση, δεν είναι σχήμα λόγου. Είναι περιγραφή ενός ανθρώπου που το φωτογραφίζει το γεύμα του πριν φάει, δηλαδή φτιάχνει ένα κόντεξ. Α, ξέρω εγώ, είμαστε εδώ, ή βγαίνουμε, είμαστε σε αυτό το νησί, έχουμε αυτή την παραλία. Και γινόμαστε δημιουργοί μιας περσόνας που βασικά πρώτα έχει 2 ζωές, ο πραγματικός κόσμος και ο instagrammable κόσμος. Και το περσόνα, να ξέρετε, ότι σημαίνει μάσκα του ηθοποιού. Το πρόσωπο, προσωπείων δηλαδή. Λοιπόν, και σήμερα το πρόσωπο γίνεται προσωπείο. Το προφίλ που λέμε. Που σημαίνει η πλάγια όψη. Ποτέ τα πρόσωπα, προσέξτε, το προφίλ σου στο Facebook είναι η πλάγια όψη. Δεν είναι στο να φας, είναι στο προφίλ. Και η περσόνα ακριβώς είναι αυτό, η λατινική μάσκα, ο λογαριασμός, το account. Δηλαδή το κατάστοιχο, το ράσιο μέσα στον λόγο.
και χρήστης. Δηλαδή οριζόμενος από τη χρήση, που είναι ο ορισμός του δούλου για τον Αριστοτέλη. Τέσσερις λέξεις και καμιά δεν λέει πρόσωπο. Στο Περιψυχής λοιπόν ο Αριστοτέλης παράγει τη φαντασία, να το ξέρουμε, από το φάος, το φως. Η ψυχή ποτέ δεν σκέφτεται χωρίς εικόνα. Δηλαδή η φαντασία δεν είναι στολίδι της σκέψης, ούτε καταφύγιο απλώς των παιδιών. Είναι το όργανο με το οποίο σκέφτεσαι. Και χωρίς φάντασμα δεν υπάρχει νόηση. Χωρίς φαντασία δεν υπάρχει νόηση. Αν λοιπόν μας δίνουν έτοιμες τις εικόνες μέσα αυτήν την πληθώρα, δεν χρειάζεται πλέον, δεν μπορούμε να τις αναπαράγουμε. Το όργανο δεν χρησιμοποιείται. Και ό,τι ξέρετε ότι δεν χρησιμοποιείται, ατροφή. Και δεν μιλάμε για την απώλεια της ευχαρίστησης, μιλάμε για την ατροφία του οργάνου της νόησης. Είναι κρίμα που δεν θα μπορέσουμε να το ολοκληρώσουμε αυτό εδώ. Αλλά να ξέρετε, και αν συλλογιστείτε τη θέση του καθένα μας σε αυτό που συμβαίνει και σε αυτά που γίνονται, εύκολα μπορούν να καταλήξουν συμπεράσματα. Το θέμα τι θα κάνει ο καθένας είναι τελείως διαφορετικό. Εξάλλου εγώ δεν πουλάω λύσεις. Ποια θέση θα πάρει ο καθένας για το κάθε γινόμενο είναι προσωπική δική του. Εγώ αυτό που κάνω, σας το έχω πει από την πρώτη στιγμή που ξεκίνησα αυτές τις εκπομπές. Μ' αρέσει να εξηγώ, να κατανοώ τον κόσμο γύρω μου. Και αυτό με οδηγεί από μια εσωτερική ανάγκη να το μοιράζομαι με τους άλλους. Ποτέ δεν λέω ότι αυτό είναι έτσι, όπως το είπα και τελείωσε. Νομίζω ότι δίνω αρκετή τροφή σε όλους σας. Όποιος μπορεί να τη χρησιμοποιήσει, όσο μπορεί να τη χρησιμοποιήσει, ο καθένας. Ούτε εγώ δεν μπορώ να χρησιμοποιήσω την τροφή που παράγω, να σου πω την, αλήθεια, νοητικά ή διανοητικά. Όλοι. Λοιπόν, και με αυτά και με εκείνα, φτάσαμε στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής. Σας ευχαριστώ όλες και όλους σας που ήσασταν συντονισμένοι. Και λέει εδώ ο Πιάδης ο Γιώργος, αγαπητέ κύριε Τσίγκου, η απόδειξη δεν είναι μόνη της, προϋποθέτει το ερώτημα. Ποιος ρωτάει, ποιο είναι το περιεχόμενο του ερωτήματος και σε τι αποσκοπεί. Αποτελεί το βασικό πλαίσιο του ορθολογισμού. Μόνο που εγώ δεν πιστεύω στον ορθολογισμό. Πιστεύω μόνο στον λόγο. Για μένα ο λόγος είναι είτε ορθός, είτε πίπτη. Λοιπόν, το ζήτημα σε αυτό που θέτεις είναι το εξής. Όχι απλώς που ρωτάει και ποιο είναι το περιεχόμενο του ερωτήματος και σε τι αποσκοπεί. Αν για την απόδειξη αυτού που αποζητά θέτει αξιώματα. Επειδή συνήθως ζούμε στην εποχή της θεωρίας και των αξιωμάτων της, θεωρώ ότι όλες αυτές οι αντιλήψεις δεν στέκουν παρά μόνο αν δεχτούμε, γι' αυτό λένε, κάναμε το πείραμα σε στο εργαστήριο. Γιατί στο εργαστήριο όλες είναι οι κανονικές, μάλλον όχι, είναι οι ιδανικές συνθήκες. Εγώ σας ευχαριστώ όλες και όλους σας. Και αύριο ελπίζω να πούμε ένα προσωρινό αντίο. Καλά να περάσουμε στις διακοπές όσοι κάνουν διακοπές. Σας ευχαριστώ λοιπόν όλες και όλους και εδώ στο YouTube, στο Alex Singos, Νεκταρία, την Ελένη την Πίκουλα, τον Γιώργο, την Ιωάννα, την Αθηνά, τον Θράξ. Όλους. Σας ευχαριστώ από καρδιάς. Θα πούμε άλλη αύριο. Ευχαριστώ και τον Αλέξανδρο Γιαννόγλου για την μουσική του υποστήριξη στον ήχο. Μείνετε συντονισμένοι εδώ στη συχνότητα του Focus 103,6. Ακολουθεί η μουσική εκπομπή του εξαίρετου του Γιώργου Σόιλε Μέζογλου, μουσικές ανιχνεύσεις. Από μένα λοιπόν, καληνύχτα και καλή τύχη.

0: και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Με μια απλή επάλυψη με την κατευναστικών, ανακουφίζεστε πλήρως από κρυολογήματα και μυϊκούς πόνους. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλυφές αγιορείτικες ευχές, μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.
2: Focus FM 103,6, ραδιόφωνο από το Α

0: λατρευτός,
1: μαχητικός,
2: νικητής,
3: ξεκάθαρος,
4: όαση,
0: παγκόσμιος,
1: ρεαλιστής,
5: σεισμός, τιτάνιος,
0: υπεύθυνος,
1: φιλαλής.

0: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr Focus FM 103,6% ελληνικός. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6. Θέλετε ένα καλλίγραμμο σώμα χωρίς τοπικό πάχος και κυταρίτιδα? Απορροφητικόν, το μοναδικό προϊόν που βοηθά στην γρήγορη απώλεια περιττού βάρους και στην αντιμετώπιση της κυταρίτιδας με φυσικά συστατικά, καθώς περιέχει αμυγδαλέλαιο, ελαιόλαδο, κέλαιο από σημίδα, κισό, πράσινο τσάι και εκχύλισμα από φύκια. Ταυτόχρονα ενισχύεται με τα εθέρια έλαια από μαύρο πιπέρι και grapefruit, τα οποία χάρη στις ιδιότητές τους βοηθούν στη λιποδιάλυση και στην καταπολέμηση της κυταρίτιδας. Απορροφητικόν. Αλλάξτε την εικόνα της σιλουέτας σας. Πείτε αντίο σε περιττά κιλά και κυταρίτιδα και καλωσορίστε ένα νέο καλοσχηματισμένο σώμα. Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20. Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr
1: Ακολουθήστε τον Focus FM και στα social media. Βρείτε μας σε Facebook, Twitter και Instagram πληκτρολογώντας Focus FM 103,6 και μπείτε άμεσα στην τεράστια παρέα μας. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να είστε πρώτοι στις επάλξεις της ενημέρωσης μπαίνοντας στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr.
0: Focus 103,6.
2: Ο σταθμός της αλήθειας.
3: Παρηγοριά στον άρρωστο.
4: Φως στο τούνελ.
5: Πυρηνική βόμβα. Το βέλος του Θεού.
6: Λιοντάρι, λιοντάρι.
7: Αφύπνιση Ελλήνων πολιτών.
8: Γροθιά στο κατεστημένο.
9: Πατρίδα, θρησκεία, οικογένεια.
10: Η αλήθεια στην ενημέρωση.
11: Η αντικειμενική ενημέρωση.
12: Το Α και το Ω.
13: Ελληνικό ελεύθερο ραδιόφωνο.
14: Φόκους τυφώνας αλήθειας.
15: Μαχητές από τους ολίγους.
16: Αξιόπιστη ενημέρωση.
17: Φάρος της αλήθειας.
18: Παρηγοριά, ελπίδα. Ευτυχώς που υπάρχει.
0: Φόκουσε σε και όλος ο κόσμος σε ακούει.

Λεωνίδα, το είδα στο φεγγάρι καθώς ερχόσουν. Εντυπωσιακό και σήμερα. Γιατί χθες ρωτούσα το Στέφανο, μου λέει μπα όχι, καθόλου ρομαντικό αυτό το παιδί, καθόλου ρομαντικό. Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους σας, καλησπέρα σε όλους τους φίλους και τις φίλες του Focus FM 103,6. Καλώς ήρθατε στις μουσικές ανιχνεύσεις. Λεωνίδας Καρυπίδης σήμερα μαζί μου, στην παρέα, μαζί με όλους εσάς. Και απόψε ο ουρανός μας χαρίζει ένα από τα πιο εντυπωσιακά θεάματα του καλοκαιριού. Πανσέλινο Ιουλίου, το γνωστό Back Moon ή φεγγάρι του ελαφιού. Κάτω από το λαμπερό φως έχουμε ετοιμάσει μια μουσική διαδρομή που απλώνεται 8 δεκαετίες από τα χρυσά 50's μέχρι τις μέρες μας. Απόψε ταξιδεύουμε παρέα με soul, με jazz, με pop, με κλασικά διαμάντια αλλά και σύγχρονες ανακαλύψεις, και έχουμε έναν κοινό παρονομαστή, τη νυχτερινή μαγεία και τον ερωτισμό που εκπέμπει το φεγγάρι. Και το φεγγάρι είναι 3 μέρες συνολικά. Σήμερα η 3η μέρα που μπορούμε να το απολαύσουμε. Και εμείς ξεκινήσαμε λοιπόν με DC Lee, See the Day, Βλέπω τη μέρα. Και η DC Lee, μία από τις αναγνωρίσιμες φωνές της βρετανικής soul σκηνής, με πορεία παρακαλώ πάνω από 35 χρόνια. Ξεκίνησε ως backing vocalist, συνοδευτική δηλαδή τραγουδίστρια, δίπλα στους Wham, και συμμετείχε σε επιτυχίες όπως το Club Tropicana και Bad Boys, κακά αγόρια, πριν αποχωρήσει για να κυνηγήσει τη solo καριέρα της με την εταιρεία CBS Records, κυκλοφορώντας το ντεμπούτο single Selena Wow Wow. Παράλληλα, το 83 ενώθηκε με τους The Style Council, σφραγίζοντας με την soulful γεμάτη ψυχή φωνητικά της διαχρονικά κομμάτια όπως το Waltz Come Tumbling Down, Οι Τείχοι Καταραίουν και άλλα πολλά πολλά. Και για δεύτερο σας έχω Dojo Cats και το And Got No Reason, Δεν Έχω Κανένα Λόγο. Ένα σύγχρονο soul συγκρότημα από το Σίδνεϊ της Αυστραλίας, το οποίο δημιουργήθηκε στα τέλη του 2008 και πλέον αποτελεί βασικά από την τραγουδίστρια, αποτελείται βασικά από την τραγουδίστρια Σάρσα Σιμών, γνωστή ως Roxy Ray. Η πορεία του συγκροτήματος ξεδιπλώνεται μέσα από σημαντικούς σταθμούς. Εμείς πάμε να ακούσουμε το τραγούδι που για σήμερα έχω διαλέξει και θεωρώ ότι θα το απολαύσετε.

Με την πρώτη καλησπέρα ήρθαν και τα πρώτα χαιρετίσματα από τους φίλους αυτής της εκπομπής, από την Θεοδώρα, τον Γιάννη, τον Σάκη, τον Βασίλη, την Λίλη και τον Άκη. Για τη συνέχεια έχουμε Dusty Springfield, γεννημένη ως Mary O'Brien. Θεωρείται η μεγαλύτερη pop diva της Βρετανίας και η σπουδαιότερη white soul τραγουδίστρια της εποχής της. Η καριέρα της ξεκίνησε με το folk συγκρότημα The Springfields πριν περάσει σε μια λαμπρή solo πορεία με τεράστιες επιτυχίες όπως το I only want to be with you, θέλω μόνο να είμαι μαζί σου, και το You don't have to say you love me, δεν χρειάζεται να πεις πως με αγαπάς, άνθρωπο που έχουμε μεταδώσει σε αυτή την εκπομπή. Το τραγούδι που θα ακούσουμε γράφτηκε αρχικά από έναν Γάλλο συνθέτη, τον Μισελ Λεγκράν, και τους Αμερικανούς στιχουργούς Άλαν και Μέρλιν Μπέρκμαν, και γράφτηκε για μια ταινία, για την ταινία The Thomas Crown Affair. Νομίζω ότι αρκετοί την έχουν δει αυτή την ταινία. Η συγκλονιστική εκτέλεση που θα ακούσουμε της Dusty Springfield ηχογραφήθηκε στο Memphis για το εμβληματικό της άλμπουμ Dusty in Memphis υπό την καθοδήγηση του παραγωγού Jerry Wexler. Ο κύριος είναι από την Atlantic Records. Αν και η ίδια η Dusty αρχικά δίσταζε επειδή δυσκολευόταν να ταυτιστεί με τους αφηρημένους στίχους, πρότεινε μια πιο αργή ατμοσφαιρική ενορχήστρωση για τις πρώτες στροφές, χαρίζοντάς μας μία από τις διαχρονικές και ερωτικές ερμηνείες στην ιστορία της pop και soul μουσικής τελικά. Dusty Springfield, The Windmills of Your Mind, η ανεμόμυλη του μυαλού σου.

Έχει αυτή την αισθητική της δεκαετίας του 50 και ίσως έκανε πολλούς από εσάς να πιστέψετε λανθασμένα ότι πρόκειται για διασκευή ενός παλιού τραγουδιού του Elvis. Το πάθανε πολύ αυτό όταν τον πρωτόνο άκουσα τον κύριο. Το κομμάτι πάντως έγινε τεράστιο viral, ξεπέρασε 200 εκατομμύρια streams σε Spotify, YouTube και σκαρφάλωσε μάλιστα στο νούμερο 3. Ποιος το ερμήνευσε? Ο Elliot James Ray, ο οποίος είναι Άγγλος και έγινε ευρύτερα γνωστός λόγω των διασκευών που έχει ερμηνεύσει τραγουδιών της δεκαετίας 50 και 60, όπως Elvis Presley, Roy Orbison. Αυτό που ακούσαμε, το I Think They Call This Love, είναι το ντεμπούτο άλμπουμ, το οποίο κυκλοφόρησε τον Ιούλιο του 24 και το έγραψε ο ίδιος εμπνευσμένος από τον πρώτο του έρωτα και στους στίχους περιλαμβάνεται η αναφορά Good Vibrations, Getting Loud, που αποτείει φόρο τιμής στο θρυλικό τραγούδι των Beach Boys, Good Vibrations, καθώς και υπάρχει και η χαρακτηριστική ατάκα του You Had Me At Hello, με κέρδισες από το γεια σου. Αν και του πρότειναν να βγάλει κάτι πιο radio friendly, εμπορικό δηλαδή για το ραδιόφωνο, πιο φιλικό για το ραδιόφωνο, εκείνος επέμενε στην vintage αισθητική και η ηχογράφηση έγινε ζωντανά σε ταινία με φυσικά όργανα, παλιό εξοπλισμό και ελάχιστη ψηφιακή επεξεργασία. Θα πάμε στις διαφημίσεις με ένα γαλλικό τραγούδι και θα επιστρέψουμε στο δεύτερο μέρος πάλι με ένα γαλλικό τραγούδι. Για το κλείσιμο του πρώτου μέρους έχω ο Ζεράρ Λενορμάν, ένας σημαντικός Γάλλος τραγουδιστής και συνθέτης και παραγωγός, με πορεία που ξεκίνησε στα τέλη της δεκαετίας του 60 και ο οποίος έγραψε τραγούδια για την Μπριζίτ Μπαρντό και περιοδεύοντας με την Σιλβί Βαρτάν. Το 70 αντικατέστησε τον Ζιλιέν Κλέρκ στον πρωταγωνιστικό ρόλο του θρυλικού musical Hair, γεγονός που εκτόξευσε την καριέρα του. Το τραγούδι που θα ακούσουμε κυκλοφόρησε το 76 ως πρώτο single και αφηγείται την ιστορία δύο Παριζιανών μαθητών λυκείου που ζουν τον πρώτο τους έρωτα μεταξύ 15 και 17. Ζεράρ Λενορμάν, Μισελ.

0: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα. Άκου τον αγαπημένο σου σταθμό Focus FM 103,6, όπου και αν βρίσκεσαι, στην Ελλάδα και σε κάθε γωνιά του πλανήτη, από την ιστοσελίδα focusfm.gr. Κάθε μέρα, 24 ώρες το 24ωρο, ο Focus FM 103,6 ζωντανά με ένα κλικ στο site μας focusfm.gr. Focus 103,6.
1: Η οστεοπόρωση αποτελεί στις μέρες μας έναν από τους σύγχρονους εφιάλτες για άντρες και γυναίκες. Τώρα όμως δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείτε, επειδή ήρθε το Οστεοπόν, ένα φυσικό συμπλήρωμα διατροφής που δυναμώνει τα οστά και συμβάλλει στην προάσπιση του οργανισμού από την οστεοπόρωση. Η ειδική φόρμουλα του Οστεοπόν βασίζεται σε εκχυλίσματα από πολυκόμπι, ταραξάκο και σταφύλι, ανακουφίζοντας με φυσικό τρόπο από την οστεοπόρωση. Προσφορά στα δύο Οστεοπόν συν ένα δώρο μόνο 29 ευρώ. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
0: Θέλετε καθημερινά ενημέρωση και ηλεκτρονικά? focusfm.gr, το απόλυτο ενημερωτικό site της Βόρειας Ελλάδας, με ειδήσεις, σχόλια, ρεπορτάζ και αποκλειστικές συνεντεύξεις. Μπες στην είδηση και διάβασε για το προσκήνιο και το παρασκήνιο. focusfm.gr, από την καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.

sous le ciel de Paris, κάτω από τον ουρανό του Παρισιού. Μπήκαμε στο δεύτερο μέρος εκπομπής Μουσικές Ανιχνεύσεις, κάτω από οποιονδήποτε ουρανό και να βρίσκεστε αυτή τη στιγμή. Ελπίζω να περνάτε ωραία, να απολαμβάνετε το γεμάτο φεγγάρι. Και ο κύριος που ακούσαμε ξεκίνησε από μικρός δουλεύοντας σε εργοστάσιο ζυμαρικών και ως κουρέας. Το 1944 γνώρισε την Edith Piaf, η οποία τον βοήθησε στα πρώτα του βήματα στο Moulin Rouge και έγιναν ζευγάρι. Η καριέρα του στη μουσική και στον κινηματογράφο υπήρξε τεράστια και έπαιξε και σε μία ταινία που πήρε Όσκαρ, την ταινία Ζήτα του Γαβρά. Αν και ήταν πολύ δημοφιλής τραγουδιστής στη Γαλλία, με τεράστιες επιτυχίες, όπως το Le Fake Mort, Νεκρά Φύλλα, ο υπόλοιπος κόσμος τον γνώρισε κυρίως ως στάρ του κινηματογράφου. Παντρεύτηκε τη σπουδαία ηθοποιό Σιμών Σινιορέ και έκανε μεγάλη καριέρα στο Hollywood. Μάλιστα έπαιξε στο πλευρό της Μέρλιν Μονρό στο Let's Make Love. Το τραγούδι «Sous le ciel de Paris» αποτελεί έναν από τους μεγαλύτερους ύμνους στη γαλλική πρωτεύουσα. Γράφτηκε το 1951 με μουσική του Ιμπέρ Ζηρό και στίχους του Ζαν Ντραζάκ για τις ανάγκες της ομότιτλης ταινίας του Ζιλιέν Διβιβιέ, όπου τραγούδησε ο Ζαν Μπροτενιέρ. Αν και το ηχογράφησαν σπουδαίοι καλλιτέχνες όπως η Ζιλιέτ Γκρεκό και η Edith Piaf, η ερμηνεία αυτή που ακούσαμε του 1964 απογείωσε τη φήμη του παγκοσμίως. Ο λόγος για τον Yves Montand, ο οποίος γεννήθηκε σε ένα χωριό της Τοσκάνης στην Ιταλία το 1924 και η οικογένεια κατέφυγε στη Μασαλία για να γλιτώσει από τον φασισμό του Μουσουλίνη. Και κλείνοντας να πούμε ότι το καλλιτεχνικό του όνομα προήλθε από την ανάμνηση της μητέρας του που τον φώναζε για φαγητό με σπαστά γαλλικά-ιταλικά, Ivo Monta, Ivo Ανέβα, και έτσι δημιουργήθηκε το όνομα Yves Montand. Γεννήθηκε ως Ivo Livi. Πάμε τώρα να γυρίσουμε. Πάμε να απολαύσουμε το φεγγάρι με Van Morrison, ο χορός του φεγγαριού. Κάτω από το φως της απόψινής πανσελίνου, του φεγγαριού του ελαφιού, και ποιο τραγούδι θα μπορούσε να αποδώσει καλύτερα την ατμόσφαιρα μιας τέτοιας νύχτας από ένα από τα πιο ερωτικά και νυχτερινά κομμάτια που γράφτηκαν ποτέ. Ο Μόρισον λοιπόν μας προσκαλεί σε ένα χορό κάτω από το φεγγάρι.

0: Focus FM 103,6 και κάτι που δεν το συνηθίζω, να βγάλω κάποιον στον αέρα, αλλά αυτός δεν είναι ο κάποιος, δεν είναι τυχαίος, είναι ο καταρχάς αγαπημένος φίλος Γιώργος Κομνηνός. Καλησπέρα Γιώργο.
1: Καλησπέρα, τι κάνει κύριε Σελεμέδου, τι καλά. Κάνει Γιώργο μου.
0: Καλά, δεν έχω τη δυνατότητα ούτε να απολαμβάνω τηλεόραση, όπως ίσως εσύ, ούτε το φεγγάρι αυτή την ώρα εδώ στο στούντιο, απολαμβάνω τα τραγούδια που έχω επιλέξει. Λοιπόν, σε έχω στη γραμμή γιατί θέλω ένα κοινωνικό μήνυμα να περάσεις για έναν μικρό ο οποίος χρειάζεται τη βοήθειά μας.
1: Ναι, πρόκειται πραγματικά για μια πραγματική έκρηξη ζωής. Ένα δικό μας παιδί, εδώ από τη Θεσσαλονίκη, από το Δήμο Ελευθερίου Κορδελιού, ο μικρός Άγγελος, δίνει αυτή τη στιγμή τη μεγαλύτερη μάχη της ζωής του. Νοσηλεύεται στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο, διαγνώστηκε με χρόνια κοκκιωματώδη νόσο και χρειάζεται μεταμόσχευση μυελού των οστών. Είναι μια σπάνια νόσος. Και η μόνη του ελπίδα για να κρατηθεί στη ζωή αυτό το παιδί είναι να βρεθεί άμεσα συμβατός δότης μυελού των οστών. Θέλω να παρακαλέσω θερμά όλους τους ακροατές μας, ας γίνουμε εμείς η ελπίδα για αυτό το παιδί. Η διαδικασία, για όσους δεν ξέρουν, είναι πανεύκολη. Δεν πονάει, δεν κοστίζει τίποτα, αλλά μπορεί να σώσει μια ανθρώπινη ζωή. Και να σας πω και την αλήθεια, εύχομαι να σώσει τη ζωή του Μικροάγγελου, αλλά μπορεί να σώσει κάποιον άλλον άνθρωπο. Όσοι λοιπόν μας ακούτε εδώ στο Focus FM 103,6 αυτή τη στιγμή και είστε από 18 έως 40 ετών, περάστε από το Ιπποκράτειο Νοσοκομείο. Στο εργαστήριο ιστοσυμβατότητας, στο πρώτο κτίριο, στον δεύτερο όροφο, καθημερινά από τις 8 μέχρι τις 2 το μεσημέρι.
0: Ωραία.
1: Δίνουμε ελάχιστο σάλιο, δίνουμε λίγο από το χρόνο μας και χαρίζουμε τη ζωή στον μικρό άγγελο.
0: Όσοι λοιπόν έχουν την δυνατότητα, ας σκεφτούν τη βοήθεια που μπορούν να δώσουν στον μικρό αυτό συμπολίτη μας, για να κερδίσει την δύσκολη μάχη που έχει και αντιμετωπίζει. Ευχαριστώ πάρα πολύ Γιώργο.
1: Τίποτα, να είσαι καλά. Εγώ θέλω να πω για άλλη μια φορά ότι δεν είναι τίποτα. Δηλαδή πραγματικά λίγο σάλιο δίνουμε. Δεν είναι οι παλιές μέθοδοι, έχουν ξεπεραστεί όλα αυτά. Με λίγο σάλιο μπορεί κάποιος από ηλικία 18 μέχρι 40 ετών να σώσει και το μικρό άγγελο ή κάποιο άλλο παιδί που αυτή τη στιγμή χρειάζεται τη βοήθειά μας. Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ πολύ Γιώργο μου.
0: Γιώργος Κομνηνός.
1: Αυτά που μου δίνεις να κάνουμε αυτό το κάλεσμα στον κόσμο.
0: Να είσαι καλά. Γιώργος Κομνηνός, στο κάλεσμα αυτό για την βοήθεια που μπορούμε να δώσουμε στο μικρό αυτό συμπολίτη μας, στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο. Αυτά.
2: Focus 103,6.

Τι πιο σημαντικό από την υγεία? Τίποτα άλλο, τίποτα άλλο. Είμαστε λίγα λεπτά πριν από τις 11, περίπου 10 λεπτά πριν από τις 11 και εμείς θα συνεχίσουμε το μουσικό μας ταξίδι με Moon, Soul και Jelly, ζηλιάρα. Η Moon Soul είναι ένα συγκρότημα R&B, Soul, και το όνομά τους δίνει απόλυτα με την νυχτερινή και σεληνιακή ατμόσφαιρα της απόψινής εκπομπής. Το τραγούδι κυκλοφόρησε το 25, φρέσκα πράγματα, και στους στίχους του πραγματεύεται με παιχνιδιάρικο τρόπο τη ζήλια στις σχέσεις. Πάμε να ακούσουμε Moon Soul και Jelly.

Παίξτε. Ζωντανή εκπομπή είναι, φίλε, τι να κάνουμε. Δεν είδα κι εγώ, εγώ φταίω. Άνοιξε εδώ το λαμπάκι Focus on Air, αλλά εγώ πήγα να του πω ποιο τραγούδι να παίξει για την συνέχεια. Κοίτα, αυτή είναι η μαγεία του ραδιοφώνου, Λεωνίδα. Και δεν την αλλάζω με τίποτα. Αυτά τα τυπικά, το αχαμάν και τίποτα. Ζωντανά πράγματα, φίλοι, γνωστοί, παρέα, αγκαλιά και απολαμβάνουμε τις μουσικές. Παίξει το επόμενο απευθείας. Αυτό ήθελα να του πω.

να υπάρχουν άνθρωποι που θέλουν να βοηθήσουν συνανθρώπους. Κρατάω το τηλέφωνο σου, Δημοσθένη. Ο Δημοσθένης είναι Αθήνα και μου έγραψε εδώ πώς μπορεί από εκεί να δώσει δείγμα, ούτως ώστε να βοηθήσει το παιδί εφόσον γίνεται στην ανάγκη που έχει. Κρατώ το τηλέφωνο σου, αγαπητέ, και θα δούμε γι' αυτό που μου αναφέρεις πώς μπορούμε να το κάνουμε, πώς μπορούμε να βοηθήσουμε. Τι ακούσαμε? Ακούσαμε Κουπ, ένα πρωτοποριακό σουηδικό ντουέτο, και αυτό αποτελούνταν από τον Μάγνους Ζίγκμαρκ και τον Όσκαρ Σίμονσον. Σχηματίστηκαν στο Στοκχόλμη και δημιούργησαν jazz, hip-hop και χορευτική μουσική. Τελικά τώρα έχουμε άλλο ένα ή δύο τραγουδιά? Ένα, οκ. Okay. Και θα κλείσουμε, μιας και ο κόσμος μας είναι όμορφος, με Louis Armstrong, το What a Wonderful World, το θρυλικό παρατσούκλι. Ήταν σάτσμο του Armstrong και θεωρείται ο σπουδαιότερος πρωτοπόρος της jazz και μία από τις πιο επιδραστικές προσωπικότητες στην ιστορία της παγκόσμιας μουσικής. Το τραγούδι γράφτηκε το 1967, όταν το ηχογράφησε ο πρόεδρος της δισκογραφικής εταιρείας τότε, της ABC Records. Το μίσησε επειδή ήθελε ένα πιο γρήγορο pop κομμάτι τύπου Hello Dolly κλπ. Έφτασε στο σημείο να τον μποϊκοτάρει και να αρνηθεί την προώθησή του στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Παρά το μποϊκοτάζ, το τραγούδι σκαρφάλωσε αμέσως στην πρώτη θέση, κάνοντας τον Armstrong τον γυραιότερο καλλιτέχνη που πάταγε στην κορυφή. Η απόλυτη δικαίωση ήρθε το 87, όταν το κομμάτι συμπεριλήφθηκε στο soundtrack της ταινίας Good Morning Vietnam με τον αξέχαστο Robin Williams, και το μετέτρεψε σε ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα και διαχρονικά τραγούδια όλων των εποχών. Και με αυτό το τραγούδι σας αποχαιρετώ. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο Παρασκευή. Ακολουθεί ο Τζόρνταν. Τεράστιο ευχαριστώ στο Λεωνίδα Καρυπίδη. Στο μικρόφωνο ήταν ο Γιώργος Σοηλεμαζόγλου.

0: Κυραλιφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Ανακουφιστείτε πλήρως από τις αιμορροίδες με μια απλή επάλυψη με την ανακουφιστικών. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλιφές αγιορείτικες ευχές, μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-2555-99.

0: της αλήθειας. Παρηγοριά, ελπίδα. Ευτυχώς που υπάρχει.
1: Φόκους είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.
2: Καλημέρα σας. Έχω ένα αίτημα για μεταδημότευση σε εξέλιξη. Να σας δώσω πάλι αφημί, ταυτότητα, αριθμό πρωτοκόλλου, ομάδα αίματος, απολυτήριο λυκείου, τον αστρολογικό μου χάρτη, μήπως.
3: Δεν χρειάζεται απολύτως τίποτα. Με τη νέα ενιαία ψηφιακή υποδομή CRM, η εξυπηρέτηση για πάνω από 2.200 υπηρεσίες αποκτά μία ενιαία εικόνα. Κάθε υπόθεση συγκεντρώνεται σε ένα σημείο και παρακολουθείται μέχρι την ολοκλήρωσή της.
2: Δηλαδή, δεν ξεκινάω κάθε φορά από την αρχή.
3: Ακριβώς. Από το gov.gr και το ενιαίο κέντρο εξυπηρέτησης μέχρι τα ΚΕΠ, όλα τα σημεία επαφής με το δημόσιο λειτουργούν ως ένα.
2: Τώρα μάλιστα. Όλα για εμένα συνδεδεμένα.
3: CRM. Μια ενιαία εμπειρία εξυπηρέτησης. Παντού, για όλους, κάθε στιγμή. Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Αρρήμα, μουτσάτσος!
5: Ο Focus 103,6 FM κάνει fair play. Καλώς ήρθατε στην αθλητική ζώνη του σταθμού.

Καλή νύχτα Ελλάδα. Δεν μιλάει ο Νίβο, μα η σιωπή του Μιχάλη, που για χρόνια σου κρύβω.

0: Με τη φαντασία σου λοιπόν σε καλό να παρακολουθήσεις μια παραγγελία πίτσας στο κοντινό μέλλον. Να μεταφερθούμε στο κοντινό μέλλον. Η φωνή μου είναι πιο... Κοντεύει 12:30, κάτσε να πάρω κανένα delivery να στανιάρω. Για να πάρω στο τηλέφωνο ένα delivery. Ναι.
1: Pizza Hut, καλησπέρα σας.
0: Καλησπέρα, θα ήθελα να δώσω μια παραγγελία.
1: Θα μπορούσα να έχω τον εθνικό αριθμό ταυτότητας, παρακαλώ.
0: Μάλιστα, τον εθνικό αριθμό ταυτότητός μου, μια στιγμή είναι 0610-204-999-8, Παύλα 45, Παύλα 54-610.
1: Ευχαριστώ κύριε Πανούση. Λοιπόν, η διεύθυνσή σας είναι 1742 Λεωφόρος Κηφισίας και ο αριθμός τηλεφώνου σας 494-2366. Το επαγγελματικό τηλέφωνο σας στον CTFM είναι 745-2302 και ο αριθμός του κινητού σας 266-2566. Από ποιον αριθμό καλείτε?
0: Είμαι στο σπίτι. Από πού τις βγάλετε αυτές τις πληροφορίες?
1: Είμαστε συνδεδεμένοι με το σύστημα, κύριε.
0: Μάλιστα. Θα ήθελα δύο special pizzas με κρέας.
1: Δεν νομίζω ότι θα ήταν καλή ιδέα, κύριε.
0: Γιατί τη λέτε, για σας παρακαλώ.
1: Σύμφωνα με τον ιατρικό σας φάκελο, υποφέρετε από υπέρταση και το επίπεδο της χοληστερόλης σας είναι υψηλό. Η ασφάλεια περίθαλψης που έχετε σας απαγορεύει μια τόσο επικίνδυνη για την υγεία σας επιλογή.
0: Μας τρελάνε. Εντάξει, τι μου προτείνετε λοιπόν?
1: Μπορείτε να δοκιμάσετε την pizza light με γιαούρτι ή σόγια. Είμαι σίγουρη ότι θα σας αρέσει πολύ.
0: Γιατί σας κάνω να πιστεύετε ότι θα μου αρέσει αυτή η πίτσα?
1: Συμβουλευτήκατε τις νόστιμες συνταγές με σόγια στη βιβλιοθήκη της περιοχής σας την περασμένη εβδομάδα, κύριε. Έξω και η πρότασή μου.
0: Αλλά εντάξει. Δώστε μου δύο θέλω οικογενειακό μέγεθος. Τι οφείλω?
1: Πραγματική ευκαιρία για εσάς, τη σύζυγό σας και τα δύο παιδιά σας, κύριε. Οφείλετε 49 και 99.
0: Να σας δώσω τον αριθμό της πιστωτικής κάρτας μου.
1: Λυπάμαι, κύριε, αλλά φοβάμαι ότι θα πρέπει να πληρώσετε μετρητής. Το υπόλοιπο της πιστωτικής σας κάρτας έχει υπερβιτόριο.
0: Θα πάω να βγάλω μετρητά από το μηχάνημα πρωτού έρθει ο υπάλληλός σας.
1: Ούτε αυτό είναι δυνατόν, κύριε. Ο τραπεζικός σας λογαριασμός είναι ακάλυπτος.
0: Να μην σας ενδιαφέρει, κύριε. Εσείς στείλτε μου τις πίτσες. Εγώ θα έχω τα μετρητά. Πόση ώρα θα πάρει?
1: Έχουμε μια μικρή καθυστέρηση, κύριε. Θα είναι στο σπίτι σας σε 45 λεπτά. Εάν βιάζεστε, μπορείτε να έρθετε να τις πάρετε αφού βγάλετε τα μετρητά. Αλλά η μεταφορά πίτσας με μοτοσυκλέτα είναι τουλάχιστον ακροβασία.
0: Κάπως το διάλογο ότι έχω και μηχανή.
1: Βλέπω εδώ ότι επειδή δεν καταβάλλατε εμπρόθεσμα τις δόσεις, το αυτοκίνητό σας έχει κατασχεθεί. Αλλά η Harley έχει εξοφληθεί, οπότε απλώς συμπέρανα ότι θα τη χρησιμοποιούσατε. Συμβουλεύω να παραμείνετε κόσμιος, κύριε. Έχετε ήδη καταδικαστεί τον Ιούλιο του 2006 για προσβολή οργάνου της τάξεως. Κάτι άλλο, κύριε?
0: Όχι, τίποτα. Να μην ξεχάσετε τα 2 λίτρα δωρεάν Coca-Cola μαζί με τις πίτσες, σύμφωνα με τη διαφήμισή σας.
1: Λυπάμαι, κύριε, αλλά υπάρχει ρήτρα στη διαφήμισή μας που μας απαγορεύει να προσφέρουμε δωρεάν αναψυκτικά σε διαβητικούς.
0: Παναγία μου. Πού ζούμε?
2: Ξέρεις, φίλε μου, όταν η εκπομπή σου μοιάζει με μυστικό δείπνο, που ο κάθε πιστός μπορεί να εκφέρει και να πει τη γνώμη του χωρίς πάθος, αλλά με δύναμη.
3: Ναι.
2: Χωρίς, αλλά με δύναμη και αλήθεια. Εσύ, σαν καλός οικοδεσπότης και εμείς που είσαι, ξέρεις να γίνεσαι και πομπός και δέκτης και να λαμβάνεις κύματα και να φταίνεις κύματα.
3: Ναι,
2: και να μαθαίνεις πάντα έτσι όμορφα, νόστιμα, αληθινά και στοχευμένα.
3: Τόσο καλά τα λέω, ρε Κώστα.
2: Να συνεχίσεις πάντα έτσι που είσαι αληθινός. Σε ένα να σου δώσει χαρακτήρια.
3: Ευχαριστώ.
4: Αρρήμα μουτσάτσο!
5: Όλοι τους να πάρουν πόδι. Βρεούς!
6: Από σας, από το Focus, βρήκα την αγάπη των ανθρώπων. Την καλύτερη παρέα, το πιστεύεις?
3: Μάλιστα, το πιστεύω.
6: Σας ευχαριστώ ως ραδιόφωνο πάρα πολύ.
7: Τα Pokémon καθαρίσα στην Τούμπα. 9 γκολ φάγκαν συνολικά. Και τώρα πρέπει να τους ξεφτιλίζω με στη μικρή τους γειτονιά. Την Κυριακή μέσα στην Καριλάου θα πάω για να πάρω τη διπλό. Πρώτα τμήμα εγώ θα το σηκώσω πάνω στην πύργο τη Λευκό. Η Καρτινή κερδίζουν τη Λαμία, εμείς μέσα στη σκουλικοφολιά. Την κολταβά ζει ο Άλλη Σαμάτα, τη λεπτό το 89. Τα έρχεται και ο Ιβάν Σαββίδης, να του τα λέει κι αυτός την Ποντιακά, πως και αβού αυτή τη χρονιά θα πέρουν πολύ του παοπτικά καλά. Παγολέ.
8: Μπράβο παλικάρι μου. Μπράβο παλικάρι μου.
9: Αφιερωμένο για τη ομάδα, για τους προδοτητές μας.
10: Έλα, πες το.
9: Από τη μακρινή Ρωσία σας γλεντάει, από τη Skype σας στέλνει χαιρετίσματα. Πρώτα τμήμα σας πήρε ο Σαββίδης μες στη μικρή σας γειτονιά. Ο διαιτητής μας έσπασε την Εύα, να μας το κλέψουν πήγανε ξανά. Αλλά μπαίνει, κάνε αυτή κομμίνη, ΠΑΟΚ πρωτάθλημα ξανά. Στην γειτονιά τη ΦΑΠ Αναστασίου μας είπαν έκδοτα ο Τότος ξανά πως θα μας κόψει τη πρωτάθλημα. Χαχαχαχαχαχαχαχα. Πρωτάθλημα το πιο παλικαρίσιο πήρανε Τζόρνταν του Ράσβαν τα παιδιά και μοίρασαν στη Νέα Φιλαδέλφια καρτίνα εγκεφαλικά. Και τώρα που η χρονιά τελειώνει, μια σκέψη τι μυαλό μου τι τολώνει, πόσο ωραία Τζόρνταν τα τεντώνει με στην ντούμπα της εντώνει.
11: Στην πόλη της Αγίας Σοφιάς, με τα στενά δρομάκια, γεννήθηκαν, μεγάλωσαν τα πρώτα παοκτσάκια. Ήταν θρακιώτες ευγενείς, Έλληνες φαναριώτες, αγάπη είχαν στο Χριστό, ήταν και πατριώτες. Στα χρόνια του 22 που ήλθαν στην Ελλάδα, ήταν αυτοί που ίδρυσαν τον ΠΑΟΚ την ομάδα. Έμειναν στην Καλαμαριά, επτάλοφο Καμάρα, χτίσανε και το γήπεδο στη Στούμπα στην Αλάνα. Ελλάδα της Ανατολής ποτέ δεν σε ξεχνάμε, Πόντος Κωνσταντινούπολη τον ΠΑΟΚ αγαπάμε. Χρήστος Παππούς ΠΑΟΚ.
12: Freeze, I'm a baker. Put your hands in the air. Give me all your money.

Εδώ είμαστε, εδώ είμαστε. Καλησπέρα σε όλο τον κόσμο. Focus FM 103 και 6, 5η 30 ο μήνας. Πάει για αυτός ο μήνας. Θα μου πεις, μόνο ο μήνας πάει. Εδώ πάνε τα χρόνια. Λοιπόν, Focus FM 103 και 6 λοιπόν από τη συχνότητα και από το διαδίκτυο μας ακούτε από τη σελίδα του Focus παντού. Ωραία μέρα και σήμερα. Βέβαια η θερμοκρασία είναι πολύ ανεβασμένη, πάρα πολύ. Δεν πειράζει όμως, καλοκαίρι είναι, θα το υποστούμε και αυτό. Εξάλλου έχουμε και έναν ΠΑΟΚ να πούμε, ο οποίος φροντίζει ρε παιδί μου λίγο να δροσίζει έτσι τον κόσμο του, τουλάχιστον του λαό του που λέμε, με δύο ενέργειες πολύ ωραίες του Κωνσταντέλια, φοβερές, ειδικά το δεύτερο, σόλο, μιλάμε για σόλο κανονικό, πρωταγωνιστής του αγώνα, με δύο δικά του γκολ έτσι φοβερός, κατάφερε και πήρε τη νίκη ο ΠΑΟΚ, έτσι λίγο πριν τελειώσει το ημίχρονο, χτυπάει μια παρτίδα και μόλις ξεκινάει το δεύτερο, μετά 2-3 λεπτά, ξαναχτυπάει άλλη μια και κλείνει η ιστορία πρόκριση όσον αφορά. Και πάμε για την επόμενη φάση τώρα του Europa Link. Αντίπαλος η Anderlecht. Εγώ προσωπικά αυτήν ήθελα, όχι τους άλλους. Οι άλλοι έχουν παιχνίδια στα πόδια τους. Και επειδή δεν έχουν και όνομα μεγάλο, εκεί είναι που φοβάμαι τον ΠΑΟΚ. Με τα ονόματα τα μεγάλα, εγώ προσωπικά δεν τον φοβάμαι, γιατί τα υπολογίζει πολύ τα μεγάλα ονόματα ο ΠΑΟΚ. Και αν δείτε τις μεγάλες επιτυχίες έχει με μεγάλα ονόματα, έτσι. Δηλαδή άμα δείτε κάτι προκρίσεις και κάτι νίκες και κάτι τέτοια να πούμε, είναι αυτά που μένουν στην ιστορία με μεγάλα ονόματα του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου. Με δύο γκολάρες λοιπόν του Κωνσταντέλια καθάρισε την Δυναμό Κιέβου, συνολικό σκορ 5-2 παρακαλώ, 2-3 στην Πολωνία μέσα και 2-0 στην Τούμπα, καθάρισε την υπόθεση πρόκριση και όπως είπαμε πάμε για άλλα τώρα. Οι Ουκρανοί, όπως ακριβώς τους περίμενα, κάπως έτσι ήταν να πούμε, είχαν και μια δόση ατυχίας, βέβαια είχαν και δοκάρι, δύο δοκάρια, αλλά εντάξει, μια μέτρια κατάσταση έτσι. Μεγάλη ομάδα στην Ουκρανία, αλλά αυτά τα χρόνια, τώρα δεν ξέρω, φέτος ειδικά, είναι μια μέτρια ομάδα. Νομίζω ότι πέρασε ο καλύτερος. Ο ΠΑΟΚ ήταν πολύ αρκετά καλύτερος από τους Ουκρανούς και νομίζω πρέπει, δικαιούται έτσι πανηγυρικά να πούμε, την πρόκριση και άλλο ένα παιχνίδι και νομίζω μπαίνει απευθείας, μετά παίζει κανονικά στην League Phase εκεί του Europa League.

Παρακολουθούσα τον αγώνα και εμένα με ενδιαφέρει και το προπονητής, έτσι, πώς βλέπει τον αγώνα, πώς, τι αντιδράσεις έχει. Βέβαια τον βοήθησε το παιχνίδι, έτσι προηγήθηκε ο ΠΑΟΚ και νομίζω η ποιότητα του Κωνσταντέλια και όχι μόνο και της μεσαίας, της μεσοεπιθετικής γραμμής, ας πούμε έτσι, και στα χαπ και μπροστά η ομάδα, νομίζω ότι τον λύνουν τα χέρια τον Λύση. Θα ήθελα κάποια στιγμή όμως να τον δω, θα μου πεις, και όταν στο πρώτο παιχνίδι ήταν πίσω στο σκορ, πάλι η ποιότητα της ομάδος ήταν αυτή που γύρισε το παιχνίδι. Βέβαια όσο περνάει ο καιρός και περνάει ο ΠΑΟΚ σε επόμενες φάσεις, νομίζω ότι δυσκολεύουν και οι αντίπαλοι, θα δούμε άλλα πράγματα. Βέβαια και αυτός θα πατάει καλύτερα, θα γνωρίζει περισσότερο την ομάδα, θα δουλεύεται και η ομάδα καλύτερα, θα δούμε πολύ καλά πράγματα. Νομίζω καλό ήταν ο Λύση, έτσι. Κατέβηκε να πούμε με Παυλέκα, Κέννη, Χατσιδιάκο, Μιχαηλίδη, Γκόμες, αν και περίμενα εγώ να βάλει τον άλλο, τον Μπάμπα, με Ζαφίρη, Σάντα Μαρία, Κωνσταντέλια και φυσικά Τάισον, Ζίβκοβιτς και μπροστά το Μύθου. Και εδώ περίμενα να βάλει τον άλλον, τον Γερεμέγεφ. Σε αυτές τις δύο δηλαδή θέσεις πίστευα, γιατί είναι έμπειρος ο Γερεμέγεφ, τα λέγαμε και χθες εδώ. Καλός ο Μύθου, είναι άπειρος όμως, έτσι. Ευρωπαϊκά παιχνίδια είναι αυτά. Δεν είναι παιχνίδια πρωταθλήματος με μικρομεσαίες ομάδες. Εντάξει, το παιδί σιγά σιγά αποκτά και παραστάσεις. Εντάξει. Φρεσκάρει την ομάδα στο δεύτερο ημίχρονο, κάνει τις αλλαγές, έτσι. Έχει βάλει τον Ελουστόντο στο κάπου εκεί στο 75-76 μαζί με τον Ζαφίρη. Βγάζει τον Ζαφίρη, βάζει τον Καμαρά, έτσι. Βγάζει τον Χατζηδιάκο, βγάζει και τον Ζαφίρη και βάζει Ελουστόντο και Καμαρά. Και μετά από λίγα λεπτά βγάζει και τον Κωνσταντέλια, βάζει τον Μπέλκα για να τον δώσει και λίγο χρόνο και τον Μπέλκα να ξεκουράσει και τον Κωνσταντέλια. Λίγο πιο πριν έβγαλε τον Τάισον και έριξε στη θέση του το Χατζίδη. Λοιπόν, νομίζω αυτές ήταν οι αλλαγές. Α, έβαλε και τον Μπάμπα. Κάποια στιγμή μετά έριξε και τον Μπάμπα μέσα. Μάλλον τρεις αλλαγές μαζί είχε κάνει. Έτσι, μαζί με τον Ελουστόντο του Ζαφίρη, βγάζοντας τον Χατζηδιάκο, βγάζοντας τον Ζαφίρη, έβγαλε και τον... Ποιον έβγαλε, τον Ζίβκοβιτς. Και βάζει μέσα τον Μπάμπα στη θέση του Ζίβκοβιτς και νομίζω 3 και 2, 5 αλλαγές αυτές ήταν. Εντάξει, από τη στιγμή που μπήκε το γκολ λύθηκαν τα πόδια της ομάδος. Να έχεις ένα αβαντάζ 2 γκολ διαφορά δεν είναι και λίγο πράγμα, έτσι. Και βλέποντας την ομάδα της Ουκρανίας να μην μπορεί να αντιδράσει, νομίζω ο ΠΑΟΚ την είχε στα μέτρα του, να πούμε έτσι. Δεν έκανε και τίποτα το ιδιαίτερο η Δυναμό. Ήταν θέμα χρόνου λοιπόν να πάρει την πρόκριση ο ΠΑΟΚ, έτσι. Δεν μπορούσε να κάνει κάτι και ήρθε και το δεύτερο γκολ μετά. Άρα μετά πήγαινε για 3 γκολ. Έπρεπε να βάλει 3 γκολ η Δυναμό για να μπορεί να το φέρει στα ίσα το παιχνίδι. Πράγματα αυτά είναι λίγο δύσκολα. Μετά ανέλαβε και ο κόσμος την κατάσταση εκεί πέρα, έτσι. Εν χωρώ να πούμε, βοηθούσε την ομάδα. Ήταν θέμα χρόνου λοιπόν να σφυρίξει τη λήξη, να πανηγυρίσει ο ΠΑΟΚ την πρόκριση και να περιμένει τον αντίπαλο, τότε δηλαδή, στην επόμενη φάση. Και ο αντίπαλος φυσικά ήταν η Άντερλεχτ. Εγώ προσωπικά ήθελα την Άντερλεχτ, γιατί και από χθες και προχθές που λέγαμε, η άλλη ομάδα έχει κάποια παιχνίδια στα πόδια της, έχουν πρωτάθλημα και καταλαβαίνετε έχουν ρυθμό. Και είναι και άγνωστη ομάδα και αυτό το άγνωστο μας φοβίζει. Όχι η ποιότητα της ομάδος, αλλά το άγνωστο. Και άμα δείτε, ο ΠΑΟΚ στο παρελθόν την έχει πατήσει πάντα με άγνωστες ομάδες και όχι με γνωστές μεγάλες ομάδες. Λοιπόν, θα δούμε και τις ημερομηνίες πότε είναι τώρα, πότε θα παίξουν. Στο άλλο παιχνίδι τα βρήκε σκούρα ο Παναθηναϊκός, μπαστούνια που λέμε. Ένας Παναθηναϊκός ο οποίος ήταν κακός και παραλίγο να πούμε να πάει παράτα
και να έχουμε άλλα να πούμε εκεί πέρα. Ένας Παναθηναϊκός πολύ διαφημισμένος, καλά αυτός ο Άντερντοκ, τι δεν μας είπε προχθές στην εκπομπή σου Βουριάς και στους προηγούμενους. Και εγώ βλέπω αυτό και βλέπω αυτό και πρώτη φορά γίνονται τέτοια πράγματα και βλέπω εκείνο και βλέπω τ' άλλο. Και η προπονητάρα για του λέω εσύ κάθε χρόνο αυτά λες. Κάθε χρόνο αυτά λες και κάθε χρόνο να πούμε τρώει μπάτσες ο Παναθηναϊκός. Παναθηναϊκός θέλει πολλή δουλειά. Δεν είναι. Εδώ είσαι κόμφερες να πούμε και από μια ασήμαντη ομάδα, παξί πώς σου λένε, παξί και αντίπαξι. Γίνεται ρε φίλε τώρα να σε πάνε κόντρα αυτοί. Αυτή είναι μια ομάδα της Ουγγαρίας, έτσι. Εγώ προσωπικά πρώτη φορά την άκουσα αυτή την ομάδα τώρα που έπεσε με τον Παναθηναϊκό. Λοιπόν, ο Παναθηναϊκός τα τελευταία χρόνια μας έχει συνηθίσει σε τέτοιες γκέλες. Έτσι, εκεί δηλαδή που στο πρώτο μάτς μπορούσε να τη βάλει 3 και 4 γκολ αυτήνα, έρχεται στο δεύτερο μάτς να πούμε και κοντεύει να σε αποκλείσει. Λοιπόν, τέλος πάντων, όλα, τέλος καλό που λέει, όλα καλά. Έστω και έτσι κατάφερε εκεί στο 85 νομίζω, έβαλε τον γκολ να πούμε και ισοφάρισε τον αγώνα και πήρε την πρόκριση. Και κάνουν το σταυρό τους εκεί στον Παναθηναϊκό να πούμε. Πού καταντήσαμε ρε φίλε, Παναθηναϊκός. Και καμιά φορά το λέω στους Παναθηναϊκούς και εγώ και αυτά και τι άμε πει εσύ. Αυτοί ξέρετε, τους έχω πει πολλές φορές. Το αν θέλετε να μου την πείτε, μείνουμε, δεν μεγαλώνεται έτσι στον Παναθηναϊκό. Εγώ σας το λέω για να καταλάβετε πώς τον έχετε μικραίνει. Τους λέω. Τι πάλι, τα δικά τους. Άμα είστε ευχαριστημένοι με αυτά τα καμώματα, με αυτά τα πράγματα που παθαίνει ο Παναθηναϊκός, έτσι. Τι να πω ρε φίλε, εγώ δηλαδή προσωπικά, χωρίς να θέλω να κάνω καζούρα, μιλήσω έτσι με τη γλώσσα της αλήθειας, είναι ντροπή ρε φίλε για αυτό το σύλλογο του Παναθηναϊκού, ένας μεγάλος σύλλογος, πολύ μεγάλος σύλλογος στη χώρα, να ζορίζεται να πούμε μια άγνωστη ομάδα να έρχεται από την Ουγγαρία και να τον κερδίζει να πούμε το 85 και έτοιμος να πούμε να τον βάλει στο ρίγκ να πούμε στα σκηνιά που λέμε και να τον πάρει και την πρόκριση άμα πάει στην παραταζή, ξέρεις τι γίνεται. Έτσι το άγχος θα του έχει ο Παναθηναϊκός, αλλά δεν έχουν να χάσουν κάτι. Και πού παρακαλώ, στην τελευταία κατηγορία της Ευρώπης, έτσι. Διοργάνωση της Ευρώπης. Conference Link. Climb Mine. Και λέω Climb Mine γιατί αυτή τώρα η κατηγορία είναι μια κατηγορία η οποία να πούμε είναι Climb Mine, όπως το είπα. Δεν είναι δηλαδή μια έστω Europa και πριν από χρόνια, όχι τώρα το Europa, πριν από λίγα χρόνια που... στο Europa να πούμε παίζουν και μεγάλες ομάδες γιατί δεν μπόρεσαν να πάνε Champions League ή γιατί αποκλείστηκαν από το Champions League και πέσανε κάτω στο Europa. Δηλαδή άμα δεν μπορείς να πεις στον άμα δεν μπορείς, τι με δείχνεις. Το ρολόι το βλέπω εγώ, εσύ με το δίνεις. 12 ώρα πάμε διάλειμμα. Λοιπόν, άρα λοιπόν, αν δεν μπορείς να πάρεις αυτές τις ομάδες ρε φίλε, να την βάλεις 4 γκολάκια έτσι μπαμ μπαμ, να σε σέβεται κιόλας, όχι τίποτα άλλο. Και να λένε, εκείνοι πρέπει να λένε οι Ούγγροι που να τους παίξεις να πούμε. Ο Παναθηναϊκός είναι μια πολύ μεγάλη ομάδα κλπ. Έτσι, τι να κάνουμε, δεν είχαμε τύχη, ήμασταν άτυχοι. Πέσαμε με αυτό το μεγάλο σύλλογο. Έτσι έπρεπε να παραμιλάνε οι αντίπαλοι όταν πέφτουν με τον Παναθηναϊκό. Αυτά σας λέω τόσο καιρό. Δεν σας τα λέω για να σας τρολάρω, για να σας κοροϊδέψω ή να. Ή ξέρω εγώ να σας ειρωνευτώ να πω με όλο το σεβασμό γιατί εγώ είδα πολλά πράγματα από τον Παναθηναϊκό, τον Παναθηναϊκό του Champions League, των ημιτελικών του Champions League και τέτοια πράγματα με τον Άγιαξ και με τα αυτά έτσι και πολλά παιχνίδια ακόμα ευρωπαϊκά και τέτοια πράγματα και τώρα βλέπουμε να πούμε ένα Παναθηναϊκό για γέλια εδώ και χρόνια, αυτά λέω. Με τον Ζόρ θα μας μάθουν ότι ο Αλαφούζος έμαθε μπάλα, τι μπάλα να μάθει ο Αλαφούζος. Αυτό το πράγμα πρέπει να το ξέρει από μικρό. Πόσο χρόνο είναι ο Αλαφούζος, 60-65, γίνεται τώρα να μάθει μπάλα. Δεν γίνεται. Μα εδώ και 15 χρόνια έχει τον Παναθηναϊκό και μπάλα δεν έμαθε. Πότε θα τα μάθει. Γι' αυτό λέει παροιμία, ή μικρό παντρέψου, πώς το λέει, ή μικρό καλογερέψου. Αν μάθει γράμματα, μικρό. Δεν μπορεί να μάθει γράμματα μεγάλο. Θα μάθει μπάλα μικρό. Δεν μπορεί να μάθει μπάλα μεγάλο. Λοιπόν, μαθαίνει, όχι ότι δεν μαθαίνει, δεν μαθαίνει όμω όπω πρέπει. Έτσι. Γιατί μικρό μπορεί. Ένα πράγμα να το εμπεδώσεις με τη μία, μπορείς να το ζήσεις, μπορείς και σαν εμπειρία πρακτική να το κάνεις, έτσι, αν έχεις παίξει και ποδόσφαιρο, δηλαδή βλέπεις μία φάση μέσα στο γήπεδο και αυτόματα να πούμε σου έρχεται στο μυαλό μία φάση δική σου όταν έχεις παίξει μπάλα μικρός, έτσι. Λες άμα αυτό έτσι καλά το κάνει. Άμα δεν έχεις παίξει μπάλα, πού ξέρεις άμα το κάνει καλά εδώ. Λες γιατί πρέπει να πεις.
υποθέτηση. Λοιπόν, για επικοινωνία, να πούμε και αυτά έτσι, για μηνύματα μέσω του γνωστού αριθμού του Viper 6907 483 484. Επαναλαμβάνω, 6907 483 484 είναι το Viper του σταθμού εδώ για επικοινωνία. Πρώτος ο Μυρωδιάς ο Δημοσθένης. Καλησπέρα Ιορδάνη Παλίκαρε. Μυρωδιάς για μπάλα λέω έτσι, μεσάνυχτα. Λοιπόν, όταν μιλάει ο Τζόρνταν στην εκπομπή των Πρωταρτών, καλησπέρες καπετάνιου, γολύπτες κλπ. Από το λιμάνι του ΠΑΟΚ και ούτω καθεξής. Γκολ, φωνάζει, συγχαρητήρια στο μεγάλο μας ΠΑΟΚ. Και κάναμε, λέει, καλή αρχή. Η άλλη, λέει, η ομάδα σακάτεψαν τους παίκτες του ΠΑΟΚ. Λέει, απαράδεκτη συμπεριφορά. Πιάσανε οι ευχές των ακροατών και η δικιά μου ευχή, ένα πολύ μεγάλο έβγε, λέει, στον ΠΑΟΚ. Αρχηγός, μάλιστα. Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Καλησπέρα Τζόρνταν και σε όλο το εκλεκτό ακροατήριο και όλους τους Έλληνες απανταχού. Καλή εκπομπή, να είστε όλοι καλά και να ακούτε όταν μιλάει ο Τζόρνταν. Χαιρετισμούς από Βισμπάντεν, Δημήτρης Ειρήνη, την αγάπη μου στα παιδιά. Γεια σου Δημήτρη και Ειρήνη, την αγάπη μου εδώ από την όμορφη Θεσσαλονίκη, από την Ελλάδα, από την πατρίδα. Καλησπέρα στην παρέα. Πρόκριση για τον ΠΑΟΚ με τον μάγο Ντέλια. Να ζωγραφίζει στο γήπεδο. Φυσικά, στο τέλος τα ποντιακά τραγούδια έδεσαν το γλυκό σε αυτό το ωραίο βράδυ. Χαιρετισμού σε Δημοσθένη, ασπρόμαυρο λιμπαρό, Πετριά και στο φιλαράκι μου λέει τον Ράκη από το Ριζό. Και τον Τζιάννη και Γιάννη Παπουτσί, τον Άσιμο από Λευκάδια. Γιώργο Σασούλα. Το Ράκη από το Ριζό το ξέρεις. Ο Ράκης είναι φιλαράκι, ρε. Χρόνια και ζαμάνια. Αλλά πριν από λίγες μέρες δυστυχώς έχασε την αδερφή του Ράκης. Ήμασταν πολλοί φίλοι, μαζί μεγαλούσαμε σχεδόν με την αδερφή του, έτσι, τη Μάγδα. Απίστευτα πράγματα. Στη Σκίδρα, βέβαια. Τέλος πάντων, μην την ανοίξω αυτή την ιστορία. Με την Θωμαή, την κόρη. Καλησπέρα Τζόρνταν και καλή συνέχεια. Μπράβο στον ΠΑΟΚ που κέρδισε και πέρασε και στον Παναθηναϊκό που πέρασε και αυτός ο Μιχάλης. Παναθηναϊκός αγκουμάχησε. Καλησπέρα από το ασπρόμαυρο Τζόρνταν Δόκτορα. Αν ήμουν στη θέση σου σήμερα θα έβαζα τον Τζοβάνι πριν ξεκινήσει να πει το οτιδήποτε, να πει ζήτω ο Κωνσταντέλιας και το λιμπαρό. Τέλος πάντων σήμερα έχω σκοπό τώρα στο διάλειμμα να παίξω Κωνσταντέλια, εγώ τραγούδια του Κωνσταντέλια. Αυτό το στο πρόγραμμα το είχαμε, ημερήσια διάταξη. Τέλος πάντων, σήμερα το μεσημέρι ο γιος ενός φίλου παραλίγο λέει να πάθει διάσηση από κεφαλιά που επιχείρησε να κάνει. Αυτά που λέγαμε χθες δηλαδή. Ο ακροατής ο Δημοσθένης έλεγε επικίνδυνα πράγματα χθες. Τον καλό να ανακαλέσει, αν και εσύ τον έβαλες λέει στη θέση του. Ζήτω ο ΠΑΟΚ, ζήτω ο Τζόρνταν και ο Μπαμπίκος. Ζήτω, ζήτω, όπως λέει ο Μπίλεφελτ. Χαίρε τον Τζόρνταν, σαν ουδέτερος εατής σε ένα μάτς που δεν μας θάμπωσε με μέτρια ένταση και λίγες φάσεις, ήταν τόσο λαμπερός ο μικρός που αξίζει, λέει, να καθίσεις με μια παρέα να ευχαριστηθείς. Μαγικές στιγμές. Μπράβο στον μικρό, γερός να είναι, να τον απολαμβάνουμε όλοι οι φίλοι του φούτμπολ. Τώρα για τον άλλον λέει τον πρέσβη, τρομάρα του λέει, τι να πει κανείς. Πόνεσαν τα μάτια μας, γελάει ο κόσμος λέει. Underdog το φέση μην ξεχάσεις λέει γιατί θα σου χρειαστεί. Φέτος πολλές φορές. Ευτυχώς λέει που έμαθε μπάλα ο πρόεδρος σας. Την αγάπη μου φίλε Τζόρνταν, Άκης από Αθήνα, γεια σου Άκη. Αυτά του λέγα προχθές, από πού έμαθε μπάλα ρε. Εδώ ρε παιδιά, τον έκανε, τον πέταξε μια ατάκα ο Μαρινάκης στην προεδρία της Super League. Του λέει εσύ δεν πρέπει να είσαι πρόεδρος. Του λέει γιατί να μην είμαι εγώ πρόεδρος. Γιατί δεν ξέρεις από μπάλα, του λέει. Είσαι, του λέει, ό,τι έχεις κάνει λέει, στον ποδόσφαιρο, απέτυχες τον κάνει. Πω πω ρε φίλε. Και δεν είχε άδικο, είναι η πραγματικότητα. Με τα λεφτά στο χέρι, με μπόλικα λεφτά να πληρώνεις και να αποτυχάνεις. Δηλαδή δεν γίνεται αυτό. Ρε. Ο άλλος χωρίς λεφτά πετυχαίνει και αυτός με τα λεφτά αποτυχάνει. Με κρατικά λεφτά τον κάνουν γήπεδο, έτσι. Μία δεν δίνει αυτός. Τον κάνουν γήπεδο στον Παναθηναϊκό, τον κάνουν τόσες αβάντες και τίποτα. Δεν μπορεί να πάρει πρωτάθλημα. Σε λίγο θα του γίνει βίωμα σαν τον Άρη. Δεν μπορεί να πάρει ένα τρόπο ο Άρης.
Καλησπέρα, Ιορδάνη, στην εκπομπή των Πρωταλλητών. Χαιρετισμού σε όλους τους πατριώτες. Μπράβο στον ΠΑΟΚ. Βαγγέλη Ελβετία. Γεια σου, Βαγκό. Την αγάπη μου, Βαγκό. Δεν έκανε τίποτα το ιδιαίτερο ΠΑΟΚ, μην νομίζετε. Απλώς όταν έχεις έναν παικταρά μπροστά, ρε φίλε, με τρομερή ποιότητα, κάποια στιγμή θα την κάνει. Κάθετη θα σε κάνει. Ασίστ θα σε βγάλει. Μαγικά θα κάνει. Πυρουέτα θα σε κάνει. Θα σε ζαλίσει εκεί πέρα κάποια στιγμή. Καλησπέρα, φίλε. Το σκοτώσαμε, λέει, το θηρίο σήμερα. Δεν μας βλέπω, λέει, για τίποτα. Ούτε φέτος. Και άσε τον μυρωδιά τον άντρα τον γναλί τα δικά του, λέει. Πέτρος από Γέρακα. Γεια σου, Πετράν. Έτσι. Εγώ σε γουστάρω γιατί καταλαβαίνεις τι γίνεται. Δηλαδή, στο κομμάτι μπάλα, καταλαβαίνεις τι γίνεται. Ο Πέτρος είναι ένας καλός φίλος από την Αθήνα. Όταν ανεβαίνει στη Θεσσαλονίκη, έρχεται με βρίσκει. Τα λέμε Παναθηναϊκός. Και τον παραδέχομαι γιατί έχει χαμηλά την μπάλα, ρε παιδί μου, και ξέρει τι γίνεται. Δεν ενθουσιάζεται. Καλησπέρα, Ιορδάνη. Φαγώθηκε ο Σπυρόπουλος, λέει, να λέει από το πρώτο παιχνίδι ότι καμιά ελληνική ομάδα δεν έχει αποκλείσει τη Δυναμό. Ναι, είναι πραγματικότητα. Τη Δυναμό το είπα εγώ πριν την προηγούμενη εβδομάδα. Δεν μπόρεσε καμιά ομάδα να αποκλείσει τη Δυναμό. Δεν μπόρεσε. Μόνο ο ΠΑΟΚ του κατάφερε. Άγγελος ασπρόπυργο άλυμο. Γεια σου, Άγγελε. Γεια σου, φιλαράκι μου. Ασπρόπυργο με γράψε. Ασπρόμαυρο γράψε. Υπάρχει και ασπρόπυργος. Αλλά είστε ακριβώς από την άλλη πλευρά εσείς. Η Δυναμό, τη Δυναμό Κιέβου, δεν μπόρεσε καμιά ελληνική ομάδα να την αποκλείσει. Μόνο ο μεγάλος ΠΑΟΚ τα κατάφερε. Θα μου πεις τώρα, δεν είναι και εκείνη η Δυναμό που ήταν. Εντάξει. Ναι, αλλά η ιστορία έγραψε. Καλησπέρα, Τζόρνταν, χαιρετισμούς σε όλη την παρέα της εκπομπής. Μπράβο στον κόσμο και στην ομάδα μας. ΠΑΟΚΑΡΑ. Ασπρόμαυρος Αποστόλης Εύοσμος. Γεια σου, Αποστόλη. Και έσκασε και το φιλαράκι μας από τον Μπίλεβελ. Γεια σου, Κώστα. Καλησπέρα, φίλε μου, Τζόρνταν. Κώστας από Μπίλεβελ. Ζήτω, ζήτω ο μάγος ο Κωνσταντέλιας. Ζήτω ο φίλος μου ο Τζόρνταν. Ζήτω, ζήτω ο Ιβάν Σαβίδης, ο Πόντιος, ο Γίγαντας, ο Άτρωπος, με υλικά, με σεβασμό. Ζήτω ο Γιώτης. Πάμε δυνατά, Γιώτη, με τον ΠΑΟΚ. Ζήτω, ζήτω. Ωραίος, ωραίος ο Μπίλεβελτ. Λίγο μπερδεμένος η σειρά είναι, αλλά δεν πειράζει.

Και είδε τα γκολ τη Πάξη, ειδικά το δεύτερο, χωρίς VAR. Φίλτα τε Τζόρνταν, δες πρώτα και μετά κρίνε, λέει, για τον ΠΑΟΚ. Μιλάς για άγνωστες ομάδες, για τον Παναθηναϊκό δεν ισχύουν, λέει, οι άγνωστες. Όπως λες και εσύ, πάρ' το αλλιώς καλή εκπομπή. Αυτό λέω κι εγώ. Δηλαδή, αυτή η άγνωστη ομάδα θα έπρεπε να ακούει Παναθηναϊκός και να έχει πρόβλημα. Και εδώ βλέπω ο Παναθηναϊκός έχει το πρόβλημα. Δηλαδή, εγώ ρε παιδιά, τον Παναθηναϊκό το έχω πει πολλές φορές. Αλλιώς τον θυμάμαι. Πρώτα απ' όλα δεν. Ποτέ δεν θα έπρεπε να πέσει σε τέτοιες κατηγορίες, έτσι, σε τέτοια, πώς θα λένε, διοργανώσεις. Conference League. Δηλαδή, είναι δυνατόν να αξίζει ο Παναθηναϊκός για Conference League? Τι να κάνουμε. Παναθηναϊκός είναι για Champions League, όχι για Conference League. Αλλά να έχει ανθρώπους που ξέρουν μπάλα, έτσι. Τίποτα δεν έχει. Τίποτα. Πάλι τα ίδια θα είναι φέτος, θα το δείτε. Λοιπόν, με την πρώτη στραβή θα αρχίσουν να κράζουν, λέει, από κάτω. Αυτόν τον άνθρωπο δεν θα τον αφήσουν να κάνει δουλειά. Όπως δεν αφήσαν και τον προηγούμενο και τον παραπροηγούμενο και τον πιο παραπροηγούμενο, δεν θα αφήσουνε. Εδώ πέραν τον Τερίμ και τι μας λέγανε, θυμάστε? Ο Τερίμ, ο αυτός, ο έτσι, πήρε το ευρωπαϊκό, πήρε το αυτό κλπ. Είχαν κάνει απικία των Τούρκων τον Παναθηναϊκό. Οι Ιορδάνοι βγήκαν αληθινές οι ευχές μου, λέει. Δυστυχώς δεν μπόρεσα να δω το παιχνίδι στο Open. Δεν έδειχνε τίποτα, λέει. Δεν πειράζει, αρκεί που νικήσαμε με το μάγο του ως Μεγαντέλια. Πώς δεν έδειχνε το Open? Το Open το είδαμε. Πώς δεν το δείχνε? Πού το είδες εσύ? Δεν έδειχνε, λέει, τίποτα. Πώς δεν έδειχνε, ρε παιδιά? Καλησπέρα Τζόρνταν, ζήτω φίλος μου ο Τζόρνταν, λέει, ζήτω αυτά τα τέσσερα ιερά γράμματα, ζήτω η προεδράρα μου Ιβάν Σαββίδης, Κώστας από την Ασπρόμαυρη Νάουσα, ζήτω η νυχτερινή βάρδιά μας. Καλή εκπομπή, φίλε. Ζήτω, όλα ζήτω και να προσέχετε.

Εδώ το άλλο το μάθατε, ρε παιδιά. Να πούμε και καμιά κουβέντα, θα τα πούμε μετά το διάλειμμα αυτά. Εδώ πήγανε να κάνουν μία μαγιά, δεν ξέρω πού θα βγει αυτό. Έτσι. Ο Ιφαντίνο θέλει να πουλήσει το Μουντιάλ σε ιδιώτες, οι οποίοι οι ιδιώτες έχουν, λένε ότι έχουν σχέσεις άρεσες, είναι άνθρωποι του Τραμπ. Καταλαβαίνετε τι γίνεται, μιλάμε τώρα για δισεκατομμύρια, να το πάρουν εταιρείες ιδιωτικές, όλη τη διοργάνωση του Μουντιάλ, και μάλιστα να πάρουν και τα, να ιδιωτικοποιηθεί δηλαδή το Μουντιάλ, και μάλιστα να πάρουν και τις υπόλοιπες διοργανώσεις. Δηλαδή να πάρουν μεγάλες ποδοσφαιρικές διοργανώσεις και να, να πέφτουν τα δισεκατομμύρια και να τα κονομάνε να πούμε κάποιοι άλλοι. Και η UEFA ξεσηκώθηκε απέναντι από τη FIFA και ούτω καθεξής, έτσι. Πρόεδρος της FIFA είναι ο Ιφαντίνο, αυτός πάνε κάτι δουλειά. Τα κέμιασαν εκεί με τον Τραμπ, δεν τους είδατε, μαζί ήτανε. Τον ήθελα να τον βάλει και γραμματέα στο ΝΑΤΟ ο Τραμπ, τον Ιφαντίνο. Θέλει να δημιουργήσει λοιπόν η FIFA, σχεδιάζει να δημιουργήσει εταιρεία στην οποία θα εκχωρήσει την διοργάνωση του Παγκοσμίου Κυπέλλου, μάλιστα. Επίσης και άλλα πράγματα, έτσι, και το Παγκόσμιο Κύπελλο Γυναικών και το Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων. Δηλαδή, πού πάει η ιστορία, τα πάντα να τα ιδιωτικοποιήσουν, να κουνουμάνε να πούμε μια χούφτα ανθρώπι, να πούμε, οι οποίοι είναι κολλητοί των αυτών που κάνουν τα κουμάντα στον πλανήτη. Πάμε διάλειμμα, Focus FM 103 και 6. Δώσε και γραμμές, να ανοίξουμε και γραμμές, θα τα κουβεντιάσουμε με τον κόσμο από τα υπόλοιπα. 2310-500-676 και 2310-500-677. Είχαμε και άλλα παιχνίδια. Κάποια στιγμή θα τα πούμε και τα αποτελέσματα και θα δούμε ποιοι θα παίξουμε ποιους, έτσι. Ποιες ώρες εκπομπή έχουμε ακόμη, θα τα πούμε όλα.

0: Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6. Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.
1: Κυραλυφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Με μια απλή επάλυψη με την κατευναστικόν ανακουφίζεστε πλήρως από κρυολογήματα και μυϊκούς πόνους. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλυφές αγιορείτικες ευχές μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
0: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.
2: Υπάρχουν κάτι όμορφες φατσούλες που αυτή τη στιγμή είναι στα αζήτητα. Υπάρχουν κάποια υπέροχα χνουδωτά πλασματάκια που πεθαίνουν για βόλτες, αγκαλιές και χάδια. Υπάρχουν κάποια καταπληκτικά δεσποτάκια που θέλουν τη δική τους οικογένεια. Είναι παντού και περιμένουν πολύ καιρό. Αν έχεις αποφασίσει να αποκτήσεις κατοικίδιο, μην αγοράζεις. Επένδυσε στο να σώσεις ένα ζώο από το δρόμο. Και αν αγαπάς τα ζώα αλλά δεν έχεις πολύ χρόνο, αφιέρωσε λίγες ώρες την εβδομάδα στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να κάνεις κάποια δεσποτάκια πολύ ευτυχισμένα. Μια αγκαλιά, λίγα χάδια και μια μεγάλη βόλτα είναι αρκετά. Φιλοζωικό σωματείο Μεριμνό. www.merimno.gr. Το νέο μέλος της οικογένειάς σου είναι εκεί έξω. Ψάξε λίγο.
0: Focus FM 103,6% ελληνικός. Καθημερινά στις 11 στον Focus.

0: τόνους του εντέρου, της δυσκυλιότητας, της σπαστικής κολίτιδας. Το απόλυτο μυστικό της επιτυχίας για άμεσο αδυνάτισμα, για την αντιμετώπιση της δυσκυλιότητας και της συσπάσης εντέρου. Τελοπών, τα βότανα της φύσης στο πιο αποτελεσματικό προϊόν. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
1: Arriba, muchachos!

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστροφή Focus FM 103.6. 2 ώρες μαζί, παιδιά. 2310 500676 και 500677 οι γραμμές. Μπορείτε να το ξαναδείτε το παιχνίδι, έτσι. Παρόλη τη μεγάλη θερμοκρασία, είχε πολύ κόσμο στο γήπεδο, πάρα πολύ κόσμο. Λοιπόν, πάμε στον κόσμο, παρακαλώ.
1: Τζόρταν, καλημέρα.
0: Καλημέρα.
1: Τους τα χρωστούσαμε, λίγα τους βάλαμε με χειρόφρενο, δύο μπαλάκια μόνο τους βάλαμε.
0: Ναι ρε φίλε, έτσι είναι.
1: Ναι, ναι, τα χρωστούσαμε από το 76, Τζόρταν, αυτά.
0: 76.
1: Και πρέπει να τους βάζαμε κανένα δύο ακόμα, ναι, μας είχανε, μας φυρλατήσανε το τέσκι, μας βάλανε. Τέσσερα στο Κίεβο και δύο στην Τούμπα.
0: Ναι, δύο φορές χάσαμε.
1: Βέβαια, και έτσι δύο φορές χάσαμε. Είχαν τον Μπραχίν, σε δαιμόνια φόρμα ήταν ο Μπραχίν, Όλεκ.
0: Ο Μπραχίν, Όλεκ Μπραχίν, ναι.
1: Βέβαια. Ήταν μεγάλος παίκτης ο Μπραχίν.
0: Ναι. Το λοιπόν, τον θυμάσαι,
1: ναι. Πώς δεν θυμάμαι, ρε, τι μωρό ήμουνα. Τότε άρχισα να καταλαβαίνω, βέβαια. Εσύ ήσουν να...
0: Δεν το θυμάμαι.
1: Μπήλα στο στόμα ακόμα.
0: Δεν το θυμάμαι εγώ, ναι.
1: Ναι, Τζόντα μου, ούτε 8 χρονών ήσουν, 9, πού να θυμάσαι εσύ.
0: Σίγα να μην ήμουν 8 χρονών τότε, ναι.
1: Εγώ ήμουνα 14 χρονών, 15 και γύρω ήμουν όταν είχαμε με την τέτοια, με την Κιέβο.
0: Δυναμό με το Κιέβο. Ναι, ναι.
1: Ναι. Λοιπόν.
0: Για πες.
1: Να, ο Κωνσταντέλιας ήταν όλα τα λεφτά. Ο Παυλέγκα ήταν καλός αυτή τη φορά, δεν έκανε λακκούβες. Πάνω στο σέντερ, ο Χατζηδιάκος καλύτερος ήταν από την άλλη φορά. Ο Μιχαηλίδης, κρίμα που είναι πόντιος, δεν έμοιασε λίγο τον Νίκο, το θείο του. Τον Παναγιωτήρη εννοώ.
0: Ναι.
1: Εκείνος ήταν ένα 75, αλλά είχε πολύ ταγανό. Ήτανε επί Αναστασιάδη, Τζόρταν.
0: Ναι.
1: Στην καφετερία του πήγες καμιά φορά.
0: Του Νικολάκη.
1: Ναι.
0: Πώς δεν πήγα, φίλος είναι ο Νίκος, ε.
1: Βέβαια, πηγαίναμε.
0: Πριν από κάτω από τα Γιαννιτσά, μόλις ανεβαίνεις πάνω, πριν φτάσεις στον πεζόδρομο, σέβεις αριστερά.
1: Ακριβώς αυτό.
0: Αριστερά και στο δεξί σου χέρι.
1: Πήγα, Τζόρταν, αρκετές φορές πηγαίναμε από αγωτά.
0: Ο Νικολάκης φίλος είναι.
1: Πηγαίναμε. Με έναν αριστεί πηγαίναμε.
0: Ναι, μας κάναν του 3 παοξίδες τώρα στο στούντιο.
1: Α, παοξίδες,
0: ναι, στο γήπεδο. Ναι, στο γήπεδο είναι. Ο ένας είναι φίλος, ναι, αλλά είναι φίλοι των φίλων μου.
1: Μα, ωραία. Λοιπόν,
0: ο Νικολάκης,
1: πολλά...
0: τελευταία πότε πήγε στον Νίκο.
1: Στον Νίκο, Τζόρτα μου, θα έχει καμιά... γύρω στα 10 χρόνια.
0: Α, από τόσο
1: περίπου.
0: Τόσο,
1: ναι ρε, ναι, ρε Τζόρταν μου, τώρα δεν μπορώ να πάω τώρα.
0: Νικολάκης, μάλιστα.
1: Πηγαίναμε με τον Χρήστο.
0: Ναι.
1: Μερικές φορές έλειπε αυτός που είχε συνέχεια μαζί του.
0: Mm-hmm.
1: Και πήγαινα από ή τέλη Αυγούστου, αρχές Σεπτεμβρίου, κάπου τις τέτοιες εποχές πήγαινα.
0: Μάλιστα. Έγινε γιατί.
1: Καλό.
0: Ναι.
1: Ακούς,
0: έλα.
1: Λοιπόν να τελειώνω,
0: ναι.
1: και τα τραγούδια που λέει ο Γιώτης να μπαίνουνε. Γιατί χθες το «Εγώ είμαι αιτός» και εσείς τα φτερά μου δεν το άκουσα.
0: Τα βάλαμε στο τέλος, ναι.
1: Τα φαντάσματα, όταν είναι τα φαντάσματα τότε. Λοιπόν,
0: έγινε, θα το βάλουμε τώρα.
1: Σήμερα θα βάλουμε το Σαλονικιό.
0: Εντάξει.
1: Θα το χαρίσω στο Φιλαράκι, τον Κώστα από τον Μπίλεφελντ. Τον Παοκτή, ναι. Την Αρμίνια Μπίλεφελντ που πιστεύω να υποστηρίζει.
0: Ναι.
1: Και τον Παοκ εννοείται.
0: Ναι.
1: Τον Δημοσθένη από τον Πειραιά. Τον Κουκούλη, τον Γιώργο από τον Μαυροβούνη. Τον Φιλαράκη, τον Γκρέντζι.
0: Ναι.
1: Τον Πάκη. Τον Γιάννη από τα Λευκάδια.
0: Ναι.
1: Δεν τον άκουσα εχθές.
0: Βγήκε δύο παράζ. Σε πήρε ο ύπνος ένα, αλλά κατάλαβα εγώ. Δύο παράζ.
1: Μπορεί. Τον Τζόρταν τον μεγάλο, τον σκληρό, τον
0: έγινε
1: Γιώργο. Άκου, τελειώνω, ναι. Μη με κόβει στα απότομα. Το Χρήστο το Βολίδα από τα Αρσένη και σε όλο το ασπρόμαυρο Λιπαρό. Να χαρίζει το τραγούδι με το πρώτο διάλειμμα,
0: ναι.
1: Ο Σαλονικιός, του Παουξή, του Στράτου Διονυσίου.
0: Έγινε. Τα λέμε.
1: Καληνυχτό. Ανοίγω το ραδιόφωνο, καληνυχτό.
0: Έγινε. Στο ακουστήρι. Έγινε. Για χαρά. Έλα, φιλός.
2: Έλα, καλημέρα, Κανάρι.
0: Καλώς.
2: Τζόρταν ήθελα να πω, συγγνώμη.
0: Καλώς ο Μυρωδιά.
2: Δεν σ' άκουσα.
0: Καλώς τον λέω, καλώς τον.
2: Και είναι εδώ, όριος ο αγώνας, τον είδα.
0: Ναι.
2: Όπως θα τέλειωσαν όλα τα λεφτά, εννοείται.
0: Πλάκα κάνεις.
2: Αλλά η άλλη ομάδα ήταν απαράδεκτη, εμετική, κλαδεύανε. Τζονείς.
0: Την ξέρουμε την άλλη ομάδα, ρε, εντάξει.
2: Τι είναι αυτά τώρα, σκότωσε την ομάδα.
0: Ναι.
2: Τι να πω. Νομίζω δεν ήταν πολύ ζέστη. Εδώ έχουμε δροσιά, ναι, κατά περίοδο τρόπο.
0: Μάλιστα.
2: Πώς έχετε ζέστη, δεν ξέρω.
0: Έχουμε ζέστη, εμείς τι να κάνουμε, ρε φίλε. Σε όλο τον πλανήτη πρέπει να είναι η ίδια θερμοκρασία. Στην Αυστραλία, στην Αυστραλία έχει μόνο τώρα, το ξέρεις.
2: Αυτό είναι άλλη περίπτωση. Άστο, δεν θέλω να το ανάλυσω, εγώ παρκέμαι.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, να απαντήσω τώρα στο φίλο.
0: Ναι.
2: Που μου την είπε για να ανακαλέσω. Δεν ανακαλώ τίποτα και βάζω και σφαγίδα. Ακού, την έβαλα. Λοιπόν, άμα θέλετε να δείτε στο μέλλον,
0: ναι,
2: ποδοσφαιριστές με πανοπλίες, κράνη, εξοπλισμό τύπου, πώς το λένε, γυλαίκα μάχης και ιστορίες, μένα μου περισσεύει. Ναι. Δεν ξέρω.
0: Ναι.
2: Εμείς παίζαμε μικρά παιδιά με κεφαλιές, με μπουνιές, με κλωτσίδια. Είμαστε και μυρωδιάδες.
0: Πρέπει να τρώνε και τώρα τα παιδιά κλωτσιές, κεφαλιές, αυτά τις μπάλες στα μούτρα, πρέπει
2: να
0: τα τρώνε. Ο κόσμος πάει μπροστά, ρε Δημοσένη, δεν πάει πίσω.
2: Άκουσε με, ναι, πώς.
0: Περπατάει η εξέλιξη, δεν πάμε πίσω, δεν μένουμε στα ίδια.
2: Εσύ δεν λέω να υπάρχει βία και το ξέρεις πολύ καλά. Αλλά η μπάλα θα φύγει. Έτσι είναι το ποδόσφαιρο, τι να κάνουμε.
0: Μάλιστα. Έγινε.
2: Λοιπόν,
0: κλείσε γιατί έχουμε.
2: Εγώ είχα μια καλημέρα, άσυλο.
0: Ναι.
2: Περίμενε.
0: Έχουμε πολύ κόσμο, θα μας φύγει ο κόσμος.
2: Δεν το ξέρω, περίμενε, ναι, δεν σου φεύγει ο κόσμος. Ναι. Λοιπόν, καλημέρα στον Μπίλντεφερ. Με ξέχασε, δεν πειράζει.
0: Ναι.
2: Την αγάπη μου. Στο μεγάλο το γιώτη που δεν με ξεχνάει την καλημέρα μου. Στον κύριο Παπδίκο, στο Γιάννη, σε όλο το εκλεκτό ακροατήριο και περιμένω να ακούσω και τον Άκη, και τον κύριο Άκη.
0: Μάλιστα.
2: Λοιπόν, την αγάπη μου, χθες είχα θέμα με το ίντερνετ. Έτσι μέσα το πληκτρολόγιο από τον υπολογιστή.
0: Πάρεις άλλο, ρε. Τι στεναχωρίζεις.
2: Εσύ, τι γίνεται με αυτό με το
0: ίντερνετ. Όλα με τα λεφτά είναι, μη στεναχωρίζεις. Λεφτά άμα έχεις.
2: Άσε τον υπολογιστή τώρα, δεν με ενδιαφέρει. Θα πάρω άλλο, δεν με ενδιαφέρει,
0: ναι,
2: αυτό. Άκουσα λίγο.
0: Έτσι,
2: κάνε κάτι, ναι, να ακούμε την εκπομπή σε επανάληψη.
0: Μάλιστα.
2: Εντάξει.
0: Εντάξει.
2: Το παρακαλώ πολύ.
0: Έγινε.
2: Την αγάπη μου.
0: Για χαρά, για χαρά.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Βλέπουμε ξανά το παιχνίδι. Το έχει μπαίνει τώρα. Τι πράγμα είναι το YouTube, έχετε αυτό. Open απευθείας εδώ. 2 ώρες, 9 λεπτά και 35 δεύτερα είναι ο αγώνας. Τάκ, το πατάω, το συνδέω για να το ξαναδούμε. Λοιπόν, ωραίο παιχνίδι. Και πολύ κόσμο, ρε φίλε. Τέτοια θερμοκρασία. Ήσασταν στο κήπεδο, ε. Πόσο κόσμο είχε, περίπου. 22, ε. Πού. Μια χαρά ήταν. Λοιπόν, για δώσε κόσμο. Έλα, φίλε.
1: Τζόρνταν.
0: Παρακαλώ.
1: Τι κάνεις, καλησπέρα.
0: Καλώς ήρθα.
1: Καλησπέρα και στους κυρίους που έχεις εκεί πέρα.
0: Είναι παραδίπλα, δεν είναι. Για πες, καλησπέρα.
1: Όπου είναι, καλησπέρα σε όλους. Ας σου πω ότι Γιώργο γιος είμαι, δεν ξέρω αν με κατάλαβες.
0: Α, είναι ο χωριανός.
1: Όχι, όχι, από Πτολεμαϊδα.
0: Έχω χωριανό εδώ, έχω χωρίπτης από την Πτολεμαϊδα είναι. Για πάμε.
1: Α, ναι. Τους έχω στείλει ειδική αποστολή να πούμε για διακοπές.
0: Αχα.
1: Να βάψουν ένα νησί ασπρόμαυρο.
0: Ποιο να?
1: Τη μαμά και τον μπαμπά.
0: Σοβαρά?
1: Ναι.
0: Τους να στείλεις διακοπές.
1: Ε, τι να τους κάνω.
0: Α. Έχω πει κάτι τσίπορα με τον μπαμπά σου εκεί στην Τία μέσα, σε έχει πει.
1: Ε, έχουμε πιει μαζί και μαζί έχουμε
0: πιει. Μαζί πιάμε, δεν θυμάμαι, πού να θυμάμαι. Με τη μισή Ελλάδα
1: πέρασαν έχω χρόνια, πέρασαν χρόνια, έχουμε καιρό να τα πούμε από κοντά εμείς.
0: Ναι. Για πες.
1: Σήμερα έβλεπα ανάλυση του Κοντοκουνουπίδη με το Τζουκουμπόξ να πούμε. Και ο άλλος ο Μαλιαρός να πούμε είχε καταπιεί τη γλώσσα του με τον Κωνσταντέλια. Για τις βλακίες που έλεγε να πούμε. Δεν μίλησε καθόλου.
0: Τι να πει.
1: Μετά έπιασε το Ζαφύρι. Άρχισε να λέει τις βλακίες του για το Ζαφύρι να πούμε.
0: Άρα καλά είπα ότι έκανε καριέρα σαν κλόουν.
1: Μεγάλος κλόουν είναι. Και ξέρεις, είναι κλόουν χωρίς μαλλιά. Γιατί οι κλόουν έχουν κάτι αφάνες να πούμε.
0: Είναι σαν
1: μας έλεγε, που... μας έλεγε κάποτε τον Πίσες Βαρχοντρό. Εν τω μεταξύ εγώ έχω βγει φωτογραφία με τον Πίσες Βαράμα το δεις. Πέτρα είναι ο τύπος.
0: Ναι.
1: Δεν κοιτάει την κοιλιά τη δικιά του και τον κόλο που έχει φτιάξει να πούμε.
0: Ναι. Πρόσεχε γιατί
1: δεν είμαστε.
0: Ραδιόφωνο είμαστε, δεν είμαστε YouTube εδώ.
1: Εντάξει, συγγνώμη. Ναι. Αλλά δεν κοιτάει τα οπίστια του να πούμε. Να το πω έτσι πιο γλυκά. Τίποτα, η ομάδα σήμερα σβηστά. Δεν χρειάζεται να φορτσάρει, περασμένη ήτανε.
0: Ωραίος
1: τώρα
0: ο Τάισον.
1: Είναι λίγο δύσκολα τα πράγματα, η Άντερλεχτ είναι...
0: Έφαγε και μια κλωσιά ο Τάισον να πούμε σε ένα μαρκάρισμα, το είδες. Ωραίος ο Τάισον.
1: Όχι, είχα πάει λίγο τουαλέτα κάποια στιγμή, σημεία τα χάσα δηλαδή.
0: Για πες.
1: Και εντάξει, η ομάδα χαλάρα να πούμε. Εντάξει, πάω. Είσαι, τώρα λίγο είναι δύσκολα να πούμε γιατί είναι πιο καλή ομάδα αυτή που θα παίξουμε η Άντερλεχτ. Θέλει πολύ προσοχή, αν και νομίζω είμαστε έτοιμοι γενικότερα.
0: Το πιο καλή ομάδα, δούμε τι πόσο καλή ομάδα είναι. Εγώ βλέπω...
1: Το χορτάρι φαίνονται ακριβώς.
0: Πεσμένη είναι όμως, να ξέρεις. Εγώ την άλλη φοβόμουν πιο πολύ. Η άλλη έχει παιχνίδια σαν ποδιέτης.
1: Η άλλη αυτό ακριβώς, αυτό ακριβώς. Τίποτα, όλα καλά, Τζόρνταν. Υπομονή θέλουμε, φέτος είναι κάτι καινούριο. Περιμένουμε με αγωνία να πάρει τηλέφωνο αυτός ο αεξής, να εκθιάζει και αυτός τον Κωνσταντέλια. Να μας πει για το κλεμμένο το πρωτάθλημα δεν πρόκειται να μας πει.
0: Ο Γιάννης γνωρίζει την ποιότητα του Κωνσταντέλια. Τα έχει πει 100 φορές το παιδί.
1: Έτσι.
0: Είναι ωραίος ο Γιάννης, άσο μην το ψάχνεις.
1: Στον Ιχολίπη θέλω να πω κάτι.
0: Ναι.
1: Να βάλεις εκείνο που είναι ένας Άραβας, τι είναι, που λέει μέση και να έχει μετά ελληνική περιγραφή τον γκολ του Κωνσταντέλια να πούμε, το δεύτερο.
0: Τι έκανε και τι σόλο έπαιξε, ρε φίλε.
1: Αυτός είναι, δεν υπάρχει, εντάξει. Πιο ελεύθερο τον είδα γενικότερα, χωρίς να μαρκάρει πολύ.
0: Ναι.
1: Εντάξει, καλός ήταν και ο Λουτσέσκου, τον έβαζε να πιέζει και αυτά, αλλά όταν τον έχεις πιο ξεκούραστο λίγο χωρίς να πρεσάρει, κάνει πιο καλά πράγματα. Και φαίνεται ότι έχει και πιο...
0: Μπαλιέσκου,
1: λοιπόν, ναι, βοηθητικά χαφ.
0: Τώρα στο 10 το
1: ΔΕΦ, δεν μπορούσε να τον βοηθήσει ως ΔΕΦ. Πολύ αργό σε ταχύτητα.
0: Ποιος?
1: Ο Ζαφύρης,
0: ναι.
1: Κάνει δουλειά. Που πιστεύω άμα έρθει και ο ΜΕΙΤΕ ξανά, θα κάνει πολύ καλύτερη δουλειά.
0: Ναι.
1: Αυτά.
0: Έγινε. Να είσαι καλά.
1: Άντε. Γεια σου Τζόρνταν. Καλημέρα.
0: Καλημέρα. Για χαρά. Αυτό πήγε να κόψει. Το είναι γιος ενός φίλου μου. Είναι και πατριώτης από την Πολεμαϊδά. Τάισον έκανε δουλειά, ε. Έπαιξε καλά ο Τάισον. Το βλέπω.
2: Για τον Κουλιανό έλεγε.
0: Όχι. Για τον Τζουκμπόξ.
2: Για τον Παυλό.
0: Ναι. Εκεί στο Μαρμίτα Sports που είμαστε και του Χατζινάκου. Εντάξει, τα δεν είναι τα χαπ. Αυτή τώρα έχουμε μπροστά εκεί Ζαφύρης, Καμαρά του Καμαρά, μπορεί να τον δώσουν κιόλας, θα δούμε. Μπορεί να τον δώσει τον Καμαρά. Εντάξει, με η θα σίγουρα κρατήσει Ζαφύρι. Τον άλλον τον... Δώσονα. Έλα, φιλέ.
1: Πού είσαι εδώ.
0: Εδώ είμαι.
1: Καλημέρα εδώ, ο Γραφείο.
0: Καλημέρα.
1: Βλέπω βάζεις τραγούδια του Τζέλιανο.
0: Γιατί να μην βάλω, ρε φιλέ. Ουργία σε σήμερα.
1: Όταν έκανε το πρωτάθλημα, γιατί να βάζεις τραγούδια του Τζέλιανο.
0: Κάτσε λίγο, Κωνσταντέλια σώχασε.
1: Ο Πάοκ το έχασε, που λες εσύ.
0: Εγώ τον Κωνσταντέλια έβαλα τώρα.
1: Γιατί δεν έβαζε τις τραγούδια του Τζέλια. Το Πάοκ δεν παίζει τον Τζέλια.
0: Αφού οργίασαι σήμερα, τι να κάνω. Όταν χάνει η ομάδα, θα βάζω τραγούδια. Ρε, εσύ είσαι καλά.
1: Σε σύγκριση σε κόβω.
0: Δεν μου λες. Τι εμβόλιο έκανες, για πες μας.
1: Απέκλεισε ένα χωριό. Ένα χωριό απέκλεισε και χαίρεσε, βρε Τσεμπέρι.
0: Χωριό.
1: Και χαίρεσε.
0: Χωριό.
1: Και τι είναι, ομάδα ήταν αυτή.
0: Ρε, είσαι καλά, ξέρεις ποια είναι η
1: δυνατή. Αν μου, ξέρεις από μπάλα, ομάδα.
0: Καμία ελληνική ομάδα δεν μπόρεσε να την απεκλείσει αυτήν.
1: Μπράβο, απέκλεισε την Δυναμό Κιέβου. Μπράβο, ρε Τζόντα.
0: Εσύ έπαιξε με την Τράμπλου, με τη Σαμψού Σπόρε, το ξέρεις.
1: Υλικό και... παίξαμε εμείς, άσχη τώρα δεν παίξαμε εμείς.
0: Υλικό, αλλά παράπονα πίσω η άμυνα δεν βλεπότανε. Είδα κάτι για αυτά.
1: Έτσι βλέπεις εσύ που δεν βλεπότανε.
0: Εγώ λέω, κάτσε να σε διαβάσω ένα, το ένα το site της ΑΕΚ. Περίμενε λίγο, περίμενε. Ένα site της ΑΕΚ να σε διαβάσω.
1: Τι να διαβάσω.
0: Εγώ έχω μπροστά μου ένα site της ΑΕΚ.
1: Ναι, για πες.
0: Λοιπόν, προβληματική λέει. Μπορεί να μην μετράει το αποτέλεσμα του φιλικού, όμως στην πραγματικότητα ναι. Η ΑΕΚ ήταν προβληματική. Κατά διαστήματα ναι. Η άμυνα της πάθαινε τέτοιο νταράκουλο. Που ήταν ναι. Για λύπηση στιγμές. Γενικά η ΑΕΚ από την αρχή ως το τέλος είχε μια αργή ανάπτυξη, βούτυρο στο ψωμί των αντιπάλων με εκρηκτικότητα. Φανταστείτε τι έγινε να γίνει, λέει, στα ευρωπαϊκά παιχνίδια. Η ΑΕΚ θέλει πλάγια μπακ. Είδατε τόσο εύκολα να τραυματιστεί ένας μπακ, λέει, π.χ. Open Rise. Η ΑΕΚ θέλει κεντρικό αμυντικό, π.χ. πολύ δύσκολο Βίντα να βγάλει 30 ώρες. Το site τα λέει, δεν το λέω εγώ ρε φίλε. Το site τα λέει.
1: Μισό λεπτό, παίζει ο Βίτα βασικός.
0: Όχι, το site τα λέει εδώ.
1: Εγώ, άσε, το site τα λέει αυτό.
0: Η ΑΕΚ θέλει κεντρικό αμυντικό, λέει. Κάτσε λίγο ρε φίλε, μιλάς επάνω. Τι χου είναι αυτό που έχεις ρε φίλε. Άσε να το διαβάσουμε μια φορά και μετά να μιλήσουμε. Ρε φίλε, άσε να το διαβάσουμε λίγο.
1: Και το site να μην πεις.
0: Δεν μπορώ να το πω στον αέρα, δεν γίνεται.
1: Γιατί απαγορεύεται.
0: Βέβαια, φυσικά.
1: Να πω να δω τι λέει για
0: πρώτα. Όχι, ας το πω εγώ, τον μπαίνεις να το διαβάσεις. Να δεις πόσα σκράζει. Δεν γλύβουν όλοι σαν και σένα, μην νομίζεις. Υπάρχουν και άλλοι που κράζουν.
1: Τι γλύβω εγώ, δεν κατάλαβα.
0: Γλύβεις εκεί. Έχασε η ομάδα και εσύ μας λες αυτά. Η ΑΕΚ θέλει χαφ, λέει, λείπει εκκριτικότητα και το τρύπημα του Πινέδα π.χ. Θυμηθείτε τον γκολ, λέει, που πέτυχε σαν σβούρα στο Παναδυναϊκό πριν 2 μήνες και κάτι. Ο Μάιερ είναι άλλη κόπια αμέσως και φυσικά δεν κρίνεται για τη συμμετοχή του. Μου άρεσε ο Γεωργίεβ, λέει, που προσπαθούσε με κλεψίματα να διορθώσει αμυντικές αποτυχίες. Βελτιωμένος ο Σαχαμπό, ο Ελίασον είναι ο Ελίασον, λέει. Αν έχει και χάσει, λέει, ταχύτητα. Μάλιστα. Το κατάλαβες.
1: Τώρα διάβασε ένα site για ένα φιλικό παιχνίδι που έπαιξε με την
0: Ζάχαρη. Site δικό σας είναι, δεν διάβασα ένα site.
1: Και τι σημαίνει αυτό, δηλαδή.
0: Ότι έχετε προβλήματα πίσω στην άμυνα, είστε προβληματικοί, λέει.
1: Ένα site δεν γράφουν ότι έχετε προβλήματα.
0: Ρε εσύ, η Samsung Sport τερμάτισε 7η. Κάτσε να μιλήσω, ρε Γιάννη, να ολοκληρώσω. Αυτό το χούι από την πρώην ομάδα σου, του Πασόκ που ήσουν εκεί πέρα, το πρώην κόμμα σου, έτσι φτιάναν οι Πασοξίδες. Κάνανε ερώτηση και δεν αφήναν τον άλλο να απαντήσει.
1: Ενώ οι δεξιοί κάνανε ερώτηση και δεν αφήναν να μιλήσουν.
0: Ρε εσύ, ρωτάς και δεν αφήνεις τον άλλο να σε απαντήσει.
1: Να, πες,
0: άντε. Η Samsung Sport τερμάτισε 7η στην Τουρκία.
1: Ωραία. Και τι σημαίνει αυτό.
0: Σημαίνει ότι είναι μια μετρία ομάδα στην Τουρκία.
1: Ναι.
0: Και σας έκανε πίσω σουρωτήρι.
1: Ναι. Από το φιλικό παιχνίδι μπορεί να βγάλει συμπεράσματα εσύ.
0: Τα φιλικά γι' αυτό τα κάνουν, για να βγάλουν συμπεράσματα, ρε Γιάννη. Να διορθώσουν αυτά. Δεν έχασες βαθμούς. Συμπεράσματα έβγαλες.
1: Η ομάδα θα φανεί στο πρωτάθλημα.
0: Και θα φανεί. Θα γελάσουμε.
1: Κάτσε τώρα τις ιστορίες που λες εδώ.
0: Φέτος θα γελάσουμε. Μη σ' αναγχωριέσαι.
1: Εντάξει.
0: Λοιπόν, πάμε ένα διάλειμμα. Ένα λεπτό περίμενε στον αέρα. Θα πάει διάλειμμα, με κρατάμε λίγο τα ωράρια να πούμε. Και επιστρέφουμε, έτσι. Μην κλείς.
3: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα. Focus FM με το Καλημέρα.
4: Καλημέρα από τις πρόποδες του Ολύμπου.
5: Καλημέρα από εξωτικά Διαβατά.
6: Καλημέρα από Σέρες.
7: Καλημέρα από τον κήπο του Καλού της Τούμπας.
8: Καλημέρα από το παλιό Γιουνέρι.
9: Καλημέρα από Κορυδαλό Αττικής.
3: Καλημέρα. Φόκους είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.
10: Το καλοκαίρι, ο κίνδυνος πιτκαγιάς είναι διαρκής. Φροντίζουμε να έχουμε καθαρίσει τα ξερά χόρτα από αυλές, στάβλους και χωράφια και να διαθέτουμε βασικά μέσα πυροπροστασίας. Τα ζώα δεν πρέπει να είναι δεμένα. Είναι παράνομο και επικίνδυνο. Σε περίπτωση φωτιάς, βεβαιωνόμαστε ότι μπορούν να κινηθούν ελεύθερα. Παίρνουμε τα κατοικίδια μας κατά την εκένωση. Αν έχουμε ζώα που δεν μπορούμε να πάρουμε μαζί μας, ανοίγουμε την περίφραξη για να τους δώσουμε μια ευκαιρία να σωθούν. Αν βρισκόμαστε μακριά, ειδοποιούμε αμέσως τις αρχές. Η πρόληψη είναι ευθύνη όλων μας. Μην τα εγκαταλείπεις, μην τα αλυσοδένεις. Δώσ' τους την ευκαιρία να ζήσουν. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστροφή Focus FM 103 και 6. Έλα Γιάννη.
1: Ο Σαλονικιός είναι διαφημιστικό μήνυμα.
0: Ήτανε επιθυμία του Γιώτη ρε, το ξεχάσαμε να πούμε.
1: Α, μα ήταν του Γιώτη, διάσου του Γιώτη. Ναι. Λοιπόν.
0: Α, για το μπάτζετ που είπες, 90-91 εκατομμύρια μπάτζετ έχει δυναμό, να ξέρεις.
1: Τι σημαίνει αυτό?
0: Τι σημαίνει αυτό, ότι έχει μπάτζετ μεγάλο ρε, δεν είναι καμιά μικρή ομάδα. Δεν είναι ας πούμε όπως την ΟΑ που είχε 11 εκατομμύρια όπως είχε και σας απέκλεισε.
1: Δεν ξέρω, το μπάτζετ παίρνει λεφτά πάντα.
0: Όχι, αλλά για να χώνει λεφτά δεν είναι καμιά ατυχία ομάδα. Όπως εκείνη η ΝΟΑ.
1: Είναι παίκτες που δεν ξέρουν να παίζουν μπάλα.
0: Γιάννη, θυμάσαι τέτοιες μέρες ήταν εκείνη η ΝΟΑ που σε έβαλε τον κόλο τερματοφύλακα στον άλλο να τον...
1: Έχει την πίτη, τη θυμάσαι?
0: Αύγουστος μήνας ήταν. Ήμουν στη Θάσο όταν το είδα εκείνο.
1: Όχι, εγώ λέω τώρα την πίτη γιατί...
0: Τόσο ευχαριστήθηκα, δεν ήθελα να κάνω βουτιές. Τόσο πολύ ευχαριστήθηκα.
1: Όταν χάνει η ΑΕΚ,
0: πανηγύριζε όλη η Θάσο, λέω τι έγινε ρε, και βλέπω μετά τον κόλο της ΝΟΑ.
1: Το πρωτάθλημα που πήραμε τον πανηγύριζες, ναι. Ή κλαις ακόμα?
0: Ποιο πρωτάθλημα?
1: Λες ακόμα?
0: Ποιο πρωτάθλημα ρε?
1: Του ΠΒΑΕΚ.
0: Το έχασε ο ΠΑΟΚ, τα είπαμε αυτά τώρα. Τι να κλείνω, δεν με πήρες. Δεν με πήρες κανένα πρωτάθλημα, ρε. Δηλαδή δεν ήρθες να με κερδίσεις μέσα στην Τούμπα να με πάρεις πρωτάθλημα.
1: Δεν πρέπει να κύριε. 12 βαθμούς διαφορά είχαμε.
0: Πρωτάθλημα, εγώ σε πήρα. Εγώ σε πήρα πρωτάθλημα με τη θυγατρική.
1: Με πλάκα με κάνεις τώρα.
0: Με δύο θυγατρικές που είχες μέσα στα play-off.
1: Σε πήρα. Ο Ραϊστέχνης εκείνο το άλλο.
0: Δύο θυγατρικές είχες στα play-off και σε πήρα πρωτάθλημα, άιντε.
1: Ο Πατσαρικός ήταν για σένα.
0: Ρε στα play-off σε λέω ελληνικά, μιλάω, καταλαβαίνεις ελληνικά. Στα play-off βγήκες δύο θυγατρικές. Στα play-off όταν παίξαμε... Πάτε πάλι τα ίδια. Θα αφήσω να όλα
1: για
0: μιλήσει.
1: Ποια play-off, να καταλάβω,
0: όταν παίξαμε ποια μαζί play-off. Στα play-off το 2024 είχες δύο θυγατρικές. Τη Λαμία και τον Άρη. Άτε να στα πω αν δεν θυμάσαι.
1: Εμεί τώρα έχουμε 26, τι πάσε 26.
0: Δύο θυγατρικές είχε στη Λαμία και τον Άρη, τον Πανουριά, τον φίλο σου. Το φίλο του Μελισανίδη, τον Πανουριά, είχε εκεί στη Λαμία. Μόλις έχασε ο Μελισανίδης το πρωτάθλημα και τον έδιωξε ο Σαββίδης από το πρωτάθλημα, πάει και ο Πανουριάς. Καθάρισε, έπεσε και άλλες κατηγορίες.
1: Γιατί με πας πίσω, τώρα
0: να τα καταλαβαίνεις τι λέμε.
1: Ρε, γιατί με πας πίσω.
0: Σε πάω πίσω γιατί εγώ σε πήρα το πρωτάθλημα. Εσύ δεν με πήρες κανένα πρωτάθλημα.
1: Εδώ ποιος το πήρε το πρωτάθλημα.
0: Ρε φίλε, άλλο πήρες πρωτάθλημα και άλλο με πήρες το πρωτάθλημα.
1: Εσύ δεν είσαι ένα μαγκιά στην ΑΕΚ και μπράβο στην ΑΕΚ, δεν είπες.
0: Ναι, μαγκιά που το πήρε το πρωτάθλημα. Εγώ το χάσα όμως, δεν το πήρες. Όταν θα τελειώσει. Όταν θα τελειώσεις, πες μου τελείωσα, μετά να μιλήσω εγώ να μην με διακόπτεις. Να μάθεις να κάνεις κουβέντα. Να μάθεις να κάνεις κουβέντα. Πάλι πάνω μου μιλάει. Να μάθεις να κάνεις κουβέντα, ρε, καταλαβαίνεις.
1: Όχι, Θεούλη μου. Τελείωσες. Είπες μπράβο και μαγκιά στην ΑΕΚ που πήρε το πρωτάθλημα.
0: Να μιλήσω.
1: Δεν σε ακούω.
0: Να μιλήσω.
1: Ναι, πες μου, είπες μπράβο και μαγκιά.
0: Ναι, να μιλήσω, θα σταματήσεις να μιλήσω.
1: Έλα, απάντα.
0: Ναι, είπα μαγκιά στην ΑΕΚ που πήρε το πρωτάθλημα. Αλλά ο ΠΑΟΚ το χάσε, δεν το πήρε. Πάλι πάνω μου μιλάει, ρε. Πάλι δεν μπορείς να... Άντε, καλά, έγινε, άντε, γεια, κλείσε, γεια. Άμα κάνουμε έτσι, δεν κάνουμε κουβέντα έτσι. Κλείσε, πάμε στον επόμενο. Να μάθεις να κάνεις διάλογο. Δηλαδή, πάνε να σε μιλήσει ο άλλος, πάλι μιλάς επάνω του. Άστο να μιλήσει, ρε φίλε. Έλα. Μ' ακούς
1: τώρα.
0: Ρε Γιάννη, συζήτηση θες να κάνουμε.
1: Ναι, απάντα, είπες μπράβο και μαγκιά στην ΑΕΚ.
0: Είπα μπράβο στην ΑΕΚ, μαγκιά της, αλλά ο ΠΑΟΚ έχασε το πρωτάθλημα.
1: Γιατί το της είπες το μπράβο και μαγκιά στην ΑΕΚ.
0: Μαγκιά της είναι, αφού το έχασε ο ΠΑΟΚ, το πήρε η ΑΕΚ, μαγκιά της δεν είναι, από τον ΠΑΟΚ. Εμείς είχαμε τα δικά μας προβλήματα.
1: Και τι μοιάζει με ένα τι προβλήματα έχεις εσύ.
0: Ρε, δεν είπα σε νοιάζει. Δεν έκανες καμιά επιτυχία. Περίμενε ρε Γιάννη να μιλήσω, ρε Γιάννη. Δηλαδή με κουράζει αυτό το πράγμα. Άσ' τον άλλο να μιλήσει λίγο, ρε φίλε.
1: Άντε πες.
0: Δεν ήρθες μες στην Τούμπα να με κερδίσεις για να σε δώσω συγχαρητήρια.
1: Μες στην Τούμπα δεν ήρθες να με κερδίσεις.
0: Δεν ήρθες να με κερδίσεις. Ήρθες να με κερδίσεις μες στην Τούμπα.
1: Εσύ στα πλοία που με κέρδισες στην Φιλαδέλφεια.
0: Στα play-off, με αυτό σου λέω εγώ. Είχα τα προβλήματά μου εγώ τότε και το χάσα το πρωτάθλημα. Αυτό δεν σου λέω.
1: Δεν ξέρω, η ΑΕΚ είχε προβλήματα.
0: Τέλος.
1: Θα έλεγες η ΑΕΚ είχε προβλήματα.
0: Δεν θα συνοηθούμε. Ρε φίλε, δεν θα συνοηθούμε. Δεν θα συνοηθούμε.
1: Γιατί δεν μπορούμε να συνοηθούμε, ρε τότε.
0: Γιατί δεν καταλαβαίνεις τι σε λέω. Δεν μπορούμε να συνοηθούμε. Δεν μπορούμε να συνοηθούμε.
1: Μην λες ο ΠΑΟΚ είχε προβλήματα. Όταν η ΑΕΚ έχει προβλήματα, θα έλεγε η ΑΕΚ έχει προβλήματα.
0: Γιάννη, άκουσε με λίγο. Όταν από τον Γενάρη, τέλη Γενάρη και μετά αρχίζει ο ΠΑΟΚ τα στραπάτσα, παίζει με 7-8 βασικούς παίκτες τραυματίες. Όταν σκοτώνονται τα παιδιά του ΠΑΟΚ, όταν έχει διχόνοια με τον ερασιτέχνη του, εσωστρέφεια μέσα στην ομάδα και εσύ μου λες δεν με νοιάζει, τότε τι πρωτάθλημα παίρνεις. Στα προβλήματα του άλλου απάντηση. Πάνω πήρες πρωτάθλημα, Μάγκικο.
1: Απάντηση, θα σε δώσω μια απάντηση.
0: Ναι.
1: Αν είναι εκεί και αυτά τα προβλήματα που είχε ο ΠΑΟΚ, θα τα έλεγες.
0: Τι
1: όχι,
0: να.
1: Και εσύ θα έλεγες, πήραμε πρωτάθλημα. Δεν σ' ακούω.
0: Τι να με ακούεις ρε Γιάννη, καταρχήν δεν σέβεσαι τα παιδιά που σκοτώθηκαν, αυτά παιδιά χάσαμε στα δυστυχήματα πάνω στο...
1: Εγώ δεν σέβομαι.
0: Ναι.
1: Εγώ δεν σέβομαι.
0: Μα με λες, σε λέω έχει προβλήματα ο ΠΑΟΚ και με λες δεν με νοιάζει. Τι να σε πω τώρα, άμα δεν σε νοιάζει, τι να σε πω.
1: Ρε τώρα θα σε έκανα μια ερώτηση.
0: Ρε καταλαβαίνεις, ελληνικά τα λέμε. Τα λέμε ελληνικά. Ο ΠΑΟΚ είχε 1000 προβλήματα, δεν το κατάλαβες ακόμα. Και εγώ σ' άλλο και εσύ μου λες δεν με νοιάζει.
1: Το δέχομαι.
0: Τι δεν με νοιάζει μου
1: λες. Για κάτι είχε τα προβλήματα. Τα προβλήματα που είχε ο ΠΑΟΚ. Τι θα έλεγες, για πες μου.
0: Τι να πω ρε, πήρα μάγκικο θα έλεγα. Τι είμαι εγώ, σαν και εσάς αεξίδες. Τέλος πάντων. Άντε, καληνύχτα, για χαρά. Επόμενος, παρακαλώ. Άμα δεν, άμα δεν καταλαβαίνεις, είσαι λέμε. Δεν με νοιάζει όταν λες. Ο άλλος έπαιζε με 8 απουσίες σε κάθε παιχνίδι. Βασικούς παίκτες του λείπανε. Έχασε να πούμε 7-8 ανθρώπους να πούμε στο δυστύχημα πάνω στη Ρουμανία. Είχε 1000 προ. Είχε την εσωστρέφειά του μέσα και εσύ λες δεν με νοιάζει. Άμα δεν σε νοιάζει να πάρει τέτοιο πρωτάθλημα. Τέτοιο αξίζει να πάρεις. Δεν με νοιάζει. Έλα ρε Νίκο.
2: Γεια σου,
0: γεια σου, φίλε Νίκο.
2: Τι κάνεις, φίλε μου, Τότα.
0: Πολεμάω εδώ να συνοηθώ με τον κόσμο. Μαζί θα συνοηθούμε.
2: Ναι. Μιλάει συνέχεια πάνω σου.
0: Δεν πειράζει. Θα διορθωθεί αυτό, ναι. Εύκολο είναι.
2: Μάλιστα πάω σήμερα με την Δημογεύω.
0: Το είδες στην τηλεόραση?
2: Το είδες στην τηλεόραση, ναι.
0: Για πες.
2: Μαγικός Κωνσταντέλιας.
0: Καλά, τον ξέρουμε τον Κωνσταντέλια, ρε φίλε.
2: Ναι, είναι πολύ μεγάλος παίκτης.
0: Ναι.
2: Ναι. Τώρα με γύμπαζε με τη Χάμα, διγέ με την Αντελέχτ.
0: Άντελεχτ, ρε, πέρασε.
2: Άντελεχτ,
0: ναι. Ναι.
2: Επικίνδυνη ομάδα, η Άντελεχτ και θέλει προσοχή.
0: Θέλει, βέβαια.
2: Ναι. Νομίζω πήγε και το ποτάστημα στο Βέλγιο.
0: Αν έπαιρνε το πρωτάθλημα ρε στο Europa θα έπαιζε ρε Νίκο. Ναι, αν έπαιζε πρωτάθλημα, αν έπαιρνε πρωτάθλημα θα έπαιζε στο Europa Link. Στο Champions League θα έπαιζε.
2: Θα έπαιζε Champions League.
0: Ναι, μήνες λοιπόν.
2: Ναι. Μάλιστα. Ο Σέντε Μαρία έφεγε πολύ ξύλο από την Δυναμό Κιέβου,
0: ναι.
2: Και ο διαιτητής δεν έβγαλε ούτε μια κίτρινη κάρτα.
0: Ναι, τους προσέχουν τους Ουκρανούς, βέβαια.
2: Τους προσέχουν, ναι, λόγω του πολέμου.
0: Ναι, είναι τα ευαίσθητα παιδιά της Ευρώπης αυτά.
2: Ναι. Σας θα πάει να πάω την Αρκία.
0: Πότε θα πας, για. Όλο λες θα πας, αλλά δεν πας.
2: Θα πάω το γύρισα στο Σαββάτο.
0: Ναι, από αύριο ξεκινάνε πάλι. Από αύριο ανοίγουν μέχρι τις 4, μετά για χαρά, του χρόνου πάλι.
2: Ναι.
0: Βέβαια. Πάει να πάρεις. Μάλιστα. Τώρα μόλις πληρωθείς, πληρώθηκες.
2: Όχι ακόμα.
0: Πάνε πάρτα τα λεφτά και χώστα στον πάω και εκεί τώρα.
2: Ναι.
0: Χώστα να μην στα φάει καμιά βουλγάρα κατά εκεί πάλι.
2: Όχι, δεν μου το θέλει καμία. Ναι.
0: Έγινε. Έγινε Νίκο.
2: Έγινε τόσο.
0: Τα λέμε φίλε. Γεια. Γεια. Έλα φίλος.
3: Έλα.
0: Έλα.
3: Έλα ρε Νικόλα, κάτι έγινε.
0: Ξύπνησες και εσύ.
3: Ξύπνησες Νίκο. Να μην μας ακούνε. Τι φωνάζουν την πόλη. Ναι, με ξέρεις, δεν ασχολούμαι και πολύ με την μπάλα, έτσι δεν είναι.
0: Την καλύτερη δουλειά κάνεις.
3: Ναι, αλλά θέλω να πω ότι εμένα δεν με άρεσε ο ΠΑΟΚ σήμερα.
0: Τι να κάνουμε, άμα δεν σ' άρεσε.
3: Ξέρεις γιατί. Γιατί αυτό το... Μου λείπει εκείνο το άγχος. Άμα κερδίζω μπαμ μπαμ, ούτε δεν το δίνω σημασία. Γυρνάω μεριά.
0: Ναι. Κατάλαβα. Σε έχει γίνει βίωμα το άγχος. Θέλεις άγχος εσύ. Θέλεις έναν ΠΑΟΚ με πρόβλημα. Δεν μπορείς χωρίς πρόβλημα εσύ. Κατάλαβα.
3: Γιατί δεν λέμε ότι ο ΠΑΟΚ έγινε από... χωρίς τα πρωταθλήματα. Ο ΠΑΟΚ είναι γιατί είναι αγωνιστικός και είναι...
0: Ναι, όταν πάει για πρωτάθλημα τον κυνηγάνει ο παδί του. Και όταν το χάνει μετά το στηρίζουν όλοι.
3: Κοιτάξτε τώρα, στην Τζορντανέλη, τι να πούμε τώρα, Κρίστοφερ Λί, να πούμε τι τρέλα μου μέσα. Το έχουμε μέσα μας εμείς. Τι να κάνουμε.
0: Μια χαρά ήταν.
3: Αλλά καταλαβαίνεις το καλαμπούρι που θέλω να κάνω τώρα.
0: Μίλα καθαρά όμως με το τηλέφωνο, με έχεις αυτά τα...
3: Έλα, τώρα με ακούς.
0: Έτσι, μπράβο τώρα.
3: Ναι, λέω, με καταλαβαίνεις το καλαμπούρι που θέλω να κάνω.
0: Κατάλαβα εγώ. Ο κόσμος η δουλειά να καταλάβει.
3: Ο κόσμος άμα παίρνει χαμπάρι ας καταλάβει ότι εγώ έμαθα ότι άμα, δηλαδή εκείνο εκεί με την Arsenal παραδείγματος χάρη ήταν πολύ ωραίο. Αλλά μέχρι τελευταία στιγμή όταν το παίρνεις να πούμε με τη μία.
0: Ναι, άγχος θέλεις, ξέρω.
3: Άγχος θέλεις. Έτσι με δηλαδή μας κάνουν μαζόχες. Δεν είμαστε. Εμείς είμαστε να πούμε για αυτό που είμαστε.
0: Μάλιστα. Έγινε.
3: Δεν με λες. Θα κλείσεις, θα πας να βρέξεις καθόλου τα πόδια σου.
0: Δεν ξέρω, θα δούμε.
3: Άντε να δείτε.
0: Θα δούμε. Τα λέμε.
3: Άντε να δείτε.
0: Για χαρά.
3: Γεια σας.
0: 15 δις δολάρια τα έσοδα από το Μουντιάλ είναι Τζόρνταν. Κατάλαβες τι γίνεται. 15 δις. Μέχρι και εκεί τα βάλουν χέρι τώρα. Έμαθες, ε. Θέλουν να δώσουν το Μουντιάλ και τις διοργανώσεις να πούμε σε εταιρείες. Να κόρουν σε ιδιώτες. Ο Τραμπ μαζί με τον Ιφαντίνο. Γι' αυτό ήταν αγκαλιά εκεί πέρα στο Μουντιάλ μαζί. Καλησπέρα, Ιρδάνη από Ριζούπολη. Γεια σου Κώστα, γεια σου φιλαράκι μου. Τα σούλα. Ιεραπόλιο, αυτό συμπάξεις, φίλε. Όπου σε όλη την Ελλάδα δεν έχει κάνει άνω κάτω. Όλη η Αθήνα γελάει, λέει, με τον Άντερντοκ που έλεγε, λέει, ότι το χάνει είναι, λέει, στο γαλάτσι. Ναι, τι έλεγε, ρε. Εμείς το λέμε, είναι... Επάνω εκεί στο εκεί που είναι ρε, και οι κομμουνιστές που είναι πάνω μετά την Νέα Φιλάδελφια, πώς λέγεται εκείνο, Περισσός, στον Περισσό, και αυτός λέει είναι στο γαλάτσι. Βρε, στον Περισσό είναι πιο περισσό, στο γαλάτσι. Γέλαγαν και έλεγαν, λέει, σήμερα οι υπάλληλοι ότι οι Θεσσαλονικείς ξέρουν καλύτερα, λέει, την Αθήνα, λέει, τα σούλα στον Καρδάση, λέει. Έτσι τον είπανε. Οι Θεσσαλονικείς ξέρουν καλύτερα την Αθήνα από τους Αθηνούς. Ναι, αυτό είναι μια πραγματικότητα. Τζόρνταν, καλησπέρα. Κωνσταντέλια Ζωγραφέλιας ζωγράφιζε. Τι παιχταράς είναι αυτός, ρε φίλε, λέει. Ναι. Αυτός είναι, το μυαλό του τρέχει πιο πολύ πιο γρήγορα από τα πόδια του, ρε φίλε. Ωραίο μήνυμα. Πολύ ωραίο μήνυμα. Όλα τα πάντα στους ιδιώτες, λέει. Μόνο η οικογένεια Μητσοτάκη, λέει, θα μείνει κρατική. Ωραίο. Και είναι και μεγάλη οικογένεια, ρε πάει. Γυναικόπαιδα μπόλικα βλέπω εκεί πέρα. Πολλά. Κώστας από Μπίλεφελτ. Φίλε μου Τζόρνταν, καλό τον φίλο μου Δημοσθένη να έρθει, λέει, στον Μπίλεφελτ να τον φιλοξενήσω. Άμα το έρθει και πάνω, μπορεί να τον αρέσει και να μείνει εκεί πάνω μετά αυτός.

υπέροχος κόσμος, υπέροχη ομάδα. Σε ευχαριστούμε για την ωραία βραδιά. Λέει ένα μήνυμα. Προχωράμε βήμα-βήμα με θετική ενέργεια όλοι μαζί. Μάλιστα. Εννοείται. Γεια σου, Αντώνη. Εδώ είναι Κυβέρια. Καλημέρα. Γιουρδάν, καλή εκπομπή σε όλους. Να είσαι καλά. Πριν το πρώτο ματς με τη Δυναμό, ο Γιάννης μας έλεγε ότι δυνατή ομάδα και ότι θα χάσουμε. Σωστό, τώρα το θυμήθηκα. Πριν το παιχνίδι με τη Δυναμό, το πρώτο παιχνίδι, μας έλεγε ο Γιάννης, τώρα θα δεις, θα πας καλά, τώρα θα πας καλά. Τώρα ξέρεις με ποια πες, τώρα θα πας καλά. Και ότι θα χάσουμε και λοιπά, λέει το μήνυμα. Τώρα λέει άλλα, φάσκι και αντιφάσκι. Βάλ τον στη θέση του Τζόρνταν. Τον παγάσα του βάζω, αλλά βγαίνει από τη θέση του.

0: Καλημέρα Ιορδάνη, λέει την καλημέρα μου και στον μεγάλο Νίκο, είναι αδυναμία μου, λέει τα φιλιά μου, λέει από το κυτρινό μαύρο Ντάρουιν. Γεια σου Παντέλο. Γεια σου φιλαράκι. Εκεί έχετε χειμώνα τώρα, Αυστραλία. Θέλω να το διαβάσεις, λέει, μάλιστα. Το διαβάσω ρε φίλε, τι να κάνω, να μην το διαβάσω. Εσείς οι δύο, λέει, λέτε τα ίδια και τα ίδια κάθε μέρα. Γίνατε, λέει, γραφικοί. Ναι, θέλουν να τα δώσουν, λέει, σε ιδιώτες τα δικαιώματα. Αλλά η UEFA θα μποκοτάρει, λέει, το Μουντιάλ. Μάλιστα. Γίναμε γραφικοί, λοιπόν, ε. Εσύ δεν λες τα ίδια και εσύ τα ίδια λες. Έρχεται, λέει. Ναι, ναι, βέβαια. Έρχεται. Έρχεται, έρχεται. Έρε, θα γελάσουμε φέτος. Ετοιμήστε, φεύγετε. Κούρασε και επιστροφή. Κοντά είστε, ευτυχώς, κοντά. Λοιπόν, ναι, αλλά καμιά φορά θα φας το κουλ και θα τρέχεις μετά. Εντάξει, τώρα άλλη φιλοσοφία περνάει. Είναι ενθουσιασμός τώρα. Καμιά φορά φας καμιά φάπα μετά. Θέλει πολύ προσοχή, δεν είναι. Και η ομάδα αυτή είναι του Λουτσέσκου ακόμα, δεν αλλάξει ομάδα. Να τα λέμε αυτά. Δηλαδή αυτό το παίξιμο που κάνει από τη μέσα και μπροστά, ίδιο ακριβώς με τον Λουτσέσκου είναι. Ίδιοι παίκτες, ίδιο αυτό, έτσι είναι. Ναι, έτσι ακριβώς. Εκεί δεν έχουμε, πρέπει να πάρει, θα χώσει να ξέρεις.
1: Έχουμε καλό να τους ουτέρνει ο Μάρεξ στην περιοχή, σε δρά περισσότερο, δεν έχουμε αυτό το...
0: Έχει ποιότητα μπροστά και όλοι και του μύθου του βγαίνουν, μην κοιτάς τώρα σήμερα, του βγαίνουν και του μύθου, είναι στην περιοχή, ο μύθου είναι και έξω και μέσα. Και Μέγεβ γίνεται και απ' έξω... Να δέσει.
1: Ναι.
0: Μικρό είναι αυτό ρε κουμμα, εντάξει, να μάθει. Πολύ πράγμα, το κουμπόνι γεμάτο είναι, θα τα πούμε σε λίγο, ποιοι περάσαν, ποιοι δεν κάνανε. Πολλά παιχνίδια, τα λιμά θα φύγουν φυσικά.
1: Εμείς ένα προβληματικό έχουμε ακόμα.
0: Ναι. Τι κόφερες, ναι. Τώρα είσαι σε όμιλο. Τώρα ο Πάουκ έπρεπε να τα πάρει όλα πέρσι, την καλύτερη ομάδα έχει. Έπρεπε να παλεύει για το...
1: Είναι το πάνω στο ρόστερ, δεν είναι.
0: Είναι αυτό και ήρθαν... Ήρθαν όλα μαζί. Και το ατύχημα... Μαγαρίστηκε η ομάδα που...
1: Ο Ζήκοβιτς
2: από τα στραβά.
0: Ναι.
2: Από πρώτη και μετά όλα στραβά.
1: Με η Τένο ήταν από τους καλύτερους που πέρσι...
2: Τα καλύτερα από τους αμαγωγητές που είναι στράγγι ήδη. Δηλαδή με όποια ομάδα και να παίζανε μικρή ομάδα, ήδη λαφούς με γίνει.
0: Δεν άνοιγε, δεν έχει δίκιο. Όχι, κριτική τώρα, τώρα είναι κριτική.
2: Και να σου πω ότι δεν ασχολούμαι να σχολιάσω, να κάνω την κάνεις, δεν κάνει τίποτα, ποτέ όχι.
0: Κοίταξε, σίγουρα ο προπονητής ξέρει καλύτερα, εμείς απ' έξω είμαστε.
2: Απλά αυτό το πράγμα δεν μου άρεσε δηλαδή. Όποια ομάδα και να έπαιζε, πρέπει να πέφτει να πει τέτοιες. Μην του βάζω μητέ, ας πούμε, κατάλαβα.
0: Που μητέ ή μητέ, μπορείς να μην του βάλεις. Δεν μπορεί να μην του βάλεις. Μα και έκανε τα παιχνίδια όλα. Δεν ήσουν ένα 5-6 βαθμού μπροστά να πεις του ρισκάρου.
1: Ούτε.
0: Ναι.
2: Και αυτό και κάτι αλλαγές που έφυγε, δηλαδή χάναμε, δεν χάναμε, έκανε... Δεν έκανε κάτι το διαφορετικό μήπως στο πάρκο μας. Δηλαδή έπαιζε δεξί μπακ, έπαιζε δεξί μπακ.
0: Τι να κάνει.
2: Έβαζε ένα πίχνι όπως τα κάνα, έκανε να άλλαζε κάποιος πλήστη.

Έβαλα, μου λέει η Ορδάνη, τον Τέλια να βάλει γκολ, αλλά η Βελές δεν μου έκανε τη χάρη, λέει, να βάλει ένα γκολ για να πάρω 320 ευρώ, λέει, και έκανα κασάουτ, λέει, στις 68 λίρες. Μάλιστα. Καλά τα κάνεις. Στέλνει και το δελτίο εδώ. Καλά τα κάνεις. Να το γκολ από εδώ είναι, δεσό. Τώρα το γκολ. Τώρα θα το δείξει. Κοντεύει.

0: Αφήνει τη βάση. Να το. Βάλτσα, ε.
1: Πόσο τα φάτα.
0: Λοιπόν, πάμε διάλειμμα. Focus FM 103 και 6. Γραμμές ανοιχτές. 23 10 576 και 677. Σε λίγο επιστρέφουμε.

0: Η ώρα είναι μία.
1: Όταν ταΐζουμε τα δέσποτα, επιλέγουμε σημεία που τα ζώα μπορούν να φάνε με ησυχία και χρησιμοποιούμε μπολ ή κυσεδάκια για να μην πατιέται η τροφή, για να μην γλιστράει κάποιος και για να μπορούμε εύκολα να καθαρίσουμε το χώρο. Όχι τροφή σε αλουμινόχαρτα και φυσικά όχι κόκαλα, σαλάτες, ψωμιά και αποφάλια. Δεν ταΐζουμε μέσα στη μέση του πεζοδρομίου, ούτε γεμίζουμε το χώρο με σκόρπια τροφή, καθώς μένουν υπολείμματα που μυρίζουν άσχημα, προσελκύουν μύγες και γίνονται εστία μικροβίων. Καθαρίζουμε τακτικά τα δοχεία της τροφής και του νερού και μαζεύουμε καθαρσίες και χρησιμοποιημένες συσκευασίες. Δεν αρκεί μόνο η τροφή. Τα δέσποτα χρειάζονται στήρωση, εμβόλια, αποπαρασίτωση και κτηνιατρική περίθαλψη. Νομικά υπόχρεως είναι ο Δήμος. Μην τα ξαναλέμε. Αν αρνείται να εφαρμόσει τον νόμο, ενημερώνεται άμεσα το Υπουργείο Εσωτερικών. Φυλοζωικό Σωματείο Μεριμνό.
2: Σε περιπτώσεις πυρκαγιάς, πλημμυρών, σεισμών ή άλλων φυσικών φαινομένων, δεν εγκαταλείπουμε τα ζώα μας. Δεν τα δένουμε ή τα εγκλωβίζουμε, γιατί τα καταδικάζουμε έτσι σε βασανιστικό θάνατο. Φροντίζουμε από τώρα να έχουμε τρόπους διαφυγής τους. Είμαστε οι μόνοι τους ελπίδα σωτηρίας. Μην αδιαφορούμε. Έχουν μόνον εμάς. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία.
3: Ακολουθήστε τον Focus FM και στα social media. Βρείτε μας σε Facebook, Twitter και Instagram πληκτρολογώντας Focus FM 103,6 και μπείτε άμεσα στην τεράστια παρέα μας. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να είστε πρώτοι στις επάλξεις της ενημέρωσης μπαίνοντας στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr.
0: Focus 103,6. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6. Θέλετε καθημερινά ενημέρωση και ηλεκτρονικά? focusfm.gr, το απόλυτο ενημερωτικό site της Βόρειας Ελλάδας, με ειδήσεις, σχόλια, ρεπορτάζ και αποκλειστικές συνεντεύξεις. Μπες στην είδηση και διάβασε για το προσκήνιο και το παρασκήνιο. focusfm.gr, από την καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.

Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστρέψαμε. Focus FM 103.6. Οι γραμμές ανοιχτές. Έχει πολύ πράγμα, πολλά παιχνίδια. Να πούμε και τι έγινε στα παιχνίδια και τα αποτελέσματα, ποιες περάσανε. Βέβαια και κάποια άλλα πράγματα, έτσι, τα χρήματα που θα πάρουν οι ομάδες. Τώρα για τον ΠΑΟΚ για παράδειγμα, τα χρήματα στο Europa Link είναι η πρόκριση στα νοκάουτ 300 χιλιάρικα. Έχει διάφορα άλλα επιδοτούμενα πράγματα, έτσι, δηλαδή τώρα σε θέσεις που θα πάρει μια ομάδα, αν για παράδειγμα τερματίσει σε μία από τις θέσεις από την πρώτη θέση έως την 8, παίρνει επιπλέον 600.000, πρημοδοτείται αυτό το κομμάτι δηλαδή. Αν τερματίσει από το 9 έως το 16 πάει 300 χιλιάρικα. Μετά εάν περάσει στην επόμενη φάση, στους 16 δηλαδή, θα πάρει 1.705.000. Συνεχίζοντας, αν περάσει, προκριθεί και πάει στους 8, 2,5 εκατομμύρια ευρώ. Από τους 8, εάν τα καταφέρει και πάει στους 4, στα ημιτελικά δηλαδή, θα πάρει 4.200. Αρχίζει μετά χοντρένει του κόλπο. Και φυσικά αν πάει, περάσει τον τελικό, θα πάει 7 εκατομμύρια θα πάρει. Και αν πάρει και το τρόπαιο, 6. Για κάντε σούμα να δείτε πόσα παίρνει μια ομάδα που θα πάρει το τρόπαιο. Επίσης είναι ένα άλλο τώρα. Υπάρχουν και η κάθε θέση είναι μερίδιο.

Δηλαδή, είναι το μερίδιο που λέμε στο Europa League, έτσι κάθε θέση που τερματίζει μια ομάδα, παίρνει 75.000, όσο πιο πάνω παίρνει, είναι μια 75.000. Δηλαδή, οι ομάδες είναι 36 σύνολο. Εάν τερματίσει πρώτος, θα πάρει 36 φορές από 75.000. Εάν τερματίσει πέμπτος, θα πάρει 31 φορές. Δηλαδή από το 31 μείον, από το 36 μείον το 5 είναι 30, 31 φορές από 75.000. Έτσι πάει. Αν τερματίσει 15ος, θα είναι 21 η διαφορά. Άρα λοιπόν θα πάρει 21 θέσεις από 75.000. Έχει ωραία τέτοια, πώς το λένε, είναι σαν πριμ επιδόματος, δηλαδή σου δίνει για κατάκτηση μιας θέσης ή για κατάκτηση για την πρόκριση ή για το τρόπαιο ή για συμμετοχή σε τελικό. Όλα αυτά επιδοτούνται. Είναι μεγάλο πράγμα.

Εδώ είναι πάντα καλοκαίρι, δεν έχουμε χειμώνα, λέει ο φίλος ο Παντελής. Εκεί δεν έχει χειμώνα, όλο καλοκαίρι είναι. Ω, και αυτό δύσκολο ρε φίλε, άμα δεν έχει και χειμώνα, το καλοκαίρι θα του βαρεθείς μετά. Δεν σε αρέσει, αν είναι πάντα καλοκαίρι ή πάντα χειμώνας. Δεν σε αρέσει μετά, το βαριέσαι.

Ετοιμάζομαι να σε υποδεχτώ, λέει, στην απαξιωτική κατεσέ κατηγορία. Η Άντρεχτ δεν είναι δυναμό, λέει. Έχει, εκεί έχει, λέει, τρίμπαλα και τετράμπαλα. Μόνο η τεράστια ΑΕΚ, λέει, του φίλου του Γιάνναρου μπόρεσε και την έκανε, λέει, καλά. Άραγε εσείς μπορείτε, λέει, δεν νομίζει. Λοιπόν, κρατήστε τα αυτά που μου λέτε και θα τα δούμε. Κοντά είναι, δεν είναι μακριά. Λοιπόν, έτσι μας έλεγε και ο Γιάννης με την... Τώρα θα παίξετε με σοβαρή ομάδα, θα σας δούμε, έτσι. Από Βουδαπέστη με 38 βαθμούς, λέει. Μπράβο στον ΠΑΟΚ και στον Παναθηναϊκό. Στο Γιώργη χαιρετισμούς και σε όλους τους φίλους, λέει, παρέα. Μάλιστα, γεια σου Γιώργα, ρε. Ο Γιώργος ο φίλος μου, ο Κουκούλης είναι αυτός. Βουδαπέστη. Βουδαπέστη, Θεσσαλονίκη, 999 χιλιόμετρα, να ξέρετε.

0: Θα τα πω μετά τη γραμμή. Θα τα πω μετά τη γραμμή. Τα αποτελέσματα. Έλα, φίλε.
1: Λοιπόν, άσε μου λίγο να μιλήσω. Γιατί εσύ δεν καταλαβαίνεις τι λέω, μου φαίνεται.
0: Εγώ δεν καταλαβαίνω. Πάλι επιμένεις, εσύ δεν καταλαβαίνεις.
1: Εγώ και τι να μην καταλάβω αυτό.
0: Γιατί δεν κάνεις καλό διάλογο. Μιλάς επάνω στον άλλον. Το έχω πει πολλές φορές.
1: Κάνουμε καλό διάλογο. Άκουσε
0: ναι, δεν θα διακόπτεις τον άλλον όμως.
1: Όχι. Άκουσε με λίγο εδώ. Εγώ είπα κάτι για, για τις ψυχές που χάθηκαν τα παιδιά από το ΠΑΟΚ.
0: Όχι, είπες δεν με ενδιαφέρει αν έχετε προβλήματα.
1: Το δεν με ενδιαφέρει πήγαινε για το ραϊστέκνη.
0: Άκου λίγο. Άκου λίγο για να ξεκαθαρίσουμε. Όταν σου λέω υπήρχαν προβλήματα στο σύλλογο, εγώ τα εννοώ όλα αυτά. Αυτά όλα είναι προβλήματα. Και εσύ μου λες εμένα δεν με ενδιαφέρει.
1: Λοιπόν, άκου τώρα, τελείωσες.
0: Τελείωσα.
1: Λοιπόν, για τις ψυχές των ΠΑΟΚΣΙΔΟΥ που χάθηκαν, χάθηκαν. Ξέρεις ποιοι συναγωγήθηκαν πιο πολύ οι γονείς, τα παιδιά που ήταν στην κερκίδα μαζί τους. Εντάξει, εγώ αυτά θα πω τη γνώμη μου. Δεν λέω ότι δεν χάθηκαν οι ψυχές, χάθηκαν. Καταλαβαίνεις τώρα, καταλαβαίνεις θέλω να πω.
0: Ρε εσύ, εσύ θα πεις στο σύλλογο το δικό μας πώς νιώθουμε εμείς. Μπορείς να καταλάβεις εσύ πώς νιώθει, όπως είπες, η κερκίδα ή τα παιδιά οι ποδοσφαιριστές. Εσύ τι λες, δεν πληγώθηκαν όλοι, δεν τρελάθηκαν όλοι, δεν στεναχωρέθηκαν.
1: Στεναχωρέθηκαν πιο πολύ οι γονείς που...
0: Ρε άλλο το πιο πολύ, οι γονείς χάσαν τα παιδιά τους. Ο σύλλογος όλος δεν τρελάθηκε.
1: Λοιπόν, πάει αυτό. Πάει αυτό. Εγώ είπα, δεν με ενδιαφέρει. Και άκουσε, δεν θα σε πω τώρα, Τζόντα, σιγά σιγά, να μιλήσουμε. Είχε προβλήματα στον ραϊστέχνη. Ο ΠΑΟΚ. Εγώ συμφωνώ. Και σε ρωτάω τώρα εγώ. Η ΑΕΚ άμα έχει προβλήματα στο ραϊστέχνη όπως έχεις εσύ και δεν τελείωσες ακόμα. Τι θα έλεγες τώρα και μέσα στο πρωτάθλημα. Απάντησέ μου.
0: Λοιπόν, άκου τώρα.
1: Θα έλεγες δεν με νοιάζει τα προβλήματα που
0: έχεις. Άκου τώρα ρε. Απάντησέ μου λες και πάλι μιλάς ρε. Αυτό σου λέω. Αμάθεις να κάνεις κουβέντα.
1: Απάντησέ μου. Ρίστε.
0: Εμείς δεν είχαμε μόνο προβλήματα με τον ραϊστέχνη. Απλώς από εκεί ξεκίνησε το μεγάλο πρόβλημα και διωγγώθηκαν τα προβλήματα.
1: Εγώ δεν σε έκανα αυτή την ερώτηση.
0: Άσε με λίγο ρε να μιλήσω.
1: Άντε πες.
0: Θα απαντήσεις και για μένα δηλαδή στην ερώτηση που έκανες, θα απαντήσεις εσύ.
1: Να καταλάβεις τι ερώτηση έκανα.
0: Γιατί χαζός είμαι, δεν καταλάβαινε ότι μιλες.
1: Απάντησες τώρα, συγγνώμη, απάντησες.
0: Ο Εραστέχνης ξεκίνησε τη δημιουργία των προβλημάτων με όλα αυτά που γίνανε.
1: Ναι, τα γνωρίζω αυτά.
0: Και αυτή όλη η κατάσταση μαγάρισε την ομάδα.
1: Συμφωνώ.
0: Α, μπράβο. Ήρθανε μετά οι τραυματισμοί, ήρθε η διχόνοια. Λοιπόν, στο τέλος ήρθαν και τα δυστυχήματα.
1: Είπαμε αυτό, όταν στην αρχή του είπαμε αυτό.
0: Όλα αυτά λοιπόν, διαλύσανε να πούμε όλο αυτό το ωραίο που είχε ο ΠΑΟΚ. Αυτά ήταν τα προβλήματα όλα. Τώρα, αν εσένα δεν σε ενδιαφέρουν αυτά, ενδιαφέρουν εμάς όμως.
1: Λοιπόν.
0: Και κανένα πρωτάθλημα δεν βάζουμε εμείς πάνω σε όλα αυτά.
1: Δεν άκουσα τι είπες τώρα.
0: Κανένα πρωτάθλημα δεν μπορούμε να βάλουμε πιο πολύ πάνω από όλα αυτά.
1: Ωραία, τελείωσες.
0: Μπράβο.
1: Σε ρωτάω, Τζόρνταν. Η ΑΕΚ έχει προβλήματα στο ραϊστέχνη.
0: Ρε, καταλαβαίνεις πάλι τα ίδια λέμε, ρε Σιριγιάννη. Με κουράζουμε τον κόσμο, ρε. Πάλι τα ίδια λέμε. Τι να, σε απάντησα, δεν τα καταλαβαίνεις, ρε Γιάννη. Πάλι τα ίδια με λες τώρα.
1: Απάντησε την ερώτηση που σε έκανα.
0: Δεν απάντησα, δεν το κατάλαβες, το ξαναπώ. Από τον Εραστέχνη ξεκίνησαν και απλώθηκαν παντού, σου λέω.
1: Ναι, άλλο θέλω, αλλού θέλω να το πάω εγώ.
0: Ρε φίλε, αν στην ΑΕΚ είχατε προβλήματα με τον Εραστέχνη.
1: Ναι,
0: παίζατε με 10, με 8 και με 10 τραυματισμούς συνέχεια. Αν σκοτωνόντουσαν παιδιά, είχατε δυστυχήματα. Εγώ δεν θα ήθελα να πούμε, πώς το λένε, να έπαιρνα πρωτάθλημα και να το πανηγύριζα και να σε έλεγα μένα δεν με ενδιαφέρει τι κάνατε. Δεν το καταλαβαίνεις, λένε.
1: Δηλαδή δεν θα πανηγύριζες πρωτάθλημα, αν έπαιρνε όπως ήταν η
0: όταν μου την έλεγες εσύ, εγώ δεν θα έλεγα δεν με ενδιαφέρει όμως.
1: Δεν και το δασέκλεισε εδώ και δεν
0: άντε,
1: με
0: καλά, έγινε, Γιάννη, για χαρά. Δεν θα λέμε, μια εβδομάδα θα μιλάμε και δεν θα καταλαβαίνουμε. Άλλα σε λέω, άλλα μας λες. Κόλλησε με τον Εραστέχνη αυτός. Δεν ήταν μόνο το πρόβλημα ο Εραστέχνης. δημιουργήθηκαν πολλά προβλήματα. Εδώ φύγανε παιδιά, σε λένε. Φύγανε. Όλοι είχαν θέματα. Δεν θέλω να πω κι άλλα τώρα. Τέλος πάντων, ήταν κι άλλα να πούμε. Που δεν τα ξέρετε εσείς. Και επιμένετε πάλι. Δεν μας ενδιαφέρει εμάς, λέει. Δεν σας είπαμε να σας ενδιαφέρει. Και μη σας ενδιαφέρει. Και μη σώσει να σας ενδιαφέρει.

0: Λοιπόν, για να πούμε και την βαθμολογία εδώ πέρα. Κέρδισε ο ΠΑΟΚ, έστω και στο παλιό Παναθηναϊκός ήρθαν κάποιοι βαθμοί, έτσι. Άρα λοιπόν, έχουμε μια βαθμολογία εδώ, αυτή την ειδική της UEFA που λέμε, και προσπαθούμε να πιάσουμε την 10η θέση. Μάλιστα. Θα την πιάσουμε, λέτε. 300 βαθμοί σύνολο φέρανε η νίκη του ΠΑΟΚ και η ισοπαλία με τον του Παναθηναϊκού. Είμαστε τώρα στην 12η θέση και οι βαθμοί είναι 41-112. Κοντά μας είναι, λίγο πάνω μας είναι η Πολωνία, 42-825, και λίγο ακόμα πιο πάνω στη 10η θέση είναι η Τσεχία, 43-425. Κοντά είναι, δεν είναι μακριά. Νομίζω λίγο καλά άμα πάνε φέτος οι ομάδες μας, μπορούμε να τους πιάσουμε, έτσι. Λοιπόν, πιο πάνω είναι η Τουρκία όμως. Πρόσεξε να δεις, εγώ νόμιζα ήταν πιο κάτω, αλλά τελικά είναι πιο πάνω η Τουρκία και από εμάς. Ένατη είναι η Τουρκία, παρακαλώ. 47.175. Τι λέει ρε φίλε. Εκεί συνεχίζουν 4 ομάδες από τις 5 που βγάζουν. Η Τσεχία, είπαμε, είναι 10η και οι 5. 5 βγάζουν και οι 5 συνεχίζουν. Η Πολωνία είναι 10η και οι 5 συνεχίζουν. Η Ελλάδα είναι 12η και οι 5 συνεχίζουν από τις 5. Η Δανία 13η, πιο κάτω λίγο, μας ενδιαφέρει και αυτό. Συνεχίζουν και οι 4 από τις 4. Και η Νορβηγία 14η, 5 από τις 5. Άρα όλοι είναι κομπλέ. Πάνε όλοι. Έλα, φίλος.
1: Έλα, Γιώργα.
0: Έλα.
1: Καλησπέρα, κύριε Καθουλάκη.
0: Καλημέρα, λέει ο κόσμος.
1: Καλημέρα. Μάλλον πηγαίνω επειδή κοιμόμουν, να λέω καλησπέρα εγώ. Λοιπόν, το Παντελήκο Βουλαράκη μας δώσουμε και κοιμό, που Γιωργάκη που ήρθε από την Κατερίνη, από Καβούργο που είναι Κατερίνη, και σε όλα τα παιδιά, με συμβασμό εκεί με και αγάπη. Λοιπόν, κομπάω κονίδαμε. Κονίδικο παιχνίδι όλο.
0: Ναι.
1: Έβγαλε κάποια, αν μπορεί να βγάλει κάποια άποψη από κάποια παιχνίδια. Για τον ΠΑΟΚ μιλάμε, έτσι.
0: Για τον ΠΑΟΚ δεν μιλάμε, ρε, για ποιο μιλάμε.
1: Τι καλά, έτσι, την πλούνια κύμακα, έτσι, τι... Όχι, εντάξει, μπορούμε να βγάλουμε από αυτή την ομάδα που πέρασε.
0: Ισορροπημένη είναι η ομάδα, δεν είναι... Εντάξει, σταθερά είναι, ισορροπημένη είναι, γίνεται η δουλειά, φαίνεται. Η ομάδα... Ακόμα του Λουτσέσκου είναι αυτή, φαίνεται, μπροστά τουλάχιστον. Και πίσω αν θέλεις. Θα δούμε. Τι να σε πω. Καλή είναι.
1: Εντάξει, δεν είναι κάποια σημάδια προβλημάτων που έχει η ομάδα. Ενώ και κέρδες έχει. Αλλά από εκεί και πέρα ελπίζω να γίνουν γρήγορα οι κινήσεις που πρέπει να γίνουν.
0: Τι προβλήματα έχει, για πες μας να μάθουμε.
1: Δηλαδή εγώ σήμερα αυτό που είδα εμέρη, γιατί δεν το είδα και σχεδόν όλο, είδα
0: πέρα. Άμα δεν το είδες όλο, ρε Μπάμπη, τι κριτική να κάνεις.
1: Δεν είδα και μία λεπτά, είδα δόγκανα και κιόλκαν. Δηλαδή το δεκάλυπτο που δεν είδα.
0: Εμείς δυο φορές θέλουμε να το βλέπουμε για να μην μπορούμε να μιλάμε, ρε φίλε.
1: Καλά, κοντά να μην κάνω κριτική κιόλκαν.
0: Όχι, αλλά για να κάνεις σωστή κριτική. Ρε εσείς. Πάρτε κανένα χάπι λίγο να στρώσετε. Τι είναι αυτά που λέτε, ρε. Πώς θα κάνεις κριτική άμα δεις το παιχνίδι. Θες να κάνεις κριτική να δεις να πεις το παιχνίδι, αλλά δεν είδες το μάτς. Να μιλήσεις για προβλήματα. Να μιλήσεις για προβλήματα, τα κενά, αλλά μάτς δεν είδες. Κι άσε που είδες 80 που λες. Ούτε 80 είδες. Πρώτα απ' όλα, κριτική, τι κριτική να κάνεις τώρα. Ακόμα δεύτερο παιχνίδι είναι αυτό, επίσημο. Εντάξει, από το προηγούμενο καλύτερο είναι. Πιο καλά έπαιξε ο ΠΑΟΚ σήμερα από το προηγούμενο. Εκτός αν θέλετε να μιλάτε. Να μιλάτε, αρκεί να μιλάτε, αλλά να έχει ουσία, έτσι. Κριτική για να κάνεις πρέπει να δεις παιχνίδι. Η Ιορδάνη Άνω Μητσοτάκης έδινε έστω, λέει, τα μισά από αυτά που δίνει η UEFA, λέει, η Ελλάδα θα ζούσε καλύτερα. Τι να δώσει ο Μητσοτάκης. Μητσοτάκης, κοίτα να πάρει μόνο, ρε. Τι να δώσει, σε ποιον να δώσει. Και άμα τυχόν και δώσει, δώσει σε ανθρώπους δικούς του. Δεν βλέπεις τι γίνεται εκεί με τα σκάνδαλα όλα. Όλοι οι δικοί του άνθρωποι είναι. Αυτά που ανακαλύφθηκαν. Γιατί εγώ πιστεύω υπάρχουν κι άλλα που δεν τα πήρε, ακόμα δεν τα πήρανε χαμπάρι. Να και ο Αντώνης εδώ, σαν τον Ντομίνικο, αλλά είναι εδώ Ελλάδα. Σκλήθρο Φλόρινας. Γεια σου Τζόρνταν, λέει Αντώνης από Σκλήθρο Φλόρινας. Μπράβο στον ΠΑΟΚ και το καλοκαίρι, λέει Τζόρνταν, δεν το βαριέσαι. Πάντα καλοκαίρι, λέει στο Σάντο Ντομίνικο. Έχεις, λέει, το αίσθημα συνέχεια διακοπές. Φτάνει να έχεις, λέει, καλή υγεία και ειρηνικό σύντροφο. Αν είναι σύντροφος και στον παράδεισο να είσαι, λέει, νιώθεις χάλια. Αν είναι δίστροπος. Ναι, σωστό. Ή μόνος, αν είσαι μόνος, λέει, πώς λέει το αυτό. Μόνος λέει ότι στον παράδεισο, βέβαια. Δηλαδή, καλύτερα στην κόλαση με παρέα σου, λέει, παρά στον παράδεισο μόνος, βέβαια.

Εδώ εγώ, παιδιά, μπορεί να ακουστεί όποιος θέλει, αρκεί να μπορεί να τεκμηριώνει, έτσι. Να ακουστεί γιατί θέλει να ακουστεί, χωρίς να τεκμηριώνει δεν έχει νόημα να ακουστεί. Άμα έχει άντερα κάποιος, να πει αυτά που θέλει, αρκεί να τεκμηριώνει, να είναι αλήθεια αυτά που λέει. Όταν θα τα τεκμηριώσει, να είναι αλήθεια, να ισχύουν. Δεν γίνεται διάλογος, ωστόσο, εάν δεν τεκμηριώνει κάποιος, έτσι.

0: Εσύ τα ξέρει όλα, με στέλνει μήνυμα τώρα ο Παπίκο. Εσύ τα ξέρει όλα, λέει, και προσβάλλει, λέει, το ακροατήριο 85 λεπτά. Είδα, λέει, δεν φτάνει. Όχι. Εσύ ομολόγησε ότι δεν το είδε όλο το μάτσο. Τώρα το, μετά το κάνει 80, τώρα το κάνει 85. Σε λίγο να μα πει 88 το κάνει, είδε. Όλοι θέλετε να έχετε άποψη και να βλέπετε τα κενά και τα προβλήματα και να τα διορθώνετε. Όλοι. Εγώ αυτό βλέπω. Και όλοι πώς γίνεται, ρε φίλε, να κάνετε ανάλυση όλοι μετά τον αγώνα. Εγώ θα ήθελα να κάνετε μια τεχνική ανάλυση πριν από τον αγώνα. Να πείτε πώς πρέπει να παίξει μια ομάδα, ρε παιδί μου, για να πάρει το παιχνίδι. Για να σας δω, εκεί είναι η επιτυχία. Όχι με, να δούμε τον παιχνίδι, να δούμε την ενδεκάδα και μετά ανάλογα το αποτέλεσμα να κρίνουμε. Έλα, φίλος.
1: Έλα, γεια σας, Ζορδάνε.
0: Καλώς ήρθα.
1: Μ' ακούς?
0: Σ' ακούω, βέβαια.
1: Γιατί ξέρεις, έχουμε προβληματάκια εδώ.
0: Βάλε ένα τραγούδι, Τζόρνταν, για την αδερφή μου, λέει, που ακούει παρέα, λέει. Στέλιο, μπορείς, Καζαντζίδη. Ποιο θέλεις, έψαξα άδικα να βρω ανθρώπους να με νιώσουν. Ρίχτω αυτό για μετά. Για λέγε, Ακή. Α, κάτσε να πάμε ένα διάλειμμα εκεί, να μην σε κόψω, να κρατάμε λίγο και τα αυτά. Και ένα λεπτό και επιστρέφουμε, ναι.
1: Ναι.
2: Focus FM 103,6. Μάθε να ακούς.
3: Αγαπητέ κύριε Δήμαρχε, οι γονείς μου σας ψήφισαν γιατί υποσχεθήκατε πως θα φροντίσετε για το καλό του τόπου μας. Ανάμεσα στις ευθύνες σας είναι και η φροντίδα των αδέσποτων. Έχετε υποχρέωση να τα στηρώνετε και να τα περιθάλπτετε όλο το χρόνο. Όχι να τα αφήνετε στις ερημιές. Μέρημνά σας θα έπρεπε να είναι και η συνεργασία με την αστυνομία για να σιγουρευτείτε ότι όσοι έχουν ζώα τα φροντίζουν, τα στηρώνουν, τους έχουν microchip και δεν τα παρατούν. Μόνο με τη στήρωση μπορούμε να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων. Αυτό το ξέρει και ένα μικρό παιδί. Και όμως κάθε μέρα βλέπω ζωάκια πεινασμένα, άρρωστα ή χτυπημένα. Η καρδιά μου πονάει, κύριε Δήμαρχε. Σας παρακαλώ, αναλάβετε τις ευθύνες σας. Κάντε κάτι. Περιμένω έργα σας. Όχι άλλα λόγια. Με σεβασμό, ένα παιδί που αγαπάει τα ζώα. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.
2: Καθημερινά στις 11, στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.

0: freeze. I'm Ma Baker. Put your hands in the air. Give me all your money.
1: Εδώ είμαστε. Επιστροφή. Focus FM 103.6. Εδώ μου στέλνει μηνύματα ο αεξής, παιδιά. Ο φίλος μας αυτός ο προχθεσινός. Εσύ θέλεις χειροκροτητές, λέει, όχι άτομα με άποψη. Ακούστε. Τα ζήτω, τα διαβάζεις, αλλά λέει, αν κάποιος πάει να κάνει, λέει, να μιλήσει, να κάνει κριτική, λέει, τον κόβεις. Άκου λίγο, μεγάλε. Εσύ αυτό κατάλαβες. Να θες εσύ να διαβάζω εδώ πέρα αυτές τις παπαριές που γράφεις εδώ εσύ τώρα, έτσι. Ένα κατεβατό που άμα τα διαβάσω εδώ θα γελάνε όλοι με σένα, να πούμε. Όταν θα κάνεις κριτική, οποιοδήποτε κάνει κριτική, θα πρέπει να έχει γνώση πάνω σε αυτό που θα κάνει κριτική. Εάν δεν έχει γνώση, πώς θα κάνεις την κριτική? Για να έχεις γνώση, λοιπόν, θα πρέπει να το δεις το παιχνίδι, παράδειγμα, και να καταλάβεις τι γίνει, για να καταλάβεις ό,τι είδες από εκεί, για να μπορείς να το κριτικάρεις. Εάν δεν το δεις, πώς θα κριτικάρεις, ρε φίλε? Που δεν μ' αρέσει άμα κάνει, λέει, κριτική ο άλλος ή άποψη. Γιατί να μ' αρέσει, ρε φίλε? Αν τεκμηριώνει αυτό που λέει, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα, να μιλήσει όποιος θέλει. Αλλά δεν μπορεί να μην δεις παιχνίδι και να κάνεις κριτική. Πώς θα κάνεις κριτική? Και να τα βλέπεις και στραβά. Δηλαδή, να κάνεις κριτική χωρίς να δεις το παιχνίδι όλο και να βλέπεις και τα στραβά. Τέλος πάντων. Πάμε στον κόσμο, παρακαλώ.
2: Έλα, γεια σου, Τζορδάν.
1: Έλα, ρε, εκεί.
2: Λοιπόν, έλα, δε, τι κριτική να είναι. Καταρχάς, γιατί δεν βγαίνει αυτός ο φίλος να μιλήσει, να κάνει την κριτική, να του απαντάς?
1: Όχι, τώρα αυτός εννοεί για τον Μπάμπη, τώρα, κατάλαβες τι γίνεται?
2: Ναι, ξέρω, ναι. Ξέρω. Αλλά το έχει πάρει σε ρί κορδόνι.
1: Αυτοί μας λέγανε πριν από λίγες μέρες ότι η Δυναμό Κιέβου είναι μια μεγάλη ομάδα. Τώρα θα δούμε εδώ.
2: Δεν...
1: Ναι. Και τώρα να πούμε είναι μια...
2: Ναι. Και εγώ το έλεγα. Μ' ακούς, Ζορδάν?
1: Σ' ακούω, ναι.
2: Λοιπόν, η Δυναμό Κιέβου έχει πάντα από πάνω της, έχει κάποιο κύκλωμα, θέλεις. Όπως είπες, φυσικά έχει 91 εκατομμύρια, έτσι.
1: Budget, ναι.
2: Εδώ πόλεμος γίνεται. Ο Μητσοτάκης του στέλνει όλα μας τα όπλα από τα νησιά και ιστορίες για να τους βοηθήσει. Και αυτοί ξοδεύουν 91 εκατομμύρια, 90 εκατομμύρια και παραπάνω βέβαια, για να έχουν μια ομάδα ποδοσφαιρική. Κατάλαβες? Και εμείς τώρα τι κάναμε, αφού πλήσαμε τα νησιά μας για να το παίζει μάγκας ο Τούρκος, για να έχουν αυτοί να δίνουν λεφτά στα... για ομάδες. Κατάλαβες? Και τέλος πάντως, από ανέκαθεν αυτή η ομάδα είχε όνομα επί Σοβιετικής Ένωσης, που έλεγε κάποιος άλλος φίλος, είναι ότι, στο έχω ξαναπεί, ότι την είχανε σαν την ομάδα που έπρεπε να είναι, πώς να σου το πω, ρε παιδί μου, η καλύτερη, και τις προμηθεύανε ό,τι παίχτες υπήρχαν σε όλη τη Σοβιετική Ένωση. Δηλαδή όποιοι παίχτες ήταν καλύτεροι. Για ποιο λόγο? Γιατί μέσα εκεί μαθαίναν τα συστήματα, γυμναζόντουσαν μέσα σε αυτή την ομάδα. Και μετά αυτήν ακριβώς την ομάδα την είχαν για την εθνική τους ομάδα. Mm-hmm. Όποιος θέλει μπορεί να ανατρέξει σε εκείνες τις περιόδους και θα δει ότι όλοι οι παίχτες παίζανε στην εθνική ομάδα. Και φυσικά έφερνε πολύ καλά αποτελέσματα, ότι ήταν φοβερά δύσκολη ομάδα. Φοβερά δύσκολη, και μ' άρεσε που έπαιζε. Και στο παιχνίδι το 0-2 εδώ ήμουνα μέσα, τότε ήμουν αθλητής στο ΠΑΟΚ και πέραμε, θυμάμαι, αθλητικά εισιτήρια και δεν έβρισκα αλλιώς. Έπαιρνα, δηλαδή, ερχόντουσα να παίξω, μας δίνω τα εισιτήρια και μπαίναμε μέσα. Λοιπόν, φοβερή ομάδα. Και φυσικά κράτησε το όνομά της, ακόμα και όταν διαλύθηκε η Σοβιετική Ένωση, κράτησε το όνομά της. Και δεν πέφτει εύκολα. Και αυτό το ότι έπαιξε, και μου φαίνεται είχε παίξει μια φορά με τον Ολυμπιακό, ήταν τώρα μέσα στην Τούμπα. Θα σε γελάσω τώρα, και είχε έρθει 2-2, 0-2 ήταν και έγινε 2-2, θα σε γελάσω. Πάντως έπαιξε μέσα στην Τούμπα με κάποια ομάδα των Αθηνών, επειδή δεν μπορούσαν. Φαντάσου ότι είχαμε καλύτερα γήπεδα από τους από κάτω.
1: Νομίζω Ολυμπιακός ήταν.
2: Με τον Ολυμπιακό ήταν.
1: Νομίζω, ναι.
2: Είχε βάλει το ένα γκολ σίγουρα ένας παίχτης του Ηρακλή τώρα. Ο Αηδηνίου ήταν ο άλλος. Θα σε γελάσω πάλι. Ίσα-ίσα που το θυμάμαι.
1: Αυτή η ομάδα ήταν, άμα μπεις δηλαδή στο, πόσο λένε, και τη διαβάσεις, θα καταλάβεις. Έχει πάρει 13 πρωταθλήματα με την πρώην Σοβιετική Ένωση.
2: Ξέρεις τι ήταν η Σοβιετική Ένωση, έτσι.
1: Πώς δεν ξέρω. Όλες εκεί ενωμένες.
2: Βέβαια.
1: Έχει πάρει 13 πρωταθλήματα με την πρώην Σοβιετική Ένωση. Έχει πάρει 9 κύπελα με την πρώην Σοβιετική Ένωση. Έχει πάρει 17 πρωταθλήματα Ουκρανίας. Και έχει πάρει 13 κύπελα Ουκρανίας.
2: Βέβαια.
1: Τώρα τι να λέμε τώρα. Αν την κάνουμε χωριό. Επειδή δεν μας γουστάρουν κάποιοι, θα τη λένε χωριό.
2: Όχι, όχι. Και είναι ότι έχει και τη βοήθεια, το είδες αυτό, της διαιτησίας, έτσι. Mm. Με το παραμικρό σε εμάς πάρει κάρτα, σε αυτούς τίποτα. Αυτοί χτυπούσαν, κάνανε ό,τι θέλαν, τραβούσαν τους δικούς μας, τους βαρνούσαν κάτω, πέναλτι δεν έδωσαν εκεί πέρα μέσα. Γιατί εμένα, ό,τι και να μου πεις, η διαιτησία ήταν η ίδια. Είτε ήταν εκεί είτε σε εμάς, είχαν μια ίδια διαιτησία. Δεν ήταν τόσο πολύ δηλαδή εξόφθαλμοι, γιατί δεν χρειάστηκε. Αλλά τους βοηθήσανε. Πάντα είχαν και τη διαιτησία μαζί τους. Πάντα, όπου και να παίζανε. Εκτός φυσικά όταν πήγαιναν παραπάνω. Αλλά έπρεπε να φαίνεται γιατί υπάρχει ο πόλεμος στην Ουκρανία και πρέπει να φαίνονται. Εμείς δεν έχουμε κάτι, ξέρεις, εκεί πέρα με αυτούς. Υπάρχουν φίλοι μας, ας πούμε, Ουκρανοί και τέτοια, 1,200, εντάξει. Mm-hmm. Απλά λέμε τώρα το πώς έγινε. Πάμε τώρα να πούμε εκεί πέρα για τον Γιάννη. Δηλαδή, εσύ Γιάννη, εμείς πρέπει, δηλαδή, εσύ λες μια κάτι εκεί πέρα, κάτι λες, και εμείς πρέπει να είμαστε στο μυαλό σου να σκεφτόμαστε ακριβώς το αντίθετο ή να σκεφτόμαστε κάτι άλλο. Ότι εκείνη τη στιγμή εσύ εννοείς κάτι άλλο. Τι κουφό ήταν αυτό το πράγμα που έταξε. Λοιπόν, το άλλο τώρα, εάν η ΑΕΚ έχει προβλήματα, είπε στον ερασιτέχνη, λέει ότι εμάς δεν θα μας ενδιαφέρει, κάτι τέτοια έλεγε.
1: Θα σε ενδιαφέρε εσένα, λέει, αν είχαμε εμείς προβλήματα.
2: Αυτοί είχαν προβλήματα, θυμάμαι, τότε που έγινε η φάση με το γήπεδο. Που το ρίξανε.
1: Όχι, όχι. Άλλο λέει. Αυτά που
2: είχε... Κάποτε λέω είχανε. Κάποτε
1: άλλο είχαν. Λέει, άλλο λέει. Αυτά που λέει εμείς αν είχαμε τα προβλήματα με τον ερασιτέχνη, αυτός εστίασε το πρόβλημα μόνο με τον ερασιτέχνη. Νομίζει, εγώ είπα, μόνο αυτό εδώ είναι το πρόβλημα. Τα προβλήματα ήταν πολλά. Ξεκίνησε με τον ερασιτέχνη και απόθηκαν τα προβλήματα. Εδώ είχαμε μέχρι δυστυχήματα είχαμε.
2: Ναι, αυτοί αν είχαν αυτά τα προβλήματα, κατευθείαν θα είχαν τα μέσα. Δεν θα είχαν αυτά τα προβλήματα που είχαμε εμείς μετά με την αγωνιστικότητα της ομάδος, ξέρεις, που στην ουσία διαλύθηκε η ομάδα εκείνη την εποχή.
1: Βέβαια.
2: Θα είχαν αυτοί τους δικούς τους, οι οποίοι θα παίρναν τα πεναλτάκια τους, θα τα παίρναν όλα, θα παίρναν και το πρωτάθλημα και όλα μια χαρά. Αυτά θα γινόταν, Ζόρτα. Ό,τι και να μου πούνε εμένα. Σε εμάς κανείς δεν ήρθε από αυτούς να πει πραγματικά, ρε παιδί μου, ότι ξέρεις κάτι, ναι, σας συμπονούμε. Γινόντουσαν αυτά και αυτοί σκεφτόντουσαν πώς θα το εκμεταλλευτούν για να πάρουν, ξέρεις, είτε πρωτάθλημα που πήρανε, είτε έστω να μας ρίξουν, ρε παιδί μου, από εκεί πέρα, να πάνε από πάνω μας. Εγώ δεν τους είδα να έχουν και μεγάλες στενοχώριες. Ποτέ. Mm. Λοιπόν, για το παιχνίδι έχω να πω ότι στο πρώτο ημίχρονο, δεν ξέρω τώρα, ήταν η γραμμή αυτή η ομάδα να παίξει έτσι συντηρητικά. Δεν ξέρω. Πάντως, καλό είναι οι καινούργιοι παίκτες να προσαρμοστούν, να βρουν μεταξύ τους τις πάσες που πρέπει να γίνονται, και τα αυτά, συστήματα και όλα αυτά.
1: Μετά από παιχνίδια θα βρεθούν αυτά. Ρε.
2: Ναι, σίγουρα. Καλό είναι, γιατί είδαμε ο Μιχαλίδης εκείνη στις δύο του φάσεις, ναι, που πήγε και έβγαλε, ρε παιδί, πήγε να κάνει τρίπλες. Δεν κάνει τρίπλες εκεί πέρα. Το ξέρεις, Μιχαλίδη, το ξέρεις, γιατί είσαι έμπειρος παίκτης του τράφου. Είσαι παιχταράς και σε αγαπάμε και σε θέλουμε, εντάξει. Μην το κάνεις εγώ μου και πάει η καρδιά μας στην κουλούρη μετά.
1: Ναι.
2: Κατάλαβες, γιατί ήμασταν τότε στο ένα γκολ. Το βάζανε, μετά ξέρεις, θα γινόντουσαν όλα από κάτω. Λοιπόν, τι άλλο ήθελα να πω τώρα. Επίσης, για τον Παοξή που βγαίνουν και λένε ότι ο Παοξής, ό,τι και να πούν αυτές οι ομάδες, έγινε χαμός σε όλη του την τέτοια, σε όλη την ιστορία. Είχε πολέμους και μέσα στην πόλη και εκτός πόλης, δηλαδή και σε ολόκληρο το κράτος. Και όποιοι θέλουν, εδώ είμαστε να τα συζητάμε γι' αυτά, αν κάποιος έχει άλλη γνώμη. Πάντα όμως ο ΠΑΟΚ κρατούσε το κεφάλι ψηλά. Δεν ήταν σαν και αυτούς που τρέχανε και πέρα να βρούνε, ξέρεις, μήπως από εδώ, μήπως από εκεί, κανένα βουλευτή, κανένα τέτοιο. Και κρατούσε το κεφάλι ψηλά, υπήρχε αυτή η τιμιότητα, αυτό το αντριλίκι, ήμασταν κανονικά, είχαμε την περηφάνεια μας. Μπορούσαμε να κάνουμε και εμείς τις ανίερες αυτές συμμαχίες που κάνουν πολλοί άλλοι από εδώ γύρω, μπας και πάρουν έτσι κανένα κοκαλάκι. Και μπορούσαμε να τα καταφέρουμε και καλύτερα. Δεν τα κάναμε αυτά. Μην πάτε να μπείτε στο μυαλό του Παοξή, γιατί ποτέ δεν θα μπείτε. Γιατί ήμασταν τίμοι πάντα. Κατάλαβες. Και ειδικά οι αξίδες. Δεν χρειάζεται, γιατί άμα αρχίσουμε να βγαίνουμε και να λέμε και αυτά τα, πώς τα λένε, την ιστορία που υπάρχει μεταξύ μας, που εμείς μια ζωή τους λέγαμε, ας πούμε, τους βοηθούσαμε, τους είχαμε, μα ξέρεις, τους στηρίζαμε, ήμασταν μαζί τους όταν χτυπούσαν εκεί πέρα με τον Ολυμπιακό, με αυτά εδώ πέρα. Αλλά αυτοί το μόνο που κοιτούσανε όταν παίζανε μαζί μας ήταν το πώς θα μας τη φέρουν. Αυτό κάνανε. Λοιπόν, Τζόρνταν, να κλείσω γιατί μπορεί να πάει κι άλλος. Αν γίνεται μετά από καιρό, σου ζητάω ένα τραγούδι, το ναι. Κάθε ηλιοβασίλεμα μπορείς, της Ρίτα Σακελαρίου.
1: Πόσο είπες?
2: Κάθε ηλιοβασίλεμα.
1: Ναι.
2: Αυτό το άκουγα χθες καμιά δεκαετία φορές. Το θυμήθηκα μετά από χρόνια. Και μ' άρεσε φοβερά και λέω αν μπορείς να το βάλεις. Εντάξει.
1: Mm-hmm. Έγινε.
2: Αυτά, Τζόρνταν.
1: Έγινε, να είσαι καλά.
2: Καληνύχτα.
1: Καληνύχτα, γεια. Yeah.

Ο νέος προπονητής του ΠΑΟΚ για να φανεί η δουλειά του, λέει, χρειάζεται ορισμένα παιχνίδια. Θέλει χρόνο και αυτός και η ομάδα βέβαια. Και ο παίκτης για να φανεί θέλει παιχνίδια. Να βρίσκονται μεταξύ τους κλπ. Ωραίο βάλε αυτό, λέει, για την αδερφή μου, λέει, την Μαρία που κρατάει άμυνα, λέει, Τζόρνταν εδώ στο Σκλήθρο. Ερημώσανε, λέει, τα χωριά. Ερημώσανε, για μόνο. Υπεύθυνη είναι η ίδια η πολιτεία, του ίδιου του κράτους. Διαλύσανε τη χώρα. Κοπρόσκυλα, κάποτε μας λέγανε αποκέντρωση. Να φύγουν από τις πόλεις να πάνε στα χωριά. Αλλά κίνητρο μηδέν, όχι κίνητρο. Κυνηγούσαν τον κόσμο και στα χωριά.

Δούκα, την καλησπέρα μου φίλε μου Τζόρνα, λέει σε εσένα και σε όλο το ακροατήριο σου. Όντως η Δυναμό Κιέβου είναι μεγάλη ομάδα, λέει, αλλά η Παοκάρα μας είναι πολύ μεγαλύτερη. Το αποδεικνύει, λέει, και το σκορ. Ναι. Εντάξει.

Έτσι ακριβώς λέει το φιλαράκι από το Σκλήθρο. Χωρίς πρωτογενή τομέα, τι να κάνεις, λέει, στο χωριό. Το χωριό Τζόδαν είχε 250 παιδιά, λέει. Σήμερα έχει 25, λέει, και πάει για κλείσιμο.

0: Έλα, φίλε.
1: Ναι, καλημέρα.
0: Καλημέρα. Γεια σου, Κώστα Δούκα.
1: Καλά είσαι.
0: Καλά, εσύ.
1: Λοιπόν, καταρχήν συγχαρητήρια στην ομάδα για την πρόκριση.
0: Ναι.
1: Παίξαμε πολύ καλά και στην Πολωνία και εδώ φυσικά πολύ καλύτερα. Λοιπόν, καλά όλα αυτά, αλλά στεναχωριέμαι για κάτι.
0: Γιατί?
1: Χθες πήγε ο αδερφός μου εδώ στην αστυνομία στην Πολύεθνη.
0: Ναι.
1: Για κάποια δουλειά, δεν θυμάμαι και ακριβώς, και είδε, λέει, ουρές εκεί ο κόσμος να πάει να βγάλει ταυτότητα, την καινούργια ταυτότητα. Αυτό είναι πολύ λύπηρο. Γιατί είναι απληροφόρητος ο κόσμος και δεν ξέρουν τι σημαίνει να πάρει την καινούργια ταυτότητα και τον προσωπικό αριθμό. Δηλαδή, είμαστε που είμαστε σκλαβωμένοι με τα μνημόνια, και την όποια ελευθερία έχουμε πάνε δηλαδή να την παραδώσουν για να σκλαβωθούν. Λοιπόν, η κυβέρνηση τώρα αυτή, οι ευρωμασόνοι, προσπαθούν να κάνουν όσο μεγαλύτερο κακό, δηλαδή έχουν ξεπουλήσει τα πάντα, έχουν κάψει τη μισή Ελλάδα και βάλανε ανεμογεννήτριες, δηλαδή δεν θα υπάρχει πλέον ζωή αν αυτοί πάρουν άλλη μια τετραετία, έτσι.
0: Αυτό είναι σίγουρο. Και,
1: πώς?
0: Σίγουρο είναι, τι ζωή να υπάρχει μετά.
1: Ναι. Τώρα, αυτοί που πάνε στα αστυνομικά τμήματα να βγάλουν τώρα ταυτότητες, όλοι αυτοί τι, δηλαδή, επειδή μέχρι 3 Αυγούστου πρέπει να βγάλεις, λέει, τη νέα ταυτότητα για να μπορείς να ταξιδέψεις. Όλοι αυτοί τι είναι, παιδί μου, ταξιδιάριδες. Όλοι θέλουν να πάνε στο εξωτερικό. Όλοι λένε ότι η Ελλάδα είναι η ομορφότερη χώρα και άλλοι θέλουν να πάνε στις ασχημότερες. Δεν μπορώ να το καταλάβω. Λοιπόν, μέχρι 3 Αυγούστου, όπως τα έχουν ρυθμίσει, πρέπει να βγάλει κάποιος ταυτότητα για να μπορεί να ταξιδέψει, λέει, στην Ευρώπη.
0: Ναι.
1: Εκεί που, σε ευρωπαϊκή ζώνη, έτσι, εκεί που ήταν να ταξιδέψει με την ταυτότητα, πρέπει να βγάλει τώρα την καινούργια ταυτότητα για να μπορεί να ταξιδέψει. Δεν μπορεί να ταξιδέψει με την μπλε ταυτότητα, η οποία δεν έχει ημερομηνία λήξεως, έτσι. Και μέχρι τις 27 Σεπτεμβρίου του 27,
0: ναι,
1: πρέπει να βγάλουν όλοι, λέει, γιατί δεν θα μπορούν να τους δέχονται οι υπηρεσίες να τους εξυπηρετούν. Υπάρχει όμως μια απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας που λέει ότι οι ταυτότητες, οι μπλε, δεν έχουν λήξει, ημερομηνία λήξεως.
0: Ναι.
1: Επομένως, ο κόσμος ας μην τρέχει να βγάλει την ταυτότητα, και αν θέλουν να ταξιδέψουν στην Ευρώπη, μπορούν να ταξιδέψουν και με διαβατήριο, δεν είναι. Δηλαδή, αντί να δείξει την ταυτότητά σου για να πας στη Γερμανία, στην Αγγλία, δεν μπορεί να δείξει το διαβατήριο. Μια χαρά. Επομένως, γιατί να πας να βγάλεις αυτή την ταυτότητα, η οποία είναι σε σκλαβώνει, δηλαδή δεν μπορείς πλέον να πάρεις τον προσωπικό αριθμό και την καινούργια ταυτότητα, δεν μπορείς να φέρεις καμιά αντίρρηση. Δηλαδή, ό,τι σου πούνε, χόρεψε καρφίλαμα, πρέπει να χορέψεις. Πρέπει να κάνεις, ξέρω εγώ, 10 εμβόλια, πρέπει να τα κάνεις. Πρέπει να κάνεις το ένα, να κάνεις το άλλο, πρέπει να τα κάνεις. Δεν μπορείς να τους φέρεις αντίρρηση. Ή τώρα, ας πούμε, γράφουν κάποιοι στο κινητό, στο Facebook, στα social media, γράφουν διάφορες απόψεις, έτσι, οι οποίες είναι κόντρα στο σύστημα. Γράφεις τέτοια και έχεις ταυτότητα ψηφιακή και προσωπικό αριθμό, σε πήραν χαμπάρι, τελείωσες. Αν κάνω και το ψηφιακό νόμισμα, που εκεί το πάνε το θέμα, θα σου κλείσουν το λογαριασμό και θα μπορείς να πάρεις ούτε τα χρήματά σου. Έτσι. Είναι... Δεν αστεία τα πράγματα. Ναι. Και το οδηγούν. Και άλλωστε οι Άγιοι, ο Παΐσιος, ο Άγιος Πορφύριος και άλλοι Άγιοι έχουν πει ότι μην τρέξετε να βγάλετε τη γερούια ταυτότητα και να πάρετε τον προσωπικό αριθμό, γιατί για να μας προστατεύσει εμάς τους αρνητές θα επέμβει ο Ιησούς Χριστός και θα σαρώσει όλους αυτούς τους υπαίτιους της παγκόσμιας διαστροφής. Έτσι θα τελειώσει εκεί δηλαδή η πλάκα τους που μας κάνουν τόσα χρόνια. Η εξουσία του διαβόλου θα τελειώσει.
0: Ναι.
1: Τώρα λόγω της αμαρτωλότητας και κυρίως λόγω της αμετανοησίας μας, δηλαδή φίλε, μπαίνω στο Facebook, γράφω 5 πράγματα και μου κάνουν επίθεση 12 θεϊστές, άθεοι, άνθρωποι που δεν είναι αστοιχείωτοι πάνω σε αυτά τα θέματα. Και λέω, δικαιολογημένο ο Θεός μας έχει αυτούς εδώ να μας κυβερνάνε, μας έχει αυτούς τους πατριάρχες, τους μητροπολίτες, τον αρχιεπίσκοπο. Δικαιολογημένα τους επιτρέπει να είναι οι θρησκευτικοί και πολιτικοί μας ηγέτες. Τι να πω. Επομένως, θα σαρωθούν όλοι αυτοί και όχι μόνο δηλαδή ομοφιλόφιλοι, παιδεραστές, αλλά και αυτοί που κάνουν μοιχείες, πορνείες, δολοφονίες, κλεψιές. Έτσι, όλοι αυτοί που είναι αμετανόητοι, γιατί ο Χριστός έχισε το αίμα του πάνω στο Σταυρό για να συγχωρεθεί οποιαδήποτε αμαρτία.
0: Ναι.
1: Έτσι. Δηλαδή και ο Χίτλερ να πήγαινε να εξομολογηθεί, να μετανοήσει πραγματικά, να κλάψει, ξέρω εγώ, ή ακόμη και ο ίδιος ο διάβολος να πήγαινε να μετανιώσει, θα το συγχωρούσε ο Χριστός.
0: Ναι, είστε.
1: Αλλά βλέπεις, δεν συμβαίνουν αυτά τα πράγματα. Λοιπόν, αυτό που έχω να πω, κοντολογείς.
0: Κλείσω για να κλείσουμε.
1: Να βγάλει ταυτότητα και προσωπικό αριθμό.
0: Μάλιστα.
1: Έτσι, αυτή είναι η δική μου πρόταση.
0: Έγινε.
1: Και όχι μόνο δική μου, των Αγίων, έτσι, της πίστεως μου.
0: Έγινε.
1: Αυτά την καλημέρα μου.
0: Να είσαι καλά, για χαρά.

Ο Αντώνης λέει, συμφωνώ με τον κύριο Τζόνταν, αλλά ο κόσμος λέει δεν ακολουθεί τον Χριστό πραγματικά, λέει, να τον έχει, λέει, στην πράξη, στη ζωή του, ναι. Ο Κώστας πιστεύει, ρε, και πολλοί πιστεύουν, δεν είναι. Είναι και εξαρτάται πώς το βλέπει και ο καθένας. Ή αν θέλεις πώς πιστεύει και ο καθένας.

Η Μελβούρνη στηρίζει Φόκους και κύριο Μπάμπη, λέει από Βάγκαινα. Σήμερα στράβωσε ο Μπαμπίκος. Είναι, οι ακροατές είναι να σε τη λένε, όχι να τους τη λες, να σε τη λένε. Έχουν δεν έχουν δίκιο ή άδικο, ας τη λένε βέβαια. Δεν το είδα το παιχνίδι, μίλαγα στο τηλέφωνο. Δεν το είδα το παιχνίδι, κοιμήθηκα λίγο, ξύπνησα τώρα. Αλλά θα κάνουμε κριτική. Πώς θα κάνεις κριτική, άμα δεν είδες το παιχνίδι, ρε φίλε. Τέλος πάντων, τα έχουμε πει. Αυτό ισχύει για όλους, όχι για τον Παπικό, για όλους. Αυτό είναι που μου τη δίνει, ρε φίλε. Δηλαδή, όλοι πρέπει να τα ξέρουν όλα. Δεν γίνεται, ρε φίλε. Λοιπόν. Κάπου εδώ, φινί του λαμούζικα που λέει και το αυτό. Έτσι, τέρμα και για σήμερα. Και αύριο μέρα είναι, τελευταία μέρα της εβδομάδος αύριο. Είπαμε, ο ΠΑΟΚ με Άντερλεχτ, τώρα την άλλη εβδομάδα. Και συνεχίζουμε. Τώρα που άρχισε και τους κερδίζει έναν, ευκαιρία είναι να πούμε. Λοιπόν, καλό ξημέρωμα, αύριο βράδυ, λίγο μετά τις 11, τα ξαναλέμε.

0: Focus FM 103,6. Μάθε να ακούς.
1: Φιλαράκι, το πλαστικό ποτήρι που πέταξε στο δάσος δεν θα λιώσει. Το αποτσίγαρό σου θα παραμείνει στην άμμο για πολλά χρόνια ακόμη. Τα σκουπίδια και οι πάνες που έθαψες στην παραλία θα σε περιμένουν και του χρόνου και του παραχρόνου και για τα επόμενα εκατοντάδες χρόνια. Η χώρα μας, οι φυσικές της ομορφιές, οι θάλασσές μας, είναι ο πλούτος μας, η κληρονομιά μας, το κληροδότημά μας στα παιδιά μας. Οφείλεις να σέβεσαι. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία. www.pfpo.gr.
2: Focus FM 103,6. Ραδιόφωνο από το Α ω

0: Λατρευτός.
1: Μαχητικός.
2: Νικητής.
3: Ξεκάθαρος.
4: Όαση.
0: Παγκόσμιος.
2: Ρεαλιστής.
5: Σεισμός. Τιτάνιος.
0: Υπεύθυνος.
2: Φιλαλήθης.
0: Και

0: χειραλιφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Με μια απλή επάλυψη με την βαδιστικόν, ανακουφίζεστε πλήρως από κυρσούς, θρόμβους και φλεβίτιδα. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλιφές αγιορείτικες ευχές, μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20. Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr